0: Μα τι σου ήθελα να διαλέξαμε. Είσαι αδερφός μου.
1: Πόση ώρα λογαριάζει να αντέξει χωρίς να πιείς. Τα μάτια σου είναι τόσο κουρασμένα.
2: Το αεροπλάνο που έπεσε, πότε πήγε στο συνεργείο για τελευταία φορά?
3: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο κόσμος τρομάζει εύκολα.
2: Είσαι βέβαιος? Φύγε.
1: Τακτική.
2: Πού?
1: Στο φτερό.
2: Τι είναι το φτερό?
1: Φραντάζεται. Κοιτάξτε. Σπάει. Κόπηκε.
4: Εγώ εκείνο που νομίζω πως ξέρω είναι το γιατί έπεσε το δικό σας το σκάφος.
5: Για τη δική μας, για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
6: Και δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
5: Τι πες?
7: Έβαλες λίγο μυαλό.
2: Πάλι λίγο να πιστέψω πως ήταν δυνατό να γίνει ένα φράγμα.
8: Κύριε, αυτή η ταινία, το απόσπασμα της ταινίας που ακούσατε, είναι από το 1969 ή 1970. 66, 1966. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη. Είναι η εποχή που γεννήθηκα. Το 1966. Η ταινία αυτή είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου. Και πρωταγωνιστούν ο Νίκος Κούρκουλος, η Μέρη Χρονοπούλου και μια πλειάδα, όπως λέμε ακόμα, γνωστών ηθοποιών. Η ταινία αυτή μέχρι και σήμερα είναι διαχρονική. Ακούσατε το απόσπασμα. Βάζουν έναν απότακτο πιλότο της πολεμικής αεροπορίας να βγάλει πόρισμα για ένα αεροπλάνο το οποίο έπεσε, πολιτικό αεροπλάνο, και το οποίο έχει μέσα 100 νεκρούς και μία γυναίκα που σώθηκε, η οποία είδε να κόβεται το φτερό. Και βάζει ο πρόεδρος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που τον παίζει ένας εκπληκτικός τοπιός, ο Ζώρας Τσάπελης, ένας πολύ μεγάλος τοπιός, ο οποίος υποδύεται στην ταινία αυτή, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι κλασικές ταινίες, δηλαδή ο Φόσκολος ήταν πολύ μεγάλος. Εγώ δεν είχα γνωρίσει τον Φόσκολο. Μιλάμε για μια, όσο δεν σου γέμιζε το μάτι, τόσο πανέξυπνος άνθρωπος ήταν. Και έβλεπε μπροστά, 50 χρόνια μπροστά. Η ταινία αυτή είναι πριν από 70 χρόνια. Συγγνώμη, πριν από 60 χρόνια, όταν γεννήθηκα. Και βάζει ο διεφθαρμένος πρόεδρος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που τα παίρνει από την ιδιωτική αεροπορική εταιρεία που έπεσε με 100 νεκρούς, τον αδερφό του που είναι χαρτοπαίχτης και αλκοολικός, για να του φτιάξει ένα εύκολο πόρισμα. Δηλαδή να αθωώσει την ιδιωτική αεροπορική εταιρεία. Με τη διαφορά ότι ο αδερφός του ξυπνάει από το λιθαργό του ποτού και της χαρτοπαιξίας όταν μαθαίνει ότι μία γυναίκα σώθηκε. Και από εκεί αρχίζει το θρίλερ. Ο πεθερός του είναι καταξιωμένος πολιτικός. Σαν να λέμε ο σημερινός Τσίπρας. Ο σημερινός Τσίπρας είναι ο πεθερός του. Και πρωθυπουργός ένας άλλος διεφθαρμένος. Προσπαθεί και αυτός να καλύψει και να φτιάξει ένα πλασματικό πόρισμα. Όταν κάνει την επανάστασή του ο απότακτος πιλότος που έδιρε τον ανώτερό του επειδή φλέρταρε τη γυναίκα του, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σενάριο. Πραγματικά ωραίο αριστουργηματικό σενάριο με εκπληκτικές υποκριτικές ικανότητες του Κούρκουλου και του Τσάπελη και του Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος παίζει τον ιδιοκτήτη της αεροπορικής εταιρείας που έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα για να εξαργυρώνει τη σιωπή του αδερφού του Κουρκουλού. Βγαίνει από την πίσω πόρτα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Ήταν αυτό που λέμε, το είχε δίπορτο. Ποιος ο ιδιώτης? Ας πούμε ο Βασιλάκης, ο σημερινός Βασιλάκης της Αιτζίαν, βγαίνει από την πίσω πόρτα, είχε πίσω πόρτα. Είναι αυτό που λέμε οι πισωπόρτιδες, που μπαίνουν από τις πίσω πόρτες για να επηρεάσουν το πόρισμα του ΕΣΔΟΑΜ για τα Τέμπη. Είδατε συγκρίσεις, είδατε αντιστοιχίσεις, σημερινές αντιστοιχίσεις σε μια παλιά ταινία του 1966. Και τελικά τι γίνεται? Ο Κούρκουλος, παρά το γεγονός ότι είναι καταφυσωμένος από τα χαρτιά, ότι ο αδερφός του είναι πνιγμένος στα χρέη μέχρι το λαιμό, αποφασίζει να τους δώσει στεγνά όλους. Στείνει με την αστυνομία ένα ραντεβού στα συντρίμμια του αεροσκάφους και τους πιάνουν όλους σε παυτοφόρο με τα λεφτά στο χαρτοφύλακα. Την ίδια ώρα που επιχειρεί ο ίδιος να δώσει το ψεύτικο πόρισμα. Επαυτοφόρο, χειροπέδες. Αυτά πρέπει να γίνονται και σήμερα. Αλλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν κούρκουλοι. Δεν υπάρχουν έντιμοι αεροπόροι που φτιάχνουν πραγματικά πορίσματα για τα Τέμπη, για τα ελικόπτερα, για το αεροσκάφος Ήλιος που είχε πέσει στο γραμματικό. Πού είναι το πόρισμα? Όλα τυχαία γεγονότα. Όλα φταίγαν οι πιλότοι. Και σήμερα φταίγαν οι πιλότοι. Και σήμερα φταίγαν οι πιλότοι που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα. Και σήμερα με τα αεροπλάνα ερείπια που επιτρέπει ο κύριος Δένδιας, ο αυριανός ονειροπόλος πρωθυπουργός της Ελλάδος, που τον στηρίζουν τα εκδοτικά συγκροτήματα, που τον στηρίζει η ολιγαρχία για να τον κάνει πρωθυπουργό του χεριού της. Αλλά είτε τα λέμε είτε όχι, στο Βρόντο. Όχι, δεν είναι στο Βρόντο. Σας ενημερώνω ότι κάποιες έρευνες προχωράνε. Πριν από λίγες ημέρες βγάλα μια σπουδαία έρευνα στον αέρα. Δεν την έπαιξε κανένας, κυρίες και κύριοι. Ούτε καν τα μέσα του δικού μας πατριωτικού ομίλου. Κανένας! Κανένας! Γιατί τους έχει φάει η μοχθηρότητα, η αντιζηλία και η ανταγωνιστικότητα. Και πάνω απ' όλα η δειλία. Είναι όλοι τους δειλοί. Και τους καταγγέλω από εδώ. Κανένας! Μια μεγάλη σύμβαση του 2020 τη βγάλαμε επακριβώς. Η μόνη που έδωσε σημασία ήταν η κυρία Ηλιάδη, γιατί ξέρει το θέμα. Τη σύμβαση του 20, που αντί να στοιχίσει το ελληνικό δημόσιο 700 εκατομμύρια, στοίχισε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ευρώ. Και στην οποία αναμειγμένος είναι ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, και ο τότε υπεύθυνος του Μαξίμου, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Και δεν έδωσε κανένας ούτε μία δημόσια απάντηση. Γιατί δόθηκε σύμβαση από τους Καναδούς στους Ισραηλινούς? Για ποιο λόγο? Γιατί την ίδια ώρα, το 2020, είχε έρθει στην Ελλάδα το Predator. Και είχαν βάλει σε πρόγραμμα και παρακολουθούσαν τους πάντες. Τον τότε αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Φλόρο. Τον υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τον κύριο Γεωργιάδη. Επιτετραμένους αξιωματούχους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Για να δουν αν εφαρμοστεί η σύμβαση. Ήταν τότε, κυρίες και κύριοι, που ήταν ο Παναγιωτόπουλος, ο τότε υπουργός Εθνικής Αμήνης, πήγε στη Βουλή για να περάσει τη σύμβαση των Καναδών, δέχτηκε ένα τηλέφωνο. Μια γνώριμη φωνή του είπε: Παναγιωτόπουλε, γύρνα πίσω. Δεν θα περάσεις το νομοσχέδιο στη Βουλή. Τη δουλειά θα την πάρουν οι Ισραηλινοί. Και όταν του είπε: Μα είναι δυνατόν, τι είναι αυτό που μου λέτε, θα πάω φυλακή. Η γνώριμη φωνή του είπε: Παναγιωτόπουλε, τώρα είμαι εγώ ο πρωθυπουργός σου. Μα λέει, εγώ ένα πρωθυπουργό ξέρω. Ας τον Κυριάκο, έχει δουλειά. Τώρα είμαι εγώ ο πρωθυπουργός σου. Ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο που με έπαρση, αλαζονία, θράσος? Ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο

Εγώ απλώς θα σας ενημερώσω για ένα πράγμα. Οι εκπομπές αυτές δεν γίνονται τυχαία. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Και θα το θυμηθείτε. Γιατί δεν έχω πέσει ποτέ έξω. Η έρευνα θα συνεχιστεί. Και θα έχει και αποτελέσματα. Ο Μιλόν, κυρίες και κύριοι, δεν είναι Θεός. Ένας άνθρωπος είναι. Όμως, θα πρέπει και ήδη δημιουργείται ένα μεγάλο μπλοκ. Όχι το τετράδιο μπλοκ. Ένα μπλοκ προστασίας της ερευνητικής δημοσιογραφίας για να προχωρήσουμε προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει μία μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία. Ούτως ώστε οι γνώστες της τότε περίπτωσης της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, μιλάμε για κακουργήματα. Δεν παραγράφονται τα κακουργήματα σε 5 χρόνια. Τα κακουργήματα παραγράφονται σε 15 χρόνια. Θα πρέπει να καταθέσουν στον εισαγγελέα τι ξέρουν για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Μιλάμε για τα καταχραστές του ελληνικού δημοσίου. Όμως, κυρίες και κύριοι, μου προκαλεί κατάπληξη. Γιατί κανένα πολιτικό κόμμα δεν έφερε το θέμα στη Βουλή. Ενώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση, όχι δωροδοκίας, όχι μίζας. Είναι μια καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης δημοσίου πλούτου, δημοσίου χρήματος. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Μιλάμε περίπου για 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Και αυτό το κέντρο στην Καλαμάτα υποτίθεται ότι είναι για την εκπαίδευση των πιλότων. Ποιον πιλότων? Αυτόν που στέλνουν στο θάνατο. Θα τα ξαναπούμε για αυτή την υπόθεση. Να είστε σίγουροι. Θέλω να ακούσουμε, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, το τραγούδι νούμερο 3. Και να επανέλθω. Αλέκος Χρυσοβέργης, Σπύρος Γιατράς. Αίμα μου. Ερμηνεία Αντύπαση.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο απόγευμα, για να σας ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Θα κρατήσετε τα γεγονότα, θα αφαιρέσετε τις ημερομηνίες και τις ώρες. Είναι μια πολύ μαύρη μέρα για την πολεμική αεροπορία. Δυστυχώς δύο πιλότοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε και η στρατιωτική συντάκτης η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, ανασύρθηκαν νεκροί από το Phantom που συνετρίβει στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην Τανάγρα, συμμετέχοντας σε μία απαράδεκτη κανιβαλική και κολοσσέων χαρακτηριστικών διαδικασία επίδειξης αεροπορικών δυνάμεων και φιγούρας. Είναι λάθος να συμμετέχει η πολεμική αεροπορία. Κανένα αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας με πιλότους μάχημους δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι κρίμα σε καιρό ειρήνης να χάνουμε τόσο σπουδαία παιδιά. Να χάνουμε τόσο σπουδαίους πιλότες. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι άδικο να κλείσουν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου δύο σπίτια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε και ακροατές οι οποίοι είναι όσο το δυνατόν αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα, αλλά καθυλωμένοι και προσιλωμένοι στην ιστορία μας. Όπως μου αναφέρει φίλος αναγνώστης, ο αγαπητός, μισό λεπτό να βρω το όνομά σου φίλε, γιατί έχουμε χάσει εδώ τα αυγά και τα πασχάλια. Ένας αναγνώστης φίλος μας λοιπόν μου λέει ότι σήμερα, και έχει απόλυτο δίκιο, 5 Σεπτεμβρίου 1944 είναι πατριώτης μου και έχω την υποχρέωση, όχι επειδή είναι πατριώτης μου, έχω την υποχρέωση να αναφέρω αυτή την σπουδαία κοπέλα η οποία θυσιάστηκε για την ελευθερία της πατρίδος. Η Ρο Κωνσταντοπούλου, η οποία γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1927 και εκτελέστηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944, σαν και σήμερα, ήταν μαθήτρια γυμνασίου, μέλος της ΕΠΟΝ και ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκε από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής σε ηλικία 17 ετών. Η Ρο Κωνσταντοπούλου, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γεννήθηκε στη Σπάρτη. Στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, η οποία, και μιλάω για τους δημοτικούς άρχοντες της περιοχής, δεν φιλοτιμήθηκαν εδώ και περίπου 70 χρόνια να φτιάξουν ένα αδριάντα της στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, στην κεντρική πλατεία των Λακώνων, των Λακεδαιμονίων, που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Είναι τόσο ακατάλληλοι, τόσο άχρηστοι, τόσο ανεπρόκοποι όλοι αυτοί που έχουν περάσει ως βουλευτές, ως δημοτικοί άρχοντες, ως αξιωματούχοι από την περιοχή μου, που ντρέπομαι για τον τόπο μου. Γι' αυτό και τον επισκέπτομαι 3 φορές το χρόνο για να πάω να δω τη μάνα μου. Κανέναν άλλον, μόνο τη μάνα μου. Είστε όλοι σας άχρηστοι που δεν φροντίσατε να φτιάξετε έναν αδριάντα στην πλατεία της Σπάρτης, της γενναίας Σπάρτης, που έδωσε πολλά παλικάρια στην ποδιά της Ελλάδος. Το δαβάκι τον ήρωα της Πίνδου, το Σταυριανάκο στην Κύπρο και τόσους άλλους ήρωες οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Είστε ανεπρόκοποι και άχρηστοι. Για όσους δεν γνωρίζουν ποια ήταν η Ρο Κωνσταντοπούλου, κυρίες κύριοι, η πρωτομή της ηρωίδας η Ρο Κωνσταντοπούλου, που πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία ενός 17χρονου κοριτσιού που είπε όχι στον κατακτητή και εκτελέστηκε στα παιδιά μας, στα νέα παιδιά μας,
Εάν ρωτήσουμε τα νέα παιδιά ποια ήταν η Ιλο Κωνσταντοπούλου, είναι ζήτημα αν ένα παιδί στους 100 ερωτηθέντες απαντήσει. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Η Κωνσταντοπούλου στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944 μαζί με άλλους 49 κρατουμένους, είναι λάθος να λέγεται ότι η Ιρό Κωνσταντοπούλου ήταν αριστερή. Δεν ήταν αριστερή. Ήταν πατριώτησα. Οδηγήθηκε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, εκεί που προσπάθησαν οι κομμουνιστές, οι κομμουνιστοσημωρίτες του Κουτσούμπα, να βγάλουν τους εκτελεστέντες όλους αριστερούς. Δεν ήταν αριστεροί. Υπήρξαν και δεξιοί πατριώτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μια ζωή έκανε τα ίδια. Διαχώριζε από τότε με την κόκκινη τρομοκρατία τους πατριώτες οι οποίοι συνεισέφεραν στην ελευθερία της πατρίδος και είχαν πολεμήσει στον Έλληνο-Ιταλικό και Έλληνο-Γερμανικό πόλεμο σε δεξιούς και αριστερούς. Όσοι δεν στρατεύονταν στον Εαμελάς εκτελούνταν. Ένας εξ αυτών ήταν και ο νομάρχης Αρκαδίας τότε και κοντοπατριώτης μου, ο αείμνηστος Βουγιουκλάκης, ο πατέρας, ναι, ο πατέρας της ηθοποιού Αλίκης Βουγιουκλάκη, που είχε δύο παιδιά ακόμα, τον Αντώνη και τον αδερφό της Αλίκης που πέθανε πρόσφατα, το σκηνοθέτη. Η ζωή της Ιρός Κωνσταντοπούλου έγινε ταινία το 1981 με τίτλο, το γνωστό πια τίτλο, 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Η αληθινή ιστορία της Ιρός Κωνσταντοπούλου. Σήμερα πολλές οδοί στην Αθήνα φέρουν το όνομά της. Η μνήμη της έχει τιμηθεί με την ανέγερση αγαλμάτων σε διάφορες πόλεις, όπως στην Ηλιούπολη, στο 20ο Δημοτικό Σχολείο που έχει λάβει το όνομά της. Επίσης στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Όχι όμως στη Σπάρτη, από όπου καταγόταν. Και ντρέπομαι γι' αυτό. Ντρέπομαι για όλους αυτούς με τους οποίους μεγάλωσα μαζί. Έζησα μαζί τους και τους χάθηκε η ψυχή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου υπενθύμησε τη σημερινή ημερομηνία. 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Να τη δείτε την ταινία. Είναι μια σημαντική ταινία για ένα 17χρονο κορίτσι που είπε όχι στους Ναζί και στους κατακτητές και έκανε αντίσταση με όλους τους υπόλοιπους πατριώτες που έξαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Εκεί δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Η ίδια η αριστερά. Η ίδια η αριστερά που επιδίωξε το 1943-44 να φέρει την Ελλάδα στη στρατόσφαιρα των σοβιετικών, υποτίθεται, σοσιαλιστικών δημοκρατιών του Στάλιν. Και ευτυχώς που υπήρξε ο εθνικός στρατός, τα τάγματα ασφαλείας, ναι, ναι, ήταν και αυτοί πατριώτες. Και δέχομαι οποιοδήποτε διάλογο, ειδικά για αξιωματικούς των ταγμάτων ασφαλείας, που βεβαίως έκαναν τα λάθη τους. Αλλά τι θα μπορούσε να κάνει ένας πατριώτης αξιωματικός που πολέμησε στην Πίνδο, πολέμησε στην Αλβανία, όταν οι αριστεροί έμπαιναν σπίτι του και τον θεωρούσαν μίασμα για τη δημοκρατία, επειδή δεν υπέγραφε τα παλιόχαρτα του Εαμελάς και τα παλιόχαρτα του Βελουφιώτη. Οι αριστεροί μια ζωή έχουν ποινικό μητρό, γιατί δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα εγκλήματα και τα νομήματα τους. Δεν βγάζω στήρο αντικομουνισμό. Βγάζω την αλήθεια τεκμηριωμένη από ιστορικά βιβλία Ελλήνων πατριωτών. Τελεία και παύλα. Και δεν έχουμε κουβέντα γι' αυτό. Και αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι λένε δεν είμαι δεξιός, δεν είμαι αριστερός,
Είμαι πατριώτης. Είναι υποκριτές. Είσαι δεξιός, δεν είσαι. Η δεξιά είναι η ιδεολογία στην Ελλάδα. Με αυτή γεννήθηκα και με αυτά πεθάνω. Μια και το έφερε συζήτηση λοιπόν για την πατριωτική δεξιά, στην οποία είναι αφιερωμένη σήμερα η κομπή, δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε όλα τα βίντεο. Δεν πειράζει, και μέσα στη βδομάδα. Είναι επίκαιρη αυτή η βδομάδα. Γιατί αυτή την ώρα οι ξεπουλημένοι πολιτικοί έχουν στιβαχθεί όλοι στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης, στα ακριβά μαγαζιά, για να υποδεχτούν σε ένα στημένο κομματικό σκηνικό έναν άνθρωπο ο οποίος επί των ημερών του ανδρώθηκε στην Ελλάδα η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Ο τροχονόμος της μαφίας, ο κ. Μητσοτάκης. Το υποχείριο της ολιγαρχίας. Το υποχείριο των επιχειρηματικών συμφερόντων στη χώρα. Όλοι αυτοί οι δόλοι ολιγάρχες οι οποίοι τρώνε τις σάρκες του ελληνικού λαού είναι υπό την προστασία. Είναι υπό την προφύλαξη του κυρίου Μητσοτάκη. Ουδέποτε άλλοτε στη χώρα πρωθυπουργός δεν ήτανε τόσο μεγάλος τσάτσος ολιγαρχίας. Έχουν βγάλει του κόσμου τα δισεκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού υπερφορολογώντας τους Έλληνες πολίτες. Και θα ακούσουμε σε λίγο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η ώρα, ούτε το μέρος, ούτε κανένας από δάφτους. Και όλα όσα ακούσετε, τίποτα να μην πιστέψετε. Θα ακούσουμε σε λίγο τις παράτες τους, τις υποσχέσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Αυτή η έκθεση έπρεπε να έχει κλείσει, να μην υπάρχει κανένας πολιτικός εκεί. Μόνον οι επιχειρηματίες. Θα ακούσουμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα ακούσουμε για τα επιδοματάκια για να κοροϊδέψουν τους Έλληνες πολίτες. Θα ακούσουμε τη μείωση της φορολογίας. Ποια μείωση φορολογίας? Θα ακούσουμε τη μείωση των καυσίμων με την επιδότηση της Μάνικας. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ζήσαμε. Θα ακούσουμε επιδόματα για πολίτες και οικογένειες. Θα ακούσουμε αύξηση στις ρυθμίσεις των δόσεων, που η μισή Ελλάδα χρωστάει χρήματα στον ΕΦΚΑ και δεν μπορεί, αδυνατή να τα πληρώσει. Θα ακούσουμε για 72 και 172 δόσεις. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι η απάτη του πολιτικού συστήματος. Και τα έχουμε πει τόσες φορές από εδώ. Μην πιστέψετε κανέναν. Πιστεύετε μόνον αυτούς που σας ενημερώνουν με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Και να ξέρετε ότι από αυτούς μόνον προέρχεται ο αληθινός πατριωτικός λόγος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παπατζίδες. Παπατζίδες. Κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Και καλό περασέκι της. Κυρίες και κύριοι, ένας φίλος αναγνώστης μου αναφέρει με πραγματική ιστορική και ακριβής και ακριβή αποτύπωση και εν ολίγης θα έλεγα, αλλά με ακριβή πραγματικά τοποθέτηση, την ιστορία της ελληνικής πατριωτικής δεξίας. Διότι αυτό είναι το θέμα σήμερα. Διότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται πολλά πολιτικά πρόσωπα. Ξεκινώντας βεβαίως από τον Παπάγο, τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη, τους δύο Μητσοτάκηδες, τον Αντώνη Σαμαρά, που στα 75 του επιδιώκει μια ιδιότυπη πολιτική παρουσία στη χώρα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον νεότερο, τον άλλο τον Καραμαλή του Αχιλλέα, που με τα πολύ μεγάλης λύπης μας, θλίψεως και απογοήτευσης,
ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, να λέει πόσο πολύ στεναχωριέται. Στεναχωριέται το παιδί, ρε παιδί μου, στεναχωριέται. Που ο Κωστάκης ο Καραμαλής το Αχιλλέος δεν θα ξανακατέβει, λέει, για βουλευτής στις Σέρες. Και εμείς θα πρέπει, τι να κάνουμε τώρα, να πάμε να πάρουμε ένα φτιάρι, να σκάψουμε και να μπούμε μέσα, ας πούμε, και να χωθούμε. Να μας χώσουν τα παιδιά μας, όπως χώσανε την άλλη την κακομήρα την 90χρονη στο Μαραθώνα. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Πάρτε τσάπες στιάρια και πείτε στα παιδιά σας να μας ανοίξουν μια λακκούβα, να μας χώσουν μέσα και να μας παίρνουν τη σύνταξη. Και γιατί όλοι έχουμε στεναχωρηθεί με αυτά που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Στεναχωρήθηκε, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Που ο Κωστάκης του Αχιλλέος, ο εγκληματίας των τεμπών, δεν θα ξανακατέβει, λέει, στις Σέρες. Και θα πρέπει να βάλουμε όλοι μαύρες πλερέζες. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, πού είσαι αυτές τις ώρες? Πού είσαι? Τσιμπολογάς? Τι τσιμπολογάς? Τι τσιμπολογάς, ρε? Τσαχπίνο γαργαλιάρι? Τσαχπίνο γαργαλιάρι? Έλα! Έλα, έχεις γίνει ρόμπα στην πιάτσα!

Πάμε σε μια μουσική ανάσα, κύριε Χαραλαμπίδη, για να ακούσουμε και μουσική σήμερα. Παρά το βαρύ, παρά το βαρύ κλίμα. Νούμερο 2. Σας το χαρίζω, κύριε Χαραλαμπίδη. Σας το χαρίζω.

0: Τι να κάνουμε ρε παιδιά, αδυναμίες είναι αυτές στο ασθενές φύλλο. κύριε Εφρέμ, τι να κάνουμε, κι εμείς έχουμε τις αδυναμίες μας.
1: Το φέρει μοίρα μου να σ' αγαπήσω χωρίς εσένα.
0: Τι να κάνεις ρε παιδί μου, το ωραίο πρέπει να το κοιτάζεις. Δεν είπα να κάνεις κάτι, αλλά το κοιτάζεις. Τι έπρεπε να είμαστε δηλαδή, σφυριχτρούλιδες? Ή όχι? Ζήτω ο Σπύρος Αγοραίος.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ξημέρωσε μια πολύ κακή μέρα για την πολεμική αεροπορία. Δύο από τα πιο εκλεκτά μέλη του μάχημου προσωπικού των υπτάμενων Ικάρων είναι νεκρά. Έχουν σκοτωθεί πριν από 2,5 ώρες σε μια απαράδεκτη από πάση πλευράς επίδειξη, η οποία γίνεται κάθε χρόνο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ανάγρας. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν θύμισαν βιβλική καταστροφή. Λες και γινόταν πόλεμος. Ένα φάντομ του 1973 της πολεμικής αεροπορίας, πιθέσιο, σε μια επίδειξη ελιγμών μπροστά σε 5,000 περίπου κόσμο, συνετρίβει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Με αποτέλεσμα η περιοχή να γίνει σκηνικό πολέμου. Από τα συντρίμμια, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, έχουν ανασυρθεί νεκροί και οι δύο πιλότοι. Και είναι πολύ κρίμα. Τα θερμά μας, όχι θερμά μας, δεν υπάρχουν θερμά, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών που χάνουν τη ζωή τους σε καιρό ειρήνης. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Και ελπίζουμε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ανοίξει τα κουλά του και τα στραβά του και να καταλάβει ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν Έλληνες πιλότοι. Να πάνε οι συνταξιούχοι, να πάνε αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγάλουν αμεροκάματο. Δεν μπορεί να πηγαίνουν ενεργά, ικανά, άξια στελέχη της πολεμικής αεροπορίας και να σκοντώνονται, κυρίες και κύριοι, σε καιρό ειρήνης. Είναι πραγματικά μια είδηση η οποία έχει σοκάρει όλο τον ελληνικό λαό. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έρχεται, πρόκειται για ένα καραμπινάτο ατύχημα επίδειξης. Το φταίξιμο ανήκει στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που δεν αντιλαμβάνεται την ασφάλεια των πτήσεων. Πρέπει στον ΑΓΕΑ και ΑΤΑ να τους αποστρατεύσει αύριο ο κύριος Δένδιας, διότι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το δυστύχημα, τη στιγμή που επέτρεψαν το Φάντομ να συμμετέχει σε μια τέτοια εξτρέμ αεροπορική επίδειξη ανάμεσα από υπερσύγχρονα άλλα μοντέλα. Αυτό καταγράφει το ρεπορτάζ της κυρίας Ηλιάδη. Οι πιλότοι το Φάντομ είναι αυτή τη στιγμή παραγωνισμένοι και προσπαθούν σαν μονάδες να δείξουν τις ικανότητές τους για να επιλεγούν για τα F-35 και τα Rafale. Οπότε όταν μπαίνει στη μέση η προσωπική επίδειξη, έχει σπάσει ήδη έναν κρίκο στην αλυσίδα της ασφαλείας των πτήσεων. Και συμφωνώ απόλυτα. Όταν η μοίρα Phantom έχει πέσει επιχειρησιακά, έχει παραγωνιστεί και οι πτήσεις είναι πολύ λίγες και ο έλεγχος και η ασφάλεια των πτήσεων μοιάζει πολλά νερά, δεύτερος κρίκος και τέλος είναι ένα αεροσκάφος που ήταν η αιχμή του δόρατος, το πολύ μέχρι το 1995, μετά μπήκε λόγω παλαιότητος στο περιθώριο. Είναι ο τρίτος κρίκος και φαρμακερός. Αυτά μεταφέρονται από το στρατιωτικό ρεπορτάζ του Μάχη 99,8. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Λιάδη. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί κάνει χρόνια στρατιωτικό ρεπορτάζ και δυστυχώς σήμερα ήταν η μέρα της. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που ανοίξαμε στην αρχή. Ποια είναι η δυσδιάκριτη ή η ευδιάκριτη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς, της φιλελεύθερης δεξιάς και αυτό που αποκαλούμε λαϊκή δεξιά ή πατριωτική δεξιά? Ένας φίλος βάζει τα πράγματα σε μια χρονική σωστά τοποθέτηση. Η πατριωτική δεξιά στην Ελλάδα ξεκίνησε με επίσημο τρόπο το 1977 με την Εθνική Παράταξη Στεφανοπούλου. και του Θεοτόκη. Με την παρότρινση του μοναδικού πραγματικά δημοσιογράφου Σάβα Κωνσταντόπουλου, ο οποίος ήταν επί των ημερών της επταετίας ένας δημοσιογράφος που κατήχε σπουδαίες πηγές στην κυβέρνηση Παπαδοπούλου. Ο Κωνσταντόπουλος όμως ήταν μια σημαντική δημοσιογραφική φυσιογνωμία και αυτός είχε κακό τέλος. Και αυτός δοκίμασε την εχθρότητα του κανιβαλιστή της πατριωτικής δεξιάς Κωνσταντίνου Καραμαλή. Περιέπεσε σε μήνυ και στο τέλος, κυρίες και κύριοι, περιθωριοποιήθηκε. Όπως περιθωριοποιήθηκε και ο Σοφιανόπουλος, ο μεγάλος επιχειρηματίας της εποχής, ο οποίος ήταν βεβαίως σημαίνος τέλεχος της πατριωτικής δεξιάς, και ο Στρατής Ανδρεάδης, ο μεγάλος βιομήχανος, που μέσα σε μια νύχτα ο Καραμαλής του κατέστρεψε την προσωπική περιουσία. Γιατί ο Ανδρεάδης έδινε ένα σπίτι στον Καραμαλή, τζάμπα, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον τζαμπατζή Καραμαλή, και επειδή εκνευρίστηκε και του πέταξε τα πράγματα έξω, ο Καραμαλής τον κατέστρεψε μια νύχτα. Αυτό έγινε με τον Στρατή Ανδρεάδη. Και αργότερα υπήρξε και η περίπτωση του Αριστοτέλειο Νάση, που ουδείς γνωρίζει αν ο Καραμαλής και εκεί έβαλε το χέρι του για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Νάση, που είναι πια ξεκάθαρο ότι δολοφονήθηκε από πράκτορες της CIA. Είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Αυτοί που ασχολήθηκαν με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Νάση, που ήταν και το τέλος του Αριστοτέλειου Νάση, όταν δολοφονήθηκε ο γιος του, ήταν πράκτορες του FBI και της CIA. Και αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν, ένας εξ αυτών που ξέρω εγώ, ο detective Χαλκιαδάκης, βρέθηκε πεσμένος και σκοτωμένος κάτω από μια γέφυρα. Βλέπετε, όσοι ασχολούνται με θέματα που κάνουν τζιζ, είτε πυροβολούνται, είτε τους βρίσκουν αυτοκτονημένους σαν τον Τζαλικίδη, με μια τριχιά στο λαιμό, υπόθεση Vodafone, Κορονιάς, παρακολουθήσει του 2005, είτε τους βρίξουν σε καλαχαντάκι, όπως βρήκαν το Μακαρίτη, το Χαλκιαδάκι. Διαβάστε την ιστορία του detective Χαλκιαδάκη. Διαβάστε την. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει να ασχολείσαι με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Νάση και να βρίσκεσαι νεκρός σε χαντέκι. Επίσης, διαβάστε την υπόθεση του στρατηγού Ζαγοριανάκου, που και αυτός βρέθηκε κάτω από γέφυρα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Λέει λοιπόν ο φίλος μας ότι μετά από την ιστορία του Σάβα Κωνσταντόπουλου, ενός πολύ σημαντικού Έλληνα δημοσιογράφου, ακολούθησε το κόμμα των προοδευτικών του Μαρκεζίνη το 79-84, εκλέγοντας ευρωβουλευτή το 1981. Τον Ιανουάριο του 84 ιδρύθηκε η ΕΠΕΝ, όπως σας είπα και νωρίτερα, με το μαγνητοφωνημένο όντως μήνυμα του Παπαδόπουλου από τη φυλακή. Μετονομάστηκε σε Εθνικό Κόμμα ΕΠΕΝ ως το 1996 και ακολούθως εμφανίστηκε μετά από αρκετά χρόνια ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός του Κολοτούμπα της πολιτικής, του φίλου μου, του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Γιώργο μου, να σε καλά πάντα, να μας μοιράζεις άφθονο γέλιο όταν σε ακούμε στις τηλεοπτικές εκπομπές, και βεβαίως να μακροημερεύεις για να γελάμε περισσότερο. Γιατί αυτά που λες, βρε Γιώργο, είναι μόνο για γέλιο. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ουσιαστικά εξαϊλώθηκε, θα λέγα εγώ, το 2012. Εκείνη τη χρονιά προέκυψε η παρουσία της Χρυσής Αυγής στα πολιτικά πράγματα της χώρας, που με τα εγκληματικά λάθη που έκαναν έδωσαν τη δυνατότητα στο Σαμαρά να τη διαλύσει. Το 2016 ιδρύθηκε η Ελληνική Λύση, που αν κινηθεί έξυπνα, μου λέει ο αναγνώστης και ακροατής, ο πατριωτικός χώρος επιτέλους υπάρχει ένα μεγάλο ενδεχόμενο να ανακάμψει. Αυτό θα πρέπει να το έχει σοβαρά υπόψη του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Ο φίλος ο ακροατής κάνει δύο σημαντικά ιστερόγραφα. Ο Παπάγος ήταν η υπέρβαση του προπολεμπικού εθνικού διχασμού, ιδρύοντας τον συναγερμό. Και το δεύτερο ιστερόγραφο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εκτέλεσε, όπως είπα και νωρίτερα, την πατριωτική δεξιά. Καμία σχέση η σημερινή Νέα Δημοκρατία με τη δεξιά. Συμφωνώ απόλυτα. Η σχέση Νέα Δημοκρατία πατριωτικής δεξιάς είναι αναμφισβήτητα συγκρουσιακή και ασυμφιλίωτη. Με εκτίμηση μου, λέει ο αγαπητός ακροατής, να είσαι πάντα καλά και στηρίζουμε την εφημερίδα σου με τον οβολό σου. Πάμε σε αυτό το σημείο λοιπόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, έναν από τους λεγόμενους εκπροσώπους της πατριωτικής δεξιάς, το Μάκη Βορύδη. Είναι, ο Βορύδης είναι από τα παλιά φρούτα της λεγόμενης εξτρεμιστικής δεξιάς, ο οποίος ξεπούλησε την ιδεολογία του, ξεπούλησε την πολιτική του ταυτότητα για να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ο Βορύδης έχει παρελθόν και ένας από αυτούς που κυριολεκτικά ξεφτύλισε τον Βορύδη σε Επιτροπή της Βουλής ήταν ο μακαρίτης εκδότης Αυριανής Γιώργος Κούρης. Ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Λέω λοιπόν το εξής για να επανέλθω. Εσείς λοιπόν λέτε και θέλετε να πείσετε την Επιτροπή μας,
2: ναι,
1: ότι για μία περιουσία που είτε την αποτιμήσετε στα 30 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 10 δις, είτε την αποτιμήσετε στα 2 δις, πάντως είναι μία μεγάλη περιουσία, ναι, για αυτή την περιουσία έχετε βρει δύο άσχετους ανθρώπους, δεν συνδέεστε φιλικά, δεν συνδέεστε συγγενικά.
2: Γνωστοί στην αγορά.
1: Γνωστοί στην αγορά.
2: Τους έχετε αφήσει στην πολιτική.
1: Μέρισμα.
2: Και περιουσία ένα δισεκατομμύριο.
1: Να τελειώσω την ερώτησή μου. Μέρισμα δεν σας δίνουν για 10 χρόνια. Ναι. Φράγκο δεν παίρνετε από μια περιουσία 2 δις, 10 δις, 30 δις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ερώτηση δεν κάνατε όλον αυτόν τον καιρό.
2: Ναι.
1: Ούτε είδατε ισολογισμό.
2: Ναι.
1: Ούτε ανησυχήσατε ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Εσείς δεν έχετε μετανιώσει τη ζωή σας. Όταν βγαίνετε φωτογραφία με τα τσακούρια, δεν έχετε.
1: Α, αυτό είναι.
2: Άσε τώρα!
1: Άντε, μπράβο, πες το τώρα. Έτσι, γιατί αυτό το
3: κουρί. Κύριε Κουρί.
1: Τώρα,
3: κύριε Κουρί.
2: Κύριε Κουρί. Κύριε
3: Κουρί. Κύριε Κουρί.
1: Πάμε τώρα. Πάμε τώρα.
0: Ρε Μάκη, πήγες να τη βγεις στον Γιώργο τον Κουρί το Μακαρίτη. Για τα τσεκούρια που λέει ο Μακαρίτης ο Γιώργος, έκανες και εσύ τα λάθη σου, Γιώργο. Σ' το έχω ξαναπεί. Το μεγάλο λάθος είναι ότι με φώναξες μια μέρα στο γραφείο σου και μου είπες θα στηρίξω τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει καμία σημασία να τα λέμε τώρα αυτά, ο Γιώργος είναι Μακαρίτης, θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το διάλογο ζωντανά. Κρίμα που έφυγε νωρίς, σε πάση περιπτώσει, στα 80 του, στα 82 του. Είχε αυτός, είχε τσαγανό. Δεν πρόσεχε τον εαυτό του. Ίσως αν ζούσε ο Γιώργος ο Κουρής να κάναμε κάποιες συζητήσεις για την ιστορία του τόπου. Ο Μάκης ο Βορύδης είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση της πάλε ποτέ πατριωτικής δεξιάς. Πολλοί βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν τον Βορύδη το νέο αρχηγό ενός ευρύτερου δεξιού πατριωτικού χώρου. Ο Βορύδης δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί όπως μου λένε, αφού το αντικείμενο σήμερα, ένα μέρος του αντικειμένου της εκπομπής είναι η πατριωτική λαϊκή δεξιά. Να δούμε ποια είναι η πατριωτική λαϊκή δεξιά. Αν εκπροσωπείται στην Ελλάδα. Διότι κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών, δεξιών ψηφοφόρων, συντηρητικών ψηφοφόρων, οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή και αποτελούν το μήλον της έρηδος. Για τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, για το υποτιθέμενο κόμμα που θα φτιάξει ο 75χρονος Σαμαράς με τις φρέσκες ιδέες. Σαμαράς είναι 75 ετών και έχει φρεσκότατες ιδέες. Δηλαδή, μιλάμε σαν την καρδιά του μαρουλιού. 75 ετών και έχει φρέσκες ιδέες. Ρε πήγαινε ρε καημένε να πεθάνεις στον αλλού που θες να γίνεις και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Έχεις διαδόχους, κύριε Σαμαρά. Την κυρία Λατινοπούλου, αφού είναι θαυμαστριά σου. Έχεις διαδόχους. Το Βορύδι που σ' αγαπάει και λέει τα χειρότερα για σένα. Τον Άδωνη Γεωργιάδη που στο παρελθόν επήρε νερό στο όνομά σου, αλλά τελευταία είπε άμα ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα φάμε τα μουστάκια μας. Ε, ρε Αντώνη, παράτατα ρε Φουκαρά. Ρε Φουκαρά, παράτατα. Ίσα που στέκεσαι στα πόδια σου. Πού πας ρε καημένο να κάνεις κόμμα. Τι κόμμα να κάνεις. Ένας εξ αυτών που υποτίθεται εξέφρασαν την πατριωτική δεξιά στην Ελλάδα ήτανε και ο περιβόητος γόης του Κοινοβουλίου Γιώργος Καρατζαφέρης. Παρακαλώ, ακούστε.
4: Το σενάριο είχε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ο κύριος Βορύδης ήρθε σε εμάς με ένα συγκεκριμένο στόχο. Επειδή δεν μπορούσε να επιπλέψει.
0: Ο ένας τρώει τις σάρκες του άλλου τώρα, έτσι. Αυτοί τρώνε τα σουδικά τους τώρα.
4: Και τον πρώτο πρόεδρο ήταν τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Τον πρώτο πρόεδρο. Ο οποίος του είχε εμπιστευτεί την νεολαία. Ήταν πρόεδρο στην
0: νεολαία. Πόσο αγαπάει ένα τον άλλο.
4: Θέση την οποία έβγαλε, εξοπέταξε τον
5: Νίκο Μιχαλογιάκο.
4: Ναι, τον Νίκο
5: δεν ήταν καραμαλικό ο Βορύδης.
4: Ο Μάκης ο Βορύδης,
5: ναι,
4: πέταξε από την Προεδρία.
0: Τη συνέντευξη δίνει στον Τράκα. Ακούστε το μακαρί τον Τράκα.
4: Και από εκεί άκουσε μία κόντρα.
0: Πόσο σπεκουλάρει την υπόθεση.
4: Όχι, είναι υπερδημοκράτης.
5: Απριλιανός ήταν.
4: Πού ήταν?
5: Με τον Παπαδόπουλο το σκορεμένο.
4: Μετά
5: ήταν.
4: Κάνει μία πορεία.
5: Και το Στυλιανό Πατακό. Όχι, και πώς τον έχει το κόμμα του Καραμαλή.
4: Δεν ξέρω, σύμβαν αυτές τις δημοκρατίες. Ο κύριος Βορύδης εν συνεχεία κάνει ένα σχηματισμό και συνδέεται με τον κύριο Λεπέν, όπου τον πάντρεψε κιόλας.
5: Αυτή είναι κουμπάρος του Λεπέν.
4: Ο Λεπέν,
5: ο πατέρας της Μαρή Λεπέν.
4: Ναι, ναι, ναι. Και μαζί τον πάντρεψε ο υπαρχηγός τότε. Ο υπαρχηγός.
5: Πολύ δεξιός δηλαδή είναι, ρε παιδί μου.
4: Ναι. Μετά μου ζήτησε εμένα,
5: ναι,
4: να τον πάρω κοντά. Του είπα, κοίταξε, δεν μπορείς στην Αθήνα να πολιτευτείς, παιδί μου.
5: Δεν έβγαινε με τίποτα, όχι, με εκείνη την ομάδα.
4: Αυτό, γιατί μόλις πήγε σε πρώτο τραπέζι.
5: Πώς τη λέγανε την ομάδα του, το κόμμα, πώς το λέγανε.
4: Μέτωπο, κάπως.
5: Μέτωπο.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν.
5: Πλακωμένος με τον κύριο Μιχαλολιάκο.
4: Όχι καθαρό μέτωπο, γιατί δεν από την πρίξα, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι.
4: Πάει στην πρώτη εκπομπή που τον στέλνω και φεύγουν όλοι από μέσα. Όλοι προσεκλημένοι. Και με ναι, μόνος του.
5: Μα τώρα τον έχει το Μέγκα κάθε μέρα.
4: Ναι.
5: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχει δηλαδή περάσει από Κολυμβήθρα, τι έχει γίνει.
4: Τον έβαλα εγώ.
5: Έτσι που τα λέτε, κύριε Καρατζαφέρη, δηλαδή.
4: Γιώργο, να σου πω την ιστορία.
3: Ναι, ναι. Και υπουργό όμως.
4: Να σου πω, ναι, σου φωτάσμο. Του λέω, πήγαινε επειδή μου στην περιφέρεια Αττικής που δεν σε ξέρουν καλά και ξεκίνησε από την αρχή. Τον βάζω, τον βγάζω νομαρχιακό σύμβουλο και στη συνεχεία τον βάζω στο ψηφοδέλτιο. Και εξελέγει βουλευτής. Μια χαρά, ωραία. Καταλαβαίνω κάποια στιγμή ότι η τρόικα αυτή.
5: Ποια?
4: Πλεύρης, Άδωνης, Γεωργιάδη.
5: Τι ήτανε μαζί όταν λέτε,
4: ήταν
5: τι
4: τρόικα
5: δηλαδή.
4: Την πρώτη μέρα που έχουν

κομμουνιστικής πατριωτικής δεξιάς. Άντε ρε να πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Πηγαίνετε να κάνετε ρε καμιά δουλειά άλλη ρε. Θα πάμε. Κυρίες και κύριοι, σε μια μεγάλη αλήθεια. Αυτές οι αποτυχούσες προσωπικότητες, οι οποίες κυριολεκτικά κατέστρεψαν τον τόπο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πιάνουν τη δεξιά στο στόμα τους. Και Χαλαμπίδη, να προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να πάρουμε τηλέφωνο την κυρία Ελιάδη για να ακούσουμε τα νεότερα από το φοβερό συμβάν που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Στάναγρας.

0: Ιωάννα.
1: Λοιπόν, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ψάξουμε μερικά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι εδώ και 3 ώρες δεν έχει βγάλει ανακοίνωση πολεμική αεροπορία.
0: Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο. Δεν έχει βγάλει καν την ανακοίνωση για την πτώση ενός πολεμικού αεροσκάφους μέσα σε αεροπορική, στην αεροπορική πτέρυγα της Θανάγρας. Λοιπόν, το δυστύχημα είναι ένα θέμα. Η διοργάνωση είναι ιδιωτική, όπως είπαμε. Η Athens Flying Week είναι μια διοργάνωση που έχει εισιτήρια, έχει πακέτα VIP, πολύ ακριβά, χορηγούς και εμπορική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται μέσα στην αεροπορική βάση Θανάγρας, στην 114 πτέρυγα μάχης, που είναι ενεργή στρατιωτική βάση, έτσι, και με τη στήριξη αεροπορίας. Εδώ λοιπόν αρχίζει κάτι ενδιαφέρον. Η πολεμική αεροπορία διαθέτει εγκαταστάσεις, χώρους, προσωπικό, διαθέτει αεροσκάφη και πληρώματα για τις επιδείξεις, έχει τεχνική υποστήριξη, ασφάλεια, πυρασφάλεια και ένα ολόκληρο μηχανισμό που στηρίζει αυτή την διοργάνωση. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά και ποιος τα πληρώνει είναι ένα σοβαρό ερώτημα που πρέπει να τεθεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει, δηλαδή έψαξα, δεν μπόρεσα να εντοπίσω δημόσια, έτσι αναρτημένο, ποιο είναι το οικονομικό αντάλλαγμα που παίρνει η αεροπορία. Δημόσια γιατί είναι με ιδιώτη, δεν είναι κάτι κρυφό και δεν είναι απόρριτο, έτσι, αν παίρνει. Και δεν λέμε ότι δεν πληρώνεται, λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν βρίσκουμε δημόσια πόσο πληρώνεται, για ποια πράγματα πληρώνει η αεροπορία και με ποια συμφωνία παραχωρείται μια στρατιωτική βάση σε μια ιδιωτική διοργάνωση που έχει εισιτήρια.
0: Βέβαια.
1: Τι βρήκα όμως, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η διοργάνωση, το Athens Flying Week, παίρνει δημόσιο χρήμα από φορείς όπως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο ΕΟΤ. Την επιχορηγούν. Όχι πολλά, την επιχορηγούν όμως. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα που τίθεται. Ποιος αποφασίζει ότι ένα πολεμικό αεροσκάφος και δύο πιλότοι θα πετάξουν σε μια εμπορική αεροπορική επίδειξη?
0: Ο κύριος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
1: Ποιος πληρώνει δηλαδή αυτό το κόστος, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη?
0: Ο αρχηγός της αεροπορίας που έπρεπε να έχει παραιτηθεί.
1: Κυρίως ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν, κάτι δεν πάει, όταν πάει στραβά κάτι
0: και
1: όπως
0: κύριος, τώρα. Και ο κύριος Δένδιας.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη η απάντηση, έτσι. Πάντως θα πρέπει το Υπουργείο να απαντήσει και η πολεμική αεροπορία. Θα πρέπει να απαντήσουν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί εδώ πέρα τώρα έχουμε απώλεια ζωής. Ποιος θα πληρώσει αυτή την απώλεια ζωής?
0: Έχουμε δύο ανθρώπους νεκρούς.
1: Δύο ανθρώπους νεκρούς.
0: Άξι.
1: Δύο οικογένειες.

0: που βάφτηκαν σε πένθος, που έπεσαν σε πένθος ξαφνικά. Δύο νεαροί άνθρωποι που ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει βγει ούτε καν ανακοίνωση. Είναι τραγικό αυτό.
1: Είναι φοβερό αυτό που μας λες. Ιωάννα, θα τα ψάξουμε και νομίζω ότι στο μαγκαζίνο της Δευτέρας έχεις να πεις πάρα πολλά.
0: Σίγουρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπήκα μέσα σε έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
3: Λοιπόν.
2: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
3: Τι πράγμα.
2: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
3: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
2: Μου ζήτησε να αναιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
3: Και εσείς.
2: Αρνήθηκα φυσικά.
3: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε 500.000 και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
2: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
3: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
2: Τι σας κάνει εντύπωση?
3: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
2: Χρειάζεται θάρρος να κάνω αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος διότι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν σε φάντομ που συνετρίβει σε ιδιωτικές αεροπορικές επιδείξεις στο φιλοξενούμενο, στη φιλοξενούμενη ιδιωτική εταιρεία σε στρατιωτική βάση της χώρας. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Και την ίδια στιγμή μου λένε κάποιοι φίλοι ακροατές, γιατί δεν αναβάλουν τις καρναβαλικές δραστηριότητες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα? Υπό ποιο κλίμα μπορεί να βγει ένας μειωμένου πολιτικού καταλογισμού πρωθυπουργός να τάξει στον ελληνικό λαό όταν η πολεμική αεροπορία θρύνει δύο παλικάρια της με λάθη της ίδιας της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έναν εκ των δελφίνων της Νέας Δημοκρατίας και με ευθύνη του ίδιου του πρωθυπουργού? Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κ. Πρωθυπουργός τι γίνεται στην Ελλάδα? Πάλι δεν γνώριζε? Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μικρή αναφορά, λιτή αναφορά, σε 5 μέτρα και τέλος. Να το σκορπίσουν το πανηγύρι τους. Η πολεμική αεροπορία θρυνεί δύο παλικάρια εξαιτίας εγκληματικών λαθών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και αυτοί στείλουν πανηγύρια στην έκθεση, ενώ γνωρίζουν το συμβάν από τις 3 ώρα το μεσημέρι. Και δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση, τα γαϊδούρια. Έχει βγει ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο? Συλληπήθηκαν ή φοβούνται μην τους χαλάσει τη φιέστα το έκτακτο συμβάν με τους δύο νεκρούς που έγινε πριν από λίγη ώρα? Ούτε μια ανακοίνωση. Μιλάμε για τόσο γαϊδούρια. Απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και πάνω απ' όλα απαξίωση δύο στελεχών της πολεμικής αεροπορίας που δίνουν καθημερινά το αίμα τους για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και των εθνικών χαρακομμάτων. Ούτε μια ανακοίνωση. Ακόμα και τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ντροπή σου κύριε Δένδια, για να μην χαλάσεις τη φιέστα του κύριου Μητσοτάκη. Για τόσο γαϊδούρια μιλάμε. Πολιτικοί που κυβερνάνε τη χώρα. Καλοπερασάκηδες. Ούτε μια ανακοίνωση λυπητηρίων. Θέλετε να μάθετε λοιπόν στην Ελλάδα ποια είναι η πατριωτική δεξιά? Ποια κατέστρεψε τον τόπο? Ποιοι μπαστάρδεψαν το ιδεώδες της πατριωτικής δεξιάς? Κάποτε θυμάμαι, σαν και τώρα, έναν από τους αυτοανακηρυχθέντες της πατριωτικής δεξιάς στην Ελλάδα, τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτο. Πού είναι αυτός? Πού είναι? Ζει! Και τον άλλο το μεγάλο επαναστάτη της πατριωτικής δεξιάς στην Ελλάδα, κάποιο Νίκο Νικολόπουλο από την Πάτρα με 30 Rolex. Κάποιον άλλο ηγέτη της πατριωτικής δεξιάς, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που δεν προκάμει αυτή την ώρα, όπως μου λέει και ένας φίλος, διαβάζει το λόγο του Μητσοτάκη, μην κάνει κανένα λάθος. Το μεγάλο άλλο ηγέτη της Πατριωτικής Δεξιάς, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Και βέβαια την πολύφερνη νύφη, τον πολύφερνο γαμπρό της Πατριωτικής Δεξιάς, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Σαμαρά τι έλεγε πριν από λίγο καιρό? Ο ψευτό ηγέτης Πατριωτικής Δεξιάς. Αυτός θα σώσει την Ελλάδα. Ο ιδεολόγος. Ο ιδεολόγος προδότης. Διότι η προδοσία είναι στη ρίζα της προσωπικότητας. Στο DNA της. Ακούστε το.
4: Το λόγο έχει ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς.
5: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
6: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
7: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
8: Oh my god!
9: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
10: Το βίντεο! It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
11: Είναι κλοπή!
9: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
12: Μην γίνει ποτέ άλλος!
9: Και αναρωτιέμαι.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
9: Χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα.
12: Τι είσαι!
9: Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
14: Τίποτα.
9: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
15: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
9: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
16: Τι μέρα είναι?
9: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
17: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
18: Τα γνώριζα όλα.
19: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
20: Ρώσκε θα πεις.
19: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
7: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
21: Ναι, ποιος είναι?
22: Μαραστομουνί.
23: Είναι ντροπή.
9: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
23: Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες!
0: Ναι ρε! Ναι, αυτοί είναι οι ηγέτες Πατριωτικής Δεξιάς. Αυτοί οι γελοτοποίοι θα σώσουν τη χώρα, ε! Εγώ τους βάζω για να τους ακούτε. Του Λούμπεν TV το βίντεο. Δεν είναι δικιά μας παραγωγή και δεν ευθυνόμεθα για τίποτα. Στο Λούμπεν TV να πάτε. Αυτή είναι η πηγή. Όλοι βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια ωραία παρέα. Ο Άδωνης, ο Μάκης, ο Γεώργης και ο Αντώνης. Αυτοί που θα σώσουν την Ελλάδα. Και μαζί και τα άλλα τα κορίτσια. Η Αφροδίτη, η Ζωή, η άλλη η κοκορόφωνη της Θεσσαλονίκης. Η ελπίδα. Πίδα μας. Και μιλάω για την κυρία... Πώς τη λένε αυτή, ξέχασα και το όνομά της. Την κοκορόφωνη. Τη μάνα των τεμπών. Πώς τη λένε, κύριε. Ξέχασα το όνομά της. Πού είναι αυτή? Την κυρία Καριστιανού. Πού είσαι, κυρία Μαρία? Εξαφανίστηκες από το χάρτη. Σύ δεν είσαι που μας έλεγες για δικαιοσύνη σε όλο τον τόπο. Σύ δεν είσαι που μας έλεγες με δακρύβρεχτες ιστορίες στις κάμερες ότι θα δώσεις και τη ζωή σου για να αποκατασταθεί η μνήμη των παιδιών των τεμπών. Σύ δεν είσαι που μίλαγες για δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Εσύ δεν είσαι που μίλαγες για τη σύγκρουση με το κατεστημένο. Εσύ δεν είσαι που μίλαγες για τις μεγάλες αξίες ενός ανθρώπου και για τον νόμο που έπρεπε να είναι ειδικά από τους εκπροσώπους της ελληνικής δικαιοσύνης ίσως απέναντι σε όλους τους πολίτες. Πού είσαι τώρα, κύριε Καριστιανού? Πού χάθηκες? Στα παντελόνια της πλούσιας κυρίας δικηγόρου του Κολονακίου? Πού χάθηκες? Κανένας πολιτικός λόγος που να είναι άξιος για να μπορεί να προβληθεί είτε από τηλεοπτικές είτε από ραδιοφωνικές εκπομπές. Όλοι αυτοί, και συγκαταλέγω μέσα και τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη και τον κύριο Θανάση Πλεύρη που είναι γιος του, όλα αυτά τα κακέκτυπα της πατριωτικής δεξιάς πόσο βοήθησαν την Ελλάδα? Πού βοήθησαν την Ελλάδα? Ο ένας ήταν χαφιές, ο άλλος ήταν προδότης, ο άλλος ήταν μίσταρν όργανο της ασφάλειας, ο άλλος ήταν στις μυστικές υπηρεσίες, ο άλλος πληρωνόταν από τις μυστικές υπηρεσίες, ο άλλος κατέβε συναδέρφους του, πατριώτες. Αυτή είναι η πατριωτική δεξιά? Μια ζωή χαφιέδες, προδότες, οσύλλογοι και ρυψάσπιδες. Αντώνη Σαμαράς. Ακούστε τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή. Ο συστημικός Αντώνης Σαμαράς που μέσα σε μια νύχτα έγινε αντικαταστατικός. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα τα μνημόνια και υπερασπιζόταν στη Βουλή τον πιο συστημικό δημοσιογράφο της χώρας, τον κύριο Γιάννη Πρετεντέρη. Κι όμως, αυτά τα είπε ο κύριος Σαμαράς στη Βουλή. Αυτός που ετοιμάζονται κάποιοι πατριώτες δεξιοί να του δώσουν την ψήφο τους. Το Γιάννη Πρετεντέρη. Το δημοσιογράφο της διαπλοκής, το δημοσιογράφο, το έμπιστο πρόσωπο του Λαμπράκη, το έμπιστο πρόσωπο του Ψυχάρη και το έμπιστο πρόσωπο του Μπόμπολα. Και τον υπερασπιζόταν στη Βουλή το μεγάλο παιδί της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ακούστε το.
8: Στοχοποιείτε κάποιον, ενοχοποιείτε τις απόψεις του και μετά προχωράτε στον επόμενο. Κατηγορείτε ανθρώπους. Προσπαθείτε να τους απομονώσετε. Πρέπει να είμαι και συγκεκριμένος. Και δημοσιογράφος. Όπως τον Πρετεντέρη. Κοιτάξτε κάτι. Να μάθετε να ακούτε όπως πρέπει.
0: Αυτός είναι ο Σαμαράς.
8: Και μένα ο Πρετεντέρης κατά καιρούς.
0: Αυτός είναι ο Σαμαράς.
8: Έχει ασκήσει την πιο σκληρή κριτική. Και πολλές φορές ένιωσα ότι με αδίκησε. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να ζητήσω εμπάργκο εναντίον ενός δημοσιογράφου. Γιατί εμείς πιστεύουμε και στη δημοκρατία και το εννοούμε όταν το λέμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τώρα βάλατε και εμπάργκο σε βουλευτές που δεν σας πάνε. Όπως τον κύριο Γεωργιάδη. Γελάστε πάλι. Γελάστε. Μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του. Με γεια σας και χαρά σας να διαφωνείτε. Αλλά από συνάγωγο της δημόσιας ζωής δεν μπορείτε και δεν έχετε δικαίωμα να τον κάνετε και αυτά να το καταλάβετε ότι τελειώσαν επιτέλους. Δεν έχετε δικαίωμα να στιγματίζετε ανθρώπους για τη στάση τους.
0: Αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα ρετάλι της δεξιάς. Ένα πολιτικό ρετάλι της δεξιάς. Εγώ σήμερα δεν βγήκα εδώ πέρα να πω μυθοποιήσω το Σαμαρά, το ξέρω κυρίες και κύριοι. Ο Σαμαράς εμένα προσωπικά το 2014 πήγε να με κλείσει φυλακή. Πήγε να μου φορτώσει ένα κακούργημα στην πλάτη. Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Ο Σαμαράς είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά καθάρματα του δημοσίου βίου. Και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω. Παρακολουθούσε το κινητό μου τηλέφωνο γιατί είχα εμπλακεί δημοσιογραφικά, ερευνητικά σε μια υπόθεση που έφερε ακέραια την ευθύνη. Την υπόθεση Αμφίπολης και την υπόθεση κλοπής αρχαίων αντικειμένων από μακεδονικούς τάφους. Όταν έβγαλε αυτή την ιστορία στον αέρα της εκτεταμένης αρχαιοκαπηλείας και επειδή και ο ίδιος είχε λερωμένη τη φωλιά του, έβαλε την κρατική ασφάλεια να με παρακολουθήσει και με καλέσανε για παραβίαση μυστικών της πολιτείας επειδή έβγαλα στη φόρα αυτούς οι οποίοι φάγανε μυστικά κονδύλια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί των ημερών του. και επί των ημερών του. Έκανε λοιπόν προκαταρκτική εξέταση η κρατική ασφάλεια και το τμήμα αρχαιοκαπηλείας για να με πάνε μέσα για παραβίαση μυστικών της πολιτείας, για κακούργημα. Και όταν πήγα στην κρατική ασφάλεια και ρώτησα, εσείς που τα ξέρετε αυτά, που ξέρετε με ποιους μιλούσα, που ξέρετε τις πηγές μου, άρα παρακολουθήσατε τα κινητά μου τηλέφωνα. Η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε και αυτό. Λέω, ή μου δίνετε τώρα τη λίστα, τη μυστική λίστα των κινητών τηλεφώνων που σας έβαλε ο Σαμαράς να το κάνετε, ή σας πω κατηγορούμενος. Και βάλανε την υπόθεση στο αρχείο. Ο Σαμαράς λοιπόν, επειδή του έκανα σκληρή κριτική, τον αποκαλούσα σύγχρονο Τσολάκογλου. Σύγχρονο Τσολάκογλου. Είναι ο μεγαλύτερος προδότης της ελληνικής πατριωτικής δεξιάς. Και για μένα, όχι δεν έπρεπε να εμφανίζεται στο χάρτη των εκλογών, αλλά θα έπρεπε να έχει τεθεί οριστικά στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Και αυτή την ώρα έρχεται ένας Σαμαράς να διεκδικήσει πάλι Περγαμηνές στον τόπο. Να μας πει ότι μπορεί να σώσει τη χώρα. Ποιος? Το μεγαλύτερο πολιτικό ρετάλι που γέννησε αυτή η χώρα. Ένας προδότης με προδοτικό DNA και με αρρωστημένη πολιτική, πολιτικό λόγο, ο οποίος έχει τη ρίζα του στην προδοσία. Δεν ξέρω αν έχει μπέσα ή όχι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο το βίντεο του άλλου μπεσαλή πολιτικού, του Γιώργη του Καρατζαφέρη. Μα είναι δυνατόν να περιμένουμε από τέτοιες πολιτικές φυσιογνωμίες να σώσουν τη χώρα? Είναι δυνατόν η ελληνική πατριωτική δεξιά να μην έχει ένα γνήσιο εκπρόσωπο? Είμαστε τόσο άχρηστοι, τόσο άχρηστος λαός. Κάποτε καταργιόμασταν τον Ιωάννη Μεταξά, αλλά τουλάχιστον αυτός ήταν ένας άνθρωπος του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε όχι και το βγάλε μέσα από τα σπλάχνα του και πλήρωσε με τη ζωή του τον αγώνα και τον πόλεμο που έκανε με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Κάποτε κατηγορούσαμε τον Παπαδόπουλο σαν προδότη. Κι όμως, την περίοδο 67-74 ανασυστάθηκε οικονομικά η Ελλάδα. Δεν το αρνείται κανένας αυτό. Μπορεί να έγινε λάθη. Και βεβαίως η περίοδος 73-74 να ήταν εγκληματική για τη χώρα. Αλλά δεν κυβερνούσε ο Παπαδόπουλος. Και ακούω διάφορους ξερόλες να καταργούνται τον Παπαδόπουλο. Γιατί, ποιους σκότωσε? Εγώ είμαι ο τελευταίος θα τον υπερασπιστώ. Δεν μ' αρέσει η Χούντα. Δεν μ' αρέσουν τα στρατιωτικά πραξικοπήματα. Δεν μ' αρέσει η διακοπή, η ανάφλεξη της δημοκρατίας. Μ' αρέσει η δικαιοσύνη. Το αγαθό της δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, δεν ξεπουλιέται εύκολα. Η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα του κόσμου, αλλά με μια προϋπόθεση, αν εξαιρέσεις όλα τα άλλα. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν βρέθηκε στη Βουλή να υπερασπίζεται τον κύριο Γιάννη Πρετεντέρη, ο συστημικός Σαμαράς. Είχα ρωτήσει πριν από λίγες εκπομπές τον κύριο Σαμαρά, τι είναι αυτά που έλεγε ο κρατούμενος στις φυλακές για τις επαφές του με την ελληνική Κοζανόστρα. Παίξαμε εδώ το ηχητικό. Ένας κρατούμενος της μαφίας που κατηγορείται για εμπλοκή στη μαφία, που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός εκτελεστή της μαφίας, κατονόμασε τον κύριο Σαμαρά ως συνομιλητή του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας και δεν άνοιξε μύτη. Ούτε μία, όχι δήλωση. Δεν έβαλε ούτε τα τσιράκια του να διαψεύσουν το θέμα. Τι σχέση έχει ο κύριος Σαμαράς και η υποτακτική του αστυνομική με επαφές με την ελληνική μαφία? Ποιος είναι επιτέλους ο κύριος Σαμαράς? Εγώ δεν κάνω καμιά προσωπική επίθεση. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε πολιτικούς της υποτιθέμενης πατριωτικής δεξιάς να καταστρέφουν ακόμα περισσότερο τον τόπο και πάνω απ' όλα ιδεολογικά να παραχαράσουν ιδεολογίες, να κοροϊδεύουν Έλληνες πατριώτες και να εκμεταλλεύονται την ψήφο τους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το επιτρέψω. Δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί έχω δηλώσει ξεκάθαρα, δεν έχω να κρύψω τίποτα από την ιδεολογία μου. Ναι, ανήκω στην μεγάλη ιδεολογική συνωμοταξία των ανθρώπων της πατριωτικής δεξιάς, η οποία πρέπει να γράφει την ιστορία της, πρέπει να λέει στα παιδιά της τι συνέβη στο παρελθόν και πρέπει πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να καλλιεργεί το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η απόψη μου. Και επειδή είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος 36 χρόνια, την εκφράζω πια ελεύθερα. Εγώ εκεί ανήκω. Ποτέ δεν ήμουν αριστερός. Στην ελληνική, λαϊκή, πατριωτική δεξιά, που θεωρώ ότι έχει κάνει άπειρα λάθη, έχει ξεγελαστεί πολλές φορές από βρωμερούς πολιτικούς, αλλά είναι η μόνη παράταξη, η μόνη ιδεολογία που μπορεί να σώσει τη χώρα, όπως την έσωσε και στο παρελθόν. Ήταν ο Καποδίστριας αριστερός? Ήταν ο Μεταξάς αριστερός? Όχι. Εκτός αν μου πείτε ότι ήταν ο Κολοκοτρώνης αριστερός. Γιατί αυτά τα ακούω από κάτι βλάκες πολιτικούς σαν τον Πολάκη, οι οποίοι βάζουν σε αφίσες την αφίσα του Κολοκοτρώνη δίπλα από την αφίσα του Βελοχιώτη. Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Κολοκοτρώνης με τον Βελοχιώτη και την προδοτική αριστερά? Καμία. Έχουν αποδείξει οι πατριώτες δεξιοί ότι όσες ικανότητες έχουν για να σώσουν τη χώρα, τόσες ικανότητες έχουν και για να την καταστρέψουν. Εάν αυτά γίνουν βίωμά μας, δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Εγώ δεν κάνω καμιά διακήρυξη, ούτε ιδεολογική, ούτε προσελητισμό, κάτι που απαγορεύεται. Απλώς εκφράζω την άποψή μου. Μόνο η ελληνική γνήσια πατριωτική δεξιά μπορεί να σώσει τη χώρα. Για μένα δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν αριστεροί, δεν υπάρχουν πασόκοι, δεν υπάρχουν, υπάρχουν και παραυπάρχουν. Είναι όλα αυτά τα αποβράσματα που έχουν μαζευτεί αυτή την ώρα στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης και την έχουν κάνει κομματικό τους προτεκτοράτο. Και μιας και το έφερε η συζήτηση για τον κύριο Σαμαρά που περασπιζόταν στη Βουλή τον κύριο Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης μετά από λίγες ημέρες του βγάλε το μάτι. Ακούστε το.
11: Με κάθε σεβασμό σε έναν πολιτικό τον οποίο εγώ αγαπώ. Και δεν αλλάζω τα σημάτα μου από τα γεγονότα.
0: Τον αγαπάει. Αγαπάει
11: και αυτό. Πολύ δύσκολη για μένα.
0: Όλους αγαπάει ο Γεωργιάδης.
11: Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο που με έχει ευεργετήσει στο παρελθόν, με έχει υποστηρίξει, με έχει κάνει υπουργό. Δεν ξεχνάω τίποτα από όλα αυτά. Του δείχνω σεβασμό και θα εξακολουθώ να του δίνω σεβασμό. Θεωρώ στην προκειμένη περίπτωση ότι έχει κάνει λάθος. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να τον διαγράψει μετά αυτή τη συνέντευξη, διότι αν και πάλι δεν τον διέγραφε, θα έδινε την εντύπωση, την κοινή γνώμη, ότι μπορεί και κάποια από αυτά να έχουν κάποια βάση. Και ξέρετε, η συνωμοσιολογία στην πολιτική μπορεί να καταστρέψει την πατρίδα. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί.
13: Ναι, αλλά ο Σαμαράς τώρα δεν μπορεί να μην τα ξέρει αυτά. Τώρα μιλάμε για έναν από τους εμπειρότερους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τυχαίο
11: πρόσωπο. Μπορώ, δεν
13: άρα
11: είμαι,
13: τι επιδιώκει.
11: Δεν είμαι εκπρόσωπος του κ. Σαμαρά και προφανώς. Δεν μπορώ να πω τι στο μυαλό του. Σας είπα. Είναι ένας άνθρωπος. Για μην ισοποδώνουμε, γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου. Ξέρετε, υπάρχει η φράση στην ελληνική που λέει «Δριός πεσούσης, πας ανήρξη λέμε». Δεν μου αρέσει αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος μιας δημοκρατίας σε πολύ δύσκολη περίοδο, κράτησε τελικά την παράταξη όρθια, σε πολύ δύσκολο. Υπενθυμίζω ότι η περίοδος 10-15 είναι περίπου το Πασόκ από το 40 έκλεισε το 5.
13: Αλήθεια.
11: Η Νέα Δημοκρατία κρατήθηκε στο μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδος. Αυτό είναι και επιτυχία του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός 12-15, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ μαζί με τον Βενιζέλο. Τίποτα από αυτά δεν σβήνει λόγω του προχθεσινού γεγονότος. Αυτό τα έχει γράψει πολιτική ιστορία. Τελεία. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντικειμενικά, χωρίς ίχνος, ας το πούμε έτσι, υπερβολής ή κολακίας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Μπεσαλής ο Άδωνης. Όπως Μπεσαλής είναι και ο Γιώργης ο Καρατζαφέρης. τον οποίο το βγάλανε από την Αθαλήνη πριν λίγες μέρες για να ρίξει λάσπη στο Σαμαρά. Δηλαδή αυτά που γίνονται είναι απίστευτα πράγματα. Ακούστε και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη για να κλείσουμε την παρένθεση.
1: Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
14: όταν με πιάνει... Όταν από την κυβέρνηση.
1: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
14: Μάλιστα.
1: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά, εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
14: Α, και έκανε τον deal.
1: Ναι, έκανε τέτοιο.
18: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
1: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
14: Θα ήθελε να πάει εκεί.
1: Θα ήθελε να πάει.
14: Αν τον είχε βάλει, δηλαδή, ναι, κάπου, λέτε, ο
1: Μητσοτάκης. Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μία θέση, παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε το γιο του, να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω τι είναι, αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή.
0: Άστα ρε Γιώργη τώρα να πούμε. Πήγαινε φτιάξε καταρχήν τα δόντια σου. Γιατί φεύγει το κάτω με το πάνω. Και υπάρχει μια κατάσταση ασυντονισμού. Κάποια χορδή δεν βλέπει σωστά. Δηλαδή η πάνω χορδή του μπουζουκιού με την κάτω φαίνεται ότι δεν κάνει καλή ρήμα και και σαν το μακαρίτι το Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γιώργη, άστα ρε φίλε. Σε παρακαλώ, δηλαδή, επειδή σε ξέρω χρόνια, μην εξευτελίζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Όση μπέσα έχει ο Σαμαράς, τέτοια μπέσα έχεις και εσύ. Πάτε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε. Γιατί γέλασα πάρα πολύ με τον κύριο Καρατζαφέρη. Μη βγαίνεις, Γιώργη, γιατί ξεφτιλίζεσαι. Εάν δημοσιογράφοι σε θεωρούν αναλώσιμο, δεν είσαι πια αναλώσιμος. Δεν είσαι, φίλε. Ο Χαλβάς χάλασε. Ο Ταραβάς ξύνησε και οι ελιές σάπισαν.

0: Κυρίες, κύριοι, ραδιομακελάριδες, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής έχει επισκιαστεί σημερινή μέρα από την φοβερή αυτή ιστορία στην Τανάγρα με την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, και ενώ η πολεμική αεροπορία δεν είχε ακόμα ούτε βγάλει μια ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση να βγάλουμε? Όλη η κυβέρνηση είναι στη Διεθνή ΕΚΤ Θεσσαλονίκης και περιμένει να μιλήσει ο κύριος μειωμένου καταλογισμού. Ο κύριος μειωμένου καταλογισμού. Και φοβούνται μήπως αυτό το συμβάν που έγινε, το φοβερό συμβάν με τους δύο νεκρούς πιλότους, επισκιάσει την εκδήλωσή τους. Μιλάμε για τέτοια ρεμάλια. Για τέτοια ρεμάλια. Ο τελευταίος για πολλά γέλια εκπρόσωπος της πατριωτικής δεξιάς στην Ελλάδα είναι ο γιος ενός πολύ γνωστού υποτιθέμενου εθνικιστή, του κύριου Κωνσταντίνου Πλεύρη. Φοβερή προσωπικότητα. Να τον πάρετε σπίτι σας για το χειμώνα. Κύριος Θανάσης Πλεύρης, που σήμερα είναι υπουργός επί των μεταναστευτικών ζητημάτων της χώρας, και ο οποίος δεν ξέρει στην Ελλάδα ή ξέρει και λέει ψέματα πόσοι λαθρομετανάστες κυκλοφορούν και πόσοι έχουν μπει στη χώρα το τελευταίο χρόνο. Ακούστε τον για να καταλάβετε ποιος είναι ο ορισμός του ψεύδους.
1: Πόσους έχουμε στην Ελλάδα? Πόσους μετανάστες έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
2: Στην Ελλάδα οι νόμιμοι μετανάστες είναι γύρω στους 800.000.
1: 800.000 από τη χώρα.
2: Νόμιμοι,
1: ναι, ωραία.
2: Οι παράνομοι, αυτή τη στιγμή ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Υπό ποια είναι? Ότι κατά βάση η χώρα μέχρι σήμερα ήταν χώρα transit. Άρα, όποιος μπαίνει μέσα με τα Eurodac, βλέπουμε ότι είχε φύγει στο εξωτερικό κατά βάση. Τι ροές έχουμε, που είναι σημαντικό? Οι ροές πέρυσι κλείσαν στις 48.000, σημειώνοντας μείωση 25%.
1: Φέτος?
2: Το πρώτο πεντάμινο κινούμαστε με 31% μείωση.
1: Δηλαδή?
2: Το Αιγαίο είναι στο 70% σε όλη από την Τουρκία.
1: Μείωση.
2: Από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου το πρώτο πεντάμινο ήρθαν 3.000%.
1: Μόνο Κρήτη έχουμε τώρα.
2: Μόνο Κρήτη έχουμε τώρα. 3.000% σε όλο το Αιγαίο. Αυτές ήταν ροές μέρας. Πού είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες.
1: Ναι.
2: Αν αυτές οι ροές ήταν στο Αιγαίο, δεν θα μας απασχολούσαν.
1: Κανείς, ναι.
2: Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
1: Εκεί θα κάνετε κέντρο υποδοχής.
2: Εκεί θα υπάρξουν δύο κέντρα.
1: Θα κάνετε
2: το ένα λειτουργεί.
1: Μόνιμη
2: είναι
1: μονάδα,
2: δύο προσωρινές δομές.
1: Προσωρινές.
2: Το ένα λειτουργεί στην Αγιά.
1: Και δεν τους θέλουν, έχουν αντιδράσει.
2: Δεν τους θέλουν, να σας πω κάτι. Αυτό τη στιγμή με την Κρήτη συνεννοούμαστε. Όταν βγαίνει κάποιος μετανάστης, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και τότε ο κύριος Βορύδης που παρεξηγήθηκε τελείως, προκάλεσε, έρχεται, βάζει ασφάλεια στα σύνορα. Σήμερα που μιλάμε, συνεργαζόμαστε με τη Λιβική Ακτοφυλακή, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Έχουμε 4 υπτητικά μέσα της Frontex. Σταματάνε βάρκες στην αρχή της Λιβύης. Υπάρχουν βάρκες που περνάνε. Και άμα η βάρκα είναι στα 70 ναυτικά μίλια, δεν μπορείς να τη γυρίσεις. Τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις, αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα. Αυτό κάνουμε. Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες. Άλλοι να πάνε στις δομές.
1: 800.000 που λέτε δεν είναι λίγοι.
2: Νόμιμοι
1: είναι. Νόμιμοι, ξενόμιμοι 800.000 είναι.
2: Ναι, με συγχωρείτε όμως, η Ελλάδα, οι νόμιμοι.
1: Με βάση γεννήσεις που έχουν αυτοί, θα γίνουν εδώ. Θα γίνουν πλειοψηφία σε λίγο
2: καιρό. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε ποσοστό μεταναστών εναντί του πληθυσμού βρίσκεται χαμηλότερο από ότι είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Φινλανδία.
1: Υπάρχει ανάγκη. Δεν είμαστε με τη Γερμανία.
2: Δεν είμαστε ίδιοι γιατί είμαστε λιγότερος πληθυσμός. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει και εργατικές ανάγκες. Δηλαδή στον τουρισμό οι 800.000 δεν είναι αναγκαστικά μόνιμοι. Βάζουμε μέσα και τους εποχιακούς. Δηλαδή στον τουρισμό δεν χρειάζεσαι μετανάστες. Στην αγροτική παραγωγή δεν χρειάζεσαι. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και αυτό ξεκαθαρίζει η Ευρώπη και συνολικά. Κλείνουμε εδώ που έχει μια αξία. Συνολικά η Ευρώπη έχει μείωση στις ροές, εκτός από το κανάλι που αφορά της Ισπανίας.
1: Μάλιστα.
2: Που τι έγινε στην Ισπανία, αν θυμόσαστε, η νομιμοποίηση 900.000 μεταναστών. Όπου νομιμοποιείς μετανάστες, έχεις και ροές. Άρα πρέπει να πάμε μόνο στη νόμιμη, αυστηρός κόφτης στην παράνομη.
1: Κλείσαμε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
0: Κυρίες, κύριοι, σε ποια χώρα ζει ο κ. Πλεύρης? Έχει πάει στην Κρήτη το τελευταίο χρονικό διάστημα? κάθε μέρα στην Κρήτη μπαίνουν τουλάχιστον 50 με 100 κάθε μέρα. Και αυτός μας λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο έχει μείωση στο Αιγαίο 70%. Κύριε Πλεύρη, εάν σας πάρει κάποιος σοβαρά, πιθανότατα να θεωρήσει ότι είστε η πιο αστεία προσωπικότητα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά επειδή σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, και εσάς και τον πατέρα σας, καλό θα είναι να περάσετε μια βόλτα από το γραφείο του πατέρα σας, να σας κάνει λίγα μαθήματα ελληνικής ιστορίας. Σήμερα άκουσα με έκπληξη, πραγματικά με έκπληξη. Δεν θύμωσα, γιατί τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Στην εκπομπή του κυρίου Σερέτη να αναφέρει διλημματικά Μητσοτάκηση ή χάος. Όπως έλεγε κάποτε ο Μίκης Θεοδωράκης, Καραμαλής Τάγκς. Δεν στεναχωρήθηκα, γιατί ξέρω καλά ποιος είναι ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ξέρω καλά ποιος είναι. Και ποτέ δεν πίστευα ότι ο γιος θα λέει τόσο φρικτά ψέματα στον ελληνικό λαό. Πήγαινε στην Κρήτη, κύριε Πλεύρη, και ρώτα τους κριτικούς πόσοι λαθρομετανάστες έχουν μπει στην Κρήτη τον τελευταίο χρόνο. Τι 8.500, ρε. Τι 8.500. Δεν τρέπεσαι λίγο να λες τέτοια ψέματα? Σε ποιους τα λες? Σε εμάς? Είσαι και εσύ τώρα πάνω στην έκθεση, ε. Πήγαινε να φιλήσει το χέρι, ρε. Πήγαινε να τραφιλήσει το χέρι, ρε, του Μητσοτάκη. Να σας δώσει κανένα υπουργείο. Να οικονομήσετε κι άλλα λεφτά. Μέχρι να τελειώσει η πιο καταραμένη περίοδος στην πολιτική ιστορία του τόπου. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ χρέος μου να κλείσω αυτή την εκπομπή με έναν που... με ένα παιδί που το είχα γνωρίσει στο παρελθόν. Και δεν έχει καμία σχέση ούτε είχε ποτέ με την πολιτική. Ένα παιδί που θεωρώ ότι ήταν από τα πιο καθαρά του ελληνικού τραγουδιού. Το Δημήτρη το Κόκοτα. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας, το Δημήτρη το Κόκοτα το γνώρισα τη δεκαετία του 90. Όταν κάναμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Στον Αντένα και στο Μέγκα. Και σε άλλες. Και στο Σταρ. Ο Δημήτρης ο Κόκοτας έφυγε πριν από λίγες μέρες στα 57 του χρόνια. Έχω χρέος μου να του κάνω έτσι ένα μικρό αφιέρωμα. Ήταν ένα από τα πιο καθαρά παιδιά του χώρου. Εάν έκανε λάθη, τα έκανε μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή, αν έκανε προσωπικά λάθη, έβλαψε μόνο τον εαυτό του. Και δεν θέλω να επεκταθώ. Ήταν ένα συνεργάσιμο παιδί. Και δεν το λέω γιατί έφυγε. Το λέω γιατί τον γνώριζα. Δεν πείραξε ποτέ κανένα στο χώρο. Και νομίζω ότι δεν φέρθηκε ποτέ ύπουλα σε κανέναν. Ο Δημήτρης γεννήθηκε κάτω από τη σκιά του πατέρα του. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα αμαρτήματα που πληρώνουν τα παιδιά επώνυμων γονέων. Ήταν ο γιος μιας τεράστιας μορφής του ελληνικού λαϊκού τραγούδια. Ο γιος Σταμάτη Κόκοτα. Ευτυχώς ο Σταμάτης έφυγε νωρίτερα και αυτόν τον γνώριζα. Δική του μεγάλη ιστορία στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Και ευτυχώς που δεν έζησε το μαρτύριο του γιού του. Ένα παιδί το οποίο δεν ξέρω πώς έγινε. Αυτό αφορά την οικογένειά του. Μετά από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου σε γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και παρέμεινε εκεί για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Θέλω να δώσω τα δημόσια συγχαρητήρια και να συλληπιθώ την γυναίκα του, η οποία κάθε μέρα ήταν δίπλα του. Δεν γνωρίζεις πολλές τέτοιες γυναίκες σήμερα. Οι γυναίκες έχουν αλλάξει. Είναι φυγόπονες. Όπως είναι και οι άντρες φυγόπονοι. Ξέρω πολλούς άντρες που εγκατέλειψαν τις γυναίκες τους και γνωστά δημόσια πρόσωπα. Δεν θέλω να αναφέρω περίπτωση. Θέλω μόνο να αναφέρω το όνομα της Κάτιας Νικολαίδου. Μιας πολύ καλής ηθοποιού και πολύ όμορφης κοπέλας. Η οποία έφυγε και αυτή πριν από λίγο καιρό. Αλλά ο σύντροφός της δεν έμεινε μαζί της. Την παράτησε. Το είχε πει και η ίδια. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Το τραγούδι «Γέ μου» του Σταμάτη Κόκοντα. Και θα σας πω σε λίγο την ιστορία. Πάντως δεν αφορούσε το γιο του. Πρώτον γιατί το τραγούδι αυτό γράφτηκε σε μια εποχή γύρω στο 1972 νομίζω. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Απόστολο Καλδάρα και από τον Λευτέρη Παπαδοπούλου. Δεκαετία του 70. Δεν αφορούσε το γιο του. Αφορούσε όμως μια άλλη περίπτωση που είχε σχέση με ναρκωτικά. Σταμάτης Κόκοτας, γέ μου.

Κυρίες και κύριοι, η πραγματική ιστορία αυτού του τραγουδιού επιδιώχθηκε από πολλούς να συνδυαστεί με το γιο του Δημήτρη, του Σταματικού Κότου. Ήταν ψέμα, ήταν λάθος, ήταν ανακρίβεια. Διότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1977 και το ερμήνευσε ο Κόκοτας το 1977. Ο γιος του ο Δημήτρης ήταν πιθανότατα 57 ετών, ήταν πάρα πολύ μικρός, άρα δεν είχε σχέση μαζί του. Ο ίδιος ο Σταμάτης Κόκοτας είχε μιλήσει για αυτή την ιστορία. Όντως είχε σχέση με ναρκωτικά. Το τραγούδι αυτό, σύμφωνα με όσα είχε πει ο Σταμάτης Κόκοτας, γιατί έχουν γραφτεί πολλά, υπόθηκε ότι γράφτηκε για κάποιο του Παπαδόπουλου, υπόθηκε ότι γράφτηκε για τον για το γιο του Ωνάση, τον Αριστοτέλη, τον Αλέξανδρο Ωνάση. Όχι, δεν ήταν για τον Αλέξανδρο Ωνάση. Ο ίδιος Σταμάτης Κόκοντας είχε πει ότι το τραγούδι γράφτηκε για έναν πατέρα που είχε πρόβλημα με το γιο του, που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Εκείνη την εποχή, για να φέρει ο Σταμάτης Κόκοντας σε συνέντευξή του, στα τέλη της δεκαετίας του 70, η πρέζα είχε μπει στη ζωή μας. Αυτό το είχε αναφέρει και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ο Γιώργος Ζαμπέτας πολλές φορές είχε καταβρεθεί εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών. Ήταν σκληρός διώκτης των ναρκωτικών και δημόσιος διώκτης των ναρκωτικών και μην ακούτε αυτά που λένε. Οι στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου τα λένε όλα, είχε πει ο Σταμάτης Κόκοτας. Είσαι 20 χρονών και όμως γερνάς. Γέ μου είναι οι άνθρωποι, απάνθρωποι καλέ μου. Οι αρχόντι είναι εμπόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυ μας σκυλά. Ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε, Θεέ μου, που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Ο Κόκοτας στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και σε ένα περίεργο σκηνικό που είχε ζήσει λόγω αυτού του κομματιού. Σε μία τουρνέ στην Αμερική, που έλεγα το γιο μου, το γέ μου, όπως είχε πει ο Σταμάτης ο Κόκοντας, πήγε κάποιος να ανάψει το τσιγάρο του από πόνο, επειδή είχε χάσει το παιδί του. Με αποτέλεσμα να πάρουν τα μαλλιά μου φωτιά και ο Μπουζουξής να τραβάει το τραπεζομάτιλο για να τσιφίσει. Ο Κόκοντας ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία στο ελληνικό τραγούδι. Και είναι πάρα πολύ γνωστό ότι ήταν ο προσωπικός τραγουδιστής του μεγάλου Αριστοτέλη Ωνάση. Δεν θα ξεχάσω την ιστορία που έχω διαβάσει για το Σκορπιό, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το γάμο του με την Τζάκη είχε καλέσει το Σταμάτη Κόκοτα για να τραγουδήσει. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Θέλω να πάω όμως λίγο στην φυσιογνωμία του Δημήτρη του Κόκοτα, του παιδιού του. Λέγεται ότι με τον πατέρα του είχε πολλές διαφορές, όπως είχε διαφορές πάντα ένας γιος με έναν πατέρα. Λέγεται ότι ο Σταμάτης ο Κόκοτας δεν του άρεσαν τα τραγούδια του γιού του. Είναι λάθος. Ο Σταμάτης ο Κόκοτας χαιρόταν να ακούει το γιο του να τραγουδάει. Ο Δημήτρης ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής. Και θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο εμένα προσωπικά, όχι ότι με έχει σημαδέψει, έχει σημαδέψει τη δουλειά μου. Γιατί την περίοδο που ο Δημήτρης τραγουδούσε στα στούντιο, είχε κάνει πολλές και μεγάλες επιτυχίες, τις οποίες χρωστάει αυτός στο Φίβο και ο Φίβος σε αυτόν. Ο Φίβος είχε γράψει πάρα πολύ καλά και εμπορικά τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια που τα είχα ζήσει εντόνως ήταν το τραγούδι «Γιατί με τυραννάς». Ήταν ένα τραγούδι που δεν σας κρύβω ότι ποτέ όταν το άκουγα δεν είχα φύγει καθαρός από μαγαζί. Τουλάχιστον τα 3/4 της κατανάλωσης μιας φιάλης ουίσκι ήταν για την πάρτι μου. Μόνο αυτό σας λέω. Πάμε να τα ακούσουμε.

άλλο σε ένα αφιέρωμα πιθανότατα και αυτή τη βδομάδα και στο Σταμάτη Κόκοτα και στο Δημήτρη Κόκοτα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας ακούσατε και να κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι που είναι προσωπική μου επιλογή. Είναι ένα από τα τραγούδια που πάντα το είχα στην καρδιά μου, είναι το Σταυροδρόμι. Σε στίχους του Ευάγγελου Ατραίδη και του Γιάννη Βασιλόπουλου και σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Ερμηνεύει ο Πάνος Γαβαλάς. Ακολουθεί η εκπομπή του Κωστάκη του Παλαιολόγου. Πώς τη λένε την εκπομπή, ρε? Γκόλα από τα ποδητήρια. Ακούστε όλες τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας και της νύχτας. Καλό ξημέρωμα να έχετε και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έστω και λίγο καθυστερημένα, εντάξει, υπάρχουν αυτά. Θα είμαστε μαζί, θα προσπαθήσουμε να τα πιστέψουμε όλα, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Καλησπέρα σας καταρχήν, Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε να δούμε την αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με νίκη του Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη με 0-2. Μια αγωνιστική η οποία είχε και εκπλήξεις και ασφαλώς μια αγωνιστική η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Με την νίκη του Παναθηναϊκού 3-1 με τον ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη και Φυσιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0 και Βόλος Ολυμπιακός 1-1, η έκπληξη της αγωνιστικής. Έτσι όπως ήρθαν πλέον τα πράγματα, στην βαθμολογία προηγείται ο Πανετολικός και ΑΕΚ με 9, πρώτος ο Πανετολικός μάλλον με 9 βαθμούς, δεύτερη η ΑΕΚ Ολυμπιακός με 7, τέταρτος ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης με 6 βαθμούς, στην 8η θέση ανέβηκε ο Ηρακλής με 4 βαθμούς και από εκεί και πέρα 1ος ο Βόλος με 2 βαθμούς, 10ος Ατρόμητος, Καλαμάτα και Φυσιά με 1 βαθμό, κανένα βαθμό ακόμα στο πρωτάθλημα για Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδιακό. Επόμενη αγωνιστική Σάββατο, Όφη, Ολυμπιακός Όφη μάλλον, στο Γιώργος Καραϊσκάκης και Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή, Καλαμάτα Βόλος Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά Λεβαδιακός, τον ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟ Κάρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός που είναι και πρωτοπόρος στην βαθμολογία. Έχουμε ασφαλώς την νίκη έχουμε μάλλον και τον αγώνα της ΑΕΚ για το Champions League. Θα τα πάρουμε όλα σιγά σιγά. Άρα αναγκαστικά να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε πολύ εύκολα μέσα στην έδρα της τον Άρη, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Μία ΑΕΚ η οποία πάει τώρα με κεκτημένη ταχύτητα για τον αγώνα με την ΛΑΣΚ για το Champions League. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν όχι για το Champions League, για τον αγώνα, γιατί θα ακούσουμε και δηλώσεις για το Champions League. Οι δηλώσεις που έγιναν λοιπόν από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολιτς.
1: Όσον αφορά τον Λιόγκρο, ψηφίστηκε από τους οπαδούς ενδιοκεί, αυτό τα λέω όλα, δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Για τον ίδιο η κορυφαία στιγμή και μπορεί να σας φανεί παράξενο του αγώνα ήταν το 5ο γκολ, όταν τόσο ο Βιτάλης όσο και ο Μάντελος είχαν διαδοχικά την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση, κατοχήμησαν να κάνουν assist. Και επίσης άλλη μια περίπτωση προς το τέλος του αγώνα και με το σκορ επίσης το 5-0. Με το pressing που κάναμε στη δεξιά πλευρά, με τον Ζούκοφ, με τον Βιτάλης, με τον Ζήνη. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στα δικά του μάτια. Αυτά που θέλει να βλέπει ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα που μετράει. Είμαστε δυναπητισμός, κάποιες στιγμές θα κερδίσεις, κάποιες στιγμές θα χάσεις. Αλλά αυτά τα στοιχεία είναι που έχουν σημασία και κάτι δείχνουν για το χαρακτήρα της ομάδας. Είχαμε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, πάρα πολύ σημαντικό αντίπαλο απόψε. Μια ομάδα που έχει πάρα πολύ κοινότητα, προερχόταν από δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ήταν ως τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει πάρα πολύ ποιότητα, αφού να ήταν αριθμητική στην πάντο της. Είχε πολύ σημαντικούς παίκτες να ρίξει στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που, όπως είπε και πριν, έχει ποιότητα και υπήρξαν στιγμές στο παιχνίδι που όταν εμείς δεν ήμασταν όσο έπρεπε επιθετικοί ή όσο έπρεπε συγκεντρωμένοι, που τους δώσαμε το δικαίωμα και δείξανε κάποια στοιχεία αυτής της ποιότητας που έχουν. Έχουν και αυτό το πρόβλημα ότι κάνανε πολλές κινήσεις στο τελευταίο διάστημα κοντά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και οπότε είναι σίγουρος, τεκμηθείτε τα λόγια μου που χαρακτηριστικά, ότι ο Άρης με τους αγώνες θα βελτιωθεί πάρα πολύ, θα εξελιχθεί σε έναν πολύ δυσάρεστο αντίπαλο για όλες τις ομάδες. Από εκεί πέρα, αν είσαι κερδίσει 5-0, είναι εύκολο να μιλάσει για σωστή πνευματική προετοιμασία και διάφορα τέτοια. Το μόνο ευγενικό που μπορείς να πεις είναι συγχαρητήρια στους παίκτες.
2: And then the result, yes or no. But emotionally and mentally, you have to be or try to be ready every time.
1: Η ζώνη είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ αποτυπική, γεμάτη προκλήσεις από την πλευρά του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα με το Champions League, το οποίο απαιτεί από σένα στην πραγματικότητα για να ανταποκριθείς, να είσαι συνεχώς σε top κατάσταση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό και λέω πάντα ότι και για εμάς και για τις άλλες ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη θα πάθουμε πάντα πάνω και κάτω στην απόδοση. Όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ο ίδιος το έχει πει πάρα πολλές φορές ότι είναι για εκείνον η βασική προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανταποκριθούμε σε αυτό το συνδυασμό με το Champions League και όντως είναι αναγκαίο να είμαστε πριν τα μάτια του πρωταθλήματος πάντα πολύ σωστά προετοιμασμένοι και εμπνευματικά και από πλευρά συναισθημάτων. Ο ίδιος για αυτό το πράγμα θα δουλέψει και θα είναι πάντα εκνευρισμένος και απογοητευμένος αν δεν το δείχνει αυτό η ομάδα στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
2: Left by their request. This, of course, not necessarily mean that every player who will come to us and say I want to go will be approved.
1: Όσον αφορά τον Γεωργίεφ, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση για τη λίστα βασισμένη στις εμπειρίες που έχουμε από την προηγούμενη σεζόν. Το αντίθετο, μάλιστα, είπε για τον Γεωργίεφ, όταν είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το αντίθετο πάει πολύ καλά. Από εκεί πέρα, χτυπάει ξύλο που είπε ότι μην χρειαστεί να κάνουμε την χρήση της μιας αλλαγής που μας δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού. Σε αυτή την περίπτωση είμαι σίγουρο ότι ο Γεωργίεφ θα είναι ο παίκτης που θα μπει. Τώρα, με την ευκαιρία που αναφέρθηκε σε αυτό, έκανε και μια αναφορά στα παιδιά που έχουν φύγει, όπως ο Ίασον, ο Λιούπισιτς, ο Κουτέσα που μάλλον όμως φαίνεται ότι είναι στον δρόμο της επιστροφής, είναι πολύ πιθανό να μην ολοκληρωθεί η μετακίνησή του. Το κοινό που είχαν όλα αυτά τα παιδιά που φύγανε είναι ότι οι ίδιοι ζήτησαν να φύγουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ο κύριος παράγοντας είναι ότι κάποιοι παίκτες όταν είναι σε όρημη προσωρινή ηλικία και πάνε από μια δεύτερη σεζόν που νιώθουν να μην έχουν πρώτο ρόλο αλλά να είναι backup, αυτό είναι σίγουρα δύσκολο για αυτούς και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να το σκέφτονται και να έρχονται να ζητάνε, δεν το βλέπει αρνητικά, δεν το σχολιάζει αρνητικά, το σχολιάζει σαν κάτι το φυσικό. Ήρθανε λοιπόν και ζητήσανε να φύγουν και αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι όποιος έρχεται σε εμάς και ζητάει να φύγει, φεύγει. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η τελική απόφαση είναι πάντα στην ομάδα, η ομάδα ήρθε και όπως ήταν καλύτερα αυτά τα παιδιά να φύγουν.
0: Θα μείνουμε κι άλλο στην ΑΕΚ και θα πάμε να ακούσουμε και τον Μάγερο. Μάγερο, ο οποίος πραγματικά είναι ο παίχτης που κλέβει τις εντυπώσεις με την ομάδα της Ένωσης και από τους παίχτες τους οποίους περιμένει ο Νίκολης πολλά και στον αυριανό αγώνα.
3: Νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Η ομάδα δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς ήταν να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες ευκαιρίες, αν και είχαμε κάποιες στιγμές που δεν ήμασταν και τόσο καλοί. Αλλά έχουμε πολλή ποιότητα. Η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες και ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι πριν από το παιχνίδι του Champions League. Αισθάνθηκα καταπληκτικά. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα κάποια ανατριχύλα. Αυτό όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους ποδοσφαιριστές δίνει έξτρα κίνητρο και ελπίζω να έχουμε μια καταπληκτική σεζόν στη συνέχεια. Όλοι ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι της Champions League, αν έχουμε μια παρόμοια απόδοση όπως με το σημερινό παιχνίδι. Ή όπως με την Λεύσκη, νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουμε καλά. Όλοι μαζί, οι ποδοσφαιριστές, ο κόσμος, θα πάμε να δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε μια καλή αρχή.
4: Do that.
0: Σίγουρα ο Νίκολιτς είναι ίσως ο πιο ευτυχισμένος προπονητής που υπάρχει στην Ελλάδα και αυτό γιατί βλέπει τους επιθετικούς τους, την τριάδα του δηλαδή με Βάργκας, Ζήνη και Γιώβιτς να έχουν πετύχει 14 γκολ όλοι μαζί, 6 γκολ ο Βάργκας, 4 γκολ ο Ζήνη και άλλα 4 ο Γιώβιτς, σίγουρα ένας εξαιρετικός απολογισμός. Πάμε τώρα λοιπόν να μπούμε και στο mood το Champions League για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Βάργκας στη σημερινή συνέντευξη τύπου να σχολιάζει πώς βλέπει από τη δική του σκοπιά τον αγώνα με την ΛΑΣΚ από την Αυστρία.
5: Νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
6: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
5: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ναι, φυσικά, πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ, η οποία είναι αυτή που ανοίγει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για την Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας την Αυστριακή ΛΑΣ. Μια ομάδα η οποία έχει και τον Λιούμπισιτς, πρώην παίχτη της ΑΕΚ, μάλλον δανεικός είναι εκεί, δεν είναι πρώην παίχτης της, αν μη τι άλλο. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή, μια ομάδα η οποία έκανε την ανατροπή αποκλείοντας την Celtic, χάνοντας με ένα βαρύ σκορ και το ανέτρεψε μέσα στην έδρα της. Άρα λοιπόν χρειάζεται σίγουρα να βελτιώσει, να προσέξει μάλλον η ΑΕΚ και σε ένα κατάμεστο γήπεδο να πάρει την πρώτη της νίκη που θα είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω πωλεία. Πάμε να ακούσουμε όμως το σχόλιο του Νίκολιτς, αυτή τη φορά εξειδικευμένα για την αυριανή αναμέτρηση, έτσι όπως τα είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ για το Champions League.
4: Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις, δεν είναι το δικό μου στυλ να λέω μεγάλα λόγια. Είπα όμως εισαγωγικά στη συνέντευξη τύπου ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κομμάτι του ποδοσφαίρου στο elite επίπεδο και να εκπροσωπείς τον σύλλογό μας κατά πρώτον και να δίνουμε τη δυνατότητα στους φιλάθλους μας εδώ στην έδρα μας να απολαμβάνουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και βεβαίως να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για να γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Όμως δεν είναι όμως διακοπές. Δεν ήρθαμε για διακοπές. Είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Θα αναζητήσουμε βαθμούς που θα φτάσουμε. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό λέμε και στα αποδυτήρια. Πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζω. Όπως σας είπα την τελευταία φορά, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι που θέλουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ. Διότι αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς, budget κτλ., δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι και άλλα πράγματα. Είναι συνέστημα, είναι ομαδικό πνεύμα, ποιότητα και έχουμε μια ομάδα με ποιότητα. Και αυτό το βλέπουμε και στα αποδυτήρια. Βλέπουμε λοιπόν την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα φύγουμε με 0 βαθμούς. Αλλά θα με σκοτώσετε αν δεν συμβεί, οπότε δεν θα το υποσχεθώ αυτό και θα πω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ μας ή το μοντέλο του παιχνιδιού μας με αυτόν τον τρόπο. Σε κάποιο βαθμό αυτό εξαρτάται και αν θυμάστε είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι δικά μας παιχνίδια, με το δικό μας ρυθμό.
2: On our ground,
4: πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ, διότι αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Θέλουμε λοιπόν να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Ηρακλή, στον Άρη, στον Όφη, στην Κηφισιά, απέναντι σε όλες τις ομάδες. Βεβαίως υπάρχει και ένα 5-10% scouting του αντιπάλου. Επιλέγουμε το προφίλ των παιχτών που θέλουμε για την βασική ενδεκάδα. Δεν είναι το ίδιο όταν. Για παράδειγμα, αν στην ίδια θέση χρειάζεσαι ναι μεν εξτρέμ αλλά με διαφορετικό προφίλ ή τον Α μέσο ή τον Β μέσο ή τον Α επιθετικό ή τον Β επιθετικό ανάλογα με το προφίλ. Είναι λεπτομέρειες και πάντα προετοιμάζουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα αποτέλεσματά τους δεν ήταν προϊόν τύχης. Είναι ένα project που τρέχει εδώ και καιρό και είμαι εξοικειωμένος με το γνωρίζω αυτό το project. Σας είπα ότι και προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.
2: Συνεπώς,
4: πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση για εμάς. Θα το δείτε και αύριο. Θα είναι ένα παιχνίδι ψηλής έντασης, άμεσο ποδόσφαιρο. Με πολλούς γρήγορους παίχτες πάνω στο γρασίδι, πολύ καλή οργάνωση στις στημένες φάσεις τους από το αράουτ μέχρι το κόρνερ. Πάρα πολλές λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Και πρέπει αύριο να είμαστε πάντα στη σωστή θέση, στην κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Only start of the season.
4: Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, μόλις στην αρχή της σεζόν.
2: For this kind of calendar.
4: Και Εμείς τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε. Η λύση είναι να παίζεις έναν αγώνα τη βδομάδα, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σε κανέναν όμως δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και άλλωστε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ίσως ήταν για κάποιον, ίσως αυτή είναι μάλλον η πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο και σε επίπεδο σωματικό. Διότι ταξιδεύει συνέχεια, κάποιες νύχτες κοιμάσαι λίγο, πρέπει να αποκαταστήσεις τη συστηματική σου, την ψυχική σου ισορροπία, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο μέρες. Είναι πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο. Όμως δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όπως είπα και στο παρελθόν, δεν μπορείς πάντα να είσαι σαν οδική πορεία σε όλη τη χρονιά. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι αδύνατο. Θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ένα επαρκές καλό επίπεδο ως ομάδα. Σωστό μονοπάτι, ναι, πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε.
7: Game by game.
4: Αλλά το βλέπουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Πάντα είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου. Αυτό ισχύει και τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παιχτών που έχουμε, η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Πάντα το λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει το ποδόσφαιρο, λατρεύω αυτή τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίχτες μου. Τους αγαπώ και βλέπω πάντα τη θετική τους πλευρά. Ναι, ο καθένας έχει και κάποια αρνητικά τα οποία τα διορθώνουμε. Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου. Οι υπόλοιποι σύλλογοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, δαπανούν πολλά χρήματα για να χτίσουν ισχυρούς συλλόγους. Ναι, αυτό είναι κάτι εύλογο, ας το κάνουν. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν. Εμείς όμως κοιτούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό μας. Ό,τι κάναμε πέρυσι είναι αυτό ακριβώς που απαιτεί και η σεζόν που μας. Το είχα πει και πριν την αρχή της σεζόν, ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική, ακόμα πιο δύσκολη χρονιά.
7: And it's always like this.
4: Και πάντα θα είναι έτσι. Πάντα είναι πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή από το να την κατακτήσεις μία φορά. Όλες αυτές είναι προκλήσεις μπροστά μας και βλέπουμε την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, την κάθε μέρα ξεχωριστά. Επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα και όπως κάναμε πέρυσι. Και θα δούμε πώς θα τελειώσει και πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
0: Λοιπόν, με την ΑΚ να ολοκληρώσουμε, στα αγωνιστικά υπάρχει ένα θέμα με το Στρακώσα, δεν προπονήθηκε στην σημερινή τελευταία προπόνηση της ομάδας της Ένωσης. Αν δεν τα καταφέρει, Μπρινιόλι θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την θέση κάτω από τα δοκάρια αύριο για τον αγώνα του Champions League. Πάμε τώρα και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός έχει μπει σε μια διαδικασία που θέλει να δείξει πολλά στο νέο πρωτάθλημα. Είχαμε και τον ντομπούτο του Νάι, θετικό όσο διάστημα αγωνίστηκε, σαφώς και δεν μπορεί να είναι έτοιμος 100%, έδειξε όμως καλά στοιχεία όσο διάστημα πήρε χρόνο συμμετοχής. Μεγάλη συζήτηση έγινε για τον αγώνα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αναφορικά με ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε, αλλά όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος σε όλο το διάστημα του αγώνα, είτε έτσι είτε αλλιώς θα έπαιρνε την νίκη, απλά έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη ευκολότερα από ό,τι θα μπορούσε. Γενικά ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ήταν αποτελεσματικός, δημιούργησε φάσεις, νομίζω εξαιρετικός είναι ο Κακουά που κερδίζει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής στην πράσινη ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός και αυτό σιγά σιγά με τη σειρά του θα αρχίσει να στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Για τον Παναθηναϊκό, μια είδηση της τελευταίας στιγμής έρχεται με το Σωτήρη Παντολέων. Το θυμάστε, είναι ο μέχρι πρότινος βολεμπολίστας. Αν και αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να αναλάβει καθήκοντα αντιπροέδρου στη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη, τελικά αποφασίστηκε να πάρει έναν ενεργό ρόλο στην ομάδα του Παναθηναϊκού και ως εκ τρίτου μένει καινή η θέση του. Ο Παντολέων θα είναι μέσα στην ομάδα σε έναν ρόλο που θα είναι στο αγωνιστικό, κοντά στο αγωνιστικό κομμάτι, κάτι σαν σύνδεσμος μεταξύ αγωνιστικού και διοικητικού στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε πώς είδε ο Τζέικοπ Νίστρουμ τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και πώς και αυτός με τη σειρά του πλέον ετοιμάζεται για τις επόμενες προκλήσεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
8: οποίο ήταν σημαντικό είναι ότι πήραμε την απόφαση να βάλουμε τον Καμαρά να παίξει με όλη την πίεση. Μην ξεχνάμε ότι είχε μία εβδομάδα προετοιμασίας, έπαιξε 45 λεπτά μετά με τον Λεβαδιακό, τα πήγε καλά, τα πήγε και απόψε καλά. Όλη η ομάδα τα πήγε καλά, έδειξε ότι ήταν συμπαγής, ότι πίεσε, ότι είχε ηρεμία, δημιούργησε ευκαιρίες και είμαι ικανοποιημένος όχι μόνο με τον Καμαρά, αλλά και με όλους τους παίκτες.
9: Deserved treatments against a great team, and then now life moves on. We need to win Thursday.
8: Και ναι και όχι, και σε άλλους αγώνες είχαμε καλές στιγμές, καλές εμφανίσεις. Βέβαια υπάρχουν αντίπαλοι τους οποίους νομίζεις ότι θα τους κερδίσεις εύκολα, αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα εύκολο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, κάναμε μια μεγάλη νίκη και από αύριο ξεκινάμε την δουλειά για τους επόμενους αντιπάλους. Επίσης θέλω να πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό που παίξαμε 11 αγώνες, πετυχάμε μόνο 4 γκολ. Άρα κάνουμε μια καλή αρχή. Βέβαια, από εδώ και πέρα το μυαλό μας είναι στον αντίπαλό μας στην Κηφισιά, τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Πέμπτη και μετά τον Πανετολικό. Σήμερα λοιπόν κρατάω τους 3 βαθμούς. Είναι σημαντική η νίκη και συνεχίζουμε.
9: 25 minutes he played Jakusic as in the beginning of the season, done extremely well as a number 10, so we have many good options.
8: Επέλεξα σήμερα την ομάδα η οποία θα μπορούσε να εμφανίσει το καλύτερο, την καλύτερη εικόνα, ιδιαίτερα για τα πρώτα 15-16 λεφτά και να κάνει σωστά ό,τι έπρεπε. Από εκεί και πέρα διάλεξα πίσω από τον Πάγκο αλλαγές παίκτες οι οποίοι θα προσέθεταν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην ομάδα. Και αυτό που θέλω είναι να τα πάμε καλά και στις 3 διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι παίκτες τους οποίους αναφέρατε, υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες, ουσιαστικά είναι όλοι καλοί και ο Λιβάη Γκαρσία στην θέση του εξτρέμ. Επίσης είδαμε τον Ουναΐ και είδαμε όλα όσα μπορεί να κάνει. Έχουμε επίσης καλούς παίκτες επιθετικούς, μην ξεχνάμε το δεκάρι, το Γιάγκουσιτς, και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με την οποία θα προχωρήσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα.
9: Important it could have been if it was a game where it was tight and equal, but today was 1-2-3 levels better than the opponent, so.
8: Μπορώ να εξηγήσω, προηγείται ένα φάουλ στον Κάγκο, αλλά αυτό είναι αρκετά πιο πίσω, αρκετά πιο πριν, και δεν νομίζω ότι ήταν πέναλτι, ουσιαστικά δεν υπήρχε και δεν χρειάστηκε να υπάρξει και παραπομπή στο ΒΑΡ γι' αυτό. Πρέπει να πω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν 2-3 περισσότερα κλικ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Και είτε με πέναλτι είτε χωρίς πέναλτι, η νίκη μας θα ήταν γεγονός, όπως και ήταν.
9: Penalty. I think that VAR could not have taken it back.
8: Λέει ο προπονητής ότι είπα ότι ήταν 50-50 και στο ΒΑΡ ουσιαστικά πηγαίνεις όταν, και αυτό θα σου δείξει όταν είναι κάτι καθαρό, κάτι σαφές. Δεν ήταν, αλλά σας λέω και πάλι ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε με πέναλτι είτε χωρίς πέναλτι θα κερδίζαμε τον αγώνα απόψε. Σαφές.
9: It's on the right track and we need to stay calm and show respect for Kifisha on Thursday and win, which we have to.
8: Και δίνει αυτοπεποίθηση. Βεβαίως είδατε πόσο δύσκολα και πόσο πιεστικά ήταν τα πράγματα στην Τσεχία στον αγώνα εκείνων. Όμως είδατε από εκεί και πέρα πόσο περισσότερο πήραμε αυτοπεποίθηση σαν ομάδα. Και στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με το Λεβαδιακό το είδατε, πόσο πιο άνετοι ήμασταν. Και η σημερινή νίκη βεβαίως δείχνει την αυτοπεποίθηση, όχι την υπεραυτοπεποίθηση όπως είπαμε και μιλήσαμε και στους παίκτες. Αλλά ο Παναθηναϊκός γιατί κατά τη διάρκεια 9 αγώνων είναι αίτητος. Και πότε ξανά έγινε τέτοιο πράγμα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟ λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει περάσει 3 προκριματικούς για να μπορέσει να μπει στο League Phase. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι πέρσι στους τελευταίους 11 αγώνες είχε πετύχει 4 γκολ. Βεβαίως τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι ήταν τέλεια σήμερα και ακόμα δεν είναι τέλεια, είμαστε μακριά από αυτό, αλλά σημειώνω την απόψινή μας νίκη. Προχωράμε με σκοπό την νίκη απέναντι στην Κηφισιά την Πέμπτη. τόσες πολλές δυνατότητες. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να δημιουργήσω τη δομή και να θέσω το πλαίσιο ώστε να το κατανοήσουν οι παίκτες μου και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο πλαίσιο αυτό. Είδατε για παράδειγμα τον Κάγκουα, ο οποίος έκανε ασίστ στον Τετέ. Δεν είμαι εγώ ο οποίος θα του πω του Τετέ πώς θα μπει στην περιοχή, πώς θα τριπλάρει έναν, δύο ή περισσότερους παίκτες και τι θα πρέπει να κάνει. Αλλά όπως είπα και πριν, εγώ βάζω το πλαίσιο ώστε οι παίκτες μου να μπορούν να κινηθούν μέσα σε αυτό με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και με περισσότερες δυνατότητες. Και το είδατε αυτό επίσης και την στιγμή του πέναλτι, όπου πραγματικά δείξαμε ότι έχουμε αρκετούς καλούς επιθετικούς παίκτες.
0: Θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε στο παιχνίδι και θα πάμε ευθύς αμέσως στην αντίπερα όχθη, στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σαφώς έμεινε με παίκτη λιγότερο σε μεγάλο χρονικό σημείο, αλλά γενικά η εικόνα του, η εν γέννη αγωνιστική του παρουσία, ήταν πολύ μακριά από όσα θα περίμεναν αυτά τα συμφύλαθλα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον Ιταλό προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε στο παιχνίδι και άφησε και αυτό τα δικά του παράπονα για τη διαιτησία.
10: The protagonist of the night.
11: Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους η ομάδα μας ιτήθηκε σήμερα. Έγιναν κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα τη φάση της κόκκινης κάρτας, η οποία άλλαξε όλη την κατάσταση του αγώνα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε πιο βαθιά σαν αναλύσεις ποδοσφαιρικές, καθώς σήμερα ο σημερινός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο VAR.
10: Really clear penalty, it's difficult to accept.
11: Είμαστε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς δόθηκε εναντίον μας ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε και σήμερα δεν δίνεται ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστείς αυτές.
10: But for sure we have to say congratulations to Panathinaikos because they win the match and these are two different things.
11: Ωστόσο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι. Διαχωρίζω αυτά τα δύο θέματα το ένα από το άλλο.
10: With one player less, so I prefer don't not speak about it. And about Yano, we have to wait. It's impossible now to say something, you know.
11: Δεν θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα που θίξατε. Η ομάδα μου κατέθεσε μεγάλη προσπάθεια, καθώς έπαιζε για πολύ μεγάλο κομμάτι του αγώνα με παίκτη λιγότερο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ όσον αφορά τον Δημήτρη Γιαννούλη, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή τόσο γρήγορα να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει με την περίπτωσή του.
10: Back that we have, and I hope that he can help us a lot.
11: Όσον αφορά τον Diego Costa, κάναμε αυτή τη μεταγραφή καθώς θεωρούμε πως είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ποδοσφαιριστές που ήδη έχουμε σε αυτή τη θέση και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πολύ στο κομμάτι της άμυνας.
10: We always made the transition from low block and Hatsi can do it better.
11: Σχετικά με τον Ζήλε, ήταν μια αλλαγή η οποία έγινε για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους. Ο Ζήλε και ο Χατσίδης, ο οποίος τον αντικατέστησε, είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Θεωρούσα πως ο Χατσίδης μπορεί να επιτελέσει καλύτερα να μας βοηθήσει καλύτερα στις μακρινές αντεπιθέσεις. Έκρινα σε εκείνο το σημείο ότι έπρεπε να.

0: Τα παράπονα του ΠΑΟΚ συνεχίστηκαν όμως και μετά τη συνέντευξη τύπου και ήρθαν από τον Λέο Μάτος, ο οποίος είναι μέσα στην ομάδα του Δικεφάλου, σαν τεχνικός διευθυντής, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για τα διαιτητικά λάθη που έγιναν.
1: Look, I would like to understand what's happened in Greece about the VAR because it's very strange what they did today. They decide.
2: Θέλω να μιλήσω για το VAR στην Ελλάδα, καθώς σήμερα αποφάσισαν.
1: They decide to correct the referee in the corner. That okay, I agree, it wasn't fair for us.
2: Καθώς αποφάσισαν να διορθώσουν μια απόφαση του διαιτητή για ένα corner που το καταλαβαίνω δεν είναι σωστή για εμάς.
1: But after a few minutes, they decide don't they have any interference in the penalty that was very clear for us.
2: Σε λίγα λεπτά αργότερα αποφάσισαν να μην κάνουν καμία απολύτως παρέμβαση για ένα penalty το οποίο ήταν εντελώς ξεκάθαρο για εμάς.
1: Everybody see in the video that the player from Panathinaikos touched the feet of Sheriff.
2: Όλοι στο βίντεο είδαν πως ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει επαφή με τον Σέριφ από πίσω.
1: If they change the rules about the foul, they need to communicate us.
2: Εάν έχουν αλλάξει τους κανόνες σχετικά με τα φάουλ, τότε θα πρέπει, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το επικεντρώσουν και σε εμάς.
1: But they cannot make a mistake to justify another mistake.
2: Ωστόσο δεν μπορούν να διορθώνουν ένα λάθος με ένα άλλο λάθος.
1: They give the corner for us.
2: Έδωσαν το corner για εμάς.
1: Was not a corner.
2: Δεν ήταν corner.
1: And if you score a goal by this corner.
2: Και αν σκοράρεις ένα goal έπειτα από αυτό το corner.
1: Is a illegal goal.
2: Είναι ένα αντικανονικό τέρμα.
1: So I cannot understand what they did today.
2: Ωστόσο έτσι λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έκαναν σήμερα.
1: So about the game, congratulations for Panathinaikos. They played a good game. They deserve to win.
2: Όσον αφορά το παιχνίδι, θέλω να δώσω κάτι στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα καλό παιχνίδι και άξιζε να πάρει τη νίκη.
1: And about how it seems are building a competitive squad to win and achieve the targets.
2: Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, δημιουργούμε ένα σύνολο το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει.
1: But in my opinion, we need to improve the level of aggressiveness and competitiveness inside of the games.
2: Κατά δική μου άποψη, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και την επιθετικότητα πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια. Ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
0: Και πηγαίνουμε τώρα στον Βόλο, στο παιχνίδι το οποίο πραγματικά δεν περίμενε κανένα σε αυτή την εξέλιξη. Ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πήγαινε να έχει μια άνετη επικράτηση και ουσιαστικά να επιστρέψει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις με κανένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε σε καμία περίπτωση, έφυγε με την ισοπαλία. Η ομάδα του Ολυμπιακού πλήρωσε ουσιαστικά ένα λάθος που έγινε στο μεγαλύτερο, σε όλο τον αγώνα. Δεν μπόρεσε όμως να αντιδράσει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, με αποτέλεσμα να μείνει στα κρέα του λουτρού, αλλά νομίζω περισσότερο από όλα επισκίασε ο τραυματισμός του Ελκαμπή, πραγματικά σοκαριστικός, σε μια έξοδο του Σαμπάνη. Εκεί έσπασε το πόδι του, ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες που υπήρχαν. Πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, χειρουργήθηκε, θα απουσιάσει σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού. Αυτό κάνει, αναγκάζει τους ερυθρόλευκους να βγουν στην αγορά για center for. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι δηλωμένος, και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα να το βάλει και στην ευρωπαϊκή του λίστα, γιατί είναι δικός του παίκτης και δεν πάει σε μεταγραφή, και αυτό το επιτρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις η UEFA. Αλλά από την άλλη πλευρά, σαφώς και είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως ο Γιάρεμτσουκ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, η οποία θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Βόλου για το θεσμό του κυπέλου. Να πούμε ότι σε αυτήν είναι Πόποβιτς, Σομπανίδης, Τουρνάς, Χιάλαγκας, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Ρέτσος, Πέτερσεν, Μπρούνο, Φορτούνη, Σα, Μαρτίνες, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλα, Τσικίνιο, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα, Σίλβα και Γκονζάλεφ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Βόλο για τον θεσμό του κυπέλου. Σαφώς τώρα επιστρέφοντας στον αγώνα με τον Βόλο για το κύπελο, να πούμε επίσης ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εκτός αποστολής, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, έμεινε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, του Βόλου, ο Σαμπάνης, ο οποίος δεν θα έρθει στο Γιώργος Καρασκάκης. Νομίζω για πολλούς λόγους, μια έτσι και καλή κίνηση. Πάντως, την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Ελκαμπή, όπως σας είπαμε, και αμέσως πολύ κοντά του βρέθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μάλιστα αναρτήθηκε και ένα βίντεο στα social media. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός του ευχήθηκε περαστικά: είσαι δυνατός, είσαι νικητής, θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Εμείς θα είμαστε δίπλα σου ανά πάσα στιγμή, θα φροντίσουμε για το καλύτερο διάστημα. Και κάτι ακόμα, να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις, για πάντα. Από την πλευρά του, ο Ελκαμπή τον ευχαρίστησε και πλέον όλα θα πάρουν το χρόνο τους. Θα πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε μάλλον καλύτερα και τις δηλώσεις του Μετελίμπαρα. Ο Μετελίμπαρα, ο οποίος σαφώς ήταν και αυτός σοκαρισμένος, δεν ήξερε τι να πρωτοποιεί ο άνθρωπος, περιορίστηκε να πει 5 πράγματα μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Βόλο.
3: Estaban atendiendo cuando hemos llegado al descanso. Estábamos todos jodidos porque es, los que estaban en el campo han oído un chasquido y todos saben que es algo muy grave. No sabemos qué, pero la verdad es que se ha notado en el segundo tiempo porque no hemos estado en el campo.
4: Δεν μπορεί να μας πει κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι πως μέσα στα αποδυτήρια όταν τον φρόντιζαν πραγματικά ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι, έχουμε πάθει σοκ και αυτό γιατί όλοι όσοι ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο είδανε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν απόντες.
3: Incluso les ha dicho a el que quiera no salir para poder hacer algún cambio, pero bueno, no han querido salir todos, ¿no? Pero sí está afectado y la verdad es que no sé si ha sido débil.
4: Φάνηκε ότι ήμασταν επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησε στο ημίχρονο ποιος θέλει να βγει, ποιος αισθάνεται ότι θέλει να βγει. Κανένας δεν είπε ότι θέλει να βγει, αλλά η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι.
0: Θα πρέπει να πατήσουμε γκάζι, όχι μπάσκετ, γκάζι, θα πρέπει να πατήσουμε γκάζι και να πάμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού που και εκεί έχουμε σημαντικές ειδησούλες. Η κυριότερη από αυτή έρχεται με το walk-up καθώς έληξε πλέον αυτό το σύριαλ του καλοκαιριού. Ο Ολυμπιακός θα βρήκε με την Ντουμπάι 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρει η ομάδα του Πειραιά προκειμένου να αφήσει ελεύθερο και ουσιαστικά να μεταγραφεί στην ομάδα του Ντουμπάι. Ο walk-up, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, οι σχέσεις των δύο ομάδων φαίνεται να όχι μόνο να έχουν εξομαλυνθεί, αλλά να είναι και πολύ καλές και δεν αποκλείεται να βρεθούν και αντίπαλες. Το πρώτο Super Cup της EuroLink 18 και 19 Σεπτεμβρίου είναι η διοργάνωση. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν με την υπόθεση του WOCAP. Ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, απλά περιμέναμε το πότε και πώς θα βρεθεί η λύση για να προχωρήσει. Ο Ολυμπιακός θα πήγε εξαιρετικά και στο τουρνουά της Κρήτης και στρέφει πλέον την προσοχή της στις επόμενες αναμετρήσεις. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε όμως τον προπονητή της ομάδας των Ερυθρολεύκων, τον κύριο Μπαρτζόκο, ο οποίος μέσα σε όλα στάθηκε και στον τραυματισμό του Ελκαμπή στον αγώνα με τον Βόλο.
5: Ολοκληρώθηκε το πρώτο του ρουά προετοιμασίας. Τα όποια συμπεράσματα έβγαλε σε αυτό το τρίμερο.
6: Καταρχήν να πω ότι το τουρνουά ήταν φοβερό. Είδαμε το προηγούμενο παιχνίδι, πέφτηκε στην τελευταία απόφαση. Τέσσερις πολύ καλές ομάδες της Ευρωλίγκας φέτος. Το επίπεδο πραγματικά της Ευρωλίγκας κάθε χρόνο είναι και δυσκολότερο, μεγαλύτερη αθλητικότητα, περισσότερο φυσικάλτη, μεγαλύτερη ταχύτητα, καλές αποφάσεις, καλοί παίκτες. Όποιο λάθος κάνεις, ο αντίπαλος του τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος από το τουρνουά και που φυσικά το κερδίσαμε. Προφανώς η ετοιμότητα της ομάδας είναι πολύ, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί δεν έχουμε κάνει καλά-καλά μια κανονική προπόνηση με άμυνα. Αλλά έχουμε ποιότητα στην ομάδα και όταν παίζουμε καλά, είχαμε την ικανότητα αυτή. Τη δυνατότητα σήμερα να πάρουμε διαφορές πάνω από 20 πόντους. Απλώς λόγω έλλειψης συνοχής, ίσως και λίγο σοβαρότητα στο τέλος, τη χάσαμε.
7: Ήταν παιχνίδια τα οποία είχαν ανταγωνισμό, είχαν καλές φάσεις, δηλαδή είναι κάτι από τέσσερα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα.
6: Πολύ αμφιβολία. Ήταν ό,τι καλύτερο για εμάς σε αυτή τη χρονική στιγμή. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε στην Κύπρο. Επίσης πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνονται μέχρι να φτάσουμε στο να παίξουμε τα πρώτα επίσης.
7: Κότσε, τα νέα αποκλήματα, οι πρώτες εικόνες που είσαι από τις προπονήσεις, έστω και λίγο όσο πρόλαβες να τους δεις. Στο διάστημα, ποιο είναι?
6: Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε 5 παίκτες, γιατί είχε ο Καραγιαννίδης με τον Πλώτα, αν δεν κάνω λάθος. Και φυσικά τους 3 ξένους, Μπαγέ, Ντιαγέ, Μοντέρο και Μαγκιντάρη. Νομίζω ότι έχουν αποδείξει όλοι αυτοί ότι έχουν το επίπεδο. Και είναι σημαντικό. Συχνά παίρνει παίκτες από την Αμερική που μπορεί να είναι πολύ καταλούχος, αλλά δεν ξέρει αν έχει το επίπεδο εδώ. Αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Εδώ αυτοί οι παίκτες έχουν το επίπεδο και για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό.
7: Κόουτς, είναι εκτός του τουρνουά, αλλά δεν μπορούμε να σε ερωτήσουμε. Θα πάρεις και εσύ, αν γίνεται θέση για την υπόθεση του Τόμας Ντούγκαν.
6: Έκανε την ερώτηση και χθες σε κάποια παίκτες της ομάδας. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιος δεν είναι κλπ. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν. Θα πω μόνο ότι είμαι εδώ για να μιλήσω για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτούς.
5: Κόουτς, επειδή παρακολουθείς και ποδόσφαιρο, δύο λόγια για τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
6: Ναι, μόλις τον είδα έφυγα από το. Δεν ήθελα να δω άλλο το παιχνίδι. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το παιδί. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, αλλά και για την ομάδα γιατί είναι μεγάλη απουσία. Αλλά η ζωή έτσι είναι. Δυστυχώς έχει τα πάνω και τα κάτω της και στα κάτω πρέπει να είμαστε δυνατοί στα κάτω. Και ποιος είναι στον Ολυμπιακό, πρέπει να δείχνουν πόσο ισχυροί ήταν όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά.
0: Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε πηγαίνοντας να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι από τον αγώνα και την νίκη που πέτυχε απέναντι στην Κηφισιά. Έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί ο Έλληνας προπονητής αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του Νους και του Αποστολάκη στην ομάδα του Ολυμπιακού.
8: Μέσα το σύνολο κάθε φορά κάποιος αναδεικνύεται, κάποιος παίρνει τα εύσημα, κάποιος μπορεί να είναι αυτός που θα κρίνει ένα αποτέλεσμα. Για μας είναι σημαντικό στο τέλος της ημέρας να παίρνουμε 3 βαθμούς, να μην δεχόμαστε γκολ, να κερδίζουμε εντός έδρας και να προχωράμε. Όταν θες να μεγαλώσεις ένα ομάδα, όταν θες να κάνεις επιτυχίες, όταν θες να πας ψηλά, να διεκδικήσεις πράγματα, νομίζω ότι εγώ το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, ήμουνα και μεσοαμυντικός. Οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τίτλους, δίνουν προκρίσεις, δίνουν πράγματα. Και όταν λέω οι άμυνες, δεν μιλάω μόνο για τους 3 αμυντικούς ή 5 αμυντικούς ή 4 όσοι παίζουν. Μιλάω για την αμυντική λειτουργία εν γέννη. Εμείς το καλοκαίρι, επειδή έχουν έρθει κάποιοι καινούργιοι παίχτες, έπρεπε να δέσει όλο αυτό το γλυκό, έπρεπε να μάθει ένας τον άλλον. Σιγά σιγά αποκτούν καλύτερη, έχουν καλύτερες συνεργασίες, καταλαβαίνουν ένας τον άλλον. Δεν μπορώ να πω ότι και σήμερα δεν ήταν καλός και ο Χριστογιώργος μας βοήθησε σε μια-δυο φάσεις, ήταν εξαιρετικός και είναι και αυτός που χρειάζεται κάποιες φορές για να καλύπτει κάποια κενά, κάποιες αστοχίες που μπορεί να υπάρχουν πιο μπροστά, αλλά νομίζω ότι το να κρατάς το 0 στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που θυμάμαι, το είπα πέρσι, δεχτήκαμε 55 γκολ αν θυμάμαι καλά. Και είπα ότι του χρόνου πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα δέχεται πολύ δύσκολα γκολ. Έχει έναν τρόπο παιχνιδιού που δυσκολεύει τους αντιπάλους. Ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, ξέραμε ότι θα υποφέρουμε και αυτό που είπα μέσα είναι ότι κάποιες φορές πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια χωρίς να παίζουμε καλά, κάποιες φορές πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια χωρίς να έχουμε την καλύτερη μας απόδοση. Θα πρέπει να υποφέρουμε, να αντέξουμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνουμε μια ομάδα πιο σκληρή και όπως ξέρετε από πέρσι επίσης είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ αποτελεσματική μπροστά, άρα όταν βρίσκουμε λίγες ευκαιρίες τις κάνουμε γκολ και αυτό νομίζω είναι κάτι που μας δίνει βαθμούς. Άρα ο συνδυασμός το υποφέραμε, ο συνδυασμός το είμαστε αποτελεσματικοί ήταν εξαιρετικός. Όσον αφορά την κούραση, ναι, okay, μπορεί πάντα το να αλλάζει διοργανώσεις, να δημιουργεί μία στο μυαλό, πώς να το πω, θα πρέπει να συγκεντρώνεσαι πάντα για μια άλλη διοργάνωση που μπορεί να έχει άλλο στόχο, να ξεκινάει από κάπου διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι είμαστε μια ομάδα που έχουμε τρεις διοργανώσεις, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τις τρεις και ως τώρα νομίζω ότι η δουλειά των παιδιών στο γήπεδο είναι εξαιρετική βάση αποτελεσμάτων.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή μας. Είχαμε αρκετά ακόμα να σας αναφέρουμε. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή με φυσικά ένα pre-game για την ΑΕΚ η οποία θα αντιμετωπίσει την ΛΑΣΚ για το Champions League και όχι μόνο, καθώς μπαίνουν στη μάχη και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός και φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Κάπου εδώ λοιπόν να μην σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάικ Σιωάννη, θύρυνση του ήχου Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Από όλους εμάς να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί
0: μου. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και ελπίζω να μας κάνετε καλό ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή. Είμαι σίγουρη πως.
0: Από την παρουσία της ελληνικής λύσης, ναι, θα σας κάνω καλό ποδαρικό.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Γιατί, παρά την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να μας εξαφανίσει και του συστήματος, εμείς δεν εξαφανιζόμαστε με τίποτα. Πάντως αυτό που λέγατε, ναι. Η Δυτική Θεσσαλονίκη όντως φλέγεται, γιατί από το Πόρτο Παλάς βγαίνουν καπνοί, ξέρετε. Και γιατί αυτά που λέω ότι Τσίπρας έχει βάλει φωτιά σε όλο τον
1: κόσμο. Αυτό για πείτε μας. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε για τα οικονομικά Τσίπρα. Πώς τα ακούσατε και πώς τα είδατε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, μιας και έκανε και εκεί, στα μέρη σας, να το πω έτσι, τις εξαγγελίες.
0: Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις ένα ελληνικό λαό για πάντα. Δεν γίνεται. Μια φορά που το κοροϊδέψεις. Δύο μπορείς, για πάντα όχι. Εντάξει, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη Μακεδονία, είδαμε τι γίνεται. Πρόδωσε τη Μακεδονία, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε στα οικονομικά, αφού θέλετε οικονομικά. Πώς να πιστέψω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Τον άκουγα να λέει, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς. Σε κάθε περιοχή λέει και ένα κέντρο υγείας. Σε κάθε περιοχή και γιατρό. Σε κάθε περιοχή και σχολείο. Και σε κάθε περιοχή. Ήσουν 6 χρόνια κυβέρνηση. Απέτυχες. Και τώρα θα τα κάνεις. Δεν γίνεται. Ακούστε, δυστυχώς αυτό το ασόβαρο πολιτικό προσωπικό της χώρας έχει οδηγήσει το 50% των Ελλήνων να πάει να ψηφίσει. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ότι το 50% των Ελλήνων δεν πάει να ψηφίσει. Και τους παρακαλώ πάρα πολύ στις επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε
0: Πρόεδρε. Ό,τι θέλουν. Δεν λέω να ψηφίσουν Ελληνική Λύση που είναι το καλύτερο κόμμα, κατά την άποψή μου, υποκειμενικά με το πρόγραμμά του και το σχέδιό του. Όχι. Να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί όταν δεν πάνε να ψηφίσει κάποιος, δίνει την πρώτη του ψήφο στον κύριο Μητσοτάκη. Στο πρώτο κόμμα. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα του κάνω τη χάρη.
1: Δηλαδή,
0: γιατί...
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν θέλετε. Δεν, αλλά απ' την άλλη είπε μερικά 1000 ευρώ κατώτατο. Το μισθό μέσα στο 27.
0: Αυτός μπορεί να ζήσει με 1000 ευρώ.
1: Εσείς δηλαδή τι λέτε?
0: Ακούστε,
1: αυτοί που παίρνουν σήμερα 900
0: Τσίπρα,
1: δεν ζουν ούτως ή άλλως με 900,
0: κάθε
1: 30
0: του μηνός, κάθε 30 του μηνός, έτσι, σχεδιάζω πώς θα πληρώσω 31 ή από τις 29 για τις 30 το προσωπικό που έχω. Ξέρω τι σημαίνει να πληρώνεις. Για να πληρώσεις πρέπει να μαζέψεις, να ξέρεις να παράγεις πλούτο. Ο κύριος Τσίπρας ως άεργος πολιτικός, όπως ο κύριος Μητσοτάκης ως άεργη πολιτική, δεν έχουν σχεδιάσει ποτέ τίποτα στη ζωή τους. Τα βρήκαν όλα άτιμα και απορώ βέβαια πώς μπορούν και επιβιώνουν. Εγώ δουλεύω 16 ώρες την
1: μέρα. Σε αυτό που είπατε, πώς μπορούν και επιβιώνουν.
0: Ναι.
1: Και ξέρω ότι με τις δημοσκοπήσεις. Πολλές...
0: Όχι πολιτικά, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ ξέρω.
1: Εννοείται και οικονομικά.
0: Εγώ ξέρω ότι έχω κάνει μια μηνυτήρια αναφορά η οποία ήρθε στη Βουλή και ο κ. Καλαμάνης περιέργως δεν την φέρει στην Ολομέλεια. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι τα πήρε ο Τσίπρας σε σχέση και με τους ποινικούς κώδικες και με όλα τα υπόλοιπα που έκανε με το Μάτι που μείωσε τις ποινές και των παιδεραστών της Νέας Δημοκρατίας και του μεγάλου εργολάβου, μεγάλου εφοπλιστού, μεγάλου ανθρώπου, ξέρω εγώ, οικονομικού ολιγάρχου, για να μην πάει φυλακή αυτός, του έκανε ολόκληρο νόμο ο κ. Τσίπρας. Αυτά μου φαίνονται περίεργα. Τα υπόλοιπα, σας επαναλαμβάνω, για την οικονομία μπορούμε να τα συζητήσουμε ό,τι ώρα θέλετε. Δεν τον άκουσα να τα βάζει με τους εργολάβους. Δεν άκουσα τίποτα για τους εργολάβους εγώ, τίποτα. Για τους μεγαλοκαναλάρχες, για αυτούς που έχουν τα λεφτά και παίρνουν τα μεγάλα ποσά από ταμείο ανάκαμψης.
1: Αυτό θεωρείτε γιατί? Γιατί δεν τα
0: ακούσατε? Γιατί η σχέση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη με τη διαπλοκή στη χώρα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Αν δεν υπήρχε διαπλοκή, δεν θα υπήρχε ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι μία από τα ίδια κατά κάποιο τρόπο?
0: Χειρότερος από το παρελθόν. Γιατί τώρα φαίνεται ότι ποιοι το προάγουν και ποιοι προωθούν. Ξέρετε, στο παρελθόν ο Τσίπρας ήρθε από το κύμα. Τον βοήθησε η συγκυρία, η ιστορική, καμιά φορά λέμε την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλο σημείο ήσουν και σε πήρε η μπάλα, σε πήρε το κύμα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας προωθείται από το σύστημα. Ξεκάθαρα. Από δύο ολιγάρχες. Εγώ λέω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα εσείς εδώ. Τα λέω τα ονόματα.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
0: Ναι,
1: ελεύθερα.
0: Είναι γνωστό και παθομολογούμενο. Το κ. Μαρινάκη τον βοηθάει, ο κ. Μελισσανής τον βοηθάει, ο κ. Λαβρεντιάς τον βοηθάει, τον βοηθούν. Δεν κακό. Έτσι, ο επιχειρηματίας επενδύει σε ένα άλογο. Σου λέει αυτό το άλογο μου αρέσει, θα κάνει τα χατήρια μου, επενδύω επάνω του. Δεν κακό. Πολιτικό άλογο.
1: Αυτό έχετε στοιχεία και το λέτε, κύριε Βελόπουλε.
0: Εγώ. Δεν χρειάζεται απλά στοιχεία, να σας πάρθω σε ένα επιχείρημα απλό. Δείξτε μου άλλη φορά στην πολιτική περίοδο του τόπου που κανάλια παρουσίαζαν ισότιμα κόμματα εκτός Βουλής με κόμματα εντός Βουλής.
1: Ναι, εγώ έκανα ο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν
0: ακούστε,
1: βρίσκεται μέσα στη Βουλή.
0: Πηγαίνω στο Open, σας λέω ονόματα, στο Μέγκα. Έτσι, στο Αντένα, στο Sky, οπουδήποτε. Βλέπετε πάντα έναν εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα, έναν του Πασόκ, έναν της Νέας Δημοκρατίας και καμιά φορά κανένα ξόπαρο από τα άλλα κόμματα. Πώς γίνεται ένα κόμμα που δεν είναι στη Βουλή να εκπροσωπείται ισότιμα με κόμματα του Κοινοβουλίου?
1: Μήπως όμως εγώ θα κάνω
2: ειδικά
1: λίγο,
2: το Μέγκα και το Όπεν.
1: Θα προσπαθήσω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Μήπως γιατί το κόμμα αυτό αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά,
2: δεν ήξερα
1: δεν
2: ότι
1: λέω
2: θα ακυρώσω τις εκλογές γιατί οι δημοσκοπήσεις.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Να ακυρώσουμε τις εκλογές για να πάμε στις δημοσκοπήσεις.
1: Εννοείται,
2: δεν
1: ναι,
2: υπάρχει
1: προ. Καταλαβαίνω πώς
2: εγώ ενθυμούμαι
1: ενώ δεν έχουν γίνει
2: ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την έδειχναν 21% πριν ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο και τώρα την ξεφουσκώσαν την κακομέρα. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον ήξεραν 19% και τώρα του ξεφουσκώσαν πάλι. Την άλλη την κυρία που έκανε το νέο κόμμα πάνω στα Τέμπη, την κυρία
1: Καριστίνου.
2: Μπράβο, την είχαν δώσει 19, 30, 40, την ξεφουσκώσανε. Αν κάναμε λοιπόν με βάση τις δημοσκοπήσεις, έπαιγε η Κωνσταντοπούλου είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Τον κύριο Τσίπρα τον έχουν κάθε μέρα στα κανάλια. Mm-hmm. Αυτά σας λέω δεν μου αρέσουν. Και απεχθάνω με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτές είναι εργαλεία του συστήματος. Εγώ είμαι απέναντί τους, γιατί ξέρω πώς γίνονται, ξέρω ποιες τις κάνουν, ξέρω ποιες τις πληρώνουν, γι' αυτό και δεν σχολιάζω ποτέ μου. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, κάνουν τη δουλειά μου εγώ. Τι λέει και Παύλα.
1: Πάμε τώρα στη δουλειά σας και πάμε τώρα στην ελληνική λύση που είναι το μείζον θέμα και αυτό που αφορά και πολλούς και γι' αυτό είστε εδώ και θέλουν να σας ακούσουν. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αν και βέρος Θεσσαλονικιός, δεν θα συμμετάσχετε σε όλο αυτό το
2: πανηγυράκι.
1: Πανηγυράκι, ήμουν σίγουρη ότι θα το αποκαλέσετε.
2: Μα είναι πανηγύρι. Ναι. Το 2018, πριν γίνει το κόμμα, δηλαδή και μπει στη Βουλή. Και πολύ πριν, εγώ έλεγα ότι. Ακούστε για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Ναι ή όχι. Ωραιότατα. Ποιοι συμμετέχουν, επιχειρηματίες και οικονομικοί παράγοντες. Δυστυχώς αυτή η έκθεση, έτσι όπως την καταντήσανε, το 50% περιπτέρων είναι από υπουργεία και φορείς. Το άλλο 50% είναι από επιχειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες με προϊόντα, με παραγωγή πλούτου, με αγροτικά προϊόντα κτλ. Επίσης, για να μαζέψουν κόσμο, κάνουν και διάφορα φεστιβάλ. Ξέρετε, καλούν κάποιους τραγουδοποιούς, τραγουδιστές του Σειρμού πολλές φορές και χοροπηδάνε όλοι μαζί για να φαίνεται ότι έχει πολύ κόσμο στη ΔΕΘ. Ταυτοχρόνως 7 μέρες η έκθεση και έρχεται ο κάθε ηγετίσκος, Βελόπουλος, Τσίπρας, όποιος δεν ανέβασε, ο Ανδρουλάκης, εκείνη την ημέρα που πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η Θεσσαλονίκη παθαίνει blackout. Περνάνε, ξέρετε, τα συνοδευτικά.
1: Τα γνωρίζουμε
2: ναι,
1: όλοι.
2: Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην πόλη μας. Τεράστιο πόλεμο. Σας λέω, κάνεις 2 ώρες για να πας στο κέντρο.
1: Κύριε Βελόπουλε.
2: Ειδικά με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κάθε πρωθυπουργό. Κάθε φορά έχουμε επεισόδια, έχουμε διαμαρτυρίες, έχουμε κλεισμένους δρόμους. Θα έχουμε σοβαρό κράτος, μια διεθνή έκθεση σοβαρή, όπως γίνεται στο Ντίσσελντορφ. Στο Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα έχουμε διεθνείς εκθέσεις στη Γερμανία. Δεν πάει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος ο Κορδέλα και άντα από πίσω όλη η πολιτική αρχηγή. Πάει μια φορά. Κάνει τα γένεια ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός και φεύγει. Να πηγαίνει ο πρωθυπουργός, να ανακοινώνει τι θέλει και να φεύγει. Αυτή είναι η σοβαρή χώρα.
1: Μήπως
2: τα υπόλοιπα
1: όμως
2: είναι πανηγύρια των σφουγκοκολάριων, των κλακαδόρων των κομμάτων. Τους είδα και στο πρώτο παλά σήμερα. Κάτι κομματικά στελέχη, δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι, δεν είναι κακό να είσαι δημόσιο υπάλληλο, αλλά όλοι πήγαν εκεί μέσα για να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα. Αύριο θα πάω στο Μητσοτάκη, μετά στο Ανδρουλάκη. Ο λόγος ποιος είναι, για πείτε μου.
1: Μήπως όμως εσείς
2: είναι διεθνής έκθεση.
1: Είναι πεδίο για εσάς, είναι το πεδίο σας.
2: Ποιο
1: είναι
2: πεδίο
1: η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Είναι εκεί που όλοι λένε
2: είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Ότι τα πάτε καλά.
2: Όχι.
1: Ότι έχετε τη μεγαλύτερη
2: σήμερα
1: δύναμη.
2: Σήμερα ο Σκάι, ο κύριος Οικονόμου,
1: αυτό
2: είπε ότι είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Είστε.
2: Και θα είμαστε και σε άλλες περιοχές για να βγάλουμε το μάτι και το γυνάτι ολονών τους.
1: Μήπως έχετε μεγάλη δύναμη εκεί, οπότε δεν σας ενδιαφέρει.
2: Όχι.
1: Ή δεν έχει να κάνει
2: το
1: με αυτό.
2: Είναι στάση
1: σαφή.
2: Στάση ζωή είναι. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να είμαι χρήσιμος. Έτσι. Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω, όχι να δημιουργώ προβλήματα στους Έλληνες. Δηλαδή, αυτό που γίνεται, σας λέω, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά με την έκθεση, είναι τραγικό. Και να σου πω και κάτι, αντί να συζητάμε τα σοβαρά θέματα, βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Που πραγματικά, αν είπε, ή από την Καλαμάτα μέχρι την Οικουμενίτσα. Που αυτό είναι ένα γάμα τεράστιο εξωστρέφειας για τη χώρα. Και αντί να τον πάρουμε τις πέτρες, οι δημοσιογράφοι. Κάνε το ρώτησε, πώς το λες αυτό, άνθρωπε μου. Πώς θα δημιουργήσεις εξωτρέφεια και να κάνεις εξαγωγές, αν δεν έχεις σιδηρόδρομο που είναι ο βασικός πυλώνας των εξαγωγών. Ο σιδηρόδρομος είναι. Ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα πλοία. Τα πλοία έρχονται από την Κίνα.
1: Εσείς δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό
2: είπε
1: θα
2: επίσης
1: ήταν ένα από τα κορυφαία σημεία.
2: Το Α και το
1: Ω.
2: Η εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το λιμάνι Θεσσαλονίκης, στο οποίο δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο η Νέα Δημοκρατία, ενώ είναι υποχρεωμένη από τη σύμβαση που υπέγραψε με τον επιχειρηματία που το πήρε τον Ιβάν Σαββίδη, είναι να κάνει τη διασύνδεση της Εγνατίας Οδού σιδηροδρομικός και οδικός. Αυτοί δεν κάναν τίποτα. Αυτά όλα είναι έργα που δεν έγιναν. Το μετρό το κουτσουρεμένο το κουτσό.
1: Που δεν πάει στο αεροδρόμιο.
2: Όχι. Είσαι πρωθυπουργός της χώρας. Θες να κάνεις ένα μετρό εδώ και 50 χρόνια, έτσι. Τι ξεκινάς και λες.
1: Κόβεις κορδέλες.
2: Πρέπει να εξυπηρετήσω την πολυπληθή ομάδα και μάζα των πολιτών. Πού είναι αυτή? Στη δυτική πόλη. Ξεκινάς από τη δυτική πόλη που είναι πυκνοκατοικημένη για να πας προς το κέντρο και από εκεί προς το αεροδρόμιο. Αυτά τα κουτσουρεμένα μετρό, πραγματικά νιώθω αηδία, δηλαδή απέχθεια με την κοροϊδία των πολιτικών. Γι' αυτό και διαφέρει η ελληνική λύση. Γιατί πραγματικά δεν τους λέμε ψέματα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ο Πρωθυπουργός το 19, πριν γίνει Πρωθυπουργός, ότι οι λιγνίτες θα είναι το βασικό κίνητρο καύσιμο της βιομηχανικής σας επανάστασης. Το είπε το 19. Πήγε στην Δυτική Μακεδονία. Και τώρα λέει, όποιος λέει ότι είναι αυτό, είναι ψεύτης.
1: Ωραία, ας πούμε ότι είναι, νιώθω ότι μηδενίζεται κάποια πράγματα.
2: Πέστε μου τι μηδενίζεσαι.
1: Όλο αυτό που περιγράψατε.
2: Εγώ θέλω παραδείγματα.
1: Λέτε παραδείγματα. Λέτε αυτά τα παραδείγματα.
2: Τι μηδένισα.
1: Η ελληνική λύση από την άλλη, τι θα κάνει? Ο Πρωθυπουργός είπε.
2: Σας είπα για τον κύριο Τσίπρα ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε εργολάβους. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ δώσαμε σε 2 χρόνια αποζημιώσεις σε εργολάβους. Το μετρό ξέρετε πόσο κόστησε? 700 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κοστίσει. Είναι αποζημιώσεις που δώσαμε επειδή καθυστερούσε το κράτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ανίκανοι είναι. Επίτες το κάνουν γιατί παίρνουν
1: μίζες. Είναι οι ρήτρες που πληρώνουν όταν κάτι καθυστερεί, βέβαια.
2: Δεν φταίει η εταιρεία. Η εταιρεία υπογράφει ένα χαρτί και σου λέει: κοίταξε να δεις, θα κάνεις αυτό, αυτό και εγώ αναλαμβάνω το έργο. Τι κάνει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός? Καθυστερεί να κάνει το έργο. 700 εκατομμύρια ευρώ το μετρό, αν τα δίναμε τώρα, θα φτάνε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό δηλαδή, δεν αναιρεί όμως ότι το έργο είναι σημαντικό, ότι χρειαζόταν. Εγώ ακούω αυτό που λέτε.
2: Σημαντικό το έργο είναι να μην κονομάνε οι γαλάζιες ακρίδες, με ενδιαφέρει εμένα και εργολάβη. Γιατί τα 700 εκατομμύρια αυτά, αν πηγαίνανε στο μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη, θα είχαμε διευκολύνει τη ζωή και τη μετάβαση και τη μεταφορά των δυτικών της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, το αεροδρόμιο Καστελίου, σας λέω ονόματα, 700 εκατομμύρια παραπάνω βγήκε το Καστέλι. Το αεροδρόμιο. Παραπάνω αποζημιώσεις, λεφτά που είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα μπορούσαν να δοθούν σε άλλες περιοχές, ακόμη και στην Αθήνα, στην περιφέρεια στην Αθήνα, για να γίνουν έργα, ρε παιδιά.
1: Πώς θα μπορέσετε.
2: 7,2 δις σας λέω.
1: Τα ακούω αυτά, κύριε Βελόπουλο.
2: Δεν τα ακούτε. Τα πάγαμε στη Βουλή.
1: Τα ακούω.
2: 7,2 δις είναι 13ος μισθός για 3 χρόνια περίπου. Τι είναι αυτά που λέμε? 7,2 δις, κοιτά τους Έλληνες. Είναι 3 χρόνια, 13ος μισθός. Δεν θα κλέβει κανένας, τέλος. Θα κόψουμε
1: πώς
2: χέρια.
1: Πώς θα το κάνετε, μόνο σας μπορείτε?
2: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Μπορείτε μόνο σας.
2: Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Γίνονται αύριο εκλογές. Τι
2: αυτό
1: θα γίνει?
2: Εννοείται,
1: ναι,
2: μόνος
1: αυτό. Πώς θα γίνει?
2: Με το Θεό και το λαό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Όταν έχεις δίπλα στο λαό και το Θεό, δεν μπορεί να σε ακουμπήσει κανένας. Τώρα μου μιλάει για την ακρίβεια ο κύριος Τσίπρας. Έχει ελέξει ποτέ? Ο κύριος Τσίπρας προς τιμήν του έκανε τον νόμο για τον έλεγχο των δηληστηρίων. Έτσι. Η χνηλάτιση λέγεται. Ο νόμος. Δεν τον εφάρμοσε ποτέ. Είναι να κλαίμε. Έρχεσαι ρε Τσίπρα, κάνεις ένα νόμο πολύ ωραίο για να ελέγχουμε τα δηληστήρια, γιατί από εκεί βγαίνει το πετρέλαιο. Είτε το λαθρέο είτε το νόμιμο. Από εκεί φεύγει. Ωραία. Και δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισες. Δηλαδή αυτά σας λέω. Δεν έκανε τους παρόχους ενέργειας, έκανε τα φαντς και τα υλοποιεί ο Μητσοτάκης βήμα προς βήμα. Δηλαδή είναι ίδιο πράγμα, δεν έχει αφαίρουση την πολιτική τους. Πουθενά, πουθενά. Δεν ακουμπάνε το μεγάλο κεφάλαιο, δεν ακουμπάνε την πλουτοκρατία, δεν ακουμπάνε τους ολιγάρχες. Ξέρετε.
1: Άρα πώς θα βρεθεί διέξοδος ο κόσμος?
2: Μόνο με την ελληνική λύση. Δηλαδή να σα δώσω, καταλάβετε. Για τους συνταξιούχους που μας βλέπουν τώρα, γιατί έχει τον κύριο Μητρόπουλο που είναι ειδικότερος από μένα. Αλλά επειδή έχω και συμβούλους. Επειδή έχω και συμβούλους, πω το εξής. 40% ψαλίδι για 370.000 συνταξιούχους έκανε.
1: Σκόφτες στους ηλικιακούς αναφέρεστε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε. 20.000 συνταξιούχοι έχουν δει χρήματα. 370.000 που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη ακόμα περιμένουν. Γιατί περιμένουν? Γιατί το κράτος κολυσιεργεί επίτηδες για να φέρουν τα πλεονάσματα. Ακούστε τώρα.
1: Και αναφέρεστε και στο νόμο Βρούτσι και σε αυτά
2: πω,
1: που περιμένουν.
2: 200.000 συνταξιούχοι περιμένουν.
1: Εδώ τα αιτήματα το ένα μετά το άλλο να έρχονται.
2: Περιμένουν να εκδικαστούν οι αγωγές τους. 200.000 περιμένουν οι άνθρωποι.
1: Είναι και αυτοί
2: λεφτά
1: που,
2: του 15,
1: που δεν προσέφυγαν.
2: Λεφτά του 15, 16 κτλ. 150.000 έχουν δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί, κοινοποιηθεί. Πρέπει να γίνει, λέει, έλεγχος. Ακούστε τώρα. Να δούμε αν κάνει έφεση το κράτος. Δηλαδή τρελά πράγματα. Να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσυνδικίας, να γίνει υπολογισμός και καθάριση. Και να τα πάρουν μετά. Και πώς θα τα πάρουν? Φορολογημένα τα λεφτά για την εισόδημα, λέει. Μισό λεπτό. Θα βάλουν και ειδικά τέλη ογά και τα λοιπά και θα γίνουν ψαλίδια ο 40% στα λεφτά που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Τους κατακλέψανε και τους ανακλέβουν πάλι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα με την ελληνική λύση δεν θα υπάρχουν. Γιατί Εμείς είμαστε δίπλα στο φτωχό πολίτη.
1: Εσείς είπατε ότι θα δώστηκε 1500 ευρώ στους συνταξιούχους σύνταξη.
2: Ναι.
1: Πού θα βρεθούν αυτά, κύριε Βελόπουλε?
2: 7,2 σας είπα ήδη προηγουμένως. Θα σας πω κι άλλα. Μπορώ να σας πω όσα θέλετε. Όση ώρα θέλετε.
1: Ανεξάρτητες αρχές. Το θέμα
2: να σας εξηγήσω.
1: Είναι ότι λέμε.
2: Η πρεμούρα της... Όχι, δεν λέμε.
1: Αυτό θέλω. Δεν λέω για εσάς προσωπικά. Μην μου το πάρετε
2: να
1: προσωπικά.
2: Πάτε στους άλλους,
1: ναι.
2: Να πάτε στους άλλους.
1: Δεν το λέω. Που... Αλλά δεν πρέπει να λέμε. Θα τα βρω από εκεί. Τόσο.
2: Διόρισαν 3.500 άτομα στις ανεξάρτητες αρχές και μας κοστίζουν περίπου 600 με 700 εκατομμύρια το χρόνο. Μαζί με την εφορία πάει να δεις. Για την ανεξάρτητη αρχή εφορία. Σας λέω 600-700. Είναι οι γαλάζιες ακρίδες. Οργανισμοί, μετακλητοί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, επίτροποι. Και ο καθένας παίρνει από 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Σοβαρά, πού θα βγουν τα λεφτά?
1: Περιστολή δαπανών και δαπανών. Περιστολή δαπανών στις γαλάζιες ακρίδες, όπως λέτε, και η 13η σύνταξη θα βρεθεί.
2: Βεβαιότατα. Σας είπα, 700 εκατομμύρια εδώ, 7,2 από εκεί. Μπορείς να βρεις χρήματα. Και αυτά τα χρήματα πρέπει να επανεπενδυθούν στην παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, έχεις μια μικρομεσαία επιχείρηση, μια μικρή βιοτεχνία. Θα σε στηρίξω. Θα σου δώσω δάνειο, χαμηλότοκο, μηδενικό επιτόκιο για να μπορέσεις να λειτουργήσεις και να αυξήσεις την παραγωγή σου για να έχω έσοδο ως Ελλάδα. Θα κάνω οριζόντιο φόρο 15% για να σε διευκολύνω, για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
1: Γιατί είναι και κάτι που ξέρετε πολύ καλά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το τι γίνεται.
2: Το 60.
1: Γιατί εγώ είναι ένα από τα αιτήματα που ακούω μονίμως. Οι μικρομεσαίοι και οι μικρομεσαίοι. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Τη σπάσανε και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τσάκισαν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρή βιοτεχνία, η οικογενειακή επιχείρηση, ο αγρότης με την οικογένειά του που έχει τα προϊόντα, τα παρασκευάζει και τα κάνει εξαγωγή. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις. Όχι πάνε και τα δίνουν στα τσιμέντα, στα τουριστικά καταλήμματα. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Δίνουν σε το 70% των χρημάτων έχουν πάει σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτούς που έχουν τουριστικά καταλήμματα, μεγάλες ιονικές μονάδες, καλές είναι, δεν λέω δεν καλές. Καλές είναι. Δεν είναι παραγωγική επένδυση όμως. Αν δεν τη συνδέσει με τον πρωτογενή τομέα, δεν σου παράγει πλούτο. Δίνουν στις ανεμογεννήτριες, δίνουν σε αεριτζίδες, κάτι δίπα, κάτι λεφτά, έτσι, κάτι σπιταγιά ανακύκλωσης. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια ευρώ διαχειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. 100 δις διαχειρίστηκε. Σε 5-6 χρόνια. Πού είναι τα λεφτά αυτά? 100 δις. Ούτε συντάξεις είδατε, ούτε μισθούς μεγαλύτερους είδατε, ούτε καλύτερη ζωή είδατε. Τα έφαγαν οι γαλάζιες ακρίδες.
1: Θέλω μία ερώτηση. Αύριο, θεωρητικά, γίνονται εκλογές.
2: Ναι.
1: Η ελληνική λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Γιατί
1: δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Λέω.
2: Όχι.
1: Υποθετική ερώτηση.
2: Σε υποθετικά. Σενάρια.
1: Δεν απαντάτε.
2: Σε υποθέσεις δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Με το ίδιο σκεπτικό
1: πώς
2: τώρα το στούντιο.
1: Ακούστε,
2: με το ίδιο σκεπτικό. Σε περίπτωση που βγω από το στούντιο, μπορεί να πέσει ένα κεραμίδι στο κεφάλι μου, να μην περπατήσω και μικρό από το στούντιο.
1: Θα μπορούσα να πω ότι δεν θέλετε να μου απαντήσετε.
2: Όχι με υποθέσεις. Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες.
1: Τώρα βγαίνει και θα είσαστε.
2: Ακούστε λίγο.
1: Μου λέτε τις δημοσκοπήσεις,
2: δεν τις εμπιστεύομαι.
1: Βεβαίως.
2: Το ότι ο Sky, ο κ. Οικονόμου σήμερα και όλα τα κανάλια λένε ότι πήγαν 52 υπουργοί μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφορά στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ήμασταν μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι, είναι δεδομένο πολιτικά, εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτά που λέμε. Δηλαδή,
1: όταν
2: υπάρχει.
1: Μπορεί να σας κατηγορήσει για λαζονία πάντως.
2: Όχι. Εγώ εμπιστεύομαι τον ψηφοφόρο, γι' αυτά λέω. Εγώ βγαίνω στις λαϊκές. Πηγαίνω κάθε μέρα στις λαϊκές. Δεν πας στις λαϊκές. Αν δείτε τα βίντεο στο YouTube, θα τα δείτε. Μπαίνω στις λαϊκές μόνος μου, χωρίς ματ, χωρίς κλούβες, χωρίς κλακαδόρους. Χωρίς κλακαδόρους και πηγαίνω μόνος μου στις λαϊκές. Ας πάνε αυτές οι λαϊκές. Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσανε με φανόλι. Ναι, χωρίς κρατική τράπεζα δεν υπάρχει κράτος. Και η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική. Και μέσα στη Βουλή μου λένε τι είναι αυτά που λες, δεν μπορεί να έχουμε κρατική τράπεζα. Οι ίδιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν ήξεραν ότι η Ελλάδα έχει ήδη κρατική τράπεζα τώρα που μιλάμε. Και αν έχεις μια κρατική τράπεζα και δάνεια χαμηλό το καδίνεις και ο ΕΚ κάνεις και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε. Και φτιάξαμε μια διαφορά μας όταν τελειώνει η ιστορία.
1: Ποια?
2: Εμείς έχουμε 400 χιλιάδες πρόγραμμα στο διαδίκτυο. Αυτοί βγαίνουν και λένε μπουρδολογίες. Και το λέω έτσι απλά, λαϊκά το καταλάβει ο κόσμος. Μπουρδολογούν όλοι. Λένε ανοησίες. Θα. Εμείς λέμε, θα κάνουμε αυτό και πώς το κάνουμε και τα οικονομικά πώς θα γίνουν. Όχι κοστολογημένα προγράμματα και παραμύθια.
1: Μήπως όμως είναι εύκολο να κυβερνάς και να προσπαθείς να το κάνεις πράξη και διαφορετικό να το περιγράφεις χωρίς να έχεις κυβερνήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή λοιπόν κυβερνώ και τώρα επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι ξέρω τι σημαίνει ισολογισμός, τι σημαίνουν πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει έσοδα-έξοδα, τι σημαίνει χρέη προς τρίτους, ξέρω πώς ασκώ εξουσία και διοίκηση, αυτοί δεν ξέρουν. Πείτε μου, τι δουλειά κάνει ο κ. Τσίπρας, τι δουλειά κάνει ο Μητσοτάκης, τι δουλειά κάνει ο Ανδρουλάκης, τι δουλειά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, πώς εργάζονται και πού εργάζονται. Εγώ κάθε μέρα εργάζομαι. Και αυτό για μένα είναι παράσημο. Γιατί επί του πεδίου μπορώ να αποδείξω ότι πετυχαίνω. Σε επιχειρήσεις μου δεν έχω απολύσει τον έναν άνθρωπο. Παρά την οικονομική κρίση, παρά το μεγάλο πρόβλημα. Παραμένουμε όρθιοι και σταθεροί. Έτσι τα κάνω και στην Ελλάδα. Θα την κρατήσω όρθια, σταθερή, γιατί αξίζει στους Έλληνες μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θέλω και ένα σχόλιο. Έχουμε αφήσει λίγο τα ελληνοτουρκικά στην άκρη. Είχαμε σήμερα και άλλες προκλητικές δηλώσεις.
2: Δεν τα αφήσαμε.
1: Όχι, δεν τα αφήσαμε. Είχαμε σήμερα μια γελία κυβέρνηση
2: που αν δεν είναι γελία, τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δηλαδή.
2: Έχουν κάνει συμφωνία.
1: Τι συμφωνία.
2: Ακούστε λίγο. Ή είσαι γελίος και κάνεις γελίες επιλογές, ή έχεις κάνει συμφωνία και κάνεις γελίες επιλογές. Ή είσαι βλάξ ή παριστάζεις τον βλάκα. Ακούστε λίγο. Μας είπαν οι Τούρκοι να πάρουμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Χτυπιόμουν στη Βουλή όταν τους πήγαν εκεί και τους έλεγα μην τους βγάλετε από εκεί, μην τους βγάλετε. Και μου λέγανε ότι εγώ κάνω πολιτική υπέρ των Τούρκων και ένα σωρό ανοησίες. Τώρα τους πήραν από εκεί και οι πρώτοι που μας ευχαρίστησαν και είπαν μπράβο ήταν οι Τούρκοι. Όταν ο εχθρός σου λέει μπράβο, κάτι δεν κάνεις καλά. Πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε. Μας λέγανε για την Αίγυπτο. Τη χάσαμε την Αίγυπτο. Μας λέγανε για τον Άιμεκ, τον αγωγό, ότι αυτά που θα έρχονταν από τη Σαουδική Αραβία, πάει και η Σαουδική Αραβία. Και ακόμα τους Πάτριωτες τους έχουμε εκεί. Μας χρωστάνε 6 εκατομμύρια ευρώ οι Σαουδάραβες με τα πετρέλαια και δεν μας τα δίνουν. Θέλω να σας πω και άλλες ανοησίες. Πολλές ανοησίες. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει ότι θα κάνει στη Ρόδο βάση UAV. Αυτά αδερφέ μου τα κάνεις και μετά τα λες.
1: Άρα τι είναι.
2: Και βγήκαν οι Τούρκοι
1: κατευθείαν.
2: Σας είπα, η βλακεία είναι κάτι έχουν συμφωνήσει. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ξέρετε στο Google Earth, αν μπείτε τώρα, θα δείτε όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και τις βάσεις πυρομαχικών κανονικά ξεκάθαρα. Ενώ σε άλλες χώρες έχει ψηφίδες, γιατί το απέτυχαν οι χώρες. Αυτά που έβγαλαν οι Τούρκοι πριν 10 μέρες και τα έδειχναν στο διαδίκτυο, είναι από το Google Earth. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Ξέρετε ότι σε αυτή την, στον διεθνή χάρτη έχουν αποτυπωθεί τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τα ελληνικά του 25 δεν είναι αποτυπωμένα. Δεν τα απέτυχε το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι. Αυτό είναι η βλακεία ή δόλος.
1: Η προδοσία
2: ή βλακεία. Και τα δύο είναι επικίνδυνα για τον
1: τόπο. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Στη Βουλή τα είπα.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Σήμερα το λέτε. Σήμερα τα είπα στη Βουλή.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
2: Εξηγήστε μου εσείς. Ανακοινώνεται ένα μέτρο θαλάσσια πάρκα και όλη η Ελλάδα επί 10 μέρες να λέει θαλάσσια. Κατά στι Κυκλάδες, στη Μύκονο το ένα και στο Ιόνιο το άλλο. Και να φωνάζει και να λέει πατριωτισμό. Είμαστε πατριώτες. Εμείς είμαστε δεξιοί πατριώτες. Ωραία, το έλεγε. Το 25. Τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε διεθνή χάρτη. Ποτέ. Οι Τούρκοι πριν ένα μήνα το ανακοινώνουν και είναι αποτυπωμένα ήδη. Παρανόμως, έτσι, στο χάρτη, στο Αιγαίο, Σαμοθράκη, το θαλάσσιο πάρκο τους ή στο Καστελόριζο. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό.
1: Άρα έχει δίκιο.
2: Ανικανότητα ή προδοσία.
1: Άρα έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, τα ενδοοικογενειακά τους και η ενδοοικογενειακή τους βία.
1: Είναι ενδοοικογενειακό καυγαδάκι.
2: Βία είναι.
1: Ενδοοικογενειακή βία.
2: Είναι. Του ενός, του Μασέρ, το γάμο ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας των παιδιών Άδων Γεωργιάδη, προς τον πολιτικό του μέντορα, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα πω σε αυτά.
1: Αν μπούλινγκ Γεωργιάδη προς Σαμαρά,
2: και
1: θεωρείτε
2: τα δύο,
1: ότι
2: αμφίδρομο
1: είναι.
2: Ή
1: αμφίδρομο.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία των εσωκομματικών της Νέας Δημοκρατίας για να είναι και μονολόγο. Δεν με αφορά η παράταξη αυτή. Η μόνη παράταξη που αφορά τον Βελόπουλο είναι
1: η ελληνική λύση. Αν όμως ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκοπήσει λίγο την ελληνική λύση, λέω. Με τα δικά του όσον
2: μήνες,
1: αφορά τα ελληνοτουρκικά, το γάμο των ομόφυλων.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτός δεν έχει κάνει τον αντιρατσιστικό νόμο για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία.
1: Εγώ σας είπα για δύο άλλα θέματα.
2: Όχι, αυτό είναι συνυφασμένο
1: γιατί
2: με την ευθεσία.
1: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς εκεί χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πού?
1: Και στα ελληνοτουρκικά.
2: Με
1: και στη woke agenda.
2: Δεν θέλω να την κάνω γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν διαφώνησε σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό. Σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είπε υπέρ. Σταματώ εδώ, σας είπα. Δεν σχολιάζω τον κύριο Σαμαρά. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα. Ο Τσίπρας, θέλετε, αφού το βάζετε με τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνω. Ο Ανδρουλάκης, θέλετε, ναι. Ο Σαμαράς, τι να είναι ο άνθρωπος. Αφήστε τα και ένα κόμμα το κακομοίρι, να πάρει 4% όπως το να πάρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει την ελληνική κανένας. Κάθε φορά τρώνε τα μούτρα τους. Θα τα ξαναφάνε ακόμη μια φορά. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Εκεί που δεν περιμένουν το μεγάλο κάζο, οι κύριοι όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί έχουν βολέψει πολύ κόσμο, είναι η Αθήνα. Θα δείτε τι κάζο θα πάθουν στην Αθήνα με την ελληνική λύση. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι τέτοια η έκπληξη που οι δημοσκόποι θα το πιστεύουν. Εδώ είμαστε. Θα το δείτε.
1: Θα τα δούμε.
2: Ξέρω
1: και θα τα ξανασυζητήσουμε.
2: Ξέρω τι λέω. Γιατί είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε και λέμε μέτρα, προτάσεις. Είπα για το μεταναστευτικό τι μπορεί να κάνουμε. Είπα για τον ΟΕΚ. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Είπα για τα φανς. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Τα αντιγράφουν όλα.
1: Πάλι εκεί έχουμε. Το Πασόκ όλοι το αντιγράφουν από ό,τι λένε. Και ο Τσίπρας το αντιγράφει. Και...
2: Όχι, όχι. Το πρόγραμμα των φανς. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έκανε τα φανς, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε, ο Τσίπρας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προτείναμε τι πρέπει να γίνει με τα φανς με συγκεκριμένη πρόταση, όχι αλλά κοστολογημένη, αλλά δίκαιη. Δεν μπορεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που χρωστούν 1,2 εκατομμύρια να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και να απαιτούν από όλους τους Έλληνες να μην είναι παταξίδες. Ποιος, ο απατεώνας Πασόκ Νουδού που δεν πληρώνει τα δάνειά του, λέει στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά, απατεώνες. Και πανταξίδες. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι ασόβαροι άνθρωποι. Και το είπα και σήμερα στη Βουλή. Τους είπα απατεώνες και πανταξίδες. Γιατί όταν αποκαλείς τον άνθρωπο που δεν έχει, γιατί έχασε τη δουλειά του. Δούλευαν ένα ζευγάρι μαζί, έχασε ο ένας τη δουλειά του, έμεινε ένας μισθός, τα νίκια, τα φαγητά, τα παιδιά.
1: Αυτό με την ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε, πώς θα το επιτέλους, θα το καταπολεμήσουμε.
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είναι ακρίβεια. Είναι σχροκέρδεια.
1: Γιατί έχουμε περάσει 7 χρόνια να μετράμε αυτό το πράγμα. Και η αγοραστική δύναμη να μειώνεται, να έχει φτάσει στον αδίρ.
2: Ας το ξαναπώ τώρα και θα πείτε πάλι.
1: Σήμερα, και έχουμε πήξει τα πάσα.
2: Σήμερα ο Τσίπρας. Σήμερα, και αυτά είναι παραμύθια τώρα με τα πάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου το πω. Σήμερα ο Τσίπρας τι είπε, αναγραφή τιμών από το χωράφι στο ράφι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο που λέμε από το 19 στο πρόγραμμά μας. Ρε αδερφέ,
1: ναι, ίσουν... δεν γίνεται όμως.
2: Μα αυτό, δεν θα γίνει ποτέ με τον Τσίπρα. Δεν θα γίνει ποτέ με τον Τσίπρα.
1: Ωραία, να γίνει με
2: την ελληνική λύση θα γίνει.
1: Να γίνει.
2: Θα γίνει με την ελληνική λύση. Γιατί εμείς στηρίζουμε τον παραγωγό. Ξέρουμε τι περνάει ο παραγωγός. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα για να χτυπήσει τα καρτέλ. Δεν θέλουν να τα χτυπήσουν τα καρτέλ. Δεν μπορούν να τα χτυπήσουν. Γιατί τρώνε και πίνουν μαζί τους. Γιατί βολεύονται από τα πλεονάσματα μέσω ΦΠΑ και ακριβών τιμών. Παίρνουν παραπάνω έσοδα. Και στην τελική, να το πω διαφορετικά. Η ακρίβεια, η σχροκέρδεια είναι σχέση μισθών και τιμών. Ναι, δεν είναι. Δεν μπορεί να μου λέει εμένα ο υπουργός, σήμα τον ακούω, τον ανόητο υπουργό, μα το κρέας και στη Γερμανία κάνει 18 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας. Ή η φέτα κάνει 15 ευρώ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα επιχείρημα που μονίμως ακούμε.
2: Μα εκεί παίρνουν 3 χιλιάρικα όμως.
1: Ναι,
2: στη Δανία παίρνουν 4. Mm. Ας είναι και το. Ας παίρνει 4.000 ο Έλληνας και ας είναι 20 ευρώ το μοσχάρι. Μια χαρά θα είναι ο Έλληνας.
1: Εδώ, ο Έλληνας παίρνει 1.000 ευρώ. Αγοράσει, γιατί ο Έλληνας παίρνει 1.000 ευρώ και το μοσχάρι
2: είναι πανάκριβο. Ακούστε. Τι να πω για μια κυβέρνηση που έχει ισοπεδώσει τους κτηνοτρόφους. Θυμάμαι παλιά γύρω από την Αθήνα. Υπήρχαμε πνευμοστάσια, όχι στο κέντρο Αθηνών. Καλά, και πριν δεκαετίες και στο κέντρο Αθηνών είχε, κοντά στο κέντρο της Παρυφές. Αλλά έβγαινε στα Σπάτα. Σου λέω τώρα περιοχές, έτσι, τα έχει τα καλύβια Αττικής. Πήγαινε, ξέρω εγώ, στα Μέγαρα. Είχε πυμνιοστάσια, είχε χειροστάσια, είχε βοστάσια, είχε παραγωγή κρέατος για να φάνε οι Έλληνες και γάλακτος. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είχε τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές μονάδες στα Μέγαρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε.
2: Τώρα θα στηριχτούν όλοι αυτοί.
1: Πρόεδρε,
2: όλοι θα στηριχτούν από την ελληνική λύση αυτή. Δεν θα βάζω ανεμογεννήτριες στα καμένα για να το οικονομάνε υπάροχοι ενέργειας και κολλητοί μου ολιγάρχες, αλλά θα τα δίνω στους φτωχούς, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτούς που έχουν βιοτεχνίες. Για να μου παράγουν προϊόντα. Να μεταΐσουν, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κάνω εισαγωγή γάλακτος. Δεν είναι δυνατόν τώρα 10 δις να δίνω για εισαγωγές γάλακτος. Είναι ντροπή και που το συζητάμε. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Για ένα που είναι μέσα στην αγορά, ξέρει τι λέει. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν. Πραγματικά δεν ξέρουν. Δηλαδή για το φθηνό ρεύμα. Γιατί να κλείσω τους λιγνίτες. Πείτε μου ένα λόγο, όταν η Γερμανία, η Πολωνία και το Βέλγιο ανοίγουν ελληνικά εργοστάσια τώρα που μιλάμε. Γιατί τους έκλεισε και κατέστρεψε τα μηχανήματα στην Κοζάνη.
1: Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για ενεργειακή φτώχεια, έτσι.
2: Δεν είναι ενεργειακή φτώχεια. Είναι δολοφονία του Έλληνα με το ακριβό ρεύμα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις ακριβό ρεύμα σπίτι σου. Και εγώ που θέλω να παράγω προϊόντα, πληρώνω πολλαπλάσιο ρεύμα από τον Τούρκο, από τον Ιταλό, από τον Σκοπιανό, από τον Ρουμάνο, από τον Βούλγαρο. Γιατί πώς θα παράγω ανταγωνιστικό προϊόν όταν το δικό μου το ρεύμα κάνει 100 ευρώ και του Τούρκου κάνει 20 ή του Βουλγαρού. Απλά πράγματα στην οικονομία. Έχουν σκοτώσει την οικονομία και πρέπει να αξιοποιηθούν οι λιγνίτες. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Για να παίρνουν 600% πιο ακριβό το LNG, για να οικονομάνε οι δικοί μας εφοπλιστές που έχουν αγοράσει όλοι τώρα τελευταία, σε δύο χρόνια λέει αγοράσαν 200 πλοία με LNG. Άρα η συμφωνία των τυλάζων έχει γίνει. Τι είπε ο Μητσοτάκης, θα πάρω μόνο LNG, δεν έκανα χλιγνίτες, πάρτε πλοία. Σοβαρά μιλά αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αποδεικνύεται ότι το μόνο βέτο που έθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας για τη Ρωσία ήταν για τους εφοπλιστές. Για να φέρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Mm. Όχι να στέλνουμε τα ρεοδάκινά μας και τα δερμάτινά μας στην Καστοριά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική. Είναι υπηρεσία στην ολιγαρχία.
1: Μιας και συνειδητά θα είστε ο μεγάλος απόν από τη ΔΕΘ, συνειδητά. Ναι, θα τα πούμε χρόνια. Μετά, θα μας τα πείτε μετά.
2: Στη διάθεσή μας.
1: Τι ακούσατε και τι κρίνατε.
2: Ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλονίκη οι ψεύτες πολιτικοί. Και δυστυχώς έχουν πει αλλεπάλληλα ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα. Και για όλη την περιφέρεια. Για όλη την περιφέρεια. Ξέρετε ότι ο βουλγαρικός τύπος, για να κλείσουμε εδώ, είχε πρωτοσέλιδα χθες ότι η Βουλγαρία ζήτησε από την Ελλάδα έλεγχο των Βούλγαρων που επενδύουν στη Χαλκιδική, γιατί μπορεί να είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δεν απάντησε η Ελλάδα. Φέρνουν οι Βούλγαροι σε βαλίτσες 2 εκατομμύρια ευρώ για αγοράζουν ακίνητα. Και τους λέει η Βουλγαρική Οικονομική Υπηρεσία, ελέγξτε τους, γιατί μπορεί να είναι βρώμικο το χρήμα. Και τους έλεγε κανένας. Έρχεται ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Σκοπιανός, ο Ρουμάνος, ο Βούλγαρος, με μαύρο χρήμα και αγοράζει τα πάντα στην Ελλάδα. Και μετά πάνε και νοικιάζουν Airbnb αυτά τα κινητά και τα λεφτά μένουν στη Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Χάνουμε από τη Χαλκιδική 2 δις ετησίως χρήματα από το Airbnb που πηγαίνουν στα Σκόπια, Ρουμανία, Βουλγαρία, που θα βρω τα λεφτά. Να που θα τα βρω τα λεφτά. Εδώ είναι τα λεφτά, αρχή να ξέρεις να τα βρεις. Ή να θέλεις να τα βρεις. Γιατί αυτοί και δεν θέλουν
1: εκείνη
2: και δεν
1: ξέρουν. Η διαφορά,
2: αυτοί και
1: πιστεύετε.
2: Δεν θέλουν
1: εκείνη
2: και
1: διαφορά,
2: δεν ξέρουν.
1: Εκείνη η διαφορά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: καλά.
1: Πρόεδρε.
2: Γεια σας.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Με ρωτούν πολλοί γιατί θεωρώ τον Μέγα Αλέξανδρο τον μεγαλύτερο στρατιλάτη, πολιτική φυσιογνωμία, ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρα σε όλο το διάβα της ιστορίας του. Ξέρετε, δεν το λέω μόνο εγώ. Να δώσω προσωπικότητες, ονόματα, ο Κέσσαρας, έτσι, ο Μάρκος Αυρίλιος. Προσωπικότητες που διάβαζαν Αλέξανδρο. Μα άμα το πορθητή, σας λέω το έτσι, για να καταλάβετε. Όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί και στρατιωτικοί λάτρευαν τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί το λάτρευαν? Γιατί πέτυχε το ακατόρθωτο. Ήταν στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία. Γιατί είχε εκπαίδευση. Όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση, από την αγωγή και την παιδεία. Και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε και παιδεία και αγωγή. Ξεχνάτε τους δασκάλους του? Αριστοτέλης, Λεωνίδας. Ξεχνάτε πώς μεγάλωσε? Μέσα από την πειθαρχία τη Σπαρτιατική, την ευδαιμονία την αριστοτελική και κυρίως με την λογική τα αγαθά κόπης κτώνται. Ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ότι πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να παλέψει, πρέπει να ματώσει, πρέπει να δημιουργήσει για να γίνει αυτό που είναι. Γεννήθηκε μεν βασιλεύς, αλλά ανδρώθηκε ως στρατιώτης. Αυτός ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Γι' αυτό θα δούμε λίγο την πρώιμη περίοδο της βασιλείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έδειξε το μεγαλείο της σκέψης και της διοίκησής του. Ποιος ήταν αυτός ο μεγάλος άνδρας, ο μεγαλύτερος στρατηγάτης όλων των εποχών? Ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει το θρόνο το 336 π.Χ. μετά τη δολοφονία του Φιλίππου του Β. Και μάλιστα να το πω και να το καταλάβετε, κάποιοι λένε ότι τον έβγαλε από τη μέση τον Φίλιππο η Ολυμπιάδα, διότι καταλάβαινε ότι ο Φίλιππος, κυρίως λόγω του ποτού, ενώ ήταν ένας εξαιρετικός άνδρας, εξαιρετικός στρατηγός, κακός βασιλιάς, στρατηλάτης ήταν καλός. Στην πολιτική είχε ένα θέμα και στην ηθική, για να τα λέμε όλα. Ήταν λίγο ανήθικος. Όμως, βλέποντας η Ολυμπιάδα ότι ο Φίλιππος αρχίζει και παραπατάει για το αν θα είναι ο Αλέξανδρος ή κάποιος άλλος διαδοχός του, άρχισε να τρομοκρατείται. Εκεί λοιπόν λένε κάποιοι ότι η Ολυμπιάδα έβγαλε από τη μέση τον Φίλιππο. Άλλοι λένε ο Παρμενίωνας. Κανένας δεν μπορεί να τα αποδείξει. Δεν υπάρχουν πηγές και αποδείξεις. Όμως με το που αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος την ηγεσία, αντιμετωπίζει εσωτερικές σύντριγγες και εξωτερικούς κινδύνους. Δηλαδή και στο εσωτερικό είχε πρόβλημα και στο εξωτερικό. Παρά την νεαρή του ηλικία, νεαρό παιδί ήταν. 18-19 χρονών. Μην φαντάζεστε κάτι ιδιαίτερο. Πιτσιρικάς ήταν. Δεν έχει αμφισβητηθεί η ικανότητά του να ηγηθεί. Γιατί? Γιατί ήδη από πριν είχε προετοιμαστεί. Ο Αριστοτέλης και ο Λεωνίδας, ο δάσκαλός του, ο Σπαρτιάτης, τον εκπαίδευσαν και στη διοίκηση και πώς να διοικείς και πώς να μπορείς να διοικήσεις. Οι Μακεδόνες γνωρίζουν κάτι πολύ απλό. Ότι ο Αλέξανδρος είχε ήδη πολεμική δράση. Είχε διακριθεί στη μάχη της Χερόνιας. Είχε καταστήλει εξεγέρσεις από πιτσιρικάς, πιτσιρίκος. Και αυτό ήταν εμπειρία. Στη μάχη της Χερόνιας ο Αλέξανδρος συμμετείχε μπροστά ως μαχητής. Όχι ως βασιλεύς ή πρίγκιπς πίσω, όπως κάνουν τώρα κάτι στρατηγοί με περικοκλάδες εδώ που είναι για το Δαφνί. Κανονικά, πολεμούσε κανονικά. Ναι, στη μάχη. Ο θάνατος του Φιλίππου λοιπόν προκαλεί τεράστιο πρόβλημα και αναταραχή. Πολλοί ευγενείς ελπίζουν σε ευκαιρία ανατροπής. Ο Αλέξανδρος πρέπει να καταστήλει άμεσα τις φατρίες. Δημιουργούνται φατρίες. Να μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς στη Μακεδονία δεν ήταν ο ένας. Ήταν πρώτος, για να το λέμε έτσι να το καταλάβετε, μεταξύ ίσων βασιλέων. Δηλαδή υπήρχε το βασίλειο των Λυγιστών. Είχαν βασίλεια μικροί βασιλείς Μακεδόνες ενωμένοι στην τράπεζα υπό τον ένα βασιλέα τον ισχυρότερο. Αλλά ήταν σχεδόν ισοϊψής. Άρα ο καθένας θα ήθελε να γίνει βεζίρι στη θέση του βεζίρι, στη θέση του Φιλίππου, να μπει ο ίδιος ως βασιλιάς για να παραγωνίσει τον Αλέξανδρο. Πρώτα ξεκινάμε από τον Άταλο. Ο Άταλος, έτσι. Στοχεύει τον ίδιο τον Άταλο ο Αλέξανδρος, που θεωρείται ότι είναι πιθανή πηγή αντίστασης. Η εξεδοτέρεση του διαλύει μεγάλο αντίπαλο. Οι υπόλοιποι δεν τολμούν να κινηθούν. Ο πρώτος που κινήθηκε δηλαδή για να υπερφαλαγίσει τον Αλέξανδρο ήταν ο Άταλος. Τον παίρνει χαμπάρι ο πιτσιρικάς, ο Αλέξανδρος, και τον βγάζει από τη μέση. Όταν λοιπόν παίρνει στο κεφάλι, οι υπόλοιποι γονατίζουν. Εξοντώνει και τον Αμίντα, εξού και τον Αμίντιον, με άλλος πιθανός διεκδικητής, και με αυτές τις κινήσεις, με οδηγίες από την Ολυμπιάδα. Για να λέμε και την αλήθεια, η Ολυμπιάδα ήταν μια εξαιρετική μητέρα. Ήταν εξαιρετικό μυαλό.
καβίρια μυστήρια κτλ. Αλλά οδηγούσε τον Αλέξανδρο, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, στη διαδρομή της βασιλείας. Καθαρίζει το περιβάλλον. Εδρεώνει την πρώτη φάση της ηγεμονίας του και λέει: «Οπ, από στιγμή που οι μνηστήρες φεύγουν από τη μέση και μένει μόνο ο Αλέξανδρος, σου λέει: Εγώ είμαι εδώ αφεντικό». Ταυτόχρονα τι κάνει? Θέλει να πάρει με το μέρος το λαό, τον κόσμο. Υπόσχεται σταθερότητα και συνέχεια της πολιτικής του Φιλίππου. Η κοινή γνώμη στρέφεται υπέρ του. Όταν ο λαός είναι μαζί σου, τότε οι αντίπαλοι, σε εισαγωγικών, οι διεκδικητές της βασιλείας ή του θρόνου, παραμερίζουν. Ο στρατός αποτελεί το μεγάλο του όπλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρμενίων και αντίπατρος εξασφαλίζουν πίστη στο πρόσωπό του. Δηλαδή πηγαίνει ο αντίπατρος του Παρμενίων και του λένε: «Εμείς είμαστε μαζί σου». Η μακεδονική φάλαγγα παραμένει αφοσιωμένη και οι εταίροι υπόλοιποι. Άρα ο Αλέξανδρος έχει λαό, έχει στρατό, έχει στρατηγούς ισχυρούς. Άρα είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης. Όλα αυτά όμως για να τα πετύχει σημαίνει ότι ο ίδιος είχε και μυαλό και στρατηγική και ήταν ιδιοφυΐα. Δεν ήταν απλά ένας πρίγκιπας που θα γινόταν βασιλιάς από το πουθενά από καραμπόλα. Ήταν προετοιμασμένος για όλα αυτά. Είχε προετοιμαστεί. Τώρα, αφού τελειώνει το ιστορικό πλαίσιο, στην Ελλάδα μόλις μαθαίνουν ότι ο Φίλιππος βγαίνει από τη μέση, οι Έλληνες γνωστοί, μια ζωή, αρχίζουν και αναταράσσονται. Αθηναίοι, Σπαρτιάτες χαίρονται με το θάνατο του Φιλίππου, πιστεύουν ότι η Μακεδονία θα καταρρεύσει και σου λέει: «Είναι ευκαιρία». Τόσο ηλίθι ήταν. Τόσο ανόητη ήταν. Τόσο ανόητη, ρε παιδί μου, δεν πάει άλλο. Τέτοια ανοησία, μια ζωή διχασμένη. Μια ζωή εμείς οι Έλληνες είμαστε διχασμένοι και τώρα το βλέπετε. Φυτρώνουν, ξεφυτρώνουν κόμματα, υποκομματίδια, όλοι θα είναι πρόεδροι κομμάτων. Ρε αδερφέ μου, έλα εδώ. Θες να γίνεις πρόεδρος κόμματος. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Σε κοιτάει ο άλλος. Πώς θα σώσεις εμένα αν παίρνεις 500 ευρώ το μήνα για να επιβιώσεις ή έμενες με τη γιαγιά σου? Πώς μπορείς να σώσεις εμένα? Λέγοντας ψέματα ή επειδή είσαι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθείς δηλαδή να δείξεις πατριωτικό προφίλ για να κερδίσεις το 1,5-2% για να κάνεις ζημιά σε αυτή την εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική φωνή που λέγεται Ελληνική Λύση, την παράταξη των Ελλήνων που ενώνει τους Έλληνες δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, 20ος αιώνας ιδεολειψίες. Εμείς ενώνουμε τους Έλληνες, τους φτωχούς Έλληνες. Τους φτωχούς Έλληνες θέλουμε δίπλα μας. Αυτούς που δουλεύουν, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα, τον ιδιωτικό υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο, τον φορτηγατζή, τον ταξιτζή. Αυτούς θέλουμε δίπλα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα. Όχι τα πολυφάντια εκεί στο Κολωνάκι, στο παρακράτος του Κολωνακίου. Όχι η περιοχή, το παρακράτος λέω, με τη γραφεία που μοιράζονται τα δισεκατομμύρια. Μακριά από δάφτους. Είναι η χολέρα και η πανούκλα της χώρας μας. Σας το λέω τσωμά. Οι φτωχοί θα αλλάξουν την Ελλάδα. Μαθαίνουν λοιπόν οι Αθηναίοι, ο Δημοσθένης. Εντάξει, τον έχω κρίνει τον Δημοσθένη αυστηρά στο βιβλίο μου Αλέξανδρος ο Μέγκης των Ελλήνων. Τον κρίνω. Δεν είναι, επειδή ήταν τοπικιστικά τα αισθηκτά του, περισσότερο αθηνοκεντρικά, ο Δημοσθένης, φίλες και φίλοι, ήθελε την Αθήνα πρώτη. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ο Δημοσθένης ότι η Αθήνα δεν μπορούσε πλέον να είναι πρώτη. Υπήρχε η Μακεδονία που είχε χρυσό, ορυχεία, που άρχισε να φτιάχνει και ναυτικό, που είχε ισχυρό στρατό και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει η Αθήνα. Κοινή αντιμακεδονική ρητορική. Αρχίζει να μιλάει εναντίον των Μακεδόνων. Ελπίζει να απελευθερώσει την Αθήνα από τη μακεδονική κυριαρχία. Όμως υποτιμά την αποφασιστικότητα του Αλεξάνδρου. Τον έλεγε Μυράκιον. Δηλαδή, ο Δημοσθένης εναντίον του Αλεξάνδρου, ο Δημοσθένης ο Ρήτορας, ο Ρήψασπης, ο οποίος παράτησε τη μάχη και την κοπάνησε, ο απατεώνας, πολιτικάντης όπως της εποχής μας. Δηλαδή, όταν σου λέω Μητσοτάκης, εγώ πήγα στο Παρίσι και έκανα αντίσταση, αντιλαμβάνεστε. Όταν ο Τσίπρας πήγε να κάνει διαπραγμάτευση και την κοπάνησε από μέσα 16 ώρες μετά με 5-6 έρπιτες εδώ, ή όταν διαλύει το μαγαζί το κόμμα που έχει φτιάξει ο Τσίπρας και ξαφνικά θέλει να ξανάρθει τα πράγματα, ουσιαστικά αδειάζοντας την ίδια του την πορεία και την διαδρομή, αντιλαμβάνεστε πόσο ρυψάσπιντας είναι η πολιτική μας. Υποτιμά λοιπόν τον Αλέξανδρο. Τι κάνει ο Αλέξανδρος? Αντιδρά ταχύτατα. Ταχύτατα κατεβαίνει. Δεν περίμεναν οι Αθηναίοι. Κατεβαίνει στον Νότο με στρατό. Οι πόλεις τρομάζουν και υποχωρούν. Στο συνέδριο της Κορίνθου μαζεύτηκαν πάλι αυτοί. Το 336 οι πόλεις το αναγνωρίζουν ως ηγεμόνα. Έτσι διασφαλίζεται η ηγεμονία στην Ελλάδα. Μόνη εξαίρεση η Σπάρτη, πλην Λακεδαιμονίων. Τους οποίους τιμούσε ο Αλέξανδρος για ένα λόγο, τους Σπαρτιάτες. Θεωρούσε ότι ήταν, γιατί ήταν, οι Μακεδόνες δωρικό φύλο, δωρή ήταν. Και μάλιστα
Η Χερίζα έλεγε από τους Αχαιούς Δαναούς, Ατρίδες. Και έτσι είναι. Έφυγαν από την περιοχή Μυκηναίοι και ανέβηκαν προς τα πάνω. Έγινε και το αντίστροφο. Γένος Ατριδών ήταν ο Αλέξανδρος. Στη Θράκη λοιπόν αντιμετωπίζει άλλο πρόβλημα. Εξορμάκια προς το βορρά. Θέλει να ασφαλίσει τα σύνορα πριν την εκστρατεία κατά των Περσών. Η Βαλκανική μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πεδίο μάχης. Πίστευαν κάποια φύλλα από τη Θράκη ότι ο Αλέξανδρος θα γονατίσει. Στρέφεται εναντίον των Τριβαλών. Οι Τριβαλοί στα βόρεια, ήταν βορειοανατολικά. Τους νικά κοντά στο Δούναβι. Συνδυασμός φάλαγγας και υπηκού. Οι Τριβαλοί εξαφανίζονται, τρέπονται σε πηγή. Περνάει από την αντίπαρα όχθη. Δείτε εδώ, λέμε για Δούναβι, έτσι. Πού είναι ο Δούναβης? Σύνορα Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Περνάει απέναντι. Αντιμετωπίζει τους γέτες. Επίδειξη ισχύως και τους υποτάσσει. Αποφεύγει μια σύγκρουση συνολική και κατευθύνεται πού? Στους Ιλυριούς. Ο Κλήτος ή Κλήτο ή Κλέητος ή Γλαυκίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο. Είναι οι Ιλυριοί. Δείτε το όνομά τους, ελληνικό, Γλαυκίας. Το λέω αυτό σε κάποιους ανόητους που λένε ότι Ιλυριοί είναι Αλβανοί. Ποιοι Αλβανοί, βρε, βρε κακομύριδες, με ελληνικά ονόματα, ελληνικές επιγραφές. Όλη η Ελλάδα ήταν Αλβανία. Ξαδέρφια μας είστε που να πάρει και να σηκώσει οι Τόσκηδες. Με τους Γκέγκηδες έχουμε ένα θέμα γιατί ήρθαν τα Ουράλια όροι. Ο Αλέξανδρος λοιπόν προσβάλλει ταχύτατα και διεισδύει στους Ιλυριούς. Στο όρος Πύλιο. Πύλιο. Όχι στη Βυζίτσα. Υπάρχει και Πύλιο πάνω στην Ιλυρία. Αλβανία μεριά. Γίνεται σκληρή μάχη. Σκληρότατη. Με τρομηρίους ελιγμούς νικά τους Ιλυριούς. Οι ηγέτες τους αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Όλες οι φυλές οι Ιλυρίοι, γιατί δεν ήταν μία φυλή, ήταν πολλές φυλές, υποτάσσονται μετά από σειρά νικών. Η Βαλκανική σταθεροποιείται. Ο Αλέξανδρος εξασφαλίζει και το βόρειο μέτωπο. Δηλαδή από το Δυράχιο μέχρι και το Δούναβι επάνω και πιο πάνω από το Δούναβι σε μια γραμμή νοητή, όλοι ήταν Αλέξανδρος. Και μέχρι την Πελοπόννησο πλην της Σπάρτης. Αυτό πράγμα το κέρδισε ο Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος για να πάει στην Περσία δεν πήγε τυχαία. Μιλάμε για μια τεράστια μορφή. Οι Μακεδόνες εντυπωσιάζονται από την ηγεσία του γιατί ήταν εξαιρετικός ως στρατηγική στο μυαλό. Η φήμη του πολεμάρχου αυξάνεται, εδρεώνεται ως δικαιότατος και ανίκητος, δικαιότατος. Αυτό που εξέπληξε πολλούς ήταν η ταχύτητα στις κινήσεις του. Ήταν πολύ γρήγορος. Ο στρατός ήταν δεμένος μαζί του, του είχε εμπιστοσύνη απεριόριστη. Έβλεπε έναν τεράστιο στρατηγό που την ώρα της μάχης έπαιρνε αποφάσεις. Η παρουσία του μπροστά-μπροστά στη γραμμή της φωτιάς ανεβάζει το ηθικό του στρατού. Θεωρείται ότι ο ηγέτης πολεμά μπροστά. Και έτσι πρέπει να είναι. Μετά την επιτυχία στη Βαλκανική, το πεδίο πλέον είναι ελεύθερο. Ελεύθερο για την Περσία. Η εκστρατεία κατά της Περσίας μπορεί να ξεκινήσει χωρίς κίνδυνο και να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι ήτο μια στρατηγική φυσιογνωμία. Και ήταν. Ήτανε. Ήταν. Από πού ξεκίνησε η εκστρατεία του πολεμικού ναυτικού των Μακεδόνων? Από την Αμφίπολη. Τυχαίο. Σκεφτείτε λιγάκι. Τύμβος Αμφιπόλεως, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, το Σωτήριον έτος. Μας ξεκινάει δυναμικά ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Καλά, ελπίζω μη φοβάστε, η μέρα ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει δυναμικά, δεν τίθεται θέμα. Έχει ξεκινήσει με έκρηξη χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αλλού στην πλατεία Αμερικής, εκεί πέρα στον Άγιο Παντελεήμονα κάπου. Οπότε θα έλεγε κανένας ότι εκρηκτικά ξεκίνησε η μέρα μετά τους πυροβολισμούς χτες που είχαμε εκεί πέρα στα Πατήσια. Μπαμ, μπουμ, έφαγε ο άλλος τις σφαίρες στα πόδια. Διερευνάει η αστυνομία αν ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή είχαν βγει για ορτίγια και μπερδευτήκανε. Σήμερα είχαμε χειροβομβίδα. Ένας Θεός να μας φυλάξει, πώς θα ξεκινήσουμε αύριο. Καλημέρα σε όσους είναι ήδη στους δρόμους. Έχει αρχίσει και πιάνει κίνηση. Καλημέρα ειδική σε όσους δουλεύουν στους δρόμους. Οδηγούς λεωφορείων, οδηγούς ταξί, οδηγούς φορτηγών. Άντε και στα πληρώματα της αστυνομίας, διότι και αυτοί τρέχουν. Όχι, δύο ομοίες λέει είναι οι επιθέσεις με χειροβομβίδα. Δύο επιθέσεις λοιπόν, όχι μία, έκανα λάθος. Σχωράτε με. Ορίστε, σου φεύγει η νύστα, τίποτα. Ακούς, πέφτουν χειροβομβίδες δεξιά-αριστερά. Καλά είσαι, άμα είσαι στα μάξη και πας στη δουλειά απλά. Καλά είσαι.

ελπίζουμε να μην έχει κίνηση προς το αεροδρόμιο που θα πάει ο Πρωθυπουργός μας να ταξιδέψει για να πάει, ναι, θα μεταβεί σε μέρη μακρινά και ονειρεμένα στην Αίγυπτο.

πώς το λένε, αέρα στα πανιά του. Έτσι δεν πάει. Μετά τη ΔΕΘ, αφού μας έφτιαξε εδώ πέρα με τη ΔΕΘ, τώρα λέμε όλοι είσαστε με σακάκια, είσαστε με μεγάλες τσέπες. Πορτοφόλια μεγάλα, χτες γινόταν χαμός από την κατανάλωση. Μετά τη ΔΕΘ λέει: περιμένω στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν διαβάσετε τα παραπολιτικά σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, λέει: περιμένει η κυβέρνηση τις αντιδράσεις, λέει, στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Να δει τι γίνεται. Αν τους έπεισαν με τα μέτρα. Γιατί? Γιατί αν τους έπεισαν με τα μέτρα, θα πάμε σε εκλογές κοντά. Σου λέει τώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το παράθυρο, αν πιστούν από τα μέτρα. Αν δεν τους έπεισαν τα μέτρα, θα πάμε σε εκλογές όσο πιο πίσω γίνεται. Όσο πιο πίσω μπορεί. Δηλαδή, άμα πιάσουν τα μέτρα, δεν λέει να κάτσω να τα υλοποιήσω. Τσουπ, να φύγω, μπας και ξανάρθω. Μπήκε το δίλημα των εκλογών που βλέπω μπροστά εδώ πέρα. Βλέπω έχουν ξεκινήσει δυναμικά στα πρωινά των καναλιών. Βλέπω πορτοσάλτε, βλέπω χαμός γίνεται. Και μιλούν για το δίλημα των εκλογών. Προετοιμάζουν έδαφος, είναι αυτό που σας λέω. Αν φανεί ότι κατά κάποιο τρόπο κάποιοι πίστηκαν από τα μέτρα της ΔΕΘ, από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, που ακόμα έχουν αρχίσει τώρα και τα συγκεκριμενοποιούν, ρε παιδί μου, και βλέπεις ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει τίποτα για κανέναν. Προετοιμάζουν το κλίμα για εκλογές.

γίνουνε, λέει, focus groups, θα γίνουνε, χαμός θα γίνει, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα πιάσουνε δουλειά οι δημοσκόποι. Για να έχουν εικόνα στο Μεγάρο Μαξίμου το πώς ήταν τα μέτρα οι ωφελούμενοι από αυτά. Έχουν βγει στο μεταξύ από την Κυριακή, έχουν βγει και οι ωφελούμενοι σε εισαγωγικά έχουν βγει και τα χώνε σε κανάλια, τηλεοράσεις, στο διαδίκτυο παντού. Στο μεταξύ, εάν ρίξεις μια ματιά στα κανάλια, εάν ρίξεις μια ματιά στην τηλεόραση, στις εφημερίδες παντού, θα νομίζω ότι ο Μητσοτάκης κατεβαίνει μόνος του στις εκλογές, μόνος του.

Είχαμε και ένα πρωινό σεισμό γύρω στις 6 και 25 το πρωί στο Ρίο, 3,6. 3,6 εντάξει, είναι ένα γλυκίνα νούρισμα. Είναι μπάστη, ξαναξέρεις, έχεις ξυπνήσει στις 6 και 20, κάνει ένα 3,6 στις 6 και 25 και λες ας κοιμηθώ ακόμα 10 λεπτάκια. Αυτό είναι. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι σαν είχε γίνει σεισμός το 99 στην Αθηνά. Σαν σήμερα. Τι έβλεπες, Beverly Hills έβλεπες. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8. Πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, extended, μεγαλωμένο αυτή την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Και απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Τρέχει τη μουσική, τρέχει τον ήχο, τρέχει τις επιλογές έτσι που ντύνουνε την πρωινή επισκόπηση.

Εσείς εκτός από τα ραδιοκύματα, εκτός από το ραδιόφωνο σας, μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά. Πώς μας ακούτε ψηφιακά? Ανοίγετε τον υπολογιστή σας, το κινητό σας, φορητό σταθερό υπολογιστή, ό,τι θέλετε, τα ρολόγια, ξέρω εγώ, τα γυαλιά του Άδων, δεν ξέρω αν έχουν βγει τίποτα κεραίες, σε λίγο θα βγουν και υπόθετα, δεν ξέρω που θα πιάνουν ίντερνετ. Όσοι μη γελάς, υπάρχουν για να παρακολουθούν την υγεία του ασθενούς, να ξέρεις. Πληκτρολογείτε www.machefm.gr. Και εκτός από το ότι ενημερώνεστε για την επικαιρότητα, πατάτε και το κουμπάκι που λέει ακούστε ζωντανά και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από εκεί.

σαν χτες το μεσημέρι, ήταν 3:05 το μεσημέρι, 3:04 το μεσημέρι ήταν ο σεισμός. Μου στέλνει ο Σπύρος, καλημέρα σε όλους, λέει, χτες είχαμε μνημόσυνο στα Αλιώσια, στο μνημείο για το σεισμό, 143 νεκροί στο σύνολο. 143 και πόσο αποκαλύφθηκαν τότε για, για τα πασαλήματα με τα οποία χτιζόντουσαν τα εργοστάσια, τα σπίτια, όλα αυτά. Καλημέρα και στον Κώστα από το λεωφορείο, λέει, στο κέντρο ακούμε δυνατά στα ηχεία μάχη. Καλημέρα και σε σένα Κώστα και σε όλους τους συναδέλφους σου. Έβλεπες Beverly Hills τότε εσύ, Αγιαννητόπουλε, δεν θυμάμαι τι έκανα. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι τι έκανε η απέναντι που έμενε από το σπίτι, η οποία ήταν συμμαθήτριά μου και τα λοιπά. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Γιατί βγήκε έξω και ήταν μέσα στα αίματα και λέω, χτύπησε, κάτι έγινε. Και ήταν τώρα καημένη κοπελίτσα, 18-19 χρονών ήταν, 18 χρονών. Και ξυρίζε τα πόδια της την ώρα που έγινε ο σεισμός στο μπάνιο και βγήκε έξω και ήταν σαν να είχε δεν ξέρω και εγώ τι. Τρομάξαμε, λέγαμε ότι κάτι έπεσε μέσα στο σπίτι. Α, ωραίος, με πληροφορία εδώ πέρα ο Ανδρέας ο Γιαντόπης ότι έφαγε το 96 στο Αίγιο το σεισμό και μετά ήρθε Αθήνα, προφανώς έτσι σαν φοιτητής, για να φάει και το σεισμό του 99. Ελπίζω να μάθαμε, αν και βλέπω φωτογραφίες από κάτι σχολεία, ειδικά στην περιφέρεια, που πολύ αμφιβάλλω αν μάθαμε, αν θωρακιστήκαμε, να τα λέμε και έτσι ωραία, θωρακιστήκαμε αντισεισμικά. Καλημέρα, στέλνω Βασίλης, είδατε, λέει, τι έπαθε αυτό το νούμερο Μέρτς που περπατάει και βλέπει παντού Ρώσους εισβολείς, κανονική πανολεθρία, Βατερλό, το ίδιο θα πάθει και εδώ πέρα ο επιτελικός. Ξέρεις, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, τη νίκη του AfD, το ποσοστό που πήρε, αλλά κανένας δεν λέει 2-3 σημαντικά πραγματάκια. Ξέρετε πόσοι ψήφισαν, Ξέρετε πόσοι ψήφισαν. Στη Σαξονία, εκεί πέρα που έγιναν οι εκλογές και πήρε το 44-45% το AfD, στέλνοντας σε πανικό όλο το σύστημα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78%. Δηλαδή 8 στους 10 σηκώθηκαν και πήγανε να ψηφίσουν. 8 στους 10 πήγαν και έριξαν τις ψήφους τους για το ένα ή για το άλλο κόμμα. Η μισή, ας πούμε, από αυτούς σχεδόν πήγανε στο AfD. Δεν είπανε οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα, καλύτερα να πάω για μπάνιο. Δεν είπανε πω θα κάτσω να περιμένω 15 λεπτά στην ουρά, ξέρω εγώ, για να ρίξω την ψήφα μου. Όχι, σηκωθήκανε και πήγανε. Και κατά πάσα πιθανότητα ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν την ιστορική, αντικειμενικά είναι ιστορική, νίκη στο AfD, δίνοντάς το 44%. Διότι είχε σχεδόν διπλασιασμό των ψήφων μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης συμμετοχής, σημαίνει ότι πήγανε τρέχοντας.

μετά με αυτά, αλλά τώρα με μπρίζωσε με τα μηνύματα ο φίλος ο Βασίλης. Τι μάθαμε άλλο που δεν θα τα ακούσετε? Δεν θα τα ακούσετε, εγώ τουλάχιστον δεν το είδα πουθενά. Στην κάλπη, στην πραγματικότητα, ξέρεις πόσο πήρε το FD? Εκεί πέρα που με το χεράκι τους βάζουν το ψηφοδέλτιο και μπαίνει μέσα. Πήρε 51,2 στην πραγματικότητα. 51,2. Απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή. Μιλάμε τώρα αυτά τα ποσοστά σε δυτική χώρα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί να παίρνει κάποιος 51,2. Αλλά έφτασε τελικά στο 43-44. Γιατί? Γιατί λέει στις επιστολικές ψήφους πήρε 24. Λιγότερο από το μισό.

λιγότερο από το μισό, 24, και έπεσε από το 51, που θα έχει όχι απλά πλειοψηφία στη Βουλή και δεν θα χρειάζεται να συνεργαστεί με κανέναν για να κάνει κυβέρνηση. Έπεσε στο 44 που δεν έβγαζε πλειοψηφία. Και διάβαζα τώρα κάτι γερμανικά μέσα που επίσης δεν τα δείτε πουθενά, ε. Πουθενά κανένας δεν είχε ενδιαφέρον για να μεταφράσει την Ελλάδα. Είχανε πάει, λέει, σε οίκους ευγυρίας τα συστημικά κόμματα, τα κόμματα που κυβερνούσανε μέχρι τώρα, και το προσωπικό μάζευε από τους ηλικιωμένους που ήταν στις οίκους ευγυρίας ψηφοδέλτια, που μαντέψτε τι λέγανε, τι ήταν, τι εθνική και τι εθνικότητα σαν το προσωπικό που δούλευε στις οίκους ευγυρίας κτλ. Ballot harvesting το λένε αυτό στην Αμερική, από όπου ξεκίνησε αυτή η τεχνογνωσία με την επιστολική ψήφο κτλ. Κάτι στο Μαγδεμβούργο, κάποιοι άλλοι 440 άτομα έλαβαν διπλά ψηφοδέλτια, κάπου χαθήκανε, κάτι μπερδευτήκανε, χαθήκανε, καθυστέρησαν, δεν ξέρουν τι έχουν γίνει, 1200 φάκελοι επιστολικής ψήφου κτλ. Κάποιοι λένε ότι οι υπάλληλοι συγκεκριμένοι που δούλευαν στον κρατικό μηχανισμό κατέστρεφαν ψηφοδέλτια που δεν τους άρεσαν όταν έβγαιναν από την επιστολική ψήφο. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός του Κρατηδίου και απέρριψε, λέει, κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, τονίζοντας ότι το γερμανικό σύστημα επιστολικής ψήφου είναι απόλυτα ασφαλές, διαφανές και θεσμικά θωρακισμένο. Στατιστικά πάντως δεν γίνεται να παίρνεις 55% στην κάλπη, 51, μην μας κατηγορήσουν ότι λέμε για ψέματα, 51% στην κάλπη και να παίρνεις μόνο 24% στην επιστολική ψήφο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω ποιος στατιστικολόγος θα βγει να το δικαιολογήσει. Στο μεταξύ, ανοίγω πρώτο θέμα. Το site το πρωί και βλέπω είχε πρώτη είδηση: μαζικές απελάσεις, σχολεία χωρίς pride και πατριωτική τέχνη. Το όραμα το FD για τη Γερμανία. Δηλαδή, θες να πεις 2-3 κακά λόγια για να είσαι ισορροπημένος, να πεις για τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν με το FD κτλ. Και είναι αυτή η τίτλη και λες: α, τι ωραία, τα καταφέρανε οι άνθρωποι. Και πραγματικά δεν ξέρω τώρα, μήπως κάνει έμεση διαφήμιση, γιατί βγαίνει και λέει μαζικές απελάσεις, σχολεία χωρίς pride και πατριωτική τέχνη και σταυροκοπιέζει και λες, έλα Χριστέ και Παναγιά, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και έχει από κάτω, στους δρόμους, λέει, οι Γερμανοί μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού AfD, μαζικές διαδηλώσεις και ένταση με την αστυνομία. Και λες, τι γίνεται, κάνανε πραξικόπημα? Όχι, βγήκανε, λέει, οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές βγήκανε στους δρόμους διαδηλώνοντας κατά του εκλογικού αποτελέσματος. Διαδηλώνουν κατά του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, να είσαι ακτιβιστής και οργάνωση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημαίνει ότι αν δεν σ' αρέσει το αποτέλεσμα το εκλογικό, βγαίνεις και κάνεις διαδηλώσεις. Ενάντια σε ποιους, ενάντια στους κατοίκους κάνουνε. Τι θέλουνε, να αδειάσεις αξονία? Και είχανε, λέει, σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίες στο Pride. Χαρακτηριστικό και αυτό ήταν τώρα, το πανηγυρίζανε, το είχαν μεγάλο θέμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο Βερολίνο και την πύλη του Βραδεμβούργου συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 5.000 πολίτες. Συγκεντρωθήκαν 5.000 πολίτες στο κέντρο του Βερολίνου και είναι έχαση Βενετιά Βελόνη, ξέρω εγώ. Οι άλλοι, το FD, στην πορεία για να δυναμώσουν να γίνουν πρώτο κόμμα, κάνανε κάθε Παρασκευή, ρε. Κάθε Παρασκευή, δεν ξέρω, σε 10 πόλεις μαζευτούσαν 50.000, 70.000 και δεν το έλεγε κανένας. Τώρα πήγανε και μαζευτήκανε 5.000 νοματέοι, ξέρω εγώ, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί ξέρεις, όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από τη Γερμανία και τις πέριξ αυτής χώρες.

οποίο ήταν σε φάση το πρόγραμμα για τη φορολογία, ρε παιδί, μόνο δεν το λες φασιστικό, δεν το λες. Οι τύποι θέλουν λιγότερη φορολογία, να καταργηθούν οι εισφορές, αλληλεγγύης, είχαν και στη Γερμανία, δεν ήξερα ότι είχαν και στη Γερμανία εισφορά αλληλεγγύης, βεβαίως, τέλος επιτιδεύματος, διάφορα. Θέλουν να καταργηθούν, θέλουν λιγότερη παρέμβαση του κράτους.

Τέλος πάντων, θα το ξαναδούμε τι γίνεται και εκεί πέρα στη Γερμανία. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, διότι πρωί-πρωί, εκτός από τις επιθέσεις με τις χειροβομβίδες, έχουμε και πυρκαγιά στην περιοχή πλατή της Μεσσηνίας. Ξέρετε, δεν έχουν σταματήσει οι πυρκαγιές, έτσι.

Έχουμε και την πυρκαγιά στην Γκόνιτσα, εκεί πέρα. Το δάσος, αυτό πάνω από την Γκόνιτσα, στην Τραπεζίτσα. Σημαντικό οικοσύστημα. Το δάσος εκεί, λέει, δεν είχε καεί από τη δεκαετία του 40. Σκέψου, ήτανε τόσα χρόνια, σχεδόν 80 χρόνια, 80 κάτι χρόνια. Είχε αναπτυχθεί εκεί πέρα το δάσος έτσι χωρίς προβλήματα. Και δεν μπορούν να κάνουν ακόμα ούτε εκτίμηση της καταστροφής που έχει γίνει εκεί πέρα. Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ πέρα έχουν άλλες προτεραιότητες. Δεν μπορούν να κάνουν την εκτίμηση της καταστροφής εκεί πέρα στην Γκόνιτσα, γιατί έχουν τους εμπειρογνώμονες. Ρε, πηγαίνουν, έρχονται για τη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί που βγήκαν οι πραγματογνώμονες και είπαν ότι ξεκίνησε από την εταιρεία αυτή που δεν είχε φτιάξει σωστά το ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα θα επιστρέψουν οι εμπειρογνώμονες, οι πραγματογνώμονες, οι δικηγόροι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Στην περιοχή όπου στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία ξέσπασε η φωτιά, εκεί πέρα που ήταν σε αυτό το πάρκο για το οποίο συνέλευθε ο αντιδήμαρχος της Λίδας κτλ. Για να κάνουν νέες πραγματογνωμοσύνες, λέει, στόχος είναι να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για να πέσει φως στα αίτια που προκάλεσε την καταστροφή. Διότι, λέει, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν τα λεφτά, δεν τους άρεσαν οι εκθέσεις που έκαναν οι δύο πραγματογνώμονες που είχαν διοριστεί εξ αρχής από την εισαγγελία. Και έτσι διόρισαν δύο νέους πραγματογνώμονες από την εισαγγελία, πήρανε και αυτοί κάποιους τεχνικούς συμβούλους. Προβάλλουν, λέει, διαφορετικές εκδοχές σε σχέση με αυτή τη πυροσβεστικής για το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Και ο κυρίαρχος, τώρα θέλω να με ακούτε με προσοχή τώρα, για να καταλάβετε πώς γίνονται τα πράγματα. Ο κυρίαρχος ισχυρισμός των κατηγορουμένων είναι ότι δεν φταίνε αυτή που ξεκίνησε η φωτιά από τα καλώδια. Δεν αμφισβητείτε ότι ξεκίνησε από τα καλώδια, αλλά δεν φταίνε αυτή, διότι, λέει, κάποιος κυνηγός μπορεί να πυροβόλησε τα καλώδια του δικτύου. Δηλαδή, είχε πάει ένας κυνηγός και έβαλε στόχο τα καλώδια του δικτύου. Το έχω δει εγώ μια φορά αυτό που το κάνουν σε κρεμάλα. Δεν θυμάμαι τι ήταν, που πυροβολάει το σκηνή της κρεμάλας. Δεν το ξανά δει να πυροβολάς καλώδιο σαν κυνηγός. Έτσι, λέει, έτσι σκοπεύουν να προβάλλουν την προηγούμενη πραγματογνωμοσύνη. Που έλεγαν ότι ήταν κακή η κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου, τα είχαν αφήσει όπως να είναι, σκάγανε μεταξύ τους, έκαναν σπινθήρες, άντε για πυρεβωτιά. Θέλουν να διαπιστώσουν, λέει, αν υπάρχουν πυρά κυνηγού, δηλαδή ίχνη από σκάγια στο καλώδιο. Την ίδια ώρα, λέει, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους προσέλαβε νέο δικηγόρο, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στην Αθήνα, ο οποίος θα πάει και αυτός στην αυτοψία την κρίσιμη που θα λάβει η χώρα στο σημείο έναρξη της φωτιάς.

Ή δε, άμα έχει λεφτά να πάρει καλού δικαιωματικού, πιάνει του αλλού φωτιά από την ψισταριά. Τον πάνε μέσα, τρώει πρόστιμο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο άλλο έφαγε, τον συλλάβαν, έφαγε το πρόστιμο που ξεκίνησε φωτιά επειδή σύρθηκε το αμάξι του στο οδόστρωμα. Ο άλλο επειδή ήταν με τον καταστροφέα. Άμα είχαν λεφτά αυτοί να πάρουν ένα καλό δικηγόρο, να διορίσουν 2-3 παραγματογνώμονες, θα λένε ότι φταίγανε κυνηγοί. Με τα σκάλια, πυροβόλησαν την ψισταριά, πυροβόλησαν το αυτοκίνητο. Υπάρχουν λύσεις αν είναι να την γλιτώσεις. Μου κάνει εντύπωση πάντως, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, πάνε να... Να τη βγάλουν καθαρή, να το πω έτσι. Είδες, έτσι δουλεύει το σύστημα. Αν έχεις λεφτά για τους δικηγόρους, αν έχεις λεφτά για τα δικά σου, κάτι θα βρεθεί άκρη, ρε παιδί μου. Yeah. Oh yeah, πρωί-πρωί, Αγιαννητόπουλος. Εδώ πέρα έχεις μπει με φόρα. Αγιαννητόπουλε, έλα με φόρα. Εσείς, εάν πάτε εκεί φυσό, μην έχετε πολύ φορά, θα απογοητευτείτε. Και προς Καραμαγκά, μην έχετε πολύ φορά, θα απογοητευτείτε. Γενικά θα τα δούμε, εγώ βλέπω πολλά κοκκινάδια, κιτρινάδια ήδη. Ήδη από τώρα, 7:30 το πρωί. Θα μου πεις, ρε Παπαγγελίου, και εσύ κανονικά τέτοια ώρα δεν έρχεσαι τώρα, δεν πρέπει να έχει κίνηση. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι ερχόμαστε τώρα μια ώρα νωρίτερα, κίνηση τώρα δεν έχει. Λοιπόν, προς το παρόν, στην Αθήνα, εάν είστε Αττική Οδό, στον κόμπο της μεταμόρφωσης, στην έξοδο προς τα βόρεια, προς τη Λαμία, έχει κινησούλα, τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί πέρα μετά τη μεταμόρφωση και, και μέχρι το Μαρούσι περίπου. Στο Κηφισό τα πράγματα είναι χειρότερα. Βλέπω ότι κοκκινάδια, δηλαδή πήξιμο έχει περίπου από τα σεπόλια. Μπορεί να έχει πέσει και καμιά χειροβομβίδα εκεί πέρα, δεν ξέρεις. Μέχρι κάτω από τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη βέβαια είναι η κυκλοφορία σχεδόν σε όλο το μήκος του Κηφισού από την μεταμόρφωση και κάτω μέχρι τουλάχιστον το Αιγάλεο. Και στις δύο λωρίδες, και στην κάθοδο και στην άνοδο. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή αν τώρα ξεκινάτε, αν τώρα μπαίνετε στο αυτοκίνητο για να φτάσετε, υπομονή. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα στην Ιερά Οδό. Η κίνηση πιάνει από το γνωστό σημείο, το ύποπτο εκεί πέρα, στο Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην κάθοδο προς το κέντρο, στην Ιερά Οδό.

Στην Κηφισίας τα πράγματα ακόμα είναι σχετικά χαλαρά από ό,τι βλέπω. Έχει σε συγκεκριμένα σημεία κίνηση, αλλά τσουλάει. Τσουλάει προς το παρόν, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε. Η Αλεξάνδρας είναι λίγο χειρότερα, είναι πυγμένη. Εντάξει, κλασικά πράγματα για Αλεξάνδρας. Όπως λίγο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα και στο κέντρο των Αθηνών, Βασιλής Σοφίας. Βασιλέως Γεωργίου, εντάξει, μην το τολμήσετε. Εντάξει, τώρα πέριξ του συντάγματος τέτοια ώρα είναι, μπορεί να πηγαίνουν και οι επικοινωνιολόγοι να πιάνουν δουλειά. Βέβαια, τι να κάνουμε, είναι μπόλικη. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Συγκρού, όπως φτάνεται για Αθήνα. Ενώ καλύτερα τα πράγματα είναι από ό,τι βλέπω στη Βουλιαγμένης. Δεν έχει προβλήματα η Βουλιαγμένης. Όπως δεν βλέπω να έχει προβλήματα και Καρέα. Εκμεταλλευτείτε το. Πηγαίνετε για μπάνιο. Όσο βαστά, ακόμα τα γνωστά μικροπροβλήματα που έχουμε πάντα στον Πειραιά, γύρω-γύρω από το λιμάνι, λίγο εκεί πέρα στη Μικρά Ζασίας, λίγο στην Αλυπέδου. Εντάξει, θα επιβιώσουμε από αυτά. Δεν έχει μπει ακόμα το... όχι, δεν είναι ότι δεν έχει μπει, δεν έχει ξεκινήσει η κίνηση πολύ. Καλημέρα στα Καμίνια.

Και στο μεταξύ, έχεις δει ποιο είναι το έτερο θέμα το οποίο πραγματεύονται σήμερα πάρα πολλά site και τα λοιπά πρωινό? Όργιο διαφθοράς, λέει, στο περιβάλλον του Ζελένσκι. Αποκαλυπτικό άρθρο των New York Times. Και λες, Χριστέ μου, πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν το είχε ξανασκεφτεί, δεν το είχε ακούσει κανένας. Φεύγαν από την Ουκρανία οι ολιγάρχες με αεροπλάνα γεμάτα με χρυσό, ρε, κανονικά. Δραπετεύανε. Έχουν φτάσει εδώ πέρα οι Ουκρανοί και αγοράζουν κοτόπουλα, τα πάντα όλα. Έκλεψαν, λέει, 1,2 δις από τις προμήθειες εν καιρό πολέμου. Είναι ο άλλος φαντάρος, περιμένει να του έρθει κονσέρβα με φαΐ και σφαίρες και του δίνουν ένα χαρτί που του λένε «Εκτιμούμε την προσπάθειά σου». 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο εντός του 2024, σκέψου, και σκέψου τι έχει γίνει, εξαιτίας εκτεταμένης απάτης, υπεξαίρεσης και κακοδιαχείρισης στις αμυντικές προμήθειες. Εκατοντάδες χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων. Δεν πιστεύω να έχουμε στείλει τίποτα βλήματα όλμων και να βγουν τα δικά μας, έτσι. Είναι το σκέφτομαι αυτό, να ξέρεις. Σκανδαλώδης υπερτιμολογής μέσω ενδιάμεσων εταιριών. Εκεί πέρα δεν τα τρώνε βεβαίως. Βεβαίως μόνοι τους οι Ουκρανοί έχουν και συνεργάτες. Το λέω εγώ αυτό. Αλλά και τη συνέχιση ανάθεση συμβάσεων εκατομμυρίων σε εργολάβους που βρίσκονταν υπό ποινική δίωξη. Και έχουν ένα παράδειγμα, ένα εργοστάσιο, λέει, που έπαιρνε δουλειές από το κράτος για να φτιάχνει βλήματα όλμων. Και οι άλλοι τους είχαν παραδώσει 233.000 άχρηστα βλήματα όλμων, τα οποία δεν κάναν μπαμ, ρε παιδί μου. Είχες έναν όλμο, τον πέταγες, νόμιζε ότι θα κάνει κάτι. Τελικά θα κάνει το βάζο σε 10 χρόνια. Ξέρεις, έχεις δει που όταν ήμασταν μικροί είχαν όλες οι μανούλες από ένα βάζο από όλμο. Δεν ξέρω, από βίδα, κάτι. Ναι, εμένα είχαν όλοι στη γειτονιά, τι να σου πω. Ναι. Ο διευθυντής του εργοστασίου, λέει, ο Λεωνίδ Σάιμαν, έχει συλληφθεί ήδη από τον Απρίλιο του 25 για απάτη ύψους 68 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Αύγουστο καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης για άλλη υπόθεση όμως. Για πόλεις εκρηκτικών σε διωγγωμένες τιμές. Αυτό με τους όλους δεν το έχουν πιάσει.

Άρα, λέει το γεγονός ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι γνώριζαν για τελειωτοματικά προϊόντα, η υπηρεσία των προμηθειών άμυνας όχι μόνο διέκοψε τη συνεργασία, αλλά ανέθεσε στο ίδιο εργοστάσιο την προμήθεια σχεδόν του συνόλου των βλημάτων πυροβολικού 122 χιλιοστών για το 2025. 7 στους 10 στρατιωτικούς εργολάβους στην Ουκρανία έπαιρναν παραγγελίες νέες, παρά το ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με ανοιχτές ποινικές έρευνες, συλλήψεις τελεχών για διαφθορά ή συστηματική αθέτηση προηγούμενων συμβάσεων. Μιλάμε για τη χαρά της απευθείας ανάθεσης πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Κάπου εμπλέκονται και Τούρκοι εκεί πέρα, έτσι, σε όλο αυτό το σκηνικό. Διότι λέει 130 εκατομμύρια δολάρια έκαναν φτερά, διότι υπήρχε ένας διαγωνισμός με πυράβλους του ίδιου τουρκικού εργοστασίου. Έχουν πάρει τον ίδιο πυράβλο οι τρεις εταιρείες. Και δίνανε τιμή ο ένας 4.200, ο άλλος 4.600 και ο άλλος 5.100 δολάρια ένα τεμάχιο. Το 4.200 προφανώς ήταν ο κατασκευαστής, ο Τούρκος. Αλλά λέει οι μάγκες του Ζελένης, που εδώ πέρα φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μια καλή σχέση, εκεί να βασίζονται καλές σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, οι μάγκες, λέει, του δημοσίου του Ουκρανικού επέλεξαν την ακριβότερη προσφορά για το ίδιο προϊόν, αναθέτοντας τη σύμβαση, λέει, σε τσεχική θυγατρική του τάδε που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος. Και αυτό όλο ήταν 130 εκατομμύρια δολάρια που πήγε παραπάνω, έτσι, κανένας δεν ξέρει γιατί. Κάποιοι τα πήραν και τα χαρήκανε. Έχει τέλος πάντων διάφορα με τους υπουργούς, με διαφόρους. Κάποιοι βγάλανε δισεκατομμύρια, να ξέρετε, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όσο νέοι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές στην πρώτη γραμμή έδιναν τη ζωή τους, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Είναι πολύ πιθανό να φτάσουν τα εκατομμύρια τα θύματα, έτσι, του πολέμου. Να, όχι να φτάσουν, να έχουν φτάσει. Απλά κανένας ακόμα δεν έχει κάνει απολογισμό. Διότι ο πόλεμος εκεί πέρα είναι κανονικά μηχανή του κυμά, έτσι. Έτσι όπως γίνεται, με μικρές ομάδες στρατιωτών, drones κτλ. Τώρα έβλεπα και κάτι βίντεο τραγικά, που κυνηγάγανε με drones και πολίτες. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Υπάρχουν πάρα πολλά drones που σκοτώνουν στρατιώτες, ξέρεις, που είναι κρυμμένοι σε ορίγματα κτλ. Εντελώς αντιανθρώπινο. Εγώ μου προκαλούν ανατριχύλα. Και έβλεπα ότι τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και σκοτώνουν και πολίτες με drones. Τους κυνηγάνε γύρω-γύρω από αμάξια και τέτοια. Πολύ άσχημες καταστάσεις. Στο μεταξύ τώρα μπορεί να ακουστεί κάπως, αλλά έβλεπα ένα drone στην Αμερική. Έχουν εγκαινιάσει ένα σύστημα για να βάζουν drone στα μαγαζιά για να κυνηγάνε αυτούς που κλέβουν προϊόντα από τα μαγαζιά. Και έβλεπα ένα drone που ακολουθούσε, ξέρω, κάποιες δύο κυρίες, σε εισαγωγικά, οι οποίες κάποιοι είχαν κλέψει από ένα κατάστημα και πήγαν να δραπετεύουν και τις ακολουθούσε τον drone. Και το είχα τόσο πολύ, ξέρεις, μου είχε μείνει στο μυαλό από την Ουκρανία, που νόμιζε ότι θα κάνει έκρηξη στο τέλος, όταν απλά παρακολουθούσε να δει, ξέρεις, σε ποιο λεωφορείο, λέω, σε ποιο αυτοκίνητο θα μπουν για να τις συλλάβουν μετά.

Τώρα θα μου πεις, κάθε εκεί εσύ και ασχολείσαι με, το, με 130 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, ή όχι, αν θα φάγανε στην τέτοια που είναι σε πόλεμο. Δες τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα καλύτερα, με το τι λεφτά και πόσα λεφτά έχουν φάει επί τόσα χρόνια. Έχουμε δώσει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμύριων για εξοπλισμούς και έχουμε καταφέρει να μην έχουμε αμυντική βιομηχανία. Τουλάχιστον οι Ουκρανοί φτιάξανε αμυντική βιομηχανία. Οι Ρώσοι είχαν, έτσι. Εμείς τόσα χρόνια πληρώνουμε δισεκατομμύρια και δεν έχουμε τίποτα, λέμε. Υπάρχουν μία-δύο εταιρείες ιδιωτικές οι οποίες άντε κάτι κάνουν, κινούνται, κουνιούνται. Εμείς φτιάξαμε κάτι, υποθέτω, ενδιάμεσους μόνο. Δεν ήταν ότι τα φάγανε μέρος, τα φάγανε όλα μαζί. Και κάνανε βίλες στα νησιά και κάνανε γιότ και ιδιωτικά αεροπλάνα.

Α, πολύ όμορφα, βλέπω και άλλη φωτιά. Και άλλη φωτιά το πρωί σε κτηνοτροφική μονάδα στην Μπέλα. Δεν έχει τόση ζέση σήμερα. Τι ήταν, γιατί ξεσπάνε φωτιά σήμερα. Να συνεχίζουμε πάντως με γύρω από την Ουκρανία και όχι μόνο, και το ματσάκι το άλλο, το Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Μάντεψε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ναι, άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Φτάνει ξανά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Υψηλά 6 εβδομάδων, σε πληροφορώ, Ανδρέα Γιαννόπουλε. Σήμερα ήμασταν και άτυχοι, γιατί σήμερα είναι που αγοράζουν βενζίνη τα βενζινάδικα από τα δηληστήρια. Οπότε αυτή την εβδομάδα την χαρακτηρίζουν εκπρόσωποι των πρακτηριούχων, ξέρεις, και τα λοιπά, τη χαρακτηρίζουν ως εβδομάδα νέων αυξήσεων. Άρα θα πάμε στο 2.15 με 2.20. Το 2.10 το έχουμε πατήσει, έτσι, το έχουμε πατήσει πολύ γερά. Είχαμε και αυτή την κορύφωση στο Ιράν που βουλιάξανε τα πλοία των Ιρανών οι Αμερικάνοι, κάνανε κάτι επιθέσεις μετά σε κάτι άλλα τάνκερ Ιρανοί. Δουλειά να έχουμε. Αν είσαι τανκερατζής, αν φτιάχνεις τάνκερ, χαίρεσαι. Λες, τι ωραίες εποχές είναι αυτές για να δουλεύω. Αν είσαι σαν και εμάς εδώ πέρα, τους deplorables που λέγε και η Χίλαρη Κλίντον, λυπάμαι, θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Και τώρα ξέρεις πού σφίγγουν τα πράγματα. Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Ας το πετρέλαιο. Πετρέλαιο θέρμανσης. Άμα βάλεις πετρέλαιο με έτσι όπως θα ξεκινήσουν στα 2 ευρώ, λέει, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Όποιος πάει και βάλει με 2-2 κάτι που θα είναι πετρέλαιο θέρμανσης, πλέον τι να σου πω, θα μαζευόμαστε, θα πηγαίνουμε σπίτι του. Και εντάξει, λες τώρα, δεν είναι ότι αυτός βάζει πετρέλαιο θέρμανσης, είναι παλιακός, το πληρώνει. Παντού τα ίδια είναι. Φυσικό αέριο, ρεύμα, ό,τι και να κάνεις, τα ίδια θα πληρώσεις. Και βγήκαν στο μεταξύ οι απίστευτοι τύποι. Βγήκαν στη ΔΕΘ και λέγανε για μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος 30%. 30% από πότε? 30% από τώρα, 30% από εκεί που θα είναι τιμές αύριο μεθαύριο. Γιατί άμα είναι να κάνουμε τη μείωση αυτή όπως την κάνανε με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που κάνανε αυξήσεις 3 μήνες και μετά έφτασε 30% να πάρει πάνω ένα προϊόν και μετά του κάνανε 10% έκπτωση και πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Εντάξει. Βλέπω εδώ πέρα πάντως. Έχουν αρχίσει και οι άλλες οι δημοσκοπήσεις. Έχω μπει σε αυτό εδώ πέρα το εκλογικό κέντρο.gr. Που μπορείς να ψηφίσεις για καταλληλότερο πρωθυπουργό, για καταλληλότερο κόμμα, για δήμαρχο Αθηνών και δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Δεν ξέρω ποιο, τι είδους εργαλείο είναι αυτό. Φαίνεται normal πάντως. Μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε μάλιστα. Εκλογικόκέντρο.gr. Κοίτα, αν είναι κάποιο είδους, επειδή το έχω δει και κυκλοφορεί ρε παιδί μου αυτό πολύ και σχολιάζεται. Δεν ξέρω ούτε ποιος το έχει, δεν ξέρω τίποτα. Μου είπανε όμως ότι έχει μία, δεν είναι σαν αυτά που ξέρεις που κάνεις δημοσκοπή στο Viber που μπαίνεις και ψηφίζεις καμιά 15 φορές όσες θες. Εδώ κλείνει, δεν σε αφήνει να ψηφίσεις δεύτερη φορά. Εκλογικόκέντρο.gr. Δεν ξέρω, πάντως είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα σκάσουν τέτοιες πρωτοβουλίες από το διαδίκτυο, οι οποίες αν έχουν ένα μίνιμουμ σοβαρότητας και τα λοιπά, θα σπάσουν και το μονοπόλιο των δημοσκοπικών εταιριών. Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάω να δω τις αξιολογήσεις μια στιγμή για δημάρχους του Δήμου Αθηναίων. Δεν έχει καλή αξιολόγηση ο Δούκας. Έλα ρε παιδιά, γιατί ρε παιδιά, γιατί δεν είστε ευχαριστημένοι με το χάρτο Δούκα? Τι πάθατε? Τι άλλο θέλετε? Πυροβολισμούς, χειροβομβίδες 15 Αύγουστο με Πακιστανούς να έχουν να κάνουν έπαρση πακιστανικής σημαίας. Γίνεται τώρα και ένα θέμα, έχει γίνει με έναν ιεροκήρυκα Πακιστανό, δεν έχω καταλάβει. Πακιστανός πρέπει να είναι αυτός, ο οποίος έρχεται και κάνει επισκέψεις στη χώρα για να διδάξει και εδώ.

ξέρω αν είναι επίσημος καλεσμένος και του Χάρη του Δούκα. Εντάξει, λέμε για τη Γερμανία και το χαμό που έγινε με τις εκλογές και ξεχνάμε, ξέχασα, μου το έστειλε ένας φίλος χθες, στη Σουηδία έχουν και Σουηδία έρχονται εκλογές και είχαν debate και κάνανε debate στα αραβικά, να ξέρεις, υποψήφοι των 6 κομμάτων και για 6 αραβικής καταγωγής κάνανε debate στα αραβικά στη Σουηδία. Υπάρχουν κάποιες χώρες, ξέρεις, που δεν αλλάζει, δεν γυρνάει το ποτάμι. Τουλάχιστον εδώ πέρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις έχουμε στα αραβικά. Για να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα τι γράφουν εδώ πέρα στο εκλογικό κέντρο GR. Για πάμε, έχει. Τι θέλετε να μπείτε, θέλετε να μπούμε κόμμα, πρωθυπουργό? Πάμε κόμμα, πρόθεση ψήφου, καταναλωτικό κόμμα. Για να δούμε. Προβολή αποτελεσμάτων. Έχουν ψηφίσει 22.505 άτομα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Έχει 17,9% με 4.038 ψήφους. Δεύτερη είναι η Συμπαράταξη του Τσίπρα με 15,8% και 3.564 ψήφους. Σε απόσταση αναπνοής από την Ελληνική Λύση 3.500 ψήφους και 15,6%. Μάλιστα. Και από κάτω Πασόκ με 10,6, Ελπίδα πιο κάτω 7,5, Νίκη πιο κάτω, Κουκουέ ακόμα πιο κάτω. Πού είναι ρε παιδιά ο Κασελάκης, ρε παιδιά μου, έχει λείψει ο Κασελάκης. Πού είναι το κόμμα του Κασελάκη, υπάρχει?

Στο μεταξύ, είδη του πανηγυρισμού που έχουν τα site, όλα λέει που ένα Έλληνο-Βρετανό, ο Chris Rocos, φεύγει από το Λονδίνο. Ναι, έτσι λέγεται, Chris Rocos. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος, λέει, φορολογούμενος στην Αγγλία. Είναι διαχειριστής φαντ αυτό, κάτι δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ, τρισεκατομμύρια, τετράκισεκατομμύρια. Μετά ξέρεις, παίζουν απλά high score από ένα σημείο και μετά δεν έχει σημασία τα λεφτά. Και πανηγυρίζουνε. Ότι φεύγει, λέει, είναι μεγάλη επιτυχία για την Αθήνα και βαρύ πλήγμα για τη Βρετανία. Το ότι φεύγει αυτός ο γνωστός διαχειριστής κεφαλαίων. Φεύγει, όχι φεύγει κανονικά, αλλάζει τη φορολογική του έδρα. Θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Το Bloomberg γράφει ότι η κίνηση, λέει, αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, γιατί, δεν ξέρω γιατί, θα το δούμε. Και βάζει διάφορους πολιτικούς της Αγγλίας να λένε είναι πολύ λυπηρό που φεύγει ο Chris Rocos, ο οποίος πληρώνει γύρω στα 300 εκατομμύρια λίρες φορολογία. 300 εκατομμύρια λίρες φορολογία είναι χοντρό τώρα. Αποδίδει τεράστια ποσά σε φόρους, τώρα δίνει 300 εκατομμύρια ή φορολογείται για 300 εκατομμύρια λίρες, δεν ξέρω. Μάλλον φορολογείται για 300 εκατομμύρια. Και πανηγυρίζουμε γιατί έρχεται εδώ. Εντάξει, αυτός έρχεται εδώ πέρα γιατί τον βολεύει, γιατί το συμφέρει. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα νόμο που δεν πάει να έρθει ο Bill Gates εδώ πέρα και ο Elon Musk μαζί να παντρευτούν, να κάνουν μια φορολογική δήλωση. Άμα έρθουν μαζί, για τα πρώτα χρόνια θα πληρώνουν 100.000 ευρώ ετήσια. Ετησίως φόρο. Δεν πάει να έχουν, ρε παιδί μου, τον Άρη, να τον έχουν κατακτήσει, να τον δηλώνουν εδώ πέρα στο Ε9. Θα παίρνουν μέχρι 100.000 θα πληρώνουν. Και λέει μεγάλη επιτυχία. Φαντάσου να ακούγανε το τέτοιο, να μην τσακίζανε για τους απλούς επιχειρηματίες, να ακούγανε το βελόπλο, να είχαν ένα flat tax 10-15%, να ερχόντουσαν εδώ πέρα και άλλοι επιχειρηματίες. Γιατί τους λέει ο άλλος, άμα είναι να έχω την έδρα μου κάπου, γιατί να την έχω, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, γιατί να την έχω στην Δανία που δεν βλέπουμε, θα την έφερνε εδώ πέρα την έδρα του. Αλλά δεν τα θέλουμε αυτά, δεν μας αρέσουνε.

Πανηγυρίζουμε. Τώρα δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουμε. Εντάξει, θα μου πεις έστε και ένας με 100.000 να φρονηθεί, κέρδος δεν είναι. Κέρδος είναι, αλλά αυτά που βλέπεις τα 22 δισεκατομμύρια, φάντζε, παύλες και τα λοιπά, τι να πω. Αυτά τα εισοδήματα είναι που προέρχονται από το εξωτερικό. Μην μπερδεύεστε, μην νομίζετε ότι εσείς εδώ πέρα. 100.000 ο ετήσιος φόρος για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Να κάνει και καμιά επένδυση, δεν το βλέπω όμως. Διότι λέει χτίζει μεγάλο σπίτι αυτός και τεράστιο και έπαυλο και τα λοιπά στην Αγγλία. Θα μου πεις ποιος να έρθει να κάνει επένδυση τώρα σε μια χώρα που πέφτουν κάθε μέρα. Τώρα δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα. Έχουμε αρχίσει και μοιάζουμε. Παλιά λέγαμε ότι η Σουηδία ήταν η πρωτεύουσα των επιθέσεων με χειροβομβίδες. Θυμάστε εδώ πέρα, σας τα λέγαμε. Γιατί είχε εισάγει μεγάλους πληθυσμούς ανθρώπων με εμπειρία στη χρήση χειροβομβίδας. Πετάγανε χειροβομβίδες η μία μαφία στην άλλη. Η εμπλοκή ήταν κυρίως ανάμεσα σε μαφίες, ήταν από τη μία Σουδανία, από την άλλη Ερυθρέα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Πακιστανοί. Τώρα τα βλέπουμε σιγά σιγά και στην Αθήνα. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, διότι σηκώθηκε όρθιος ο Αγγενετόπουλος. Πείτε το λίγο περαστικά, τον βλέπω ταλαιπωρημένο σήμερα. Έχεις δέκατα, ε. Φαίνεται κομμένος. Δηλαδή σηκώθηκε και δεν ήταν αυτό το απειλητικό που έχει συνήθως. Ήταν το εντάξει, λυπήσουμε τώρα, Παπαγεωργίου, κάνε κάτι. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Για την υπόθεση της τραγωδίας στην Τανάγρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Τανάγρας είχε προειδοποιήσει εγγράφος από πέρυσι για τον κίνδυνο σοβαρού δυστυχήματος, ζητώντας να σταματήσουν οι επικίνδυνες πτήσεις. Το ομόφωνο stop της τοπικής κοινωνίας είχε κοινοποιηθεί στο Γενικό Επιτελείο Άμυνας, στην 114 Πτέρυγα Μάχης και στους διοργανωτές, αλλά δυστυχώς αγνοήθηκε πλήρως. Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο από την πρόβα της προηγούμενης ημέρας καταγράφει. Γράφει τους δύο άτυχους χειριστές να εκτελούν κανονικά και με ακρίβεια τον ίδιο ακριβώς ελιγμό. Η τραγωδία που βύθισε στο πένθος τις οικογένειες των δύο αξιωματικών αλλά και ολόκληρη τη χώρα ανοίγει πλέον μείζον ζήτημα ευθυνών για τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία που επέτρεψε να συνεχίζεται το θέαμα παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις. Ως ψηφοθυρικό πυροτέχνημα χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα κρίνονται τα οικονομικά μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της ΔΕΘ. Οι υποσχέσεις για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεταφέρθηκαν και το 2028, την ώρα που η συνεχιζόμενη ακρίβεια αλλά και η έλλειψη φοροελαφρύνσεων εξαφανίζουν ουσιαστικά κάθε όφελος. Αντί για κανονική επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι παίρνουν απλώς ασήμαντα επιδόματα των λίγων ευρώ. Με τους πραγματικούς μισθούς να έχουν αυξηθεί μόλις κατά 0,3% από το 2029, οι εξαγγελίες αντιμετωπίζονται ως καθαρή προσπάθεια εμπεγμού εν ώψη εκλογών. Χωρίς ενεργό μέτωπο ξημέρωσε η Εύβοια στην περιοχή ανάμεσα στα χωριά Μακρικάπα και Τριάδα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και τμήματα του στρατού έμειναν σε ολονύκτια επιφυλακή, παλεύοντας να αποτρέψουν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Το βάρος των επιχειρήσεων εστιάζει τώρα στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με ειδικά μηχανήματα στο βορειοανατολικό τμήμα, στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τη φωτιά σε πτώση κεραυνού, με τις επίγειες δυνάμεις να παραμένουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη οριοθέτηση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο μιας γενικευμένης και παρατεταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ξεπέρασε τα 92 μετά τις απειλές της Τεχεράνης για αντίπεινα σε ενδεχόμενα αμερικανικά χτυπήματα. Οι αγορές προεξοφρούν σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς ενέργειας, επαναφέροντας τον εφιάλτη ενός νέου ενεργειακού σοκ. Οι εξελίξεις αυτές προμηνύουν νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα και στα ράφια, εξανεμίζοντας περαιτέρω τα εισοδήματα των οικοκυριών. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Σήμερα καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Καλημέρα σε όσους είναι στους δρόμους, είτε αυτούς που πάνε στη δουλειά τους, είτε αυτούς που τρέχουν για να κάνουν τις δουλειές τους, είτε πολύ περισσότερο αυτούς που η δουλειά τους είναι στους δρόμους. Λεωφορειατζίδες, ταξιτζίδες, οδηγοί φορτηγών, οδηγοί μηχανημάτων, πολιτές. Αυτοί που κρατάνε την κοινωνία μας όρθια και νομίζουν τώρα, ξέρω εγώ, ότι η πραγματικότητα είναι στα τηλεοπτικά στούντιο κάποιοι. Μία εβδομάδα να το κόψουν οι φορτηγατζίδες όλο αυτό που κάνουν, αυτό που συμβαίνει πριν ξυπνήσετε όλοι, για να στοκάρουν, να είναι έτοιμα να πάτε στο τυροπιτάδικο να πάρετε αυτό που θέλετε. Μία εβδομάδα. Μιλάμε, θα καταρρεύσει ο πολιτισμός. Θα τους δεις, θα βγαίνουν έξω, δεν ξέρουν κατά πού να κάνουν. Δεν θα έχουν πιει και καφέ, δεν θα έχουμε καφέ προφανώς, άμα σταματήσουν οι φορτηγατζίδες. Και θα είναι σαν ανάποδα γαμότο που λέγανε και παλιά. Καλημέρα, Νάτος εδώ πέρα. Ο Γιάννης φορτηγό από Ασπρόπυργο λέει προς Αργυρούπολη. Καλημέρα στον Άκη, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Ηλία, στο Γιάννη. Έλα, ξυπνάμε. Anyway, 8 και 11 πρώτα λεπτά. 8 του μηνός κιόλας.

Είστε μαζί μας. 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Πάμε σιγά σιγά. Τώρα πριν πηγαίναμε, μετράγαμε για το καλοκαίρι. Τώρα μετράμε πότε θα φάμε το έτος, πότε θα το τελειώσουμε. Έτσι. 8η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Μάχη FM, του πατριωτικού σταθμού της πόλης. Μαζί μέχρι τις 10, ξεκινήσαμε από τις 7 σήμερα, όπως θα ξεκινάμε και όλη την εβδομάδα. Μη φοβάστε όμως, εάν τώρα συντονιστήκατε, θα κάνουμε επανάληψη. Διότι η επανάληψη είναι η μητήρ της μαθήσεως. Να σας πω τα βασικά, αν τώρα έχετε ξυπνήσει, έχουν διάφορες πυρκαγιές που ξεσπάνε σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε χειροβομβίδες που δεν φυτρώνουν στην Αθήνα, αλλά τις πετάνε. Δύο εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα. Δεν πάει το μυαλό μας πουθενά γιατί μπορεί να έπαιζαν αυτές οι χειροβομβίδες. Οι δράστες, λέει, και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν την ίδια μεθοδολογία. Πήραν τα φρεάτια, τα καπάκια από τα φρεάτια, τα σήκωσαν και τα χρησιμοποίησαν για να σπάσουν τις τζαμαρίες και στη συνέχεια πέταξαν αντικείμενα μάλλον οι χειροβομβίδες, έτσι, στο εσωτερικό προκειμένου να προκαλέσουν έκρηξη. Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος, όχι στις χειροβομβίδες, στον ήχο. Στον ήχο στις μουσικές επιλογές.

0: Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Αν την γλιτώσουμε και δεν έρθει καμιά χειροβομβίδα και προς τα εδώ. Διότι η πρώτη, λέει, έπαιζε στις 4 και 25 στην οδό Αχαρνών, στην περιοχή, λέει, της Ομόνοιας. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση, λέει, ότι ήταν χειροβομβίδα. Πιθανόν, λέει, η αστυνομία να ήταν χειροβομβίδα. Δεν ξέρω πώς τον μπερδεύεις αυτό με κάτι, αλλά δηλαδή με τι τον μπέρδεψες, με γκαζάκι, κάνει το ίδιο πρόβλημα τον γκαζάκι, χειροβομβίδα. Περίπου 35 λεπτά αργότερα, στις 5 παρα 5, την ώρα που πυροβολούσαν τον άλλο χθες, 5 παρα 5, είδες, ίδια ώρα. Νέα έκρηξη στη συμβολή της οδού Μυθύμνης με την πλατεία Αμερικής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Και στη δεύτερη περίπτωση το ίδιο πράγμα, αντικείμενο στο εσωτερικό. Έχουν πάει αστυνομικές δυνάμεις από το πρωί εκεί πέρα, κλιμάκια τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του ΤΕΜ. Οι αρχές εξετάζουν τα δύο περιστατικά, ενώ άκου τώρα, η χρονική εγκύτητα και οι ομοιότητες στον τρόπο δράσης αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας. Τι, δηλαδή, ποια είναι η αλθάνοντα, να ήταν σύμπτωση. Να ξυπνήσανε δύο και να είχαν την ίδια ιδέα το πρωί, πάμε να μην σχετίζονται. Πάμε να βγάλουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Όχι, παιδιά, είναι καθαρά θέμα τύχης. Και στο μεταξύ, θυμάστε την είδηση που λέγαμε χθες το πρωί, ότι διαβάσαμε έτσι περιφερειακά, όπως ότι έπεσε μία 13χρονη, λέει, από ένα μπαλκόνι χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Έλα, το λέγαμε χθες εδώ πέρα. Έγινε το πρωί, χθες το πρωί. Μία 13χρονη έπεσε από ένα μπαλκόνι. Λες, ξέρω εγώ, το έχεις στο μυαλό σου ότι βγήκε να διαβάσει, ξέρω εγώ, ετοιμαζόταν για το σχολείο ή κάτι τέτοια. Αυτό δεν πάει το μυαλό σου. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν ήταν έτσι ακριβώς, διότι το μπαλκόνι δεν ήταν μπαλκόνι πολυκατοικίας, ήταν μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ήτανε μπαλκόνι ξενοδοχείου, έπεσε η 13χρονη ή 15χρονη σύμφωνα με άλλες πηγές πλέον. Η οποία είχε μεταβεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την Κυριακή το βράδυ με δύο Αφγανούς. Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής. Το ανήλικο κορίτσι έφυγε από το σπίτι της περίπου στις 5 το απόγευμα, κατευθύνθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου στις 8 το βράδυ συναντήθηκε με τον έναν από τους δύο Αφγανούς. Στη συνέχεια αυτός της γνώρισε και τον δεύτερο Αφγανό. Και είχαν, λέει, φιλικές σχέσεις και οι τρεις τους πήγανε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου προκειμένου, όπως υποστήριζε, να καθίσουν να συζητήσουν. Αγιαννητόπουλε, δεν θέλω κουβέντα μαζί, δεν θέλω να συζητάω, δεν θέλω τίποτα. Αλλά το πρωί, λέει, οι δικοί της είχαν αρχίσει να την αναζητούν. Όταν εντόπισαν το ξενοδοχείο, συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο προκαλώντας αναστάτωση. Και το κορίτσι, 15χρονη, 13χρονη, φοβήθηκε και μαζί με τους δύο άνδρες κινήθηκαν προς τον μπαλκόνι του δωματίου. Και κάπου εκεί πέρα, λέει, κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ανήλικη έπεσε στο κενό. Οι δύο Αφγανοί στο μεταξύ δεν τους έχει βρει κανένας, ρε, αναζητούνται, τους ψάχνουνε. Δύο Αφγανοί πήρανε μία 15χρονη, 13χρονη, λέει, ήτανε Ρωμά, δεν έχει σημασία, ήταν ένα κορίτσι 15 χρονών, 13, δεν ξέρω, 15, δεν έχει σημασία. Και την πήραν δύο Αφγανοί, την πήγαν όλο το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο, την ψάχναν οι γονείς της, μαζευτήκαν απ' έξω και μετά κατά περίεργο τρόπο έπεσε από τον μπαλκόνι. Όλα αυτά στην πόλη που έχουν τον άλλον τον Αφγανό, που καταδικάστηκε διότι είχε κάνει βιομηχανία. Έπαιρνε και έδινε ναρκωτικά σε 14χρονα και 15χρονα. Hey, και τα βίαζε. Εξετάζουν, λέει, οι αρχές με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες κατά από τις οποίες 15χρονη βρέθηκε στο ξενοδοχείο. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, έτσι. Έχουμε την εμπειρία του τι έχει συμβεί στην Αγγλία. Με τις ομάδες, τις συμμορίες ασιατικής καταγωγής, κυρίως Αφγανοί και Πακιστανοί ήτανε, με τους ομαδικούς βιασμούς και όλα αυτά. Έχουμε τα περιστατικά στην Κυψέλη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί πέρα με το μωρό στην κατάψυξη κτλ. Μέσα στην όλη ιστορία φιγουράει και ένας Αφγανός που είχε αφήσει έγκυο τη 15χρονη κόρη. Αλλά εδώ πέρα, άμα πεις ότι υπάρχουν κουλτούρες οι οποίες δεν σέβονται την ανηλικότητα, σε λένε είσαι ισλαμόφοβος, άμα το πεις αυτό, κύριε Αγιαννοτόπουλε. Είστε ρατσιστής, ακροδεξιός, ισλαμόφοβος και υποστηρίζετε το ΑΕΦΔΕ. Έχουμε τον άλλον τον Αφγανό, το θυμάσαι? Εδώ πέρα στο, που κυνήγαγε τα κορίτσια, εδώ πέρα, από πάνω, στο γάλο που τα κυνήγαγε. Με ένα ποινικό μητρό που ήταν σαν βιβλίο. Άμα το κουβάλαγε δεν θα μπορούσε να τρέξει, να τις κυνηγήσει. Δεν ξέρω, θα είναι σύμπτωση, θα είναι τύχη. Δεν μπορεί να έχει να κάνει με τα ήθη που φέρουν από τη χώρα από την οποία έρχονται. Όπως ο Αφγανός που ήταν στην περίπτωση της μικρής Μυρτούς, από τότε που ξεκίνησε η γνωριμία, που θυμάσαι που λέγανε τότε, δεν ξέρω αν είχε υποθεί στο δικαστήριο αυτό ή αν είναι όντως ή αν είναι αστικός μύθος, ότι δεν ξέρει ότι είναι κακό στη χώρα του, τον αβιάζεις. Πάντως, εδώ δεν ξέρω αν είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά σε περιπτώσεις στην Αγγλία, στη Σουηδία και στα λοιπά, έχει χρησιμοποιηθεί σε δικαστήρια και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουν αφαιθεί και ελεύθεροι. Θα μου πεις, και αυτοί οι δύο Αφγανοί με το 15χρονο που πέσε από το μπαλκόνι ελεύθεροι είναι. Δεν τους έχουν πιάσει, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Προς Θεού όμως να μην ενοχληθούν αυτοί οι οποίοι θέλουν πολυπολιτισμικότητα, σαν τον πρωθυπουργό μας. Ο οποίος πραγματικά έχει ξεφύγει, ο άνθρωπος πάνω στη Θεσσαλονίκη. Τον ρωτήσανε για το μεταναστευτικό και για την Κρήτη. Και βγήκε και είπε: παιδιά, τι λέτε στην Κρήτη? Κρήτη βουλιάζει από τουρίστες, όχι από λαθρομετανάστες πια, για να πει ότι κάνω δουλίτσα. Μπήκα και διάβαζα τα στατιστικά στοιχεία για την Κρήτη. Κρήτη αύξηση 15% στις ροές από τη Λιβύη από πέρυσι. Παρά το ότι έχουν κάνει όλα τα αυτά τα οποία λέγανε θα κάνουν εδώ πέρα, φρεγάτες στέλνανε, αναστολή, ασύλο, πλέον. Τίποτα, ρε, συνεχίζουν. Έρχονται κανονικότερα. Έχουν έρθει περισσότεροι από ό,τι είχαν έρθει πέρσι. Και σε σχέση με το 2024 αύξηση 366%, τριπλάση. Καλά θα πάει αυτό, είπαμε. 15χρονα πέφτουν από ξενοδοχεία, χειροβομβίδες, συναγερμό στην Ελλάδα κτλ. Εμάς μας θέει όμως το τι έγινε στο ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία. Και καταλύεται η δημοκρατία. Θα πάθει, δεν έπρεπε αυτοί του ΑΕΦΔΕ να βγουν στην κυβέρνηση, παιδί μου, δεν έπρεπε.
1: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το ΑΕΦΔΕ.
2: Στο ΑΕΦΔΕ, λέτε.
1: 44%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα?
2: Καταστροφή.
1: Κατάφερε να τσακωθεί ο
2: Ιντερνετ
1: με τον Παρντελά, ο Μελανσόν με τους άλλους.
0: Ο Μελανσόν με τους άλλους τσακώθηκε. Πρόσεξε να δεις, διαλυμένη λέει, διαλύθηκε η Γερμανία επειδή κάνανε εκλογές και δεν βγήκαν αυτοί που ήθελε η Μπακογιάννη. Αυτό σημαίνει διάλυση της χώρας. Και θα πάνε οι άλλοτες να κάνουν εκλογές και στη Γαλλία χωρίς να ρωτήσουν την Μπακογιάννη. Παιδιά, είστε στα καλά σας? Είστε στα καλά σας χωρίς να ρωτήσετε την Μπακογιάννη?

Εντάξει, από αυτό έπαθε κεφαλικό η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είδες, είναι επιλεκτικά το τι. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα, βλέπεις τουρκικά. Τώρα έβλεπα στο Sky, μου τα στέλνετε και screenshots. Παροξισμό στα τουρκικά ΜΜΕ, θα πάρουμε Θεσσαλονίκη και Κομωτινή. Αυτό είναι τίτλος του Sky. Θα πάρουμε Θεσσαλονίκη και Κομωτινή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, να ξέρετε, σε αυτό το μέτωπο. Δεν πάνε καθόλου καλά. Βεβαίως, θα την πάρουμε, λέει, τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Θεού. Μαζί θα πάρουν. Στο μεταξύ έχουν βγάλει και τα νησιά που θα πάρουν. Λέσβο, Χίο, Θάσο. Τα πάντα όλα. Τη Σαλαμίνα μόνο δεν έχουν βάψει, παιδιά, να ξέρετε. Θα μας αφήσουν τη Σαλαμίνα μάλλον. Αλλά αυτό δεν προκαλεί εγκεφαλικό στους κυβερνώντες. Αυτό δεν τους δημιουργεί καμία έγνοια τρομερή, όχι. Εγκεφαλικό πήγε να πάθει επειδή ψηφίσαν οι Γερμανοί κάτι άλλο που δεν τις άρεσε τις κυρίες Μπακογιάννη. Μάθαμε και τι ήρθε εκεί από Καλίν. Καλίνκα, Καλίνκα, Καλίνκα. Όχι αυτή την Καλίνκα, για τον Καλίν λέμε τον Τούρκο τον αρχικατάσκοπο. Ήρθε ο Καλίν εδώ πέρα, λέει, και ξεφόρτωσε τελεσίγραφα στο Μητσοτάκι. Γιατί τώρα το Μητσοτάκι, δεν όταν λένε πήγε στο Μαξίμου, δεν συναντήθηκε μόνο με τον. Εμάς εδώ πέρα μας είχαν φλωμό στο ψέμα. Ότι ήρθε, λέει, εδώ πέρα να συναντηθεί με τον αρχηγό της ΕΕΠ να ζητήσουν για τους Τούρκους μαφιόζους. Δηλαδή ήρθε ο αρχικατάσκοπος της Τουρκίας που τρέχει από Συρία μέχρι δεν ξέρω και εγώ Ουκρανία κτλ. Και λέει, ας πάω και μια βόλτα στην Ελλάδα να τους βοηθήσω με την τουρκική μαφία. Τώρα εδώ πέρα παίζει μπροστά Τούρκοι αναλυτές. Θα πάρουμε το Καστελόριζο με ψαρόβαρκες. Λέει, δεν χρειαζόμαστε φρεγάτες. Οι άλλοι πρέπει να έχουν κόψει άλυσο στο μεταξύ και στην Τουρκία. Αλλά τους εκπαιδεύουν, τους πάνε προς τα εκεί εδώ και καιρό. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή τα τουρκικά ΜΜΕ τους φανατίζουν. Και βγαίνει χτες η γενής Αφάκ, η τουρκική, και γράφει η γενής Αφάκ, να καταλάβετε τώρα, είναι, τι να σας πω, ο πορτοσάλτε του Ερντογάν, ρε παιδί μου, για να καταλάβετε σε τι κλίμα μιλάμε, είναι ο πορτοσάλτε του Ερντογάν. Και βγαίνει και λέει, σύμφωνα με πηγές από την Προεδρία της Δημοκρατίας, που το λένε εκεί πέρα τέλος πάντων στην Τουρκία, ο Καλίν πήγε στην Αθήνα και τους τα παίξω τα δύο, διότι δεν θα κουνιέστε στο Αιγαίο, ξέρω εγώ, τέσσερα πράγματα. Δεν θα κουνιέστε στο Αιγαίο, δεν θα κάνετε χωροταξικά, δεν θα βγάζετε πλοία, να μαζέψετε το στρατό που έχετε στα νησιά κτλ. Αλλιώς δεν θα τα πάμε καλά. Και εδώ μας λέγανε ότι ήρθαν να μας βοηθήσουν με τους Τούρκους ποινικούς. Αλλά εκεί δεν παθαίνει η Μπακογιάννη κεφαλικό, δεν παθαίνει. Το κεφαλικό της Ερντογάννη, πώς μπέρδεψα, Ερντογάν και Μπακογιάννη, Ερντογάννη. Είδες τι ωραίο που βγαίνει. Εκεί δεν έπαθε κεφαλικό, τη χαλάει, την κυρία Μπακογιάννη τη χαλάει. Άμα δεν μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες, ξέρεις, και να είναι εκεί πέρα μεταξύ τους να τα λένε, να πάει στη Φραγκφούρτη, ξέρω εγώ, και να γευτεί πολυπολιτισμό, να φάει τουρκικό ντονέρ και μπαμπ και αραβικό φαλάφελ, δεν ξέρω κι εγώ. Εκεί τη χαλάει. Άμα τους διώξουν δηλαδή από τη Γερμανία ή τη Γαλλία, να πάει στο Παρίσι, ας πούμε, και να βλέπω από κάτω, ξέρεις, άμα ανέβεις στον πύργο του Άιφελ, από κάτω βλέπεις μόνο μαύρο, δεν έχει τίποτα άλλο. Ο πύργος του Άιφελ αυτή τη στιγμή, τώρα γελάμε, αλλά για κάποιους άνθρωπους που είναι δράμα, είναι από τα πιο επικίνδυνα σημεία στη Γαλλία. Έχει συνεχές σερί βιασμών. Τις παίρνουν κάτι τουρίστες εκεί πέρα, τις τραβάνε σε κάτι θάμνους και έχει βιασμούς το ένα μετά τον άλλον. Να μου στέλνει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Μιστιλόπουλος, που είναι εδώ πέρα δίπλα στις κάλπες, και η Σουηδία την Κυριακή. Βρες αυτό, κάνανε χτες στα αραβικά. Κάνανε χτες debate στα αραβικά. 6 κόμματα στη Σουηδία, να ξέρεις, Γιάννη. Ναι, αφού είναι το 20% του πληθυσμού εκεί πέρα, είναι 20, μπορεί να είναι και παραπάνω. Μεταναστευτικού υποβάθρου, να το λέμε έτσι ωραία και διαβαθμισμένα. Σας άρεσε το Ερντογάν, μάλιστα. Δυστυχώς δεν το βλέπω στη Σουηδία να έχουμε κάποιο είδους έκπληξη ή ανατροπή, φίλε Γιάννη, διότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι πληθυσμοί εκεί πέρα που κινητοποιούνται είναι πολύ συγκεκριμένοι. Μόνο άμα υπάρχει κάποια μεγάλη ανατροπή, όπως αυτό που έγινε στη Γερμανία, που είχαν συμμετοχή 85%, δηλαδή δεν υπήρχε αποχή και γι' αυτό κέρδισε το AfD. Έχουν κόψει άλυσο. Έρχεται λοιπόν ο Καλίν, για να το ολοκληρώσω κιόλας αυτό που έλεγα. Έρχεται ο Καλίν, δίνει τελεσίγραφα και δεν ασχολείται κανένας, ρε. Δεν μαθαίνουμε τίποτα. Το μαθαίνουμε ξανά από τους Τούρκους, από τη γενή Σαφάκ. Και
όντως ως δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ σε διάφορα μέσα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Όταν γίνεται κάτι, συνάντηση να γίνει, συνάντηση που έγινε μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, το μαθαίνουμε από τους Τούρκους, δεν το μαθαίνουμε από την Ελλάδα. Δεν μαθαίνετε τίποτα από την Ελλάδα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε, την έχει δει Ταϊλεράνδος, ξέρω εγώ, την έχει δει Μέτερνιχ. Μυστική διπλωματία και τέτοια. Όλα γίνονται στα κρυφά και στα μουγκά.

Διαβάζω εδώ πέρα, πέτυχα τυχαία μπροστά μου. Απίστευτο βίντεο, αλεξιπτοτίστρια. Λιποθύμησε στα 3.000 μέτρα και έπεφτε χωρίς αλεξίπτωτο. Κάπως έτσι θα είναι η δημοσκοπήση τις τελευταίες εβδομάδες για τη Νέα Δημοκρατία. Να ξέρεις, από εκεί πέρα που λένε 30 κάτι, 30 τόσο, θα είναι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. Viber 6943-63-54-51. Έλα τις καλημέρες σας. Περιμένω να μου πείτε από πού μας ακούτε. Τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, τα σχόλιά σας για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Εντάξει, δεν το περιορίζω. Καλημέρα, καλημέρα στην Κηφισιά, καλημέρα ξανά στον Ασπρόπυργο. Τι έχει γίνει σήμερα τον Ασπρόπυργο? Ο φίλος ο Άκης μου λέει, πείτε φωνάξτε τον Πεσιρίδη που λένε θα πάρουν Κομωτινή και Θεσσαλονίκη. Δεν εννοεί ότι θα την αγοράσουν, Άκη. Κάτι άλλο εννοούν, όχι ότι θα την αγοράσουν, ότι θα μπουκάρουν. Άμα πάνε με ψαρόβαρκες που λέει στο Καστελόριζο, λογικά στη Θεσσαλονίκη θα πάνε με δικάβαλα, παπιά. Την καλημέρα έχεις, την καλημέρα έχεις του Άγιε Ανδρέα, μουσικάρες και τα λοιπά. Καλημέρα και στην ΚΟΜ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καλημέρα και από μένα. Δύσκολα πολύ τα πράγματα είναι σε όλο το λεκανοπέδιο. Καθυστερήσεις υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις μεγάλες λεωφόρους. Ξεκινήσουμε από την Κηφισίας, όπου από το Εγάλεο μέχρι και την Λυκόβρηση και στα δύο ρεύματα.
0: Το Κηφισό, όχι την Κηφισίας.
1: Το Κηφισό, συγγνώμη. από το Εγάλεο μέχρι τη Λυκόβρηση οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα είναι πολύ μεγάλες. Στο Κόκκινο. Στην παραλιακή από το Τροκαντερό μέχρι και την Αλίμου και στα δύο ρεύματα παρατηρούνται καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά προς Κόρινθο παρατηρούνται πολλές καθυστερήσεις και εκεί, ενώ στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα.
0: Α, προς Αθήνα, δηλαδή χαλάρωση, γιατί το πρωί που τα βλέπα εγώ ήταν δύσκολα στο προς Αθήνα.
1: Προς Αθήνα είναι πολύ καλύτερα. Το αντίθετο ρεύμα από Χαϊδάρι προς Κόρινθο είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις. Και φυσικά από τη Συγκρού μέχρι επάνω την Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, παρατηρούνται καθυστερήσεις και στη Συγκρού και μετά.
0: Κηφισίας, εδώ πέρα, Μεσογείο, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως πολύ δύσκολα βλέπω είναι τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό ξεκινάνε τα κοκκινάδια από το Ζεφύρι ήδη και στο ρεύμα, δηλαδή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και φτάνουν μέχρι το Μαρούσι. Ενώ αντίστοιχα από τα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα και φτάνουν μέχρι Μεταμόρφωση ουσιαστικά. Ναι. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα και στην Αττική Οδό, αλλά πρωταθλητής για μια ακόμα φορά είναι ο Κηφισός. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Κηφισό, από όπου και να πηγαίνετε άνοδο κάθοδο, δεν βρίσκεται άκρη. Είναι όλα στο κόκκινο. Μεσογείων Κηφισίας, δύσκολα τα πράγματα. Και βλέπω και περιφερειακό Καρέα έχουν σφίξει τα γάλατα. Ενώ συνεπής είναι η κίνηση με την ώρα, να ξέρεις, και στη Βάρη Σκοροπίου που έχει πιάσει. Βάρη Σκοροπίου, και εκεί πέρα υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στον Πειραιά είναι τα κλασικά. Απλά ξεκινάει τώρα, έχει επεκταθεί, πιάνει από νωρίς την Ποσειδόνος και φτάνει, παίρνει όλα τα κλασικά μικρά σασίες κτλ. Όπως πας για να μπεις Πειραιά, ενώ δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα στο λιμάνι και από την Ακτή Κονδύλη και προς τα αριστερά, προς Λαπετσόνα. Θέλω να μου βοηθήσει, λέει, πώς βγαίνει η δημοσκοπήση. Είμαι 47 χρονών και ποτέ δεν με έχουν ερωτήσει. Καλά, νόμιζα ότι θα με ρώταγες να σου πω για την κίνηση, ρε Λεωνίδα. Με μπέρδεψε, όλο για την κίνηση μου στέλνεις.

Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Η Vulcom που τι κάνει, σε βοηθάει να κάνεις τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου. Διότι αυτό πια δεν είναι απλή απόφαση. Συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι, τα ψηλά γράμματα που συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις για κάθε νοικοκυριό, για κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Η Vulcom βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η δε εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά, γιατί δεν έχει συμφέρον, τις επιλογές και εξηγεί σε εσάς με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, παίρνετε ένα τηλέφωνο αν θέλετε να κάνετε κάποιο καινούριο συμβούλιο στη Vulcom στο 231-020-8808 για δωρεάν ενημέρωση και για εξατομικευμένη καθοδήγηση. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 231-020-8808 και υπάρχει το www.vulcom.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε. Αττική οδό, στέλνει ο φίλος Σταύρος, έχει στο ύψος του Μολ πολλή κίνηση. Καλά, και τώρα να, έτσι όπως πάει 9 παρά 25 είναι, το πρόβλημά μας θα είναι που δεν θα έχει κίνηση. Όχι που θα έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Δυστυχώς, άμα πρέπει να πας και φυσώ Αττική Οδό, τα πρωινά σου γίνονται, αν μη τι άλλο, πιο δύσκολα.

0: Θέλω όμως πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί έχουμε την κυρία Δήμητρα Ινές Αγγελή. Καλή σας ημέρα, η οποία είναι η Γενική Γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Με πολύ πολύ καλή διάθεση, γιατί ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Ξέρετε, εμείς κοιτάμε το ποτήρι πάντοτε μισογεμάτο και δίνουμε τη μάχη μας, γιατί θέλουμε να ξανακάνουμε την ελληνική κοινωνία όπως ήταν, γεμάτη οικογένειες με παιδιά.
0: Το αυτό που λέτε τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βγαίνεις με τα παιδιά σου έξω στην πλατεία και βλέπεις ότι κάθε χρόνο οι πλατείες, οι κούνιες και τα λοιπά έχουν όλο ένα και λιγότερο κόσμο. Και είναι πραγματικά τρομερό αυτό.
1: Εσείς το βλέπετε που είστε πιο νέοι άνθρωποι. Εμείς όμως, εγώ συγκεκριμένα, που είμαι παιδί της πόλης της Αθήνας, ξέρετε, επικοινωνούσαμε στις πολυκατοικίες, η μία μαμά με την άλλη μαμά, δεν θα πάει ο Γιώργος σχολείο, φέρε τα μαθήματα γύρω-γύρω, βλέπαμε τα παιδιά που γυρίζανε. Τελείωσα την έκτη δημοτικού σε ένα σχολείο στο Κουκάκι και ήμασταν 65 μαθητές. Και για να βγάλουμε με προαγωγικές εξετάσεις, τέλος πάντων, για να βγάλουμε τη γνώση, μας έστειλε ο δάσκαλος, που ήταν δάσκαλος. Και έκανε και τη γυμναστική, έκανε και τα θρησκευτικά, έκανε και τη ζωγραφική, έκανε τα πάντα. Δυστυχώς τώρα άλλα πράγματα έχουν μπει μέσα, ψυχολογίες, όχι ότι δεν είναι αναγκαία, αλλά κάπου τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
0: Καλά, οι ψυχολογίες να παίρνουν εδώ πέρα δεν μπαίνουν παιδιά στα δημοτικά πια. Κλείνουν οι τάξεις. Και δεν μιλάμε τώρα για απομονωμένα σχολεία, για επαρχία, για περιφέρεια. Φέτος νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται πολύ αυτό το φαινόμενο ακόμα και στην Αθήνα, στις γειτονιές μέσα της Αθήνας.
1: Κοιτάξτε τώρα. Δεν ξέρω που κλείνουν. Πάντως, εγώ θα σας δώσω κι άλλη μια δημογραφική είδηση. Στην περιοχή που ζω, ένα κομμάτι της πόλης της Αθήνας είναι το μοναδικό της επικράτειας που έχει ακόμη σχολιά που λειτουργούν πρωί-απόγευμα.
0: Ναι, δεν το ήξερα καν ότι υπάρχουν ακόμα. Νομίζω ότι γι' αυτό έφυγε με τη δικιά μου εποχή. Το πρωινό απόγευμα.
1: Θα σας στείλω διευθύνση συγκεκριμένη να πάτε να κάνετε ρεπορτάζ στον αγιασμό. Δεν λέω κάτι λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε διαφορετικά. Εμείς ακούμε διάφορα πράγματα, γινόμαστε αποδέκτες διαφόρων πολιτικών, εξαγγελίες που νομοθετούνται, από ό,τι είδα πέρσι, ό,τι εξαγγέλθηκε νομοθετήθηκε άμεσα, μέσα στον ένα μήνα. Φημολογείται ότι έτσι θα γίνει και φέτος. Μιλάω για τη ΔΕΣ.
0: Ναι, ναι, είχαμε τις...
1: Το εξής. Ναι. Έχουμε διαφορετική οπτική. Πώς λέγαμε, τίνος μάνα μου είναι το παιδί, ποιο παιδί και τι είναι παιδί. Γιατί ο κύριος Πιτσιλής συνάδε τα παιδιά, τα βλέπει όσο είναι προστατευόμενα. Δηλαδή μέχρι τα 18 ή αν σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους. Ενώ τα παιδιά δεν μπορούν να αυτονομηθούν και μετά τα 24 τους. Και ξέρετε εδώ τι κάνουν, ποιο είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Αυτά τα φιλότιμα παιδιά των 18 έως 30 ετών, μιλάμε για αυτούς τους νέους, που κάνουν έναν αγώνα ζωής. Ξέρετε, αυτό δεν ήταν και τυχερά να βρουν έναν κουμπαρά έτοιμο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά...
0: Να το πιάσουμε γι' αυτό όμως, να ρωτήσουμε.
1: Καταρτίζεται, τι... μπράβο. Καταρτίζονται, μαθαίνουν μια δεξιότητα και φεύγουν από φιλότιμο στο εξωτερικό για να μην επιβαρύνουν άλλο τις οικογένειές τους. Και σας λέω, ειλικρινά, έχω 6 παιδιά, έτσι. Το μεγαλύτερο είναι 29. Το μικρότερο είναι 16. Προσέξτε, ναι, τώρα. Το μεγάλο, 29 ετών, είναι φιλόλογος, έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό με το δικό της βιοπορισμό και μάλιστα δεν ήθελε τη νομική επιστήμη ενώ είχε τα μόρια, γιατί πίστευε ότι η κορονίδα των επιστημών, και εξακολουθεί και το πιστεύει, είναι η ελληνική γλώσσα. Αλλά το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Αυτή η κοπέλα λοιπόν δημιούργησε μια σχέση μαζί με τον σύζυγό της σήμερα. Κερδίζανε τα ίδια ποσά και τολμήσανε. Κυοφορεί το τρίτο της παιδί. Πίσω όμως υπάρχει πατρική οικογένεια. Μα με το γεύμα, μα με την βοήθεια της φροντίδας. Και σημειώνω ότι ο παππούς και η γιαγιά σήμερα εξακολουθούν να είναι εργαζόμενοι. Δεν μπορούν να αφιερωθούν στη μεγάλη οικογένειά τους.
0: Και σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, και νομίζω ότι αυτό δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Στο εξωτερικό παίρνουν προγράμματα όπου οι παππούδες που βοηθάνε τις οικογένειες αμείβονται.
1: Στοπ. Δαντά τη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεν θα έχουν και περικοπή σύνταξη, σας λέω τα ιδανικά. Και όχι ψέματα, ουσιαστικά έτσι είναι. Ποια είναι τα χρήματα αυτά? Καταρχήν μπορεί η απασχόληση να είναι τετράωρη, μπορεί να είναι οχτάωρη. Αλλά τα χρήματα είναι ίδια. Ποια είναι τα χρήματα αυτά? 500 ευρώ. Μείον το εργόσιμο που πρέπει να κατατεθεί, 3,75 για τον απλό θνητό, 3,25 αν είναι συνταξιούχος. Και εγώ έχω κάνει πλήρη ανάλυση.
0: 3,25.
1: Μην τα μιζεριάζουμε κιόλας. Μην τα μιζεριάζουμε κιόλας. Γιατί αν έχεις μέχρι 3 εγγόνια, ωραία λέω. Θα έχω 3 εγγόνια, μπορεί να αποκτήσω και άλλα 3, οπότε 3 θα βάζω φροντιστή το σύζυγο, 3 θα βάζω φροντίστρια εμένα, 6, 3,25 επί 6, γιατί θα είμαστε συνταξιούχοι, θα, εγώ είμαι παιδί κατρούγκαλου, δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ. Yeah. Λοιπόν, 3,6, 18, 1.800 ευρώ, δόξα τω Θεώ θα λέμε, μαζέψαμε τα χρήματα που θέλουμε για να πάρουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να μαγειρεύουμε τα γεύματα για όλους μας. Πάντως να σας πω κάτι. Βλέπω τα παιδιά, είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή βλέπετε πόσο έχει ανεβεί η παραβατικότητα στους νέους ανθρώπους. Όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν με τον αυτόματο πιλότο, γιατί παλιά είχε επιλογή ο ένας γονιός, η μάνα, να κάτσει σπίτι, παρότι μπορεί να ήταν καταρτισμένη, μπορεί να ήταν επιστήμονας, είχε όμως επιλογή της μερικής απασχόλησης. Τώρα δεν βγαίνει αυτό. Και είναι τόσο πολλές οι προκλήσεις για τα έξοδα της καθημερινότητας που έχουν να λύσουν μονίμως προβλήματα και μένει ελάχιστος χρόνος για τη διαπαιδαγώγηση. Γιατί ο γονιός δεν είναι εκπαιδευτικός να μαθαίνει στο παιδί γράμματα. Αυτό το κάνει ο δάσκαλος. Ο γονιός είναι παιδαγωγός. Μαθαίνει άλλες αξίες στη γαλούχηση του παιδιού του. Αυτά λοιπόν τα δύσκολα.
0: Εδώ πέρα όμως υπάρχει ακόμα, και επειδή εγώ το ζω, επειδή και εγώ 4 μικρά έχω τώρα, ναι. Βλέπω ότι πάρα πολλοί στην ηλικία, που εμένα είναι μικρότερες ηλικίες, είναι από 7,5 μέχρι 3, οι άνθρωποι έχουν και δεύτερη δουλειά και τρίτη δουλειά το Σαββατοκύριακο. Βάζουν εκεί πέρα είναι το μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι
1: και
0: ότι δεν έχουν χρόνο.
1: Τα μνημόνια ήρθαν, αδέρφια. Τα μνημόνια έφυγαν, αλλά τίποτα δεν έχει επανέλθει πάνω στην οικογένεια. Κύριε Παπαγεωργίου, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Εμείς κάθε παιδί που αποκτούσαμε, δειλά-δειλά. Ωραία, το πρώτο. Άντε, ήρθε το δεύτερο. Δεν ήταν μυρολατρική, αν θέλετε, η εξέλιξη της οικογένειάς μας. Βλέπαμε πώς ζυγίζουμε να υπάρχει αξιοπρέπεια, να. Και λέγαμε δεν μας πειράζει να έρθει και ένα ακόμα, δεν μας πειράζει και να έρθει ένα ακόμα. Ερχόντουσαν πολλά πλεονεκτήματα. Όταν μπήκαμε στα μνημόνια, εμάς ήταν καταστροφικό. Είχαμε μία απώλεια σε αύξηση εξόδων και μείωση εσόδων που ήταν σαν να έχει χάσει ένας άνθρωπος ένα μηνιαίο μισθό.
0: Πραγματικά.
1: Το μήνα, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Γιατί τα δικά μου, τέλος πάντων, τους είπα να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι, γιατί πήρανε χαρτί και μολύβι, παιδιά της πιάτας, της καθημερινότητας. Μπήκανε στα πανεπιστήμια με επιλογές που με ξάφνιαζαν και έχουν όλα δραστηριοποιηθεί πάνω σε αυτό που διάλεξαν. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό, με τις δυσκολίες τους. Η 27χρονη ετοιμάζεται να ξεφύγει. Γιατί δεν έχει ξεφύγει? Γιατί είναι νοσηλεύτρια. Είναι σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Έχει μείνει στην Ελλάδα,
1: και
0: μάχη... πάλι καλά.
1: Εδώ. Στα επίγοντα. Α, τα παιδιά μου αγαπάνε Ελλάδα, δεν φεύγουν από Ελλάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, στα επίγοντα. Ξέρετε ποια ήταν η αποζημίωση? 22 χρονών, τελείωσε το πανεπιστήμιο. Εκπονούσε ένα, τέλος πάντων λόγω του βαθμού της, το πήρε με υποτροφία ένα μεταπτυχιακό. Και μπήκε επικουρική, εργαζόμενη σε ένα νοσοκομείο. Γίνεται το 2023 ένας διαγωνισμός. Και παίρνει μόνιμη θέση, ελάχιστη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, τέλος πάντων πήρε μια θέση. Και είναι και στα επίγοντα, επιλογή της. Ξέρετε ποια είναι η αποζημίωση μιας νοσηλεύτριας που έχει μια πενταετία σήμερα εργασίας στο δημόσιο χώρο?
0: Ποια είναι?
1: Με δύο νύχτες, με τρεις μέρες ό,τι να είναι, και υποτίθεται δύο ρεπό αν καταφέρουν λόγω της υποστελέχωσης να γίνουν.
0: Αυτά πάνε συνήθως τα χρωστούμενα. Μαζεύονται, μαζεύονται. Ναι, ναι, ναι. Μαζεύονται.
1: Μα μέσα σε δύο χρόνια έχει 80 μαζεμένα.
0: Ναι, αυτό.
1: Σας λέω. Λοιπόν, δύο χρόνια που υπηρετεί πλέον ως μόνιμη του δημοσίου. 9,60 ήταν τα καθαρά της και επειδή είναι στους νέους από 25 έως 30 ετών, ανέβηκε 120 ευρώ. 1080. Και είπε, μανά, μήπως μπορέσω να αυτονομηθώ, γιατί μου λένε ότι θα πάρω ένα διπλό ενίκιο επιστροφή, επειδή είμαι υγειονομικός, γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Και βέβαια ενθουσιάστηκε και αυτή μαζί με μένα όταν κατάλαβε ότι αυτό το μέτρο είναι για εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
0: Όπως με τα τέλη επιτιδεύματος και τα λοιπά. Από αυτά που ακούσατε εσείς από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε αντιστροφή στα δημογραφικά, να έχουμε αντιστροφή
1: σε αυτά τα πράγματα? Δεν είναι Παναγιά μου, ήρθε ο χάρος να μας πάρει. Κάτι καλύτερο γίνεται. Υπάρχει μια ανάκαμψη, γιατί η οικογένεια με παιδιά είναι στο DNA του Έλληνα. Οπότε μετά από το σοκ μνημόνιο και τα λοιπά, αρχίζει λίγο και στρώνει. Πού θα το δούμε αυτό? Θα το δούμε στο αρχείο των στατιστικών του Υπουργείου Εσωτερικών που περιέχει τις ληξιαρχικές πράξεις. Θα δούμε όλη την τάση θανάτων γεννήσεων από το 2014 που παρουσιάζεται σε ένα book file μέσα. Και θα δούμε ότι φέτος,
0: ναι,
1: δείχνει ότι δεν θα είμαστε αυτές τις μείον 3.000 που είχαμε παγιώσει να είμαστε κάθε χρόνο, θα είμαστε περίπου στις μείον 1.000, χωρίς αυτό να είναι και στοιχείο πανηγυρισμού.
0: Αυτό όμως, έχετε στοιχείο για την επόμενη χρονιά, ναι.
1: Πώς.
0: Είναι για το σύνολο του 26 αυτό που λέτε ο υπολογισμός,
1: ναι, ναι,
0: διότι
1: ναι, ναι,
0: τα περσινά που στοιχεία είναι δραματικά. Το πρώτο τρίμηνο δηλαδή, από το 21 και μετά πάει συνέχεια προς τα κάτω.
1: Θα σας πω κάτι όμως. Επειδή είμαστε θηλαστικά εμείς οι άνθρωποι,
0: ναι,
1: έχουμε αύξηση γεννήσεων την άνοιξη και αύξηση γεννήσεων στο τέλος του χρόνου. Απλά θα το παρατηρήσετε, δηλαδή αν παίρνετε κάθε μήνα το αρχείο αυτό και κάνετε αναγωγή, θα βλέπετε ότι διαφέρει, ότι αυξάνει ξαφνικά ο αριθμός. Όταν είμαστε κοντά στην άνοιξη είναι μια πάγια τάση με τις γεννήσεις, γιατί εμείς τα παρακολουθούμε λίγο πιο στενά. Και επειδή είπα για γεννήσεις και επειδή ακούσαμε ότι το επίδομα για ένας σαν και μάλιστα όταν είχε θεσπιστεί το 19, είχαμε δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και το ισοδύναμο, δηλαδή, ξεκινάει από 40.000, ενώ στο επίδομα παιδιού ξεκινάει από 6.000. Τι εννοώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές? Αν μια οικογένεια, δύο γονείς, αποκτούν το πρώτο τους παιδί, για να μην πάρουν το επίδομα για ένας, θα πρέπει να έχουν εισόδημα πάνω από 70.000. Νομίζω ότι η μέση κατάσταση δεν έχει πάνω από 70.000. Ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι είχε γίνει τότε, το 19 που εφαρμόστηκε για το 20 μέχρι το 23, το 23 ήταν μάλιστα και με αναδρομική ισχύ το νεότερο, είχαν δώσει 2.000. 2.000 ήταν η επαναφορά ενός μέτρου που υπήρχε για το τρίτο και παραπάνω παιδί από το 2006 μέχρι το 2012 που καταργήθηκε. Αλλά τους είπαμε ότι αυτό δεν έχει κανένα. Από το πρώτο παιδί δώσατε 2.000, εντάξει, δεν υπάρχει επάρκεια στις δημόσιες νευτικές κλινικές, πάνω κάτω τα έξοδα της κυοφορίας, ωραία, το καταλαβαίνω.
0: Ούτε καν τώρα από προσωπική εμπειρία να σας μεταφέρω ότι επειδή έμεινε και ήταν και λίγο προώρο, έμεινε και λίγο μέσα, δεν ήταν ούτε για το καλημέρα.
1: Δεν με πήρατε να σας δώσω, γιατί είχα και εγώ 32 εβδομάδων την πέμπτη μου κόρη.
0: Έτσι.
1: Και για εκεί πέρα λύση οικονομικότατη. Κάνεις αίτηση στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν έχει δυνατότητα να σου το καλύψει τη μεταφορά. Οπότε δεν πληρώνεις τη θερμοκοιτίδα του ιδιωτικού. Τελεία. Μάλλον δεν σας το έπανε. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, πρώτη φορά τα ακούω από εσάς τώρα αυτό.
1: Γι' αυτό σας είπα, εδώ πέρα έχουμε κάνει διαθρηβή. Δηλαδή όταν έξι παιδιά, η μικρή είναι ακόμη λύκειο. Όταν πέντε παιδιά δώσανε πανελλήνιες μέσα σε 7 χρόνια με 5 διαφορετικά συστήματα, ξέρω τα πάντα όλα τι γίνεται και πώς μπορώ να διευκολύνω έναν άνθρωπο για να δει αν θα μπορέσει να πάρει μια μεταγραφή, να δηλώσει λίγο πιο έξυπνο στο μηχανογραφικό. Αλλά αυτό είναι και πάλι άλλη κουβέντα. Γυρίζω πίσω, στη γέννηση.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν το αυξάνουν και το πάμε 2.400 το πρώτο παιδί, 2.700 το δεύτερο, 3.000 το τρίτο, 3.500 το τέταρτο. Βλέπω ξαφνικά μια αύξηση στην ομοσπονδία των νεοεισερχομένων οικογενειών με το τέταρτο παιδί. Λέω, όπα, τι γίνεται, λέω. Κάτι γίνεται, κάτι άλλαξε. Κάνοντας όμως τον περαιτέρω έλεγχο, είδα ότι τελματώθηκαν οι οικογένειες που αποκτούσαν 5ο, 6ο, 7ο. τι στην ευχή του Θεού, λέω, συμβαίνει. Γιατί δεν υπήρχε, δεν υπήρχε αυτή η ηθική ανταμοιβή. Δηλαδή, είτε ήταν το τρίτο, είτε, συγγνώμη, το τέταρτο, είτε το πέμπτο, είτε το έκτο, είτε το όγδοο παιδί, 3.500. Αυτή η γυναίκα βάζει και τη ζωή της μπροστά για να αποκτηθεί ένα παιδί ακόμα. Δεν έχουμε να της δώσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν φαίνεται, ακούστηκε, γιατί τον γκρινιάζω πάρα πολλά χρόνια από τότε που θεσπίστηκε, δηλαδή η αύξηση από το 23-3 χρόνια τώρα. Και ήρθε λοιπόν αυτό το
0: που ακούσαμε.
1: Αν δεν δω εγώ το νόμο γραμμένο, να είμαι σίγουρη, γιατί ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας αφήνει άλλα πράγματα στο στερέωμα της αντίληψης.
0: Και την, λοιπόν, την έχουν πάθει μια φορά και με τα οικογενειακά επιδόματα το 24, από ό,τι θυμάμαι, που είχαν ανακοινωθεί κάποια πράγματα στη δεύτερη πορεία, αλλάξανε.
1: Πάμε, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Τι είπε? Το 3.500 γίνεται 4.500 και θα υπάρχει αναλογικό τάξη 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Θέλω να πάρω τηλέφωνο πάνω στην Καβάλα, που της Αγίας Παρασκευής αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, που μάλλον εκτός από γερό θα είναι και τυχερό, γιατί αυτή η οικογένεια πρέπει να πάρει 14.500. Σωστά?
0: Ναι, αν ολοκληρωθούν. Ναι.
1: Όχι, είπανε, θα θεσμοθετηθούν τώρα, σε ένα μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένουμε εμείς. Απλά να τους ενημερώσω να είναι οι άνθρωποι έτοιμοι προς διεκδίκηση. Καλό δεν είναι αυτό?
0: Καλό είναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα μέτρα, επειδή έρχονται σε μια εποχή.
1: Έχω λίγο σκοπτικό τόνο στη φωνή μου, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω πώς το εννοείτε.
1: Ουσιαστικά, αυτοί οι άνθρωποι με τα 14 παιδιά θα πάνε 14.500. Και πάμε και στο επόμενο. Μετά τη γέννηση, τι έχουμε? Αναγκαστικά εργαζόμενοι γονείς, θέλουμε παιδικό σταθμό, μάλιστα. Βρε κούφιο κεφαλάκι της. Αντί να αυξήσει, εντάξει, εμάς τους πολίτες μας άφησε χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης, τα vouchers που λέγονται για τους παιδικούς σταθμούς. Αντί να αυξήσετε τα εισοδηματικά όρια για τους υπόλοιπους γονείς, τα δίνετε να αύξηση 10% στο voucher στη δομή, στον παιδικό σταθμό. Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, γνωρίζω πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, 2 χρόνια, στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά τα κόστη και βλέπω ότι στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ποτέ δεν θα τους φτάσει ένα κουπόνι. Πάντα βρίσκουν τερτύπια. Δώσε 100 ευρώ για να τηρήσω μητρό εγγραφής, δώσε 50 ευρώ γιατί θα πάμε εκείνη την εκδρομή, δώσε 30. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν στους δημόσιους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και τα χρήματα μάλιστα, τα οποία ζητάνε οστροφία έναντι του βάουτσερ, είναι πολύ πιο χαμηλά. Δεν είπα να είμαστε σε εικόνα και κατάσταση, πώς να το πω τώρα, ιδρυματικού χαρακτήρα, αλλά γίνονται πάρα πολλά πράγματα και ζητάνε απίστευτα άλλα, πατώντας πάνω στην ανάγκη και την ανασφάλεια του γονέα, ιδιωτική παιδική σταθμή. Όχι όλοι, ιδιωτική παιδική σταθμή, το λέω απλά. Ελπίζω να δω πώς θα λειτουργήσει και τι θα αυξήσουν, δηλαδή τις θέσεις, από τη στιγμή που υπάρχει περιορισμός, κανονισμός. Καλά, εκεί πέρα υπάρχει άλλο τραγελαφικό. Τα παιδιά στον βρεφονηπιακό σταθμό πηγαίνουν κατά κόρον από 6 μηνών και πάνω, ή αν είναι ο σταθμός δεν είναι βρεφικός και είναι παιδικός, από 2,5 χρονών και άνω, αλλά υποχρεούται να έχει αίθουσα παρασκευαστηρίου γάλακτος. Πάντα τετραγωνικά. Θα ήταν σε δυνατότητα να μπορέσουν να φιλοξενηθούν άλλα 3-4 παιδιά, φεύγουν τα τετραγωνικά, αίθουσα παρασκευαστηρίου γάλακτος.
0: Και μιλάμε τώρα για.
1: Ποιος ανεγκέφαλος έφτιαξε αυτόν τον κανονισμό, ούτε και ξέρω.
0: Και δυστυχώς είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό με τους παιδικούς σταθμούς. Είναι...
1: Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.
0: Πείτε μου, αλλά λίγο γρήγορα, γιατί σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι.
1: Παλιά ήταν μέχρι 4 χρονών στο παιδικό σταθμό. Όταν εφαρμόστηκε η δίχρονη εκπαίδευση, αυτά τα παιδιά φύγανε να πάνε στον νηπιαγωγείο. Όμως, εμείς είχαμε παιδικό σταθμό vouchers και είχαμε μετά τα ΚΔΑΠ. Τα ΚΔΑΠ είναι από 5 έως 12 ετών.
0: Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, να πούμε για το.
1: Ναι. Είναι από τον νηπιαγωγείο μέχρι την έκτη δημοτικού. Εκεί λοιπόν σας στέλνω. Το παιδί των 4 χρονών δεν παίρνει από πουθενά ενίσχυση. Έχει μείνει στον αέρα. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό όλοι. Πάμε, αυτοί δηλαδή που έχουν παιδάκια 4 ετών το καταλαβαίνουν. Και βλέπετε τώρα, για τα ΚΔΑΠ. Ενώ εμείς οι πολίτεκνοι ήμασταν σε απόλυτη πρόταξη για για τους βελφονηπιακούς σταθμούς. Είμαστε σε κατάταξη χωρίς αύξηση των δηματικών κριτηρίων για τα ΚΔΑΠ, που είναι αναγκαιότητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να τον πληρώνω εγώ, γιατί κλείνει ο παιδικός σταθμός στις 4 η ώρα, στις 4.30, που έχω ωράριο σε σούπερ μάρκετ, που έχω ωράριο σε ένα νοσοκομείο, που εργάζομαι και σχολάω στις 5 και έρχομαι από τη μία άκρη της Αττικής να πάω στην άλλη και φτάνω 6 ώρα σπίτι μου, και δεν δίνει. Έχουν μείνει πάρα πολύ πολύτεκνοι χωρίς να πάρουν την οικονομική ενίσχυση από το ΚΔΑΠ. Και πολλά άλλα που έπονται, γιατί εκτός από το θέμα, να πω ένα ευχαριστώ καταρχήν, γιατί επειδή ο κύριος Πιτσιλής τα παιδιά, που λέει πολύτεκνη, τα βλέπει όσο είναι προστατευόμενα, όπως είπα και στην αρχή.
0: Ναι.
1: Και πέρσι το μέτρο ίσχυσε μόνο για το 10% των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν ισοδιότητα. 23.000 οικογένειες που έχουν 4 προστατευόμενα και άνω είναι έναντι του συνόλου των 208.000 οικογενειών πολυτέκνων. Φέτος όμως ευχαριστούμε που λέει τρίτεκνη, εννοεί αυτούς που είναι με 3 προστατευόμενα τέκνα. Το 10% από αυτές τις οικογένειες που ονοματίζουν είναι πολύτεκνοι, που έχουν μείνει με 3 προστατευόμενα παιδιά.
0: Γιατί
1: ένα παιδί τους στα 22 πήγε και πήρε πτυχίο για να μην επιβαρύνει το κράτος. Και έχουμε και πολλά πολλά πολλά ακόμα να πούμε και να τα λέμε και να σας ενημερώνουμε, και όλους εσάς τους νέους γονείς που τολμήσατε, που θα τολμήσετε, που προχωράτε, θέλει τρόπο παιδιά, δεν θέλει κόπο και δεν είναι ένας πακτολός χρημάτων. Πράγματι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο στερέωμα με την στήριξη ενός νέου παιδιού, που όλα έρχονται μαγικά έτσι όπως πρέπει να έρθουν.
0: Λοιπόν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και μας είπατε έτσι κάποια πράγματα, μας τα εξηγήσατε. Θα σας έχουμε ξανά, ελπίζω, στην εκπομπή πολύ σύντομα.
1: Με
0: καλή
1: χαρά,
0: σας
1: ευχαριστώ,
0: συνέχεια.
1: Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά από την Παρασκευή και μετά σε όλους που έχουν παιδιά.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, 8 και 58, είναι ώρα να πάμε σιγά σιγά για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε για δελτίο ειδήσεων, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κρατάμε, μάθαμε και 2-3 κολπάκια τώρα, θα την ξαναβγάλουμε την κυρία Ίνες Αγγελή. Σε πολύ λίγο είμαστε ξανά για να δούμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί τρέχουν, γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.

0: Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαριά εκτεθειμένο παραμένει το Μέγαρο Μαξίμου για τη μυστική επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να έθεσε ομά τελεσίγραφα για το Αιγαίο και τα νησιά, ακόμη και σε κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει τις ευθείες απειλές του, κουρελιάζοντας στην πράξη το αφήγημα της κυβέρνησης περί ήρεμων νερών. Η παρατεταμένη αφωνία της Αθήνας απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις γεννά πλέον μείζωνα ερωτήματα για το τι πραγματικά συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες. Για την υπόθεση της τραγωδίας στην Τανάγρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Τανάγρας είχε προειδοποιήσει εγγράφως από πέρυσι για τον κίνδυνο σοβαρού δυστυχήματος, ζητώντας να σταματήσουν οι επικίνδυνες πτήσεις. Το ομόφωνο στόπ της τοπικής κοινωνίας είχε κοινοποιηθεί στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην 114 πτέρυγα μάχης και στους διοργανωτές, αλλά δυστυχώς αγνοήθηκε πλήρως. Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο από την πρόβα της προηγούμενης ημέρας καταγράφει τους δύο άτυχους χειριστές να εκτελούν κανονικά και με ακρίβεια τον ίδιο ακριβώς ελιγμό. Η τραγωδία που βύθισε στο πένθος της οικογένειας των δύο αξιωματικών αλλά και ολόκληρη τη χώρα ανοίγει πλέον μείζον ζήτημα ευθυνών για τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία που επέτρεψε να συνεχίζεται το θέαμα παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις. Ως ψηφοθυρικό πυροτέχνημα χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα κρίνονται τα οικονομικά μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι υποσχέσεις για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεταφέρθηκαν για το 2028, την ώρα που η συνεχιζόμενη ακρίβεια αλλά και η έλλειψη φοροελαφρύνσεων εξαφανίζουν ουσιαστικά κάθε όφελος. Αντί για κανονική επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι παίρνουν απλώς ασήμαντα επιδόματα των λίγων ευρώ. Με τους πραγματικούς μισθούς να έχουν αυξηθεί μόλις κατά 0,3% από το 2019, οι εξαγγελίες αντιμετωπίζονται ως καθαρή προσπάθεια εμπεγμού εν ώψη εκλογών. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο μιας γενικευμένης και παρατεταμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Το Brent εκτινάχθηκε πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ξεπέρασε τα 92 μετά τις απειλές της Τεχεράνης για αντίπεινα σε ενδεχόμενα αμερικανικά χτυπήματα. Οι αγορές προεξοφλούν σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς ενέργειας, επαναφέροντας τον εφιάλτη ενός νέου ενεργειακού σοκ. Οι εξελίξεις αυτές προμηνύουν νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα και στα ράφια, εξανεμίζοντας περαιτέρω τα εισοδήματα των οικοκυριών. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή «Στο πεδίο της μάχης» με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
3: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 6971. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, στο πεδίο της μάχης και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Υπενθυμίζω, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη. Εάν έχετε ακίνητο σε κάποια από αυτές τις πόλεις, θέλετε να το αξιοποιήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο στο 6940 66 70 71 προκειμένου να μιλήσετε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη, που είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, πιστοποιημένοι, όχι σκιτζίδες, θα έρθουν εκεί, θα το φωτογραφίσουν, θα το δουν, θα σας συμβουλεύσουν πώς θα μπορέσετε να το αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά ενοικίαση, είτε αφορά πώληση, είτε οτιδήποτε άλλο. Μπόνους, δεν είναι μόνο σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα και Θεσσαλονίκη, αλλά δραστηριοποιείται η Πεσιρίδης Group και στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε είστε στη Γερμανία, είτε οπουδήποτε αλλού, με ένα τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα που θέλετε να το αξιοποιήσετε, μπορεί να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6940 66 70 71. Μιλάτε με το Γιάννη τον Πεσιρίδη, συμπαθέστατος άνθρωπος, να σας βοηθήσει να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας. 2, 3.

πρωί σας σήμερα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mike FM στους 99,8. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2026, το σωτήριον έτος και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Άρα για την επόμενη μία ώρα σχεδόν, 50 λεπτά, να είμαστε ακριβείς, να ακριβολογούμε, εδώ πέρα δεν μιλάμε στον αέρα. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού.

Δημήτρης Παπαγιωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, τις μουσικές επιλογές και τα ψηφιακά, διότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε εκτός από το FM και ψηφιακά στο www.machfm.gr. Μπαίνετε μέσα, ενημερώστε για την επικαιρότητα, πατάτε και το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά. Καλημέρα σε όσους είναι στο δρόμο, είτε πηγαίνουν προς τα κάπου, είτε δουλεύουν στο δρόμο. Δύσκολα τα πράγματα, αυξημένη σήμερα η κίνηση, πάρα πολύ και καθυστερήσεις σε βασικά σημεία του Λεκανοπεδίου, Κηφισός, Αττική Οδό κτλ. Θα τα δούμε σε λίγο και πιο λεπτομερώς. Εσείς είστε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πώς? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε, αλλά και όσα δεν έχουμε συζητήσει. Και τις καταγγελίες σας, όχι τις παραγγελίες σας, καταγγελίες για παραγγελίες αλλού. Έχει γίνει στο μεταξύ χαμός σούσουρο με το ποιος είναι ο γνωστός κομμωτής, πολύ γνωστός κομμωτής, ξέρω, δεν θα το πω, δεν μπορώ, δεσμεύομαι, που έκλεψε, λέει, ένα φυλαχτό και κάτι γυαλιά ηλίου, μπήκε σε ένα κατάστημα και τα σούφρωσεν στη Μύκονος, Μύκονος! Ένα φυλαχτό αξίας 550 ευρώ και γυαλιά ηλίου αξίας 390 ευρώ. Μπήκε μέσα γνωστό τηλεοπτικό πρόσωπο. Τσουπ, φτερά. Με ρωτάει εδώ πέρα για να το πω ποιος είναι. Δεν μπορώ να το πω, παιδιά. Δεν το έχουν δώσει επίσημα. Δεν μπορώ να βγάλω προσωπικά δεδομένα στη φόρα. Καταλαβαίνετε. Τώρα όπου πάει το μυαλό του καθενός. Είχε κι άλλα από τη Μύκονο χτες, είχε κι άλλα. Λέει ένας 61χρονος πήγε, το πλήρωσε 10 φορές, κάποιος πήρε κάτι, πλήρωνε με την κάρτα, βάζει, λέει, δεν το δέχτηκε, ξαναβάλτε την κάρτα. Και ξανά, καμπόσες φορές τον εχρέωσε. Έχουνε σφίξει τα πράγματα και στη Μύκονο. Λέει, οι δισεκατομμυρίουχοι δεν ξοδεύουν όπως ξόδευαν, λέει, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Α, άκου τώρα.

Νάτος ο Κώστας από την Καλυθέα φωνάζει για αυτός Μύκονος. Πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα στις Πέτσες. Καλημέρα στο Περιστέρι.

0: Έχουν αγωνία, αγωνία οι δημοσκόποι. Περιμένουν να δουν αν θα φανεί ανεβασμένη κυβέρνηση. Yeah. Για να μπορέσουν να πάνε σε εκλογές. Διότι αλλιώς θα τραβήξει μέχρι τέλους ο Μητσοτάκης, μέχρι την τελευταία ημέρα. Να δώσει εκεί πέρα την τελευταία απευθείας ανάθεση. Να δώσει το κατητή στην Τέρνα. Δεν έχει πάρει πολλά. Κάναμε, είχαν χτες ρεπορτάζ στο ανατρεπτικό δελτίο. Είχαμε το βράδυ στο Alert. Δεν ξέρουν από πού τα παίρνουν. Πραγματικά δεν ξέρουν. Πήρανε την Εγνατία για μία μπουκιά ψωμί, ανεβάσαν τα διόδια, τα τριπλασιάσαν. Θα τριπλασιαστούν μάλλον σε βάθος χρονού. Ναι, ένα φορτηγό, αυτοί οι καημένοι φορτηγατζίδες που λέγαμε, πλήρωνε ξέρω εγώ 30 κάτι ευρώ διόδια για να διασχίσει την Εγνατία. Στο τέλος το 2030 που έχουν κάνει τον προγραμματισμό θα έχει πάει στα 168. Σκέψου μετά, λένε ότι καταπολεμούν την ακρίβεια, τον πληθωρισμό κτλ. Μας δουλεύουνε. Οι βενζίνες θα έχουν πάει, τι έλεγε ο Κερίδης χτες. Έλα μωρέ, μέχρι τα 5 ευρώ δεν είναι κρίση ρε παιδιά, μην το κάνετε θέμα. Ούτες, νάτος.
1: Ο Γιάννης μας έλεγε πριν στην Λέζο, πληρώνουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
2: Μπράβο, και σανότερα.
3: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ.
1: Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι η οικονομία πάει καλά.
3: Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
0: Στα 10, στα 12, στα 17. Γιατί στα 5 το αφήνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Και άμα λες και τίποτα, τι είσαι. Τι είσαι, είσαι μίζερος, είσαι μυρλάς. Μύρλας ήταν το τελευταίο που είπε ο Γεωργιάδης.
4: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα. Όλη την ημέρα.
0: Για μυρλά. Σένα λέει.
4: Και μιζέρια. Το Μητσοτάκης σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
0: Έχουμε μασταχυδό. Μας μείωσε τους φόρους και μας δίνει λεφτά ο Μητσοτάκης, παιδιά. Ακούτε. Και, όλοι... και άμα το λες είσαι μύρλας, λέμε. Πάμε, καλημέρα σας. Δίνει λεφτά ο Μητσοτάκης, σας μειώνει τους φόρους. Στο μεταξύ, δε, άμα πας στο σούπερ μάρκετ, είναι σαν μεγάλη Παρασκευή, να πούμε, όταν φτάνεις στο ταμείο. Βλέπεις κάτι φάτσες. Κάνανε συμφωνία κυρίων και μας τα παίρνουν οι κύριοι από όλες πλευρές. Αλλά είσαστε μύρλες. Γιατί με κοιτάς έτσι, Αποστολέ, δεν κατάλαβα. Στο μεταξύ βγήκε και με τα ChatGPT, το είδες. Τον είδες τον Άδωνη Γεωργιάδη με το ChatGPT που πήγε να το παίξει μάγκας και έχετε άδικο, έλεγε στους δημοσιογράφους και κάθιστε να ρωτήσουμε το ChatGPT.
5: Υποσχεθήκαμε, είναι εδώ.
6: Καλημέρα.
5: Κύριε Γεωργιάδη,
6: καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Δώσατε λίγα σε πολλούς, κύριε Γεωργιάδη.
7: Λίγα.
6: Αυτό καταλάβαμε. Λίγα ήταν.
8: Πολλά λόγια και τηγανίτα τίποτα.
7: Αυτή είναι η νοοτροπία των καναλιών και των κομμάτων. Να γυρνάνε άλλη μέρα και να ψηρίζουν και να λένε πόσα διαιρούνται αυτά για 365 μέρες το χρόνο. Να σου οδήγησε στο μνημόνιο, στη χρεοκοπία, ξαναχάσουν συνταξιούχοι τελικά το 50% τη σύνταξή του.
8: Τελεία.
6: Κατά συνέπεια.
7: Να μην ασκείτε μύρλα.
8: Λίγο απλώ να περιορίσει.
0: Λοιπόν, δεν φταίνε που τα φάγανε, δεν φταίνε που μασίσανε, αλλάξανε μασέλες από εξοπλιστικά, από πώς τους έλεγε ο Καραμάλης, νταβατζίδες, τους έλεγε ο Καραμάλης, όχι εγώ. Δεν φταίνε όλα αυτά για το μνημόνιο, όχι, φταίει που βγήκαν οι δημοσιογράφοι και είπαν ότι άμα δίνεις 300 ευρώ το χρόνο είναι λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα. Είναι ξεκάθαρο το ποιος φταίει.
8: Με λίγο τη μύρλα, λίγο.
7: Έδωσε πάρα πολλά, έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
8: Τι άλλο θέλετε, θα παίρνει την πόλη, δεν το Μητσοτάκης.
7: Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
8: Άγιε Μητσοτάκη, μην ακυπούσε.
7: Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτι τα 500 φτάνουν. Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
8: Δεν τρέπεστε.
4: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς. Ούτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
7: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
6: Εμείς
4: δεν συγχωρείτε, δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
6: Εμείς
4: όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
9: Πάντα φταίνε οι αλήτες, οι ρουφιάνοι, οι δημοσιογράφοι.
6: Εμείς.
4: Ή εσύ ποιο άλλο.
6: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
4: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΔ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει του φόρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
8: Σοβαρά μιλάτε.
6: Αλλά δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
4: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Και προσγειωμένοι στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι. Μην πω τη λέξη που ήρθα από στην τηλεόραση.
9: Γιατί είμαι και στην τηλεόραση.
4: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς και όλοι να μυριάζετε. Έλος!
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των
0: εποχών. Καθόλου!
4: Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Τσάκη.
1: Μάλιστα.
10: Ασχολίαστο.
6: Οι συνταξιούχοι που λένε εμείς που είμαστε 63 χρονών γιατί δεν πάρουμε το τραπεζάρι.
7: Συνταξιούχοι είχαν 50% μείωση Παπανδρέου. Προσωπική διαφορά επί Κατρούγκαν. Αυξήσεις επί Μητσοτάκη. Κατά προσωπικής διαφοράς και έκανε το επίδομα.
11: Εμείς σαν συνταξιούχοι περνάμε μια χαρά.
6: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα.
7: Όσα?
6: Και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε. Συγγνώμη, αλλά μέσα στη μίλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65. Μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
3: Αυτό που είπες είναι ψέμα.
7: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα. Στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%.
8: Πρέπει να γκρινιάξουμε! Αν δεν πούμε πάνω μεγάλα, θα σκάζουμε!
6: Και τι δεν θα φάμε? Απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
7: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο.
0: Δεν πεθαίνουμε από την πείνα στους δρόμους, λέει.
10: Είπαμε, ζούμε καλά. Μην τελειωνόμαστε τώρα, ζούμε καλά.
7: Άρα από κάπου τα βρίσκουμε.
6: Παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο.
7: Τα εστιατόρια έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
8: Πού τα ήταν αυτά γραμμένα?
6: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
12: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας
7: πάλι.
11: Διαβασμένο σημείο από το Google.
7: Από το Google. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας.
12: Βεβαίως την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση αν έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
7: Έχει αυξηθεί ο τζίρο.
12: Βεβαίως.
10: Τι κάνει!
12: Κύριε Γεωργιάδη, μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
7: Ένα άλλο, μα πει το τσάτ, τι πέθα που λε.
12: Άφησε το τσάτ.
0: Προσπαθεί να το προστατεύσει.
7: Κάτσε μα πει το τσάτ, τι έπαθε τώρα.
12: Έχει ανοίξει το τσάτ, τι έχει ρωτήσει.
7: Μειώθηκε ο τζίρο σε τώρα το 26 με 25.
12: Ωραία.
7: Σκέφτεται το τσάτ.
12: Σκέφτεται, αργεί λίγα και το τσάτ. Με μια έκδοση έγινε.
6: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
7: Είπατε.
6: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
7: Φυσικά έχω το πλάσ.
12: Τι λέει, τι λέει, μισό.
7: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
6: Αφού σας τα λέμε.
7: Δεν κάνει λάθος ο τσάτ, δεν κάνει λάθος.
0: Όχι, τους έχει στολίσει κανονικά. Είστε μήλες, δεν είναι λάθος στοιχεία. Και στο τέλος που βγαίνει ότι έχει... Είχαν δίκιο που του λέγανε ότι είχε μειωθεί ο τζίρος στα εστιατόρια. Εν μέσω καλοκαιριού έχει μειωθεί ο τζίρος στα εστιατόρια, έτσι, κράτα το αυτό. Βγαίνει και γελάει. Ξεκινάει και ο Γεωργιάδης και χαζογελάει σε φάση ότι την έπαθα στον αέρα, αλλά δεν πειράζει. Είμαι μάγκας, είμαι και ωραίος. Τους έχει πιάσει, το ακούσατε όλο το. Δηλαδή αυτό είναι να το πας, ρε παιδί, να το μεταφράσεις. Να το μεταγλωτήσεις, δεν ξέρω τι, και να το δώσεις στο εξωτερικό για να τους πεις: κοιτάξτε πώς γίνεται η πολιτική στην Ελλάδα. Έχεις τον άλλον και τους βρίζει 10 λεπτά ότι φταίνε όλοι. Είμαστε όλοι παλαβοί όσοι έχουν μικρόφωνο. Είναι παλαβοί οι πολίτες που διαμαρτύρονται. Του λέει ψέματα. Είπε στη δημοσιογράφου, λέει ότι δίνει για δύο άτομα 100 ευρώ σούπερ μάρκετ την εβδομάδα. Η οποία του είπε λίγα, προφανώς. Για δύο άτομα 100 ευρώ σούπερ μάρκετ την εβδομάδα είναι λίγα. Και μόνο σου να είσαι το 80-90 φεύγει. Δηλαδή, εγώ πάω να πάρω από το σούπερ μάρκετ βασικά πράγματα, ξέρω εγώ, και φεύγει το 30, ξέρω εγώ, χωρίς να πεις τίποτα. Τσακ μπαμ. Με διαδικασίες συνοπτικές. Του λέει για 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα και λέει αποκλείεται. Που δίνω 30 ευρώ εγώ σε μηχανή σκέψου. Σε μηχανή. Για να το πλέον πόσο βάζει την εβδομάδα. 30 ευρώ περίπου, έτσι. Και τους λέει χήμα, δεν σας πιστεύω, λέτε ψέματα. Πιάνετε ψευδόμενος ο ίδιος στον αέρα, που σε αυτό με την κατανάλωση των εστιατορίων, και δεν τρέχει τίποτα, ρε. Ρε, δεν τρέχει τίποτα. Θα του ζητήσουν και συγγνώμη στο τέλος. Συνεχίζει και φεύγοντας ότι είστε μύρλες και φταίτε όλοι. Δεν ντρέπεστε λίγο?
7: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα?
0: Έτσι,
7: όλη την ημέρα.
0: Εσείς οδηγείτε στην καταστροφή. Δεν έχει πάει η βενζίνη ούτε, τι λέει ο Κερίδης, ούτε 5 ευρώ. Δεν είναι κρίση, ρε παιδί μου. Δεν τρέχει τίποτα. Πώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν ζει στην πραγματικότητα? Δεν ζει στην πραγματικότητα. Κερίδης είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει στα πανεπιστήμια, μετά μπήκε στον κομματικό μηχανισμό κτλ. Άντε γεια! Ποτέ δεν ήρθε αντιμέτωπος με το πώς θα βγάλω το μήνα. Ποτέ δεν ήρθε αντιμέτωπος, δηλαδή, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λες δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Ο Γεωργιάδης δεν ξέρω αν έχει επαφή με την πραγματικότητα ή όχι. Ξέρω όμως ότι κάνει αυτό που κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά να βγαίνει ο άλλος Κερίδης και να λέει ότι με 5 ευρώ είναι κρίση, τώρα δεν είναι κρίση, που έχουν βγει παγκοσμίως και κλαίνε για τα πετρέλαια. Είναι απίστευτο αυτό. Στο μεταξύ, τώρα έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν οι ιστοσελίδες την υπόθεση με τους Αφγανούς. Τώρα έχουν αρχίσει και συνειδητοποιούν τι έγινε. Είχε ξαναπιαστεί ψεύτης τότε με τα ραντεβού. Νομίζω ότι το τηλέφωνο προσπαθούσε να κλείσει ραντεβού στο εσύ. Ναι, το θυμάμαι εσύ. Και είχε βάλει την επόμενη χρονιά για να το καλύψει τον αέρα. Αντί να βάλει το 26, ξέρω εγώ, είχε βάλει το 27. Είναι η καλή προετοιμασία, ξέρεις ότι αυτή είναι ότι είναι η elite, ρε παιδί μου. Είναι η άριστη. Συνεχίζουν και με το AFD στον τάξη. Διαβάζω τίτλο από άλλο site. AFD, μαζικές απελάσεις. Ξεχωριστές τάξεις και σχολεία για μετανάστες. Κατάργηση της σημαίας Pride. Το σχέδιο για τη Γερμανία. Μου το φτιάχνουν όλο ένα και καλύτερο. Και λες, θες τέτοιο, κατάργηση σημαίας Pride ή θες να σου βάζουν όπως βάλανε στα σχολεία εδώ πέρα στο δημοτικό, στη Δευτέρα Δημοτικού, τις οικογένειες, πώς λέγανε, οικογένειες ομοφύλων, ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, ξεχωριστές οικογένειες. Και κάνανε μετά, έκανε ο Μαρινάκης, έλεγε, όχι, ποιος το βάλε αυτό εκεί, πώς μας ξέφυγε. Μιλάμε για ένα κράτος που δεν έχει ούτε πινακίδες κυκλοφορίας, να ξέρετε. Κάνουμε καινούριο σύστημα να το δώσουμε σε ιδιώτες γιατί είχαμε ξεμείνει, δεν είχαμε πινακίδες κυκλοφορίας. Πάνω στη Θεσσαλονίκη είχαν τεράστιο πρόβλημα. Κάνανε οι άλλοι που λάγανε μηχανάκια και δεν μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά γιατί δεν είχαν να βγάλουν πινακίδες. Μιλάμε τώρα για επιχειρηματικότητα, ευνοεί την επιχειρηματικότητα το κράτος. Μου στέλνετε μιμίδια εδώ πέρα με Κυρίδη και Άδων και τέτοια. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε, δεν πάντα παίξουμε αυτά τα πράγματα.

Και έχουμε και το Μητσοτάκη, έλυσε τα θέματα τα δικά μας με την Τουρκία και πάει τώρα στην Αίγυπτο να λύσει τα προβλήματα που έχουμε με, την, με το Σίσι. Η οποία Αίγυπτος ήταν, σύμφωνα με αυτά που μας λέγανε, μέρος των τριμερών σχημάτων, βασικός, στρατηγικός μας εταίρος και τα λοιπά, και έχει πάει τώρα η Αίγυπτος και τα έχει βρει φουλ με την Τουρκία, πάει να δημεύσει, να μην μείνει από τη Μονή Σινά, να μην μείνει ούτε κολυμπηθρόξυλο. Να μπουν να τους πάρουν ακόμα και τις εικόνες όπως πάει εκεί πέρα. Παίρνουνε, ουσιαστικά δημεύουνε, κάνουν κατάσχεση όλης της περιουσίας της Ιεράς Μονής του Σινά οι Αιγύπτιοι. Και τώρα πάει εκεί πέρα, λέει, για να δούνε μήπως μπορέσουν να κάνουν, λέει, ενεργειακά project, να ρίξουν καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου. Γιατί εκεί πέρα είναι να εξυπηρετηθεί καμιά εταιρεία, αυτό μπορεί και να προχωρήσει. Τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω να προχωράνε καθόλου, ούτε το να πείσουν τους Αιγύπτιους να παραμείνουν, να μην τα ξαναβρούνε με την Τουρκία, ούτε τίποτα από όλα τα άλλα. Άρα εντάξει, θα κάνει ένα ταξιδάκι, είχε ξανακάνει και μετά είχε πάει και είχε πάρει και τη σύζυγό του και είχαν πάει διακοπές. Πότε ήταν αυτό, πριν από 2-3 χρόνια.

Βρίσκουν άκρη, λέει, για τις επιθέσεις. Φαίνεται, λέει, ότι η εντολή για τις επιθέσεις με χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Πρόκειται, λέει, για κρατούμενο που μεταξύ άλλων έχει εμπλακεί σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και ο οποίος, παρά το γεγονός ότι είναι χρόνια στις φυλακές, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και δραστήριος στον χώρο της παρανομίας. Κάνει τις κανονισιές του μέσα από τη φυλακή. Απολύτως λογικό. Μου στέλνετε για το πόλεμο εκεί πέρα, δικαστικός πόλεμος, λέει, για τη φωτιά στο Πορτογερμενό. Τα λέγαμε αυτά, τα λέγαμε την προηγούμενη ώρα. Άμα έχεις λεφτά να πάρεις πραγματογνώμονες, άμα έχεις λεφτά να πάρεις δικηγόρους καλούς κτλ. Πάνε και κυνηγάνε, όπως είπαμε, να δούνε η μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, που είπαν οι πραγματογνώμονες ότι ξεκίνησε από εκείνο το πάρκο με τα ενεργειακά κτλ. Μήπως ξεκίνησε, λέει, από κυνηγούς που πυροβολάγανε τα καλώδια. Δεν ξέρω καμία λογική, δεν βρίσκω καμία λογική σε αυτό. Μου στείλε μήνυμα, άλλος μου λέει, μπορεί να πυροβολάγανε πουλιά που καθόντουσαν στα καλώδια. Θα είχαν γίνει πιστά. Καλημέρα και στην Αγγλία. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Ηράκλειο, στον Ηλία. Να τους πετάχθηκε και ο Θανάσης από το Περιστέρι. Καλημέρα στη Δέσποινα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν από 20 χρόνια ότι είχαμε αυτούς τους πολιτικούς στην κυβέρνηση της χώρας, θα έβαζα τα γέλια και θα τον θεωρούσα τρελό. Δεν μπορεί, μάλλον βλέπουμε μαζικά εφιάλτη. Καλά, και πριν από 20 χρόνια δεν ήταν. Το 2006, ποιος ήταν το 2006 πριν από 20 χρόνια? Καραμαλής, Σιμίτης. Ήτανε καλύτερη σοδιάτη. Μπορεί να σε κοροϊδεύανε λιγότερο στα μούτρα σου. Εντάξει, αυτό ναι. Δεν νομίζω ότι ήτανε καλύτερα τα πράγματα πριν από 20 χρόνια, Δέσποινα. Αυτή είναι η δικιά μου η εντύπωση.

Πόσο άσχημα, λέει, μας έχουν πει ότι πάει η Τουρκία Ευαγγέλης. Πόσο απομονωμένη είναι. Είναι τόσο που από ό,τι διαβάζω το ΑΕΠΤΙΣ είναι 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Καλύτερα να μην μπούμε που έχουν καταδείξει το δικό μας, γιατί θα κλάψουμε. Ναι, μόνο αυτό. Βγήκε η είδηση σήμερα. Έχει αύξηση στις εξοπλιστικές και αμυντικές της δαπάνες η Τουρκία την τελευταία τριετία 229%. Την τριετία 2027-2029. Οι άλλοι ετοιμάζονται απέναντι για πόλεμο. Εμείς κάνουμε εδώ πέρα ότι δεν καταλαβαίνουμε τι μας λένε. Και κάνουμε, τι κάνουμε, ότι κοιμόμαστε στο Αιγαίο. Είχε τώρα παραβιάσει οπλισμένα F-16 χτες στη Ρόδο. Στη Ρόδο, ρε φίλε, στη Ρόδο. Είχε στη Θάσο τουρκικά UAV, γινόταν χαμός. Είχαμε τις αποκαλύψεις για αυτά με τον Ερντογάν. Είχαμε τις απειλές, τις άμεσες του Ερντογάν. Εμείς κάνουμε ότι κοιμόμαστε. Βγαίνουν και τα λένε χήμα. Καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Δεν μιλάμε ότι ήταν κανένας τυχαίος τύπος, ο οποίος βγήκε στη τηλεόραση και είπε, παιδί μου, θα τα πάρουμε, θα πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε την Κομωτινή. Η Κομωτινή, λέει, αρκεί, η Δυτική Θράκη αρκεί, η Θάσος θα ήταν δικιά μας. Και λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Όχι, λέει ο παρουσιαστής, η Θεσσαλονίκη έχει τη σημασία της. Βεβαίως, λέει, θα την πάρουμε και η Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του Θεού, θα την πάρουμε. Υπάρχει ακόμα χρόνος, μωρέ. Αυτό, λέει, θα εξαρτηθεί από τη διεθνή συγκυρία. Διότι αν μείνουμε μόνοι μας με αυτούς, αυτοί είμαστε εμείς, οι αποδόθε. Εμείς θα κάνουμε τη μεσημεριανή μας προσευχή στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε άλλος αρθρογράφος της Χουριέτ, Σενέρ. Αυτός είναι που είπε ότι αν απλώσουν το χέρι τους θα πάρουν το Καστελόριζο. Αν για παράδειγμα, λέει, πάρεις το αεροπλανοφόρο Ανατολού, το βάζεις στη θάλασσα από το λιμάνι του Κάσ και το ευθυγραμμίσεις προς τα απέναντι, ουσιαστικά θα πας μέχρι το Καστελόριζο σχεδόν περπατώντας. Και λέει, θυμήθηκε τα παλιά, λέει, κάποτε λέγαμε τον πρωινό μας καφέ θα τον πιούμε στην Αθήνα. Μεσημεριανή προσευχή στη Θεσσαλονίκη, πρωινό καφέ στην Αθήνα. Χαλαρή τύπη. Καλημέρα, λέει Δημήτρη, ο φίλος ο Κώστας. Ωραίο παραμύθι για τους κυνήγους. Πρώτον, γνωρίζω το μέρος λόγω έχω ελαιώνα. Δεν έχει κυνήγι η περιοχή. Δεύτερον, από Σεπτέμβρη-Φεβρουάριο έχει νεκρή περίοδο κυνηγιού. Αλλά τώρα ό,τι θέλουν θα πούνε. Οι κατηγορούμενοι είναι. Ο κατηγορούμενος λέει ότι θέλει. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τα βολέψουν, θα τα σιάξουν όλα προκειμένου να βγουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε και το Ηράκλειο, τα παντγύρια στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Κάνανε ένα διεθνές φεστιβάλ χωρών, Symposium International το λέγανε. Dana International, θυμάσαι. Χορευτικό φεστιβάλ. Διεθνές, λέει, ήταν διεθνές. Αλλά το μοναδικό που κυκλοφόρησε σε φωτογραφίες ήταν κάτι τύποι με τουρκικές σημαίες, φουλ, εκατοντάδες τύποι με τουρκικές σημαίες, ντυμένοι, ξέρω εγώ, γεννήτσιας, δεν ξέρω τι ήταν ντυμένοι, αγάδες, βεζίριδες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και κάνανε παρέλαση στους δρόμους του Ηρακλείου με τα λάβαρα, τα τουρκικά. Το οποίο έπεφτε και σε μία επέτειο των τουρκικών διωγμών κατά των Κρητών, έτσι, που τους είχαν περάσει λεπίδι, 19ο-20ο αιώνα. Και βγήκε η διοργανώτρια του φεστιβάλ και είπε: «Α, μας παρεξηγήσατε, ήταν μια διεθνής πολιτιστική συνάντηση με κεντρικό μήνυμα την ειρήνη». Ο άλλος ντύθηκε Σελτζούκος, πήρε μια σημαία της Τουρκίας και περπάταγε στους δρόμους του Ηρακλείου και λέει: «Εντάξει, δεν ήταν σωστή, δεν παρουσιάστηκε η αντικειμενική εικόνα της παρέλασης, είχε και ελληνικές σημαίες». Η
ελληνικές σημαίες, είπε, ήταν η πλειοψηφία της παρέτησης και η τοποθέτησή τους είχε σκοπό την ανάδειξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης. Οι άλλοι λένε θα μπούμε στη Θεσσαλονίκη, θα πιούμε καφέ στην Αθήνα, ξέρω εγώ, και εμείς βάζουμε τύπους Σελτζούκους να κάνουν βόλτα στο Ηράκλειο με τουρκικές σημαίες. Δεν ξέρω και αν ήταν Τούρκοι, ήταν τίποτα ντόπιοι εκεί πέρα, που τους είπαν πάρτε ένα πεντάρικο να κάνετε βόλτα με τουρκική σημαία. Πραγματικά δεν το ξέρω. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αυτά, έτσι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάει, έχουν χαζέψει. Έχουν χαζέψει. Οι άλλοι ακονίζουν λεπίδες και οι δικοί μας εδώ πέρα σηκώνουν σημεούλες και λένε για ειρήνη και συμφιλίωση. Οι άλλοι φανατίζουν τον κόσμο και εδώ πέρα έχεις. Αυτό παίζει να είναι και δεν ξέρω αν έχει χρηματοδοτηθεί. Λογικά Symposium International λέγεται, από το International και μόνο, λέω εγώ ότι θα έχει πάρει ΕΣΠΑ τουλάχιστον. Δεν το έχω δει.

Όχι που θα έκανα λάθος. Όχι που θα έκανα λάθος. Το είπα έτσι στον αέρα, παιδιά, έτσι. Και βάζω τώρα, έκανα παύση 2-3 δευτερόλεπτα και βάζω. Μπήκα στο AI και γράφω. Συμπόσιο International χρηματοδότης. Μόνο αυτό έγραψα, δεν έγραψα. Και μου βγάζει τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Χανίων. Σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, για τις τουρκικές σημαίες. Και τρίτο, λέει, ιδιωτικοί πόροι και εγγραφές. Πακέτα συμμετοχής χορευτών, εκπαιδευτών και επισκεπτών. Άρα το ΕΣΠΑ μέσα έπεσα που το είπα στην τύχη. Είδες, είδες, Γιαννόπουλε, πώς γίνονται δουλειές. Έτσι χωρίς ΕΣΠΑ θα κάνουν βόλτα. Είναι για την ανάπτυξη και για τον τουρισμό, ρε. Αυτό είναι, αυτό το κάνουμε το ΕΣΠΑ. Να μαζευτούν, να χορεύουν σελτζούκι, να πούμε, με τουρκικές σημαίες στο Ηράκλειο. Όλα απολύτως λογικά και ωραία. Περισσότερες ελληνικές σημαίες. Αυτή ήταν η δικαιολογία της. Έχουνε χαζέψει. Αλλά εντάξει, είχαμε και τον άλλον, τον πορνοστάρ μετά που είχε βγάλει στο κλαρί της 16χρονης, το είδες. Ναι, μετά μας λένε όμως είναι sex workers, παιδιά, μην τους κακολογείτε. Ένας 33 χρονών, ένας μαντράχαλος εκεί πέρα με κάτι μούσκουλα και τέτοια, ο οποίος ήταν πορνοστάρ. Και τον βρήκανε με ναρκωτικά και 2 16χρονα που τα είχε βγάλει στο κλαρί, ξέρω εγώ, έτσι. Κανονικά, τα νίκιαζε, δηλαδή είχε βάλει ερωτικές αγγελίες, το λένε τώρα, πολύ τέτοιο. Όχι ρε παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με την κουλτούρα που καλλιεργείται, απλά έτυχε και παραστράτησε ο άνθρωπος.

Λοιπόν, τα πράγματα από τους δρόμους δεν είναι καλύτερα. Έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε καθυστερήσεις έως 30 λεπτά από στην Αττική Οδό. Καταλαβαίνεις ότι άμα μπήκαμε στο 30 λεπτό στην Αττική Οδό από τώρα, πού θα φτάσει? 5 έως 10 λεπτά είναι η καθυστερή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και 25 έως 35 έως 30 λεπτά από Φιλής για Κηφισίας. Το ίδιο και στην έξοδο στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Κίνηση πολύ στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Συγκρού, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου. Ο Κηφισός. Πάρκινγκ. Μη σας χρεώσουν για πάρκινγκ στο Κηφισό από ό,τι βλέπω. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Πέτρου Ράλι, στο ρεύμα προς Πειραιά, είναι άστα να πάνε. Και στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Νέα Ιωνία. Πάει το καλοκαιράκι, χαιρετίζετε το, θυμάστε τι ωραία που ήμασταν εδώ πέρα που είχαμε μείνει λίγοι και κυκλοφορούσαμε. Τώρα δεν έχει τέτοια, τώρα πήξιμο. Κακό λέει δεν είναι αυτά που λένε ή κάνουν Τουρκία. Κάτι κακό έχει και αυτό. Τώρα να σου λένε θα έρθουν και θα σου πάρουν τα πάντα όλα. Το κακό λέει είναι εμείς εδώ οι κότες λιράτες που μας νοιάζει μόνο το φρέντο, το δατού και η αποτρίχωση. Εγώ ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση για να πέσει. Ρωτάει η Αναστάση, ενώ η Δέσποινα μου λέει τα 20 χρόνια ήταν τυχαία, ρε παιδί μου, δεν εννοούσε το Καραμαλή, οκ. Okay. Πάμε πριν, για να προλάβουμε πριν κλείσουμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν προλάβαμε στο δεύτερο μισάωρο σήμερα. Για να δούμε τι πραγματεύονται. Ελεύθερος τύπος. Μπαράς για τα παιδιά με ισόπωση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Είναι αυτό το μέτρο που λένε ότι δίνει λεφτά σε όσους ήδη έχουν λεφτά για να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους κάθε μήνα. Πώς θα χτιστεί το ΕΦΑΠΑΚ στα 18 έτη. Μιλάμε καταρχήν, να ξέρετε, μην νομίζετε ότι έχετε παιδιά και θα πάτε τώρα να τους ανοίξετε λογαριασμούς και τέτοια. Είναι για παιδιά έως 2 ετών. Θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα, λέει, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, νονείς, συγγενείς, φίλοι. Θα τα φορολογεί, θα είναι σαν την ΑΔΕ με το χαρτζηλίκι ή όχι. Πού θα επενδύονται, λέει, τα χρήματα, ποιες θα είναι οι αποδόσεις, πώς μπορούν να φτάσουν και τις 70. Εμένα αυτό μου μυρίζει χρηματιστήριο, να ξέρεις. Θα πούνε σε 18 χρόνια, παιδιά, συγγνώμη, δεν πήγε όπως τα υπολογίζαμε. Άντε, γεια σας. Πότε θα παίρνει τα αφορολόγητα χρήματα το παιδί. Και έχει και ο ελεύθερος τύπος και για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3. Φτηνά δάνεια, λέει, από 300, αγοράκι είναι ταξίες 300.000 ευρώ με δάνεια ως 230.000 ευρώ. Είναι αυτά που λέγαμε τα παλαβά που θα αυξηθούν πάλι στο Θεό. Οι τιμές των ακινήτων δεν πρόκειται να πέσουν ποτέ. Λοιπόν, βγάζουν 112 για απάτες, λέει. Έχει τα νέα στο εξώφυλλο. 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιείται τα άτομα της τέτοιης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο. Δηλαδή, θα καταπαρακολουθούν, μήπως φεύγουν τα φορτηγά, ξέρω εγώ, από το Μενίδη και πηγαίνουν σε μια περιοχή. Θα λένε στους ηλικιωμένους: εγκαταλείψτε την περιοχή, φυγέτε, κλειδωθείτε στα σπίτια σας. Κατά μέσο όρο, λέει, 30 εξαπατήσεις την ημέρα. Είδες την άλλη την ιστορία με το γέρο τον Κοτσονάτο όμως στη Λαμία που τους έφτιαξε. Πήγανε σε έναν ψαγμένο, έναν ηλικιωμένο ψαγμένο στη Λαμία και του είπανε: έχει βγει ο δορυφόρος της εφορίας, λέει, ομολογιστή σου. Έχει βγει ο δορυφόρος της εφορίας και σκανάρια χρυσαφικά και μετά πάρε ό,τι θες και βγάλε τα έξω. Και φόρτωσε ο άλλος σε ένα σακούλι, καλαμπόκι και κοτρόνια, ρε. Και τους τα πήγε και τα άφησε εκεί πέρα. Και όταν πήγαν να τα πάρουν, είχε ειδοποιήσει την αστυνομία, πήγανε, τους μαζέψανε. Πήγανε, τους μαζέψανε βεβαίως από τους τρεις, οι δύο έφυγαν χωρίς να τρέχει τίποτα. Τους πιάσανε, που πήγαν να φάνε 70 χιλιάρικα από τον παππούλι.
Οι δύο φύγανε τίποτα. Στη μία αυτή που πήγε να πάρει τα λεφτά, επειδή λέει ήταν κορίτσι και δεν έλεγα, δεν ήξερα. Λέει με εκβίαζαν με σεξουαλικές φωτογραφίες για να πάω να τα πάρω. Τις ρίξανε κάτι, ξέρω εγώ, μία ποινή για εξαπάτηση που δεν υπάρχει καν, ξέρω εγώ, τίποτα. Ένας άλλος έφαγε 1,5 χρόνο με αναστολή και ο άλλος έφαγε 3 χρόνια, αλλά αυτός λέει δεν του δώσανε έφεση και πήγε μέσα. Για 70 χιλιάρικα νομίζω μια χαρά. Μια χαρά βγήκε το μεροκάματο. Άλλο που ο γέρος τους, ο γέρος εκεί πέρα, ο ηλικιωμένος, νομίζω, όχι γέρος, τους έδωσε τελικά popcorn. 112 λοιπόν, εγκαταλείψτε ηλικιωμένοι άμα πλησιάζουν οι ευάλωτοι. Ναι, έχει και για το φάντομο η επιστολή του πατέρα του πατέρα του πιλότου, υποθέτω στο Δένδια, εξηγεί, λέει, τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Έχουμε εκεί πέρα μια περίεργη εξέλιξη, ήταν να γίνει η κηδεία του ενός πιλότου, δεν θα γίνει σήμερα γιατί προφανώς περιμένουν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA μην έχουν γίνει τα ίδια που γίνανε και στα Τέμπη που μπερδέψανε τις ορούς, τέλος πάντων, ή μπερδέψανε τουλάχιστον κομμάτια από τις ορούς. Το μακελιό, το ένοχο παρελθόν του γαλάζιου παιδεραστή. Η εστία, απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου. Γεννής Αφάκου, αρχηγός Σμιθ, συνάντησε μυστικά τον πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν δεν θα μείνουν με άπρακτη. Ενώ η Δημοκρατία έχει παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκι. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τη Γερμανία, τη Σαξονία, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Αυτό τώρα είναι ποίηση, δεν είναι απλά εξώφελο. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD. Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα έχει γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι Σαμαράς και Τσίπρα στο δίλημα της ακυβερνησίας. Καλά, προφανώς επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην γιατί τον βολεύει. Τώρα να έχει τον Τσίπρα απέναντι, τον βολεύει. Δεν τον βολεύει. Το Μητσοτάκη, αυτό ήθελε ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό ξαφνικά ξεπετάχτηκε από το πουθενά ο Τσίπρας. Και από κάτω η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο της AfD, οι συμπρόεδροι του κόμματος ακροδεξιό το λένε και αυτοί. Εναλλακτική για τη Γερμανία Αλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα και ο υποψήφιος βγαίνουν φωτογραφία σε συνέντευξη τύπου.

0: Η κόντρα, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Πιερακάκη, τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα. Και έχει και για τη Γερμανία το σχόλιο, φόβη στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης για το FD που αλλάζει τα δεδομένα. Μάλλον δεν είχαν ακούσει που το θέσαν έτσι ωραία, δεν άκουσαν την κυρία Βακογιάννη που μπορεί ο καλός να έχει έρθει εδώ πέρα να ζήταγε τα πάντα, μπορεί να έχουμε ό,τι έχουμε, να έχουμε την Κύπρο υποκατοχή ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Το εγκεφαλικό της κυρίας Βακογιάννη ήρθε από τη Γερμανία.
1: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. 44% το ΑΕΦΔ.
2: Το ΑΕΦΔ, λέτε.
1: 44%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα.
2: Καταστροφή.
0: Είδες, πλέργια δημοκρατία. Πλέργια δημοκρατία. Εγκεφαλικό, λέει, πήγα να πάθω. Και έχει στο εξώφυλλό της η κόντρα και αυτό το θέμα που είχαμε αναδείξει χθες εδώ πέρα για την εκπαιδευτικό που μένει σε σκηνή. Έμενε σε σκηνή στα Χανιά. Βλέπεις, είχαν λεφτά οι Δήμοι να χρηματοδοτήσουν το, πώς το λέγανε αυτό το φεστιβάλ, πώς το λέγαμε, Symposium International, να κάνουν παρέλαση οι Σελτζούκοι με τις Τουρκίες μέσα, αλλά για τη δασκάλα δεν είχαν λεφτά να βρούνε, να τις δώσουν, να τις νοικιάσουν ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, σε ένα ξενοδοχείο για μια μέρα, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Όχι. Τα δώσανε στους βασιβουζούκους.

Λοιπόν, η Εσπρέσο κινείται σε διαφορετικό στυλ, όπως συνήθως. Όλα όσα αποκαλύπτει στην εφημερίδα ο Δόκτωρ Ιωάννης Λύρας για το χωρισμό του από τη δικηγόρα Παναγιώτα Δρασιούδη. Διαζύγιο Εξπρές για τον Έλληνα Νιπτάκ. Τι είναι το Νιπτάκ? Κάτι μου θυμίζει, δεν θυμάμαι τώρα. Α, σειρά ήταν τηλεοπτική και αυτός είναι ο Έλληνας Νιπτάκ. Νιπτάκ! Νόμιζα θα έλεγε όντως νύπτο τα σχήρας μου ή κάτι τέτοιο για το διαζύγιο. Το ίδιο θέμα έχει και η εφημερίδα Star. Διαζύγιο βόμβα για το Λύρα. Η τεράστια διαφορά ηλικίας και η κρίση που ξεκίνησε αμέσως μετά το γάμο. Ο χλυδάτος γάμος πολλών χιλιάδων ευρώ στον Μπαλί και φήμες γιατί. Στον Μπαλί. Σκέψου τώρα να παντρεύεται όλο στον Μπαλί και να σε καλέσει και πρέπει να πας μέχρι τον Μπαλί να κλείσουν το κέντρο, δώσει και δώρο. Όχι, φίλε μου, εντάξει. Να πας μόνος στον Μπαλί. Εδώ πέρα στα νησιά αυτοί που τα κάνουν τώρα είναι λίγο αγενείς πια, έτσι, το ξέρεις. Παλιά λέγανε να κάνουμε ένα γάμο σε νησί, τώρα θεωρείται αγένεια να κάνεις γάμο σε νησί. Γιατί κουβαλάς τον άλλο, θα πληρώσει ο άλλος, θα του βγει ένα Σαββατοκύριακο ένα χιλιάρικο εσύ. Καλοκαίρι, γάμο σε νησί, τώρα σοβαρά μιλάς, μη με καλέσεις καλύτερα, άσε με σπίτι μου, στείλε μια καρτ ποστάλ. Έμεινα, έρθω, έμεινα, κάνω και δώρο, δεν τη βγάζεις με λιγότερο από χιλιάρικο. Λοιπόν, η πολίτικα λέγει το ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Καλά, εντάξει, ας μην έχουν τόσο αγωνία, αφού οι δημοσκοπικές εταιρείες θα τους ρωτήσουν τι θέλετε, να καταγράψουμε αυτό, θέλετε αυτό, θα καταγράψουμε. Να αγγίζει το 3, αυτό θέλουν τώρα, να έχει το 3. Το μανιφέστο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Αναφέρεται σε αυτό το μέτρο, είναι, δεν ξέρω γιατί τους αρέσει τόσο πολύ, έχουν ενθουσιαστεί με αυτό το μέτρο, έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω 4 παιδιά. Για να μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτό το μέτρο, θα πρέπει κάθε μήνα να βάζω στην άκρη 400 ευρώ. 100 ευρώ, τι θα κάνεις, θα δικήσεις το ένα παιδί? Για να του βάζει και το κράτος άλλα 400. Να βάζει και το κράτος άλλα 400. Και σε 18 χρόνια να πάρουν, λέει, ένα Θεός ξέρει τι θα πάρουν σε 18 χρόνια. Μ' αρέσει, λέει, που δείχνουν ενοχλημένοι Ευρωπαίοι με την άνοδο του AfD. Είναι πιο συστημική από τους συστημικούς. Η πρόεδρος λέει ανήκει στη λαδική κοινότητα με σύντροφο γυναίκα και δύο παιδιά. Μάλλον θα έχει χειρότερη και από το Μέρτς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω μαντεψιές πώς θα τα πάει. Είναι μια περίεργη κατάσταση το ΕΦΔΕ. Δεν είναι κόμμα με την έννοια που γνωρίζουμε τα κόμματα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές πτέρυγες, υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί, πάρα πολλές συγκρούσεις. Δηλαδή, ξέρω ότι κάποιοι δεν μιλάνε μεταξύ τους, πρόεδροι και τέτοια. Και πρόεδροι. Κάθε τοπικό κόμμα, ας πούμε, στις περιφέρειες, σαν και αυτό που κατέβηκε αυτός, έχει διαφορετικά προγράμματα και είναι περίεργα τα πράγματα. Θα το δούμε, Μάνο, αυτό το πώς θα εξελιχθεί. Όταν είχαν παντρευτεί, λέει, οι γονείς μου ο παππούς είχε βάλει πούλμα να φέρει τους συγγενείς από την Οικουμενίτσα στα Άνω Λιώσια, στέλνω σπίτι. Ναι, αυτό ήταν πιο λογικό τότε. Τώρα πρέπει να νοικιάζουν καταμαράν άμα πάνε συγγενείς σε νησί, ρε εσύ. Σου έρχεται λίγο πιο ακριβά. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Πρώτο θέμα πάνω-πάνω. AfD προελάβνει, ο Μέρτς στα σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί, κερδισμένος ο Πούτιν. Αυτό, ναι, αυτό είναι το άλλο που τους καίει. Ότι το AfD δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι της φάσης πάμε να κάνουμε πόλεμο στη Ρωσία, να ξεκινήσουμε να εισβάλλουμε. Λοιπόν, κεντρικό θέμα στην απογευματινή. Επιχείρηση Έλα Λαμέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο, αυτό που σας λέγαμε, ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινά, μεγάλες επιτυχίες μας έρχονται εκεί, να ξέρετε, τα έχουν κατάσχει όλα οι Αιγύπτιοι. Η Συμφωνία της Μέκκας είναι το θέμα του αν θα μπει η Αίγυπτος στο περίφημο αυτό Ισλαμικό ΝΑΤΟ, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία. Λένε οι Τούρκοι, θέλουμε και την Αίγυπτο. Θέλουμε και την Αίγυπτο. Θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική, λέει, διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Έχουν βάλει το καλώδιο για να το πουλήσουν αυτό σε επιτυχία. Το καλώδιο που είναι να πάει στη Κύπρο ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Τίποτα, περιμένουν τους Γάλλους να πάρουν άδεια από τους Τούρκους. Η ελεύθερη ώρα στο εξώφυλλό της θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Γέροντας Χρυσόστομος στα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση. Ενώ έτερο θέμα είναι πριν το χάραγμα, όταν αποφασίζει ο αλγόριθμος ποιος προστατεύει τον πολίτη, GDPR, τεχνητή νοημοσύνη και οι νομικές κόκκινες γραμμές απέναντι στη μετατροπή της πιστοληπτικής αξιολόγησης σε κοινωνική βαθμολόγηση.

Αυτά πραγματεύονταν σήμερα οι εφημερίδες, τις πρώτες τους σελίδες. Σαν εχθές Τελεωτάκης ήταν ο ισχυρός σεισμός στην Παρθανέ, το σχολιάζαμε το πρωί, λέγαμε και τι ήμασταν εδώ πέρα, τι έκανε ο καθής από εμάς εκείνη την ώρα. 143 νεκροί σαν χτες. Δεν ξέρω, άμα γίνει ξανά σεισμός στην Αθήνα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί έχουν μεσολαβήσει και αυτά τα χρόνια της ελλιπούς συντήρησης. Όταν περάσαμε μνημόνια, περάσαμε όλα αυτά, εκεί πέρα λέει γίνανε πιο αυστηροί οι κανονισμοί για τα νέα σπίτια. Τη συντήρηση όμως έγινε στα ήδη χτισμένα σπίτια. Όταν είσαι σε μια φάση που διαβάζεις σχεδόν κάθε εβδομάδα είδηση για κάποιο μπαλκόνι που έπεσε σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα εκεί πέρα είναι στριμωχτά. Όταν έχει την Κυψέλη τα σπίτια που χωρίς να έχει γίνει σεισμός από το μετρό έχουν αρχίσει και παίρνουν κλίση και αλλάζουν μορφή και τέτοια, δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα γίνει άμα γίνει εκεί πέρα κανένα σεισμός, έτσι. Που αλλάξανε το υπέδαφος από κάτω, που αλλάξανε οι υδάτινοι διάδρομοι κάτω από την Κυψέλη, δεν θέλω να φανταστώ καν τι θα γίνει. Λοιπόν, μου στείλε εδώ πέρα ένας φίλος από το News5GR μία είδηση. Ένας Αμερικανός γερουσιαστής, η Τουρκία δεν είναι φίλη μας, χρηματοδοτεί Ιρανούς τρομοκράτες. Να δούμε, έχει να κάνει μάλλον με τις κυρώσεις κατά της τράπεζας αυτής της τουρκικής που μετέφερε λεφτά στους Ιρανούς, στους Ρούσους επανάστασης και τώρα τους τριμώχνουν όλοι γενικά τους... τις τράπεζες και τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς που συναλλάσσονται με το Ιράν στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που γίνεται ενάντια στο Ιράν. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Να ασχολούμαστε όμως τώρα με το Ιράν όταν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα χειροβομβίδες. Θεσσαλονίκη 15χρονες, 13χρονες πηδάνε από τα μπαλκόνια γιατί ήταν όλο το βράδυ με δύο Αφγανούς. Στο Ηράκλειο κάνουν βόλτες με τουρκικές σημαίες. Τι να πεις, δεν ξέρω από πού να το πιάσω.

Έτσι για το, έτσι, για το σβήσιμο που λένε. Κρήτη, εκεί πέρα που έλεγε ο Μητσοτάκης ότι γεμίζει, λέει, από τουρίστες. 160 άτομα σήμερα το πρωί έχουν βγει, να ξέρεις, ε. Βραδιάτικα, από χτες το βράδυ αργά μέχρι σήμερα το πρωί, 160 άτομα έχουν κατέβει στην Κρήτη. Ακόμα εμείς συζητάμε εδώ και 6 μήνες. Έχει πάει και έχει ζητήσει η Ελλάδα να κάνει 43 άτομα επιστροφή στο Μπαγκλαντές. 43 άτομα. Έχει δει εκεί πέρα που σκοτώνονται συνέχεια στη Συντική, κάνουν εξεγέρσεις, κατέρνουν τους αστυνομικούς και τέτοια. Είναι γιατί θα απελάσουν 43 από αυτούς. Συζητάμε για 43 το εξάμηνο και εδώ πέρα μπαίνουν 160 τη μέρα. Η πλειοψηφία των οποίων από ό,τι βλέπω είναι Σουδανοί και Μπαγκλαντεσιανοί. Ξεκινάει όλος από τον Μπαγκλαντές και φτάνει μέχρι την Κρήτη, σκέψου. Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Άρα και η σημερινή εκπομπή πλησιάζει στη λήξη της. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, σηκώθηκε ο Γιαννητόπουλος, ο γάμος κόλασε. Επιτυχημένη και σήμερα η διαδικασία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Ε? Έχουμε αυτή την αλλαγή για αυτή την εβδομάδα. Στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ. Να είστε και εσείς. Σας αφήνουμε εντωμεταξύ όμως τώρα σε καλά χέρια. Βλάχος, Καψαμπέλης, Μαχή, Υπερπίστεως και Πατρίδος. Αυτά από μένα. Καλή σας συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο

0: 101,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Διπλό μαφιόζικο χτύπημα με χειροβομβίδες σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας με στόχο δύο καταστήματα, το ένα στην Ομόνοια και το άλλο στην πλατεία Αμερικής. Ο δράστης έσπασε τις τζαμαρίες με καπάκι από φρεάτιο και πέταξε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς με διαφορά μόλις μισής ώρας, προκαλώντας υλικές ζημιές. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται σε συγκεκριμένο κρατούμενο των φυλακών, ο οποίος φέρεται να διευθύνει δική του ομάδα πίσω από τα κάγκελα και να έδωσε την εντολή λόγω παλαιών διαφορών με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό από μηχανάκι που συνδέει τα δύο σημεία των επιθέσεων για τον εντοπισμό του φυσικού αυτούργου. Βαριά εκτεθειμένο παραμένει το Μέγαρο Μαξίμου για τη μυστική επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην Αθήνα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις, ο Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να έθεσε ομάτελε σύγγραφα για το Αιγαίο και τα νησιά, ακόμη και σε κατηδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει τις ευθείες απειλές του, κουρελιάζοντας στην πράξη το αφήγημα της κυβέρνησης περί ήρεμων νερών. Η παρατεταμένη αφωνία της Αθήνας απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις γεννά πλέον μείζωνα ερωτήματα για το τι πραγματικά συζητιέται πίσω από κλειστές πόρτες. Ως ψηφοθυρικό πυροτέχνημα χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα κρίνονται τα οικονομικά μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της ΔΕΘ. Οι υποσχέσεις για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεταφέρθηκαν και το 2028, την ώρα που η συνεχιζόμενη ακρίβεια αλλά και η έλλειψη φοροελαφρύνσεων εξαφανίζουν ουσιαστικά κάθε όφελος. Αντί για κανονική επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι παίρνουν απλώς ασήμαντα επιδόματα των λίγων ευρώ. Με τους πραγματικούς μισθούς να έχουν αυξηθεί μόλις κατά 0,3% από το 2019, οι εξαγγελίες αντιμετωπίζονται ως καθαρή προσπάθεια εμπεγμού εν ώψη των εκλογών. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία καταγράφει νέα δημοσκόπηση στον απόϊχο της συντριπτικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Πάνω από τους μισούς πολίτες ζητούν πλέον να σπάσει το λεγόμενο τείχος προστασίας και τα παραδοσιακά κόμματα να ανοίξουν το διάλογο με το AfD. Τρεις στους τέσσερις Γερμανούς χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση, με το 88% να αποδοκιμάζει ευθέως το κυβερνητικό έργο. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Φρίντριχ Μέρτς κατακριμνίζεται στον Αδύρ, καθώς μόλις το 14% τον θεωρεί πλέον ικανό να κυβερνήσει τη χώρα. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος» με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Καλημέρα. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. 99,8 η συχνότητα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για να μας ακούτε. Αν δηλαδή έχετε οποιοδήποτε παράπονο με αυτά που ακούτε, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στέει. Δεν κλείνει το μικρόφωνο. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, κάθε πρωί εδώ. Για να σας πούμε ότι εδώ μιλάμε για απόλυτη συμμορία. Φοβερή συμμορία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και άλλωστε, πώς να έχει ξαναγίνει. Αυτή η ιστορία με την νοθεία των εκλογών μέσω επιστολικής ψήφου. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Δεν θα ήταν το αποτέλεσμα αυτό αν δεν υπήρχε η επιστολική ψήφος. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του αριθμού που ψήφισαν υπέρ κάποιου κόμματος μέσα από την κάλπη σε σχέση με την, με τον αριθμό που ψήφισαν μέσω επιστολικής ψήφου είναι τόσο μεγάλη που προφανώς είναι νοθεία. Καταλάβατε γιατί εδώ πέρα ο Μητσοτάκης, ο άνθρωπος που εξελέγει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας με νοθεία, που έχει αντιπρόεδρο έναν ο οποίος καταγγέλλεται ότι παρουσίασε υπογραφές για την υποψηφιότητά του τότε, αλλά δεν τι είχαν βάλει αυτές τις υπογραφές. Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιστολική ψήφο. Γιατί ετοιμάζει νοθεία. Δεν θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα στη Γερμανία. Θα υπήρχε νίκη. Αυτού του κόμματος που κάποιοι το λένε ακροδεξιό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, είναι ακροδεξιό. Ένα κόμμα που λέει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γερμανία να πεινάει, να μην έχει ενέργεια. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Γερμανία να γεμίζει με ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση μαζί μας, Ισλαμιστές που έρχονται από την άλλη άκρη της γης. Ακροδεξιό. Δηλαδή τι είναι προοδευτικό? Τι είναι το αντίθετο του ακροδεξιού? Το ακροαριστερό? Να επανέλθω στο θέμα της νοθείας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα η επιστολική ψήφος. Και βέβαια αποδεικνύεται ότι εδώ μιλάμε για αδελφά κόμματα, Μητσοτάκη, Μέρτς και άλλων, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική της νοθείας. Κατά τα άλλα, αυτοί οι τύποι είναι δημοκράτες, ενώ οι όλοι οι άλλοι είναι ακροδεξοί. Ο Μέρτς, ο καγκελάριος, είναι γόνος ναζιστικής οικογένειας. Ναζιστικής οικογένειας. Η κυρία που ηγείται το FD δεν έχει καμιά σχέση η συμπεριφορά της, οι σχέσεις της με ό,τι λέγεται ακροδεξιό. Θα μπορούσε να ήτανε στη λογική Τσίπρα, Μητσοτάκη, γάμος ομοφιλόφιλων. Καμία σχέση. Δηλαδή, με συγχωρείς, όταν βγαίνουνε χθες σε ένα βράδυ, από χθες μέχρι σήμερα, 158 εισβολή στην Κύπρο. Και όταν λες, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, τέλος, δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ω, είσαι ακροδεξιός. Τι ακροδεξιός είμαι, ρε. Πάρ' το σπίτι σου. Πάρ' το σπίτι σου. Και στένει, λέει, η συμμορία των Βρυξελών από το Στρασβούργο, λέει, επιτροπή για να ελέγξει την Ελλάδα. Γιατί? Ακούστε γιατί έρχεται αυτή η επιτροπή. Για να ελέγξει, λέει, την Ελλάδα, επειδή ζητάει να είναι κακούργημα αν κάποιο μέλος ΜΚΟ κάνει διακίνηση εισβολέων. Όχι, ρε παιδιά, να του δώσουμε και παράσημο. Να του πούμε μπράβο, φέρε κι άλλους. Όπως λέει ο Μητσοτάκης, όπως έλεγε η Μέρκελ, όπως λέει ο Τσίπρας. Ναι, αλλά τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη τον φυλάνε 200 αστυνομικοί. Δεν είδα αυτούς τους κυρίους να παίρνουν στο σπίτι τους κανέναν, παρά μόνο να τους έχουν για υπηρέτες. Να τους πλένουνε το αυτοκίνητο. Ακροδεξιός, λέει. Τι πάει να πει ακροδεξιός? Ότι θα πρέπει να απελάσω κάποιον ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα να είναι στο σπίτι μου μέσα? Ότι δεν μπορώ να έχω στα σχολεία μάθημα υπέρ της ομοφιλοφιλίας? Και καθόμαστε και το συζητάμε. Αυτός είναι ο ακροδεξιός. Στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί μια συμμορία όμοιων κομμάτων, οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Γιατί μόνο ένας αδίστακτος πολιτικός μπορεί να στηρίζει τη σωτηρία του σε νοθεία. Σε νοθεία. Κρατήστε το αυτό, γιατί νομίζω ότι θα είναι το θέμα συζήτησης για τις επόμενες ημέρες. Γιατί αυτοί οι τύποι είναι αποφασισμένοι για τα πάντα. Έχουν βρει την καρέκλα, τρώνε και πίνουν με τα κλεμμένα, έχουν φτιάξει γύρω τους ένα περιβάλλον όπου ταΐζουν επιχειρηματίες, εκδότες, δημοσιογράφους, δικαστές. Και έχουν δημιουργήσει αυτό που λέω εγώ συμμορία. Συμμορία στην Ευρώπη. ...158 χθες το βράδυ... ...158... σε μία μέρα, σε ένα βράδυ μέσα... και καθόμαστε και συζητάμε... και καθόμαστε και συζητάμε... για να καταλάβετε δε... σε τι δύσκολη θέση είναι ο Μητσοτάκης... έχουν ανασύρει από το πουθενά το Γιώργο Καρατζαφέρη... ο οποίος δίνει τώρα συνέντευξη και στο πρώτο θέμα, στο διαδίκτυο. Για να επιτεθεί στο Σαμαρά. Όπως έκανε ο Μητσοτάκης. Όπως έκανε η Ντόρα. Η οποία είχε φτιάξει κόμμα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε που είχε φτιάξει κόμμα. Θυμάστε την Ντόρα που έλεγε στη συνέντευξή της στην τηλεόραση της Κρήτης ότι θέλει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με τον Ερντογάν. Ότι δεν πρέπει να γίνουν 12 μίλια νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και βγαίνει και λέει χολή αυτά που είπε ο Σαμαράς εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και απαντώ εγώ, χολή εναντίον της Ελλάδος είναι αυτά που έχετε πει κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Γι' αυτό και σας μαυρίζει, γι' αυτό μαύρισαν οι νεοδημοκράτες το γιο σας στο Δήμο της Αθήνας. Για να τιμωρήσουν εσάς με τη χολή που βγάζετε εναντίον της Ελλάδος και των Ελλήνων. Κάντε εντολή των Γερμανών. Και βγαίνει ο κύριος Ερντογάν. Λίγες ημέρες μετά την μυστική επίσκεψη του Καλίν, του ανθρώπου του για τις βρώμικες δουλειές, ο άνθρωπος του Ερντογάν για τις βρώμικες δουλειές είναι ο Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Ήρθε στην Αθήνα, είδε το Μητσοτάκη και τρεις ημέρες μετά ο Ερντογάν έχει βγει και μας απειλεί ευθέως. Γιατί αυτό κρίνεται από το Μητσοτάκη ότι το βοηθά εκλογικά. Αυτό όμως είναι προδοσία Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα επιτεθώ στον Ερντογάν. Εάν υπάρχει υπόγεια συμφωνία Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, κάνε μου επίθεση. Γιατί αυτό με βοηθά εκλογικά, είναι εσχάτη προδοσία για τον Μητσοτάκη και την οικογένειά του. Βγαίνει ο Ερντογάν χθες και λέει σε απόσταση αναπνοής είναι το Καστελόριζο. Αν απλώσω το χέρι μου το πήρα. Και βγαίνουν οι Τούρκοι και λέει και λένε και γράφουνε ότι ο Ερντογάν ανοίγει το δρόμο για να καταλάβει το Καστελόριζο. Εάν πίσω από αυτό το πράγμα είναι ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του, πρέπει ο Μητσοτάκης να πάει ήδη μέσα στο κελί του Ιωαννίδη. Γιατί δεν μας λέτε κύριε Μητσοτάκη τι σας είπε ο Καλίν? Σας εκβίασε, σας απείλησε, κάνατε συμφωνία μαζί του, βρώμικη συμφωνία? Στη Φιλανδία χθες εγκαινίασαν 200 χιλιόμετρα φράκτη με τη Ρωσία. Ο φράκτης στον Εύρο, κύριε Μητσοτάκη, πότε θα τελειώσει? Μπαίνουν όπλα, μπαίνουν ναρκωτικά. Γιατί δεν το ολοκληρώνεται το φράκτη στον Εύρο? Αφήνετε να μπουκάρουν μέσα όπλα και ναρκωτικά. Το ακούσατε αυτό που λέω? Αφήνουν να μπουκάρουν μέσα στην Ελλάδα από τον Εύρο όπλα και ναρκωτικά. Πήγε ο κύριος Μιχάλης του Πασόκ, ο Πασόκος, ο κύριος Μιχάλης, ο Χρυσογοίδης, να δει λέει τον φράχτη. Και τι τον είδε? 200 χιλιόμετρα η Φιλανδία κάνανε φράχτη 4,5 μέτρα ύψος. Αλλά εδώ μας βολεύει η διακίνηση ναρκωτικών. Μας βολεύει να μπαίνουν Τούρκοι και να ζητάνε οι Τούρκοι τη Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε λέει στη Θεσσαλονίκη. Και βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Με ποιους ρε θα έχετε καλούς σχέσεις? Με ποιους? Και βέβαια κανείς δεν μιλάει, γιατί όλοι είναι μέσα στο φαγοπότι. Όλοι τρώνε. Συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, εκδότες, συνδικαλιστές, πολιτικοί επιχειρηματίες, με τις μίζες από τα εξοπλιστικά. Ανακοινώνει η Τουρκία αύξηση, λέει, αμυντικών δαπανών 229%. Και κανείς δεν λέει από αυτούς τους εξαγορασμένους Έλληνες δημοσιογράφους ότι τα λεφτά αυτά θα μείνουν στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία έχει φτιάξει υποδομή να κατασκευάζει ό,τι χρειάζεται για πολεμικά σχέδια. Ενώ εμείς διαλύουμε τα πάντα για να τρώνε με μίζες. Γιατί στην αγορά από το εξωτερικό υπάρχουν οι μίζες. Αγοράσαμε πλοία. Όταν οι Έλληνες προγονείς μας φτιάχνανε πλοία, οι άλλοι δεν ξέρανε κολύμπι. Και όλοι ρωτάνε ένα πράγμα. Γιατί το πλοίο δεν μπορούσε να το φτιάξει στο ελληνικό ναυπηγείο. Και πάνω εκεί να βάλουν ό,τι συστήματα θέλουνε. Που δεν κατασκευάζει η Ελλάδα. Και μου λέει κάποιος, ρε Σύβλαχο, δεν έχεις δει ότι στα ναυπηγεία επικρατεί το κουκουέ. Και όποτε έχουμε δώσει εντολή για να φτιάξουν ένα πολεμικό πλοίο, ή το πληρώνουμε δύο φορές ή δεν το παίρνουμε καθυστερημένο να το παραλάβουμε. Και εγώ ρωτώ, υπάρχει άνθρωπος, συνδικαλιστής, Έλληνας πολίτης που υπονομεύει την κατασκευή ενός πολεμικού πλοίου? Ξέρετε τι είναι αυτό? Αυτός δεν πρέπει να σαπίσει για όλη τη ζωή του στη φυλακή? Αλλά εσείς τους χαϊδεύετε και βάζετε μπροστά τους συνδικαλιστές να καθυστερούν για ως δικαιολογία για να αγοράζετε πλοία από το εξωτερικό. Αυτό κάνετε. Είχαν δώσει πλοία στα ναυπηγεία Ελευσίνας και καθυστέρησαν οι συνδικαλιστές του κουκουέ, ναι, του κουκουέ. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, και όχι μόνο, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όλοι. Και όταν έφτασε η ώρα να παραλάβουμε το πλοίο ήταν στα μισά της κατασκευής του. Και ζήτησαν και άλλα λεφτά και τους δώσατε. Αντί να τους συλλάβετε όλους και τους δώσατε λεφτά. Για να πείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία, μας εμποδίζουν οι συνδικαλιστές. Πρέπει να αγοράσουμε. Παπ, η μίζα. Άρε Άκη Τσοχαντζόπουλε, μόνο εσύ έφταιγες. Όλοι οι άλλοι είναι αθώοι. Αυτό ζούμε. Εποχή Άκη Τσοχαντζόπουλου. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη προδοσία όλα αυτά τα χρόνια. Η διάλυση της αμυντικής βιομηχανίας για να τσεπώνουν μίζες. Και τσεπώνουν μίζες πάρα πολύ, σας είπα, δημοσιογράφοι, εκδότες, δικαστές, συνδικαλιστές, πολιτικοί, επιχειρηματίες. Μιζαδόροι όλοι. Είχα πέσει σε μια ιστορία που ο Σπύλιος Πιλιοτόπουλος, υπουργός άμυνας του Καραμαλή, είχε κάνει ένα χαρτί στον πρωθυπουργό Καραμαλή λέγοντάς του ότι πρέπει να πάρουμε τα Eurofighter. Τα Eurofighter λοιπόν ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και ο Σπύλιος Μιλιωτόπουλος έκανε ένα χαρτί περιγράφοντας με στοιχεία πώς μπορεί η τιμή του Eurofighter να πέσει στα μισά. Στα μισά, ναι, στα μισά. Αποκλείοντας τον έμπορο όπλων. Και ρώτησα, καλά τόσα λεφτά παίρνει ο έμπορος όπλων. Τόσο μεγάλη είναι η αμοιβή του. Ναι ρε βλάκα μου λένε. Γιατί είμαι βλάκας παιδιά. Γιατί πρέπει να δώσει μίζες ρε. Άρα η τιμή του Eurofighter ανεβαίνει στο διπλάσιο γιατί πρέπει να δώσει μίζες δεξιά και αριστερά. Σε ποιους δίνει μίζες. Πρώτα δίνει μίζες σε αυτούς που αντιδρούν. Για να τους κλείσει το στόμα. Και μετά σε αυτούς που υπογράφουν. Ξέρετε τι έγινε με το Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο. Θα σας πω εγώ τι έγινε με το Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο. Επί Καραμαλή της Ραφίνας. Με συγκεκριμένο έμπορο όπλων. Ένα μεσημέρι χτυπάει το εσωτερικό τηλέφωνο στο γραφείο του κυρίου Σπυλιωτόπουλου, Υπουργού Άμυνας. Το σηκώνει και είναι ο διοικητής του στρατοπέδου του Πενταγώνου. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά συλλάβαμε έξω από την περίφραξη του Πενταγώνου έναν τύπο απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο που μέσα σε αυτοκίνητο είχε παγιδεύσει το γραφείο σας και άκουγε τι λέγατε μέσα από το γραφείο. Τον συλλάβατε μάλιστα. Πού τον έχουμε? Τον έχουμε εδώ από κάτω. Τον έχουμε φέρει μέσα στο Πεντάγωνο. Τι είναι αυτός? Είναι πρώην στρατιωτικός. Σε λίγη ώρα, με άνωθεν εντολή, αυτός που παρακολουθούσε το γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και άκουγε τι έλεγε ο Υπουργός Άμυνας μέσα, απελευθερώθηκε με άνωθεν εντολή. Για να καταλάβετε τι βρωμιά υπάρχει. Και σε λίγο καιρό έφυγε από υπουργός και ο Σπύλιος Σπυλιωτόπουλος. Καταλάβατε? Και όταν ρώτησα κάποτε, δεν θέλω από ποιον ρώτησα, γιατί επί θητείας Καραμαλή δεν έγιναν αγορές εξοπλιστικών, η απάντηση ήταν, καλά ρε βλάχο, να κάνουμε αγορές εξοπλιστικών για να φάνε τα λαμόγια που δεξιά και αριστερά από τις μιζές. Καλύτερα να μην αγοράσουμε τίποτα παρά να τρέχουμε να μαζεύουμε τους μιζαδόρους. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Υπήρχε στον Ασπρόπυργο ένα εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών. Όταν είσαι σε πόλεμο, αυτό που σε σώζει, το φαντάρο του παιδιού μου, τη ζωή του παιδιού μου, που είναι φαντάρος μπροστά, το σώζει να έχει πυρομαχικά. Να μην ξεμείνει. Και διώξανε το εργοστάσιο από τον Ασπρόπυργο για να το δώσουνε στο Λάτσι. Στο Λάτσι. Και μου είπε κάποιος τότε, πω πω τι τραβάμε. Τι τραβάτε ρε, από τη Γερμανία. Τι έγινε? Σώνει και καλά η Γερμανία να μειώσουμε την παραγωγή των πυρομαχικών. Γιατί? Γιατί όλες οι χώρες ζητάνε και αγοράζουν πυρομαχικά από την Ελλάδα. Γιατί είναι καλά και φτηνά. Και θέλει να πάρει την αγορά η Γερμανία. Γιατί? Γιατί μέσα από τα πυρομαχικά μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ενός πολέμου. Εάν εγώ πολεμάω με την Αλβανία και έχω διπλάσιο στρατό από την Αλβανία, λέω ένα παράδειγμα. Και δεν έχω δικά μου πυρομαχικά, αλλά τα παίρνω από τη Γερμανία, τα πυρομαχικά. Μπορεί η Γερμανία να πει δεν έχω άλλα πυρομαχικά. Και τι θα κάνω εγώ ρε παιδιά με τον απέναντι. Α, δεν μπορούμε να κάνουμε, βάλτε στα πόδια. Αυτή είναι η διάλυση, η μεγάλη διάλυση. Και αυτή είναι, αυτό είναι το επικίνδυνο της ιστορίας όλης. 229% αύξηση στρατιωτικών δαπανών στην Τουρκία. Και πάει ο Δένδια σήμερα στην Ιταλία να αγοράσει μεταχειρισμένα πολεμικά από την Ιταλία. Αν είναι δυνατόν. Αγοράσαμε σκάφη για το λιμενικό από την Κροατία. Πού πάτε ρε καραγκιόζητες λέω. Από την Κροατία ρε. Πήγαινε στο Κοροπή. Στο Κοροπή εδώ δίπλα. Δεκάδες μικρές εταιρείες να σας φτιάξουν καταπληκτικά σκάφη. Αυτό ζούμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αντρέα Κασπαμπέλη, καλημέρα.
1: Καταρχάς, σήμερα πρέπει να πω, εντάξει, θα ακουστεί και αργότερα ίσως, έχει δικαστικό ενδιαφέρον ημέρα, θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί αναμένεται η εισαγγελική πρόταση σε μια δίκη που κατά τη γνώμη μου έχει και ποινικό αλλά και ιστορικό, ιστορικοπολιτικό ενδιαφέρον και στις εποχές που ζούμε ακόμα περισσότερο. Αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη ύστερα από πολύμινη ακροαματική διαδικασία και με όλα όσα έχουν συμβεί, όλα όσα έχουν μεσολαβήσει στο μεικτό ορκωτό κακουργοδικείο της Αθήνας. Γίνεται η διαδικασία, πρόκειται σήμερα να διατυπώσει την πρότασή του εισαγγελέας της έδρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Για ποιο λόγο τώρα, ποιο λόγο. Όχι μόνο διότι θα δούμε που πάνε τα πράγματα ως προς το αν ο Βαλιράκης, με ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με τη διαδρομή που είχε, με όλα όσα είχαν συνοδεύσει τον πολιτικό του βίο, με αναγνώριση και από τους άλλους πολιτικούς χώρους και από άλλους πολιτικούς χώρους, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, είχε δεχτεί και κατηγορίες στο παρελθόν ότι είχε σχέσεις με τρομοκρατία ο Βαλιράκης. Τότε που λέγανε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ είχε σχέση με τη 17 Νοέμβρη και τα σχετικά. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στην ιστορία, δεν είναι της παρούσης. Πέραν του ότι θα δούμε τι αν είναι δολοφονία ή ατύχημα ή κάτι άλλο, αυτό εντάξει, ας πούμε ότι μένει στο ποινικό κομμάτι, έχει σημασία αυτό η δίκη και γι' αυτό στέκομαι σε αυτήν, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα και στην ακροαματική διαδικασία και προγενέστερα, γιατί έχουν περάσει χρόνια, έχουν διατυπωθεί βαρύτερες καταγγελίες από την σύζυγο του Βαλιράκη αλλά και από άλλους, αλλά και την ίδια τη σύζυγο, όχι μόνο δηλαδή του συγγενής αλλά και από άλλους, ότι επιχειρήθηκε συστηματική και συγκάλυψη και προστασία, απαλλαγή, διάσωση των θεωρούμενων ενόχων. Η πλευρά Βαλιράκη, η σύζυγος και η συγγενής πλευρά του Σύφη Βαλιράκη υποστηρίζει ότι υπήρξε δολοφονική ενέργεια από τους κατηγορουμένους, δύο ψαράδες στην περιοχή, οι οποίοι τα αρνούνται όλα από την πλευρά τους, Ορισμένοι δε υποστηρίζουν και συνδέουν το γεγονός του θανάτου του, παύλα δολοφονίας κατά την πλευρά Βαλιράκη, με τις μάχες που είχε δώσει ως κοινοβουλευτικός άνδρας και ως πρόεδρος της Επιτροπής της Εξεταστικής ο Βαλιράκης της Βουλής για την υπόθεση της Siemens. Και όχι μόνο. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι καταγεγραμμένο είναι ότι ο Βαλιράκης είχε έναν σαφή αδιαπραγμάτευτο πατριωτικό λόγο, επιβεβαιώνοντας αυτό που υποστηρίζουν πολλοί ανάμεσά τους και εγώ, ότι ο πατριωτισμός, ο πραγματικός πατριωτισμός, όχι ο ψευδεπίγραφος και ο ρητορικός, είναι οριζόντιος, όπως και το αντίστροφο. Μη πατριώτες, για να το πω έτσι, συναντώνται σε όλο το φάσμα, μην έχουμε αυταπάτες. Δεν είναι δηλαδή εξορισμού ο δεξιός, ο αριστερός, ο σοσιαλιστής, ο κεντρός, ο αναρχικός, ο κομμουνιστής, εκείνο ή το άλλο. Ο Βαλιράκης λοιπόν ανήκε σε αυτούς που ήταν αδιαπραγμάτευτα τοποθετημένοι στον πατριωτικό λόγο και ρόλο. Έχει λοιπόν σημασία να το δούμε αυτό τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, πολύκροτη αυτή η υπόθεση. Και μιας και αναφέρομαι σε αυτά, πριν πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω δεν απασχολεί, γιατί δεν θεωρείται μεγάλο, αλλά εγώ επιμένω ότι είναι το μεγάλο θέμα, και επειδή αναφέρομαι σε αυτό, μου έκανε εντύπωση, θετική οφείλω να πω, γιατί είδα και το ρεπορτάζ και είδα και τις φωτογραφίες. Μου έκανε λοιπόν θετική εντύπωση, και θα εξηγήσω και το θετική πώς το λέω, το γεγονός ότι πήγε στο Βελιγράδι και απέτησε φόρο τιμής στον Μπλάντιτς, ο Πάνος Καμένος. Μου πείτε, πού τον θυμήθηκες ρε τον Πάνο Καμένο? Εγώ δεν τον θυμήθηκα, η δισογραφία τον θυμήθηκε, οι φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το σερβικό πρακτορείο ειδήσεων, το κρατικό σερβικό πρακτορείο ειδήσεων, τον έδειξαν να πηγαίνει στο ναό του Αγίου Λουκά, όπου έγινε με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του αποκαλούμενου από τη Δύση Χασάπη της Βοσνίας, ο Πάνος Καμένος. Μπορεί να του πει κανείς, και εγώ του έχω πει και δημοσίως πάρα πολλά, του έχω καταλογήσει του Καμένου, αλλά οφείλω να πω ότι το γεγονός ότι δεν γύρισε την πλάτη στον Μπλάντιτς ο Καμένος, τον τιμά σε αυτό το πεδίο και σε αυτό το επίπεδο, και μάλιστα κατά τη δήλωσή του ο Μπλάντιτς ήταν φίλος του και σε καμία περίπτωση χασάπης. Γιατί δράτω με τις ευκαιρίες τώρα να πω κάτι ευρύτερο? Γιατί? Διότι σας έλεγα και χθες ότι η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ ξέρετε αρχίζουν τώρα οι αντιφάσεις, διότι πλέον, ας πούμε, στην κοινή αντίληψη ο Μπλάντιτς ήταν χασάπης, φαγέας, εγκληματίας πολέμου και όλα τα συναφή, όπως και ο Μιλόσεβιτς. Να που οι Σέρβοι όμως δεν τον βλέπουν έτσι μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα, διότι στον Μπλάντιτς, όπως και στους άλλους με επικεφαλής, ξαναλέω, τον Μιλόσεβιτς, αναγνωρίζουν την αντίσταση και την αντίθεση στην προσπάθεια στην επιχείρηση που επετεύχθη δυστυχώς της Δύσης, του ΝΑΤΟ, να διαμελήσουν την Ιουγκοσλαβία. Να διαλύσουν τα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας. Τώρα, κοιτάξτε, ξαναλέω τις αντιφάσεις, αυτά τα ιστορικά γεγονότα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Περιμένουμε να προστατεύσουν τα σύνορα αυτοί που τα διαλύουν τώρα, έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη ειρωνία και θα το συνδέσω και με τις εκλογές στη Γερμανία αυτό. Γιατί το μεγάλο ζήτημα στη Γερμανία, το έλεγα και τις προάλλες, βαθύτερα μέσα στη γερμανική κοινωνία, το μεταναστευτικό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Που έχει συμβάλει στην εκτείναξη των ποσοστών της ΑΕΦΔ, το ΑΕΦΔ. Ούτε καν το θέμα των ΛΟΑΤΚΙ, γιατί σωστά λέμε και πρέπει να το λέμε γιατί είναι η πραγματικότητα ότι η αρχηγός του ΑΕΦΔ είναι δηλωμένη ομοφιλόφιλος, είναι παντρεμένη με μετανάστρια μάλιστα από τη Σρι Λάνκα, δεν ζει καν στη Γερμανία, η κατοικία της είναι δίπλα στα σύνορα Ελβετία, πάει και έρχεται. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που για μας έχουν τεράστια σημασία και σωστά, εκεί δεν παίζουν ρόλο, γιατί είναι άλλα βαθύτερα τα κριτήρια διχασμού, λέω τη λέξη διχασμού, της γερμανικής κοινωνίας και του γερμανικού κοινωνικού σώματος. Γυρίζω στον Πλάντιτς όμως προς το παρόν για να πω ότι εδώ βλέπουμε ότι παρά την προσπάθεια χειραγώγησης της μνήμης και αλλίωσης της μνήμης και της ιστορικής για το τι έγινε στα Βαλκάνια με το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας και την κατάργηση των συνόρων και την διάλυση ενός κράτους, ότι το εκρεμές το ιστορικό κινείται, επιμένει να κινείται προς την αντίρροπη πλευρά. Αυτοί που θεωρούνται εγκληματίες από τη Δύση, από τους λαούς τους, θεωρούνται ήρωες και αναβιώνουν οι μνήμες και τα οράματα. Και αντιθέτως, αντιστρόφως, αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους ως σωτήρες της Ευρώπης και της ανθρωπότητας, καταγράφονται οι σύγχρονοι εγκληματίες και πολέμου και πολεμικών πράξεων και ενεργειών. Τα βλέπουμε στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Και με αφορμή λοιπόν αυτό, λέω ότι έλεγα, λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι γιατί παρακολουθώ την ειδησιογραφία και τα όσο μπορώ από το εξωτερικό, γιατί αυτά εδώ, ξέρετε, δεν θεωρούνται πια σάρικα και εν πάση περιπτώσει δεν θεωρούνται και δημοφιλή αυτά τα θέματα. Αλλά λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η μεγάλη εικόνα είναι η μεταστροφή, η μετατροπή σταδιακή και σιγά σιγά πιο απότομη της ευρωπαϊκής οικονομίας, της οικονομίας της Δύσης, σε πολεμική οικονομία, σε ανάπτυξη και ενίσχυση των πολεμικών βιομηχανιών που συνεπάγεται αυτό περικοπή των κοινωνικών δαπανών, του κοινωνικού κράτους, των κοινωνικών παροχών και νέα προγράμματα λιτότητας, εξαθλίωσης, φτωχοποίησης των ανθρώπων, των απλών πολιτών, των μαζών που θα λέγαμε, γιατί ως μάζες αντιμετωπίζονται. Τη δημιουργία, θα πω τη λέξη και ας μην την πάρουν στραβά οι φίλοι που έχουν ιδεολογικές έτσι προσεγγίσεις, σύγχρονα προλεταριάτα θα φτιαχτούν και πάνε να φτιαχτούν στο όνομα της ενίσχυσης και της μετατροπής της δυτικής, των δυτικών οικονομιών σε πολεμικές βιομηχανίες. Και ειδού μία ακόμα απόδειξη που ανακοινώθηκε πανηγυρικά, θα έλεγε κανείς, αν την είδατε την είδηση σε κάποιο μονόστιλο. Μπορεί και να μην την είδατε πουθενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χθες 7 του μήνα, 7 Σεπτεμβρίου, η Volkswagen, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανακοινώνει διαρκώς περικοπές θέσεων εργασίας κατά χιλιάδες. Αν δεν κάνω λάθος, το πλάνο το συνολικό είναι να φύγουν 100.000, ένα τεράστιο νούμερο. 50.000 μέχρι στιγμής χάνει στον μπούσουλα. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι συμφώνησε για την πώληση του εργοστασίου της στην Σαξονία, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Osnabrück. Osnabrück, αν το λέω καλά, αν δεν το λέω με συμπαθάτε. Και με μία, με ένα φαντ για την μετατροπή του εργοστασίου το οποίο πωλείται σε κέντρο παραγωγής για τον αμυντικό τομέα. Δηλαδή, τέλος η παραγωγή αυτοκινήτων και αρχίζει από το 27, σε λίγους μήνες δηλαδή, η παραγωγή οπλικών συστημάτων, ανταλλακτικών όπλων. Πολεμική βιομηχανία. Και μάλιστα, με ποιους θα συνεργαστούν? Οι Γερμανοί, οι φίλοι μας, που κατά τα άλλα συνοδεύονται από τα κατάλοιπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ενοχλεί όμως όταν γίνονται business. Με ποιους? Με τους Ισραηλινούς. Η συμφωνία, λέει, προβλέπει τη διατήρηση 1.400 από τις 1.800 θέσεις εργασίας του εργοστασίου. Δηλαδή, και χάνουν τη θέση τους οι 400 από τους 1.800 και οι 1.400 που θα είναι εκεί δεν θα φτιάχνουν αυτοκίνητα, δεν θα βοηθούν, δεν θα συναρμολογούν, δεν θα κάνουν τίποτα σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Θα ασχολούνται με τα όπλα. Η παραγωγή λοιπόν αυτοκινήτων, λέει, θα σταματήσει μέχρι το καλοκαίρι του 27, δηλαδή σε μερικούς μήνες. Και μάλιστα η παραγωγή των συστημάτων των οπλικών και των εξαρτημάτων αεράμινας θα είναι για τη Γερμανία και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπλέον οι πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters είναι ότι μπορεί να εξεταστεί και η μετατροπή οχημάτων της Volkswagen για στρατιωτικές εφαρμογές για την Πολωνία. Δηλαδή πάμε στην επέκταση, αυτό που λέμε δηλαδή. Ένα επόμενο έργο που προβλέπεται ότι θα αποτελέσει μια νέα γραμμή παραγωγής. Η ίδια η Volkswagen δεν θα είναι ο κατασκευαστής, προσέξτε, των οπλικών συστημάτων, θα αποχωρήσει από την ιδιοκτησία, αλλά θα υποστηρίξει την μετάβαση παρέχοντας βιομηχανική τεχνογνωσία, το know-how στις συναρμολογήσεις και όλα τα σχετικά δηλαδή, εμπειρία στην ανάπτυξη βιομηχανοποίηση του προϊόντος και την υπάρχουσα υποδομή. Όλα αυτά λοιπόν είναι η αρχή αυτού που πάει να γίνει, αυτό που γίνεται. Ιδιοκτήτης, λέει, πλειοψηφικός ιδιοκτήτης θα είναι το κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας. Επειδή μιλάμε για τη Γερμανία. Και το πολύτιμο μέρος της υπόθεσης δεν είναι, λέει, τα κτίρια. Είναι οι πρέσες, είναι το βαφείο, είναι τα μηχανήματα για κατεργασία μετάλλου, το εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή οι καινούργιοι ιδιοκτήτες δεν θα ξεκινήσουν από το μηδέν, από άδειο οικόπεδο, θα βρουν έτοιμο υλικό, έτοιμο προσωπικό. Και προσέξτε τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ραφάλ για να δούμε και τι έρχεται. Ο κύριος Γιοάβ Τούργκεμαν, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η τεχνολογία που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας έχει σχεδιαστεί για την άμυνα του σήμερα, του αύριο και πολύ πέρα από αυτό. Δηλαδή, ρε κύριε Γιοάβ, τι είναι το πολύ πέρα από αυτό? Το μεθαύριο, ο επόμενος αιώνας, τι, μετά το αύριο τι υπάρχει? Το αύριο. Δηλαδή πόσο πέρα από αυτό? Αυτό δηλαδή χτυπάει πολύ ανησυχητικά, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Η εξαιρετική μας, λέει, τεχνολογία που έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες μάχης, όχ, λέω εγώ τώρα εδώ. Θα μου πείτε, γιατί κάνεις όχ? Δηλαδή σε συνθήκες περιπάτου θα έχεις δοκιμαστεί. Εξελίσσεται συνεχώς προκειμένου να προλαβαίνει τις απειλές έτσι ώστε να παρέχεται πάντα άμυνα υψηλής αξιοπιστίας. Σήμερα χτίζουμε μια μακροπρόθεσμη βιομηχανική σχέση με τους Γερμανούς εταίρους μας, με την ιδέα ότι η τεχνολογία θα παράγεται εξ ολοκλήρου στη Γερμανία για την προστασία της Γερμανίας και της Ευρώπης. Αυτή είναι επακριβώς, δεν έχω αλλάξει ούτε μία λέξη πλην του όχ που μου ξέφυγε και είπα, από τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ραφάλ. Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια θα προσφέρει ο ιδιοκτήτης και το κρατήδιο της κάτω Σαξονίας θα χρηματοδοτήσει το έργο για τη διαφύλαξη της βιομηχανικής δημιουργίας αξίας, όπως λέει, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην περιοχή. Συστήματα αεροπορικής άμυνας, αξιοποιώντας, λέει, ιδίως δοκιμασμένες drones δηλαδή και διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογίες, μαζί με τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα όσων ενεργών συμβολέων έχει η Ραφάλ και πιθανώς από τα αντίστοιχα που θα παραλάβει και η Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, γιατί είμαι αναλυτικός και ίσως κουραστικός, γιατί όλο αυτό δείχνει που πάει το πράγμα. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Και προσέξτε τι υποστηρίζω, τουλάχιστον με τις ταπεινές μου γνώσεις και απόψεις. Άλλο να πολεμάς για την πατρίδα σου και να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου απέναντι στον εχθρό, και έχουμε αρκετούς τέτοιους εμείς αυτή την περίοδο, και άλλο να διαμορφώνεται ένα παγκόσμιο σκηνικό πολέμου, όπως πάει να φτιαχτεί και είναι άκρος ανατριχιαστικό. Από αυτά που σας διάβασα και ακούσαμε και είπα ως μικρή γεύση του τι τεκταίνεται, μόνο ανατριχύλα μπορεί να σε πιάσει. Εμένα τουλάχιστον να πιάνει ανατριχύλα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι αυτοί οι διεθνείς νταβατζίδες σε βάρος της ανθρωπότητας, δεν τους ενδιαφέρει ο άνθρωπος, τους ενδιαφέρει η τρέλα τους, η ισχύς τους, τα συμφέροντά τους, οι πολεμικές τους μηχανές, η τροφοδότηση της πολεμικής βιομηχανίας, η οποία συνεπάγεται και τεράστια κέρδη για αυτούς, ξεστοκάρισμα ότι υπάρχει, ας το πούμε έτσι απλά, στις αποθήκες, και καινούργια όπλα, καινούργιοι πόλεμοι, καινούργιες καταστροφές, καινούργιες γενοκτονίες, καινούργια εξόντωση πληθυσμών σε όλο τον πλανήτη, καινούργια τρέλα. Διότι περί τρέλας και παράνοιας πρόκειται, που ελπίζαμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα την ξαναζήσουμε αυτή την τρέλα και την παράνοια. Και φοβούμαι, και μακάρι να διαψευστώ και μαζί με μένα όσοι όλοι το νιώθουν αυτό, ότι αυτή η τρέλα και η παράνοια επανέρχεται. Δελτίο ειδήσεων, κυρία Γιαννητόπουλε. Ευχαριστώ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε στην κατάψυξη στην Κυψέλη μαζί με τον 26χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης τους. Το ιατροδικαστικό πόρισμα ενοχοποιεί το ζευγάρι, αποκαλύπτοντας ότι το υγιέστατο μωρό δολοφονήθηκε άγρια με 20 μαχαιριές από στιλέτο. Τα σοκαριστικά ευρήματα καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς περί παθολογικών αιτιών θανάτου ή τραυματισμού στην προσπάθεια να σπάσουν τον πάγο της κατάψυξης. Την ίδια ώρα η υπόθεση περιπλέκεται δραματικά, καθώς ο δικηγόρος της οικογένειας αρνήθηκε να εκπροσωπήσει τον 26χρονο Αφγανό λόγω νέων αντικρουόμενων ισχυρισμών. Διπλό μαφιόζικο χτύπημα με χειροβομβίδες σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας σε δύο καταστήματα, στην Ομόνια και την Πλατεία Αμερικής. Ο δράστης έσπασε τις τζαμαρίες με καπάκι από φρεάτιο και πέταξε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς με διαφορά μόλις μισής ώρας. Οι αρχές εκτιμούν ότι η εντολή δόθηκε μέσα από τις φυλακές από συγκεκριμένο κρατούμενο εξαιτίας παλαιών διαφορών με τους καταστηματάρχες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται βίντεο που καταγράφει ένα μηχανάκι να κινείται και στα δύο σημεία των επιθέσεων. Στόχος των αστυνομικών είναι μέσα από αυτό το υλικό να φτάσουν άμεσα στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του φυσικού αυτούργου. Βαριά εκτεθειμένο παραμένει το Μέγαρο Μαξίμου για τη μυστική επίσκεψη.

0: και drones σφυροκόπησαν την Ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας τουλάχιστον 2 νεκρούς, τραυματισμούς και εκτεταμένες πυρκαγιές. Το σφοδρό χτύπημα εκδηλώθηκε αμέσως μετά την αναχώρηση των Αμερικανών απεσταλμένων από την περιοχή, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις επαφές τους χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η Μόσχα στέλνει απροκάλυπτο μήνυμα στρατιωτικής ισχύος, επισφραγίζοντας το απόλυτο αδιέξοδο των διπλωματικών πρωτοβουλειών της Ουάσιγκτον. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία καταγράφει νέα δημοσκόπηση στον απόϊχο της συντριπτικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Πάνω από τους μισούς πολίτες ζητούν πλέον να σπάσει το λεγόμενο τείχος προστασίας και τα παραδοσιακά κόμματα να ανοίξουν διάλογο με το AfD. 3 στους 4 Γερμανούς χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση, με το 88% να αποδοκιμάζει ευθέως το κυβερνητικό έργο. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Φρίντριχ Μέρτς κατακριμνίζεται στον Αδύρ, καθώς μόλις το 14% τον θεωρεί πλέον ικανό να κυβερνήσει τη χώρα. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

0: Και είμαστε εδώ. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Θα ολοκληρώσω την αναφορά μου στις μίζες και τα εξοπλιστικά με αφορμή το γεγονός ότι η Τουρκία αυξάνει τα χρήματα που δίνει κατά 229% προκειμένου να στηρίξει την αμυντική της ή επιθετική της πολεμική βιομηχανία. Για να σας θυμίσω, γιατί έπεσα κατά τύχη πάνω σε ένα δημοσίευμα και πρέπει να το αναφέρω γιατί επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα, ότι οι μίζες είναι στην εξαγορά από το εξωτερικό οπλικών συστημάτων. Πριν λίγο καιρό μας είπε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, του μεγάλου αυτού ηγέτη, ότι συζητάει με την Ουκρανία του Ζελένσκι τη συνεργασία της Ελλάδος προκειμένου να μας δώσουν τεχνογνωσία, να μας δώσουν μη επανδρωμένα σκάφη σαν και αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα γεμάτο εκρηκτικά, χωρίς άνθρωπο μέσα, δηλαδή να αγοράσουμε ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη. Το θυμάστε? Το θυμάμαστε. Λοιπόν, όσο μίλαγε πριν από λίγο ο κύριος Καψαμπέλης, μπήκα στα site τα ενημερωτικά να δω τι γίνεται. Και πέσα στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι βασικό site στην προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη, έτσι. Του είχε χαρίσει και δάνεια και όλα αυτά. Εκεί λοιπόν, σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, έχει ένα δημοσίευμα. Το πρώτο θέμα, Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη, διάβασε και τα site που σε στηρίζουνε. Ένα δημοσίευμα ότι, το διαβάζω ως τίτλο, το πρώτο 100% ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος κατασκευάζεται στο Κοροπή. Ρε Μητσοτάκη, πας να αγοράσεις από την Ουκρανία και ο άλλος εδώ στο Κοροπή έχει ένα καταπληκτικό ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος έτοιμο. Έτοιμο για να πέσει στη θάλασσα να αντιμετωπίσει τον τουρκικό στόλο. Και πας και εσύ να αγοράσεις από την Ουκρανία, γιατί εκεί είναι οι μίζες. Γιατί ο Ζελένσκι έχει πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια που του δίνουν οι Ευρωπαίοι μαύρα και τα διακινεί δεξιά και αριστερά. Άνοιξε το πρώτο θέμα να δεις, να ξεστραβωθείς. Αυτό ήθελα να πω και να το κλείσω. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχετε ακούσει πάρα πολλά για τις υποκλοπές. Έχετε ακούσει ότι όλοι στοχοποιούν για τις υποκλοπές τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχετε δει τον πρώην διευθυντή του και ανιψιότητα του, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη, να κυκλοφορεί και να κάνει συζητήσεις και εκδηλώσεις με την ΟΝΕΔ, δηλώνοντας ότι είναι παρόν στις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Γνωρίζετε την κυρία Σοφία Βούλτεψη? Τη γνωρίζετε? Τη γνωρίζετε. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι βουλευτής. Βγήκε λοιπόν στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο τα παραπολιτικά, και έκανε επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά για αυτά που είπε εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυρία λοιπόν Βούλτεψη επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι έκανε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ερευνήσει την παρακολούθησή του από το Predator. Και είπε η κυρία Βούλτεψη. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, και το διαβάζω όπως το είπε, ουσιαστικά επιτίθεται στον άνθρωπο που ήταν συνέχεια κοντά του, Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Κυρία Βούλτεψη, μας λέτε ότι πίσω από το Predator ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης και το λέει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αφού το λέει η κυρία Σοφία Βούλτεψη, κάτι θα ξέρει περισσότερο και νομίζω ότι την πιστεύουμε όλοι. Οι μόνοι που δεν την πιστεύουν είναι οι δικαστές του Αρείου Πάγου. Για να καταλάβετε σε τι καθεστώς ζούμε. Κατά τα άλλα είναι ακροδεξιοί οι άλλοι. Οι άλλοι είναι ακροδεξιοί. Ενώ είναι οι δημοκράτες όλοι αυτοί που κουκουλώνουν τα εγκλήματά τους. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Τουρκίας. Μιλάω για μεγάλο χαμό, διότι εντοπίστηκε και τιμωρήθηκε ήδη τουρκική τράπεζα η οποία έστελνε λεφτά στους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Και έχουν ξεσηκωθεί όλοι εναντίον του Ερντογάν, εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή ο μόνος που θα στηρίζει τον Ερντογάν θα είναι ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης και η Ντορά. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Α, και ο Τόμ Μπάρακ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, αλλά είναι δικό του θέμα. Δεν με ενδιαφέρει ο Τόμ Μπάρακ εμένα. Έχει ξεσηκωθεί τέτοιο κλίμα εναντίον της Τουρκίας και εμείς σαν Ελλάδα δεν το εκμεταλλευόμαστε να βγούμε πιο πάνω να πούμε, παιδιά σας παρακαλώ, εξοπλίζετε τον Ερντογάν που χρηματοδοτεί τους φρουρούς επανάστασης, και βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και διάλογο. Με ποιους? Με τους τρομοκράτες του Ερντογάν? Τι να σας πω. Δηλαδή, έχουμε τόσες ευκαιρίες για να χτυπήσουμε την ώρα που μας επιλύει τον Ερντογάν, που τις αφήνουμε, και βέβαια δημιουργείται η υπόνοια ότι όλες αυτές οι επιθέσεις Ερντογάν είναι σε συμφωνία με το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι εθνική προδοσία. Κανονική εθνική προδοσία. Κύριε Δένδια, μήπως μπορείτε παρακαλώ πάρα πολύ να μας δώσετε στη δημοσιότητα την επιστολή του πατέρα του πιλότου, του Ιωάννη Μπλέσια, του πιλότου του Φάντομ που σκοτώθηκε προχτές στην Τανάγρα. Ο πατέρας του είναι μηχανικός αεροσκαφών και σας έστειλε μια επιστολή που σας περιγράφει κατά την εκτίμησή του γιατί έπεσε το αεροπλάνο και σκοτώθηκε το παιδί του. Δώστε μας την επιστολή του πατέρα. Δώστε μας τις επιστολές των συγγενών, των στρατιωτικών που στείλατε στη Λιβύη και γύρισαν σε φέρετρα. Δώστε πτές. Να μάθει ο ελληνικός λαός τι λένε οι γονείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σας, και όχι μόνο δικών σας ευθυνών, και του κυρία Πετρίδη και του Μητσοτάκη. Και αφήστε το Σαμαρά. Ο ελληνικός λαός έχει έναν αντίπαλο. Η Ελλάδα έχει έναν αντίπαλο. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Σήμερα λέει ο Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους υπουργούς να αναπτύξουν το σχέδιό του για φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Διαβάσατε τις προβλέψεις. Ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι εφιάλτης για τις τιμές φυσικού αερίου και καυσίμων. Εφιάλτης. Και ο Μητσοτάκης το μόνο που κάνει είναι να προμοδοτεί και τα δηληστήρια με λεφτά και να βοηθάει τους Έλληνες νταβατζίδες του ηλεκτρικού ρεύματος να βγάζουν λεφτά. Κύριε Μητυλινέ, κύριε Μητυλινέ της Μέδλεν, διαβάζω τι λέτε για τον εφιάλτη που έρχεται στις τιμές της ενέργειας. Τι ωραία που τα λέτε. Εσείς δεν είστε πάροχος ενέργειας. Γιατί δεν μειώνετε τα τιμολόγια. Γιατί κύριε Μητυλινέ μου δεν μειώνετε τα τιμολόγια. Να έχει ο κόσμος φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Να μην κλείνουνε οι φούρνοι ένας μετά τον άλλον, τα μαγαζιά. Περπατά σε κεντρικούς δρόμους το μεγάλο πόλον και μετράς τα κλειστά μαγαζιά. Γιατί έκλεισε ρε παιδιά αυτό, δεν άντεχε λέει το ηλεκτρικό ρεύμα. Έρχεται εφιάλτης χειμώνας. Και οι άλλοι βγάζουν δισεκατομμύρια σε κέρδη. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Χθες στο ανατρεπτικό δελτίο παρουσιάσαμε την τρομερή αύξηση 900% στα δηληστήρια. 900% αύξηση κερδών. Ρε πάτε καλά. Ποια εταιρεία στον κόσμο έχει τέτοια αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Ποια εταιρεία. Καμία. Μόνο ελληνικά δηληστήρια. Επί Μητσοτάκη. Κατά τα άλλα τους θέλει ο Σαμαράς, ο Βελόπουλος. Αυτό που θα μάθετε το βράδυ των εκλογών, ό,τι νοθεία κι αν κάνετε, θα σας αφήσει, όπως είπε η Ντόρα, στα πρόθυρα καρδιακού επεισοδίου. Ό,τι και νοθεία να κάνετε, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα εναντίον του Μητσοτάκη, υπέρ κομμάτων που στηρίζουν την Ελλάδα και τον Έλληνα, όπως είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, που θα τρίβετε τα μάτια σας και δεν θα σας σώσει κανένας βασιλιάδης με τις θυμμένες δημοσκοπήσεις της Θεσσαλονίκης. Το ξέρετε, το ξέρετε, γι' αυτό βγάζετε τον Καρατζαφέρι στη γύρα για να βρίζει δεξιά και αριστερά. Για πείτε μου εσείς που είστε ικανοί στην Κόνιτσα, τι γίνεται ρε μάγκες. 9 ημέρες. 9 ημέρες καίγεται το σύμπαν. Καίγεται ένα ελικόπτερο, 2 ελικόπτερα, πόσα έχετε αυτά. Και δεν φωνάζετε εκτάκτως να έρθει εκείνο το θηριώδες αεροσκάφος της Ρωσίας να ρίξει, να σβήσει τη φωτιά. 9 ημέρες φωτιά καίγεται το σύμπαν. Τι καταστροφή είναι αυτή που αφήνετε πίσω σας, κύριε Μητσοτάκη. Τι καταστροφή. Απίστευτη καταστροφή. Και δίνει, λέει, πληροφορίες για να καταλάβετε τι κατάντια, τι διάλυση ζούμε. Πληροφορίες, λέει, από την αστυνομία. Μάλιστα. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι, λέει, αυτοί που ρίξανε κάτι χειροβοβίδες σε δύο καταστήματα, αυτός ή αυτή, πήραν εντολή μέσα από την, από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ρε μάγκες, συγγνώμη, κυκλοφορεί ένας τύπος στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα, με χειροβοβίδες στην τσέπη του. Και υπάρχει κάποιος τύπος ο οποίος είναι κλεισμένος στη φυλακή και έχει τη δυνατότητα και δίνει εντολή, ρίξε χειροβοβίδα εκεί, ρίξε, και το λέτε και δεν τρέπεστε. Δηλαδή οι φυλακές τι είναι? Ξενοδοχείο. Μπορεί ο καθένας να τηλεφωνεί και να λέει στείλε χειροβοβίδες εκεί, στον έναν και στον άλλον, και ο άλλος κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, στον Άγιο Παντελεήμονα, με χειροβοβίδες στην τσέπη. Απίστευτο. Απίστευτο. Ακούστε δε τι ώρα έγιναν οι επιθέσεις. 4:25 και 4:55. Πόσοι κυκλοφορούν, ρε παιδιά, 4:25 και 4:55 στο δρόμο? Πόσοι κυκλοφορούν? Ελάχιστοι. Δεν μπορείτε να τον εντοπίσετε? Να του κάνετε ένα έλεγχο? Έλα εδώ, ρε φίλε, τι έχεις στη τσέπη σου? Τσιγάρα ή χειροβοβίδες? Μπορεί να κυκλοφορεί ένας 4 ώρα το πρωί με χειροβοβίδες στο κέντρο της Αθήνας και να μην του δίνει κανείς σημασία? Και να βγαίνει η αστυνομία και να λέει πήρε, λέει, εντολή από την μέσα από τις φυλακές. Μπράβο σας, ρε. Καταπληκτική. Κύριε Μιχάλη μου, είσαι φοβερός. Πραγματικά είσαι φοβερός, καταπληκτικός. Έγινε επίθεση 4:25, 4:55. Και διαβάζω, για να δω και την ώρα, δύο λεπτά. Διαβάζω το πρωί. Τι ώρα? Το πρωί σήμερα. Νωρίς το πρωί. Διαρροή από την αστυνομία ότι η εντολή δόθηκε μέσα από τη φυλακή. Δηλαδή από τις 4:55, 5 η ώρα το πρωί, μέχρι τις 8 είχατε βρει και ποιος έδωσε την εντολή, αλλά δεν είχατε βρει αυτόν που έδωσε την εντολή και αυτόν που έριξε τη χειροβοβίδα. Και παριστάνετε την κυβέρνηση. Χειροβοβίδα, λέει. Δύο χειροβοβίδες. Τι λες, ρε μεγάλε? Τι λέτε, ρε παιδιά? Ζούμε κατά τύχη ζούμε? Μπορεί ο καθένας να κυκλοφορεί με μια χειροβοβίδα στην Ομόνια? Στην Ομόνια? Στην Ομόνια? Κατά τα άλλα, τα παπαγαλάκια αποθεώνουν το Μητσοτάκη ως τον μεγάλο ηγέτη της υπευθυνότητας της ασφάλειας, της σιγουριάς. Το σίγουρο είναι ότι ζούμε κατά τύχη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα υπόλοιπα είναι για να διακονομάνε τα παπαγαλάκια. Διότι όλα αυτά τα παπαγαλάκια που μας ζαλίζουν κάθε μέρα πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Μητσοτάκης, δεν το κάνουν γιατί το πιστεύουν, το κάνουν γιατί πληρώνονται. Με λεφτά δικά σας. Με λεφτά δικά σας. Και δικά μας. Έτσι. Κύριε Καψαμπούλη. Α, μετά τις 12 στη συχνότητά μας θα είναι ζωντανά ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ξέχασα να το πω, να το λέω. Το θυμήθηκα. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης αναχωρεί και για την Αίγυπτο. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι και ενδιαφέρει από πολλές πλευρές και πτυχές και τη χώρα και το έθνος και την και θρησκευτική διάσταση λόγω του Σινά. Λοιπόν, πριν από αυτό θέλω να πω κάτι, επειδή βλέπουμε, ζούμε όντως στην εποχή της άκρατης επικοινωνίας και προπαγάνδας. Στο πλαίσιο του success story που υπάρχει και το βλέπουμε να αναπτύσσεται και να καλλιεργείται και να προπαγανδίζεται και να προβάλλεται και έτσι και αλλιώς, και ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη στη ΒΕΘ να λέει και τώρα αυτό το οποίο να πλασάρεται τις τελευταίες ώρες, πως είδηση υπάρχει, το γεγονός υπάρχει δηλαδή, το βγήκε από τον Bloomberg η είδηση, είναι ότι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές, πώς τους λέμε, δισεκατομμυριούχους, πώς λέγονται αυτοί οι τύποι, οι έχοντες και κατέχοντες, ο Chris Rokos, δεν ξέρω αν το όνομά του παραπέμπει σε κάποια...
0: Δεν είναι Έλληνας, όχι.
1: Ελληνική καταγωγή, εν πάση περιπτώσει. Φεύγει, λέει, από το Λονδίνο, φεύγει από τη Βρετανία και έρχεται, μεταφέρει την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, διότι τα κίνητρα είναι καλύτερα, δηλαδή να είσαι, λέει, φορολογικός κάτοικος.
0: 5% εφορία.
1: Της Ελλάδας, και άρα έρχονται εδώ τα λεφτά, διαχειρίζεται, λέει, είναι αυτά τα κερδοσκοπικά funds αυτά. Είναι αυτά που αρπάζουν τις περιουσίες, ξέρετε, αυτά που έλεγα και προηγουμένως σε σχέση με τα πολεμικά project. Αρπάζουν τις περιουσίες, καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους, το λαιλατούν, το ξεζουμίζουν, αυξάνουν τα κέρδη τους. Ήδη λένε ότι παρκαρισμένα, κατά την ορολογία που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή, είναι πόσα τρισεκατομμύρια, λέει, που δεν ξέρουν, δεν έχουν πού να τα διοχετεύσουν. Έχουν θησαυρίσει, έχουν απομυζήσει το διεθνή πλούτο τόσο πολύ και αρπάζουν αρπακτικά, κυριολεκτικά. Και τα συσσωρεύουν, τα αποθηκεύουν, τα παρκάρουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν πού να τα επενδύσουν για να τα ξανααυγατήσουν. Δηλαδή είναι ο ορισμός αυτής της παράνοιας. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε, έτσι το λέω τώρα για να μετριαστεί λίγο όλος αυτός ο πανηγυρισμός, όλα αυτά τα πανηγύρια, όλο αυτό το πανηγυρικό κλίμα, συγγνώμη για τον νεολογισμό, διότι, ναι, μόλις πρόσφατα ψηφίσανε, φέρανε νόμο η κυβέρνηση που ορίζει ότι, προσέξτε, κρατήστε το, είναι κυριολεκτικό αυτό, ότι όποιος, λέει, φέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα ανεξαρτήτως τζίρου και κερδών εν τέλει, θα πληρώνει φόρο μόνο 100.000 ευρώ το χρόνο. Προσέξτε τώρα, δηλαδή, για να δούμε για ποιο πράγμα πανηγυρίζουνε ή πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι εδώ οι νεοέλληνες να πανηγυρίσουνε. Διότι ένας τύπος, ένα αρπακτικό, όπως πολλά από τα διεθνή αρπακτικά, φεύγει λέει από τη Βρετανία και έρχεται στην Ελλάδα. Το Bloomberg πώς το λέει? Η χώρα λέει έχει εισάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να καταβάλουν κατά αποκοπή ετήσιο φόρο, για την ακρίβεια σε δολάρια, το γράφει το Bloomberg, 116.240 δολάρια. Ναι, εντάξει, είναι παραπάνω, δεν λέμε, δεν είναι 100.000 σε δολάρια, είναι 16.240 δολάρια για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Και σας ρωτώ αν αυτό δεν είναι μετατροπή της χώρας σε, τι να πω, σε απόλυτη μπανανία. Τι είναι? Μου θυμίζει δε την τελευταία περίοδο της κυβέρνησης 2004-2009, που είχε ψηφιστεί πάλι ένας νόμος άλλου τύπου, συναφής, που έλεγε ότι μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα χρήματα χωρίς έλεγχο ποθενέσχες. Δηλαδή, φέρτε μαύρο χρήμα, δεν σας ελέγχουμε. Για να έρθουν χρήματα, λέει, να επαναπατριστούν χρήματα και να έρθουν και χρήματα για να επενδυθούν κλπ. Υπουργός εξωτερικών. Υπουργός οικονομικών, επί των ημερών του οποίου ψηφίστηκε αυτό το νομοθέτημα, ήταν ο κύριος Αλογοσκούφης, στον οποίο ο Καραμαλής είχε παραδώσει εν λευκό την άσκηση οικονομικής πολιτικής, μέχρι που του ήρθαν τα μαντάτα ότι η χώρα οδηγείται στη χρεοκοπία και τράβαγε τα μαλλιά του, ας προσεχέ. Τι απεκαλύφθη αργότερα, όταν, και να εδώ τώρα πάλι πως το θέμα του Βαλιράκη συνδέεται με κάποιο τρόπο. Τι απεκαλύφθη αργότερα, όταν ήρθαν και τα κότερα, που θα έλεγε και ο ποιητής, ότι τα πρώτα λεφτά που εισήχθησαν με αυτόν τον τρόπο, κατ' εφαρμογή του νόμου Αλογοσκούφη, ποια ήταν? Τα λεφτά που ήρθαν για να πληρωθούν οι μίζες για τη Siemens. Αξιοποιήθηκε, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη, ωραίος εκείνος νόμος, για να έρθουν τα λεφτά με τα οποία πληρώθηκαν και πολιτικοί και δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν, ξανά, και πρέπει να πανηγυρίσουμε τώρα αυτό εδώ, δηλαδή γι' αυτό εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ψηφίστηκε ένας νόμος, ψηφίζεται, έχει εισαχθεί, δεν είμαι σίγουρος αν ψηφίστηκε ή είναι υποψήφιση, πάντως έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ και μερικούς μήνες η εισαγωγή του, που λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, να πούμε ένα απλό παράδειγμα, δεν λέω για τον κύριο Κρις Ρόκος που δεν τον ξέρω, πρώτη φορά ομολογώ, άκουσα το όνομά του. Φανταστείτε λοιπόν να πει ο Bill Gates, που τον ξέρουμε όλοι, ότι εγώ θα πάω να γίνω φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα. Με τα δισεκατομμύρια τα οποία έχει. Πόσα δισεκατομμύρια έχει, ξέρω εγώ. Μην σας πω τώρα για τον Elon Musk και τρελαθούμε. Αυτός ο τύπος λοιπόν, όποιος λέγεται Bill Gates, οποιοδήποτε άλλος, θα πληρώνει 116.240 δολάρια. Με συγχωρείτε, θέλω να είμαι ακριβής. Και καθάρισε. Το σημαντικότερο δεν είναι ότι θα πληρώσει μόνο 100.000. Είναι ότι φέρνοντας όλα αυτά τα χρήματα, έχοντας τη δυνατότητα να φέρει αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα, μπορεί και να τα ξεπλύνει. Το καταλάβαμε. Και η επόμενη επαγωγική σκέψη την οποία κάνει κάθε μέσος άνθρωπος είναι η εξής. Άρα λοιπόν, αφού μπορεί να φέρει ο λεφτάς, ο εκατομμυριούχος και ο δισεκατομμυριούχος τα λεφτά από το εξωτερικό, όσα είναι πληρώνοντας μόνο 100.000 ευρώ το χρόνο, τώρα θα μου πείτε, ρε είσαι παλαβός, τι θα πει μόνο 100.000. Εδώ περισσότεροι από εμάς μια ζωή ολάκερη δεν θα δούμε μπροστά μας 100.000. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εμείς είμαστε εμείς, μιλάμε για τους άλλους τώρα. Για αυτούς που, πώς το είπαμε, ο κύριος αυτός διαχειρίζεται, λέει, το φαν στο κερδοσκοπικό ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πιάνετε το νούμερο? 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός λοιπόν ο τύπος θα πληρώνει 100.000 το χρόνο και μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Η επόμενη, η επαγωγική σκέψη την οποία κάνει κανείς είναι ότι αυτό θα το κάνουν ξένοι. Θα μπορούν να το κάνουν και Έλληνες. Και φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και εταιρείες. Ο οποιοσδήποτε, ο καθής. Και σκέφτομαι εγώ τώρα που έχω γίνει, θέλοντας και μη, καχύποπτος. Άρα δηλαδή, αν κάποιοι επιφανείς Έλληνες από όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και ούτω καθεξής ζωής έχουν μαύρο χρήμα στο εξωτερικό από διάφορους λόγους και αιτίες, με τον κόπο, με τη δουλειά τους, με τον ιδρώτα τους, βεβαίως, έτσι. Δεν υπενήσω με κάτι άλλο. Αλλά το έχουν στο εξωτερικό και θέλουν να το φέρουν εδώ και από μαύρο να γίνει άσπρο κάτασπρο, πιο ξέ άσπρο δεν γίνεται, γιατί να μην το κάνουν, αφού πλέον θα έχουν αυτή τη δυνατότητα πληρώνοντας 100.000 το χρόνο. Αλλά πρωτίστως, τα 100.000 είναι το λιγότερο, ότι θα έρθει το χρήμα άνευ οποιοδήποτε ελέγχου. Θα νομιμοποιηθεί το χρήμα αυτό, θα μπορεί να μπει λοιπόν στην αγορά, στην κίνηση, έτσι, και να πάει παραπέρα κλπ. Αυτό τώρα δεν είναι ένα τεράστιο θέμα που την ίδια ώρα μας λέει η κυβέρνηση, και σωστά μας το λέει, γιατί αλίμονο, αυτή είναι η δουλειά μιας κυβερνήσεως. Θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Πατάσουμε τη φοροδιαφυγή. Και επειδή πατάσουμε τη φοροδιαφυγή, και ξέρετε, άμα πας να δώσεις 200-300 ευρώ ο παππούς στο εγγόνι, η μάνα στο παιδί και δεν έχει προσέξει καλά, θα του πέσει κεραμίδα 40%, θα τον κυνηγάνε. Ή ψάχνουμε να βρούμε με τη μεζούρα αν ο Μπακάλης δήλωσε περισσότερα ή λιγότερα για να του κάνουμε το τεκμαρτό και μετά να του πούμε ότι α, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι σαν το Χόντζα, σκόβουμε και ένα 5% 10 κάποτε. Για να μαζέψουμε τα δισεκατομμύρια αυτά, αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο που το χρόνο λένε τώρα ότι θα κάνουν κάθε χρόνο, θα τους περισσεύει για να το μοιράζουν, είναι από αυτά τα λεφτά. Δεν είναι, το έλεγα και προχθές. Η παγίδα την οποία έστησε ο Μητσοτάκης και στην οποία ελπίζω να μην πέσουν όλοι μέσα, είναι ο καυγάς αν είναι πολλά ή λίγα τα λεφτά. Αν δίνει πολλά ή λίγα. Παγίδα κανονική. Δεν είναι αυτό το πραγματικό ερώτημα και δεν πρέπει να είναι αυτό το πραγματικό ερώτημα. Το ερώτημα πρέπει να είναι όσα και αν είναι αυτά τα λεφτά, λιγότερα ή περισσότερα, που μακάρι για τον απλό πολίτη να είναι πάντα περισσότερα, είναι λεφτά τα οποία δεν έρχονται από μια παραγωγική αύξηση πλούτου, από μια παραγωγική οικονομία. Δεν υπάρχει υγιής ανάπτυξη στη χώρα. Αυτή η ανάπτυξη το 1-1,5% ακόμα και αν θεωρηθεί ανάπτυξη που δεν είναι καν με οικονομικούς όρους πραγματική ανάπτυξη, είναι ανάπτυξη που είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, από τα κονδύλια δηλαδή αυτά, από το real estate, από το μαύρο χρήμα, από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό. Δεν υπάρχει παραγωγική βάση που να φέρνει πλούτο στη χώρα για να δούμε πώς θα διανεμηθεί και σε ποιους. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που δεν θέτει κανείς από τους έχοντας ασκήσει εξουσία και τους τωρινούς και τους προηγούμενους, γιατί όλοι είναι συμμέτοχοι σε αυτό το προπατορικό αμάρτημα. Όλοι έχουν συνευθύνη για το ότι είμαστε εδώ που είμαστε. Άρα τι να πούν, ότι φταίμε, διότι αν ομολογήσουν ότι φταίνε, πώς θα έρθουν αύριο να ζητήσουν την ψήφο. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο Τσίπρας, ο οποίος βλέπω παρεμπιπτόντως ότι αρχίζει και αυτός και έχει διαρροές. Του φεύγουν στελέχη και μάλιστα δεν είναι, λέει, και πολύ ικανοποιημένο το επιτελείο. Εν πάση περιπτώσει, ας τα λύσουν αυτοί με άλλο τρόπο. Λέω λοιπόν, γυρίζω σε αυτό το μέγα θέμα που ξαναλέω, αν αυτό δεν σηματοδοτεί τη μετατροπή της χώρας σε μπανανία, πείτε μου τι είναι. Και κατά τα άλλα να βγούμε όλοι να πανηγυρίσουμε πως ένα διεθνές αρπακτικό, το οποίο μάλιστα διαβάζω ότι έχτισε τη φήμη του και την δραστηριότητά του στις αγορές κρατικών ομολόγων και επιτοκίων. 4 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει, υπολογίζονται αυτά που έβγαλε για το ΦΑΝΣ την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δηλαδή την ώρα που χρεοκοπούσαν, αυτοί χρεοκοπούσαν την παγκόσμια οικονομία, μας χρεοκοπούσαν, αυτοί έβγαζαν δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κρις Ρόκος, ο οποίος έχει περάσει φυσικά, έτσι, και από πού δεν έχει περάσει, στην Goldman Sachs, καλά. Μετά, λέει, πήγε στην Credit Suisse. Και μετά έφτιαξε αυτό μαζί με άλλους 4, αυτό το κερδοσκοπικό ΦΑΝΣ, το οποίο διαχειρίζεται 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που πρέπει, νομίζω, να μας απασχολεί ταυτοχρόνως με τα μικρότερα θέματα, τα μικρότερα εισαγωγικά, τα θέματα της επιβίωσης και της καθημερινότητας, γιατί πραγματικά βλέπουμε πώς μεγαλώνουν και οι αποστάσεις και οι κοινωνικές αποστάσεις. Το σοβαρότερο, εκτός από το οικονομικό πολιτικό ζήτημα, γιατί με τα πολιτικά νομίζω ότι ασχολείται ο κόσμος, αλλά δευτερευόντως πια. Ασχολείται πρωτίστως με την καθημερινότητα και την ανάγκη της επιβίωσης και όλο αυτό το κοινωνικό χάσμα, το οποίο τροφοδοτεί και την σύγκρουση και έτσι δημιουργείται Και αυτό που είδαμε τώρα στη Γερμανία, επί παραδείγματι, με τη Σαξονία, θα το δούμε και αλλού, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, έρχεται και η Γαλλία σε λίγους μήνες κλπ. Κλπ. Κλπ. Και δεν έχουν καταλάβει, μάλλον ακόμα, ότι είμαστε στην αρχή μιας παγκόσμιας ανατροπής, επειδή ακριβώς μεγαλώνει το χάσμα. Εξαφανίζεται η λεγόμενη μεσαία τάξη και με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους του παρελθόντος. Φτωχοποιούνται ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που κάπως τα έβγαζαν πέρα ή σχετικά καλά μέχρι τώρα, πιέζονται προς τα κάτω, αντισέτως πλουτίζουν ολοένα και περισσότερο, ολοένα και λιγότεροι. Δεν πλουτίζουν περισσότεροι, δεν αυξάνονται οι πλούσιοι, οι πλούσιοι μειώνονται και γίνονται πλουσιότεροι. Οι φτωχοί, οι φτωχοποιημένοι, η υποφτωχοποίηση, επίσης αυξάνονται και γίνονται ακόμη φτωχότεροι. Αυτό είναι ένα τεράστιο χάσμα που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και παρά έξω, και αυτό θα πυροδοτήσει, και επειδή ξαναλέω έρχονται και εκλογές και σε άλλες χώρες, η Γερμανία είναι στην αλυσίδα αυτή, βλέπετε στη Γαλλία αυτό που έρχεται τους επόμενους μήνες, στην Ιταλία παρακαλώ πάρα πολύ, πως ακόμα και ο στρατηγός, ο πρώην στρατηγός από τα δεξιά της Μελώνη ενισχύεται, ενώ τα ποσοστά της Μελώνη βρίσκονται σε μια στασιμότητα και σε μια πτώση, άρα δηλαδή η κινητικότητα είναι διαρκής. Θα τελειώσω λέγοντας για την Αίγυπτο, γιατί πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης, θα έχει τριήμερη συνάντηση με τον Σίσι, πάει λέει και ο Χριστοδουλίδης εκεί πέρα τώρα κλπ. Έχει σημασία γιατί καταργάς η Αίγυπτος έχει αρχίσει το φλερτ, ξέρουμε, με την Τουρκία. Μετά από πολλά χρόνια κακών σχέσεων υπήρξε μια σταδιακή, ας το πούμε, βελτίωση, προσπάθεια αποκατάστασης. Υπάρχουν σειρά θεμάτων. Υπάρχει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο, για την οποία διασύνδεση επίσης ο Ερντογάν, η Τουρκία, λέει όπα, λέει δηλαδή ότι τίποτε δεν θα γίνεται συμπεριλαμβανομένου και αυτού του έργου χωρίς την έγκρισή μας. Και εδώ ξανατίθεται το ομό, πραγματικό όμως ερώτημα, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα πρέπει να απαντήσει, να εξηγήσει τι έχει συζητήσει όλο αυτό το διάστημα ακόμα και με τον Καλίν, να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει αν συναντήθηκε μαζί του. Έλεγα και χτες, και εν συνεχεία άκουσα και τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Ιφαντή, που έχει μια εμπειρία και μια γνώση και που το έλεγε, ότι ο πραγματικός λόγος της επισκέψης του Καλίν ήταν, πέρα από τα άλλα τα οποία είναι γνωστά, επαναλαμβανόμενα δηλαδή, τα λένε συνεχώς οι Τούρκοι, ότι επειδή θα έχουμε κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ακριβώς την προσπάθεια να κόψει, να εμποδίσει το Ισραήλ την σύσφιξη των σχέσεων με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, ότι η σύγκρουση και η ρήξη αυτή, που θα έχει και πολεμικό περιεχόμενο όπως λένε, θα μεταφερθεί στο έδαφος της Κύπρου. Θα γίνει πεδίο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας η Κύπρος, όπου υπάρχουν και τα κατεχόμενα. Από εκεί έχει μια βάση η Τουρκία στα κατεχόμενα. Και λένε λοιπόν, το είπε δημοσίως και ο κύριος Αϊφαντής, και δεν άκουσα και καμία διάψευση, αλλά το λέω εγώ, εντάξει, άστον αυτό να το λέει. Βγαίνει ένας παλαιός έμπειρος διπλωματικός πρέσβης επιτιμή και το λέει, και λέει ότι Ο Καλίν του είπε, κοίτα να δεις, μην ανακατευτείς. Μην προσπαθήσεις να πάρεις το μέρος του Ισραήλ, αν έρθει η στιγμή εμπλοκής της Κύπρου σε αυτή την αναπόφευκτη, όπως φαίνεται, ξαναλέμε, κλιμάκωση και ρήξη, διότι είναι στρατηγικά τα συμφέροντα που διαμορφώνονται. Αν η Τουρκία συσφίξει τη σχέση της με το περαιτέρω στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας με το, με το Πακιστάν και με τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ χάνει, απομονώνεται, γιατί έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ύστερα και από τη συνάντηση της Αγκάης και όλο το παιχνίδι που παίζεται με την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, βάζει ένα ζήτημα ο Ερντογάν αδιαπραγμάτευτο, ότι θα έχω λόγο, τον έλεγχο, λόγο σίγουρα πάντως, σε ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Και η Ανατολική Μεσόγειος περιλαμβάνει και το Ισραήλ. Θέλει δηλαδή να αποκλείσει, να περιορίσει, διότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη διέξοδο πλην της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλει να το κλείσει εκεί. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Πηγαίνει λοιπόν τώρα ο κ. Μητσοτάκης, για να δούμε πάνω σε αυτό τι θα γίνει, γιατί πάει και ο Χριστοδουλίδης για την τριμερή, γιατί θα γίνει η τριμερή σύνοδος κορυφής. Και τέλος, το μεγάλο θέμα της Μονής Σινά. Μας είχαν πει, δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, ότι εντός του Σεπτεμβρίου θα προσδιοριστεί η νέα δικάσιμος που ήταν για τις 23 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, για το δικαστήριο. Τι θα γίνει εκεί, γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ότι όλο αυτό είναι λίγο σκηνοθετημένο, να το πω κομψά. Και όλο αυτό γίνεται για να ασκηθεί πίεση εκεί στη μοναστική κοινότητα και γενικώς στη ελληνοορθόδοξη πλευρά, να δεχτούν το συμβιβασμό εκβιαστικά, να το δεχτούν, που προωθείται και ο οποίος, ενώ πάει να εμφανιστεί ως συμβιβασμός ισοβαρής και ισομερής, στην πραγματικότητα είναι τεροβαρής και επικίνδυνος, διότι θα αναγνωρίζεται, λέει, επί της Μονής η ελληνοορθόδοξη ισχύς, αλλά τα γύρω-γύρω, οι γύρω εκτάσεις, ως ιδιοκτησία στην Αίγυπτο. Και εδώ γεννάται το άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο επίσης δεν αναδεικνύεται. Ακόμα και αν έχουν έτσι τα πράγματα, που βεβαίως πολλά είναι τα ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα να τα μεταφέρουμε εδώ με βάση το ρεπορτάζ, θα δεχτεί δηλαδή η ελληνική πλευρά, η ελληνοορθόδοξη πλευρά, να παραδώσει την ιδιοκτησιακή, ας το πούμε, επικράτεια, την ιδιοκτησία των γύρω περιοχών, όταν, ακόμα και τον κύριο Βελόπουλο που το έλεγε τις προάλλες με στοιχεία, εκεί έχουν βρεθεί σπάνιες γης, μέταλλα, χρυσός, χαλκός. Μιλάμε δηλαδή για πραγματικό χρυσορυχείο, χρυσορυχεία, που δίνουν και οικονομική και ευρύτερη γεωπολιτική ισχύ. Και ότι η κορυφή του Παγόβουνου είναι τα τουριστικά project και τα ξενοδοχεία που λένε. Το θέμα είναι κάτω από την επιφάνεια τι υπάρχει. Έχει γίνει τέτοια συμφωνία στο παρασκήνιο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας, για έναν τέτοιο συμβιβασμό, ο οποίος θα πάει να παρουσιαστεί, ξαναλέω, ως δίκαιος, ας το πούμε έτσι, ως μισά-μισά, αλλά εφόσον έχουν έτσι τα πράγματα, δεν είναι. κάθε άλλο. Τεράστια, εγώ μένω στο στάδιο των ερωτημάτων. Θα μου πεις, περιμένεις να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης? Όχι, δεν περιμένω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά το δικό μας καθήκον, η δική μας ευθύνη, η δική μας δουλειά είναι να αναδεικνύουμε τα θέματα και να θέτουμε τα ερωτήματα. Και ο καθένας από εκεί πέρα βγάζει τα συμπεράσματά του και παίρνει τις ευθύνες του. Ευχαριστώ.
0: Ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μετά τις 12 θα βρίσκεται στη συχνότητα αυτή ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Θέλω να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι χωρίς καμία αντίδραση από την Αθήνα, από την κυβέρνηση εννοώ, γιατί αυτή είναι η βασική πηγή αντίδρασης, ο Ερντογάν έχει εστιάσει το τελευταίο διάστημα τα πυρά του στο Καστελόριζο. Είναι υποχρέωση όλων να στηρίξουμε το Καστελόριζο. Είναι υποχρέωση ανθρώπων που έχουν θέσει στο δημόσιο λόγο και στα δημόσια πράγματα να στηρίξουν το Καστελόριζο. Η πρόσβαση στο Καστελόριζο είναι πάρα πολύ εύκολη. Πας με αεροπλάνο στη Ρόδο, αλλάζεις αεροπλάνο, μπαίνεις ένα μικρότερο και προσγειώνεσαι σε ένα φοβερό αεροδιάδρομο στο βουνό πάνω από το από την πόλη. Έχει και πλοίο. Επειδή έχω πάει στο Καστελόριζο, είναι καταπληκτικό. Όσοι σκέφτεστε να κάνετε κάτι για 2-3 μέρες, σας δίνω την ιδέα να πάτε στο Καστελόριζο. Θα περάσετε καταπληκτικά, θα φάτε ψάρι καταπληκτικό, θα συναντήσετε καταπληκτικούς ανθρώπους. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα και θα πρέπει να το στηρίξουμε όλοι. Πάση θυσία. Οικονομικά, πολιτικά. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε και σήμερα τους Ανδρέα Καψαμπέλη, Γιώργο Βλάχο. Αυτά που ζούμε είναι πρωτοφανή, με μια πολιτική ηγεσία που εκφράζεται μέσω του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, μια ηγεσία η οποία το μόνο που, που τους ενδιαφέρει είναι η δική τους μακροημέρευση και ο δικός τους πλουτισμός. Σκασίλα τους όλοι άλλοι. Σκασίλα τους όλοι εμείς. Στην κυριολεξία. Επαναλαμβάνω, εάν η επιθετικότητα του Ερντογάν είναι συμφωνημένη με το Μητσοτάκη μετά την άφιξη στο Μέγαρο Μαξίμου του συνεργάτη του Ερντογάν για τις βρώμικες δουλειές Καλίν, αυτό από την πλευρά του Μητσοτάκη αποτελεί εθνικό έγκλημα, γιατί ανοίγει την όρεξη σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας. Για να σωθεί εκλογικά ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης καταραίει. Εκλογικά έχει καταρρεύσει. Οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του είναι τραγικές για τον ίδιο. Υπάρχει κλίμα εναντίον του Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει ποιον θα ψηφίσω. Θέλω να μαυρίσω το Μητσοτάκη. Αυτό λένε όλοι. Αυτό λένε όλοι. Και δεν περνάει ο εκβιασμός του Μητσοτάκη. Ανακοινώνω μέτρα στη ΔΕΘ το 2026 για να τα υλοποιήσω το Δεκέμβριο του 27, αν με ψηφίσετε όμως πριν. Αυτός είναι εκβιασμός. Είναι κουτοπώνυρος εκβιασμός ενός ανθρώπου που προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του, όπως ο πνιγμένος. Μητσοτάκη, η τιμωρία σου είναι μόνο μία. Κατάσχεση όλης της περιουσίας, όλης της οικογένειάς σου. Είναι λεφτά που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Είναι σπίτια που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Νέο συναγερμό σήμανε στην Εύβοια για πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στον Αετό Καρίστου. Το 112 ήχησε, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο μέτωπο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

0: Το ιατροδικαστικό πόρισμα ενοχοποιεί το ζευγάρι, αποκαλύπτοντας ότι το υγιέστατο μωρό δολοφονήθηκε άγρια με 20 μαχαιριές από στιλέτο. Τα σοκαριστικά ευρήματα καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς περί παθολογικών αιτιών θανάτου ή τραυματισμού στην προσπάθεια να σπάσουν τον πάγο της κατάψυξης. Την ίδια ώρα η υπόθεση περιπλέκεται δραματικά, καθώς ο δικηγόρος της οικογένειας αρνήθηκε να εκπροσωπήσει τον 26χρονο Αφγανό λόγω νέων αντικρουόμενων ισχυρισμών. Κινηματογραφική διάρρηξη με λίγα έργα ανυπολόγιστης αξίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλική Κιανή Ακτή. Δύο δράστες απέσπασαν 4 πίνακες του κορυφαίου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου συνολικής εκτιμόμενης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την καταδίωξή τους από τις τοπικές αρχές, το ένα από τα έργα τέχνης τους έπεσε στο έδαφος και εγκαταλείφθηκε στο χώρο. Παρά την άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι κλέφτες κατάφεραν να διαφύγουν, αφήνοντας εκτεθειμένα για ακόμη μια φορά τα μέτρα ασφαλείας στα ευρωπαϊκά μουσεία. Μαζική πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου λίγες μόλις ώρες μετά τη λήξη της 70ωρης εκεχηρίας. Περισσότεροι από 50 πύραυλοι και drones σφυροκόπησαν την Ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας τουλάχιστον 2 νεκρούς, τραυματισμούς και εκτεταμένες πυρκαγιές. Το σφοδρό χτύπημα εκδηλώθηκε αμέσως μετά την αναχώρηση των Αμερικανικών απεσταλμένων από την περιοχή, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις επαφές τους χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η Μόσχα στέλνει απροκάλυπτο μήνυμα στρατιωτικής ισχύως, επισφραγίζοντας το απόλυτο αδιέξοδο των διπλωματικών πρωτοβουλειών της Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
2: Καλημέρα από Αθήνα Ήλιον.
3: Καλημέρα από Μαραφιά Φωκίδας.
4: Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας.
5: Καλημέρα από το Βύρονα.
6: Καλημέρα από Γαλάτσι.
7: Καλημέρα από το Γήθιο.
8: Καλημέρα σε όλους από Δάρα Αρκαδίας.
9: Καλημέρα από το Μαχητικό Πειραιά.
10: Καλημέρα από Άγιο Στέφανο.
11: Καλημέρα από Ελευσίνα.
12: Καλημέρα από Παλίνη.
13: Καλημέρα από Πετρούπολη.
14: Καλημέρα από Πύργο Φωκίδας.
15: Καλημέρα μου από Ηράκλειο Αττικής.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mahi FM στους 99,8 και για την επόμενη περίπου ώρα ζωντανά στο στούντιο πρώτης της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451. Παρακαλώ.
1: Δεν θα κάνουμε εκπομπή σήμερα.
0: Το πρωί, ναι. Εγώ, όχι, δεν το ήξερα.
1: Δεν έχουμε μηνύματα πριν ξεκινήσω. Ενώ άμα τα έλεγες θα είχαμε...

0: μηνύματα πριν ξεκινήσουμε.
1: Άμα το ήξερα.
0: Άσε που δεν τα ξέρεις, όλα τα ξέρεις εσύ. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, πάντως σας διέκοψα, τηρώ την παράδοση σήμερα την πρωινή, έτσι. Πολλές διακοπές το πρωί στον Αντένα.
0: Α, καλά.
1: Είχε πλάκα.
0: Ήμουν στον Αντένα το πρωί, δεν ξέρω πόσοι το είδατε, όσοι προλάβατε ή δεν είχατε δουλειά και βλέπατε τηλεόραση. Πριν από μένα ήταν ο γνωστός, ο εθνικός ψεύτης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έστω να αποκαλώ. Εθνικός ψεύτης. Τώρα μου ήρθε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο εθνικός ψεύτης της χώρας. Λέει ψέματα σαν να είναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια. Τα λέει έτσι, ρε παιδί μου, εύκαιρα. Ό,τι θέλετε μπορεί να το πει και η στιγμή και δεν είναι ψέμα. Βγήκε λοιπόν χθες ο... τον είχαν στα ΟΠΑ-ΟΠΑ. Δεν ξέρω αν οι δύο, ο Βαυλόπουλος και ο Κιώτης, έχουν δικά του site και τα λοιπά, αλλά τον είχαν στα ΟΠΑ-ΟΠΑ, ρε παιδί μου. Καμία διακοπή, έλεγε ότι ήθελε. Πάω εκεί, ταυτόχρονες δύο ρεντήσεις. Και σου λέω, παιδιά, όπα, δύο ρεντήσεις δεν γίνεται, να απαντάω έναν έναν. Σε μια φάση λέω, περιμένετε να μιλήσω. Δηλαδή, δεν είναι ευγενικό, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ωχ, Θεέ μου, ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Τι να κάνεις. Ξέλεπα, δηλαδή, πώς ήταν στον Άδωνη και πώς τον είχανε. Δεν ξέρω και πώς έλεγα το κάνει, 25 λεπτά τον είχαν αυτόν.
1: Ναι, δεν είδα
0: κάτι. Εντάξει, 15 λεπτά με
1: τον. 14 νομίζω.
0: 14 και κάτι.
1: 14 και 12 λεπτά.
0: Μα από τα 13 θα με κλείσουν. Από τα 13 θα με κλείσουν. Ναι, το και τελειώσαμε και κάναμε. Εντάξει.
1: Πώς αργήσατε να πάτε.
0: Όχι, εγώ ήμουν νωρίτερα, μια μισή ώρα ήμουν εκεί. Γιατί ήρθα από Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί κάποιοι αργούν και γίνονται ιστορίες.
0: Το ψάχναν τον Άδωνη. Πού είναι ο Άδωνης. Λοιπόν, ο εθνικός ψεύτης, λοιπόν, ο οποίος θες βγαίνει στο Action και λέει η εστίαση. Σφαίρα! Σφυρίζει. Ο εθνικός ψεύτης το είπε αυτό. Και του λένε οι δημοσιογράφοι εκεί, πώς το είπα, δεν κατάλαβα. Παγιδεύτηκε μόνος του. Λέει, δεν είναι έτσι, λέει τα στοιχεία. Να λέει, τι λέτε, τώρα θα ρωτήσω, λέει το τσάτ. Το τσάτ. Μάλιστα. Ρωτάει το τσάτ. Αυξήθηκε ο τζίρος στην εστίαση. Και το απαντάει το τσάτ. Μειώθηκε 1,9% από πέρσι. Εκείνη τη στιγμή, με το που τελειώνει η συνέντευξή του, έπρεπε να το πάει ο πρωθυπουργός του, αδερφέ, όπως είσαι, παρατήσε. Διότι ή δεν ήξερες και έλεγες ότι του κατέβει το κεφάλι, ή έλεγες συνειδητά ψέματα, οπότε δεν μου κάνεις για υπουργός. Στη χώρα όμως που λέγεται Νέα Ελλάδα και Νέα Δημοκρατία, χωράνε οι ψεύτες, οι κλέφτες και οι πολιτικοί απατεώνες. Τελεία και παύλα. Σε αυτή την Ελλάδα που φτιάξανε. Εμείς δεν την αλλάξουμε αυτήν. Θα την ξεχερσώσουμε αυτή την Ελλάδα και θα την ξαναφτιάξουμε ως πραγματική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αγαπάει τον Έλληνα, που αγαπάει την πατρίδα. Έτσι, και αγαπάει και το έθνος. Απλά πραγματάκια. Άλλο, λέγε.
1: ΔΕΘ. Πάμε στη ΔΕΘ.
0: ΔΕΘ. Μάλιστα. Πόσα δισεκατομμύρια θα μοιράσει ο πρωθυπουργός?
1: 2,2. Κάτι.
0: 2,2. Μάλιστα. Τα 400 εκατομμύρια για την ενέργεια, ξέρεις, γιατί κάτι εξοικονομώ και τα λοιπά. 2,2 δις. Πόσα μοιράζουν οι τράπεζες στους μετόχους? 2,8. Δηλαδή... 5-6 τραπεζίτες μοιράζουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ τους και οι υπόλοιποι 11 εκατομμύρια Έλληνες θα πάρουν 2,2 δις. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και δεν τόλμησε να πει για το αναβαλλόμενο φόρο, για την ενέργεια, τίποτα ουσιαστικό, όπως και ο Τσίπρας. Άλλο παιδί και τούτο. Έβγαινε ο καθένας και έλεγε ό,τι ήθελε. Εκπρόσωποι του Τσίπρα που δεν ξέρουν αριθμητική. Δεν γνωρίζουν αριθμητική. Πρόσκαιρο το μέτρο. Πρόσκαιρο. Όχι, θα είναι διαρκές και διαχρονικό, άλλος έλεγε. Ο άλλος έλεγε θα είναι μεσοπρόθεσμο. Ό,τι να είναι. Με αυτούς, μωρέ, θα πάει μπροστά η χώρα. Με αυτούς θα πάμε μπροστά. Έλα ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά σας κάνω για την ερώτηση και εσύ με το πρώτο. Εντάξει, δεν σας φτάνουν, σας λέει τα δύο δίσες, πού θα τα βρείτε τα υπόλοιπα.
0: Καλά, τους εξήγησα. Ακούστε τώρα μια χώρα. Η Ελλάς. Ποιο είναι το προϊόν της χώρας? Που έχει μπραντ, το ελαιόλαδο. Ωραία. Αφού έχεις μπραντ το ελαιόλαδο, δεν πρέπει ως χώρα να κάνεις μια ελαιακή πολιτική. Συγκεκριμένη πολιτική για το λάδι, για την ελιά. Λοιπόν, 50-60 χρόνια δεν κάναμε ποτέ πολιτική σοβαρή. Δεν υπάρχει ελαιακή πολιτική. Εμείς έχουμε ένα υποκεφάλαιο στο πρόγραμμά μας, ειδικά για την ελιά. Γιατί το λέω αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Αν κάναμε 5-6 πραγματάκια σε αυτά που υπάρχουν τώρα. Δεν σας λέω για παραπάνω. Πρωτογενής τομέας. Τους είπα το πρωί, αυτό σου λέω ότι οι άνθρωποι είναι επιφάνεια, ρε. Δεν τους νοιάζει, ρε παιδιά. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Τους είπα για τα εγώ πρόβατα. Σε ποια χώρα του κόσμου οι ντόπιες φυλές σφάζονται χωρίς λόγο? Χωρίς λόγο. Και όταν σου λέω ντόπιες φυλές, να ξέρεις τι λέμε, έτσι. Αυτές οι φυλές είναι χιλιετήριων εδώ, χιλιετρίτες. Είναι οι φυλές οι ελληνικές, οι καθαρές. Και κάνουμε εισαγωγή από το εξωτερικό άλλων προβάτων, τα οποία ψοφάνε μέσα σε μια εβδομάδα, δύο μήνες. Γιατί ψοφάνε? Α, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Γιατί τα πρόβατα αυτά έχουν συνηθίσει εδώ και αιώνες να υπάρχουν στην περιοχή μας και έχουν αντισταθεί ως οργανισμοί σε διάφορες άλλες ασθένειες. Αλλά έρχεται η κυβέρνηση και τι κάνει? Τα θανατώνει με το ζόρι. Και καταστρέφει τη Λέσβο, καταστρέφει την κτηνοτροφία, καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Και άκου τώρα πρόταση πολύ απλή. Είσαι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και θες να συνδέσεις επιδοτήσεις με τους κτηνοτρόφους. Τι θα έκανες εσύ?
1: Θα το συνέδεα με την παραγωγή. Εγώ αυτό θα έκανα.
0: Εγώ θα την έκανα τη σύνδεση με το κεφάλι του ζώου. Απευθείας. Όχι με τα βοσκοτόπια. Οι επιδοτήσεις συνδέονται με τα βοσκοτόπια. Όχι με το κεφάλι του ζώου. Μην γελάς.
1: Ναι, όχι.
0: Το πρώτο που θα κάνεις λοιπόν, αν είσαι σοβαρός, για να διατηρήσεις την κτηνοτροφία. Εγώ θυμάμαι στα καλύβια και είχε ρε παιδιά τσομπάνους. Εδώ συνοδική. Στα μέγαρα πτηνοτροφία. Έξω από την Αθήνα είχε πουστάσια, πυμνοστάσια, είχε πράγμα ρε παιδιά, και το γαλατάκι έρε. Και επειδή θανάτουσαν την κτηνοτροφία, η Ελλάς δίνει 5 με 7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς είναι, γιατί βαφτίζονται και ελληνικά πολλά, σε εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και κρεάτων. Ακούστε το νούμερο, 5 με 7 δις. Όταν λέω 7 δις όμως, κάνω εισαγωγές, εγώ δεν τυπώνω χρήμα, εγώ δανείζομαι. Άρα τα 7 δις που εισάγω τα δανείζομαι με άλλα 7 για να μπορώ να τα καταναλώσω. Αυτό είναι 14 δις. Το κατάλαβες εσύ, Βελγιέκα? Μπράβο. Ο Αγιαννητόπουλος είναι ο Βελγιέκας. Τι μπορεί να κάνει ένας σοβαρός πρωθυπουργός? Να στηρίξει κτηνοτροφικές μονάδες και βοστάσια και να πει: κλείνω την ψαλίδα από τα 7 δις στα 4 δις. Σε ένα βάθος χρόνου. Και θέλω να την κλείσω επαρκώς και ολοκληρωτικά. Άρα ούτε θα δανειστώ 7 δις, ούτε θα κάνω εισαγωγές 7 δις. Θα μου μείνουν εδώ τα λεφτά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Στην Ελλάδα εισάγουμε το 80-90% του μοσχαρίσου κρέατος.
0: Καλώς ήρθες στην Νέα Ελλάδα που φτιάξανε.
1: Απλά το λέω όσο για την ελλαϊκή. Την ελλαϊκή πολιτική που λέτε. Εγώ θυμάμαι ένα πράγμα και γελάω. Το τιμολόγιο που ήταν ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου από την ΑΔΕ που εισήχθη.
0: Ω Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου. Μηνύματα.
1: Πρέπει να δηλώσεις τα δέντρα που έχεις στην αυλή σου.
0: Σε λίγο θα σας αποκαλύψω πώς διαφεύγουν οι μεγάλες εταιρείες.
1: Λοιπόν.
0: Ένα απλό πραγματάκι θα σας πω. Ένα απλό πραγματάκι για να καταλάβετε ρε ποιους προστατεύουν, παιδιά. Ποιους προστατεύουν. Τους νταβατζίδες της χώρας προστατεύουν. Για πες το.
1: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Σάββας από την Πετρούπολη. Ο Στέφανος από τις Σικές εύχεται καλημέρα με υγεία και ηρεμία. Όταν είπε, λέει, για κρατική τράπεζα.
0: Πού είναι οι Σικές?
1: Πού είναι οι Σικές? Πάνω στα βόρεια. Δεν ξέρω τώρα, Θεσσαλονίκη που είναι, δεν ξέρω.
0: Μωρέ, Αθηναίοι. Πού είστε από την Πελοπόννησο?
1: Τι πρέπει να πάω?
0: Πού είστε από την Πελοπόννησο, έχει Αθηναίο.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Μου ήρθε από την Πελοπόννησο. Πού είσαι?
1: Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, Μπελόγιο.
0: Και εγώ γεννήθηκα στην Γερμανία, Γερμανός είμαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλο σου λέω. Ενέρεση, άκου ποντιακά, ενέκατα τώρα εδώ μεταξύ μας. Εμείς οι Πόντιοι.
1: Ρε, δεν είμαι Πόντιος, εγώ είμαι Αρβανίτης.
0: Εγώ είμαι Πόντιος, ρε. Και είμαι και περήφανος.
1: Εγώ είμαι Αρβανίτης και περήφανος.
0: Για πες μου, πού ήταν η δική σου?
1: Ο πατέρας μου από την Ερμιώνη.
0: Από εκεί είσαι. Και η μάνα σου?
1: Από τη Θεότητα.
0: Άρα είσαι Μυρμιδών. Από τη Μύδρα. Από εκεί. Αθηναίος.
1: Ήμεθα με τους Λοκρούς, ήμασταν με τους Λοκρούς.
0: Όλοι τραχανοπλαγιάδες γίνανε Αθηναίοι τώρα, κατάλαβες? Όπως εγώ δηλαδή, λέει, γεννήθηκα εδώ. Και εγώ γεννήθηκα στη Γερμανία, Γερμανός είμαι. Α, τι να συζητάμε τώρα. Ρε, η ρίζα που πάει του δέντρου. Η ρίζα του δέντρου. Για πες μου τι έλεγες να μην είμαι. Α, να πούμε καλημέρα στους ταξιτζίδες, έτσι.
1: Να πούμε στους.
0: Οι Σικές είναι στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Δυτικά προάστια. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες. Καλημέρα στο ταξί. Όσοι μας ακούτε. Δημήτρης Παπαγεωργίου εδώ.
1: Ανάποδα. Τώρα πάμε Κυριάκος Βελόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα, στέλνει η Φραντζέσκα από την Μπάρο, από το Γήθιο. Ο Ιωάννης στον επόμενο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, καλημέρα από το Γήθιο. Προσέξτε την ψηφιακή νοθεία στις εκλογές, SOS, λέει ο Ηλίας.
0: Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε, δεν τι έγινε.
1: Μεγάλη, μεγάλη ιστορία.
0: Μου άρεσε που κράτησε αποστάσεις, καλά κάνεις.
1: Για το τι θα γίνει μελλοντικά.
0: Κράτα με αποστάσεις.
1: Είδα εγώ την επίσκεψη εκείνη του ΚΡΑ στην Κύπρο και...
0: Κράτα το ΑΕΦΔΕ σου, λέει, αποστάσεις. Πιο φιλότουρκοι δεν υπάρχουν από δάφτους, να ξέρετε. Όλοι οι ακροδεξιοί της Γερμανίας είναι φιλότουρκοι εδώ και δεκαετίες.
1: Είναι μοιρασμένοι. Είναι μοιρασμένοι.
0: Άσε με, μωρέ. Ξέρεις καλύτερα Γερμανία από μένα. Άι, μωρέ. Ξέρεις καλύτερα Γερμανία από μένα.
1: Ξέρω αυτούς, κάποιους από αυτούς.
0: Ξέρω αυτούς, κάποιους από αυτούς. Ξέρω τη θιά μου την Καλλιόπη από το χωριό. Λέω λοιπόν ότι το ΑΕΦΔ δεν είναι ένα ομογενοποιημένο κόμμα. Έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο το πρωί που το είπες και τις ομόλες που το λες. Όμως πρέπει να σου πω ότι όλοι οι ακροδεξιοί της Ευρώπης, πλήστοι όσοι, θα το πω ευθέως, όχι ότι οι σοσιαλιστές είναι καλύτεροι, αλλά σου λέω τώρα έτσι, είναι φιλότουρκοι. Οι Ναζί και πριν τους Ναζί τα παιδάκια του Κάιζερ ήταν με τους Τούρκους. Όχι γιατί μισούσαν τους Έλληνες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί οι Έλληνες ήταν ταγμένοι στους Άγγλους. Και η Γερμανία αναγκαστικά και θέλει να κάνει τον σιδηρόδρομο Βαγδάτη-Βερολίνο για να μεταφέρουν τα πετρέλαια από τη Μοσούλη, ήταν με τους Τούρκους. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Καλημέρα στα ταξί, επαναλαμβάνω.
1: Ωραία. Καλησπέρα. Στέλνει από το ταξί της Αγίας Παρασκευής ο Κώστας.
0: Νάτος, νάτος ο φίλος μου. Πήλιο, Ζαγορά. Ακούστε εσείς εκεί πέρα στο Πήλιο. Γιατί το πιο ωραίο μέρος του Πήλιου είναι όλη εκείνη η πλευρά. Είναι το ανατολικό Πήλιο, άποψή μου. Δεν την αλλάζω. Σαν τη Βυζίτσα, ωραιότερο μέρος στον κόσμο δεν υπάρχει. Μιλιές, Βυζίτσα και η περιοχή. Έτσι. Λίγο πινακάτες, τα λοιπά. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Θα πω όμως τούτο. Το Υπουργείο του κυρίου Μητσοτάκη αποφάσισε ακόμη και στο ευλογημένο Πήλιο να τοποθετήσει ανεμογεννήτριες. Όλα καλά. Στο Λάφκο, στην Αργαλαστή, στο Νεοχώρι, στο Καλαμάκι είναι οι περιοχές που οριοθετήθηκαν. Θα μπουν 39 ανεμογεννήτριες τα επόμενα 1-2 χρόνια αν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Ξαναψηφίστε τους εσείς. Αν θα φάτε μήλα Ζαγορίου, φωνάξτε να τα δω τα μήλα. Θα γίνουν όχι μήλα, αμύγδαλα στο τέλος. Φουρφούρια, φουρφούρια.
1: Μη δούμε και στην Κόνιτσα τώρα που και από τον Αύγουστο.
0: Θα δεις. Διότι η Κόνιτσα έχει πολύ αέρα. Στα Ζαγοροχώρια μόνο να μην πάνε στο σπίτι του Πρωθυπουργού για ανεμογεννήτριες. Έκανε ειδική διάταξη. Και όπου αλλού θέλουν να σπάνε. Ωραίος ο τύπος.
1: Αυτό έλεγα προχθές. Χαρίστε ένα οικόπεδο στον Μητσοτάκη και έχει πάει και γλιτώσει.
0: Σε ποια χώρα, ρε παιδιά του κόσμου, νομοθετεί πρωθυπουργός υπέρ του σπιτιού του? Στη χώρα του Μητσοτάκη. Είχα υποσχεθεί έτσι λίγο να πω.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, καλημέρα. Σε βλέπουμε παντού και πάντα, λέει. Η Νέα Δημοκρατία έχει δύσει. Πλέον μόνο η ελληνική λύση είναι πατριωτική λύση. Ας ρωτήσει ο Άδωνης στο chat GPT πόσες μαυρίλες έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και να μας πει δημόσια τι του απάντησε και δεν είναι κανένας τυχαίος και έχει την πλήρη έκδοση. Και γελάει με τη φτώχεια του Έλληνα. Ντροπή του. Για τους συνταξίγους τι είπε, τίποτα δεν είπε. Τους έχει σίγουρα μάλλον. Αναφέρεται μάλλον στη ΔΕΘ, στα όσα είπε.
0: Για τους ταξιδιούχους.
1: Ναι.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, το νοιάζει το κακομοίρα. Δεν είναι στους άλλους εκεί πέρα. Καταρχάς πήγε να τον αγκαλιάσει μια κυρία, λίγο αλλιώς ήταν αυτή. Για να αγκαλιάζει το Μητσοτάκη και του λες μεγάλη πρωθυπουργά, αλλά πέρασε και λίγο αλλιώς. Και την απόθυσε. Την έσπρωξε. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δείχνει. Η συμπεριφορά αυτή κάτι δείχνει, παιδιά. Πλέμπα είμαστε. Πλεμπαίοι είμαστε, παιδί. Ακόμη και οι δικοί του θεωρούνται πλεμπαίοι, αν δεν είναι τη συνωμοταξία τη δική του. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλησπέρα, στέλνει ο Παναγιώτης από τα Μέγαρα. Πάμε γερά, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, όπως λέει ο Αίμνησος Ανδρέας. Ξεφτύλα, λέει ο Παυλός, πήγε να σας χρεώσει πολιτικατισμό, ενώ δεν ήξερε ότι εσείς δεν πήγατε ποτέ στη ΔΕΘ.
0: Αυτού είπα. Σε βλέπω ανενημέρωτη. Θα το πω αγράμματο, αλλά λέω εντάξει, σε βλέπω ανενημέρωτη. Πάντως φαινόταν. Η αντίθεση και το διόν σε σχέση με τη. Ευτυχώς υπήρχε προηγουμένως ο άλλος, ο εθνικός ψεύτης, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ο εθνικός ψεύτης. Είδατε πώς συμπεριφερθήκαν σε αυτόν και πώς συμπεριφερόταν επιθετικά σε μένα. Φαίνεται διαφορά, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Δεν χρειάζεται. Έτσι.
1: Λοιπόν, πότε ξανά έγινε, λέει, να παρουσιάσουν αρχηγό κόμματος, να τον κόψουν και να βγάλουν εμβόλυμο όπως κάνανε με τον δικηγόρο από την Κρήτη.
0: Ναι, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα να φύγω, ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ασεβής η στάση τους, το ξεκαθαρίζω, αλλά είμαι ευγενικός εγώ και υπομονετικός, γιατί η ζωή και η πολιτική θέλει υπομονή. Δεν θέλει να βιάζεσαι να τρέχεις. Δεν είναι η πολιτική, δεν είναι μαραθώνιος, είναι μαραθώνιος, δεν είναι εκατοστάρι. Στο εκατοστάρι κάηκαν πολλοί. Βρες λίγο την κυρία, την άλλη με τα κόμματα, Ανδρουλάκης ή Χρυσοδοπούλου, οι άλλοι που θα έκαναν τα κόμματα και θα 30%, Τσίπρας 30%. Κάηκαν στο ζέσταμα. Εμείς παραμένουμε όρθιοι.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα έχασε οριστικά μία από τις παλαιότερες και ιστορικότερες αυτόχθονες φυλές προβάτου, του Φιρλί Ρουμλουκίου. Τότε ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος έβγαινε και έκλαιγε.
0: Χαλκιδόνα, στο νέο μοναστήρι ήταν. Είσαι, τα ξέρω.
1: Έβγαινε και έκλαιγε, λέει, με λυγμούς για να μην τα σφάξουν και μόλις τα σφάξαν πήγε στο
0: νοσοκομείο.
1: Η Ελλάδα,
0: αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, όσοι γνωρίζετε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ χθες μίλησα με μια ομάδα κτηνοτρόφων, έχει αυτόχθονες φυλές περίπου 22. Οι παλαιότερες, λοιπόν, και νεότερες. Τις εξαφανίζουν, παιδιά. Τις τελειώνουν, το καταλαβαίνετε. Τις τελειώνουν, τις εξαφανίζουν. Δολοφονούν το μέλλον της Ελλάδος. Είναι κανονικοί δολοφόνοι.
1: Πάντως συμφώνησε μαζί σας ο Παπαχελάς για τη δεύτερη που το.
0: Τι είπε ο Παπαχελάς?
1: Έγραψε ότι δεν έχει νόημα να είναι μια κομματική φιέστα και κάτι τέτοια. Δηλαδή που το άκουγα.
0: Πρώτη φορά άνθρωπος με αποκαλεί Αμπελόπουλο.
1: Αμπελόπουλο.
0: Ναι, εσύ. Ναι. Τι γελάς? Γεια σου Γιάννη από Καμίνια! Βελόπουλο με λένε. Έτσι, όχι Αμπελόπουλο. Θα σε ψηφίσω λίγο.
1: Μπορεί να ήταν ηχητικό μήνυμα.
0: Μην ψάξεις κανένα Αμπελόπουλο. Στα ψηφοδέλτια δεν υπάρχει. Βελόπουλος.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης λέει Αθηναίος Γκάγκαρος ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Α, το αυτό είναι Αθηναίος, που το είπαμε. Γνωρίζω.
0: Μου ήρθες από άλλες περιοχές. Απεμπολείς δε τη ρίζα σου.
1: Εγώ. Εγώ είμαι Αρβανίτης, το έχω πει.
0: Άντε παλιά. Εσύ είσαι Αθηναίος είμαι.
1: Μόνο σου το είπατε. Είσαι Αθηναίος, λες, και δεν ξέρεις Θεσσαλονίκη. Εγώ το είπα.
0: Άκου, τι τούμπα έκανε τώρα. Τι κολοτούμπα μπορεί να σου κάνει ένας άνθρωπος άμα είναι δημοσιογράφος. Σου κάνει το άσπρο μαύρο τον Γεωργιάδη. Τον εθνικό ψεύτη.
1: Λοιπόν, γράφει από το Κέμπτεν της Γερμανίας ερώτηση ο φίλος Φιλ. Σχετικά με τα νέα μέτρα, τα ανακοινωθέντα περί αύξησης του κατώτατου μισθού, θα ισχύσει από το 28, δηλαδή, αν κατάλαβα σωστά, δηλαδή, οι εργοδότες θα έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό στους εργαζόμενους ανάλογα την απασχόληση και την εξειδίκευση, όπως στη Γερμανία.
0: Γεια σας, μισό. Ας τις ερωτήσεις αυτές.
1: Okay.
0: Εγώ λέω εσένα.
1: Ναι.
0: Επιβάλλει σε μένα να πληρώνω 13ο, 14ο μισθό ως ιδιώτη επιχειρηματία. Το καταλαβαίνω. Και πρέπει να πληρώνω. Αυτός που είναι αφεντικός στο κράτος, γιατί δεν δίνει στον δημόσιο υπάλληλο 13ο και 14ο μισθό?
1: Το απαγόρευσε το ΣΤΕ.
0: Ποιος
1: δεν, το απαγόρευσε το ΣΤΕ. Δεν μπορεί, ήθελε, αλλά δεν μπορούσε.
0: Δεν το απαγόρευσε το ΣΤΕ. Πέσανε τηλέφωνα. Έτσι, τηλέφωνα. Πέσανε και τι πρέπει να απαγορευτεί. Θέλω να πω δηλαδή, στη δική μου την τσέπη μεγάλη, κάνει κουμάντο ότι μισθό θα δώσω. Και καλά κάνει και πρέπει να δίνουμε παραπάνω λεφτά. Αλλά στο δικό σου το μαγάζι, εκεί κοκομπλόκο. Εκεί κάνεις τον Κινέζο, τον Ιαπωνέζο, τον Ταϊλανδέζο, τον Σομαλό και δεν ξέρω τι άλλο. Και πρέπει να σου πω, το υποσχέθηκα, πώς φοροδιαφεύγουν οι μεγάλες εταιρείες, οι πολύ μεγάλες, οι τεράστιες. Λένε, τι μισθό θέλει ο Γιαννητόπουλος, λέω εγώ ένα νούμερο έτσι, 1.000 ευρώ. Δεν ξέρω, πάνω πέσω την εδώ πέρα ο διευθυντής μαζί τους υπόλοιπους, εγώ λέω 1.000 ευρώ, μπράβο. Θα σου δίνω και 300 ευρώ κουπόνια για να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζεις τα ψώνια σου. Γιατί σου δίνω από 1.000 άλλα 300 κουπόνια, να σου εξηγήσω εγώ. Γιατί εγώ σε εταιρεία δεν έχω μεγάλους τζίρους, αφαιρώ, έχω έξοδα δηλαδή, κάνω τον ισολογισμό μου μη κερδοφόρο, γιατί αν έχω 1.000 άτομα προσωπικό ή 2.000 άτομα προσωπικό, βάλε 300 επί 2.000 άτομα, πόσο είναι το χρόνο το μήνα?
1: 600.000.
0: Τι ωραία παιδάκι μου, έξοδα είναι αυτά. Ταυτόχρονα όμως σου κλείβω σε ένα 300 ευρώ. Γιατί όταν πας να ψωνίσεις με το κουπόνι δεν 300 ευρώ. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί πολλά από τα προϊόντα μέσα σε μια εβδομάδα ανέβηκαν. Ή σε 10 μέρες, 15 μέρες. Το πιάσες τώρα το... Και έτσι φοροδιαφεύγουν.
1: Και εγώ ακούω ότι παίρνω και κάποιο μέρος πίσω των 300 ευρώ αναλόγως στη συμφωνία που θα κλείσουν με ποια εταιρεία.
0: Αυτά είναι κομπίνες.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, λέω, αλλά Αυτά ο Μητσοτάκης δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει. Ρε Ελλάδα.
1: Εντάξει, τώρα όμως μήπως πίσω και από αυτό φταίει το κράτος το οποίο έχει κάνει τις ασφαλιστικές εισφορές να είναι τόσο δυσβάστακτες.
0: Ποια ψώνια, ρε παιδάκι μου. Ποιο κράτος.
1: Πού δεν, άμα ανέβει ο μισθός, για να ανέβει 300 ευρώ εμένα ο μισθός μου, πόσο θα ανέβουν οι ασφαλιστικές μου εισφορές, πόσο θα ανέβουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Παιδί μου γλυκό, ποιο κράτος σου λέω εγώ.
1: Το ελληνικό κράτος.
0: Ρε, υπάρχει κράτος.
1: Για να τα παίρνει, υπάρχει.
0: Ρε, δεν υπάρχει κράτος, σου λέω. Πλιάτσικο κάνουνε. Λελατούν τα πάντα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο.
1: Λοιπόν, ο Θεοδόσης λέει: επειδή ανεβαίνει η δημοτικότητά σας, φοβάμαι ότι το βαθύ κράτος δεν θα σας αφήσουν σόκια βλαβή. Θεός φυλάξει, βάλτε την ασφάλειά σας, λέει, να δουλεύει.
0: Έχω το
1: ωραία, ωραία η βιζίτσα, αλλά για μένα όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη, γράφει ο Γιώργος από το Παλαιό Φάληρο.
0: Τα πάμε αυτά, ρε παιδιά. Αλλά λέω: σοπήλιο είναι, ρε παιδί, μαγευτικά. Τι να κάνω τώρα. Είναι μαγευτικά. Είναι εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, έχει στείλει ένας φίλος εδώ πέρα. Έχει γίνει viral αυτή η δημοσκόπηση στο εκλογικό κέντρο. Και μου στέλνουν αυτή τη δημοσκόπηση για να μην μας δουλεύουν, επειδή ασχολούνται συνέχεια με τις δημοσκοπήσεις. Άμα σου ξαναπούν, λέει να δείχνεις αυτή.
0: Δεν ασχολούμαι με δημοσκοπήσεις, παιδιά. Εγώ ούτε θα ασχοληθώ. Μου το είπαν χθες, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, ούτε γνωρίζω. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το δημοσκοπήσουν. Η ελληνική λύση. Ξεκινάει με αφετηρία τις εθνικές εκλογές. Το είπα και στον Αντένα το πρωί, στον Παυλόπουλο και στον Χιώτη. Εγώ δεν είμαι υπερφύαλος ούτε υποφόλικες, θα λέω. 4,5% έχουμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Τα υπόλοιπα, ό,τι και αν σας λένε, είναι παραμύθια οι περισσότεροι. Παραμυθατζίδες. Εδώ πετάξαμε στον Κεάδα τους συνταξιούχους. Πετάξαμε στον Κεάδα την τρίτη ηλικία, ρε παιδιά. Άκουε το Μητσοτάκη, γιατί έχεις δίκιο. Δεν είπε τίποτα για την τρίτη ηλικία. Τίποτα. Και ρωτώ, δεν είναι μπαμπάς μας, δεν είναι μάνα μας, δεν είναι πατέρας μας, δεν είναι παππούς μας στους άνθρωπους. Πώς τον πετάς, ρε παιδί μου, έτσι. Πώς τον πετάς στα σκουπίδια, βάζεις κόφτες ηλικιακούς. Κάνεις τα πάντα ώστε να μην βοηθήσεις την τρίτη ηλικία. Τι θα κάνω εγώ. Τι θα κάνει η ελληνική λύση. Ποιες είναι οι προτάσεις για την τρίτη ηλικία. Για τους γονείς μας. Για τους παππούδες μας. Ποιες είναι οι προτάσεις μας. Για μας η τρίτη ηλικία είναι αυτή που μας έφτιαξαν, μας δημιούργησαν, μας έφεραν στον κόσμο. Επαναφορά 13ης σύνταξης και επιστροφή εσόδων μέσω φόρων και εισφορών. Γίνεται. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά πράγματα είναι. Για να επιβιώσει ένας άνθρωπος, ένας παππούς, για να πάρει και ένα δωράκι στο εγγόνι του ή να βοηθήσει οικονομικά το παιδί του, χρειάζεται σύνταξη 1.800 ευρώ για να ζει. Και αν δεν μπορούμε, 1.500 να ξεκινήσουμε από εκεί. Για να μπορεί να ζει ο παππούς. Δεν τον πετάς το γέρο στα σκουπίδια. Ή τη γριά, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Αυτή είναι η απόμαγη της ζωής. Τρίτον, κατάργηση επιτέλους της προσωπικής διαφοράς. Είναι ό,τι χειρότερο τους κάνουν τους ανθρώπους αυτούς. Τους κατακλέψανε. Της εισφοράς αλληλεγγύης. Και να σας πω και κάτι. Από τότε που πήραν τα μέτρα, ξέρεις πόσα λεφτά χάθηκαν και κλέψαν από τους συνταξιούχους. 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Το είπαμε στη Βουλή πριν 10 μέρες. 160 δις συντάξεις κλέψανε τα τελευταία χρόνια. Με τα ψαλίδια. Με το κόψιμο. Κατάργηση του ποσοστού που κρατείται από τη σύνταξη για περίθαλψη. Δηλαδή για την περίθαλψή μου την πλήρωσα εγώ. Δούλευα. Μου κρατάς από τη σύνταξή μου τώρα πάλι ποσοστό και ποσό για την περίθαλψη, αφού την πλήρωσα. Συντάξεις κυρίας. Το 80% του μισθού του θανόντος συζύγου χωρίς κανένα αστερίσκο. Παντού αστερίσκι. Παντού για τον παππού μας, τη γιαγιά μας αστερίσκι. Είναι δυνατόν. Σε χρόνιες παθήσεις, μηδενική εισφορά σε φάρμακα και εξετάσεις παρακολούθηση της νόσου. Όχι σαν τον εθνικό ψεύτη που είπε ότι δεν δίνω φάρμακα στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου γιατί πεθαίνουν ή σε ανίατες ασθένειες. Είμαστε με τα καλά μας. Είτε γίνονται σε δημόσιο, είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο, αυτά πρέπει να γίνονται. Έβδομον. Ετήσια επιχορήγηση ένα μικρό ποσό σε εξτραϊστικούς συλλόγους, εκεί που μαζεύονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, στην περιφέρεια, για προγράμματα για την τρίτη ηλικία. Την περιφέρεια την κρατάνε δυστυχώς πλέον οι υπέργυροι. Αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. 8. Δημιουργία χωριών τρίτης ηλικίας για όσους ηλικιωμένους θέλουν να αποκεντρωθούν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Το κάνουν στην Αμερική αυτό, ξέρεις.
1: Θα βοηθήσει στο στεγαστικό.
0: Έτσι. Όπως το πες. Το δεύτερο είναι ότι βοηθάει και στο στεγαστικό. Γιατί αυτός έχει ένα σπίτι στην Αθήνα, μπορεί να μεταφερθεί στην περιφέρεια, να παίρνει μια πολύ καλή σύνταξη, να αρχίζει να ανθίζει η περιφέρειά μας και να αφήσουμε και ένα σπίτι στην Αθήνα, το οποίο μπορεί να νοικιαστεί. Αλλά πρέπει η περιφέρεια να γεμίσει από παιδικές φωνές, από παιδάκια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ενίσχυση των προγραμμάτων τύπου βοήθεια στο σπίτι για μεγάλες ηλικίες. Αυτά τα λέω γιατί είναι τα απαραίτητα για να μπορούν οι δικοί μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι μπαμπάδες μας να ζούνε. Γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα μητρό εθνικό φροντιστών γυροκόμων με υποχρεωτική εκπαίδευση στο αντικείμενο. Γιατί, πείτε μου εσείς. Και ένα επίδομα 1.000 ευρώ το μήνα προς αυξανόμενα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Σε όσους ηλικιωμένους φροντίζουν τα εγγόνια τους. Αυτός ο άνθρωπος φροντίζει τα παιδιά. Γιατί πέθανε το παιδί, ο γιος του ή η κόρη του. Πέθαναν οι γονείς των παιδιών. Υπάρχουν, δεν είναι πολλά τα άτομα αυτά. Αν δεν πρέπει να πάρει και ένα επίδομα 1.000 ευρώ ο άνθρωπος αυτός για να μεγαλώσει τα εγγόνια του, αφού δεν έχει γονείς το παιδί. Αυτό σημαίνει πολιτεία. Κι αν είσαι και πιο προχωρημένος, έχουμε στη γειτονιά μας κάποιες μεγάλες ηλικία γυναίκες. Δώσει 400-500 ευρώ να προσέχει τα παιδιά της γυναίκας από την γειτονιά που την ξέρει. Πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν να γίνουν αργότερα. Αλλά πρέπει να τα κάνουμε για να τιμήσουμε τα περήφανα γυρατιά. Αυτά θα κάνει η ελληνική λύση. Προτάσεις για τα περήφανα γυρατιά. Και πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτά.
1: Λοιπόν, περίεργη λέει η σημερινή συνέντευξη, στέλνει ο Φάνης από τους δημοσιογράφους του πρώην Sky. Σας συνιστώ προσοχή γιατί θα σας βάλουν παγίδες.
0: Εμένα. Ακούστε, παιδιά, θα σας το ξαναπώ. Θέλω 2.000 σαν κι αυτούς. Δεν είναι έπαρση και αλαζονία. Αλλά όταν δεν έχεις πει ποτέ ψέματα, όταν αυτό που λες είναι συγκροτημένο και κατερτισμένο και στοιχειοθετημένο, δεν πρόκειται κανένας από δάφτους να κάνει ζάφτη την ελληνική λύση. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Εκείνη τη στιγμή, για να καταλάβετε τη διαφορά, που πιάσαν δημοσιογράφοι στο Άξιο, αν δεν κάνω λάθος, τον Άδωνη να λέει ψέματα, βάλτε το λίγο μόνο να το βρεις.
1: Γελάγαν όλοι μαζί.
0: Μπράβο. Αντί να το επιτεθούν εντός εισαγωγικών, άρχισαν να γελάνε μεταξύ τους. Χαχαχού, χαχαχά ήταν. Τι θες. Έλα ρε, βάλτε το. Τι θες. Βάλτε, τι θες να πεις. Δηλαδή ήταν χαχαχού, χαχαχά. Αντί να πούν, τι λέτε ρε υπουργέ. Λέτε ψέματα αυτή τη στιγμή δημοσίως. Ο εθνικός ψεύτης. Εντάξει. Μέχρι να το βρούμε.
2: Ο Υπουργός Υγείας. Υποσχεθήκαμε, είναι εδώ.
3: Τροπικής διαφθοράς και άκρη το επίδομα.
4: Εμείς σαν συνταξιούχοι περνάμε μια χαρά.
5: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα.
3: Πόσα?
5: Και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε. Συγγνώμη, αλλά μέσα στη μύρλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65άρι. Μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
6: Αυτό που είπε είναι ψέμα.
7: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ένα εβδομάδα. Στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 3%.
8: Πρέπει να γκρινιάξουμε! Αν δεν πούμε ότι περνάμε χάλια, θα σκάσουμε!
5: Και τι δεν θα φάμε?
0: Νομίζω δεν είναι αυτό για την εστίαση. Δεν πειράζει. Το τέλος
1: είναι σε λίγα δευτερόλεπτα είναι.
0: Στο τέλος τον πιάνουν να λέει ψέματα και αρχίζει και γελάνε όλοι μαζί. Γελάνε όλοι μαζί. Άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μη φάμε άλλο χρόνο για τον εθνικό ψεύτη. Εντάξει.
1: Οκ. Λοιπόν. Αυτό με τα κουπόνια γίνεται και σε πιο μικρές επιχειρήσεις, γίνεται ξέπλυμα. Εγώ είπα πως ψωνίζω μόνο από λαϊκές.
0: Και καλά κάνεις.
1: Οι πιλότοι 1.200 ευρώ στέλνουν οι παπάδες 5.
0: Δεν είναι οι παπάδες 5, παιδιά, μην το λέτε. Οι παπάδες παίρνουν 1.000 ευρώ. Είναι 82 Μητροπολίτες. Εσείς που διαμαρτύρεστε όμως, δεν διαμαρτύρεστε που οι μουφτίδες εδώ και πάρα πολύ καιρό παίρνουν τα λεφτά αυτά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι αρνήθηκαν τα λεφτά. Ο Κερκύρας ο Νεκτάριος. Ο Κυθύρων. Αρνήθηκαν. Ο Κισάμου. Εντάξει. Τώρα για τους άλλους, τους χρυσοπίκλητους με τα άφια, με τα αυτά. Σας είπα, η εκκλησία δεν είναι το ράσο. Απλά ένα ράσο. Το ράσο δεν κάνει τον παπά. Εκκλησία είμαστε όλοι μας, παιδιά.
1: Λοιπόν, για τα φαντς, λέει, δεν είπε τίποτα ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Μεγάλο ζήτημα.
0: Ούτε.
1: Τρέμουν το βελό που λέει και όχι από τις δημοσκοπήσεις, από την πραγματικότητα στο πεζοδρόμιο. Η Παναγιά μαζί σου, λέει η Ντόνα, να είστε ο νέος Καποδίστριας.
0: Καλά, όχι, δεν. Εντάξει, χαλαρώστε, παιδιά, γιατί δεν, αυτά δεν γίνονται. Καποδίστρια ήταν ένας, εγώ απλά ένας απλός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει την πατρίδα μου. Τίποτα άλλο. Για το ΑΕΦΔΕ να πω ότι είναι η πλήρης επιβεβαίωση της ελληνικής λύσης για ακόμη μια φορά. Το ΑΕΦΔΕ, χωρίς επιστελικές ψήφους, πήρε 54% περίπου, δεν κάνω.
1: 51,2.
0: Άρα έκανε κυβέρνηση στο κρατήριο. Μπράβο.
1: Άνετα.
0: Με τις επιστολικές ψήφους αλλοιώθηκε και νοθεύτηκε το αποτέλεσμα. Πόσο πήγε στο 44?
1: Πήγε στο 44 γιατί η επιστολική ψήφος το έριξε στο 27%.
0: Και έπαθαν εγκεφαλικά, Εγκεφαλικό έπαθε
1: η Ντόρα μας, ναι.
0: Αχ, την κακομοίρα τι έπαθε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εγκεφαλικό έπαθε. Η επιστολική ψήφος είναι η κλοπή της δημοκρατίας, η νοθεία της. Το έλεγα, φώναζα, δεν βλέπετε να φωνάζει κανένα άλλο κόμμα. Μας έκλεψε ο Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές της κι αλλιώς. Το μόνο κόμμα που είχε 3% στην επιστολική ψήφο σε ευρωεκλογές ήμασταν εμείς. Όλοι οι Έλληνες ήταν στο εθνικό τους ποσοστό. Μόνο εμείς είχαμε 3. Ενώ είχαμε 10 περίπου% παελλαδικά, 3 είχαμε στην επιστολική. Και η Νέα Δημοκρατία 42 είχε στην επιστολική και 28, όπως είναι στο εθνικό 28,3 αποτέλεσμα.
1: 28,3 στο.
0: Κλέβουν! Κλέφτες! Αντιδημοκράτες, φασίστες! Ό,τι και να κάνετε, 45 κόμματα να φέρετε καινούρια, ελληνική λύση θα λέτε και θα κλαίτε. Το πρωί και σαλτάρισε και ο Παυλόπουλος μαζί με τον Χιώτη.
1: Λοιπόν, έχουμε ευχές από την Νότιο Αφρική. Ο Κωνσταντίνος ο πιλότος. Για να γεμίσει η περιφέρεια, λέει, φωνές, παιδιά, πρέπει να έρθουν βιοτεχνείς και βιομηχανείς. Αυτές που έχουν φύγει, αυτές που είναι στη Βουλγαρία, εργοστάσια ζάχαρης, να επανδρωθούν κέντρα υγείας και να υπάρχουν σπίτια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Στο Ήπεθρο, έτσι. Καλλιεργούν ροδάκινα κάποιοι. Λέω τώρα. Μπορείς να κάνεις μια μικρή βιοτεχνία, έτσι, ή μικρή, πολύ μικρή, να παραδοσιακά προϊόντα τα οποία τα προωθούμε στα μεγάλα ξενοδοχεία της χώρας. Γίνεται, αν θέλει δουλειά, οργάνωση. Να υποχρεώνω με κίνητρα τα ξενοδοχεία στη χώρα μας να παίρνουν ελληνικά προϊόντα και όχι μαροκινά και αλγερινά. Γίνεται. Προστασία προϊόντος λέγεται. Μπορεί να το κάνεις για να μπορέσεις να έχεις δουλειά στην περιφέρεια. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Πεδόρη. Γιάννης λέει φορτηγό από Λαχαναγορά. Απλά στέλνει την καλησπέρα του, φίλος.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε φορτηγατζή.
1: Πάντως, δεν έχουμε γι' αυτόν τα ξενοδοχεία.
0: Μηνύματα.
1: Τεράστιο ξενοδοχειακό τομέα και δεν έχουμε ούτε σεντόνια να φτιάχνουμε και πετσέτες. Πέρα από τα προϊόντα, τα βασικά.
0: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω. Πραγματικά το λέω, θέλω να μιλήσω, γιατί αν θα μιλήσω και να έχεις το στόμα μου, θα πω ότι τα έχω πει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες φορές. Αλλά όταν το ακαθάριστο εθνικό σου εισόδημα, προϊόν, κατά κεφάλι, στην Ευρώπη είναι με τιμή μονάδος 100, στην Αθήνα είναι 90. Άκου τώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία είναι 50. Σε άλλες περιοχές 45. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Ότι όλα τα λεφτά τα τρώνε και αρχαρίες εδώ. Και δεν τα παίρνει ο απλός πολίτης, γιατί το ΑΕΠ υπολογίζεται με βάση, το τονίζω, τα εισοδήματα, τα λεφτά, το τζίρο που κάνουν οι εταιρείες. Όλο το κρατικό χρήμα λογίζεται στην Αθήνα, γιατί από εδώ διανέμεται στους μεγάλους καρχαρίες, όχι στους απλούς πολίτες. Τα λέω για να ξέρετε.
1: Λοιπόν, έχει ένας φίλος εδώ πέρα, Ηλίας, που έχει στείλει μία σειρά προτροπών. Να προσέξετε την ψηφιακή νοθεία, είστε πρώτος και δεν το λένε, προϊόντα στα ξενοδοχεία, όλα αυτά, κατάσχεση περιουσιών, θα κάνουν τα πάντα για να πέσουν.
0: Τα έχουμε πει, θα δούμε, θα παλέψουμε.
1: Πρώτη κατοικία, έχει διάφορα. Δούλεψα 42 χρόνια, λέει, σε εργοστάσιο με ένσημα βαρέα και ανθυγινά και τώρα μου δίνουν 1.300 ευρώ σύνταξη ο Σάββας και σου κόβουν και τα υπόλοιπα. Υποθέτω την προσωπική διαφορά. Έτσι. Άμα 1.300.
0: 6-9-43-63-53-51 το Viber, Κυριάκος Βελόπουλος, Μάχη FM 99 και 8. Και ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ, Δημήτρης, ο δημοσιογράφος, μαζί με τον Γιαννιτόπουλο, ο μαέστρος μας είναι ο Γιαννιτόπουλος. Εμείς εδώ απλά πώς το λένε, οδοντόκρεμες.
1: Οδοντόκρεμες, μάλιστα.
0: Απλά οδοντόκρεμες. Ω, αλλά κάνω Γιαννητόπουλος. Μορφή. Λοιπόν, πάμε και στα τηλέφωνα. Θέλω όμως να βγείτε όσοι είδατε Αντένα το πρωί. Όσοι παρακολουθήσετε Αντένα με Άδωνη Γεωργιάδη, Παυλόπουλο και Χιώτη, πόσο άγιες και κλαίουσες ήταν η συμπεριφορά τους, άγιοι και κλαίοντες, έτσι, ήταν η συμπεριφορά τους οι δημοσιογράφοι, και όταν μπήκα εγώ πώς άλλαξε το κλίμα. Άρχισα μετά τα τσουνάμια. Πα, πού, αστραπές, κεραυνοί, μία ερώτηση, δεύτερη ερώτηση, πάνω στην ερώτηση. Για να καταλάβετε ότι το κλίμα εκεί που πηγαίνουμε είναι πάντοτε εχθρικό.
1: Λοιπόν, 2-10.
0: Ο άλλος απαιτητικός πελάτης. Γιατί δεν διαβάζετε αυτό που έγραψα? Γιατί δεν θέλει ο Δημήτρης Παπαγεωργίου να το διαβάσει κατά πάσα πιθανότητα, ρε φίλε. Δεχόμαστε χιλιάδες μηνύματα. Δεν διαβάσαμε ένα μήνυμά του. Γιατί δεν διαβάζετε αυτό που έγραψα?
1: Έρχεται ροή, τώρα φεύγουν. Τι να κάνω. Κάποια τα χάνω.
0: Ναι, δεν μπορούν, μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβετε, παιδιά. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνετε τηλέφωνο για να βγείτε ζωντανά
0: είναι
1: στον αέρα.
0: Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, λέει ο φίλος. Έτσι. Στο θέμα της ανάπτυξης έχω δίκιο. Για μένα, λέει, έβαση, έχουμε τεράστια περιουσία. Πυλώνα τον εθέρα να πάρουμε. Θα πρέπει να επεμβαίνουμε πραγματικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες. Καλά, παιδιά, τώρα εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Την οποία πρέπει να τη δούμε και αυτήν, γιατί όλοι παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από αυτά που δεν είναι δικά τους και εμείς δεν παίρνουμε τίποτα. Λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, όσοι είδατε Αντένα, παράκληση, όσοι είδατε Αντένα, σχολιάστε την παρουσία, όχι τη δική μας μόνο, σε συνδυασμό με του Αδώνιδος Γεωργιάδου, Σπυρίδωνος, του εθνικού ψεύτου, πώς συμπεριφέρθηκαν οι δημοσιογράφοι πριν και πώς μετά. Ας ακούσω, όσοι το είδατε, έτσι. Όσοι δεν το είδατε, δεν πειράζει. Στο YouTube. Το δείτε εκεί.
1: Ποια είναι η χειρότερη πάντως εμπειρία που είχατε έτσι τηλεοπτικά από δημοσιογράφους, από τηλεοράσεις?
0: Από την... Θα το πω και εσύ, είναι και δημοσίως, στην Αναστασοπούλη. Προκλητικότατη. Αναστασοπούλη, τα λέγεται αυτή που η ξαδιά, που σου κάει τότε στο Αντένα.
1: Α, κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Η κυρία αυτή.
1: Γιατί?
0: Ήταν προκλητική συμπεριφορά της, παιδί μου, δεν ήταν έτσι, βέβαια.
1: Ήθελε να προβοκάρει.
0: Ναι, πάντοτε, πάντοτε. Με μένα περισσότερο από όλους, βέβαια. Σε άλλους όχι. Λιγότερο. Σε εμάς. Και επειδή με ρωτούν κάποιοι και με ρώτησαν και το πρόεδρο Αντένα, το πάει κορθυγός, η ιστορία με την ασπίδα του Αχιλλέα, ναυάγιο.
1: Πήγε ως κώδικας.
0: Όλη σου εκείνη. Γιατί σήμερα είμαστε φίλοι. Αύριο θα είμαστε φίλοι με το Ισραήλ. Όταν εγώ δεν μπορώ να έχω τον πηγαίο κώδικα και την παρέμβαση εκεί, ας συμβεί κάτι που μπορεί να με αφοπλίσουν. Γιατί να αγοράσω κάτι που με αφοπλίσατε?
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει αν είναι εσωκομματικό αυτό, διότι είχαμε πηγαίου, σου είχε βγει ο Δένδιας και έλεγε εκεί πέρα δεν την αγοράζουμε τίποτα χωρίς τον πηγαίο κώδικα. Ψέματα. Δεν βγήκα για τα λέγα εγώ.
0: Ψέματα λέει.
1: Έλεγε ψέματα, δεν ήξερε για τι πράγμα μίλαγε. Ψέματα.
0: Για ψέματα λέει. Εδώ για τι φρέμ δεν λέγανε ότι τις πήραμε και είναι καλές. Τώρα έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα οι φρένοι Ιταλικές. Και τώρα θα πάει στην Ιταλία να δει τι συμβαίνει. Μιλάμε για τυχοδιώκτες κανονικούς. Μιλάμε για αρπακολατζίδες. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Μιλτιάδης είναι ο πρώτος στο τηλέφωνο.
9: Πάμε στις γραμμές.
10: Ναι.
9: Ο κύριος Μιλτιάδης είναι ο πρώτος.
1: Έχετε κάποια καθυστέρηση? Κλείστε και αν μας ακούτε από διαδίκτυο, γιατί σας ακούμε.
10: Ναι.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο, Μιλτιάδη, μη γίνει του μαραθώνα εδώ.
10: Τηλεόραση είναι, δεν είναι αδερφή μου.
0: Μας βλέπεις την τηλεόραση, πώς γίνεται αυτό?
10: Βλέπω το Μάχη.
0: Α, YouTube λες.
10: YouTube, ναι.
0: Παίξε και τηλεόραση εδώ και δεν μας είπε τίποτα ο κύριος Στέφανος εδώ πέρα ότι έχουν και τηλεόραση εδώ στο Μάχη. Ναι.
10: Λοιπόν, με ακούει και ο κύριος Πρόεδρος.
0: Ναι, σας ακούω, κύριε Μιλτιάδη.
10: Κύριε Πρόεδρε, είδα την εκπομπή και πριν και μετά.
0: Ναι, αυτό μου αρέσει. Το πριν και μετά μου αρέσει.
10: Ναι, εντάξει. Τι να πω τώρα για το εθνικό ψεύτη που λέτε και εσείς, τι να πω. Εντάξει, αφού το γλύφουν όλοι.
0: Έτσι.
10: Όλοι το γλύφουν.
0: Έτσι.
10: Για την ώρα φυσικά.
0: Το γλύφουν γιατί έχει μοιράσει πάρα πολλά λεφτά και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε site και σε διαφημίσεις.
10: Αν τα πήρανε τα λεφτά αυτά.
0: Τα πήραν. Μια χαρά τα παίρνουν. Ακούστε.
10: Όσο για εσάς, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα τη βγάλετε τη συζήτηση, δεν υπάρχει περίπτωση να σας πιάσουν πουθενά, η στεγατόνη που λένε. Χάρηκα που τους κάνατε αυτό που τους κάνατε.
0: Ναι, γιατί έπρεπε και μέχρι σήμερα ήταν.
10: Ακριβώς. Αφού δεν σηκωθήκατε να φύγετε πάλι καλά.
0: Έτοιμος ήμουν, σας λέω, αλλά μετά λέω θέλει υπομονή, μην το κάνω, δεν υπάρχει λόγος. Άστο να πάει στο καλό. Την επόμενη φορά όμως θα το αντιμετωπίσουν και αυτό.
10: Προχωρήστε μπροστά. Είμαστε μαζί σας. Είμαι συνταξιούχος. Είμαστε μαζί σας και περιμένουμε τις έρμεσες εκλογές πότε θα έρθουν.
0: Να είστε καλά. Μου λέει ένας φίλος, η ΣΤΑΗ ήταν η πιο αποκλειστική. Εδώ διαφωνώ μαζί σας. Η ΣΤΑΗ ήταν γνωστή και είναι γνωστή η ΣΤΑΗ. Τότε που πρωτοεισήλθα, εντάξει. Να πω ότι δεν με γνώριζε. Άστο να πάει στο καλό μου. Ψάχνουμε, δεν ζυγίζω τώρα. Άμα ζυγίζουμε την ανοησία. Άστα να πάνε.
1: Εκεί που έκανε γκριμάτσες, λέει, έπρεπε να σηκωθεί να φύγεις. Στέλνει ο Κωνσταντίνος.
0: Εδώ κάνετε λάθος, παιδιά. Ο Παυλόπουλος κάνει γκριμάτσες χωρίς να κάνει γκριμάτσες. Έτσι είναι η φυσιογνωμία του. Τι, μην τρελαθούμε κιόλας. Έχει μια φάτσα κάλτρε, παιδί μου, ξέρεις γιατί με την γκριμάτσες. Αφήστε το, δεν είναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Ο Άκης αυτός είναι, παιδιά. Δεν τον αλλάξουμε. Από το Sky γύρισε, ήρθε. Νιώθει πιο ελεύθερος τώρα. Μπορεί να κάνει γκριμάτσες μόνο σε εμάς, αλλά όχι στον Άδωνο Γεωργιάδη, τον εθνικό ψεύτη.
1: Η κυρία Ειρήνη είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
11: Ναι, καλημέρα σας. Τον κύριο Βελόπουλο ήθελα.
0: Ναι, κυρία μου.
11: Ναι, κύριε Βελόπουλε. Πρώτη φορά παίρνω. Καταρχήν σας δίνω συγχαρητήρια γιατί είσαστε ένας τίμιος και ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αυτά θέλουμε για έναν ηγέτη. Είναι τα δύο βασικότερα πράγματα. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Λοιπόν, τώρα, το σταθμό σας, μόνο γι' αυτό παίρνω, είναι εκτός από αυτό που ζητήσατε. Συγγνώμη, ζητώ, αλλά πρέπει να το πω σε εσάς. Ο σταθμός σας, έχω 6 ραδιόφωνα σε ένα μικρό.
0: Δεν είναι σταθμός, μισό λεπτό. Κυρία Ειρήνη μου, μισό λεπτό. Δεν είναι δικός μου. Εδώ είναι υπεύθυνο Στέφανος, η ιδιοκτησία, με αυτούς. Εγώ δεν είμαι δικός μου.
11: Όλοι τα άξια παλικάρια που είσαστε εκεί. Αξιότερος ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
0: Εγώ αγοράζω χρόνο, πληρώνω για να κάνω εκπομπή.
11: Ο ένας καλύτερος από τον άλλον είσαστε. Ακούστε
0: καλά.
11: Να δείτε, είμαι συγγραφέας.
0: Ναι.
11: Δεν μπορώ να πω περισσότερα για τον εαυτό μου. Εγώ θέλω το εξής. Δυναμώστε, πάση θυσία. Οικονομικά δεν ξέρω πώς θα το καταφέρετε. Βάζουν παράσιτα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ακούστε λίγο, ακούστε. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Τώρα σε λάθος άνθρωπο απευθύνεστε. Πάρτε στον κύριο διευθυντή, τον κύριο Στέφανο, εδώ να μιλήσετε μαζί του. Μιλήστε με τους υπόλοιπους. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί. Μακάρι να μπορούσα. Λογικό είναι να υπάρχουν παράστα και παρεμβολές γιατί ενοχλεί το σύστημα το ραδιόφωνο και βλέπετε, ας πούμε, πού να πειράξει το νέο ραδιόφωνο του κ. Μαρινάκη. Εκεί δεν πειράζει. Εκεί τα τσιμέντα σπάνε. Έτσι. Τώρα θα κάνει και ο Αντένα, λέει, ραδιόφωνο. Ναι.
1: Απ' όλα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Όχι. Τα πιστόλια τώρα βγαίνουν πριν τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ είναι το αδέσμευτο, ανεξάρτητο, πατριωτικό ραδιόφωνο. Στο οποίο ο καθένας μπορεί να λέει ελεύθερα την άποψή του. Έτσι. Ο ένας λέει έπρεπε να φύγεις, ο άλλος λέει το να φύγεις δείχνει σημάδια συναισθηματισμού. Καλά έκανες και έμεινες και τις αντιμετώπισες και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ωραίο debate είναι αυτό πάντως. Αν πρέπει να φύγεις κάποια στιγμή ή όχι, να δείξει είναι. Βέβαια προσβάλλεις και το δημοσιογράφο. Αν φύγεις, μπορεί να.
0: Μπορεί να χαιρόταν κιόλας που έφυγα.
1: Μπορεί να χαιρόταν. Βέβαια. Γιατί ότι θα γίνει viral.
0: Όχι,
1: viral.
0: Όχι.
1: Γιατί τότε.
0: Για να μην αντιμετωπίσουν αυτό που αντιμετώπισαν. Που τους είπα είσαι ανημέρωτος, με ευγένεια. Γιατί το πες ανημέρωτος και δεν μπορεί να είναι ανενημέρωτος.
1: Καλά, δεν υπάρχει άσχημα που μπορεί να τα γνωρίσει τα πάντα.
0: Έλα μου τώρα.
1: Όλα να τα ξέρει. Ναι, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος, έχει δημόσιο λόγο, είναι δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να κάνει και λάθος. Μπορεί νομίζω.
0: Όχι, διαφωνώ μαζί σου γιατί η ΔΕΘ είναι ένα γεγονός το οποίο υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 19 η ελληνική λύση δεν συμμετέχει. Έχουν βγάλει άπειρα δελτία τύπου. Το έχω πει εκατοντάδες φορές. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να μην το ξέρει. Έλα μου τώρα, δεν λέω ότι δεν ξέρει πόσο είναι το FC και 762 και το καταλαβαίνω να μην το ξέρεις ή να σου φύγει κάτι. Αλλά τώρα ένα κόμμα να λέει συνεχώς δεν πάω και δεν πηγαίνει και συνεντεύξεις που δεν κάνει και τα λοιπά και να μην το ξέρεις, κάτι υπάρχει.
1: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Κατερίνα είναι η επόμενη.
12: Καλημέρα πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
12: Όχι πρόεδρος, πρωθυπουργέ μου.
0: Να είστε καλά.
12: Θυμηθείτε την ώρα που σας το λέω.
0: Με τιμάει αυτό.
12: Εγώ πήρα στο μαξί μου κάποτε στις εκλογές που τις περασμένες και ήταν η κυρία Ζαχαράκη.
0: Ναι.
12: Μου είπε. Λέω, μην γκομπιάζετε πολύ γιατί ούτε 30% δεν παίρνετε. θυμηθείτε την ώρα που σας το λέω. Και πράγματι. Αλλά κάνανε λαμογές.
0: Πρέπει
12: να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία.
0: Με την επιστολική ψήφο κάνανε λαμογές μεγάλες παιδιά. Το ξέρω και θα τις ξανακάνουν. Αυτοί έχουν μάθει στην κλοπή, οπότε. Εντάξει, θα προσέξουμε όσο μπορούμε. Γι' αυτό θέλουμε.
12: Να σας πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
12: Κάτι που έχω. Από τα λεωφορεία. Ο Πλεύρης μου είπε εδώ. Α, τι λέει τώρα αυτή, γιατί σε μια ανοιχτή συγκέντρωση που με ξέρουν όλοι. Λέει, τι λέει τώρα αυτή, για 30 χρόνια τώρα. Λέω, ακούστε, εσείς που ξέρετε περισσότερο την ιστορία, τι αποζημίωση, πριν πόσα χρόνια ζητάτε αποζημίωση από τη Γερμανία. Και τώρα εμείς που δεν πήραμε τα λεφτά μας, ξέρετε τι είπαν τώρα. Κάθε ΣΕΠ είχε ένα δικηγόρο.
0: Και... Ναι, έχετε μπερδέψει, κυρία μου, πάντα από θέμα σε θέμα και μπερδεύτηκα κι εγώ, να ξέρετε.
12: Ναι.
0: Ναι.
12: Ευτυχώς τώρα προσφέρθηκε και ο κύριος Χαλκιώτης να με βοηθήσει.
0: Θα σας βοηθήσει ο κύριος Χαλκιώτης, από ό,τι ξέρω εδώ κάνει εκπομπές. Μιλήστε με τον Γαβρίλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μπερδεύετε με πράγματα που δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Πάμε στην κυρία Έφη, σήμερα πλειοψηφία οι γυναίκες.
0: Έτσι πρέπει. Ρε. Οι μάνες μας, οι αδερφές μας, οι γυναίκες μας, οι κοπέλες να βγαίνουν και να μιλάνε.
13: Καλημέρα. Μελλοντικέ μας πρωθυπουργέ.
0: Να είστε καλά.
13: Εγώ το λέω. Θα σας πω κάτι μόνο.
0: Ναι, ναι.
13: Γιατί το είχα πει και στους συναδέλφους σας εκεί, αλλά εσείς δεν το ακούσατε. Είχα πάει στη Λαϊκή Παλαιοφαλήρουμενο.
0: Ναι.
13: Και κάτι είπα με αυτόν εκεί πέρα το που λέει τα αυτά. Και του λέω Βελόπουλος. Μου λέει Βελόπουλος. Ακούω διπλανό. Από το λέω και ανατριχιάζω. Και... Mm. Ακούω διπλανό και λέει Βελόπουλος. Όλοι οι λικαντίνες εκεί, μία σειρά μέχρι κάτω φωνάζανε Βελόπουλο. Τρελάθηκα.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Εγώ με τους λαϊκατζίδες
13: είμαι. Δηλαδή με το που ακούσανε το όνομα, αρχίσαν να φωνάζουν.
0: Να είναι καλά, είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπω και εγώ αυτό, γιατί πηγαίνω στις λαϊκές και τώρα από τις 14-15 ξαναρχίσω πάλι να πηγαίνω στις λαϊκές. Θα κουράσουμε λίγο τον Αποστόλη εδώ πέρα, το φίλο μου και τον Αγιαννητόπουλο, αλλά τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε και τις εκπομπές, έχουμε και τη Βουλή, έχουμε και τις άλλες εκπομπές. Τι να κάνουμε, έχουμε και τα κανάλια, έχουμε και το ραδιόφωνο. Έχουμε πράγμα να κάνουμε, τις επιχειρήσεις. Θα αντέξουμε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς αντέχουμε χρόνια.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Ευαγγελία.
14: Εγώ είμαι. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας, κύριε Ευαγγελία.
14: Θέλω να πω, όχι Εβραίος, είναι χειρότερα από τους Εβραίους, σκοτώθηκαν δύο παιδιά, δεν σηκώθηκαν ένα λεπτό σιγή τουλάχιστον, όχι να αναβάλει.
0: Εννοείται για τα δύο παλικάρια, τα οποία δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος παιδιά, δεν έπεσαν για την πατρίδα μας, πέσαν υπέρ των συμφερόντων του ιδιώτου.
14: Και είναι, το ξέρω.
0: Είναι σχρό. Είναι σχρό, ναι, είναι απαράδεκτο, είναι σχρό.
14: Θα πιέρω πλάνα για όταν να κερδίζουν μεγάλοι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι σχρό, είναι απαράδεκτο, είναι απάνθρωπο να στέλνεις έναν ιδιώτη που βγάζει λεφτά το πολεμικό αεροσκάφος που πλήρωσε ο ελληνικός λαός, το οποίο βέβαια ήταν αναβαθμισμένο. Έτσι, πληρώσαμε για αναβάθμιση και αυτό δεν ξέρω τι έγινε. Να πας στον ιδιώτη, στον Ποδηματά, πώς λέγεται, Ποδηματάς λέγεται αυτός εσύ.
1: Ναι.
0: Ποδηματάς, έχει πολλά παπούτσια, Ποδηματάς. Έτσι βγήκε. Υπόδημα, Ποδηματάς, Ποδηματάς. Από εκεί πέρα να βγήκε. Έφαγε το ύψιλον αυτός. Έφαγε και τα λεφτά, χάθηκαν και τα παλικάρια μας, όχι υπερπαστρίδες πάντως. Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Αλέκος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
15: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
15: Ο Αλέκος από τον Ταύρο είμαι.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, το σύστημα κύριε Πρόεδρε τώρα. Επειδή σε παρακολουθώ καθημερινά, λοιπόν, ο κύριος Παυλόπουλος είναι του συστήματος, είναι όπως είναι και ο Νιφλής εκεί στο Open, και τώρα το σύστημα σήκωσε και τον πρώην το κύριο Καρατζαφέρη και βρίζει και αυτός ασύστολα σε σένα.
0: Ποιος ο
15: απέναντί σου.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί του, δεν ασχολήθηκα ποτέ.
15: Όχι,
0: με τον
15: δεν
0: άνθρωπο.
15: Είναι να ασχοληθείς. Απλά
0: να ασχοληθείς,
15: όσο μπορείς να έχεις τις δυνάμεις σου να αντέχεις, γιατί Αυτή όλη είναι μία συμμορία.
0: Θα πω κάτι. Όσο με βρίζει ο Sky, ακόμη και ο Καρατζαφέρης που αναφέρατε, αυτό σημαίνει ότι κάνω καλά τη δουλειά μου απέναντι
15: στην κυβέρνηση. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Εδώ κάποτε με έβριζε, δεν απάντησα ποτέ μου. Αργότερα ζήτησε τη βοήθειά μου σε ένα πρόβλημα που είχε, το βοήθησα. Αυτό είναι. Δηλαδή, εγώ βοηθάω όποιον μπορώ. Δεν με νοιάζει. Ας λένε ό,τι θέλουν.
15: Εντάξει, τώρα έχει πάρει τα ίσια του τώρα και βαράει ασύστολα.
0: Εντάξει, χρωστάει στην οικογένεια την επιβίωσή του, παιδιά.
15: Εντάξει, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Όχι, να το έχει πει ο ίδιος του. Δεν είναι, μισό λεπτό. Και το κανάλι το πήρε από την οικογένεια, από την κυρία Μαρίκα Μητσοτάκη. Και έχει και κάποιες εκκρεμότητες. Εντάξει, δεν είναι. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ. Δεν το κάνω τσαφέρι, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος.
15: Και όσο το άλλο τώρα που για να ολοκληρώσω και να μιλήσει κάποιος άλλος πατριώτης, εδώ βγάλανε το Στάθη εκεί στα λεωφορεία διαφήμισης και τον Αγκενταλό για να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα.
0: Εντάξει, δεν κακό, πλήρωσε ο Αντένα και τον έβγαλε διαφήμιση. Να κάνω τώρα. Να είστε καλά. Η κρατική τηλεόραση. Ο Αντένα. Να είστε καλά. Παιδιά, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική σχολιασμού του Καρατζαφέρη, του ενός και του άλλου. Και η άποψή μου είναι ότι η τέος είναι τέος. Εγώ ψάχνω τους νυν. Η τέος είναι τέος. Και πρωθυπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί. Ψάχνω τους νυν να την παρατεθώ. Τέος τέλειωσαν. Πάμε στο νέο. Λοιπόν, πρώτα Θεός, μπορεί να κάνουμε και εκπομπή αύριο. Μιλάω στη Βουλή βέβαια το πρωί. Αύριο πρωί μετά τις 10, λίγο πριν τις 10, λίγο μετά τις 10 θα μιλήσω στη Βουλή. Μετά λογικά θα κάνουμε εκπομπή. Ανοιχτές γραμμές τα λοιπά. Την Πέμπτη το πρωί θα είμαι στο Open. Έτσι. Πρωί νομίζω. Πρωί. Θα είμαι στο Open εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είναι πρωί ή μεσημέρι ή απόγευμα. Θα είμαι στο Open. Θα τα πούμε αύριο αυτά όλα.
16: Η ώρα είναι 1.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, όπου παρά τους ισχυρούς ανέμους καταγράφηκαν 158 αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο έχει ξεσηκωθεί με κατοίκους να κλείνουν την Εθνική Οδό, αντιδρώντας τη δομή που σχεδιάζεται σε πρώην αποθήκες. Αντιπροσωπή αφορέων της πόλης μεταβαίνει στην Αθήνα για κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, απαιτώντας να μην προχωρήσει η εγκατάσταση. Οι πολίτες ζητούν άμεση και αυστηρή θωράκιση των θαλασσίων συνόρων, διαμηνύοντας πως αρνούνται να δουν τον τόπο τους να μετατρέπεται σε νέα αποθήκη ψυχών. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου παραπέμπονται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστικό βούλευμα τους βαρύνει με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθονται ο σκοπός της πύλης, οι αξιωματικές υπηρεσίες, η επόπτρια καθώς και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Οι δικαστικές αρχές καταλογίζουν στους κατηγορούμενους ότι άφησαν συνειδητά αβοήθητη μία πολίτη που ζήτησε προστασία, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Στην 27η συνεδρίαση μπαίνει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη συνέχιση της κατάθεσης της κόρης του αδικοχαμένου μηχανοδηγού. Η μάρτυρας κατήγγειλε ευθεία ανθρώπινη παρέμβαση και αλλίωση στα κρίσιμα ηχητικά ντοκουμέντα και στα καταγραφικά της μοιραίας νύχτας. Στο Βήμα αναμένεται να ανέβει ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, συνεχίζοντας τον αγώνα για την απόδοση ευθυνών. Την ίδια στιγμή, αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις 3 από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν σήμερα στη δικαστική αίθουσα.

0: στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς του κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς, κανείς δεν βλέπει χαΐρι.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτόν τον δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις και την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
4: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα, μάρ, δεν είναι τίποτα αυτά, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα, κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι «Όλα αυτά τώρα, κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε». Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.

Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Αχ, αυτά τα ψυχιατρία. Δεν χωράνε τον κόσμο. Έχουμε γεμίσει ψυχασθενείς. Μας έχετε τρελάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε αυτόν που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτός που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί με ποδήλατο και να μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή μαλώνει με τη γυναίκα του και προσπαθεί να ξεσπάσει τους Έλληνες οδηγούς. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι από την περιφέρεια, αν είναι από το Δήμο, αν είναι από την τροχέα, αν είναι από την κυβέρνηση, δεν ξέρω από πού είναι. Και δεν με νοιάζει. Πρέπει να μάθουμε όμως. Πρέπει να μάθουμε. Ποιος είναι αυτός εδώ. Ο τύπος που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι ακατάλληλος. Για τα φανάρια θέλετε να σας πω. Για τις διασταυρώσεις. Γιατί θέλετε.

να σας πω, ο τύπος είναι επικίνδυνος. Πρέπει να πάνε να το μαζέψουν, να του φορέσουν ζουρλομανδία. Όπως επίσης, δεν ξέρω τι γίνεται με το Δήμο. Είναι δυνατόν, ρε, 3 η ώρα το μεσημέρι, που σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να βγαίνουν να μαζέψουν σκουπίδια. 3 η ώρα το μεσημέρι. Είναι δυνατόν 4 η ώρα και 5 η ώρα να πηγαίνουν και να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Είναι δυνατόν το πρωί να κόβουν χόρτα και να κλείνουν οι λωρίδες όλες. Κάντε τα βράδυ, ρε, που δεν κυκλοφορεί κανένας. Κάντε τα Κυριακή, που λείπουνε όλοι. Μέρα, μεσημέρι, φύσκα η Θεσσαλονίκη από αυτοκίνητο. Και έχουν βγάλει τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Δήμο να κουρέψουν χόρτα, να μαζέψουν σκουπίδια, να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Δεν είναι φοβερό? Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, αλλά δεν πάτε καθόλου καλά. Επίσης, είχαμε στη Θεσσαλονίκη κάποια πάρκινγκ. Και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας συμβαίνει αυτό. Και στην Αθήνα, και στην Πάτρα, και παντού. Είχαμε κάποια... Τι δεν έχει ξεκινήσει? Τι έγινε, δεν ξέρω, περίμενε λίγο. Τι μου στέλνεις? Δεν άνοιξε. Μισό λεπτό.

Είχαμε τόσα πάρκινγκ. Πήγανε τα κατήργησαν γιατί για να κάνουν λέει πάρκα. Είχαμε εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας ένα πάρκινγκ, πήγαιναν εκεί πέρα οι άνθρωποι, αφήναν τα αυτοκίνητά τους, πηγαίναν στις δουλειές τους, πηγαίναν στην αγορά. Θα το κάνουν λέει τώρα Ισραηλίτικο πάρκο. Κατήργησαν το πάρκινγκ για να το κάνουν Ισραηλίτικο πάρκο. Πιο κάτω στην Αριστοτέλους, κοντά, υπάρχει Ισραηλίτικη αγορά. Πιο πάνω υπάρχουν τα ξενοδοχεία. Πάλι Ισραηλίτες. Στο τέλος θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη. Και ρωτάω εγώ, αυτοί καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ ρωτάω όλους αυτούς που ασχολούνται με την κυκλοφορία. Όλοι αυτοί που βγάζουν, σας λέω, τους υπαλλήλους του Δήμου να κόβουν χόρτα μέρα μεσημέρι, να βάφουν τις λωρίδες πρωινιάτικα και όταν σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να θυμούνται ότι πρέπει να βγουν οι σκουπιδιάρες. Σας ρωτάω κάτι. Εγώ ρε, μπαγλαμάδες, και ο καθένας που παίρνει το αυτοκίνητο και έρχεται από άλλη πόλη και θέλει να κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, πού θα παρκάρει? Και μην ακούσω να μου λέτε για το μετρό. Το μετρό που είναι 5 στάσεις. Πού θα σταματήσω εγώ με το αυτοκίνητό μου για να μπορέσω να φτάσω στο κέντρο? Πού? Μπορώ να πάω μέχρι του Παύλου Μελά, να παρκάρω στο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη. Και πώς θα κατέβω στο κέντρο με τα πόδια? Πάρε λεωφορείο, λέει. Να πάρω λεωφορείο? Πώς να πάρω λεωφορείο? Πού να πάω με το λεωφορείο? Πού να κατέβω? Πόση ώρα θα κάνω? Γιατί να μην κατεβαίνω με το αυτοκινητάκι μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πρόβλημα έχετε με τους οδηγούς αυτοκινήτων? Θέλετε να καταργήσετε τα αυτοκίνητα? Τι θέλετε να κάνετε? Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει.

Δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε? Εξηγήστε μας. Πρέπει να πάρουμε όλοι ποδήλατα επειδή αυτός εδώ πέρα που ασχολείται με την κυκλοφορία μένει στο κέντρο και θέλει ποδηλατόδρομο? Μας έχει βγει η ψυχή. Σήμερα περίμενα 20 λεπτά στα διόδια. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? 20 λεπτά στα διόδια. Γιατί χάλασαν και τα τρία διόδια. Το ακούτε αυτό τώρα? Χάλασαν και τα τρία. Έβγαλαν και τρία είχε από εκεί που πήγαινα και τα τρία βγάλανε χ. Χ, δεν περνάει κανένας. Δημιουργήθηκε μια ουρά κάνα χιλιόμετρο και περιμέναμε εκεί 20 λεπτά. Και ρωτάω εγώ, αφού χαλάει το σύστημά σας, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Αφού τις Κυριακές το καλοκαίρι ο κόσμος ταλαιπωρείται στα διόδια γιατί δημιουργείται κίνηση, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Και δεν μπορείς να πας να ανοίξεις εσύ την μπάρα, γιατί έχουν ξεπουλήσει το δρόμο σε ιδιώτες. Είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι και θα ξεκινήσω από εκεί σήμερα την ανάλυση μου. Γιατί όλα παρομοιάζονται, άμα γουστάρω, με τους δρόμους τους ιδιωτικούς. Δεν μπορείς, φίλε μου, να πας να σηκώσεις την μπάρα και να έχεις πρόσβαση στον δρόμο στον οποίο έχεις φτιάξει εσύ, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, οι γονείς σου και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί πλέον το διαχειρίζεται ιδιώτης. Αν γουστάρει ο ιδιώτης να κατέβουν οι μπάρες και να μην περάσει κανένας, δεν περνάει κανένας. Αν γουστάρει ο ιδιώτης που κατέχει το ρεύμα ή μελλοντικά το ιδιωτικό νερό, δεν στάζει μια σταγόνα νερό στη βρύση και δεν σηκώνεται η ασφάλεια. Και σιγά σιγά συνειδητοποιείτε και μπεδώνετε ότι περικυκλωνόμαστε από ιδιώτες. Ο ιδιώτης έχει στόχο τα κέρδη. Ο ιδιώτης απαιτεί την πληρωμή. Και άμα είσαι κακοπληρωτής με τους νέους ψηφιακούς νόμους, δεν έχεις δικαιώματα. Άρα τι συμβαίνει? Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα σε φίλους τους. Μας έχουν περικυκλώσει οι ιδιώτες και εταιρείες και θέλουν να μας αρμέξουν. Μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια, σαν καταναλωτές, σαν δούλους τους. Ποιοι? Αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι το νερό αυτού του πλανήτη τους ανήκει και ποιος υπέγραψε αυτό τον νόμο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι τους ανήκει το ρεύμα, το ηλεκτρικό, από τη στιγμή που πάνω στα βουνά τα ελληνικά που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες συλλέγουν το ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέτε και τι ακριβώς κάνετε και τι ακριβώς εννοείτε. Είναι αντισυνταγματικό όλο αυτό, αντιδημοκρατικό και θα γίνει της ποπάρας. Θα γίνει της ποπάρας. Νταβάδες, ενταβάδες. Μπορεί αρκετοί να γελάνε. Μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι δεν μιλάω με όμορφο τρόπο, αλλά αυτά που λέω είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Για να καταλάβετε ότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.

Βρισκόμαστε σε μια φάση της ζωής μας, στην οποία εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν μας σέβεται. Στην οποία εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι νταβατζίδες. Αυτοί οι νταβατζίδες οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να βάζουν τιμές στο ρεύμα, μπορούν να ιδιωτικοποιούν το νερό, μπορεί να διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο, μπορεί να μεταβιβάζουν το κρατικό πλούτο. Μπορούν να παραχωρούν ό,τι γουστάρουν σε φίλους τους για να το διαχειρίζονται. Γιατί βασικά αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Το έχω πει 15.000 φορές. Έχουν χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Ο Μητσοτάκης ο μεσίτης ξεπούλησε κάθε κρατική υπηρεσία, κάθε πράγμα που ανήκει στο δημόσιο πλούτο σε φίλους του ή τα έδωσε προς διαχείριση για να μπορούν να έχουν κέρδη. Και κάπως έτσι ο Ελληνάκος βρέθηκε στη μέση και γύρω γύρω είναι παντού ιδιώτες οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή. Στη μέση είναι ο Ελληνάκος και γύρω γύρω είναι όλοι αυτοί οι ταβάδες οι οποίοι μεταξύ τους συνεννοούνται τι τιμές θα βάλουν. Στην Ελβετία ο άλλος παίρνει 4.000 ευρώ μισθό και γυρνάει όλη την Ελβετία με 40 ευρώ. Και εδώ στην Ελλάδα παίρνουμε 900 και για να πας μέχρι την Αθήνα θες 200 ευρώ. Κατάλαβες? Γιατί έχεις τους ταβάδες. Αυτοί που διαχειρίζονται τους δρόμους που φτιάξαμε εμείς. Την ώρα που πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Και όταν σας λέω ότι είστε γαϊβάνια, με λέτε μη μας βρίζεις. Όταν δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό που γίνεται? Πώς θα αντιδράσουμε όταν με το παραμικρό εσείς μαλώνετε και ψάχνετε το νέο πολιτικό εθνοσωτήρα και λέτε όχι θα μας σώσει ο ένας, όχι θα μας σώσει ο άλλος? Άμα εμείς από μόνοι μας δεν σώσουμε τον εαυτό μας, δεν μας σώζει κανένας. Πόσο πιο απλά να το πω δηλαδή? Πόσο πιο απλά να το πω?

Ξέρετε, στα δημοκρατικά κράτη οι πολιτικοί γιορτάζουν με το λαό. Γιατί κανονικά οι πολιτικοί είναι κομμάτι του λαού. Αυτές οι φιέστες κλειστού τύπου, με μπράβους, με κλούβες, με τιμωρίες, με εκδικητικές συμπεριφορές, με παράνομες συλλήψεις, με στημένες δικογραφίες και τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές και δικαστικές εξουσίες, δεν θυμίζουν δημοκρατικά κράτη. Αυτές οι βιέστες θυμίζουν τα καθεστώτα. Και πλέον δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη, τον αδερφό, τον Αετό, πάντα στην πρώτη γραμμή, την αγάπη μας. Πόσα λεφτά δώσανε για την Οθεία στις εκλογές? Πόσα λεφτά θα μοιράσουνε πάλι? Πόσα θα πάρει Singular Logic φέτος? Ποιος είναι ο Μανολόπουλος, ξέρετε? Ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ξέρετε ποια είναι τα Golden Boys στην Ελλάδα που έχουν αναλάβει υπερεργολαβίες? Όχι εργολαβίες, υπερεργολαβίες, δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα Golden Boys, ποια είναι τα πρόσωπα κλειδιά? Θα φτιάξουμε κανέναν εγκληματολογικό πίνακα? Να μπουν στο κάδρο ποιοι διαχειρίζονται τι? Θέλετε να το αναλάβει ο Γρηγόρης, να τους ξεβρακώσει όλους που ψάχνετε βλαμμένες λύσεις? Θα σου πω εγώ ποια είναι η λύση. Θα σου πω εγώ, αλλά είστε και κότες οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι στα τραπεζάκια το λέτε, στα καφενεία το λέτε, και όταν έρθει δύσκολη στιγμή, Κικυρίκου, ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Τι έγινε, εγώ είμαι αλλού. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη, ζητάτε τέτοια. Δεν μπορείτε να αναλάβετε καν τις ευθύνες σας, ρε. Δεν μπορείτε να αναλάβετε καν τις ευθύνες σας. Τόσο άνανδροι είναι κάποιοι στην Ελλάδα. Και με το πρώτο μπαμ, άστο. Εξαφανιζόλ. Θα τους ψάχνουμε και δεν θα τους βρίσκουμε. Με το πρώτο μπαμ, κατοστάρι τρέξιμο. Δεν πάνε σε καροτσάκι, δεν πάνε να έχουν πει, δεν πάνε να έχουν προβλήματα υγείας, δεν πάνε να πονάνε οι μέσες, δεν πάνε να πονάνε τα γόνατα, οι αγκώνες, τα κεφάλια, όλα. Στον πρώτο μπαμ τα ξεχνάει όλα ο Έλληνας και πατάει κατοστάρι. Και εκεί έρχεται και επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Ότι ο Έλληνας αποκτάει προβλήματα γιατί είναι κακομαθημένος. Γιατί δεν θέλει να δουλέψει. Αποκτάει προβλήματα γιατί βαριέται. Αποκτάει προβλήματα γιατί δεν θέλει να πάει από εδώ μέχρι το περίπτερο και παίρνει το αυτοκίνητο να πάει. Ακόμα και να περπατήσει βαριέται ο Έλληνας. Αν πραγματικά ήταν υποχρεωμένοι να δουλέψουν σκληρά όπως δουλεύαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δεν είχαν να φάνε, θα είχαν άλλους δαλγκάδες. Θα έμπαιναν στη μέση τα πρέπει. Θα έμπαιναν στη μέση άλλες ιδέες. Εκεί θα ξεσηκωνόντουσαν μετά. Άρα ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω, μήπως ο Έλληνας πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να πεινάσει για να αντιδράσει? Μήπως πρέπει να πεινάσει για να αντιδράσει? Γιατί αλλιώς δεν το βλέπω. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν το έχει αναλύσει κανένας. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα. Υπάρχει πάλι ένας φωτογραφικός ή χεράτος διαγωνισμός, όπως θέλετε πείτε το, με 63 ενστάσεις για τις νέες δομές ψυχικής υγείας. Ωραία. Υπάρχουν 19 δομές της άνοιας και τους ξεπέταξαν
σε 4 συνεδριάσεις. Υπάρχουν 21 δομές του αυτισμού. Και τους ξεπέταξαν σε 6 συνεδριάσεις. Φάκελοι πολύ τώρα, μέσα έγγραφα σοβαρά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τα διαβάσανε όλα αυτά για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Το Υπουργείο Υγείας, το οποίο για τις νέες δομές ψυχικής υγείας έβγαλε απόφαση σε χρόνο τετέ. Τώρα θα μου πεις το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας, το έχει αναλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί ο Βαρτζόπουλος ήταν σε δικογραφία και τον βάλανε να παραιτηθεί. Και έλεγε, εντάξει, εγώ μωρέ εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Ναι, απαγορεύεται όμως το ρουσφέτη. Είναι παράνομο το ρουσφέτη. Τι πάει να πει εξυπηρέτησες πολίτες? Τι είσαι ρε Βαρτζόπουλε, κέπι είσαι? Άμα ο πολίτης θέλει εξυπηρέτηση, να πάει στα ΚΕΠ όπως πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί από τη στιγμή ρε Βαρτζόπουλε που σηκώνεις εσύ το τηλέφωνό σου και κάνεις το ρουσφέτη, μετά αυτός που σε πήρε τηλέφωνο είναι υποχρεωμένος να σε ψηφίσει. Άρα παρεμβαίνεις στην εκλογική διαδικασία και είσαι παράνομος. Γιατί παρακάμπτεις πιθανότατα κάποιες νομοθεσίες ή πας κόντρα στο Σύνταγμα ή παίρνεις τηλέφωνο και λες αυτό το αφημί, δώσ' το κάνα επίδομα και πάει λέγοντας. Αν έχεις κάνει κάτι από όλα αυτά. Αλλιώς γιατί βρίσκεται το όνομά σου στη δικογραφία, για πες μας. Δεν νομίζω να είναι τυχαία το όνομά σου Βαρτζόπουλε στη δικογραφία. Δεν νομίζω. Δεν πάνε να σε στηρίζουν εδώ πέρα οι κουτσές Μαρίες, χωρίς να έχω πρόβλημα με την κουτσή Μαρία. Δεν πάνε να σε στηρίζουν όλοι αυτοί που τους έχεις βοηθήσει με ρουσφετάκι. Εξαιτίας σου έχει πάει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας στον Άδωνη. Όχι ότι ήταν σε καλύτερη μοίρα. Όλες αυτές οι δομές τι θα απογίνουνε? Θα τις κάνετε ιδιωτικές? Άμα έχει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, πρόβλημα, να πρέπει να πληρώσει για να μπει. Άμα έχει κάποιο παιδί αυτισμό, να πρέπει να πληρώσουν οι γονείς για να μπει. Ζήσε μάι να βάζει τριφύλι. Και κάθεστε και ακούτε και κάτι τύπους που δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τι λένε. Τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε μπλέξει με κασιδιαρολάγνους. Τον τελευταίο καιρό αυτή είναι η νέα μόδα. Η κασιδιαρολάγνη. Ο άλλος θυσιάζει τη ζωή του για να πει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν φταίει σε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν φταίει σε τίποτα ο Κασιδιάρης. Θυσιάζει τη ζωή του. Βγαίνει, μιλάει, φτιάχνει τη φράτσα του. Πονάει. Όχι. Ο Ηλίας τίποτα δεν έχει κάνει. Το καημένο του παιδού μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες αυτοί οι τύποι όλοι. Που είναι για γέλια. Το να μην αντικρίζεις την αλήθεια είναι για γέλια. Μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες όλοι αυτοί οι τύποι στα χωριά που το εγγόνι τους πήγε έσπασε κάνα τζάμι με καμιά πέτρα και όταν έρχεται η στιγμή λένε το παιδούδ μας, ο λιάκος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το παιδούδ μας, ο λιάκος μας δεν έχει τη σβάστηκα στο μπράτσο. Όχι. Το παιδούδ μας με τίποτα. Όχι. Δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ο Καημενούλης, ο Ηλίας. Ποτέ σε τίποτα δεν έχει εμπλακεί. Καλά ρε, είστε σοβαροί. Μεγάλοι άντρες. Να μην μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας πάνω απ' όλα την αλήθεια. Και τι είστε ερωτευμένοι είστε. Ερωτευμένοι είστε. Τόσο προσωπολάτρες γίνεται να είστε να λέτε στον εαυτό σας ψέματα. Στο τέλος θα μας πείτε ότι είναι ήρωας. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων μας. Πώς πήγανε κόντρα δηλαδή, για να εξηγηθεί, να τα πούμε έξω τα δόντια τα πράγματα, πώς πήγανε κόντρα? Αυτή τη στιγμή αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης και ο Κασιδιάρης. Ωραία, ο ένας είναι αναρχικός, αναρχικής ιδεολογίας, ο άλλος είναι νεοναζί, ακροδεξιός. Μην μου πείτε δεν είναι νεοναζί. Και γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη? Να μην έβγαινε φωτογραφίες με σημαίες στο ναζί, να μην χαιρετούσε ναζιστικά άμα δεν ήθελε να τον πούμε νεοναζί τον Κασιδιάρη. Εντάξει, δεν μας τρελάνετε, η αλήθεια θα λέγεται νεοναζί.
Όπως ο άλλος είναι αναρχικής ιδεολογίας. Δύο άνθρωποι αποφυλακίζονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Το Σεπτέμβριο. Ο ένας ήτανε στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 8 χρόνια με τη Χρυσή Αυγή. 8 χρόνια. Ο άλλος δεν νομίζω να ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από όσο γνωρίζω πήγε έβαλε κάτι βόμβες στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε κάτι υπουργεία και σε κάτι τέτοια. Και σας ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή. Για πείτε μου, ποιος πιστεύετε ότι πήγε κόντρα στο σύστημα? Εγώ ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης, ούτε νεοναζί, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Αγαπάω την Ελλάδα και θέλω η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Αλλά για πείτε μου αντικειμενικά εσείς που έχετε απόψεις και είστε προσωπολάτρες. Ποιος έχει πάει πραγματικά κόντρα στο σύστημα? Ποιος? Δεν απαντάτε. Αυτά δεν τα βλέπετε. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Κάνετε τις παλαβές. Μαζεύεστε να πούμε σε κάνα δωμάτιο όλοι μαζί και λέτε όλοι μαζί ψέματα ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί δεν λέτε τις αλήθειες ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τι λέτε? Ό,τι σας συμφέρει. Μαζεύεστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο και λέτε όλοι μεταξύ σας ό,τι σας συμφέρει για να βγει το αφήγημά σας. Αυτό κάνετε. Και λέτε ο ένας τον άλλον, αδερφέ, έλα να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, να πούμε και οι δύο αυτά που μας συμφέρει. Αυτά κάνετε. Και τι να βγάλουμε? Να βγάλουμε ότι δεν φταίει σε τίποτα ο Ηλίας. Αυτά κάνετε. Πείτε ρε αλήθειες, τι φοβάστε ρε ολόκληροι άντρες, τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Ανοίξτε λίγο καμιά δικογραφία, δείτε λίγο τι έχει συμβεί πραγματικά. Τι γινότανε τότε με τη Χρυσή Αυγή? Για ποιο λόγο μετά ο καθένας που σήκανε μια ελληνική σημαία λέγανε ότι είναι φασίστας? Έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η Χρυσή Αυγή και αυτή η νεοναζί στο ότι ο Έλληνας πατριώτης βαφτίστηκε φασίστας. Που ο Έλληνας πατριώτης δεν είναι φασίστας. Ο Έλληνας πατριώτης είναι φιλότιμος, είναι φιλόξενος. Ο Έλληνας πατριώτης πάντα θα σταθεί δίπλα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Είμαστε περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και δεν είμαστε ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ισραηλινούς, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με κανέναν. Είμαστε μόνο με την Ελλάδα. Προσπαθούσαν προχθές να μου πούνε ότι οι Ναζί δεν πολέμησαν τους Έλληνες. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Δηλαδή να αλλάξουμε και όλη την ιστορία. Στο τέλος θα μας πείτε ότι οι Ναζί μας κάνανε και καλό. Στο τέλος θα μας πείτε ότι πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στους Ναζί. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να είμαστε αντικειμενικοί, θα είμαστε αντικειμενικοί. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει την κατηφόρα εδώ και πολλά χρόνια. Και βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος. Γιατί? Γιατί αν γίνει ιδιωτικό και το νερό και το καταφέρουν αυτό το πράγμα, δεν θα έχουν ανάγκη να είναι πρωθυπουργοί οι επόμενοι. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αν κάνουν και το νερό ιδιωτικό, η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Του συμφέρει το αφήγημα που σας πουλάει παπάντζα. Του συμφέρει όλο αυτό που κάνετε με την ατζέντα θεμάτων για να ασχολείστε με άλλα πράγματα και να περνάνε αυτή τα νομοσχέδια, τις τροπολογίες και τις ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο βρώμικος ρόλος των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Να σας κάνουνε να ασχολείστε με άλλα πράγματα την ώρα που η κυβέρνηση αυτή μετατρέπει τη χώρα μας σε ιδιωτικό κράτος. Θα διαχειρίζονται το ρεύμα, το νερό, τα σπίτια, όλα, τους δρόμους, τα αεροδρόμια. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δεν μπουν αυτοί εντάξει. Κλείνουνε συμβάσεις και συμφωνίες για 40 χρόνια. Για 40 χρόνια ρε φελί. Φελί είστε, φελί. Φελί με μεγάλο στόμα, για να μην πω και τι έχετε μικρό. Φελί και το παίζετε έξυπνοι.
Κάθεστε, κάνετε ολόκληρες συνεντεύξεις και ολόκληρα στημένα βίντεο για να υποστηρίξετε ποιους. Ποιους, ρε προσωπολάτρες. Ποιους. Και το παίζετε και έξυπνοι. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το παίζετε και έξυπνοι. Ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε καθαρά. Αλλά δεν ξέρετε, όταν πίνεις όλη μέρα καφέ και δεν ασχολείσαι με την επικαιρότητα και δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Σας το λέω έτσι ακριβώς, 10.000 φορές θα το πω μέχρι να το καταλάβετε. Ιδιωτικό κράτος, ο δρόμος θα ανήκει στην Τέρνα, το αεροδρόμιο θα ανήκει στους Γερμανούς, το λιμάνι θα ανήκει στους Κινέζους, το ρεύμα θα ανήκει στους φίλους του το Μητσοτάκη, το νερό στους φίλους του Μητσοτάκη, τα σπίτια θα ανήκουν σε Βούλγαρους, Τούρκους, Ισραηλινούς και τα ξενοδοχεία. Και εσύ, Ελληνάκο, θα ζεις εδώ σαν καταναλωτής, σαν εργατικά χέρια, θα υπερφορολογείσαι και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα φέρουν και την ψηφιακή εποχή, θα σου βγάλουν και 2-3 ψηφιακούς νόμους για το αν είσαι ή δεν είσαι καλοπληρωτής, για να μπορούν να σε ελέγξουν ανάλογα, θα σου στερήσουν και τα δικαιώματα και κάτσε στην τρύπα σου ό,τι γίνεται στην Κίνα. Κάτσε στην τρύπα σου, γιατί όταν ήταν η στιγμή να αντιδράσεις, εσύ καθόσουν και έβλεπες το TikTok πολιτικά πρόσωπα να το παίζουν εθνοσωτήρες και χειροκροτούσες. Την ίδια ώρα έπρεπε να ακούσεις ραδιόφωνο την εκπομπή κόντρα στο σύστημα που σου λέει να ενωθούμε για σύγκρουση και ανατροπή. Κατάλαβες, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να ενώσω κόσμο για να καταφέρουμε κάτι. Οι υπόλοιποι μόνο διχάζετε, δεν κάνετε κάτι άλλο. Μόνο μεγαλύτερο κάνετε το πρόβλημα, χωρίς να έχει ουσία.

Βγαίνει ο άλλος, το παίζει ξερόλας. Και όχι αυτό, και όχι εκείνο, και δίνει οδηγίες, και γιατί να γίνει έτσι, και γιατί να γίνει αλλιώς, και τι θα κάνουμε τώρα, και τι θα κάνουμε μετά. Αφού ό,τι και αν κάνουμε, ρε φίλε, δεν είσαι μέσα. Αφού ό,τι και αν κάνουμε, θα πεις δεν μπορώ. Ή δεν είναι καλό. Γιατί είσαι χέστης. Το δύσκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί κόσμος ο οποίος όντως θέλει να αλλάξει την κατάσταση. Που δύσκολο το βλέπω. Οι περισσότεροι φοβούνται γιατί αυτό το κράτος έχει παρουσιάσει μια εκδικητικότητα και έχει δημιουργηθεί και έχει υπάρξει αυτός ο εκφοβισμός και έχει δημιουργηθεί ανασφάλεια. Ο άλλος νομίζει ότι άμα σηκώσει το κεφάλι του και πάει κόντρα θα τον τελειώσουν, θα τον σκοτώσουν, που είναι γεγονός, συμβαίνει. Αλλά και τι να κάνουμε δηλαδή. Να κάτσουμε όλοι, να ξαπλώσουμε όμενες σε εμβρική στάση και να κλαίμε μέχρι να πεθάνουμε άμα το πάτε έτσι. Άμα το πάτε έτσι αυτό. Βλέπω και τι γίνεται στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που μου το παίζουν αριστεροί. Ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Βγαίνει το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ λέω. Αυτό, Ελλάς δεν πρόκειται να το πω. Το κόμμα αυτό, Ελλάς, είναι ντροπή να υπάρχει σε κόμμα που εκπροσωπεί ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα λέω. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είναι υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μου το παίζουν αριστεροί όλοι αυτοί εκεί. Υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνει το κόμμα αυτό. Και αντί για να παραιτηθούν όλοι όσοι λένε ότι είναι αριστεροί, όλοι κάθονται στις καρεκλίτσες τους. Και βγάζουνε μούχτι. Έτσι, μούχτι, γαργάρα. Δεν υπήρξε ούτε ένας από το κόμμα αυτό να αντιδράσει σε αυτές τις δηλώσεις ότι είναι υπέρ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αυτό ξέρετε τι αποδεικνύει. Ότι αυτοί όλοι όχι απλά δεν είναι αριστεροί. Αυτοί όλοι είναι καρεκλοκένταυροι. Αυτοί όλοι είναι συμφεροντολόγοι. Είναι συμφεροντολόγοι, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, τη διεφθαρμένη Ελλάδα, είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως υπάρχουν και στην ελληνική αστυνομία, οι οποίοι παρακάμπτουν τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να τους τιμωρήσει και δεν τους τιμωρεί και κανένας, γιατί συνήθως τους βγάζουν ή σε διαθεσιμότητα ή τους περνάνε έτσι ένα ψεύτικο πειθαρχικό και μετά επιβραβεύονται. Είναι δυνατόν σήμερα που μιλάμε να ηγείται ο Δένδιας και ο Χούπης τον ελληνικό στρατό, στον ελληνικό στρατό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του ελληνικού στρατού έχουμε το Δένδια και το Χούπη. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 5 νεκροί στη Λιβύη. Τότε που πήγαν εκεί πέρα, θυμάστε, δεν ανέλαβε κανένας την ευθύνη. Έχουμε 2 νεκρούς πιλότους σε ένα air show για ιδιώτη. Το Phantom πήγε και πέταξε για ιδιωτική εταιρεία. Και ρωτούσαμε χθες, από πότε το πολεμικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία πετάει για ιδιώτες. Σας είπα, η εταιρεία ονομάζεται Athens Flying Week εκδηλώσεις ΑΕ. Ανώνυμη εταιρεία. Εταιρεία, ναι. Σε αυτό το όνομα, γι' αυτό εδώ πέρα, για αυτή την εταιρεία πέταξε το Phantom και πέσανε οι δύο πιλότοι. Που τώρα λένε ότι έπεσε το αεροπλάνο, λέει, γιατί μπήκε ένα πουλί στο κινητήρα. Θα σας έλεγα ποιο να πάει να ρωτήσετε τώρα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο κάτι προέδρους δημοκρατίας, κάτι προέδρους βουλής και κάτι άλλους. Πού μπήκε το πουλί, αν μπήκε στο κινητήρα ή αν μπήκε αλλού. Θα σας έλεγα τώρα που δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη και έχουμε ακόμα όλους αυτούς. Για να μην πούμε για το πυροσβεστικό αεροσκάφος που έπεσε. Για να μην πούμε για την Ανδραβίδα. Για να μην πούμε για το Στεφανοβίκιο που το ξεχάσατε. Για να μην πούμε για τις εκρήξεις πυρομαχικών στην Αχίαλο. Για να μην πούμε τι κολοτούμπες κάνουν όταν έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Να μην τα πούμε αυτά. Γιατί τα ξεχάσατε. Γιατί λέει ο Έλληνας περασμένα ξεχασμένα. Καλά, όταν χρησιμοποιείτε τη φράση
Περασμένα, ξεχασμένα κάποιοι είστε για γέλια. Ποια περασμένα, ξεχασμένα, ρε αδερφέ, ποια ξεχασμένα. Ξεχνάτε τα σημαντικά και ασχολείστε με τα σήματα. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες και θυμάστε τι γινότανε στη Μακρόνισο, τι γινότανε στη Χούντα πριν 50 χρόνια. Εντάξει, γίνανε. Τι να κάνουμε. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα τρεις λαλούν και δυο γορεύουν. Σας πετάνε και με το κιλό όσα έρχονται από την Αλβανία και από άλλες χώρες και πέφτετε πάνω να πούμε σαν τοξικομανείς χρήστες και είστε όλη μέρα στη μαστούρα. Δεν άκουσες τις προάλλες τον άλλο μου βγήκε εδώ, τον όλο ευθεία. Που του λέω αν πάρεις εσύ αμάξι αγόρι μου θα φύγεις όλο ευθεία στον τοίχο. Και μου λέει ναι δίκιο έχεις και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Άκουρε τι είπε ο ανίκητος. Και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Πλάκα μας κάνεις, όλη μέρα στρίβεις. Όλη μέρα στρίβεις εγώ σου λέω. Δεν έχεις σταματήσει να στρίβεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ηλιάδη, η οποία θα μας μιλήσει για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μιλήσουμε με αυτή την κυρία η οποία ασχολείται ενεργά με τον οπλισμό, να μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πήγαμε και αγοράσαμε μια ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Και καλά για να μην μπορούν να περνάνε οι πύραυλοι, τα ντρόουν και ό,τι είναι να περάσουν. Και δεν μπορούμε να το δουλέψουμε εμείς σαν Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Που είναι στην ουσία η διοίκηση και ο έλεγχος αυτής της ασπίδας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς το όπλο που αγοράσανε. Δηλαδή η ασφάλεια της χώρας είναι στα χέρια του Ισραήλ. Πώς σας φαίνεται. Εγώ σας λέω, φτιάχνουμε πάρκα για τους Εβραίους. Φτιάχνουμε δρόμους. Φτιάχνουμε πλατείες. Έχουν αγοράσει τα ξενοδοχεία. Αγοράζουμε και όπλα που μπορούν να χειριστούν οι Ισραηλινοί. Αποκλείουν και κάτι παραλίες για να κάνουν εκεί αυτά που θέλουν. Σιγά σιγά δημιουργούνται χωριά. Θα ανοίξουν και σχολεία. Θα τη βρούνε έτοιμη την κατάσταση. Έτοιμη. Δηλαδή σε κάνα, υπολογίζω τώρα σε κάνα 15 χρόνια. 10-15 χρόνια θα πέσει ένα σήμα στο Ισραήλ που θα πει παιδιά ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε όλοι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα την οποία την έχουμε εξαγοράσει όλοι. Και ένα κομμάτι το έχουν εξαγοράσει Τούρκοι, άλλο Βούλγαροι, άλλο Αλβανοί, άλλο Ρουμάνοι. Και μην με βγάλετε ρατσιστή. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ρατσιστής. Είμαι ρεαλιστής. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Και είναι η ομοία αλήθεια. Και όταν ένας πατριώτης, γιατί πατριώτης ονομάζεται αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν ονομάζεται πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό του ή την καρέκλα ή το χρήμα. Ένας πραγματικός εκεί πέρα έξω πατριώτης, ο οποίος αγαπάει αυτή τη στιγμή αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα, ξέρει ότι υπάρχει σχέδιο. Ξέρει ότι σταδιακά ο υβριδικός πόλεμος φέρνει αντικατάσταση πληθυσμού. Βλέπει ότι έχουν φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό. 33 εκατομμύρια είμαστε στο εξωτερικό, οι Έλληνες. Υπάρχουμε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είμαστε 7, 6. Και εγώ σου λέω, θα φτάσουμε να είμαστε 4. Γι' αυτό φωνάζω και έχω αφήσει το λαρύγγι μου και έχει αλλάξει η φωνή μου και έχουν πέσει τα μαλλιά μου και λέω το ότι θα καταντήσουμε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους αν δεν ενωθούμε να πάμε κόντρα στο σύστημα. Θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ξένοι μες στην ίδια μας τη χώρα. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πατρίδα. Γιατί θα την έχουν κατακτήσει άλλοι. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορούν να κατακτήσουν μια χώρα και όλα χωρίς πόλεμο. Εξαγοράζοντάς την. Αυτό συμβαίνει. Ο Ελληνάκος έχει στο μυαλό του το ότι για να κατακτήσει κάποιος την Ελλάδα πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να πέσουν βόμβες, πρέπει να σηκωθούν τα τουφέκια. Πρέπει να φορέσουμε τα χακί και τους μπερέδες.
δεν μπορεί να καταλάβει το ότι μπορούν να κατακτήσουν την Ελλάδα και χωρίς πόλεμο. Μόνο με το χρήμα, με την αντικατάσταση πληθυσμού και με καπιταλιστικές τακτικές. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Να το ξαναπώ. Θέλετε? Όταν η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία είναι εξαγορασμένες, δεν χρειάζεται οι ξένες δυνάμεις να κατακτήσουν την Ελλάδα με πόλεμο, με τάγκς, τουφέκια, βόμβες και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να φορέσουν στρατιωτικά ρούχα και μπερέδες. Εξαγοράζουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Έρχονται οι όμιλοι και τα λόμπι, εξαγοράζουν ακίνητα, εξαγοράζουν λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια, δικαιώματα. Και κάπως έτσι έχουν κατακτήσει την Ελλάδα χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Αυτό συμβαίνει. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα κάνουν κουμάντο αυτοί οι ισχυροί στην ολιγαρχία, θα παίρνουν αποφάσεις που δεν θα σας αρέσουν. Και δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάτι γι' αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θα έχετε το δικαίωμα. Αφού από τώρα δεν είστε πατριώτες, θα είστε τότε? Καλά κρασιά τότε. Τότε θα είστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους. Τα λέω για να θυμηθείτε όταν έρθει η στιγμή ότι κάποιος τα έλεγε και τον βρίζατε. Τα λέω για να έρθει εκείνη η στιγμή και να λέτε, ρε το Γρηγόρη, τον πετούσαμε πέτρες, τον βάζαμε σε 10.000 καλούπια, τον βρίζαμε όλη μέρα και τελικά τι καταφέραμε? Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Δίκιο είχε ο άνθρωπος, τα λέτε. Του βγάλαμε την ψυχή, αλλά είχε δίκιο. Γιατί τέτοιοι είστε, ψυχοβγάλτες είστε. Ψυχοβγάλτες μεγάλοι. Δεν ακούτε τίποτα και κανέναν. Παρορμητικοί, ό,τι σας πετάξουνε εκείνη τη στιγμή το πιστεύετε, το τρώτε αμάσιτο. Είναι αυτό που μου είχε πει ένας πιο παλιός. Στην αρχή όλοι σε αγνοούν, μετά σε λιδωρούν, μετά σε πολεμούν και στο τέλος σε παραδέχονται. Αυτό θα συμβεί. Θα έρθει η στιγμή που θα πείτε είχε δίκιο ο Γρηγόρης για όσα έλεγε. Και εμείς αντί για να τον ακούμε, τον πετούσαμε πέτρες και τον βρίζαμε.

Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει με μεγάλους υποκριτές. Και επειδή θα με ξεκάνετε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος είναι αφιερωμένη η ΔΕΘ στη χώρα Ιαπωνία. Και φτάσαμε σε σημείο που εγώ τους Ιάπωνες τους συμπαθώ. Είναι οργανωμένος λαός, έχει πολιτισμό, έχει ιστορία και είναι και πατριώτες. Μεγάλοι πατριώτες. Είναι μεγάλοι πατριώτες οι Ιάπωνες. Αγαπάνε την πατρίδα τους, τη φροντίζουν την πατρίδα τους. Πονάνε για την πατρίδα τους, θα πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Οι Ιάπωνες. Έχουν και ωραία παράδοση. Και τώρα τι ζούμε. Ήρθαν εδώ οι Ιάπωνες στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και χορεύουν ποντιακά. Οι Ιάπωνες χορεύουν ποντιακά. Και όχι μόνο χορεύουν ποντιακά, τραγουδάν και ποντιακά. Τραγουδάν και ποντιακά οι Ιάπωνες. Βάλε ρε να ακούσουμε τον Ιάπωνα που τραγουδάει το ποντιακό του τραγούδι 40 μίλα κόκκινα. Δώσ' τον λίγο που παίζει και λίρα. Δώσε να τον ακούσουμε να γουστάρουμε. Βάλε. Ιάπωνα πόντιο έχετε ξαναδεί? Όχι. Και πυρίχιο χόρεψαν με τα σπαθιά. Γίνει χαμός.

Ξανά δώστονα! Ξανά τον Ιάπωνα, τον Πόντιο! Μας έχουνε τρελάνει, χορέψαν και πυρίκιο σας λέω! Και κότσαρι και τέτοια πήγαν μετά και κάτι άλλο δική μας Πόντι. Εκεί πέρα είναι χαμός, πιαστήκανε, χορεύαν μέσα στη ΔΕΘ. Ιάπωνες και Πόντιοι μαζί. Δώστε στους Ιάπωνες να πιούνε καμιά μπύρα! Αυτό τώρα μου έμεινε να δω. Να πάω στη ΔΕΘ καμιά βόλτα και να δω τώρα οι Ιάπωνες με Πόντιους να χορεύουν όλοι μαζί, μετά να κάθονται στο τραπέζι να πίνουν μπύρες και στο τέλος να παίζουν και μπουνιές. Οι Ιάπωνες με Πόντιους. Αυτό μου έμεινε να δω. Ξαναδώστε να πάμε σε τραγούδι να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

Άντε. Πρώτη φορά βλέπω πόντιο με μάτια σαν κουμπότρυπες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Plus Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα, σας λέω, με την κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, να μιλήσουμε για τα όπλα, για τις ένοπλες δυνάμεις και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δώσε τώρα και το κανονικό. Δώσε και το κανονικό να ξεσηκωθούν λίγο οι ακρίτες. Οχ, οχ, οχ. Ιάπωνα. Άντε ρε πέτα τη λίρα τώρα. Πάρε εκεί πέρα κανένα σπαθί να φτιάξεις. Άντε τώρα με θες λίρα. Άκου εδώ τώρα πως παίζεται η λίρα. Φτιάξε κανένα σούσι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, όπου παρά τους ισχυρούς ανέμους καταγράφηκαν 158 αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο έχει ξεσηκωθεί, με κατοίκους να κλείνουν την Εθνική Οδό αντιδρώντας τη δομή που σχεδιάζεται σε πρώην αποθήκες. Αντιπροσωπεία φορέων της πόλης μεταβαίνει στην Αθήνα για κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, απαιτώντας να μην προχωρήσει η εγκατάσταση. Οι πολίτες ζητούν άμεση και αυστηρή θωράκιση των θαλασσίων συνόρων, διαμηνύοντας πως αρνούνται να δουν τον τόπο τους να μετατρέπεται σε νέα αποθήκη ψυχών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου παραπέμπονται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστικό βούλευμα τους βαρύνει με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθονται ο σκοπός της πύλης, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, καθώς και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Οι δικαστικές αρχές καταλογίζουν στους κατηγορούμενους ότι άφησαν συνειδητά αβοήθεια

0: Αποκαλυπτική έρευνα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς εκθέτει ανεπανόρθωτο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό 10 ημέρες νωρίτερα για επικείμενη μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Ο Νετανιάχου φέρεται να υποτίμησε πλήρως τις προειδοποιήσεις, εκτιμώντας λανθασμένα πως ο κίνδυνος αφορούσε τη Δυτική Όχθη, ενώ απέκρυψε την κρίσιμη συνομιλία από τις στρατιωτικές υπηρεσίες και τη Μοσάντ. Παρά τη διάψευση του γραφείου του που κάνει λόγο για απόλυτο ψέμα, οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις κατηγορίες για εγκληματική ολιγορία της πολιτικής ηγεσίας. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, εντάσεως 3 έως 4 και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θερμοκρασία θα διατηρηθεί 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κι άλλος ήλιος έχει βγει.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων

0: πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωής μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε το απροχώρητο.
2: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη να μιλήσουμε για όλον αυτόν τον οπλισμό, για τις ένοπλες δυνάμεις, για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το αν έρχεται πόλεμος, για το τι θέλουν οι Τούρκοι, για το τι θέλουν οι Εβραίοι. Σύντεκνε, αν ακούς, στείλε μήνυμα να κάνω αφιέρωση. Για τη βαφτισιμιά μου σταματάει κάθε πρόγραμμα. Αυτό είναι νόμος. Σταματάνε όλα επί τόπου και μπαίνει τραγούδι κατευθείαν. Αρκεί να άρθει το σήμα στο κινητό και αυτομάτως πέφτουν οι ασφάλειες. Όταν πρόκειται για τη βαφτισιμιά ή για το βαφτισιμιό, τελειώνουν όλα εκεί. Πολλοί μου λένε, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, μπορείς λέει να πολεμήσεις τους Τούρκους. Μπορείς να πας κόντρα στα ξένα συμφέροντα. Γιατί η Ελλάδα είναι ισχυρή. Πώς είναι ισχυρή η Ελλάδα? Την Ελλάδα την έχουν καταστρέψει. Θα μπορούσε να είναι ισχυρή. Αυτός ο ευλογημένος τόπος, με αυτό το κλίμα, με αυτή τη θάλασσα, με αυτό το χώμα, με αυτόν τον τρόπο ζωής, με αυτή τη γεωστρατηγική θέση. Είμαστε ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Είμαστε η είσοδος της Ευρώπης και παράλληλα και η έξοδος της Ευρώπης. Βρισκόμαστε στο καταλληλότερο σημείο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αντί για να έχουμε γίνει χρυσοί όλοι και να παίρνουμε από όλους λεφτά για να περάσουν μέσα από την Ελλάδα, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Εμείς, όχι αυτοί που κυβερνούν, ούτε οι πολιτικοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, όλοι αυτοί κουστούμάτι, οι χαρτογιακάδες. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Εγώ τα έχω βάλει με την νομοθετική εξουσία. Δεν μπορώ αυτούς που βγάζουν τους νόμους. Με αρρωσταίνουνε. Δεν μπορώ. Γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα, εξυπηρετούν τους ολιγάρχες, τους καπιταλιστές. Δεν εξυπηρετούν εμάς, τους Έλληνες φορολογούμενους. Τους πληρώνουμε για να μας τελειώσουν. Είναι υπάλληλοι μας και ο Άδωνης είναι υπάλληλός μας. Ο Άδωνης που την έχει δει Δον Κορλεόνε είναι υπάλληλός μας. Και κανονικά θα έπρεπε με βάση το Σύνταγμα να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα τους στέλνει από εκεί που ήρθανε όλους αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τρόπος. Τι μου λέει τώρα, δεν έχει σήμα? Ποιος δεν έχει σήμα? Καμπάνα ακουγόμαστε. Σε όλη την Ελλάδα. Και δεν μπορώ και τους ψευτοαντισυστημικούς. Γιατί έχει γίνει μόδα τώρα το να είσαι αντισυστημικός. Ξαναλέω, αντισυστημικός είναι αυτός ο οποίος πάει κόντρα σε κάθε δόξα, πάει κόντρα στη φιλαργυρία, πάει κόντρα στην καρέκλα, πάει κόντρα σε όλο αυτό το κολπάκι. Αντισυστημικός είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη κανέναν και που δεν θέλει να είναι εγκλωβισμένος. Αντισυστημικός σημαίνει ελεύθερος. Έτσι, γιατί είδαμε κάποιοι να φοράνε και μπλουζάκια αντισυστέμικ και την ίδια ώρα να χαίρονται για μια ανάρτηση που έκανε στο έξω Elon Musk. Δηλαδή, με έχει πιάσει τρέλα. Με έχει πιάσει τρέλα. Δεν γίνεται να λένε ότι είναι αντισυστημικοί όλοι αυτοί. Δεν γίνεται. Εγώ προσπαθώ να ενώσω τον Έλληνα πολίτη, τον ελεύθερο Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει να κάνει με δεσμεύσεις, ο οποίος δεν είναι πιασμένος από πουθενά, όπως είναι όλοι αυτοί. Όλοι στο πολιτικό σύστημα είναι πιασμένοι. Το καταλαβαίνετε? Όταν λέμε κόντρα στο σύστημα, εννοούμε κόντρα σε όλους. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, δυστυχώς. Κρίμα. Κρίμα.
Γιατί στο βάθος εγώ το βλέπω πραγματικά ότι έρχονται δύσκολα χρόνια. Μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε όποιος σωθεί σώθηκε. Γιατί δεν θα φτάσουμε πουθενά έτσι.

Για να ακούσω. Περίμενε. Τάσο! Τι έγινε, δεν έχει σήμα. Κυρία Ηλιάδη θέλει να κάνουν συνέντευξη και δεν έχει σήμα. Το κινητό της. Δεν έχει σήμα. Ποιος ξέρει που είναι, σε κάνα βουνό, σε κάνα υπόγειο. Δεν πειράζει, εμένα αν με αφήσεις εδώ πέρα και λαϊδά όλη μέρα. Έτσι κι αλλιώς την τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βίτα. Με τον κύριο Βίτα να δείτε τι θα γίνει, τον δικηγόρο. Θα το ρωτήσω εδώ πέρα για τις δικλείδες ασφαλείας. Θα το ρωτήσω για το κατά πόσο έχουμε πλέον δημοκρατία. Γιατί αν γίνεται να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση, έχουμε μπλέξει με τα βάδες. Έχουμε μπλέξει με τα βάδες. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και κανένας δεν μπορεί να τους βάλει φυλακή. Γιατί είναι τοποθετημένα τα πρόσωπα ακόμα και μέσα στα δικαστήρια. Και οι εισαγγελείς, γαργάρα, φοβούνται. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάντια. Πώς φτάσαμε στο σημείο να έχει υπάρξει υπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης. Καλύτερα να βάζαμε τις μπανάνες με πιτζάμες. Που έβγαλε και ανακοίνωση. Λέει δεν θα πάω στο πανηγύρι της γιορτής Γίδας λόγω πτώσης του Φάντομ. Και ποιος είσαι ρε άνθρωπε εσύ. Τι θέση έχεις εσύ στη ζωή μας ας πούμε και μας βγάζεις και ανακοίνωση ότι δεν θα πας στη γιορτή Γίδας. Γίνεται να λείπει Γίδα από τη γιορτή της Γίδας.

Τάσο, θα τη βρούμε την κυρία Ηλιάδη. Έχει λέει κλειστό το τηλέφωνό της. Δεν νομίζω. Λέτε να την έκανε με λαφρά πηδηματάκια. Προχθές την Παρασκευή την άκουγα που βγήκε και έλεγε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Σήμερα το πρωί που μιλήσαμε μου λέει Γρηγόρη πάρε με 2:15 να βγούμε να σου πω τι θέλεις για τα όπλα. Τώρα δεν έχει κινητό. Δεν νομίζω, κάτι έχει συμβεί. Άμα βρείτε κανένα άλλο τηλέφωνο της πάρτε την απαλού. Μπορεί να μην το έχει υπολογίσει ότι δεν έχει σήμα στην περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις τις τελευταίες μέρες από τους γείτονες που ένας θεός τους λέει καλούς γείτονες. Όλοι ξέρουμε ότι έχουν ποινικό μητρό και ότι θέλουν να διεκδικήσουν όλα όσο περισσότερα μπορούν από την Ελλάδα. Τη μέρα όμως που έπεσαν δύο πιλότοι και χάσαν τη ζωή τους άδικα, άσχετα που τους στείλανε σε ιδιώτες να κάνουν ό,τι κάνανε, οι Τούρκοι συνεχίζουν και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Ωραία. Οι πιο συχνές παραβιάσεις είναι στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στη Ρόδο, στη Σίμη και στην Τήλο. Δεν μπορεί κανένας από αυτή την κυβέρνηση να τιμήσει τα παντελόνια του και να βγει και να απαντήσει στους Τούρκους ότι έχουν θράσος και ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα ρίξουμε τα αεροπλάνα τους. Δεν έχει ένας από όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα κοχώνες. Ένας! Να βγει μπροστά ένας ρε και να τους πει ακούστε μέχρι εδώ. Πιο δειλή κυβέρνηση δεν έχω ξαναδεί. Να δικαιούσε να κάνεις επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και να μου κάνεις την Παλαβή. Να έρχεται ο Ερντογάν μέσα στην Αθήνα και να βλέπεις τον Γεραπετρίτη να κάνει κολοτούμπα και να προσκυνάει. Ρε είναι ντροπή. Να επιτρέπεται να έχουν golden visa και να μπαίνουν και να αγοράζουν τα πάντα. Είναι ντροπή. Αυτά που ο Έλληνας με αίμα και υδρότα αγόρασε. Αυτά που οι γονείς, οι παππούδες και οι άνθρωποι που δουλεύσαν τόσο σκληρά για να τα αποκτήσουν πλέον βρίσκονται στη φάση που τα δίνουν όλα για να μπορέσουν να υπάρχουν. Τα πουλάνε όλα σε εξευτελιστικές τιμές. Και τα πουλάνε πού? Όπου βρούνε. Ή τους τα παίρνουν να πούμε τα φαντ και εις πρακτικές εταιρείες. Και πάει μετά από την εισπρακτική εταιρεία Ικαριστιανού και αγοράζει σπιτάκι. Κατάλαβες? Το παίρνει εισπρακτική εταιρεία από κάποιον το σπίτι, κατάσχεση, και πάει μετά Ικαριστιανού και κάνει πιάτσικο και αγοράζει το σπιτάκι από την εισπρακτική. Και βγαίνει και μας λέει ότι πάει κόντρα σε αυτό. Πώς πας κόντρα, ρε, αφού αγοράζει σπίτι? Πώς πας κόντρα στα φαν και στις πρακτικές όταν η ίδια έχει αγοράσει σπίτι? Πώς? Αλλά αργήσατε, τουλάχιστον καταλάβατε τι μάσκα φορούσε η συγκεκριμένη. Ο άλλος ο Σπασίμπα, ο Ντοστογεύσκι, πώς το λέγανε εκείνο να το γυαλάκια, με την μπλούζα Τολστόη, ο Αυγερινός, ούτως αυτός. Μας την έκανε θεά και τώρα τη βρίζει. Τη βρίζει. Ασκεί κριτική. Και ο Κοκοτσάκης τα ίδια, εκεί κάτω στην Κρήτη. Πυρήνας, μάζευε ψήφους. Μας την έκανε θεά. Θα σώσει τον πλανήτη, Καριστιανού. Τώρα, όλη μέρα βρίζει. Ασκεί κριτική, συγγνώμη. Και ο Φρονιμάκης, ο άλλος τα ίδια. Έρχεται η θεά, Καριστιανού, θα σώσει την Ελλάδα. Τώρα λέει, όχι, δεν κάνει. Τελικά είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι κοιτάει την πάρτη της και ότι κάνει καριέρα πάνω στα Τέμπη. Είδες ρε φίλε, αργά ή γρήγορα η αλήθεια λάμπει, είναι σαν τον ήλιο, έρχεται στην επιφάνεια, δεν μπορείς να την κρύψεις. Το θέμα είναι όλοι εσείς, κοκοτσάκηδες, αυγερινοί, πουλιές, φρονιμάκηδες και οι υπόλοιποι. Πώς τη λέγανε την άλλη, Μουτσινά, Μουτσάτσου, πώς τη λέγανε? Που είχε πάει στην Τουρκία να κάνει καριέρα και μας έλεγε θα σώσει την Ελλάδα κι αυτή. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Όλοι αυτοί ζητήσανε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ζητήσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Το θέμα είναι ότι δεν το παραδέχονται κιόλας. Δεν είναι άντρες να πούνε ότι ξέρεις κάτι έκανα λάθος. Το παραδέχομαι, ζητάω συγγνώμη. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να βγεις μπροστά και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Άδερφε, έκανα λάθος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Μη μας τη γυρνάς και μας λες όχι, ποτέ δεν έχω κάνει λάθος και απλά προσπάθησα και τέτοιες βλακίες. Πες ρε Αντρίκια, έκανα λάθος. Και από το λάθος μου θα γίνω καλύτερος. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, διάλειμμα μουσικό. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί ακούει ο Σύντεκνος. Ακούει ο Μιχαλανδρέας. Διακόπτεται η εκπομπή τουλάχιστον για 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν ακούγει βαφτισιμιά. Αν ακούγει βαφτισιμιά, άστο, φεύγω. Φεύγω! Τα Χριστούγεννα, να ξέρεις, ετοιμάσου. Πάρε φορτηγάκι, Μιχαλανδρέα. Για τα Χριστούγεννα ή να νοικιάσει κάποιο φορτηγό ή να πάρει ένα φορτηγάκι από τώρα. Γιατί έρχονται δώρα για τη βαφτισιμιά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Άμα θες, βάλε τζάμια. Άμα έχεις μπαλκόνι, βάλε τζάμια στο μπαλκόνι. Κλείστο κάτω από θήκη, γιατί από εδώ και πέρα έτσι θα συνεχίσει η κατάσταση. Μπορείς να καταλάβεις. Από τη στιγμή που χαμογελάει αυτό το προσωπάκι, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Φτιάξε χώρους, δεν ξέρω. Μπορείς να τα πας άμα θες και στον πατέρα σου. Έχει χώρο αυτός. Ό,τι δεν θες πήγαινε το εκεί. Τα χαιρετίσματά μας στο Ηράκλειο. Τα χαιρετίσματά μου στο Σύντεκνο, στην Κουμπάρα, στη Βαπτισιμιά. Δώσε λίγο τραγουδάκι τώρα. Δώσε λίγο να βρούμε και την κυρία Ηλιάδη. Μας την έχει κάνει. Όχι, δεν θέλω αυτό. Άλλο το τραγούδι. Δώσε, Νίκο Μανώλη, θα βάλω, εννοείται. Δώσε όμως λίγο το τραγουδάκι το άλλο. Άντε, αγόρι μου, δώσε το τραγουδάκι τώρα. Με τρελαίνεις. Ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος?

0: έχουμε μπλέξει με τους κριτικούς. Ακούστε που σας λέω, έχουμε μπλέξει. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε για κάτι ιστορίες τηλεοπτικές με τον κύριο Νίκταρη τον Ηρακλή. Θα βγουν αλήθειες σε λίγες μέρες, θα βγουν αλήθειες. Κοιτάξτε όμως να δείτε, σε αυτό το σκοτεινό κόσμο που όλα μοιάζουν ρόδινα, που έλεγε ο Καζαντζίδης, γυάλινος είναι ο κόσμος και ψεύτικος. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάποιοι παριστάνουν κάποιους που δεν είναι. Και θα σχολιάζω λίγο αυτό το κόμμα, το AfD, στη Γερμανία. Είδατε πώς γιορτάσανε την νίκη τους. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες υπάρχουν ιστοές. Να εμβαθύνω ή θα με πείτε συνωμοσιολόγο. Υπάρχουν ιστοές. Υπάρχουν τα Rotary Club. Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι μαζί με κάτι άλλους ισχυρούς παίρνουν αποφάσεις. Πίσω από όλα αυτά είναι οι τραπεζίτες. Οι οποίοι κοιτάνε το κέρδος, κοιτάνε το τζίρο και δεν ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες ζωές. Εγώ πολλές φορές σας έχω πει ότι είμαι ορθόδοξος, ότι υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου και μόνο την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, γιατί βλέπω πολλούς οι οποίοι πάνε στο Άγιο Όρος βόλτα, εκδρομή. Πάνε να ξαπλώσουν, να κοιμηθούν, πάνε να φάνε. Και στη ζωή τους ούτε ταπεινοί είναι, ούτε μετανοούν, ούτε έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πας κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία και να ελέγξεις τον εαυτό σου, τις ορμές σου, τις σκέψεις σου. Δεν είναι μόστρα το Άγιον Όρος. Δεν είναι μόστρα η πίστη. Η πίστη έχει να κάνει με εσένα, σαν άνθρωπο. Το τι πραγματικά θες εσύ. Για εσένα, για το καλό σου, για τη σωτηρία σου. Όπως λένε και οι μοναχοί, ο καθένας παλεύει για τη σωτηρία του. Ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα με την ψυχή του. Και όλοι κρίνονται. Και όταν κάνεις καλό, το καλό γυρνάει. Εγώ το πιστεύω. Άλλοι το ονομάζουν κάρμα. Αλλά δεν μπορώ αυτά τα φρουφρούκια, τα αρώματα και τα εφετζηλίκια του. Είμαι ορθόδοξος και είμαι χριστιανός και πάω στο Άγιον Όρος και επισκέπτομαι τις μονές, ενώ στη ζωή μου είμαι ένα ρεμάλι. Δεν τα μπορώ αυτά. Κοιτάξτε λίγο να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Κοιτάξτε λίγο να μπορέσετε να ελέγξετε τον εαυτό σας. Και πάνω απ' όλα, να μην είστε ύπουλοι, πονηροί και να σέβεστε το διπλανό σας. Γιατί ο αλληλοσεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ο αλληλοσεβασμός και η ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση εστί να νιώθεις πώς νιώθει ο διπλανός σου όταν κάνεις κάτι. Να μπαίνεις δηλαδή στη θέση του. Πιστεύεις ότι νιώθει όμορφα κάποιος όταν του λες ψέματα? Πιστεύεις ότι νιώθει όμορφα κάποιος όταν προσπαθείς να τον κοροϊδέψεις? Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο την παρτούλα τους. Εγώ είμαι κατά σε αυτό. Δεν γουστάρω τον παρτάκια. Εγώ γουστάρω να είμαι ενωμένος. Και γι' αυτό έχω και τόσους φίλους εκεί πέρα έξω. Γι' αυτό έχω και τόσους ανθρώπους οι οποίοι στη δύσκολη στιγμή θα με στηρίξουν. Και αντίστοιχα ξέρουν κι αυτοί όμως ότι όταν έρθει αυτή η στιγμή, ο πρώτος που θα είναι δίπλα τους είμαι εγώ. Και έτσι χτίζονται ισχυρές σχέσεις, έτσι χτίζεται και μια ισχυρή κοινωνία. Και αυτό προσπαθώ να καταφέρω, να αφυπνίσω τον κόσμο, να προσπαθώ να το εξηγήσω μέσα αυτό το μπέρδεμα που ζει. Ότι υπάρχουν επιλογές και ότι δεν πρέπει να υποκύπτει στην προπαγάνδα και στην πλήση εγκεφάλου των μέσων μαζικής εξαπάτησης, γιατί ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και φυσικά να καταλάβουν ότι το καλύτερο για τα παιδιά τους, για τις νέες γενιές, είναι να μένουν μακριά από ναρκωτικά που έχουν γίνει μόδα, μακριά από αυτή την εκπόρνευση που και αυτό το έχουν φέρει σαν μόδα, μακριά από ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν τώρα να μας περάσουν ότι υπάρχουν 42 φύλλα. 42 φύλλα, όχι, ένας είναι τρανσέξουαλ, όχι, ο άλλος είναι bisexual, όχι, ο άλλος είναι χίλια δυο, δεν μπορείς να μάθεις και απ' έξω. Πρέπει να διαβάσεις κανένα δύο εβδομάδες, να κάνεις σεμινάριο για να δεις πόσα είναι τα φύλλα. Και σας ρωτάω εγώ. Πετάξτε εκεί πάνω σε ένα νησί δύο άντρες. Ο ένας κάνει τη γυναίκα και ο άλλος έχει αποδεχθεί ότι είναι άντρας. Ξέρετε τι θα βρείτε σε αυτό το νησί αν ξαναπάτε μετά από κάνα 80 χρόνια? Μόνο κόκαλα. Πετάξτε σε ένα νησί έναν άντρα και μια γυναίκα και πηγαίνετε μετά από 80 χρόνια να δείτε αν έχει υπάρξει μωρό, οικογένεια και αν ζουν ακόμα εκεί οι άνθρωποι. Στη φύση κόντρα δεν μπορεί να πάει καμία ατζέντα. Και κανένας ψυχανόμαλος. Το φυσιολογικό, και το λέει η λέξη από μόνη της, φυσιολογικό, αυτό δηλαδή που προβλέπει η φύση, είναι ο άντρας και η γυναίκα. Εντάξει, τώρα κάτι ερμαφρόδιτα που γεννιούνται με διαφορετικά γεννητικά όργανα, οκ. Τι τρέλα κι αυτή. Έχει καμιά 5-6 χρόνια ασχολούμαστε με αυτά. Και τα έχουν προσθέσει και στα σχολικά βιβλία. Και όταν λέω εγώ στον κλάδο της παιδείας να επενδύσουμε και να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν αυτά που πρέπει. Να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν ότι η Ελλάδα ξεκινάει από τη Μασσαλία, γιατί η Μασσαλία είναι ελληνική πόλη. Αρχαία μνημεία έχει εκεί και φτάνει μέχρι μέσα στη Γεωργία, μέχρι το Καζακστάν και πιο κάτω μέχρι την Ινδία είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μακεδόνας Μέγας Αλέξανδρος, γιατί υπάρχουν κάτι υποστηρικτές του Τσίπρα που πάνε βόλτα το Πεκινουά και δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί γιατί δεν ξέρουν ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μακεδόνας. Αν πας σε κάνα μακεδονικό τάφο, γράφει ελληνικά από πάνω. Δεν γράφει σλάβικα για να λένε οι Σκοπιανοί ότι είναι Μακεδόνες. Αν διαβάζεις την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα δεις κάτι ονόματα Φίλιππος, ελληνικά ονόματα. Δεν θα δεις ούτε Μπόρομιρ, ούτε Χασάν, ούτε πώς τους λένε αυτούς εκεί, ούτε ξέρω. Ο Τσίπρας πούλησε την ιστορία της Μακεδονίας. Τελεία και παύλα, έβαλε την τσίφρα του μαζί με τον Ζάεφ για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Και τελικά πήρε τον Νόμπελ Μακακίας. Και γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ελλάδας ότι είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας. Και πήγαμε και παίξαμε και σούτια. Γιατί φταίνει και οι ματατζίδες, εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Πήγαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, σε όλη την Ελλάδα βγήκαν στους δρόμους. Φτάσαμε μέχρι τις πρέσπες και μας ρίχναν δακρυγόνα και κλοπιές. Και χημικά οι ίδιοι αστυνομικοί που φοράνε στον μπράτσο το εθνόσημο. Πού να βρει το θάρρος ο Έλληνας ματατζής να πει αφήνω κάτω την ασπίδα, το κράνος και τον κλόπ για την ελληνική ιστορία. Όπως κάνανε οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ματατζίδες το κάνανε αυτό. Και στην τελική, αφού είστε υπέρ του συστήματος και εσείς είστε αυτοί που προστατεύετε τους προδότες, βγάλτε το εθνόσημο από τον μπράτσο. Δεν είστε Έλληνες. Από τη στιγμή που ο ματατζής πάει με την τράπεζα σε σπίτι για να πετάξει έξω άνθρωπο, ενώ τον πληρώνει αυτός ο άνθρωπος, δεν τον πληρώνει η τράπεζα. Η μισθοδοσία του ματατζή προέρχεται από τα κρατικά ταμεία, τα οποία συλλέγουν χρήματα από τη φορολογία των Ελλήνων. Αφού είσαι υπέρ των τραπεζών και των προδοτών, βγάλε το εθνόσημο από τη στολή σου. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Είναι όμως μερικοί πολύ σαλιάριδες. Πραγματικά πολύ σαλιάριδες. Βλέπω κάτι ανθρώπους που, ρε φίλε, λες ψέματα στον εαυτό σου, τρέφεις αυταπάτες, σου τρέχουν τα σάλια, βλέπεις κανένα διάσημο και κάνεις κολοτούμπες. Δεν μπορεί ο άλλος, τρέχει να βγει σέλφι. Ήρθε εδώ ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για τον Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Πέσανε κεραυνοί μας, έκαψε το μηχάνημα στο Χορτιάτη στην Κεραία. Για να μην πω και τι άλλο έχει συμβεί εδώ πέρα. Η απόδειξη του ότι παλιά που υπήρχαν δεινόσαυροι, υπήρχαν και γκαντεμόσαυροι, είναι ο Μητσοτάκης. Και κάποιοι τρέχουν και πάνε και τον αγκαλιάζουνε να βγουνε σέλφι. Ε, άνθρωπε, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις και χαίρεσαι, δηλαδή είναι παράσημο για σένα να έχεις μια φωτογραφία με τον Μητσοτάκη. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Παθαίνω τσότσο. Με πιάνει τρέλα. Και όσο λέμε αυτά που λέμε, ο Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία εκεί πέρα παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τους 25 νεκρούς από τις πλημμύρες του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ σας το λέω και γράψτε το και δεν με νοιάζει αν θα βγάλω πώς το λένε, ο Αλικάκος με τα, πώς λέγω, τα ελληνικά hoaxes και αυτά ότι υπάρχουν fake news. Αν ήταν 25 άτομα αυτοί που πεθάναν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, εγώ είμαι αστροναύτης. Αν ήταν μόνο 25 οι άνθρωποι που πεθάναν από αυτή την πλημμύρα, εγώ είμαι αστροναύτης. Το παρουσιάζουν έτσι, γιατί έτσι τους συμφέρει. Όπως παλαιότερα έλεγα για τα Τέμπη. Αμφιβάλλω αν ήταν 57 οι νεκροί. Αμφιβάλλω, Γιατί τον αριθμό τον βγάλανε πολύ γρήγορα. Πού ξέρατε εσείς πόσοι είναι? Πού ξέρατε? Και υπάρχει μια αγνοούμενη. Και τελικά δεν μάθαμε ποτέ γιατί κάηκαν οι άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Δεν μάθαμε ποτέ από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Βλέπεις, οι παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα πάνε και έρχονται. Και είναι πολλά τα λεφτά από τις παράνομες δραστηριότητες. Είτε αυτά είναι τσιγάρα, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι ό,τι είναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά αν δεν βασιστούμε στις νέες γενιές, όπως σας είπα, δεν έχουμε μέλλον. Στην Κίνα, ξέρετε, βάζουν στο δρόμο μεγάλες αφίσες, μεγάλα πορτρέτα επιστημόνων για να μπορούν να εμπνευστούν τα νέα μυαλά και για να μπορούν να ασχοληθούν με αυτούς τους επιστήμονες και να δουν τι έχουν κάνει αυτοί οι επιστήμονες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα έρθεις, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες πόλεις, συνήθως βλέπουμε κάτι αφίσες από κάτι τραγουδιστές. Α, βλέπεις μια αφίσα της Φουρέιρα, καμιά αφίσα του Ρουβά. Το Ρουβά γιατί το βάλανε να βάλει φούστα? Θα μας πει κανένας. Για ποιο λόγο ο Ρουβάς είχε βάλει φούστα? Ποιος τον είπε να βάλει φούστα? Και μη μου πείτε αυτός που τον τίνει. Γιατί και σε εσάς, άμα έρθει κάποιος και σας πει βάλτε φούστα και κατεβείτε με σκηνή πάνω στην πίστα, γιατί αυτό είχε κάνει. Είχε βάλει φούστα και πήγε να κατέβει με σκηνή με Flying Fox πάνω στην πίστα και κόλλησε το σκηνή και ήταν πάνω στο δέντρο με τη φούστα πόση ώρα. Συγγνώμη, άμα πω εγώ μετά ότι είναι. Άντε να μην το χαρακτηρίσω. Τι κάνεις ρε πάνω στο δέντρο με τη φούστα? Πριν πόσα χρόνια τώρα? Τι κάνεις ρε Ρουβά πάνω στο δέντρο κολλημένος, κρέμισε από σκηνή με τη φούστα? Πες μου λίγο. Σε τιμά αυτή η εικόνα? Δηλαδή σε είδη οικογένειά σου πάνω στο δέντρο με φούστα κολλημένο και τι είπε? Μπράβο Ρουβά, ωραίος. Μπράβο σου ρε, τα κατάφερες. Φοβερός. Να το ξανακάνεις αυτό, τρομερή επιτυχία. Ξέρεις, οι Έλληνες πιστεύουν όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε αριθμούς χωρίς καν να κάνουν υπολογισμούς. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι ακούστε να δείτε, θα φτιάξω ένα ταμείο στο οποίο θα βάζετε λεφτά για τα παιδιά σας. Ωραία. 2.400 το χρόνο θα μπορείς να βάζεις. Τα οποία θα είναι κλειδωμένα για 16 με 18 χρόνια. 65.000 παιδιά το χρόνο, ας πούμε ότι γεννάμε, 66.000 ήταν οι γεννήσεις το τελευταίο έτος. Ας πούμε τώρα ότι μια οικογένεια μπορεί το χρόνο να βάλει 2.500 στην άκρη, που συνήθως οι περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά λεφτά τα οποία συσσωρεύονται στις τράπεζες. Αυτό το μέτρο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στη ΔΕΘ ότι έφερε, είναι καλό για τις οικογένειες και για τους νέους? Είναι καλό για τις τράπεζες? Καλό για τις τράπεζες είναι. Και επίσης, όταν κάνουμε 18 επί 2.400, γιατί είπε 18 χρόνια ότι θα είναι τα λεφτά κλειδωμένα και είπαμε ότι θα βάλουμε 2.400 κάθε χρόνο, βγαίνει 43.200 ευρώ. Ο Μητσοτάκης άλλα ποσά έλεγε. Πώς τα βγάζει αυτά τα ποσά, ρε? Τι τρελό επιστήμονες είστε. Πάρτε το ένα κομπιουτεράκι δώρο. Εγώ το λέω, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Άμα με βάλεις τώρα να σου κάνω υπολογισμούς, θα γίνει εδώ χαμός. Το αναγνωρίζω στον εαυτό μου, έχω αυτογνωσία. Δεν το έχω με τα μαθηματικά. Χρειάζομαι κομπιουτεράκι. Αυτός γιατί δεν παίρνει κομπιουτεράκι? Και βγαίνει και το παίζει έξυπνος, πρωθυπουργός είναι και λέει ό,τι να είναι. Και αντί για να τον φτύνουν από κάτω με τους αριθμούς που δίνει, το χειροκροτάνε οι παλαμάκηδες. Ένας δεν βρέθηκε δηλαδή από όλους τους δημοκράτες που ήταν από κάτω να του πει πρωθυπουργέ, έκανες λάθος. Τι είναι αυτά που μας λες? Κανένας, χειροκροτούσανε, μην τον θίξουνε. Ναι, έτσι όμως βλέπεις ότι χειροκροτάνε το λάθος του. Και αυτό είναι το λάθος στην Ελλάδα, ότι όλοι χειροκροτάνε τα λάθη τους. Είναι αυτό που λένε, έχω 2.000, σου δίνω ένα και σου χρωστάω ένα και είμαστε πάτσι. Σωστό, σωστό, καλό. Κυρία Ηλιάδη, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σήμα το τηλέφωνό της. Δεν ξέρει τι συμβαίνει, χάθηκε πουθενά. Να βγάλουμε silver alert. Βγάλε silver alert. Silver alert, ναι. Όχι, είναι σημαντικό. Από τη στιγμή που είχαμε συμφωνήσει να βγει στον αέρα και εδώ πέρα το κινητό της έχει πρόβλημα και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο από ό,τι με ενημερώνουν από μέσα. Πέρα δεν με πειράζει καθόλου.
1: Προσοχή.
0: Χάθηκε η κυρία Ηλιάδη Ιωάννα, η οποία είχε πει ότι θα βγει να μιλήσει σε αυτή την εκπομπή για τα όπλα.
1: Προσοχή.
0: Χάθηκε η καλεσμένη μας, η οποία ήθελε να εξηγήσει από ό,τι μας είπε το πρωί, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την ασπίδα των Εβραίων. Η κυρία Ηλιάδη, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να είναι στην ώρα της όταν κανονίζει μια συνέντευξη. Γι' αυτό, κυρία Ηλιάδη, όταν δείτε το κινητό σας, όταν βρείτε σήμα, όταν το ανοίξετε, πάρτε με τηλέφωνο να σας ανακοινώσω ότι δεν θα ξανακάνουμε μαζί συνέντευξη. Τόσο απλό είναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην ώρα τους. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν παίρνουν να ενημερώσουν. Τώρα θα μου πεις, μπορεί η γυναίκα να μην το κατάλαβε, να είναι κάπου και να μην έχει σήμα. Δεν πειράζει. Υγεία να έχει. Τρίτη ώρα με τον κύριο Βίτα, θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Κύριος Βίτας είναι πάντα στην ώρα του. Πάντα. Κύριος, γι' αυτό είναι και κύριος. Πάντα στην ώρα του. Πάμε τώρα στην Οβάρτης. Στην Οβάρτης ξέρετε τι είχε συμβεί. Ξέρετε ότι βρήκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη αδιευκρίνιστα ποσά, δηλαδή χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Συνήθως όταν η εφορία, η ΑΔΕ και όλες αυτές οι υπηρεσίες βρίσκουν λεφτά στο τραπεζικό σου λογαριασμό και δεν ξέρουν από πού έχουν προέλθει, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει μήνυση, υπάρχει καταδίκη. Σε τρέχουνε, λες και είσαι ο χειρότερος εγκληματίας. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, φίλοι μου, βρέθηκαν αυτά τα λεφτά και τα ονόμασαν αδιευκρίνιστα. Και το αποδέχθηκε η δικαστική εξουσία, το αποδέχθηκε η Βουλή, το αποδέχθηκαν όλοι ότι αυτός είναι ο αδιευκρίνιστος. Δηλαδή, τι έχει λεφτά στην τράπεζα που δεν ξέρουμε από πού προήλθανε. Αυτός φυσικά δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι προήλθανε από το Sky και ότι ήταν η μισθοδοσία της γυναίκας του. Δηλαδή, η Ευγενία Μανολίδου δεν έχει λογαριασμό και από το Sky πληρώνανε το μισθό στον Άδωνη. Που αυτό δεν είναι και νόμιμο. Κανονικά πρέπει ο μισθός να μπαίνει στον άνθρωπο που δουλεύει. Τέλος πάντων. Τώρα θα ανασυρθούν, λέει, τα αρχεία από τα συρτάρια για να δούμε πού πήγαν αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά. Πού πήγανε. Θα μάθουμε ποτέ. Από πού προήλθανε, συγγνώμη, από πού προήλθαν αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμα. Ποιο ήταν τελικά αυτό το αφημί που πήρε επιδότηση 19 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο. Δεν μπορείτε να βρείτε ένα αφημί. Τώρα θα μου πεις, εδώ πήρανε πόσα αφημί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και αυτό είναι το θέμα. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι τα πήρανε.

0: Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber και τα διαβάζω τα μηνυματάκια σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Τώρα με τρελαίνετε κι εσείς. Κάθομαι να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Είναι δυνατόν? Εντάξει. Για το Χρυσοχοίδη, τι να πω για το Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης έχει περάσει από 7 κυβερνήσεις με διαφορετικά κόμματα. Μας είπε ότι έπιασε τη 17 Νοέμβρη και στα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά ήταν αγκαλιά με την Αμερική. Με την Αμερικανική πρεσβεία συγκεκριμένα. Που του δίνανε οδηγίες τι να κάνει. Δηλαδή τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοίδης? Πριν κάνει οτιδήποτε παίρνει την Αμερικανική πρεσβεία και λέει: ναι, καλησπέρα, είμαι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μου δίνετε την άδεια να κάνω αυτή την κίνηση? Και ανάλογα κάνει την κίνηση. Γιατί αν δεν πάρει εντολή από εκεί, τίποτα. Βάλε, βάλε να ακούσουμε λίγο, βάλε. Για το προτεκτοράτο, βάλε.
1: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Ξανά, άκου τι λέει ο άνθρωπος. Το παραδέχεται.
1: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία. Όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Συγγνώμη, έχετε αποδεχτεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο? Και επειδή σου στέλνει μηνύματα η Αμερικανική πρεσβεία, τι πρέπει δηλαδή, να κάνεις ό,τι σου λένε? Ρε, είναι σοβαρό κράτος αυτό με αυτούς τους υπουργούς που βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα τελικά? Η Ισραηλίτικη κοινότητα, η Αμερικανική πρεσβεία? Θα το κάνουμε quiz. Ο κομπάρσος Μητσοτάκης, το πιόνι, η μαριονέτα? Ποιος? Το Μητσοτάκη τον αμολάνε εκεί σε καμιά δέθ, να πάει να χαιρετήσει κανένα ρομπότ σκύλο. Να δώσει το χέρι σε καμιά βιτρίνα, σε καμιά κούκλα. Τον πάνε εκεί καμιά βόλτα να κάνει και κάνα μπάνιο οι αστυνομικοί. Του δίνουν και ένα κείμενο να διαβάσει σε καμιά περίπτωση. Σε debate δεν πάει, έχει καταργήσει. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε τα debate, αυτό το έχετε ξεχάσει. Ακούστε τώρα όσοι είστε περίπου 7 χρονών, γιατί αρχίζετε και έχετε μυαλό. Παλαιότερα οι πολιτικοί, όταν ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος, κάνανε ένα debate. Τι σημαίνει debate? Μαζευόντουσαν όλοι μαζί σε ένα πάνελ και απέναντί τους είχαν κάτι δημοσιογράφους. Οι οποίοι δημοσιογράφοι, καλά κι αυτοί δεν ήταν τυχαίοι, στημένοι ήταν κι αυτοί, αλλά τουλάχιστον τους κάνανε κάποιες ερωτήσεις και δίνανε κάποιες απαντήσεις όλοι αυτοί σε αυτό το πάνελ. Αυτό το κατήργησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί σε πάνελ? Γιατί ξέρει ότι αν πάει σε μια τέτοια κατάσταση μέσα σε ένα στούντιο με υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και αρχίζουν και τους ρωτάνε πράγματα, θα ξεφτυλιστεί. Δεν θα ξέρει από πού να φύγει με τόσα σκάνδαλα. Σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, καταστροφές φυσικές. Τι Siemens, τι Novartis, τι υπουργοί μπλεγμένοι. Τι σπιτάκια ανακύκλωσης, τι υπερκοστολογήσεις. Τι Τέμπη, από πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν οι δημοσιογράφοι. Ξέρει λοιπόν ότι δεν σου συμφέρει και σου λέει τα καταργώντα debate. Ναι, και να πω ότι δεν θα ήταν στημένες οι ερωτήσεις. Στημένες ήταν. Επίσης δεν δίνει συνέντευξη σε κανένα τυχαίο. Δίνει συνέντευξη μόνο στην ύφη του, στην κουνιάδα του και σε δημοσιογράφους δικούς τους. Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μην νομίζεις ότι έδεσε σε κανέναν ανεξάρτητο. Είδες ο Λάλας. Χαχαχάμπου χουχού ήτανε. Με το κόκκινο γυαλάκι και τη ροζ κάλτσα. Εγώ εδώ είμαι, θέλω να βγάλω συνεντεύξεις. Θέλω να μιλήσω με όλους. Ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε συζητήσεις, γιατί δεν έρχονται ρε παιδιά. Δεν έρχονται οι πολιτικοί εδώ. Ελάτε ρε, να σας κάνω ρόμπα. Ελάτε. Δεν έρχεστε. Την Καριστιανού έβγαινε όταν έγινε αυτό που έγινε με τα Τέμπη. Μας έλεγε εδώ πέρα τα πράγματα που πίστευε. Μετά που έγινε πολιτικός, τη λέω έλα εδώ. Έλα. Τίποτα. Δεν ερχότανε. Τον Αυγερινό, έλα Αυγερινέ, εσύ τότε ένα εκπρόσωπος τύπου. Ούτε αυτός ερχότανε. Με τον Κασιδιάρη είπαμε να κάνουμε συνέντευξη. Έχει βγει ιστορία, λέει, έχει βγει εδώ, έχει βγει εκεί, εκεί παντού. Εδώ δεν ήρθε. Κωνσταντοπούλου είπαμε να βγει στον αέρα, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν στον αέρα. Δεν έρχονται. Το καταλαβαίνετε. Γιατί δεν έρχεστε. Τώρα εδώ πέρα τον άλλο, αν τον πάρω τηλέφωνο τώρα στο στρατηγό, αν πάρω το χούπι και τον πω είστε αρχηγός για ΕΘΑ, θέλετε να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε. Δεν μπορώ λόγω αυτού. Παίρνει τον άλλον, είμαι στον όμιλο τάδε. Παίρνει τον άλλον, όχι πρέ, είμαι σε κόμμα. Δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αν θέλετε όντως να είστε σωστοί, ελάτε να συζητήσουμε. Να θέσω αντικειμενικά, ανεξάρτητα, χωρίς... Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Δεν πολιτεύομαι. Αν δεις πουθενά το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα, έλα να μου το πεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Άμα δεις ποτέ να έχω κάνει δηλώσεις και να έχω πει σε κάποιον τι να ψηφίσει, έλα να μου το πεις. Έλα εδώ με αποδεικτικά στοιχεία. Δεν ανήκω πουθενά. Έλα εδώ να σου κάνω ερωτήσεις. Και να μου δώσεις απαντήσεις. Αν όντως είσαι εθνοσωτήρας, αν όντως έχεις τις λύσεις, έλα να τοποθετηθείς. Δεν έρχονται. Ο Βαρουφάκης ψάχνει έκσταση. Και έλεγε στη συνεντεύξη ότι δεν βρίσκει πλέον να πάρει ναρκωτικά. Αυτά έλεγε στη συνεντεύξη ο Βαρουφάκης. Ότι ήταν μια ωραία εμπειρία τα ναρκωτικά που έπινε. Ο Βόλτεμορ της πολιτικής. Ρε με πιάνει τρέλα. Τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Βίτα. Κυρία Ηλιάδη, Ιωάννα Ηλιάδη. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε τι να πει για τα όπλα. Έτσι εξηγείται. Και δεν είναι σωστή γιατί δεν ήταν στην ώρα της. Ενώ είχαμε κλείσει ότι θα βγει 2 και 4. Δεν είχε σήμα. Αν δεν είχε σήμα να με πάρει μετά την εκπομπή, να μου ζητήσει μια συγγνώμη και να μου εξηγήσει για ποιο λόγο δεν είχε σήμα. Έτσι, για να είμαστε καλά. Αλλιώς, κομμένα ραμμένα. Κομμένα ραμμένα αλλιώς. Αλλιώς μπαίνει στη λίστα με αυτούς που δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97 και 8 στη Ρόδο. Έχουμε αφήσει το λαρίκι μας, έχουμε βραχνιάσει τελείως. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Το τραγούδι λέγεται Κόντρα. Άννα Βύση. Δώσε λίγο Βύση. Γιατί όχι. Δώσε Βύση.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τον μακάβριο εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην Κυψέλη, στην περιοχή Αλεπότρυπα. Τα οστά εντοπίστηκαν τυχαία μέσα σε σακούλα στην οδό Μεγίστης από ένα παιδί, το οποίο ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν το σημείο κοντά στο γήπεδο για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει και η υπόθεση εξαφάνισης γυναίκας από τον περασμένο Μάιο, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχαν βρεθεί σε κοντινή απόσταση τα ταξιδιωτικά της έγγραφα. Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην Νότια Κρήτη και τη Γάβδο, όπου παρά τους ισχυρούς ανέμους καταγράφηκαν 158 αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο έχει ξεσηκωθεί, με κατοίκους να κλείνουν την εθνική οδό αντιδρώντας τη δομή που σχεδιάζεται σε πρώην αποθήκες. Αντιπροσωπεία φορέων της πόλης μεταβαίνει στην Αθήνα για κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, απαιτώντας να μην προχωρήσει η εγκατάσταση. Πολίτες ζητούν άμεση και αυστηρή θωράκιση των θαλασσίων συνόρων, διαμηνύοντας πως αρνούνται να δουν τον τόπο τους να μετατρέπεται σε νέα αποθήκη ψυχών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου παραπέμπονται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για τη στιγκερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστικό βούλευμα τους βαραίνει με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθονται ο σκοπός της πύλης, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, καθώς και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Οι δικαστικές αρχές καταλογίζουν στους κατηγορούμενους ότι άφησαν συνειδητά αβοήθητη μία πολίτη που ζήτησε προστασία, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Στην 27η συνεδρίαση μπαίνει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με τη συνέχιση της κατάθεσης της κόρης του αδικοχαμένου μηχανοδηγού. Η μάρτυρας κατήγγειλε ευθεία ανθρώπινη παρέμβαση και αλλίωση στα κρίσιμα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και στα καταγραφικά της μοιραίας νύχτας. Στο βήμα αναμένεται να ανέβει ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, συνεχίζοντας τον αγώνα για την απόδοση ευθυνών. Την ίδια στιγμή, αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις 3 από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν σήμερα στη δικαστική αίθουσα. Αποκαλυπτική έρευνα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό 10 ημέρες νωρίτερα για επικείμενη μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Ο Νετανιάχου φέρεται να υποτίμησε πλήρως τις προειδοποιήσεις, εκτιμώντας λανθασμένα πως ο κίνδυνος αφορούσε τη Δυτική Όχθη, ενώ απέκρυψε την κρίσιμη συνομιλία από τη στρατιωτικές υπηρεσίες και τη Μοσάντ. Παρά τη διάψευση του γραφείου του που κάνει λόγο για απόλυτο ψέμα, οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις κατηγορίες για εγκληματική ολιγορία της πολιτικής ηγεσίας.

0: Πόρις Ερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι κορομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά. 1 με 4. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Βίτας. Καλησπέρα κύριε Βίτα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά κύριε Βίτα, εσείς?

0: δόξα τω Θεώ.
1: Κύριε Βίτα, παρακολουθώ το τι ακριβώς συμβαίνει στην επικαιρότητα και γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τις αποφάσεις που παίρνουν όσοι κυβερνούν και φυσικά και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Και έχω καταλάβει ότι έχουν φτιάξει ένα ιδιωτικό κράτος και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στη μέση, οι οποίοι και πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
0: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κονκλάβιο εξουσίας το οποίο φαίνεται να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτό, και οπωσδήποτε έχουν σε περιφρόνηση τον απλό κόσμο, τον καθημερινό κόσμο, τον κόσμο των εργαζόμενων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν την οικονομία όρθια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα, είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επί χάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επί χάρτου στην υγεία, ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα, και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν, γιατί όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι, και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το χειρότερο από όλα είναι να δίνουν λογαριασμό. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση με την έννοια, όπως τη λέει το Σύνταγμα, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία φωνή η οποία παλεύει να κρατήσει τα μπόσκα και μακάρι να βγει ακόμα πιο δυνατή στις επόμενες εκλογές, ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα, να υπάρχει έλεγχος και να ξέρουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι. Προς το παρόν είμαστε σε μία κατάσταση κατά την άποψή μου ανεξέλεγκτη.
1: Ναι, αλλά βλέπω το ότι το μόνο που έχει μείνει από τα κοινωνικά αγαθά, το οποίο θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και έχουν αγοράσει ήδη τις μετοχές αυτή η αυλική του Μητσοτάκη, είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω, έρχονται στη χώρα και κάποια data center, τα οποία ξέρετε πώς λειτουργούν, χρειάζονται το νερό. Και γι' αυτό το λόγο, όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό, θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
0: Κοιτάξτε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζει λεφτά είτε δεν βγάζει λεφτά. Έτσι. Ο θάνατος είναι.
1: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζει εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
0: Γι' αυτό το λόγο που βγάζει λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς, και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center. Λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες το νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας, δηλαδή είμαστε στη 19η θέση από πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, συγγνώμη, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη αυτή η κατανάλωση του νερού που υπάρχει στην καθημερινότητα, ανεξάρτητος αν είναι ιδιωτικό ή όχι, γιατί και δημόσιο να είναι, πάλι νερό είναι, έτσι δεν είναι?
1: Μα βέβαια.
0: Η καταπίεση είναι το νερό. Και σας λέω τώρα και αυτούς που μας ακούνε, 40 εκατομμύρια τουρίστες επί 5 μέρες μέσω όρος στην Ελλάδα, επί 10 καζανάκια την ημέρα και επί ένα ντουζ τουλάχιστον. Θέλετε να μου πείτε για πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερό μιλάμε, τα οποία δεν τα έχουμε?
1: Ναι, ωραία.
0: Και ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος γι' αυτό?
1: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό, 35 ευρώ για το νερό, και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
0: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί πράγματι ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες. Και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει συνδέπτο και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Και είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, αλλά πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουνε για να έρθουνε μετά να παρουσιάζουν τους καλούς ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουνε.
0: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Δεν, θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω, γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα, είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο, μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές, και με τόσα πολλά πράγματα, γιατί τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου, επί 4 χρόνια υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες, οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό
0: λέω τώρα,
1: ναι,
0: θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί είναι, περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς. Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο, είχε τρομερό κόστος να βάλεις δύο μεγάλα κλιματιστικά για να μην κρυώνουν οι εργαζόμενοι? Και τώρα όταν δεν κρυώνουν λένε, τι ωραία, το πήρε ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια
1: κινέζικα. Κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αυτός ο ηλεκτρομηχανικός πίνακας που ακόμα είναι με τις κάρτες. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα όλα τα δώσανε στον ιδιώτη τζαμπά, ο οποίος ιδιώτης είναι φίλος τους, ο οποίος ιδιώτης πιθανότατα θα τους δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε, εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν είναι ο κόσμος, και βλέπεις μετά αύριο μεθαύριο να διαχειρίζονται όλες τις δημόσιες δομές άνθρωποι, ιδιώτες, εταιρείες, φαντ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Βίτα? Γιατί θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν ο Έλληνας πολίτης φορολογείται για να έχει δρόμους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια και ό,τι άλλο θα έπρεπε να έχει, και βλέπει ότι και φορολογείται σκληρά με 24% και δεν έχει αεροδρόμια, πρέπει να πληρώσει ξανά και για τους δρόμους πρέπει να πληρώνει διόδια ενώ πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και τα ξέρετε και για την υγεία τα ίδια και παντού τα ίδια. Αναρωτιέται και λέει για ποιο λόγο να φορολογούμε ενώ έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό κράτος από εκεί που ξεκινήσαμε, για ποιο λόγο.
0: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί. Ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα. Είναι αντίπαλος.
0: Είναι ακριβώς.
1: Είναι αντίπαλος.
0: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός μου το δημόσιο παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τι θα πούμε. Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας τους λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα. Τι να τους πεις, κάνετε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και θα πρέπει να πανηγυρίζεις. Λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις 2 πάμπερς. Δεν θα τον δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά.
1: Και δεν θα σκεφτεί κύριε Βίτα αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία για παράδειγμα όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι χίλιους λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
0: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν τη μάχη τους εδώ πέρα, κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει. Και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά, αν είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω, ας πούμε, στην Ολλανδία και θα παίρνω 4.000. Και θα έχω και λυμμένα τα θέματα μου, έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, κατακτήσεις. Εδώ έκανες ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
1: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγαν στις τηλεοράσεις όλο τον κόσμο.
0: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει τον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003 δεν μπορείς να σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχαία μέσα ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω πώς το λένε αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το αυτό μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς, όχι σοβαρό πράγμα, εντάξει ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι, αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
1: Υπάρχει ένα τρίξ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι ότι λέω το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως στη Θεσσαλονίκη όπου από κάτω είναι γεμάτη αρχαία. Ποιος δεν γνώριζε ότι θα πετύχουμε αρχαία από κάτω και κάναμε 50 χρόνια τώρα να αποκτήσουμε ένα μετρό και πόσα λεφτά δώσαμε τελικά σε αποζημιώσεις και πού πήγαν αυτά τα λεφτά αν τελικά επέστρεψαν κάτω το τραπέζι σε κάποιους. Γιατί κύριε Βίτα, αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας. Και κανονικά θα έπρεπε να φύγουν από τις θέσεις τους όσοι δεν υπολόγισαν σωστά το έργο.
0: Ξέρετε τι θέλω να μας πούν κύριε Σερέτη. βρήκαμε τα αρχαία στην Βενιζέλο και γι' αυτό καθυστερήσαμε μια δεκαετία. Και ρωτάω εγώ τώρα, η Αθήνα δεν είχε αρχαία? Η Αθήνα που όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαίο νόμισμα, αρχαίο δρόμο και σπίτι, το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία?
1: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Όπου και να σκέψει όλη την Ελλάδα με αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδα, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σας πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία. Και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, το τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το οποίο το έβλεπα χωρίς κίνδυνες πινακίδες γύρω-γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν και είχαν μπει τσίγκοι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
1: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια είχες καλοσχές. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει ο ίδιος, να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα? Δηλαδή, πώς θα σου το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
0: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί οι ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων, αυτό είναι μια, θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη μπίζνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύνα 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση για να το κάνει το δρόμο. Αλλά βέβαια, ποιος θα μας πει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες? Κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συντάκι για να το κρατήσει λίγο παραπάνω, μια μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος? Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκα να βάλουν ρήτρες όπως γίνεται στο flyover. Πάλι θα πάρουν λεφτά, αν το κάνουν πιο γρήγορα.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: σας λέω.
0: Νούμερο,
1: αυτό σας λέω. Ένα λεπτό κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση. Και στα τρόφιμα, και στο νερό, και στο ρεύμα, και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτός αυτό το πράγμα?
0: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή, να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
0: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το.
1: Φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό, γι' αυτό το συζητάω.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω.
1: Ωραία, ναι, τουλάχιστον
0: γιατί να, δεν να έχω το. Εικόνα, δεν
1: ναι,
0: έχω εικόνα.
1: Γιατί αυτό δεν ανοίξει σε κάποιο ιδιώτη, είναι δασικές εκτάσεις όλες αυτές και έχει βγει ένας νόμος, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένες εκτάσεις να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσος καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια. Όπως θα έπρεπε, αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος.
0: Θα σου πω τώρα, ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει, κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάει και κάει και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάει και κάτι, ας πούμε, δείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί στην περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το δάσος μέχρι από πίσω μεριά και μετά από 30 χρόνια δεν έχει αναγεννηθεί τίποτα. Έχει κάτι πουναράκια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται αυτό.
1: Αφού δεν είδατε και καμιά βίλα, αφού δεν είδατε καμιά βίλα εκεί.
0: Βεβαίως είδα βίλες. Βεβαίως είδα
1: βίλες.
0: Όλοι βλέπουν βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
1: Αυτό είναι... πώς γίνεται δηλαδή τώρα. Άμα δεν υπάρχει παρανομία σε όλο αυτό, πώς γίνεται αυτό.
0: Αυτό λέμε τώρα. Και λέμε μετά από 30 χρόνια δεν βρέθηκαν, ας πούμε, τρία δέντρα να μεγαλώσουν.
1: Και τρεις άνθρωποι, ένα λεπτό, και τρεις άνθρωποι να αναρωτηθούν από όλους αυτούς τους τις ανεξάρτητες αρχές, από όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι, ένας δεν βρήκε, ας πούμε, το θάρρος να πάει να ρωτήσει αυτόν που έκτισε τη βίλα εκεί. Ρε αδερφέ, έλα εδώ. Πώς έκτισες τη βίλα εδώ. Ένας που να κάνει έλεγχο δεν βρήκε το θάρρος, κύριε Βίτα, να πάει να το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο πώς εσύ έχτισες εδώ βίλα. Πώς.
0: Βέβαια θα πούμε όμως και το άλλο, γιατί πρέπει να αποδίδουμε το 4 στο 4. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, παραθωριστές, κάτοικοι, μόνιμοι κλπ. Και ξέρω να πήγε κανείς στην εισαγγελία και να έκανε καταγγελία και να είπε εδώ πέρα έκτισε κάποιος που ήταν δάσος και πώς έκτισε.
1: Εγώ ξέρω πολλούς.
0: Και ο πολίτης υπάρχει αδράνεια από τη μεριά του.
1: Όχι, όχι, έχω παράδειγμα. Έχω παράδειγμα δικό μου που έχω πάει στο δασαρχείο και έχω αναρωτηθεί πώς στην περιοχή τη δική μου ένας έχει κόψει το μισό δάσος και έχει χτίσει σπίτι και έτυχε αυτός που έκτισε το σπίτι να είναι ο δασάρχης, κύριε Βίτα. Ο δασάρχης.
0: Μετά λοιπόν να πάμε μαζί στην εισαγγελία να δείτε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
1: Να πάμε μαζί στην εισαγγελία. Πραγματικά να συνεργαστούμε γιατί είστε πολύ καλός δικηγόρος και το ξέρω. Να πάμε να δείτε ότι κανένας δεν θα αντιδράσει. Που ο δασάρχης έκοψε τα δέντρα και έχτισε σπίτι.
0: Ευχαρίστω, πολύ ενδιαφέρον θέμα μου.
1: Να πάμε μαζί.
0: Να κάνουμε, να
1: έκλεισε αυτό. Έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για την οικονομία την άποψή σας. Γιατί έχετε ισχυρή άποψη και μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, κοστάει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ αναρωτιέμαι φυσικά πολλές φορές ότι μέσα από κάποιους πολέμους ή μέσα από κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε τώρα, θα έπρεπε να απαιτούμε κάποιες αποζημιώσεις. Δεν γίνεται να μας έχετε σφάξει, να μας έχετε βιάσει, να έχετε πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και να μην υπάρχει μια αποζημίωση. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε γενοκτονίες. Δεν γίνεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτό που κάνανε οι Ναζί, εμείς να μην έχουμε πάρει φράγκο. Και παράλληλα, βλέπω ότι χρωστάμε και πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε, λέτε, άμα κάποιος ξεκινήσει να διεκδικεί, να γλιτώσει κάτι έστω από όλα αυτά.
0: Καταρχήν υπάρχουν αποφάσεις πάρα πολλές κατά τη Γερμανία. Που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι το εξής, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. και δίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική δεν θα δώσουμε την άδεια για να πάτε να κατάσχετε, ας πούμε, ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες. Εμείς όλοι τώρα, όσοι ασχολούμαστε, ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις, αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην τη διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά, με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούμε φήμες. Επισήμως δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τίποτα. Δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί. Γι' αυτό το λόγο, όπως και οι Βρετανοί, δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουν ούτε σφαίρα. Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον, αν χρειαστεί?
0: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
1: Όχι.
0: Ούτε για το F-35.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μία δήλωση, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μία ερώτηση από ό,τι άκουσα τον κύριο Ανδουλάκη, που λέει μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι. Και δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι, και θεωρούμαστε δεδομένοι, και ειδικά την τελευταία 7 ετία, αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια, και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβη την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Πέρα μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις και λοιπά. Κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιόζικα, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει τα βλέπουμε πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέχρι στα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955, αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι άμα γίνει κάτι, πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
0: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια νοθεσία, και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξεπούμε μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό, και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στον ορίζοντα και δεν θυμάμαι πουθενά να, έχει, να το έχουμε κάνει. Δηλαδή να πω ότι ξέρετε έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μια φορά να έχει γίνει.
1: Μπορεί όμως αν να αρνηθεί η Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί, ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος
1: είναι. Ανεξάρτητο πώς είναι κύριε Βίτα, ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της, έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο, από τη στιγμή που μόνο εξάγει, μόνο εισάγει και δεν εξάγει, τι ανεξάρτητο, δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
0: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, αλλά ως κυριάρχη χώρα, ναι, μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από 2 χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το τουρκικό.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έγινε. Αντέδρασαν οι Τούρκοι, ήταν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνης που το έκανε και πέρασε τη σύνεση και από το συγκράτηση.
1: Σωστό.
0: Τι λέγανε.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
0: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα πρέπει να δείξουμε, έτσι πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικός σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
1: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα, είμαστε αυτόνομοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλίτικη κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω, με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το πάνω ένα φοβικό σύνδρομο με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Τίποτα, είναι κάποιος δεδομένος. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Τον έχει δεδομένο.
1: Λες όλα ναι. Και θέλω να πάμε στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι, όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο το ΠΚΠ, μέσα από 50 που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
0: Δεν ξέρω. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν οι εκλογές προχτές στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην κάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο. Το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα εξουπιστίας, πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος που δεν είχα κάνει, εγώ είχα κάνει μια ανάλυση, το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο, αποτυπώνεται, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων όταν είναι ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μια μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός, καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να χρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πώς γίνεται να γεμίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον τους. Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι πει 1% διαφορά. Μιλάμε τώρα, είναι τα μισά.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Είναι μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει. Θες δεν θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν είσαι έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, θα το δει πώς γίνεται αυτό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά, και το να μοιράζεις ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζεται ο κόσμος, βγήκε προχτές ο πρωθυπουργός και μοίραζε κοσάρικα. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300 κοσάρικα το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε 20 άρικα και πιστεύει ότι μοιράζοντας 20 άρικα ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του και θα λέει, κοίταξε πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης, και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρόπιστρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων? Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας? Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη? Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικία πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι? Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
1: ποιος
0: θέλει να κάνει?
1: Ποιος?
0: Το ξέρουμε δηλαδή.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας, γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία, που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια,
0: έχει
1: κύριε Βίτα, τα οποία
0: τόχο
1: είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε, ναι, είναι δικά τους.
0: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλη και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βιάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
1: Ναι.
0: Τι θα έχετε σε μία 15ετία από τώρα, 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου, το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο, και σε αυτούς που μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας, εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και αφήστε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι
1: Στην ουσία ήταν σαν, να είπε, ήταν σαν να είπε: δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
0: Που πέρα κοσάρικο κόμμα.
1: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλα.
0: Αφήστε τα, το έχω σαν θα τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
1: Όχι.
0: Και πάμε προς τα εκεί.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμης.
1: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα! Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχουμε, έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σας ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το, με το που είπατε το όνομα Μητσοτάκης. Με το που λέτε Μητσοτάκης πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Με φοβερό. Το που, να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ΑΕΠ. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενη. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να τον κατέστρεψα.
1: Όχι, θέλω να πω να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάποιοι θα ξεχνούσαν από αυτά που ήδη εφαρμόζουν. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μια όπου ανακοινώ.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Βίτας. Κύριε Βίτα, μας ακούτε? Τόση ώρα καλά πήγαινε η γραμμή. Με το που είπε Μητσοτάκης, έχει γίνει εδώ τι, να μην πω τι. Δεν μας ακούει. Κύριε Βίτα, τι το θέλατε το Μητσοτάκης? Έπεσε η γραμμή. Δες εδώ τι έχουμε πάθει τώρα με το που είπε Μητσοτάκης. Με το που είπε Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή τη λέξη μην τη λέτε, σας έχω πει 10.000 φορές. Ξαναπαίρνω τον κύριο Βίτα να μας αποχαιρετήσει. Περιμένετε.

0: Κύριε Βίτα, τι θέλατε τη λέξη Μητσοτάκης?
1: Πρέπει να σταματήσουμε, νομίζω, να σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Αρχίσουμε να λέμε οσανά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε τρία λεπτά μπροστά μας, για να προλάβουν να μας αποχαιρετήσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να σας κόψουν. Δώστε ένα μήνυμα για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους ανθρώπους που έχουν τη ζωή μπροστά τους και που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά να ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκουν σήμερα και δεν τους αρέσει και δεν μας αρέσει ούτε εμάς. Δεν είμαστε οι περισσότεροι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο ζουν με τα 800, με τα 900 ευρώ και τα ενίκια των 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία πρέπει και μπορούν να κάνουν τη δουλειά και τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει. Και να έχουν το πιστεύω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν είναι κανένα σύστημα ανίκητο. Δεν είμαστε κατά του συστήματος, είμαστε υπέρ ενός υγιού συστήματος. Και αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει δεν είναι. Εσείς είστε κατά, εγώ είμαι υπέρ ενός υγιού συστήματος.
0: Κατά.
1: Αλλά υγιούς όμως. Υγιούς.
0: Κατά κάθε συστήματος είμαι εγώ, κύριε.
1: Εγώ
0: είμαι υπέρ του λαού. Σας το λέω ευθέως. Ο λαός...
1: Εγώ είμαι υπέρ του λαού. Ο λαός σε ένα υγιές σύστημα με δικαιοσύνη μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος διαφθορά θα σηκωθεί να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε όλα τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά, να αυξηθούμε οι Έλληνες και να μεγαλουργήσουμε, γιατί το αξίζουμε. Όταν μας το επιτρέπουν οι φελοί, οι πολύ φελοί οι οποίοι έχουν μαζευτεί στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτα. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Ακούσαμε τον κύριο Γεώργιο Βίτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Flash Κρήτης 95 και 8, Νότος News 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Η νέα γενιά θα σώσει την Ελλάδα, αν η νέα γενιά έχει τα σωστά ερεθίσματα. Εγώ δεν βλέπω να έχει τα σωστά ερεθίσματα. Δυστυχώς, θέλετε να σας πω κάτι που δεν ισχύει για εμένα, δεν βλέπω να έχει τα σωστά ερεθίσματα. Τους προωθούν λάθος πρότυπα για να μην μπορούν να έχουν αντίληψη και για να μην μπορούν να έχουν αφυπνισμένο μέσα τους το στοιχείο του επαναστάτη. Το δικό μου μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σύγκρουση και ανατροπή. Αλλιώς, καληνύχτα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο, ραντεβού στη μία. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε, να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε. Με Νίκο Μακρόπουλο θα κλείσω. Δεν με ξέρεις καλά, είναι τόσα πολλά και πάει λέγοντας. Τα λέμε αύριο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κατάθεση καταπέλτη προχώρησε στη δίκη των Τεμπών ο συνήγορος συγγενών και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος, καταγγέλλοντας σοβαρά κενά και παραλήψεις στην ανακριτική έρευνα. Υπογράμμισε με απόλυτη βεβαιότητα πως χωρίς την πυρκαγιά τα θύματα θα ήταν λιγότερα, ενώ κατήγγειλε ευθέως την ανδράνεια των αρχών για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας. Στο στόχαστρο μπήκαν οι ευθύνες της κοινοπραξίας για την περιβόητη σύμβαση 717, αλλά και η εμπλοκή πρώην κορυφαίων στελεχών του ΟΣΕ που έμειναν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, η οικογένεια του αδικοχαμένου μηχανοδηγού ζήτησε τον άμεσο έλεγχο του κατασκευθέντος κινητού του σταθμάρχη, απαιτώντας να χυθεί άπλετο φως χωρίς καμία συγκάλυψη. Συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τον μακάβριο εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην Κυψέλη, στην περιοχή Αλεπότρυπα. Τα οστά εντοπίστηκαν τυχαία μέσα σε σακούλα στην οδό Μεγίστης από ένα παιδί, το οποίο ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν το σημείο κοντά στο γήπεδο για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνει και η υπόθεση εξαφάνισης γυναίκας από τον περασμένο Μάιο, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχαν βρεθεί σε κοντινή απόσταση τα ταξιδιωτικά της έγγραφα. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου παραπέμπονται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστικό βούλευμα τους βαρύνει με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στο εδόλιο κάθονται ο σκοπός της πύλης, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια καθώς και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Οι δικαστικές αρχές καταλογίζουν στους κατηγορούμενους ότι άφησαν συνειδητά αβοήθητη μία πολίτη που ζήτησε προστασία, με αποτέλεσμα εκείνη να βρει τραγικό θάνατο. Αποκαλυπτική έρευνα της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό 10 ημέρες νωρίτερα για επικείμενη μεγάλη επίθεση της Χαμάς. Ο Νετανιάχου φέρεται να υποτίμησε πλήρως τις προειδοποιήσεις, εκτιμώντας λαθασμένα πως ο κίνδυνος αφορούσε τη Δυτική Όχθη, ενώ απέκρυψε την κρίσιμη συνομιλία από τις στρατιωτικές υπηρεσίες και τη Μοσάντ. Παρά τη διάψευση του γραφείου του που κάνει λόγο για απόλυτο ψέμα, οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις κατηγορίες για εγκληματική ολιγορία της πολιτικής ηγεσίας.

0: εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
2: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
3: Εντάξει.
4: Θα σας πάρω, κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
5: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
6: Δεν μπορεί, κύριε Χαουτιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
7: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
9: Δύσκολη.
8: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
11: Το αδερφός της.
12: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
11: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
13: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
11: αλλά δεν είναι. Λία, σε παρακαλώ.
13: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμοραθεί, ξαναμοράθηκε, βρε, που κάνει ακού τι βλακίε αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου πω.
11: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
12: Εσύ θα πα ξύλο, ακού. Θα πα ξύλο, δηλαδή που θα το θυμάσει όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
11: Εμένα να τσακίσει, του κλέφτε να τσακίσει. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
12: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
11: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
12: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία?
11: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφτα, ρε.
12: Τι φωνάζεις, βρε?
14: Η ανάξη.
12: Ε?
14: Η ανίκανη.
12: Τι πες?
14: Η άξιστη.
12: Τι λες, μωρέ?
14: Τα καθάρματα.
12: Για ποιους λες, Δαρκήμων?
14: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιψαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
15: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.

Ξέρετε, Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε και κυρίως έχουμε πολλά να ακούσουμε από εσάς. Γιατί εδώ δεν θέλω ο πολίτης να ακούει, θέλω ο πολίτης να μιλάει. Γι' αυτό λέμε ο καλεσμένος εσύ και βέβαια το βράδυ σήμερα στις πλατφόρμες 8 η ώρα το πέσω στο χαλκιό του καλεσμένος εσύ πρόκειται να γίνει για άλλη μια φορά χαμός. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ 8 η ώρα συντονιζόμαστε όλοι στις πλατφόρμες, στα social. Πέσω στο Χαλκιώτη, θα πούμε για πολύ καυτά θέματα. Καλό θα είναι να παρακολουθήσετε την εκπομπή, να μας θυμίσετε για άλλη μια φορά και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους εσάς που μπαίνετε και μας ακολουθούν και μας θυμάτε. Σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Θα ανοίξουμε μια δύσκολη κοινωνική συζήτηση. Ένα άλλο θέμα που έχω επιλέξει είναι να μιλήσουμε για τα δύο φύλλα περισσότερα. Θα δούμε τι πραγματικά σημαίνουν για την τσέπη μας τα μέτρα της ΔΕΘ. Και βέβαια θα μιλήσουμε για αυτό που ασχολεί χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες οικογένειες, δάνεια, ΦΑΣ, δημόσιο φιλές, εξοδικαστικό ρυθμίσεις και κίνητα. Έρχεται νέος εξοδικαστικός, πώς μπορείτε εσείς να ενημερωθείτε σωστά για το νέο εξοδικαστικό και όλους τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να σώσετε την περιουσία σας. 210-49-64-569. Ενημερωθείτε σωστά για το νέο εξοδικαστικό, προβλέπει και μεγαλύτερα κουρέματα από αυτά που κάνουμε μέχρι και σήμερα. Όλα αυτά τα πούμε σήμερα. 2-10-49-64-569 για τις δικές σας ερωτήσεις, για το νέο εξοδικαστικό, για το πτωχευτικό. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πτωχευτικό και να μείνουμε μέσα στο ακίνητο. Είναι πολλά που θα πούμε. Θα τα πούμε και το βράδυ βέβαια. Alert 8 η ώρα και βέβαια και στις πλατφόρμες 8 η ώρα θα εξηγήσουμε τα πάντα. 694-363-5451. 694-363-5451. 2-10-7-10-8000. Θέτω το ερώτημα από τώρα, θα πούμε 2-3 πράγματα και θα βγείτε να μιλήσετε κι εσείς. Ξαναλέω το Viber. 694-363-5451, τα Viber εδώ μπορεί το νούμερο να στέλνετε εδώ σε εμάς. Και βεβαίως 2-10-7-10-8000 για τις δικές απαντήσεις. Πόσα φύλλα υπάρχουν, 1, 2, 50, 60, κανένα. Θέλουμε τις δικές απαντήσεις τεκμηριωμένες. Απλή ερώτηση και εύκολη. Πόσα φύλλα θεωρείτε ότι υπάρχουν, 2-10-7-10-8000. Βγείτε, πείτε την άποψή σας. 694-363-5451. Πόσα φύλλα υπάρχουν.

0: Λοιπόν, 2-17-18.000, πόσα είναι τα φύλλα για εσάς και γιατί. Έχουμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά. Και βέβαια, μην ξεχνά ότι έχει έρθει και νέος εξοδικαστικός που ρυθμίζει με μεγαλύτερες πιθανότητες κουρέματος. Προστατεύει την κύρια κατοικία. Όλα αυτά δούμε πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε σήμερα. Και θέλω να πάμε λίγο για τη μοιραία πτήση. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά γι' αυτό. Δύο άνθρωποι μπήκαν σε ένα αεροσκάφος για να κάνουν αυτό για το οποίο είχαν εκπαιδευτεί επί χρόνια και δεν γύρισαν δυστυχώς πίσω. Το F4 Phantom της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Δύο χειριστές έχασαν τη ζωή τους. Τα αίτια διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Εδώ χρειάζεται σεβασμός. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί των ατυχημάτων του αέρος για να αποφασίσουμε από ένα μικρόφωνο ένα τεχνικό πρόβλημα ή ανθρωπίνο λάθος. Το ερώτημα όμως μπορούμε να θέσουμε είναι άλλο. Πόσο συχνά θυμόμαστε τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν υπάρχει τραγωδία? Σήμερα, πριν από οποιοδήποτε άλλο, μπορούμε να πούμε δύο οικογένειες πενθούν και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Πολλοί λένε ότι γιατί πήγε το δημόσιο σε μια εκδήλωση ενός ιδιώτη. Πολλά ακούγονται, πάρα πολλά ακούγονται. Αυτό όμως που θα πρέπει να θυμόμαστε και να ευχηθούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Έχουμε πει για τις αμοιβές, έχουμε πει για πολλά θέματα. Αιωνία η μνήμη τους.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-4-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Θέλω τη δική σας άποψη. Πόσα φύλλα υπάρχουν? Δύο ή περισσότερα? Είναι μια συζήτηση που προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις διεθνώς. Αλλά θέλω να ξεχωρίσουμε ότι θα ακουστούν όλες οι φωνές, χωρίς από τη δική μου την πλευρά να σχολιάσω κάποιον. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξουμε και το βράδυ στις πλατφόρμες. Μπορούμε να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Αυτό που δεν χρειάζεται να προσβάλλουμε ανθρώπους. Εγώ θέλω σήμερα να ακούσω εσένα. Πόσα φύλλα πιστεύεις ότι υπάρχουν? Ένα, δύο ή περισσότερο? Και ειλικρινά, γιατί το πιστεύεις? Πείτε μας την άποψή σας. 2-10-7-18.000. Πόσα φύλλα πιστεύετε ότι υπάρχουν? Ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 694-363-5451. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Πόσα φίλετε πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα?

Έχει ανοίξει αυτό το θέμα με τα πόσα φύλλα υπάρχουν. Παρουσιάστηκε ένα βιβλίο εκεί στο δημοτικό. Τα έχετε ακούσει από 50 φορές, από 50 διαφορετικούς, τα γνωρίζετε, αλλά εγώ θέλω να μου απαντήσετε 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πόσα φύλλα υπάρχουν σήμερα. Αυτή είναι η απλή ερώτηση. Πόσα εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν? Κάποιοι λένε 2 φύλλα, κάποιοι λένε υπάρχουν περισσότερα. Θα ήθελα να ακούσω και τις 2 απόψεις.

0: Η ερώτηση είναι απλή, κανένας δεν λογοκρίνει στη δική μου εκπομπή. Πόσα φύλλα πιστεύετε ότι υπάρχουν, 1, 2 περισσότερα? Πόσα φύλλα πιστεύετε? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πάρτε το τηλεφωνάκι τώρα, μην τρέπεστε. Πάρτε να μην την άποψή σα, εγώ δεν λογοκρίνω κανέναν. 694-63-54-51 και το βράδυ 8 η ώρα θα θέσουμε την ίδια ερώτηση. Λοιπόν, πάμε. Πόσα φύλλα πιστεύετε ότι υπάρχουν, αρσενικό, θηλυκό, 50, 60, 150? Για πέστε μου παρακαλώ πολύ, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, βγείτε εδώ, πείτε μας πόσα φύλλα πιστεύετε ότι υπάρχουν. Ο καθένας λέει την άποψή του. Μπορεί άλλος να μου πει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν 32 φύλλα. Άλλος λέει, εγώ πιστεύω ότι λέει είμαι γάτα. Άλλος λέει ότι εγώ είμαι σκύλος. Ό,τι θέλετε, εδώ πέρα εδώ τα πούμε όλα. Για πάμε λίγο, πριν περάσουμε στην οικονομία. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Δύο, δεν θα το κρατήσουμε για πολύ, 2-3 λεπτά θα το κρατήσουμε ακόμα, γιατί δεν θα πάμε στην οικονομία. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Το τηλεφωνάκι στα χεράκια. Πόσο πιστεύετε φύλλα υπάρχουν? 1, 2, 3, 33. Πόσα? Πόσα? Να τραγουδάνε με χρυοί, ποιος να αναπτύνει με βιολί. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τους φίλους. Παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλή κύριε Χαλκιώτη, θέλει και ερώτημα. Καταρχάς.
0: Πόσο, 60?
1: Είμαι Μαριάννα, με λένε.
0: Γεια σας, κύριε Μαριάννα.
1: Εννοείται. Δεν πρέπει να ρωτάμε. Εννοείται αυτονόητο. Δύο είναι τα φύλλα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας δώσω την εξήγηση που άκουσα, μάλλον τη δικαιολογία που είπαν από το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού.
0: Ναι, έχει κοντομαλή.
1: Είπανε όταν υπάρχουν δύο γυναίκες. Ναι. Είναι δύο μαμάδες, γιατί μία είναι η μαμά η βιολογική, ναι, η άλλη είναι η μαμά η νονά.
0: Η μαμά η νονά ή η νονά?
1: Η νονά. Είναι η μαμά η βιολογική, ναι, και η άλλη κυρία που είναι πάντα δύο γυναίκες είναι η νονά. Το έχει βαφτίσει το μωρό. Να σας πω κάτι. Οι γυναίκες δεν είναι μόνο, βαφτίζουν μόνο παιδιά, βαφτίζουν και οι άντρες. Αν υπάρχει μία μαμά και ένας νονός που είναι άντρας, πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα? Δηλαδή κάνε κάτι εξηγήσεις, δίνε, που λες και μιλάνε τα νηπία, ναι, τα μικρά παιδιά. Έχουμε νοημοσύνη, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, έχουμε μυαλό.
0: Ο άλλος λέει, εγώ λέει είμαι σκύλος, είμαι σκύλος, λέει ο άλλος.
1: Εντάξει τώρα, τι να σας πω τώρα, δηλαδή μόνο οι γυναίκες βαφτίζουν παιδάκια, βαφτίζουν και οι άντρες. Τον άντρα που θα το πούμε, μαμά θα το πούμε και τον άντρα.
0: Μαμά να είναι νονά, μαμά να είναι νονά, ναι.
1: Η μαμά είναι η μία η βιολογική, είπαμε, και η άλλη η μαμά που θα είναι δύο γυναίκες, ναι, είναι η νονά. Μαμά... Αλλά ήταν και ένας άντρας που είναι νονός, θα το πούμε τον
0: συγνώμη
1: άντρα. Θεέ και κύριε, τι να σας πω και...
0: Φύγαμε από το γονέας ένα, γονέας δύο, κάτσε. Καλά, για άμα είναι γονέα σε ένα γονέα, δεν μπορεί να πει όλο, θέλω και ένα γονέα τρία για αλλαγή. Ξέρω εγώ, μου λέει ένα εδώ.
1: Ξύλο που χρειάζεται. Σε αυτά πρέπει να γελάμε και να μην απαντάμε. Γιατί είναι γελοί αυτοί που το λένε και σκαρμίζονται διάφορα για να μα παραπλανήσουν και να μα βγάλουν από την πραγματικότητα. Μα κοροϊδεύουν ασύστολα. Κάτι πρέπει να. Εγώ ήδη έχω πάντα. Εντάξει. Να ξυπνήσουν και αυτοί που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και θα τους ξαναψηφίσω και θα μας πάρουν στο λαιμό τους. Αυτό ξέρω να πω εγώ, τίποτα άλλο.
0: Εδώ μου γράφει εύστοχα ένας φίλος. Δύο, ναι, λένε τα φύλλα. Πάντα ήταν, ναι, δύο. Απλά γεμίσαμε προοδευτικούς και κάποιους περίεργους και θέλουν, ναι, να μας πείσουν ότι είναι τρεις, ναι, και τέσσερις,
1: ναι,
0: πέντε.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τα ζώα, πολύ, λέει, βλέπουμε, ναι, να ζευγάρουν αρσενικό με θηλυκό. Εμείς θέλουμε, ναι, να το κάνουμε, ναι, 10, ναι, φύλλα και μη, ναι, χειρότερα.
1: Ναι, ό,τι τους βολεύει λένε, αλλά δεν θα την γλιτώσουν αυτή τη φορά. Λοιπόν, σας αφήνω. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, υγεία.
1: Να γελάμε με αυτά που να ακούμε και όχι να εκνευριζόμαστε. Γιατί άμα γελάμε, τους κάνουμε περισσότερο να γίνονται πιο κομπλεξικοί από ό,τι είναι.
0: Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πόσα φύλλα υπάρχουν, παιδιά? 1, 2, 24, 58. Πόσα φύλλα υπάρχουν? Θα ακουστούν όλες οι απόψεις με την ίδια σοβαρότητα και αγάπη. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Το λέω αργά, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Η ερώτηση που κάνω είναι η εξής: πόσα φύλλα πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα? Δεχόμαστε όλες τις απόψεις με την ίδια σοβαρότητα. Άλλος μπορεί να πει, εγώ πιστεύω, φίλε, ότι υπάρχουν 24 φύλλα και εγώ είμαι ο σκύλος. Γεια σου, σκύλε μου, θα του πω. Λοιπόν, και 694-363-54-51, θα τις κρατήσω για πολύ ακόμα τις γραμμές. Θα τις κλείσουμε τις γραμμές σε λίγο. Πάμε στην οικονομία που εκεί έχουν να πούμε πολλά. 694-363-54-51 τα μηνύματα στο Viber. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι πόσα φύλλα κατά τη γνώμη σας υπάρχουν. Και 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα, θα προσπαθήσω να διαβάσω κάποια από αυτά. Πόσα φύλλα υπάρχουν, παιδί μου? 1, 2, 3, 53. Τόσο απλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Τα υπόλοιπα είναι, ανήκουν στα ζώα.
0: Δεν σας ακούσαμε καθόλου.
1: Κατ' εμένα υπάρχουν μόνο δύο φύλλα, άντρες και γυναίκα. Τα υπόλοιπα ανήκουν στα πτηνά, στα ζώα τα υπόλοιπα.
0: Α, δεν υπάρχουν κατά. Βλέπει, έχει και 52 φύλλα μπορεί να έχουμε, λέει κάποιος.
1: Όχι, όχι. Εμένα είναι στα δύο.
0: Το αρσενικό θηλυκό, λέει το θηλυκό αρσενικό, ξέρω εγώ.
1: Ορίστε, όχι, αρσενικός και θηλυκός. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ένα που λένε μαφρόδιτο, δεν ξέρω, ναι. Ερωτηματικό έχω.
0: Ερωτηματικό
1: έχω. Τα άλλα είναι στα ζώα, ανήκουν στα πτηνά και στα γρήμια.
0: Και ο άλλος λέει, εγώ λέει, αισθάνομαι, θέλω να είμαι, λέει, σκύλος. Εγώ είμαι σκύλος.
1: Είναι τρελός ο άνθρωπος.
0: Τρελός αυτή είναι.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είσαστε όλοι καλεσμένοι 8 ώρα που έχουμε τη συζήτηση μας στις πλατφόρμες. Ενδεικτικά να πω ότι μην λέμε συνέχεια τα μία. Έχουν ξεπεράσει τα 2-2,5 εκατομμύρια αυτοί που μας είδανε. Λοιπόν, παρακαλώ, 8 η ώρα μην ξεχάσετε, γιατί μαζεύμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Πέσω στο Χαλκιό την εκπομπή. Θα θέσουμε και αυτά τα ερωτηματάκια. Θα το θέσω για άλλη μια φορά. Φίλες και φίλοι που μας ακούτε, πόσα φύλλα πιστεύετε ότι υπάρχουν? 1, 2, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, 42, 58? Ποια είναι η άποψή σας? Βγείτε ρε παιδί μου. Θέλω να σας ακούσω, εγώ δεν πρόκειται να κόψω κανέναν. Ό,τι πείτε θα το αφήσω να το πω και θα δεχτώ την άποψή σας. Λοιπόν, δυνατά, έχουν γεμίσει γραμμές. Πάρτε τώρα το τηλέφωνο και θα πάω στην οικονομία, που εκεί έχουν να πούμε πολλά. Και κάνω και μια βόλτα από τον κορυδάλο, θα τα πούμε. Λοιπόν, πόσα φύλλα υπάρχουν? 1, 2, 54, 28. Πόσα φύλλα υπάρχουν? Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα σας εξηγήσουμε το νέο εξοδικαστικό, πώς μπορεί την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα τα πούμε όλα. Και για το πτωχευτικό. Πτωχευτικό, πώς μπορείτε να πτωχεύσετε και να μείνετε και στα σπίτια σας. 2-10-49-64-569, καλείτε τώρα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Πώς μπορώ, αν μπορώ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις να πάω σε μηδενικές οφειλές και να διασώσω και την παρουσία μου στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε κύριε Αλέξανδρε, ορίστε. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως, εσείς, με αγάπη, ορίστε.
2: Σας καλό απόγευμα. Κάτια λέγομαι, είμαι από τον Πειραιά.
0: Ναι, κυρία Κάτια.
2: Έχω ζήσει 45 χρόνια στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
2: Έχω κάνει σε 3 εφοπλιστικά γραφεία και μεγάλωσα το γιο μου εκεί. 3 φύλλα δεν υπάρχουν ούτε για τους Εγγλέζους, που είναι αυτοί που είναι. Λοιπόν, υποβαθμίζεις την εκπομπή σου, γιατί σε παρακολουθώ κάθε απόγευμα. Υποβαθμίζεις την εκπομπή σου να κάνεις αυτό το ερώτημα. Μόνο οι ανώμαλοι θα σου απαντήσουν. Νορμάλ άνθρωποι δεν θα σου απαντήσουν. Γιατί αυτό υποβαθμίζουμε αυτά που έχουμε μάθει μια ολοκληρή ζωή.
0: Όχι, εγώ
2: είμαι 80 χρονών. Είμαι 80 χρονών και λυπάμαι να ακούω τέτοιες ερωτήσεις, γιατί με υποβαθμίζουν. Πατάω στην τηλεόρασή μου, με μάθανε οι Άγγλοι να πατάω το κουμπί και να αλλάζω κανάλι μόλις βλέπω κάτι που είναι ανώμαλο, κάτι που δεν είναι στις δικές μου ιδέες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, άντε γεια, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, το είπαμε αυτό το μήνυμα. Ο Θεός έκανε μόνο 2 φύλλα, τα 52 στην τράπουλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε να πάμε στην οικονομία. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Θα το πω. Και ο Θεός έπλασε τον άντρα, τον Αδάμ και την Εύα.
0: Μάλιστα.
3: Πρωτόπλαστη.
0: Μάλιστα.
3: Και επειδή όλοι δίνουν τον όργο στον Ιπποκράτη, η υπερβολή των αισθημάτων είναι αυτό που λέτε ανάμεσα στα φύλλα. Ό,τι είναι μέσα στον εγκέφαλό σου, είχε πει ο Ιπποκράτης, νιώθω ό,τι θες να νιώθεις.
0: Ναι.
3: Δεν διορθώνεται.
0: Μάλιστα.
3: Από το λαιμό και κάτω τα διορθώνεις. Ένα τελευταίο για να καταλάβουν κάποιοι, επειδή μιλήσατε για τη woke agenda και υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση.
0: Εγώ δεν είπα woke agenda καθόλου. Εγώ είπα πως αφήνω.
3: Αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται. Λέει ο καθένας νιώθει σκύλος. Γάτα.
0: Όχι νιώθει. Είπε ότι είμαι σκύλος. Νιώθω σαν σκύλος. Το έχει δηλώσει.
3: Ακούσαμε. Υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Και βόδι νιώθει ο άλλος, αλλά δεν θέλει να το πει.
0: Μάλιστα.
3: Με το μυαλό που κουβαλάει. Εντάξει. Το μυαλό μια κότα. Θα του δίνουμε ξηρά τροφή. Θα του κάνουμε πρώτα τη σύρωση,
0: μάλιστα.
3: Θα τον τσιπάρουμε και θα του βάλουμε νερό από το κουβά, ζεστό ή κρύο. Και θα είναι ελεύθερος.
0: Ωραία.
3: Και υπάρχει η τελευταία απάντηση, Καζαμπλάνκα.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρετε, τον παλιό καιρό του στέλνανε εκεί και
0: μάλιστα.
3: Γυρίζανε πίσω.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μας στέλνει ένα μήνυμα εδώ, όσο μπορώ θα διαβάσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όταν ένας αρχαιολόγος ανακαλύπτει ένα σκελετό και αφού τον εξετάσει, θα πει ότι ανήκει σε άντρα ή γυναίκα. Συνεπώς, υπάρχουν δύο φύλλα και δεν δεχτούμε την ανομαλία τους ως κανονικότητα. Αντώνης. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την επικοινωνία. Το Μάνο, το Στρέιτζερ, όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγούδι και ερχόμαστε με την οικονομία. Να μου πείτε τι αισθάνεστε εσείς μετά τα μέτρα που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό μας, τον αγαπητό Πρωθυπουργό μας. Στη τσέπη σας τι γίνεται? Αισθάνεστε πια τώρα ότι ήρθε η στιγμή και εσείς να αισθανθείτε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, τα μέτρα θα σας βοηθήσουν και να πάτε καλύτερα στην οικονομία. Δηλαδή θα βελτιωθεί η τσέπη σας. Τώρα, αν πει στο 35, θα τελειώσουν κάποιοι νόμοι. Εντάξει. Παίρνει και ο συνταξιούχος. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εκεί? Και εδώ θα ήθελα τη συμμετοχή σας. Εγώ δεν θέλω να κάνω εκπομπές που να μιλάω εγώ. Εγώ σας περιμένω όλους σήμερα 8 η ώρα στις πλατφόρμες, που εκεί η εκπομπή λέγεται πίσω στο Χαλκιώτη, που μιλάτε εσείς. Εγώ κάνω καμιά δύο ώρες τις σούλες και εσείς μιλάτε. Θέλω να γίνεται παντού αυτό. Είπε για τα μέτρα, είπε για τους συνταξιούχους, κάποιος τους πετάει απ' έξω, χείρες, ναυτικούς, ντιλιβεράδες, για τις πυρικουρικές δεν είπε τίποτα, για τα αναδρομικά δεν είπε τίποτα, για τις χείρες θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι που είναι κάτω από 65 χρόνια δεν θα πάρουν αυτά τα ψίχουλα που έδωσε 400 ευρώ. Έχουμε θεματάκια να συζητήσουμε. Όλοι μου λένε ότι υπάρχουν θέματα πολλά. Υπάρχουν θεματάκια, η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η ενέργεια. Πώς κρίνατε τον κύριο Πρωθυπουργό μας? Αισθάνεστε ότι πραγματικά με την εφαρμογή αυτό το μέτρο τα έληξε η ακρίβεια, πήγατε καλύτερα, έχουμε ακρίβεια, έχουμε ενέργεια, έχουμε στέγη? Αισθάνεστε ότι υπάρχει ισονομία, οικονομική δημοκρατία? Πώς αισθάνεστε? Να πούμε ότι το ΕΠ το 96% κατά κεφαλή της σύμβαντας στοιχεία της Ελστάτ πάνε στην Αθήνα. Θα δώσει, λέει, 30% ή 50% μείωση. Από πότε δεν μας είπε όμως? Και γιατί όχι τώρα, αγαπητέ Πρωθυπουργό? Τώρα δώστε να βοηθηθεί ο κόσμος, λέει, ρωτάει κάποιος εδώ. Μετά έχουμε πολλά να πούμε για τα κρατικά δάνεια, τα οποία ήρθαν, και ήρθαν να αποκαταστήσουν πληγέντες από καιρικά φαινόμενα, είτε πλημμύρες είτε σεισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα από όλα αυτά έχει πάρει το δάνειο. Γιατί οι τράπεζες, καταλαβαίνετε, και δεν βάλουν τόκο, δεν τα δώσανε. Αυτά μου γράφουν εδώ, μου στέλνουν μηνύματα. Μάλλον δεν μπορεί το κράτος, λένε, να μειώσει την αρνητικότητα των τραπεζών. Είναι πολλά. Είναι πολλά που θέλουμε να συζητήσουμε. 2-17-18.000, πήγαμε σε άλλη ερώτηση. 2-17-18.000, εσύ ο ταξιτζής, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ορίστε, η μισθωτή που θα πάει, λέει, ο κατώτατος 1.000. Δεν μας είπε ποιος θα τους πληρώσει τώρα αυτούς. Γιατί λες να πάει 1.000, εγώ λέω να πάει 2, να τα δώσει το κράτος. Επιχειρήσει, εγώ που μίλησα σήμερα στον Κορυδαλό, έτσι, έχουν θεματάκια πολλά, θα τα πω το βράδυ. Ένας άλλος μου είπε, με ξένα κόλυβα κάνουμε κηδείες. Θα τα πούμε όλο το βράδυ σήμερα, θα τα πούμε για όλους και για όλα. Αλλά εσείς τι αισθάνεστε? 2-17-18.000. 2-17-18.000. Εσύ ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, τι αισθάνεσαι? Ότι με τα μέτρα αυτά θα καλυτερεύσει η τσέπη σου? Θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Θέλω να μου πείτε κι εσείς, γιατί όλα τα μέτρα καταλήγουν πού στην τσέπη. 2-17-18.000. Τι ώρα είναι? Κάτσε να δούμε γιατί φοράμε και γυαλιά, τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, 2-17-18.000. Ανοίγω πάλι τα τηλέφωνα. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αισθάνθηκατε καλύτερα? Πήρατε μια ανακούφιση, μια αναπνοή και είπατε, εντάξει ρε γαμώ, το μέχρι εδώ ήτανε, από εδώ και πέρα θα είμαι καλύτερα? Για πέστε μου. 2-17-10, ό,τι και αν είστε, ό,τι και αν ψηφίζετε, μας ενδιαφέρει εμάς. Αισθάνεστε ότι θα βοηθηθείτε από εδώ και πέρα? Πάμε σε ένα τραγουδάκι γρήγορο και επιστρέφουμε σε εσάς να μας πείτε, ναι, πραγματικά από εδώ και πέρα θα πάω καλύτερα, ρε παιδί, τελείωσε. Αυτό ήταν. Όσο περάσαμε. Από εδώ και πέρα είναι η καλύτερη ζωή μου. Ή όχι, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά δεν λένε τίποτα. Γιατί, όπως λέει, να το διαβάσουμε κι αυτό, όπως λέει σήμερα το Voice News και έχει ένα ρεπορτάζ και ένα βίντεο, γαλάζιος εμφύλιος και χοντρά μπινελίκια για Μπρατάκο που άδειασε το Μητσοτάκι. Ποιοι υπερασπίζονται τον πρώην εξαπορήτων του Πρωθυπουργού? Μανιά κουβάρια στη Νέα Δημοκρατία, επικό άδειασμα του Μητσοτάκι από Μπρατάκο. Δες το βίντεο πρώτος. Σεισμός και πρωτοφανές βαρύ κλίμα επικρατούν στις τελευταίες ώρες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο, μετά τη δημόσια και ιδιαίτερη αιχμηρή διαφοροποίηση του Γιάννη Μπρατάκου. Ο πρώην διευθυντής προσωπικού γραφείου στο Μέγαρο Μαξίμου, κοινή πρόεδρος του ΕΒΑ, προέβη σε ηχηρό απρόσμενο άδειασμα των οικονομικών εξαγγελιών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μπρατάκος αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό πακέτο μέτρων, χαρακτηρίζοντα το ανοιχτά ένα βήμα, αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται πραγματικά η ελληνική επιχειρηματικότητα. Η ατάκα όμως που άναψε πραγματικές φωτιές και προκάλεσε στους δρόμους του Μαξίμου ήταν η καυστική αναφορά στο γνωστό λαϊκό αποφεύγμα, παρομοιάζοντας την τακτική της κυβέρνησης με το «Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι». «Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι». Άρα «Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι», όπως λέει και το ρεπορτάζ εδώ του έγκριτου Voice News, ή όχι ρε παιδί μου, αφού πάμε καλά, από εδώ και πέρα είναι όλα καλά. 2-10-7-10-8.000, παρακαλώ σχολιάστε ποια είναι η αίσθηση που έχετε εσείς. Εγώ από εδώ και πέρα πιστεύω ότι τα πράγματα διορθώνονται, μπορεί να πει κάποιος. Θα τον ακούσουμε. Θα τον ακούσουμε με σεβασμό, όπως κάνω σε όλους και σε όλες τις απόψεις. Πάμε σε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του αγαπητού μας Πρωθυπουργού. Για μένα που ασχολούμαι ψηλό με την οικονομία καμιά 35 χρόνια, ψηλό πράγμα δηλαδή, θεωρώ ότι μια οικονομική πολιτική έχει αποτύπωμα στην τσέπη του καθημερινού πολίτη. Και ρωτώ, αυτά τα μέτρα είναι σύμφωνα με τον κύριο Μπρατάκο και σύμφωνα με το Voice News, πώς το λέει εδώ, ζήσε μάιμου να φας τριφυλί, ή πραγματικά αύριο το πρωί βελτιώνεται η κατάσταση? Πάρουμε ρε παιδί μου ένα κουλούρι, εντάξει, μια καραμέλα, κάτι. 2-17-18.000 για 2-3 λεπτά. Θα αφήσουμε τις γραμμές σε εσάς. Πάρτε γρήγορα να πείτε την άποψή σας. Μπορεί δεχτές όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις είναι δεχτές. Βεβαίως από εδώ και πέρα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Όχι, ζήσε μάιμου να φας τριφύλλο, όπως λέει το Voice News. Τι ισχύει? Μήπως είναι κάτι στη μέση? Οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχηδες, όλοι αυτοί. 2-17-18.000. Και σε λίγο θα αναλύσουμε το νέο. Τη νέα διαδικασία της προστασίας της πρώτης κατοικίας και πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε διαγραφή όλων των χρεών και την παραμονή μας στο ακίνητο. Όλα αυτά μπορείτε και τώρα να το ρωτήσετε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Πώς μπορώ να διεκδικήσω κούρεματα δανείων και στις δημόσιες οφειλές? Πώς μπορώ να πάω σε ολική διαγραφή? Να διεκδικήσω μάλλον ολική διαγραφή και να παραμείνω στην ακίνητη περιουσία μου, στην πρώτη μου κατοικία. Πώς γίνονται όλα αυτά και πώς μπορώ να προστατεύσω την προστασία της πρώτης κατοικίας στο νέο νόμο που αρχίζουμε και το ενεργοποιούμε. 2-10-7-10-49-64-569. 2-10-49-64-569 για τις δικές σας ερωτήσεις. Θα πάμε το τελευταίο τέταρτο να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Και πάμε τώρα στην ερώτησή μας. 2-10-7-10-8.000. Πώς αισθάνεστε μετά τις εξαγγελίες του αγαπητού μας κύριου Πρωθυπουργού? Παρακαλώ, γράμμες.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι ο Μαρίνος από Ήλιον.
0: Μάλιστα, κύριε Μαρίνο.
1: Ποιες εξαγγελίες. Εξαγγελίες για να ξαναπάρει κυβέρνηση ο Μαυρογιαλούρος. Ποιος είναι ο Μαυρογιαλούρος? Έχει πίσω. Αυτό είναι το λυκόσκυλο και έχει πίσω τα κουταβάκια. Ποιες τι κάνανε στο σούπερ μάρκετ? Μικρύναν τη συσκευασία στα μακαρόνια, τα κάναν πιο ψηλά για να φέρουν ότι μειώσανε κάτι και σε άλλα πράγματα. Αυτό γίνεται. Ο κλέφτης δεν μπορεί να μας βγάλει το ΦΠΑ να κατεβάσει τη φέτα, το κρέας, το κοτόπουλο, τις πρώτες ανάγκες. Ο Κερανάκης είχε την άλλη φορά καβουροδαγκάνες είχε και κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Αυτός πρέπει να πάει, να φύγει βράδυ από εδώ, από την Ελλάδα. Γιατί δεν είναι Έλληνας, είναι Γερμανός. Να ζεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
1: Έγινε κύριε Γαρυφέ. Να σας πω κάτι.
0: Χαλικιώτης. Γαβρίλος Χαλικιώτης. Από το Χαλίκι.
1: Κύριε Χαλικιώτη.
0: Ορίστε.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Σερέτη Γρηγόρη. Και αν μπορούμε να κάποια στιγμή να τηλεφωνηθούμε, να βγω κι εγώ στον αέρα στην Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάρει τηλέφωνο τώρα που ανοίγει γραμμές ο κύριος Σερέτης. Δίνει τηλέφωνο να βγείτε βεβαίως, γιατί όχι.
1: Ναι, δεν το προλαβαίνω, τα λέει γρήγορα.
0: Θα συνοηθείτε με κύριο βέβαια. Με κύριο θα συνοηθείτε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων.
2: και θα πάμε μαζί χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Εδώ είμαστε. Μάχη FM, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4-5. Γαβίλος Χαλκιώτης, μικρόφωνο, πρώτο οικονομία. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, τεχνική εκπομπή που δίνουμε λύσεις για τους δανειολήπτες, για τους οφειλέτες, για τους επιχειρηματίες, για τα ακίνητά τους, τι μπορούν να κάνουν. Και κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες, 8 η ώρα, πέσω στο Χαλκιώτη. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που εκεί δίνουμε λύσεις, ανακοινώνουμε διαγωνισμούς, παιχνίδια. Τα παορίστε, προχωράμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή να δούμε ποια είναι η άποψή σας για τις εξαγγελίες του κύριου Πρωθυπουργού. Παρακαλώ. Ορίστε εσείς.
1: Μ' ακούτε?
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Θα ήθελα να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Για το Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ από τον καιρό που παντρεύτηκα, παλικάρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα κάνω οικονομία. Τα λεφτά που δίνει να τα κάνει μασούρι, πες του. Μασούρι να τα κάνει.
0: Μόνο μην βρίσκεται γιατί θα αναγκάσω να σας
1: κοροϊδεύει. Μας κοροϊδεύει. Και ο άλλος που έβαλε τώρα, που μόλις ανέβηκε απάνω, μας έβαλε το έμφυας, λες και έχουμε τα διαμερίσματα που έχουν πάρει εκείνοι. Αρχίζουν από 5 διαμερίσματα ο καθένας, υπουργοί, ξεϋπουργοί και φτάνουν στα 40. Μαύρο! Μαύρο, μαύρο, μαύρο! Μ' ακούσατε?
0: Σας ακούω, απλά δεν σας διακόπτω για να πείτε εσείς τι θέλετε. Δηλαδή εσείς, συγγνώμη.
1: Έχω κι άλλα να σου πω, αλλά τώρα δεν ξέρεις πόσο καιρό παλεύω να σε βρω. Δεν ξέρεις, είμαι μεγάλη, είμαι 94 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Και από τον καιρό εκείνο μέχρι σήμερα, παλικάρι μου, εγώ κάνω οικονομία. Είναι η ώρα να πεθάνω. Αλλά κανείς μην τον ψηφίσει.
0: Γιατί?
1: Αφού γιατί λέει... δεν είναι άνθρωπος, είναι διπρόσωπος.
0: Αφού λέει οικονομία.
1: Διπρόσωπα έχει.
0: Ναι. Δεν είστε ευχαριστημένοι εσείς?
1: Όχι, σε τίποτα δεν είμαι. Σε τίποτα. Σε τίποτα δεν τον υπολογίζω. Όταν το βλέπω μου έρχεται να κάνω έμετο.
0: Τόσο πολύ.
1: Αυτά που κάνει στον κόσμο, σε εμάς τους συνταξιούχους. Είναι λεφτά. Είμαι άρρωστη. Και ο άλλος, ο Μπουμπούκος, που έχει πάθει σαν να έχει συγκαεί από το φαΐ που τρώει, μας έκοψε και τα παυσίπονα. Τα παυσίπονα, μωρέ, που παίρνουμε να ζήσουμε λίγο. Και ποιο ήταν το παυσίπονο? Θα μου πεις, δεν είναι ακριβό, αλλά από αυτά τα λεφτά που μας δίνουνε, είναι πανάκριβο. Το καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Και έχω εργαστεί και αρκετά χρόνια με 2.800 εσημάρα, αρρώστασα και σταμάτησα. Αυτή είναι, την πούλησε την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας την έχει πουλήσει και έχει μαζέψει τη ψάρα και τη μάρα στην Ελλάδα.
0: Άλλη μια τετραετία θέλει για να ολοκληρώσει, λέει, το έργο του.
1: Τον κακό του τον καιρό.
0: Οπ. Να είστε καλά, ευχαριστώ
1: πολύ. Αυτό να του πείτε.
0: Ευχαριστώ, μη βρίζετε,
1: σας παρακαλώ. Ούτε να τον ακούω δεν θέλω. Στη λαϊκή να πάτε να ακούσετε τι γίνεται.
0: Εγώ είμαι
1: λεωφορεία μέσα να δείτε τι γίνεται. Κανένας δεν το θέλει. Κι αν θα βγει με κλέψιμο.
0: Όχι. Με κλέψιμο λέτε? Γίνονται αυτά στην Ελλάδα? Δεν το πιστεύω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Με
0: ευχαριστώ.
1: Κλέψιμο θα βγει, παλικάρι μου.
0: Μάλιστα.
1: Με κλέψιμο. Τους μισώ. Από το...
0: Όχι, μην λέτε τέτοια, σας παρακαλώ, σας σέβομαι.
1: Από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχω ξαναψηφίσει ποτέ μου Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία, λένε αυτοί. Έτσι λένε.
1: Τα ακούσατε?
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να σας πω. Τώρα που έχω το τηλέφωνο σου, θα σε ξαναπάρω.
0: Όποτε θέλετε, με χαρά μεγάλη. Όποτε
1: θα
0: θέλετε.
1: Σε πάρω, παλικάρι μου, θα σε πάρω.
0: Γέρασα
1: και ακόμη πεινάμε.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρει ότι ο λαός πεινάει, μωρέ. Πεινάει. Πεινάει το τομάρι, δεν το έχει καταλάβει. Ο διπρόσωπος που περπατάει και δεν ξέρει πού να βάλει το χέρι του, που το βάλει στην τσέπη και περπατάει σαν τα μπόις. Τα δύο χέρια έχετε δει εσείς, γιατί εγώ στην ηλικία μου δεν έχω δει να περπατάει με τα χέρια μέσα στην τσέπη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να περπατήσει δεν ξέρει. Πώς θα κυβερνήσει? Πώς θα κυβερνήσει?
0: Έχει εμπειρία, λέει, 9 χρόνια τώρα αισθάνεται έμπειρος. Αυτά σας λέω.
1: Αυτά έχω να σας πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ευχή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: ύφος να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες. Πάμε στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς να ανοίξετε τα ραδιοφωνάκια τους, γιατί θα πούμε θέματα που αφορούν πάρα πολλούς. Λοιπόν, 21 του μηνός ενεργοποιείται, μπαίνει σε ισχύ ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πώς λειτουργεί αυτό? Εμείς μέχρι τώρα όσα κουρέματα παρουσιάσαμε με τη διάσωση όλων των ακινήτων. Δηλαδή τα κουρέματα που δείχναμε, αν είχες ένας 2-3 ακίνητα, εμείς προστατεύουμε και προστατεύσαμε όλα τα ακίνητα. Αν λοιπόν εσύ αυτή τη στιγμή έχεις πρόβλημα με τα δάνειά σου, άκου τι πρέπει να κάνεις και κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 για να ενημερωθείς για το νέες διαδικασίες που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέες διαδικασίες, το τονίζω, που εκεί τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Πρώτον, να διεκδικήσουμε μικρότερη δόση, μικρότερο υπόλοιπο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Όλα τις διαπραγματεύσεις, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα. Άρα μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερη δόση. Η νέα διαδικασία που ξεκινάει τώρα. Καλέστε λοιπόν όλοι στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, το πω τρεις φορές γιατί μου λένε πες το αργά και πολλές φορές, 210-49-64-569. Επειδή εμείς δεν περιγράφουμε το πρόβλημα, πάμε στις πραγματικές λύσεις. Αν λοιπόν χρωστάς σε τράπεζα ή φαν, αν έχεις δημόσιες οφειλές και θέλεις να εξετάσεις αν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού, αν έχεις κόκκινο δάνειο και θέλεις να δεις αν υπάρχει δυνατότητα διμερούς διαπραγμάτευσης, αν υπάρχει πληστηριασμός ή άλλη πίεση πάνω στην περιουσία σου, η κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Από μένα δεν ακούσετε ποτέ θα σου κουρέψω το χρέος. Θα σου κουρέψω το χρέος, από μένα δεν το ακούσετε ποτέ. Θα σας πω πάντα, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτό είναι το σοβαρό. Θα σας κουρέψω το χρέος, για μένα είναι ασόβαρο να το πει κάποιος όταν δεν ξέρει ότι κάθε μία διαπραγμάτευση δεν έχει γυμμένο αποτέλεσμα και κάθε μία περίπτωση είναι τελείως διαφορετική από μία άλλη. Εξετάζουμε τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα, την οφειλή, την περιουσία, το εισόδημα, τις διαθέσιμες επιλογές και βλέπουμε τι μπορεί να διεκδικηθεί. Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις. Και το λέμε απολύτως καθαρά. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει γυμμένο αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα άνθρωπων που δεν είχαν βρει λύση, είχαν πάει κάπου αλλού, δικαίωμά τους δεν μπορέσαν να το λύσουν το θέμα και ήρθαν σε εμάς και το λύσαμε και στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις κάναμε κούρεμα. 500, 600, 700, 800 χιλιάδες. Άρα, εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε πολύ καλή υπηρεσία σε δάνεια και φανς, διμερείς διαπραγματεύσεις, εξοδικαστικός μηχανισμός, δημόσιες οφειλές, θέματα πληστηριασμών, νέα δάνεια, αγορές πωλήσεις ακινήτων. Άρα, ένας που έχει προηγουμένως ένα καλό ακίνητο και είχε κάποια κομπεδάκια αριστερά-δεξιά ή τα εξεδιαρρέα του που δεν ήξερε και πού είναι και τι θέλει να τα κάνει, για αυτά έγινε μία δόση. Τώρα έχει τη δυνατότητα οικειοθελώς να προτείνει την εκποίησή του υπολείπου της ακίνητης περιουσίας. Άρα, αν εμένα, πολλοί τα λέμε σαν παράδειγμα, αν εγώ έχω ένα δάνειο 200.000, μπορώ να πάω σε ένα δάνειο 100.000 ή και 80.000, αν η λυπή εκείνη την περιουσία που εμένα δεν με ενδιαφέρει ή και θέλω ρευστοποιηθεί. Που άρα πολλοί μου λένε τι να τα κάνουμε. Προσπαθούν να τα πουλήσουν, δεν πουλιούνται. Άρα για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία, να φτιάξουμε το φάκελο σωστά, γιατί εδώ από εδώ και πέρα όποιο λάος γίνεται δεν επαναρχόμαστε εύκολα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού στη Νίκαια, στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι. Μπορούμε βέβαια να εξυπηρετήσουμε και σε όλη την Ελλάδα όπως το κάνουμε. Γιατί εμείς δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα και από την εκπομπή μας στα social. Και τώρα γίνεται το έλα να δεις. Άνθρωποι που δεν έχετε βρει λύση, άνθρωποι που έχετε απογοητευτεί, άνθρωποι που λέτε θα τα παρατήσω, ήρθαν, σώσαν την περιουσία τους και μπορούμε να διεκδικήσουμε και μεγαλύτερα κουρέματα. Η πραγματικότητα είναι ότι ήδη πολλοί από εσάς που δεν το περιμένατε, ξαφνικά βγαίνατε στο σπίτι, έπιασε ένα, έδωσε μια διαταγή πληρωμή, ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Είχαμε τονίσει ότι τον Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται, αλλά οι υπηρεσίες γράφουν κανονικά τα προγράμματα και οι πληροφορίες μου λένε ότι έρχονται μαζικά προγράμματα και από ό,τι μακάρι να μην είναι σωστή πληροφορία, πάρα πολλά ακίνητα θα κινδυνεύσουν. Με αυτή τη διαδικασία τώρα, με την προστασία της πρώτης κατοικίας, που έρχεται και είναι θετικό το μέτρο για μένα, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έρχεται και προστατεύει την πρώτη κατοικία, την κύρια κατοικία, και αν έχω και κάτι ψιλοοικόπεδα τα οποία δεν με ενδιαφέρουν, οικειοθελώς τα παραχωρώ. Δεν είμαι υποχρεωμένος να το πουλήσω και μειώνεται πολύ το υπόλοιπο. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία για τους δανειολήπτες, σε χέρια βέβαια εμπειρων, εμπειρων συμβούλων, εμπειρων δικηγόρων, θα το πω, εμπειρων οικονομολόγων, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό, να μπορέσουν να φέρουν το θεμητό αποτέλεσμα. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους δανειολήπτες, μην την αφήσετε. Ενημερωθείτε σωστά. Για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό που λέω. 2-10-49-64-569. Καλέστε τώρα και αν εσείς μας ακούτε, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, δεν έχετε κάποια οικονομική υποχρέωση, ενημερώστε φίλους, νοσούς και συγγενείς ότι με τα 35 χρόνια εμπειρίας που κουβαλάω στις πλάτες μου μπορώ να σας καθοδηγήσω. Όπως ένα ραντεβού που κάναμε αυτές τις μέρες και μου είχαν κλείσει όλους τους δρόμους. Εσύ μου λέει ήρθες και μου είπες τρεις διαφορετικές προτάσεις. Οι οποίες αυτά που λέω εγώ στο γραφείο μου υλοποιούνται χτες. Δεν είναι γράμμα θέλω ίσως να, στον Άγιο Βασίλη. Μπορούμε να κάνουμε ένα, δύο, τρία και πολλούς από εσάς μου έχετε πει «Μα πώς μπορώ να τα υλοποιήσω?» Τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινάμε. Είμαι τόσο σίγουρος για αυτά που λέω γιατί η σιγουριά μου τη δίνουν τα πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας που έχω. Για όσους θα ήθελαν να προστατεύσουν το σύνολο της εκείνης της περιουσίας έχω λύσει. Για όσους θα ήθελαν να εκποιήσουν τα ακίνητα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, κάτι οικόπεδα, κάτι ξαδιαιρέτου, δηλαδή κάτι ποσοστά που ποτέ δεν θα τα πάρετε εσείς πραγματικά. Με τις κατάλληλες διαδικασίες μπορούμε να πάμε ακόμα και σε μεγαλύτερο κούρεμα. Όλες τις περιπτώσεις αξιολογούνται, έτσι. Και βεβαίως και για τις δημόσιες οφειλές που καμία φορά δεν έχω εγγυηθεί ότι θα γίνει κούρεμα στις δημόσιες οφειλές. Είναι έως 240 δόσεις. Πάρα πολύ θετικό το μέτρο. Αν εξαιρέσεις ότι αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσεις, λέω. Αν υπολογίσεις ότι αυτή τη στιγμή, αν πας στο δημόσιο, πολύ λίγες δόσεις θα πάρεις. Ίδιο είναι οι λίγες δόσεις με τις πολλές. 240 δόσεις, θετικό το μέτρο, πολύ θετικό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει όλα αυτά να ενεργήσουν υπέρ σου. Αυτοί που θα τα χειριστούν, αυτοί που θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως υπάρχει και άλλη διαδικασία, κάτω από προποθέσεις, να πάω να διεκδικήσω την ολική διαγραφή. Προσέχετε, λέω ολική διαγραφή και να παραμείνω και στο ακίνητο. Όλα αυτά αξιολογούνται σε κάθε έναν από εμάς. 2-10-49-64-569. Να ενημερωθώ τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που νομίζει ότι πληρώνει σωστά, δεν πληρώνει σωστά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Εγώ θα ήθελα τώρα όλοι να πάρετε το τηλέφωνο. 2-10-49-64-569 λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο. Γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Πού να κλείσω το ραντεβού? Στο Μαρούσι, μάλιστα. Πόσο κάνει το ραντεβού, τόσο. Μάλιστα, στη Νίκαια με βολεύει εμένα. Εμένα με βολεύει στο Κορυδαλό. Μα εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη. Πού να έρθω? Θα κάνουμε τηλεφωνικό ραντεβού. Έχουμε πάρα πολλούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα, μα και εξάλλου και με τα social. Απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα και έχουμε αναλάβει από όλη την Ελλάδα. Τι θα πούμε στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος που θα το χειριστούμε όπως τώρα έχουμε αναλάβει τα 100 χιλιάρικα. Θα του πούμε, έλα πάρε το αεροπλάνο και έλα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει ετοιμότητα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να μένει εδώ ο πολίτης. Ενημερώστε φίλους, δόσους και συγγενείς που μπορεί να μένουν και στην επαρχία, μπορεί να είναι σε μια παραμεθόρια περιοχή, να μην έχουν την ανάλογη σωστή ενημέρωση, ότι μπορούν τώρα με τη νέα διαδικασία να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία και να διεκδικήσουν ένα μεγάλο κούρεμα. Ξεκινάμε και φτιάχνουμε τους φακέλους. Είναι καλή ευκαιρία για τους δανειολήπτες. Όσοι το χρησιμοποιήσουν, νομίζω θα πάνε καλά. Για περισσότερες πληροφορίες, για εξατομικευμένες απαντήσεις, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας περιμένω 8 ώρες στις πλατφόρμες, στο πέσω στο Χαλκιώτη που γίνεται χαμός. Ειλικρινά, χαμός. Εκεί θα μιλήσουμε για πολλά θέματα και θα δώσουμε και τις λύσεις που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί τι θα πράξει για να μπορέσει να προστατεύσει την περιουσία του όλη, μέρος της περιουσίας του, να πάει στη διαγραφή χρέους, τι θα γίνει με τις δημόσιες οφειλές, πώς μπορώ εγώ όλα αυτά να τα καταλάβω καλά και να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πω για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, 2-10-49-64-569, τα λέμε σήμερα, 8 ώρες πλατφόρμες, μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Facebook, από το TikTok, από Instagram, από όλες τις πλατφόρμες. Ενημερωθείτε σωστά, μείνετε στο μάχη, ακολουθεί Στέφανος Χίος με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες και εμείς βεβαίως θα τα πούμε το βράδυ στις πλατφόρμες, το βράδυ στο Alert και αύριο πάλι πρώτο ο Θεός, 4 με 5, Μάχη FM 99,8 πρώτα οικονομία. Γαβριλός Χαλκιώτης, να είστε καλά, σήμερα είναι παραμονή της γέννησης Θεοτόκου, να έχουμε υγεία όλοι και βέβαια γιορτάζουν και πάρα πολλές οι εικόνες της Παναγίας, η Παναγία Γιουργοϋπήκος, η Παναγία Γιάτρισσα, πάρα πολλές εικόνες. Η Παναγία να μας χαρίζει υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, να μας δίνει τη δυνατότητα και να μας δίνει το δρόμο το σωστό στα προβλήματα καθημερινά που αντιμετωπίζουμε. Και όσο μπορούμε να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας που στο μπορείς να το σώσεις, έχουμε ιδιαίτερη ενότητα για το θέμα της προσφοράς. Θα τα πούμε όλα το βράδυ 8 η ώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε στο μαχή. Ευχαριστώ.

0: Άρα και εσύ που έχεις αποϊπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένας είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης βόβα στην καρδιά του συστήματος της υποκρισίας και της συγκάλυψης το σοκαριστικό παραπεμπτικό βούλευμα που δημοσιοποιούμε για τη σύλληψη και τη δίκη του ποινικολόγου της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε στο γραφείο του από Αιγύπτιο Φωνιά. Είχε συλληφθεί για παιδεραστία σε μπαρ με ανήλικους που εκδίδονταν. Κόνιτσα, όταν τα δάση μας γίνονται οικόπεδα πράσινης ανάπτυξης για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες από τον καπιταλισμό της καταστροφής και της ολιγαρχίας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Βεντέτα για ηλίθιους, οι τσαμπουκάδες και η τσακωμή του Μητσοτακέκου με το Σαμαρά. Στο χώρο μπήκε και η αδερφή Ντόρα για να γίνει πιο πιστευτό το δημόσιο ρεζιλίκι για την νομή του χρήματος και της εξουσίας. Δίκη για τα Τέμπη, έγκλημα αλλά όχι τιμωρία. Σύζυγος και κόρη νεκρού Μιχαλοδηγού. Σε ένα βράδυ χάθηκαν όλα, πάγωσαν τα πάντα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οι 36 κατηγορούμενοι. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Η πρωινή εκπομπή του Sky και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
1: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
2: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
1: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, καλό ξημέρωμα. Αν και σε λίγο, στις εκπομπές που θα παρουσιάζουμε εδώ στο Μάχη FM, θα λέμε συνέχεια καλό ξημέρωμα. Γιατί τα εξαγγελθέντα υποτίθεται οικονομικά μέτρα του κ. Μητσοτάκη, στη μόνη ευχή που μπορούν να παραπέμψουν είναι στο καλό ξημέρωμα. Ένας πρωθυπουργός ψευτολόγος. Αλλά ο πρώτος που τον ανταγωνίζει είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτός είναι ο πρώτος ψευτολόγος χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης, μπροστά του είναι νηπιαγωγείο. Πρώτος είναι ο Τσίπρας, μετά ο Μητσοτάκης. Προσπάθησε κυρίες και κύριοι να μας πείσει και με τον υπουργό του, τον κύριο Πυρακάκη, ότι όλα τα κάνουν για το καλό του ελληνικού λαού. Είναι χονδροειδέστατα ψέματα και παραμύθια όλα αυτά, από τη στιγμή που υπολογιστικά αυτό το οποίο μπορεί να μείνει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη ως αύξηση είναι ένα 0,2% στους μισθούς. Με βάση την ακρίβεια και το πώς κινούνται αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην κλίμακα της ακρίβειας, όταν κυρίες, κύριοι, φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα ο μέσος όρος στη βενζίνη είναι 2,08, πανελλαδικά, όταν το βαρέλι το πετρέλαιο, το Brent, έχει εξακοντιστεί στα 97-98 δολάρια και προσεγγίζει το 100, αυτό δεν σημαίνει τίποτα βεβαίως για την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει κάνει τις απαραίτητες οικονομικές ταχυδακτυλουργίες, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Αν είσαι ένας καλός υπουργός οικονομικών και ένας καλός πρωθυπουργός, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι υποφελία του λαού σου. Δεν θέλεις να τα κάνεις. Από τη μία, γιατί δεν θες να είσαι αντιπαράθεση με τους πετρελαιάδες της χώρας, πού να τα βάλεις μαζί τους. Έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια, μην ξεχνάτε. Το δηληστήριο Βαρδινογιάννη και το δηληστήριο Λάτσι. Πώς θα τα βάλει ο κλικαδόρος Μητσοτάκης με τους Λάτσιδες και τους Βαρδινογιάννηδες? Εμείς μπορεί να λέμε κάποια πράγματα κριτικής για τα δηληστήρια. Ότι δεν βοηθούν καθόλου στο να μπορεί ο ελληνικός λαός να κυκλοφορεί σαν άνθρωπος. Να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του σαν άνθρωπος, διότι εδώ έχουμε μια τεράστια οικονομική, βιωτική και πάνω απ' όλα εμπορική αλυσίδα. Όταν πηγαίνει η βενζίνη στο 2,08 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,95 με 1,97, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα αγαθά τα οποία αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ

και τους φούρνους ανατιμώνται. Άκουσα σήμερα τους φουρναραίους όλης της Ελλάδος να λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχουν πάρει όλα πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τις τιμές μας. Το ίδιο βεβαίως λένε και οι νομενκλατούρες του τόπου, δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι και αυτοί είναι υπέρ του αξιώματος. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και δίνουν τεράστιες αυξήσεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Αλίμονο. Με αυτή έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση. Οι δύο που έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση ήταν οι πετρελαιάδες και οι σούπερ μαρκετάδες. Και ακούω επίσης και τους εργατοπατέρες των βενζινοπολών. Κύριοι, θα μου επιτρέψετε, και κυρίες, γιατί υπάρχουν και κυρίες. Κυρίες με βαμμένο ξανθό μαλλί, που βγαίνουν και μας κάνουν τις ηρωίδες. Ότι απειλούνται, ότι ναι, κι εγώ απειλούμαι. Ήρθαν και μου ρίξαν ένα βόλο έξω από το σπίτι μου και με απείλησαν τη νύχτα. Αμόλυσαν ένα σκυλί που γάβγιζε ή μια γάτα που ανέβηκε στα κεραμίδια. Οι εργατοπατέρες των βενζινοπολών, λυπάμαι πολύ που θα τους στεναχωρήσω, είναι ψεύτες. Όποιος θέλει εδώ, στο 2-17-18.000, ακούω κάτι περίεργα ονόματα που κυκλοφορούν στα κανάλια όλο αυτό το διάστημα της εμπείρετης, γιατί για πυρετό μιλάμε, πυρετό ακρίβειας, μιας εμπείρετης οικονομικής πραγματικότητας. Ακούω έναν Ασμάτογλου που βγαίνει. Ρε Ασμάτογλου, εσύ δεν είσαι που έχεις ένα βενζινάδικο τσέκο, τι έχεις εκεί, στο Γέρακα. Πρώην, τέος είσαι. Μια φορά ήρθαμε να σε ρωτήσουμε για το πετρέλαιο, για την κρίση και μόνο που δεν μας έδιρες. Γιατί ήσουν απασχολημένος, είχες δουλειά. Τι λες, μωρέ. Μη βγαίνετε στα κανάλια και λέτε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να σας ρωτήσουν. Συνέχεια ανατιμήσεις. Συνέχεια μου ήρθε το χθεσινό τιμολόγιο. Συνέχεια είχα το με τη χθεσινή τιμή. Συνέχεια τα ίδια λέτε. Δεν σας είδα όμως να κάνετε καμιά απεργία. Δεν σας είδα να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Όλο μέσα είστε. Φεσωμένοι. Σας βλέπω πόσο φεσωμένοι είστε. Δεν μου λέτε κάτι, κύριοι εργατοπατέρες των βενζινοπολών και των υπολείπων αεριούχων ποτών. Η κρίση σας φτώχινε ή σας πλούτησε. Γέμισε ή άδειασε η τσέπη σας. Αυτά να μας πείτε. Ποια είναι η συνεργασία με τα δηληστήρια και τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τις μεγάλες φίρμες του πετρελαίου και των καυσίμων. Αλλά δεν στα λέει κανένας αυτά. Οι τραπεζικές σας καταθέσεις μειώθηκαν ή αυξήθηκαν. Αυτά να μας πείτε. Και να αφήσετε τους ηρωισμούς και τους παλικαρισμούς. Δεν έχουμε, φτωχήναμε, σε λίγο θα σας κάνουμε και έρανο. Θα έρθουμε να κάνουμε έρανο έξω από τα βενζινάδικα. Δεν τα έχω μαζί σας, ούτε με τις βενζινοπόλες. Αν και πάει η νοθεία, σύννεφο. Σύννεφο. Κιτρινίζει αμέσως το λαμπάκι του κινητήρα. Τι ρίχνετε μέσα. Νερό. Πιτηρίδα. Τι ρίχνετε μέσα. Την πιτηρίδα τα μαλλιά σας, τα λιπωμένα, τα λιπαρά. Αλλά δεν υπάρχει κανένας τα λέει. Έχετε συνηθίσει μονολόγους. Όπως και ο άλλος. Που το βγάλανε, το βγάζουνε κάθε μέρα, τον βλέπω τον Γιαννάκο. Γιαννάκο, όπως τον λέει αυτόν. Της Ποεδίν. Έχει γίνει γιατρός. Εξπέρ. Ειδήμονας. Detective. Κάθε φορά που λένε κάτι είναι ο Γιαννάκος. Γιαννάκος, πώς τα λένε. Ο Μαϊντανός των καναλιών. Πήρανε σβάρνα τα κανάλια, εργατοπατέρες. Για ποιο λόγο. Από την άλλη, οι εκπρόσωποι των πετρελαϊκών εταιριών και των δηληστήριων, τσιμουδιά. Δεν είδα κανένα να βγει, άνθρωπο τουλάχιστον του Βαρδινογιάννη, στην αφάνεια. Είναι προτιμότερο. Βέβαια. Από τη στιγμή που οι ισολογισμοί έδειξαν ότι τα πράγματα είναι διωγγωμένα όσον αφορά τις τιμές,
Εδώ υπάρχει, κυρίες και κύριοι, εταιρεία που έβγαλε 5 δις στην κρίση. 5 δις! Μήπως πρέπει να κλαφτούμε μαζί? Να έρθουμε να κλάψουμε μαζί για τη μιζέρια σας. Την ίδια ώρα, το δάσος της Κόνιτσας για ένα τη μέρα εξακολουθεί να καίγεται. Αυτό είναι εσκεμμένο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε μία επαναδιατύπωση, μία ευθυγράμμιση με τα γεγονότα που συνέβαιναν στη Δαδιά πέρσι, που έκαιγε ένα μήνα, κατακάηκαν τα πάντα. Μιλάμε για τεράστια οικολογική καταστροφή ενός από τους πιο σημαντικούς, ίσως ο πιο σημαντικός βιότοπος της χώρας, και έγινε στάχτη. Και στην Κόνιτσα αυτές τις ώρες, ένα πολύ όμορφο μέρος που αν το πατήσει θα χάσει το μυαλό σου πραγματικά από την ομορφιά, και για το όλο το δάσος. Για ποιο λόγο δεν μπορείτε 9 μέρες να σβήσετε τη φωτιά? Τι είστε, ανίκανοι? Είναι σε δύσβατα μέρη. Άκουγα χθες τον Μιχάλη Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι σχετικός με τη δασοπυρόσβεση, και είπε μια σωστή κουβέντα. Η φωτιά δεν ανάβει στο γήπεδο, ανάβει στο δάσος, στα βουνά, στα απάτητα λαγκάδια. Ήσασταν υποχρεωμένοι να βρείτε τρόπους πυρόσβεσης, εναέριους τρόπους πυρόσβεσης. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα, και αυτός που μου το έστειλε είναι σωστός απέναντι στην κοινή γνώμη, ένα από τα νοικιασμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα μάλλον, της πυρόσβεσης, της δασοπυρόσβεσης, το Σικόρσκι 61 νι, κατασκευής 1980, με δύο General Electric κινητήρες, το οποίο χρησιμοποιείται για πυροσβεστική χρήση, είναι χαλασμένο στο ελαιοχώρι Καβάλας. Νοικιάστηκε για 17 μέρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση του φίλου, και τον ευχαριστώ, για 1 εκατομμύριο ευρώ, και είναι σπασμένος ο υλικάς του. Αυτά είναι τα αεροσκάφη που χρησιμοποιείται στην δασοπυρόσβεση για να αφήνετε το δάσος της Κόνιτσας να καίγεται 9 και 10 μέρες. Από την άλλη, άκουγα μια συνέντευξη του συστημικού νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Τουρνά. Γλου γλου γλου γλου γλου. Τουρνόγαλε. Τι είναι αυτά ρε που έλεγες, γάλε, παπαγάλε? Τον είχε βάλει απέναντι ο κύριος Πορτοσάλτε και του έκανε αβανταδόρικες ερωτήσεις. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη της ο Σκάι. Τι έλεγε? Έλεγε, πήραμε λέει και τα air tractor για να σβήσει τη φωτιά. Τι λέει ρε ψευτολόγε? Αλλά δεν βρέθηκε κανένα σε ερωτήσει και να σου πει ότι τα air tractor που ήταν προσωπική επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα πήγε και στα εγγένεια των air tractor της παρελαβής τους, δεν μπορεί να σηκωθούν όταν φυσάει 5 ή 6 μποφόρ. Ποια air tractor? Η μεγαλύτερη μίζα, κονόμα και απάτη που βγήκε από την αγορά των συγκεκριμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι τα air tractor. Το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια θέμα στο δελτίο του alert. Έπεσε και πήγε η μίζα σύννεφο. Και έχετε το θράσος να μιλάτε για πυροσβεστικά μέσα, όταν έχετε φάει τον αγλέουρα στις μίζες, στις προμήθειες, για να μεγαλώσει το ταμείο της μαφίας. Αλλά και αυτά δεν μιλάει κανένας. Αβανταδόρικες συνεντεύξεις στους υπουργούς και τσιμουδιά για να γεμίσει τσέπη μας. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία απίστευτη βεντέτα, η οποία
έχει σχέση με τη σύγκρουση, την υποτιθέμενη και σικέ σύγκρουση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.

0: είναι μια σύγκρουση τεχνιέντος, φτιαγμένη για να δημιουργήσει ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο η εφημερίδα μας έχει ένα πραγματικά εντός εισαγωγικών εξοντωτικό ρεπορτάζ. Η κυρία Μπακογιάννη δίνει από εδώ και από εκεί συνεντεύξεις, συνεχώς. Δεν έχει αφήσει στασίδι για στασίδι. Στο παιχνίδι δε, βάλανε και αυτό το πολιτικό τυχοδιώκτη. Το ξοφλημένο πολιτικά, Γιώργο Καρατζαφέρη. Όπου και αν γυρίσεις, τον Καρατζαφέρη βλέπεις. Για να βγει να πει τι ο Καρατζαφέρης. Είναι ένα στημένο παιχνίδι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τρέμει στην ιδέα ότι κάποιοι επιχειρούν αυτές τις ώρες να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Και αυτοί είναι συγκεκριμένα άτομα, δύο είναι. Θα τους δούμε αύριο σε ένα ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει για την εφημερίδα μας. Ο κύριος Σαμαράς και ένας ακόμα. Προσπαθούν να γίνουν οι νέοι ιδιοκτήτες της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μητσοτάκης και η κυρία Μπακογιάννη γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν χαθεί το κόμμα από τα χέρια τους, τελειώσανε πολιτικά. Τελειωμένοι είναι ήδη πολιτικά. Αν πάνε σε εκλογές δεν θα πάρουν ούτε 22% και πολλά λέω. Επιδιώκουν λοιπόν αυτές τις ώρες με ό,τι μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι δίπλα τους, είτε τσιμπολογώντας, είτε χαρτζηλικωμένο, είτε με άλλα τερτύπια ειδωμένο, να κάνουν μια φοβερή κομματική προπαγάνδα απέναντι στο μπλοκ του άλλου τυχοδιώκτη, του έτερου τυχοδιώκτη της πολιτικής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με σκοτεινές περιόδους του κοινοβουλευτικού βίου. Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι τυχαίος πολιτικός. Πρώτον, έχει άριστη σχέση με την Αμερικανική πρεσβεία και αυτό λέει πολλά. Και δεν την έχει τώρα τη σχέση, την έχει εδώ και 30 χρόνια. Αμερικανοσπουδαγμένο παιδάκι από το Χάρβαρντ. Η φωτογραφία του με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα χαρακτηριστική. Ο κύριος Σαμαράς είναι μίσθαρνο όργανο του κοινοβουλευτισμού. Και αυτό γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν το 1993 έξι την κυβέρνηση, επαρότρισε κόκαλη και σύμφωνα με συνεντεύξεις χρηματισμό του από τον τότε κρατεό μεγάλο παράγοντα της χώρας, ο κρατικό Κόκαλη, συνεντεύξεις έχουμε παίξει από εδώ και τα έχουν πει οι ίδιοι, τα λέμε εμείς. Συγγενικά του πρόσωπα που έχουν εκμυστηρευτεί ότι στο σπίτι του πηγαίνανε χαρτοσακούλες. Με λεφτά. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Έτσι για να εξηγούμαστε. Και δεν διαψεύσει τίποτα από αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν μαζί με έναν ακόμα, ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προσπαθούν να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας είπα, θα έχουμε ένα μεγάλο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην αυριανή εφημερίδα. Πολλούς πιθανόν να τους καταπλήξει. Όμως οι νεοδημοκράτες οφείλουν να γνωρίζουν τα αλήθεια. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν θα βγει Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν αποσυρθείτε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Είναι η τελευταία προτίμηση που θα μπορούσατε να έχετε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα το οποίο είναι μίζερο, ένα κόμμα το οποίο φθήνει κομματικά, ένα κόμμα το οποίο δεν εκφράζει τίποτα αυτή την ώρα παρά μόνον τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, της μεγάλης φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Δουλίτσες κάνουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δουλίτσες. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το λυσαλαίο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι Μητσοτάκηδες για να μην τους κλέψουν το κόμμα οι Σαμαράδες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Καραμαλής, ο οποίος το παίζει ελεύθερος, ωραίος και ανεξάρτητος, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θα στηρίξει Μητσοτάκη. Θα στηρίξει Σαμαρά. Και αυτό είναι σίγουρο. 100% επιβεβαιωμένο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φεύγει από τα χέρια της γνωστής, όπως τη λέμε, Αγίας Οικογένειας και πηγαίνει σε άλλα παραστρατήματα, σε άλλες παραστρατημένες οδούς. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτη φορά βλέπω να επιστρατεύουν μέχρι και τον Καρατζαφέρη, το χέρι-χέρι με το Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος βγαίνει όπου υπάρχει πικραμένη ψυχή και πικραμένο μικρόφωνο, τον βλέπεις μπάστακα. Σήμερα έχει δώσει το πρώτο θέμα. Στον κύριο Δανίκα. Από πότε ένας κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου κάνει συνεντεύξεις σε πολιτικούς? Αλλά βέβαια, ο κύριος Καρατζαφέρης είναι το αντικείμενο του κινηματογραφικού δημοσιογράφου, του κυρίου Δανίκα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο ίδιος ένα τεράστιο θέατρο. Ένα κουκλοθέατρο ανοίξαμε και σας περιμέναμε. Γιώργος Καρατζαφέρης. Καραγκιός Μπερντέ. Για ακούστε την κυρία Μπακογιάννη να δείτε με τι αγωνία μιλάει αυτές τις ώρες για να μην χαθεί το κόμμα από τα χέρια του Μητσοτακισμού. Θα είναι καταστροφή για αυτούς. Ξέρετε γιατί? Και θα χαθεί μεγάλη κονόμα, μεγάλη μάσα και θα πάει σε άλλα χέρια. Και γι' αυτό φροντίζει ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, σε ποιον θα θέλατε να ανήκει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Στη θεία σας? Μα από ό,τι μου λένε είστε σκοτωμένος μαζί της, εντός εισαγωγικών. Η μοναδική αναχωματική κατάσταση που επικρατεί, το ανάχωμα και το ανάθεμα στη Νέα Δημοκρατία, είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία βεβαίως στη δεδομένη χρονική στιγμή της απώλειας πρωθυπουργίας από τον άντρα της, μην την είδατε και μην την απαντήσατε. Η κυρία Γκραμπόφσκη ενδιαφέρεται για την προσωπική της τσέπη. Λυπάμαι που το λέω και απογοητεύω και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι αυτός το ξέρει καλύτερα. Μπακογιάννη.
1: Θα συσπηρώσει, ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία.
2: Παρεπιπτόντως,
1: δεν
2: αυτά,
1: έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Mm-hmm. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
2: Αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
1: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
2: Εντελώς προσωπικό.
1: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
1: Θα το κάνει, ναι.
3: Το κάνει.
1: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Η ρήξη είναι οριστική με το
3: Είδαμε
2: Σαμαρά.
3: Ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
1: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
3: Την τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
1: Τη ζημιά, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έκανε ζημιά.
3: Ναι, προφανώς.
1: Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα, έλα που εγώ είμαι παλιά.
3: Μιλάει στου δεξιού ψηφοφόρου τώρα. Σε ποιο κόσμο μιλάει ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή?
1: Μιλάει σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν έτσι στενοχωρεθεί.
3: Μπορείτε να τους φέρετε πίσω εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να τους πείσουμε, ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά θέματα είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε απαντήσει τώρα. Mm-hmm. Μην μπω τώρα στην κουβέντα. Πώς
3: τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχει δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
1: Σωστά. Άμα ήθελες, κύριε Πρωθυπουργό, ήσουν ή δεν τα έκανες εσύ. Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το Κάζους Μπέλη. Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το Κάζους Μπέλη και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρουν οι Τούρκοι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί δεν τα έκανες εσύ. Δηλαδή.
3: Να μας πείτε.
0: Εναγώνιες προσπάθειες συγκράτησης του κόμματος για να μην πάει σε άλλο ιδιοκτήτη. Λέουν καταλάβει όμως όλοι τους ότι αυτό το κόμμα δεν έχει ιδιοκτησία. Το κόμμα αυτό είναι και έχει ενοικιαστές. Είναι ενοικιοστάσιο. Είδα φως και μπήκα. Ξέρετε πόσους αρχηγούς έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, επειδή παρακολουθώ την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινήσαμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Καραμαλής πούλησε τη Νέα Δημοκρατία για την Προεδρία της Δημοκρατίας και βάλε το «Δεν θέλω ου», το ράλι, το Μακαρίτη. Μετά το ράλι, η Νέα Δημοκρατία πέρασε στα χέρια του Σκληροπυρηνικού, ο πισθογέμι στις διπλωματικές σχέσεις, εννοώ, για τη συμφωνία, την βρωμερή συμφωνία Ζυρίκης Λονδίνου. Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα. Πνευματικό παιδί του το Σίτσα και όχι μόνο. Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ρωτήστε τον. Άννα Βύση. Δύο λέξεις υπήρχαν εκείνη την εποχή στη γλώσσα του κυρίου Σαμαρά. Άννα Βύση, Ευάγγελος Αβέροφ. Τι κοινό είχαν και οι δύο. Εδώ σας στέλνω. Τι κοινό είχε μια τραγουδίστρια με ένα πολιτικό αρχηγό. Τον Ευάγγελο Αβέροφ Σίτσα. Ή αλλιώς Ροζαλία. Ροζαλία. Γιατί λέγαν τον Αβέροφ Ροζαλία. Ε, να ρωτήσετε στα Γιάννενα να σας πούν. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ουδέν είδα ότι ουδέν είδα. Ε, κύριε Σαμαρά, πνευματικό παιδί. Της Ροζαλίας ο κύριος Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ. Στα Γιάννενα το λένε. Να πάτε να τους βρείτε. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η γάγρενα του κοινοβουλευτισμού, ο Γέρο Μητσοτάκης, ο αποστάτης του 65, η ανομαλία του κοινοβουλευτισμού, ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Και μετά, όταν ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, γιατί τον πλέρωσε ο Κόκαλης και η Σίμενς, αφήστε τα αυτά. Είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Τα λέει και ο Καρατζαφέρης σήμερα. Ο Κόκαλης παρενέβη. Σόπαρε Γιώργο. Έπρεπε να περάσει μισό αιώνα για να μην τα πει. Δεν μπορεί να μα πει και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Εδώ σε θέλω. Όχι μαγκές, Γιώργο. Θα λες τα πράγματα με το όνομά του. Όπως έλεγε η Μαρίκα. Την προσκυνώ, με βοήθησε, με έκανε άνθρωπο. Θα πεις και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Έτσι εξηγούνται οι άνθρωποι της αλήθειας. Εκτός Γιώργο μου, εάν ισχύει αυτό που μου αναφέρει ένας αναγνώστης. Ο Γιάννης. Ο Καρατζαφέρης σιγοντάρει την Δημοκρατία, λέει ο Γιάννης. Μπας και γλιτώσει τα 5 εκατομμύρια από τους offshore. Γιώργο, για ποιες offshore, λέει ο ακροατής. Για ποια 5 εκατομμύρια συζητάει. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Να μας βγάλεις μια ανακοίνωση και να μας διαφωτίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, Γιώργο. Έχεις τριμοξίδια. Εκτός από τη συνηγορία του Καρατζαφέρη, βλέπουμε τον κάθε πικραμένο. Να βγαίνει και να παίρνει αυτές τις ώρες θέση για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, για τη γαλάζια είναι και αυτά τα Αντώνη Σαμαρά. Ακούμε άλλα περίεργα ονόματα. Ποιοι θα παρτίσουν, λέει, ποιο ψηφοδέλτιο να παρτίσουν. Το ψηφοδέλτιο ενός 75χρονου δεινόσαυρου, ο οποίος με απαρχαιωμένες ιδέες, ξύλινο πολιτικό λόγο, καμία φαντασία, καμία ορμή, κανένα νεανισμό, κανένα νεωτερισμό στις απόψεις του να διεκδικήσει. Τι ρε κακομοίρη. Τι ρε κακομοίρη. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τους Μητσοτάκο Σαμαράδες και το ξύλο, πολύ ξύλο που πέφτει μεταξύ τους. Ρινκ η Νέα Δημοκρατία. Ξένες εφημερίδες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγείται στη διάσπαση. Πιθανόν, μέχρι να φτάσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές, αν υπάρξει ένας λόγος που μπορεί να κάνει νωρίτερα τις εκλογές ο Μητσοτάκης, είναι για να μην διαλυθεί τελείως η Νέα Δημοκρατία. Και πάει στις εκλογές με μισό κόμμα. Αύριο θα δείτε τι μεθοδεύεται μέσα στο μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι επιδιώκουν να πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές με μισό κόμμα. Όπως μου επισημαίνει πολύ σωστά και η φίλη Σοφία, τι άγχος βγάζει η φωνή της Νονάς Ντόρας. Μα το είπα, είναι μια εναγώνια, βίαιη, φραστικά προσπάθεια να μην χάσει ο Μητσοτάκης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και ενδιαφέρει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, οι οποίοι έμειναν λίγοι πια. Το κόμμα έχει διεμβολιστεί. Έχουν ψαρευτεί και καπαρωθεί βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για τη μεγάλη διάσπαση. Πάρτε το χαμπάρι. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ξόφλησε. Θα πάει σε εκλογές με μισό κόμμα. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Αυτά περί Νέας Δημοκρατίας, γιατί όταν κάνεις ένα μικρό αντισυστημικό δελτίο, πρέπει να κάνεις και μια δημοσιογραφική ανάλυση, αλλά βασισμένη πάνω σε πηγές. Δεν τα λέμε στο κουτουρού. Γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Σαμαράς αυτή την ώρα έχει λεφτά. Που τα βρήκε, θα μάθετε αύριο. Ποιος του τα έδωσε, θα μάθετε αύριο. Που τα κονόμησε, θα μάθετε αύριο. Το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Αντώνη, το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Και θα πρέπει να λογοδοτήσεις. Και εσύ που το πήρες και αυτοί που το δώσανε. Όπως έγινε το 93. Άλλωστε εσύ έχεις συνηθίσει να δέχεσαι χαρτούς σακούλες στο σπίτι σου. Μην τολμήστε να με αμφισβητήσετε. Τραγούδι κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπόπουλε Θεοφιλόπουλε Χαραλαμπίδη. Σου βάλω τρία ονόματα.

Πονάω γυάλι, μια γοργόνα στα κρογιάλι. Γιάννης Καλατζής. Στον κύριο Σαμαρά. Αναβήσει! Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο? Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο, Αντωνί?

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Θα πέσει πολύ γέλιο μέχρι τις εκλογές. Και όχι μόνο θα γέλιο, θα πέσει και πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Θυμάστε παλιά που πλακώνονταν στα πούλμα της Νέας Δημοκρατίας οι φιλοσαμαρικοί που ρίχνανε τα νεράτσια με τα ξυλαφάκια στο δρόμο για την Καλαμάτα, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θα πέσει πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Και δεν είναι απαραίτητα βρωμόξυλο, θα πέσει πολύ τηλεοπτικό ξύλο. Στα κάγκελα είναι τώρα. Στα κάγκελα μη χάσει το περιουσιακό απόκτημα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν σας ανήκει. Ανήκει στους ψηφοφόρους της. Δεν είναι δημιούργημά σας. Δεν είναι περιουσία σας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν κάποτε, που δεν είναι τώρα, δεν ανήκει ούτε στους Μητσοτάκηδες, ούτε στους Μπακογιάννηδες, ούτε στους διαφόρους ξυλούριδες. Από τα συγχαμένα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήκει στους αγνούς ψηφοφόρους που πίστεψαν κάποτε κάποια μέρα. Παραπλανήθηκαν, εξοβελίστηκαν, περιθωριοποιήθηκαν. Υπήρξαν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και υγιή και έντιμα. Τους έδιωξαν. Υπήρχαν κομματικά στελέχη της πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας. Αν έχει κάνει πατριωτικά πράγματα στον τόπο η Νέα Δημοκρατία, τους οποίους τους εξοβέλησαν, τους απέκρουσαν, τους έριξαν στα χαντάκια της παρακμής τους. Υπήρξαν ηθικά στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που επιδίωξαν να εφαρμόσουν τα ψεύτικα λόγια του ιδρυτή της, ενός τυχοδιώκτη από το Παρίσι, που του πήγαινε την εφημερίδα το πρωί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και ο Δημοσθένης Βεργής με τα μεγάλα πολιτικά προσόντα. Ο απόγονος, πολιτικός απόγονος του Εφταξία, του Θόδωρου της Μικόνου, του Δημήτρη Χόρν και του Μάνιου Χατζηδάκη ατύχησε. Διότι δεν διόρισε αυτούς που έπρεπε για να συνεχίσουν την παρακμιακή Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων. Ο νεότερος ψάχνει να βρει καμιά χάσα από ταβέρνα για να φάει κανένα σπλινότερο. Ο δε άλλος, εν δε όδερ, ο άλλος, του Αχιλλέως, ο φωνιάς των τεμπών, ριάλα τυρβάζει. Αυτό συντάζει την κονόμα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη σερών, το παλιό QPQOI, είναι μια παρακμιακή κοινοβουλευτική έδρα, η οποία προσετερίζεται την ιδιότητα της εγκληματικής συμμορίας, η οποία έστειλε 57 παιδιά στον τάφο. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και επίσης κάτι ακόμα. Ποτέ στην Ελλάδα και στον κοινοβουλευτικό της βίο η παράταξη δεν γνώριζε τόσο πολλούς ανώμαλους και παιδεραστές. Ανώμαλους και παιδεραστές. Για ρίξτε μια ματιά στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Κατοδολοφονηθέντας στα Παντήσια, Γαλάζιο, ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Δείτε το. Το βούλευμα που το παρέπεμπε για παιδεραστία. Η πολύκροτη δίκη και η σύλληψη από την αστυνομία. Όμως, ο Σταύρος Γεωργίου, ο δολοφονηθής Γεωργίου, έκρυβε και άλλα πράγματα. Ήταν μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν δολοφονήθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε, πολλοί πίστεψαν ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μια σέριδας μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Γεωργίου σέρνει πίσω του τη νομική υπεράσπιση ενός από τα παιδιά που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν ότι σκότωσαν τον τότε 11χρονο Άλεξ Μεσχισβίλη. Κυρίες και κύριοι, και αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη, Κάποιοι συγκεκριμένοι νομικοί και επιστημονικοί παράγοντες ετοιμάζουν αυτές τις ώρες ένα αίτημα αναψηλάφισης της δίκης για τον Άλεξ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την καταδικαστική απόφαση αλλά και την έκτηση της ποινής σε αναμορφωτικά κέντρα, 4 παιδιά, 2 Έλληνες, 1 Αλβανός και 1 Βορειοπηρώτης κουβάλισαν το άψυχο σώμα του Άλεξ, τον οποίο σκότωσαν στα σκαλοπάτια της Βέρειας, στην περιοχή Μπαρμπούτα. Το θέμα έχει τεράστια κοινωνική και πολιτική σημασία. Στην Μπαρμπούτα λοιπόν με το καρότσι κουβάλισαν 4 παιδιά, ένα σκοτωμένο συνομήλικό τους. Όμως τα γεγονότα διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των παιδιών. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο ποινικολόγος, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2004 για παιδεραστία, πήγε σε δικαστήριο και αθώθηκε λόγω αμφιβολιών, γιατί κατέθεσε γι' αυτόν και ένας γνωστός δικαστικός συντάκτης, ο κύριος Βορίνας, κύριος Τέλειος Βορίνας. Μάλιστα, όταν τον είδα στα δικαστήρια και του είπαν, βάβρε Στέλιο, λέει, τι να κάνω, έπρεπε να πω την αλήθεια. Την είπε Στέλιο, την είπα, λέει, καλώς. Ο Γεωργίου αθώθηκε από αυτή τη δίκη. Το θέμα το είχα βγάλει στην τότε εφημερίδα Εσπρέσου. Σήμερα θα διαβάσετε το παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε τον Γεωργίου σε δίκη. Οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι το συνέλαβαν πήγαν στα σύνορα. Ο Γεωργίου, εκτός από δικηγόρος, είναι απολύτως σίγουρο ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Δεν θέλω να πω άλλα για το θέμα, θα το διαβάσει στην εφημερίδα. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Σήμερα αποδεικνύεται ή τουλάχιστον ενισχύεται η άποψη ότι το παιδάκι που χάθηκε στη Βέρεια και θεωρείται σκοτωμένο, ενώ δεν έχει βρεθεί ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του, δεν βρέθηκε καν DNA στο αίμα που χύθηκε στα σκαλοπάτια την ώρα που τον χτύπησαν. Δεν υπήρχε DNA. Ποιο σκουπίσαν? Όσο και να το σκουπίσεις, αν δεν το πλύνεις πεντακάθαρα, δεν φεύγει το DNA. Το είναι ξεκάθαρο. Το DNA βρίσκεται στα ρούχα, στα μαλλιά, στα χέρια. Δεν βρέθηκε ίχνος DNA του Άλεξ. Και ίχνος ούτε από μία τρίχα του. Το παιδί αγνοείται από το 2006 και θεωρήθηκε δολοφονημένο. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. Ο Γεωργίου ήταν δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους νεαρούς ανηλίκους του Βορειοπηρώτη. Και εκεί λέγονται πολλά. Και εκεί λέγονται πολλά. Τα οποία βεβαίως θα τα ξετυλίξουμε. Για να δούμε τελικά τι απέγινε το παιδάκι. Η εξαφανίση παιδιών είναι ένα... είναι μια μεγάλη κοινωνική πληγή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τις εξαφανίσεις παιδιών. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ρεμπέτα Σκέρ. Βουλευτής της περιοχής στην περίοδο της εξαφάνισης του Άλεξ ήταν ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λέγεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε κάποια συγγενικά πρόσωπα που την εποχή εκείνη διατηρούσαν μπαρ με κονσομασιόν γυναίκες στην περιοχή της Ιμαθίας. Ο Χρυσοχοΐδης λέγεται ότι προστάτευσε αυτούς που ήταν μπλεγμένοι στην ιστορία του Άλεξ. Γιατί αυτοί οι οποίοι επιχειρούν αναψηλάφιση προβάλλουν το κατά τους ίδιους ακλόνητο τεκμήριο ότι ο Άλεξ έπεσε θύμα παιδεραστικών δραστηριοτήτων. Και προβάλλουν και ένα άλλο επιχείρημα, ότι ο Άλεξ ζει. Εγώ δεν θα φέρω αυτές τις θεωρίες ως θέσφατο. Θα επιχειρηματολογήσω, αλλά δεν θα τις θεωρήσω θέσφατο. Ένας, κυρίες και κύριοι, από τους 4 ανηλίκους, πριν από λίγες ώρες άνοιξε το στόμα του και μίλησε στο site Σκοτεινές Εξαφανίσεις. Είμαστε ήδη σε επαφή με το παιδί, το οποίο δεν είναι παιδί πια. Είναι 31 ετών. Ο αδερφός του κλείστηκε στο αναμορφωτήριο. και απέκτησε σοβαρής μορφής ψυχιατρικά προβλήματα. Ο Λευτέρης μίλησε στη Ρόζα, την κοπέλα των σκοτεινών εξαφανίσεων. Ακούστε τι της είπε και θα κλονιστείτε όπως κλονίστηκα κι εγώ.
1: Ακούγα φωνές σας, τα άλλα γραφείο, τα άλλα παιδιά, αρουλιάζουν. Είναι. Σηκώνεται πάνω, με δίνει κάτι χαστούκια χωρίς λύπηση και μου λέγε, πες μου, τι τον κάνατε τον Άλεξ. Δεν μου μιλούσε για δολοφονία και τέτοια, τι τον κάνατε. Στην κουβέντα πάνω στη συζήτηση κατάθεση άρχισε να μου λέει ότι κοίταξε, ο ένας από τα παιδιά μέσα ομολόγησε ότι συναντήσατε τον Άλεξ, το χτυπήσατε και το σκοτώσατε κιόλας. Έπαθα σοκ. Και τον έλεγα ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ότι δεν τον είδαμε τον Άλεξ και συνέχιζε να με χτυπάει αλήπητα. Με έβαλε να μιλάω σε μια εικόνα που είχε πίσω στο γραφείο του στον τοίχο κρεμασμένη. Ήταν η εικόνα της Παναγίας και μου έλεγε μίλα με την εικόνα και να πεις την εικόνα τι έχει γίνει, τι έκανες εκείνο το βράδυ. Και κοιτούσα την εικόνα και έλεγα στην εικόνα ότι Παναγίτσα μου δεν τον είδα τον Άλεξ, Παναγίτσα μου δεν είδα τον Άλεξ. Και μετά από λίγο με πήρε ύπνος. Καθώς μου λες, γιατί είχαν περάσει πάνω από μια μισή ώρα μόνος μου στο γραφείο. Και με δίνει ένα χαστούκι πολύ δυνατό, με ρίχνει στο πάτωμα από τον καναπέ, τρόμαξα, με έδωσε και μια κλωτσιά στα πόδια κάπου. Έτσι ελαφρά, δεν ήταν τόσο όλα, αλλά με χτύπησε, με σήκωσε πάνω και μου λέει «Καλά, εγώ σε έβαλα να μιλάς στην εικόνα και εσύ κοιμήθηκες». Δεν είχαν κάνει ένα κύκλο και μου λέγανε «Κοίταξε μικρέ, πες μας γιατί όλοι έχουν ομολογήσει, ακόμα ότι τον Άλεξ το σκοτώσατε». Ακόμα δεν καταλάβαινα τίποτα, ξαναφοβάμαι. Έλεγα ότι θέλω τη μάνα μου και να φύγω. Σηκώθηκαν κι άλλοι αστυνομικοί, με χαστούκησε ένας, μία ο ένας, με σηκώνα στον αέρα ήρθε ένας άλλος αστυνομικός, τον οποίο δεν το θυμάμαι το όνομα, αλλά θυμάμαι το πρόσωπό του, πολύ έντονα, ο οποίος με έπιασε τις φαβορίτες, με σήκωσε ένας αστυνομικός και ο άλλος με χτυπούσε. Μου έλεγε τα λόγια που λέγανε θεωρητικά οι άλλοι και μου λέει, ο Γρυπηρώτης έκανε αυτό. Έτσι δεν είναι. Και έλεγα όχι. Μετά μου λέει «Σε έκανε αυτό, έτσι δεν είναι». Και τον έλεγα συνέχιζα να λέω «Όχι, γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο». Και έλεγε «Ελάτε πάντε τον λέει, πάντε τον στα ποτήκια κάτω λέει, να το φάνε κάτω στη φυλακή λέει, μέχρι να ομολογήσει». Και καθώς με χτυπούσαν μετά οι αστυνομικοί, τους λέω «Εντάξει, θα σας πω ό,τι θέλετε, πείτε μου». Και μου λέει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το κυνηγήσατε μου λέει, έτσι δεν είναι. Και τον έλεγα ναι. Δεν έλεγα όμως, δεν μιλούσα, δεν τον έδινα λεπτομέρειες γιατί δεν είχα να το πω κάτι. Απλά τον έλεγα ναι και μου έλεγε, έτσι δεν έγινε, ας πούμε το κυνηγήσατε μέχρι εκεί, ναι. Ο βορειοπηρώτης μας είπε ότι εσύ ήσουν αυτός, έτσι δεν είναι. Και έλεγα ναι. Και καθώς μιλούσα και έλεγα ναι, έτρωγα και μια σφαλιάδα. Μετά ο ένας δεν το μάζεψε το αίμα, ναι, σε ποιον, πού τον πήγατε και δεν τον πήγατε, έτσι δεν είναι, και μόνο έλεγα ναι, ναι, ναι, και αυτός έγραφε. Έγραφε. Με πήγανε στο σπίτι μετά από ξύλο που είχα φάει και τους είπα ότι ό,τι ακριβώς θέλαν να ακούσουν, δηλαδή δεν είχα κάτι να πω. Τους έλεγα ναι, μόνο και μόνο να φύγω, να πάω στο σπίτι μου. Δεν μας είχαν δώσει φαγητό, δεν μας είχαν δώσει νερό. Ήμασταν άϊπνοι, νηστικοί και δεν είχαμε πιει και νερό. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος για να... Πριν συναντηθούμε με τον δικηγόρο, ας πούμε, και μπορέσουμε να βρούμε κάποιος να μας βοηθήσει. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη προλάβει και ήρθαν και μας πήραν από το σπίτι. Όταν πήγαμε ξανά για δεύτερη φορά στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή μιλάμε τώρα μέσα σε 3-4 ώρες. Μας είχαν βάλει σε ένα γραφείο μέσα και ξανασυνέχισε να μας χτυπάει. Και συγκεκριμένα ένας ήταν αυτός που χτυπούσε, που τον θεωρώ και ύποπτο, γιατί ο ίδιος μου έλεγε τι να πω. Το θεωρώ ύποπτο γιατί ο ίδιος μου έλεγε να πω αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν ήταν δικά μου λόγια, ούτε των άλλων παιδιών. Ένα από τα παιδιά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ευρωπυρώτης ή ο Αλβανός, τον ανοίξαν το στόμα και τον βάλανε πιστόλι και τον απειλούσαν ότι θα το χτυπήσουν με το πιστόλι. Και αυτά μπορεί να τα ακούνε οι ακροατές αυτή τη στιγμή και να λένε ότι αποκλείεται να έγιναν αυτά, και όμως γίνανε.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Λευτέρης ο Έλληνας, όπως το λέγανε, σήμερα 31 ετών, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για τη δολοφονία του τότε 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλη στη Βέρεια. Θα είναι ένα από τα για τους ίδιους ακλόνητα τεκμήρια, τα οποία θα προβληθούν για την ετούμενη από τους ίδιους υπερασπιστές των παιδιών και επιστημονικούς τους συνεργάτες για την αναψηλάφιση της δίκης. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αναψηλάφιση της δίκης. Κάποιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια νέα ακροματική διαδικασία για να αποδειχτεί τι? Ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε από τα 4 παιδιά. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος είχε σχέση με παιδιά, είχε σχέση αποδεδειγμένα με ανήλικους, είχε σχέση με ανήλικες τους οποίους φιλοξενούσε στο σπίτι. Δεν ξέρω τους λόγους. Αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Εγώ έβγαλα ένα βούλευμα. Το 2004 παραπέμφθηκε σε δίκη για παιδεραστία, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Συνάντησα και τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τότε τον ποινικό λόγο. Τα χειρότερα μου είπαν. Η υπόθεση όμως πήγε στο δικαστήριο και κρίθηκε. Άρα ήταν αθώος. Γιατί όμως μετά ένας αθώος, ο οποίος κατά το κατηγορητήριο έπαιρνε ανήλικους νεαρούς Αλβανούς για να γιορτάζει τα γενέθλιά του όπως αυτός ήθελε. Δικαίωμα του. Το τι κάνει καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμα του. Όμως, όταν είσαι ποινικολόγος και παίρνεις μια υπόθεση στη Βέρεια του Άλεξ και ενός παιδιού το οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλεξ και πάει φυλακή στο αναμορφωτήριο για τη δολοφονία του Άλεξ και ακούγονται πολλά και διάφορα για παιδεραστία στη σημερινή υπόθεση, τότε κυρίες και κύριοι γίνεται ένα μεγάλο υψώδες ερωτηματολόγιο. Τι συνέβη στη Βέρεια το 2006? Εδώ υπάρχει κατηγορούμενος και καταδικαστής, ποιος λέει μας πήγαν στην αστυνομία, μας τσουβάλιασαν στο ξύλο. Αυτά τα ισχυρίζεται στη συνέντευξη. Με βάλανε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και μου λέγαν οι αξιωματικοί υπηρεσίας, σε αυτή θα μιλάς, αυτά είναι καψόνια. Αυτά δεν είναι ανάκριση, ούτε προανάκριση. Αυτά είναι καψόνια. Αυτά είναι βασανιστήρια. Εάν επιβεβαιωθεί ο νεαρός και τον επιβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Είναι δυνατόν να συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο? Ήταν τόσο ισχυρά τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή? Ήταν. Ποιος ήταν υπουργός εκεί? Ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κ. Σογοίδης. Τι ξέρει ο κ. Σογοίδης για την υπόθεση? Να μας πει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να βγει ένα νέο βιβλίο για την υπόθεση. Υπό τον τίτλο «Ο Άλεξ Ζή». Να μην μάθουμε για το παιδάκι. Να μην μάθουμε για τα άλλα εξαφανισμένα παιδιά. Να μην μάθουμε αν υπήρχε στην υπόθεση, όπως προέβαλε εντόνως τότε η ψυχολόγος, η οποία έκανε και τις ψυχολογικές και τις αναλύσεις κλπ. Κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, η οποία από την πρώτη στιγμή έλεγε είναι παιδεραστία. Είναι κυκλώματα, σκληρά κυκλώματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα έλεγε ξεκάθαρα. Δεν επιβεβαιώθηκε. Τώρα επιχειρείται μια νέα προσπάθεια. Το παιδί δεν βρέθηκε. Δεν πρέπει να επιχειρηθεί. Αφού το παιδί δεν βρέθηκε, κυρίες και κύριοι. Αφού το παιδί δεν υπάρχει πουθενά. Βεβαίως, έχουν υπάρξει ανθρωποκτονίες. Έχουν καταδικαστεί κατηγορούμενοι. Ακόμα και χωρίς ύπαρξη νεκρού σώματος. Υπόθεση Παπαγεωργίου, του νεαρού ο οποίος απήχθη, και κάποιοι μανιάτες, περίεργοι τύποι του υποκόσμου, ζητούσαν λίτρα και τον σκότωσαν, κατά τους ισχυρισμούς και το κατηγορητήριο της αστυνομίας. Δεν είχε πτώμα. Ήταν μια υπόθεση χωρίς πτώμα. Έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις χωρίς πτώμα. Και καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Όμως, αυτή η υπόθεση είναι ξεχωριστή. Διότι αφορά παιδιά, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να μάθουμε κάποτε πού είναι χαμένος ο Μπεν, πού είναι χαμένος ο Άλεξ, πού είναι χαμένη η Μαντλίν. Όλα αυτά τα παιδιά, χιλιάδες παιδιά το χρόνο που εξαφανίζονται από τις οικογένειές τους. Επαναλαμβάνω ότι στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που ασχολείται μόνο με τις εξαφανίσεις ανηλίκων παιδιών, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο, μην πω και εκατομμύρια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα και θα πρέπει επιτέλους να μας πει ο κ. Σοχοίδης τι ξέρει για την υπόθεση. Κύριε Ξοχοίδη, από μένα δεν πρόκειται να ξεφύγετε. Και να σας πω γιατί. Όχι γιατί έχω κάποιο μένος εναντίον σας. Ίσα-ίσα. Σας είπα και πάλι, μου είστε πολύ συμπαθείς. Και μου είναι πολύ συμπαθές και το κομμωτήριο στο οποίο πηγαίνετε. Μου είναι πολύ συμπαθείς η βαφή που κάνετε στα μαλλιά σας. Πείτε μου που είναι να έρθω. Πείτε μου που είστε να έρθω. Θέλω να τα βάψω! Θέλω να τα βάψω! Τι είδους χρησιμοποιείτε! Πείτε μου τη συνταγή! Είστε άψογος! Άψογος βάψω μαλλιάς! Εγώ τους βαψομαλιάδες τους πω με χίλια γιατί είναι μερακλίδες. Είναι μερακλίδες και φιτζίδες. Τους πω. Τον πω το Μιχάλη. Είναι δύναμη. Ρε μπαγάσα, τι βαφή έχεις κάνει. Δε φεύγει τρίχα, κυρίες και κύριοι. Τον είδατε χτες μια φωτογραφία που ρίχνει το φυλάκι στο μαγουλάκι της Αγαπηδάκη. Τρίχα δε φεύγει από το μαλλί. Άρε Μιχάλη, άρε Μιχάλη γίγαντα. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα τελευταίο θέμα. Ένας χριστιανός μέρα μεσημέρι προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο την άμεσο δράση γιατί στο σταθμό Λαρίσης γινόταν της κακομοίρας με νεφορία και με φανάρια που δεν δούλευαν. Αφού περίμενε ένα 50 με 2 λεπτά στο τηλέφωνο, τελικά του έδασαν την απάντηση που την άξιζε. Για όσους παίρνετε την άμεσα δράση, ακούστε το ηχητικό.
2: Εσύ σας καταγράφετε για λόγους ασφαλείας. Άμεση δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Άμεση δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας.

0: Γεια σας.
1: Ονομάζομαι το οδηγό αστικού λεωφορείου, λεωφοριακή γραμμή Α15. Έχω πάρει τηλέφωνο από τις 4 η ώρα και σας έχω αναφέρει για την επικίνδυνοτητα ότι δεν έχει σηματοδότες στο σταθμό Λαρίσης, Ιουλιανού και Δηληγιάννη. Από τις 4 η ώρα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματίες, μηχανάκι με ταξί από αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πολύ, ή στείλτε τη σηματοδότηση ή πείτε στην τροχαία που είναι 250 μέτρα να στείλει ένα τροχονόμο. Πρέπει να σκοτωθεί κανένας δηλαδή. Δύο ώρες και 10 λεπτά είναι που έχω πάρει τηλέφωνο εγώ προσωπικά.
0: Ναι, τη βλέπω την κλίση σας. Έχω ενημερωθεί, θα κάνω εγώ μια κλίση πάλι, εντάξει.
1: Καλή μου κυρία, δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω και το βαθμό σας. Το μηχανάκι τυχαία γλίτωσε τώρα. Μπορούσε να ήταν σκοτωμένη η κοπέλα με το μηχανάκι. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Θα ενημερώσω εγώ πάλι την τροχιά.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να, 200 καλά, μέτρα είναι η τροχιά, για όνομα του Θεού. Ευχαριστώ πολύ, πάρα. Ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, από ό,τι με ενημερώνει και εδώ και ο κύριος Χαλαμπίδης, αυτό συμβαίνει τώρα μια εβδομάδα, έτσι. Δεν δουλεύουν τα φανάρια έξω από το σταθμό Λαρίσης. Τα καθημερινά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, 100 μέτρα από τα κεντρικά γραφεία της Τροχαίας Αττικής, στην οδό Δηληγιάννη. Ρε εσείς, πάτε καλά εκεί μέσα, άντε ρε ξυπνάτε, πιείτε καλά καφέ να ξυπνήσετε. Πρέπει να φωνάζουμε στα μικρόφωνα, τραβάτε να φτιάξετε τα φανάρια ρε. Hey! Hey! Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Τι να τους πω, να αρχίσω να φωνάζω, να σφυρίζω κλέφτικα. Αυτοί δεν είναι τροχονόμοι εκεί πέρα. Αυτοί είναι τσοπάνιδες. Και προσβάλλω τους τσοπάνιδες που κάνουν μια μεγάλη και άγια δουλειά. Το κλείσατε το μαγαζάκι εκεί. Κλείστε το, βάλτε του λουκέτο και πηγαίνετε για Ρετσίνα. Αϊ, καλό ξημέρωμα.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Όλο τον Ελληνοδό δίνουμε μάχη να πέσει ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκη! Πάλι τι έταξες, πάλι ψέματα ρε παιδιά, πάλι ψέματα. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο, κλασικός εδώ, φίλος εκπομπής, να σε καλά Φάνη μου. Στους φίλους μας ταξιτζίδες, στους βενζινοπόλες, γιατί και αυτοί βλέπω σιγά σιγά να κλείνουν, ένα-ένα. Έτσι όπως έχει πάει η τιμή στα κάψιμα, στα αεροδρόμια, στα παιδιά που εργάζονται security, στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς μας. Με το καλό να γυρίσουν πίσω. Καλή δύναμη στους συνταξιούχους. Γιατί έτσι που μας έφτασε ο Μητσοτάκης, την πατήσαμε, κύριε. Την πατήσαμε. Και στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στα παιδιά που εργάζονται στο εργατικό. Λοιπόν, έλα θα κάνουμε ένα μικρή ανασκόπηση τι έγινε στη Διεθνή Έκθεση. Να σας πω τι εξέγγειλε και να δούμε και τα περαιτέρω. Και τραγουδάκια, πολλά τραγουδάκια. Και αύριο, μην ξεχνάτε, αύριο στο Alert TV 9 με 10 με τον Τζιτούρη τον Γιάννη με εμένα και τον Πέτρο τον Χασάπη. Ποιος θα είναι καλεσμένος? Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάνδρος. Θα πούμε πολλά και για τη Διεθνή Έκθεση. Πάμε τραγούδι, παιδιά. Πάμε τραγούδι.

Λοιπόν, ωραία τα τραγουδάκια μας. Πω ρε παιδιά, όλα καλά στα νοσοκομεία μας, λέει ο Άδωνης, ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Όλα δουλεύουν ρολόι, μόνο που στο Παπα-Νικολάου καταγγείλεται ότι υπάρχουν βάρδιες, δύο νοσηλευτές για 30, 40, ακόμα και 50 ασθενείς. Ενώ οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού παιδιά προσωπικού ξεπερνούν τις 300. Αν αυτό, κύριε Άδωνη, το λέτε εσύ που λειτουργεί σωστά, συγγνώμη, μέσα εισαγωγικά, τότε μάλλον έχουμε διαφορετικό λεξικό, εσύ με τον κόσμο, το λαό. Γι' αυτό, να ξέρετε, κύριε Άδωνη, άλλο η τηλεοπτική εικόνα και άλλο η πραγματικότητα μέσα στους θαλάμους. Οι ασθενείς δεν χρειάζονται επικοινωνιακά σοου, χρειάζονται νοσηλευτές, γιατρούς και ένα νοσοκομείο που να μπορεί πραγματικά να προστατεύει. Και αν οι καταγγελίες είναι ψέματα, ας βγει ο Υπουργός να τις διαψεύσει με στοιχεία και όχι με λόγια, έτσι. Εδώ στείλανε στη Μάνη ρε παιδιά, ένα ασθενοφόρο με 950.000 χιλιόμετρα, πριν 30 ετών είναι το ασθενοφόρο. Αυτό είναι που δουλεύει, ρε παιδιά, το ΕΣΥ. Δεν τρεπόμαστε λίγο, ρε, δεν τρεπόμαστε λίγο. Και μου λέει ο Υπουργός, πήγα ταλονίσατε στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είδα κάποιο βίντεο να ανεβάζετε όλοι οι υπουργοί από εκεί που πήγατε και που φάγατε και τον κόσμο που σας δέχτηκε και σας αγκάλιασε. Γιατί ο κάθε υπουργός είχε και 30, 40, 50 άτομα μαζί του, μαζεμένους από Αθήνα. Γιατί είναι αυτούς που τους ταΐζετε. Δεν είδα κάποιο βίντεο. Για δείχτε μου. Ή στο κράξιμο που φάγατε στη Διεθνή Έκθεση. Και εσείς και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι που θα φάτε. Η έκθεση, είπαμε, είναι καθαρά εμπορική. Είναι για επιχειρηματίες. Δεν είναι για πολιτικούς να πάνε να κάνετε εξαγγελίες με ψέματα. Στοιχεία να έχετε και πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά. Άιντε. Άιντε παραπέρα. Άντε Μητσοτάκη. Άντε να πάμε για εκλογές. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τραγούδι πάλι. Πάμε ρε παιδιά τραγούδι. Έλα τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και είπαμε θα φάμε πολλή ώρα της εκπομπής. Εδώ φίλοι μου, στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, οι εξαγγελίες, έτσι σου έχω ονομάσει, η εξαγγελία μάλλον του Μητσοτάκη, η παγίδα πια είναι του Μητσοτάκη και η ερώτηση προς τον κύριο Πρωθυπουργό, κύριο Μητσοτάκη. Φίλοι μου και φίλες ακροατές, σήμερα δεν κάνουμε αυτό που σας είπα, μια απλή αναπαραγωγή των εξαγγελιών της ΔΕΘ, να ξέρετε. Θα κάνουμε κάτι πιο πολύ απλό που το έχω πει εδώ και μέρες. Θα πάρουμε μία-μία τις εξαγγελίες και θα ρωτήσουμε πότε, πόσα, για ποιον και κυρίως γιατί όχι τώρα. Γιατί όταν ακούς μια κυβέρνηση να σου λέει θα γίνει το 2027, θα γίνει το 2028, θα γίνει το 2029, έχεις δικαίωμα να ρωτήσεις. Μήπως κάποια από αυτά τα θα είναι για την επόμενη κάλπη. Κύριε Μητσοτάκη, για να ξεκινήσουμε, τι είπε, μείωση τεκμηρίων. Ναι, η εξαγγελία του ήτανε μειώνονται τα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες. Ωραία, προσέξτε φίλοι μου. Η παγίδα για μένα, σαν Τσιτούρης Γιάννης. Ο επαγγελματίας θέλει να ξέρει τι θα πληρώσει τελικά στην εφορία. Και η ερώτησή μου είναι προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πόσα ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσει ο συγκεκριμένος επαγγελματίας? Περιμένουμε μία απάντηση. Ο λαός, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Για να δούμε, γιατί από τα ποσοστά και ωραίες λέξεις χορτάσαμε, κύριοι. Δώστε μας ένα πραγματικό, εκαθαριστικό, πριν και μετά. Αυτό περιμένουν όλοι, να ξέρετε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι, για τη μείωση των τεκμηρίων. Πάμε, δεύτερο. Τεκμήρια στην περιφέρεια. Η εξαγγελία τους. Πρωθυπουργού, μείωση τεκμηρίων για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς. Όταν εννοείται μικρούς οικισμούς, 50 ανθρώπων, 30 ανθρώπων, 20 ανθρώπων. Και η παγίδα, παιδιά, ποια είναι? Ο επαγγελματίας της Αθήνας και της Αττικής τι γίνεται? Προσέχτε το, όπως το πρώτο. Τι νομίζω ότι είμαστε πρόβατα εμείς? Ο επαγγελματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας τρώει κουτόχορτο. Λοιπόν, και η ερώτησή μου είναι απλή και σε αυτό. Γιατί ο ένας έχει ελάμφρυση και ο άλλος πρέπει να περιμένει, κύριε Πρωθυπουργέ? Η ακρίβεια για μένα δεν έχει γεωγραφικό όριο. Τελεία και παύλα. Εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Τρίτον, προκαταβολή φόρου 50%. Από 55% μας δουλεύει, πέφτει στο 50%. Και κάτι έγινε. Πάμε καλά. Αυτή είναι η εξαγγελία, κύριε Πρωθυπουργέ. Δηλαδή, παιδιά, φίλοι μου, επαγγελματίες, πάλι το κράτος, να ξέρετε, κρατάει προκαταβολικά χρήματα από τον επαγγελματία. Δεν αλλάζει. Και η ερώτηση, κύριε Πρωθυπουργέ, εκεί στην κυβέρνηση, γιατί να μην υπάρξει μεγαλύτερη άμεση μείωση του φόρου? Γιατί το κάνετε την προκαταβολή? Ο μικρομεσαίος, να ξέρετε, δεν χρειάζεται υποσχέσεις. Χρειάζεται ρευστότητα. Σήμερα. Πάμε άλλο. Και αυτά θα τα αναλύουμε. Γιατί προσέχτε, υπάρχουν πολλές παγίδες. Αυτά έχει εξαγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων. Η εξαγγελία πια ήταν σταδιακή μείωση. Και η παγίδα μου για μένα, σαν Τσιτούρης Γιάννης, η λέξη είναι μία. Σταδιακά. Δεν είναι τυχαίο. Και η ερώτηση προς την κυβέρνηση, γιατί όλο πρέπει να γίνονται σταδιακά? Όταν ζητάει το κράτος φόρο, το ζητάει τώρα. Όταν πρέπει να ελαφρύνει τον πολίτη, γιατί του λέει λίγο αργότερα? Δεν μας απαντάει η κυβέρνηση, δεν τη συμφέρει. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε, παιδιά. Πάμε μετά στο πέμπτο, έχουμε κι άλλα. Γίνεται πανικός, έτσι. Πανικός γίνεται. Εδώ Μητσοτάκη θα τα πούμε όλα.

Επιστρέψαμε. Πάμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην πέμπτη εξαγγελία, παιδιά. Εδώ, μάχη όλοι εδώ, μη φεύγετε. Δεν σας αρέσει που άλλαξα στυλ. Σας είπα, θα αλλάξουν πολλά. Και θα τους πάμε τρένο. Εγώ θα τους πάω τρένο για τα ψέματα που λένε. 1,5 δις για μικρομεσαίες, έκανε η εξαγγελία του Πρωθυπουργού μας. 1,5 δις ευρώ μέσω αναπτυξιακής τράπεζας. Η παγίδα είναι πάλι. Παγίδα. Το μεγάλο ερώτημά μου είναι ποιος θα πάρει τα δάνεια. Το ξέρετε. Δεν τρώμε κουτόχορτο. Έτσι. Και ερώτηση προς την κυβέρνηση και σημειώστε το. Θα τα λέμε στις εκπομπές μας. Στις εκπομπή μου εδώ. Συνέχεια. Ερώτηση. Ο μικρός επαγγελματίας χωρίς ακίνητα, κύριε Πρωθυπουργέ, και μεγάλης εγγυής θα πάρει πραγματικά χρήματα. Ε, ναι ή όχι. Εγώ λέω όχι. Λοιπόν, ή θα ακούμε πάλι για τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν, αλλά δεν φτάνουν στον μικρό. Σε λίγους πάντα. Σε λίγους πάντα. Προσέχετε. Προσέχτε τα παιδιά. Προσέχτε τα. Έκτο. Τέλος επιτιδεύματος. Κατάργηση στην περιφέρεια και αργότερα στην Αττική. Τι είπε. Το αργότερα. Το είπαμε και πριν. Το αργότερα. Η παγίδα. Και ερώτησή μου προς την κυβέρνηση και το απλού του κόσμου, γιατί όχι τώρα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, γιατί πρέπει ο επαγγελματίας να περιμένει μέχρι το 29, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι θα γίνει μέχρι το 29, θα υπάρχουν λεφτά ή θα τα έχετε δώσει στους ολίγους, στην παρέα, στους φίλους σας? Ή ο Έλληνας θα πεινάσει και θα πει το ψωμί ψωμάκι ήδη που έχει ξεκινήσει? Πάμε στο 7ο. 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Πονάει πολύ. Η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ. Ναι, ναι. Αντί να δώσει 13η σύνταξη και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους που παιδεύτηκαν, πλήρωσαν εισφορές. Τις κράτησαν τις εισφορές αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι. Λοιπόν, η παγίδα μου είναι μία, παιδιά, να ξέρετε. Ο συνταξιούχος δεν πληρώνει την ακρίβεια μία φορά το χρόνο. Ε, γι' αυτό το είπα, την 13η και 14η. Και η ερώτηση προς την κυβέρνηση. Γιατί όχι μία μόνιμη ουσιαστική αύξηση στη σύνταξή τους, ε? Γιατί να περιμένει ο συντάξιος ένα βοήθημα ενώ η ακρίβεια τον χτυπάει κάθε μήνα και κάθε μέρα? Δεν θα μας απαντάει, δεν μας απαντάει. Άλλο, κατώτατος μισθός, 1000 ευρώ, μειχτά να ξέρετε. Λέει, στόχος στα 1000 ευρώ το 2028. Φέξε μου. Μιλάμε για μειχτά ή καθαρά, δεν μας το διευκρινίζουν. Μειχτά είναι, παιδιά. Μειχτά είναι. Μειχτά είναι. Και ερώτηση πάλι στην κυβέρνηση. Και μέχρι το 2028 πόσο θα έχει ανέβει το ενίκιο, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ? Ο τρόπος συμβίωσης, ζωής της οικογένειας, δεν αρκεί να ανεβαίνει ο μισθός. Πρέπει να περισσεύγει κάτι στο τέλος του μήνα, κύριε Πρωθυπουργέ. 9. Εισφορών, μείωση εισφορών. Η εξαγγελία είναι, λέει, που ο Πρωθυπουργός, αν τα λέω σωστά, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα. Παγίδα. Ωραία, πόσα ευρώ είναι? 1 ευρώ, 5 λεπτά, 50 ευρώ. Ε, η ερώτηση είναι, πείτε στον εργαζόμενο τον καθαρό ποσό που θα δει στο λογαριασμό του. Στη Νέα Δημοκρατία, ρεθμού και στον Πρωθυπουργό. Και όχι ποσοστά. Σε ευρώ θέλει. Πάμε τραγούδι. Πάμε ένα τραγούδι.

Επιστρέψαμε εδώ, εδώ. Μάχη 99,8 με τον Τζιτούρη το Γιάννη. Δεν γίνεται, σας είχα πει, θα γίνει ανάλυση. Λογαριασμό θα κάνουμε σιγά σιγά. Μα τις εξαγγελίες τις ψεύτικες για μένα. 500 ευρώ στο δημόσιο. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Και η παγίδα μου είναι, ο ιδιωτικός υπάλληλος τι παίρνει, κύριε Πρωθυπουργέ? Ε? Και ερώτηση. Γιατί να δημιουργείται διαφορετική πραγματικότητα ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα? Για πείτε μου, τι φοβάστε, κύριε Πρωθυπουργέ? Ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν πληρώνει διαφορετικό σούπερ μάρκετ? Ε, μάλλον, ε. Μην τρελαθούμε. 11. Αυξήσεις δημοσίων υπαλλήλων. Νέες αυξήσεις, αυτό είπε μόνο. Τα μεικτά, η παγίδα, να ξέρετε. Τα μεικτά δεν είναι καθαρά. Αυτό είναι νόμος. Εκεί το έχω βάλει και αυτό κατά τη σκέψη τη δικιά μου. Και που έχω ρωτήσει και οικονομολόγο. Και η ερώτηση είναι πάλι, πόσο θα μπουν τελικά στην τσέπη? Γιατί ο πολίτης δεν πληρώνει λογαριασμό με μεικτά, να ξέρετε εκεί στην κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη. 12. Μηδενικός φόρος αγροτών. Εδώ γελάει και η Κουτσή Μαρία. Ο μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ. Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο άνθρωπος. Ο αγρότης δεν έχει φόρο. Η παγίδα. Το ξαναλέω, η παγίδα μου είναι ότι ο αγρότης δεν έχει φόρο. Έχει πετρέλαιο, ρεύμα, λιπάσματα, ζωοτροφές, νερό και μηχανήματα. Και η ερώτηση είναι προς την κυβέρνηση. Πότε θα πέσει το κόστος παραγωγής? Να μας απαντήσει τώρα. Όχι το 27, το 28, το 29. Γιατί χωρίς παραγωγή η χώρα θα συνεχίσει να αγοράζει ακριβά απ' έξω. Το καταλαβαίνουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε? 13η εξαγγελία, ακτινοτροφία. Ανάσταση, ανασύσταση, συγγνώμη ρε παιδιά, έχω, δεν μπορώ. Εγώ τρελαίνομαι, τα διαβάζω, τα βλέπω. Και παθαίνω σοκ με αυτά. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Ανασύσταση των κοπαδιών. Η παγίδα είναι πώς, με τι χρήματα, πότε. Και η ερώτηση προς την κυβέρνηση, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να ζήσει με τη λέξη θα, πια. Δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να ζήσουμε πια. Πάμε τραγούδι, επιστρέφουμε.

Εδώ ήρθαμε ρε παιδιά, εδώ. Πάμε στο άλλο. Κουμπαράς λέει, σε εισαγωγικά το λέω, για τα παιδιά. Η εξαγγελία ήταν κρατική ενίσχυση στις αποταμιεύσεις για μικρά παιδιά. Ρε, τι μας λέει ρε, τι μας λένε ρε εσείς. Η παγίδα είναι για μένα ωραία για το μέλλον. Και η ερώτηση είναι τώρα. Πώς θα κάνουμε όμως σήμερα τα νέα ζευγάρια να αποφασίσουν να κάνουν παιδιά, κύριε Μητσοτάκη, με μισθούς που δεν φτάνουν και σπίτια που κοστίζουν μια περιουσία και περιμένεις να κάνουν παιδιά, όπως είδαμε με το δημογραφικό στα φουρνά, η οικογένεια ήδη με 6 παιδιά φύγανε. Τι ήταν συμβόλαιο, ένα χρόνο πληρωμένα και μετά πληρώνεται. Μπράβο, μπράβο. Και αν δεν ήταν μια κίνηση του παπά και της δασκάλας, η κυβέρνηση απών. Η κυβέρνηση είναι απών. Για τους τρίτεκνους, 15ο τι είπε, 15η εξαγγελία. Μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ. Ε, φόρος μέχρι 20.000 ευρώ, δηλαδή τρίτεκνοι. Αχ ρε παιδιά, από πότε κύριε Πρωθυπουργέ, από το 27 και αυτό. Και η ερώτηση είναι, το δημογραφικό πρόβλημα μπορεί να περιμένει ένα χρόνο, δεν μας λέτε. Οι οικογένειες όμως, να ξέρετε, δεν μπορούν να περιμένουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πάμε, 16. Πολύτεκνοι. Τι είπε για τους πολύτεκνους? Ενίσχυση επιδόματος γέννησης. Και η παγίδα μου ποια είναι? Η οικογένεια δεν μεγαλώνει μόνο την ημέρα που γεννιέται το παιδί, να ξέρετε. Και η ερώτηση προς την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό μας, πού είναι η μόνιμη στήριξη για στέγη, παιδεία, υγεία και καθημερινά έξοδα, κύριε Πρωθυπουργέ? Δεν απαντάτε στα ερωτήματα. Δεν έχετε απαντήσει στα βασικά ερωτήματα προς τον κόσμο. Άλλη εξαγγελία. Αναπηρικά επιδόματα. Πώς το είπε, τη ρυθμοποίηση. Παγίδα. Η δικιά μου που το κατάλαβα. Η ακρίβεια έχει ήδη φάει μεγάλο μέρος της αγοραστικής δύναμης. Και η ερώτηση είναι, θα καλυφθεί πραγματικά το κόστος ζωής ή απλώς θα ακολουθείτε καθυστερημένα ο πληθωρισμός? Ε, πάμε, πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι, πάμε.

0: στόχο τον διατηρούμε στο 6% σε βάθος χρόνου να έχουμε δύο στελεστές ΦΠΑ, 22 και 11% για τον κύριο στελεστή ΦΠΑ και για το μειωμένο στελεστή ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει και μία μείωση προφανώς στο κόστος ζωής που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει το εισόδημα του εργαζόμενου.
1: Είναι η μείωση του ΦΠΑ το Plan B, είναι μια εναλλακτική λύση?
2: Όχι. Και θα σας εξηγήσω γιατί.
3: Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρή δικτατορία. Ως πρότεινες κάτι προδοσία που ήρθε εδώ ο ηγεμόν Μητσοτάκη.
4: Κατοίκον τοπίων. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το... Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
5: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο Μαρίες.
6: Την είπα τη λέξη την κακιά. Κλείσανε όλα. Είπα κυβέρνηση Μητσοτάκη, κλείσαν όλα.
7: Και σήμερα η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία για να επιβιώσει χρειάζεται κουπόνια.

0: φτάσει.
1: Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες άρχης. Φίλος του Μητσού Τσίπρα με ο Ράμα, πολλούς καλούς φίλους έχει.
2: Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει μία θα είναι η κάλπη, μία πρέπει να... Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο ίδιος πάντως είναι σε αυτά τα θέματα δίχως αρχές. Έτσι σαν τον Γκάουτσο Μάρξ που λέγει έχω κάποιες αρχές, αν δεν σας αρέσουν έχω κάποιες άλλες.
1: Αυτό πρέπει να ρωτάει ο πολίτης. Πού δούλεψες? Μια ζωή σου παράσιτο? Μια ζωή έτρωγες από το κρατικό χρήμα? Έχεις παράγει έργο? Έχεις δημιουργήσει κάτι στη ζωή σου?
3: Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχτείτε.
3: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.
1: Είχα μια εξαγορά ενός δηληστηρίου στην Ιταλία από συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού και κανένας δεν μίλησε. 1,5 δις. Κανείς δεν μιλάει για αυτά τα θέματα. Είναι πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά.
5: Τι λάθη κλείδωσα. Μπορούσα να τρώω και ισόβια. Έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Επί 20% το χρόνο οι τόκοι, επί 50 χρόνια μας κάνουν 80 τόσα εκατομμύρια. 40 χρόνια είμαι τώρα και 50 που θα κάνω στη φυλακή, θα βγω 90 χρόνο. Και 80 εκατομμύρια στην τράπεζα, έλυσα το πρόβλημα της ζωής μου.
6: Έτσι, επιτέλους τον παίρνεις όπισθεν.
7: Βεβαίως, τον παίρνεις όχι. Κάτσε ρε σημάνα, τι τον παίρνει όπισθεν, θα μου κάνεις αδελφή και τον παπά.
8: Πάμε, επιστρέψαμε. Άλλη εξαγγελία μέσα στις αγωγές. Σπίτι μου 3. 2 δις λέει ευρώ για στεγαστικό πρόγραμμα. Παγίδα, παιδιά, η παγίδα πάλι. Αν δεν αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια, η επιδότηση μπορεί να ανεβάσει και άλλο τη ζήτηση, να ξέρετε. Και η ερώτηση προς την κυβέρνηση, πώς θα πέσουν οι τιμές των ακινήτων, γιατί σπίτι μπορεί να χρηματοδοτήσεις, αλλά αν δεν υπάρχει προσιτό σπίτι για μένα, τι ακριβώς αγοράζει ο νέος, για πείτε μου, με τι αυξήσεις. Άλλη, φόρος λέει 15% σε αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρε, πάρτι παιδιά, γίνονται πάρτι. Αύξηση φόρου μεταβίβασης. Η παγίδα, το κόστος μπορεί να μετακυλιστεί, αν το λέω σωστά. Και η ερώτηση είναι ποιο θα είναι το πραγματικό αποτέλεσμα στις τιμές των ακινήτων. Θα φθηνύνουν τα σπίτια ή απλώς αλλάξει ποιος πληρώνει το λογαριασμό πάλι. Για πείτε μας, για δώστε μας, πάμε τραγούδι.

0: Πάμε να ακούσουμε τύπο Κυριάκο Σοβελόπουλο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για τις συντάξεις, και κάνουν αντιγραφή οι υπόλοιποι.
1: Κατώτερη σύνταξη για να επιβιώσει κάποιος είναι 1500 ευρώ. Πείτε μου ότι θέλετε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν επιβιώνεις διαφορετικά. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις συντάξεις σας? Ακόμη και αυτοί που δικαιώθηκαν, οι συνταξιούχοι, θα αναμένουν επί χρόνια για να πάρουν τα λεφτά τους κουρεμένα κατά 40%. Αυτοί τώρα που είπε ο Μητσοτάκης ότι δικαιώθηκαν, δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια. Και είναι 400.000 πατεράδες μας, μανάδες μας, παππούδες και γιαγιάδες μας που αναμένουν το αυτονόητο. Τους κλέψαν τα λεφτά. Τους κλέψαν τα λεφτά, τους τα φάγανε οι απατεώνες. Και τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να κερδίσουν αυτά που συνεισέφεραν στα ταμεία, οπουδήποτε. Και αυτό είναι με εξοργίζει. Γιατί είναι βολεμένοι οι κύριοι που νομοθετούν. Ακούστε λοιπόν, προτάσεις μας για την τρίτη ηλικία. Γενικά, επαναφορά 13ης σύνταξης και 14ης. Κατώτερη σύνταξη για να επιβιώσει κάποιος είναι 1500 ευρώ. Πείτε μου ότι θέλετε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν επιβιώνεις διαφορετικά. Άρα λοιπόν, είσαι υποχρεωμένος σε ό,τι συνεισφέρει ο άλλος να του δίνεις τη σύνταξή του στα λεφτά που έδωσε. Όχι ψαλιδισμένα και κουρεμένα και όποτε σε βολεύει. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αυτή τη ιστορία με την εισφορά αλληλεγγύης. Τι είναι αυτά, τι μαγειρεμένα πράγματα είναι αυτά. Τι μαγειρεμένα. Κατάργηση ποσοστού παρακράτησης περίθαλψης. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Είναι τρίξ που κάνουν για να μπορέσουν να κόψουν τις συντάξεις. Συντάξεις κυρίας. 80% του μισθού του θανόντος συζύγου χωρίς αστερίσκους. Χωρίς ηλικιακούς κόφτες, χωρίς κόφτες συνολικά. Αυτό σημαίνει αγαπάω τον συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει αγαπάω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου. Άμεση ίσπραξη όλων των οφειλόμενων αναδρομικών. Από το 15-16 περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά που τους έκλεψαν. Και δεν σου τα δίνει κανένας. Και οι συνταξιούχοι πολέμησαν για αυτή την πατρίδα. Αγωνίστηκαν. Σε χρόνιες παθήσεις, μηδενική εισφορά σε φάρμακα και εξετάσεις. Όταν έχει χρόνια πάθηση. Είναι αδιανόητο, φίλες και φίλοι, να τον βάζεις και από πάνω λεφτά να πληρώσει. Και ένα επίδομα που πρέπει να δοθεί επιτέλους, όχι κουτσουρεμένο, επίδομα. 1000 ευρώ το μήνα σε όσους ηλικιωμένους, ακούστε τώρα τι θα πω, φροντίζουν εγγόνια μετά το θάνατο των γονέων ή μακρά συνοσηλεία των γονέων. Δεν μπορεί ο παππούς και η γιαγιά που μεγαλώνουν ένα παιδάκι επειδή ο μπαμπάς έχει σκοτωθεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα ή η μάνα να μην παίρνουν ένα επίδομα για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να έχουν ένα δεύτερο πατέρα, ρε παιδιά, μια δεύτερη μανούλα. Είναι πολλά πράγματα μαζεμένα που πρέπει να τα κάνουμε. Και μπορούμε να τα κάνουμε. Θα τους σταματήσουμε να κλέβουν, θα τους βάλουμε φυλακή, τέρματα κλεμμένα, δεν θα κλέβει κανένας, και τα χρήματα που περισσεύουν, παραγωγικές επενδύσεις και παροχές στους Έλληνες. Μπορούμε να τις κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ξέρω αν αναδείξα κανέναν, αλλά αυτή είναι η σπουδή μας, η αγάπη μας για τους Έλληνες, τους Έλληνες συνταξιούχους, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτά εδώ, Μάχη 99,8, με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη. Πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 90η ΔΕΘ. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% στο ρεύμα, τι τον εμπόδιζε να το κάνει επί 7 χρόνια, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα. Είπε στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης: ξοδέψαμε λεφτά για τη ΔΕΘ, χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες, σημείωσε ο κ. Βελόπουλος. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδυτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Υπήρχε ένα 11-λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στην θάλασσα της Ερέτριας με 2 ψαράδες να κάθονται στο εδόλιο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας. Τον άνδρα εντόπισαν λουόμενοι και περαστικοί. Βανδαλισμό στο Απιθύτα. Κουκουλοφόροι προκάλεσαν φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες του Πανεπιστημίου, ενώ στο σημείο βρισκόταν φύλακας. Συνελήφθη στο Κιλκίς 26χρονος απατεώνας που προσποιήθηκε το λογιστή για να αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Μαζί με συνεργούς του είχαν αποσπάσει 7.000 ευρώ από 76χρονες στις Σέρες πριν από λίγες μέρες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδύλη στα Μέγαρα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τον Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται σε πτήσεις αναχώρησης σε αεροδρόμια σε όλη την Βρετανία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Heathrow, προσθέτοντας ότι δεν επηρεάζονται προς το παρόν οι αφήξεις πτήσεων. Το Heathrow τόνισε ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Το αεροδρόμιο του Εντιβούργου ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του. Προβλήματα ανέφεραν επίσης τα αεροδρόμια Gatwick, Manchester και Stansted. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσχερες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Mach FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα

0: Λέει ρε παιδιά ο Άδωνης, τι λέει ο Άδωνης. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό, έλα. Αλέξανδρε βάλει μία το ηχητικό και είμαστε σε ένα-δύο λεπτά πίσω. Άντε, μας έχει τρελάνει ο Υπουργός Υγείας. Ασθενοφόρο 30 ετών. Και μας, τι μας λέει πάλι, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα Ψαρά, ναι. Γιατί εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
2: Ναι.
1: Top.
2: Στα Ψαρά.
1: Στα Ψαρά. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μια μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα Ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού και του πληθυσμού. Αποφάσισα και το έκανα.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μια από αυτές τις κατοικίες. Ένα βράδυ, θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μια κατοικία, θα το δείξω ότι έχουμε φτιάξει.
3: Είναι 24 χρόνων ο πλήτης γιατρός, όπως είπες και εσύ, που το μέλλον, έτσι, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μάλλον, ολόκληρη του νησιού εξαρτάται από αυτό το γιατρό και την 24χρονη Μαρία, που είναι επίσης νοσηλεύτρια. Δεν υπάρχει όμως, Γιάννη, φαρμακείο,
1: φαρμακείο.
3: Στα Ψαρά. Δεν υπάρχει καθόλου.
4: Στην άκρη του Αιγαίου, στα κριτικά Ψαρά, η υγεία των λιγοστών κατοίκων δεν είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχουν μεγάλες δομές, ούτε πολυπληθές ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει όμως η ευθύνη και η αφοσίωση δύο μόλις ανθρώπων. Του 24χρονου Ιάσονα, που παράλληλα με τη στρατιωτική του θητεία είναι και ο αγροτικός γιατρός του νησιού, και τη συνομήλικης του Μαρίας, που είναι νοσηλεύτρια. Μαζί σηκώνουν το βάρος μιας ολόκληρης κοινότητας.
5: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή δεν τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού.
1: Τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τα περιμένουν να κάνουν τους αυρώτους στην Ελλάδα και τον Γεωργιάδη. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στην πολιτική, αυτό θα συνέβαινε.
6: Τέμαχη.
7: Εγώ θα ήθελα την τελευταία νύχτα του κόσμου να την περάσω στην αγκαλιά 10 εξωτικών γυναικών.
6: Πολύ ερωτικό, πολύ σεξουαλικό.
7: Και το δικάκι μου, θα του λέω.
8: Πάνω στο τραπέζι το κύλο, πρέπει η ώρα να το στείλω.
9: Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι εγώ είπα ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα? Ποια σύνορα? Είχε σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
10: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τα βεβαιότητας σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
11: Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση των αρίστων.
12: Μέσα είσαι, ο δικός μου. Και όχι, αχαριστία. Και ρωτάω. Γιατί ρε μάγκα δεν το εκτιμάς και το κακολογείς να πούμε εμείς ίσως και προλάβει το καθήκη και στους γιατρούς να φάει τα μισθά του, δεν κάνει. Υπάρχει και ο Θεός. Και μια...

Να είμαστε. Ωραία, τι έχει εξαγγείλει εδώ, θα το βάλουμε κάτω. Ενφιά στους μικρούς οικισμούς. Είπε η κυβέρνηση κατάργηση ενφιά σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους. Λοιπόν, παιδιά, παγίδα. Παγίδα πια είδα είναι ότι είναι η παγίδα αυτή που είπε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο φοροαπαλλαγές στην περιφέρεια. Χρειάζεται δουλειές, γιατρούς, σχολεία, δρόμους, υποδομές. Αυτό νομίζω εγώ σαν Τσιτούρης Γιάννης. Και η ερώτηση πάλι είναι πώς θα κρατήσετε τους ανθρώπους στα χωριά. Δεν μας το λέτε. Μήπως σκεπτόμαστε να φέρουμε λάθρο τους λαθρομετανάστες στα χωριά μας. Σας ενοχλεί που έχει ένας Έλληνας και ένα κεραμίδι επιπλέον και ένα σπιτάκι στο χωριό του? Απαντάς. Δεν με απαντάει η κυβέρνηση. Σε ό,τι ερωτήματα κάνουν μέσα από αυτό το ραδιόφωνο το μάκι. Ενώ μας ακούνε. Ξέρω πολύ καλά ότι μας ακούει η κυβέρνηση. Άλλο. Ρεύμα μειώσει 30%. Εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Μείωση λέει χοντρικής τιμής. Παγίδα ρε παιδιά. Ο πολίτης πληρώνει λιανική. Εγώ ξέρω ότι πληρώνω λιανική, δεν πληρώνω χοντρική. Και η ερώτησή μου, κύριε Μητσοτάκη, πότε θα δούμε 30% μείωση στον πραγματικό λογαριασμό? Γιατί στο λογαριασμό δεν το λένε χοντρική σε εμάς, μέσα εισαγωγικά. Το λένε λογαριασμό ρεύματος. Μείωση θα κάνετε στους χοδρέμπορους, στους ολιγάρχες. Τι να πω ρε παιδιά. Άλλο. Οίκο. Μείωση 50%. Μείωση χρεώσεων οίκο. Παγίδα. Πόσα ευρώ δεν μας λέει. Ερώτηση. Η οικογένεια που σήμερα πληρώνει 100 ευρώ. Πόσο θα πληρώνει κύριε Μητσοτάκη? Δώστε ένα νούμερο. Όχι άλλη πολιτική με ποσοστά. Πάει, κουράστηκε ο κόσμος. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο μας τάζεις. Ακούστε. Χρηματοδότηση λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρχισε να γλύφει τα αυτάκια. Χρήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παγίδα. Η πρόσβαση στο τραπεζικό χρήμα παραμένει το μεγάλο πρόβλημα, να ξέρετε. Και η ερώτησή μου προς την κυβέρνηση. Θα πάρει χρήματα ο μικρός επαγγελματίας ή μόνο αυτός που ήδη έχει περιουσία και εξασφαλίσεις? Για να μας πει η κυβέρνηση. Για να μας πει η κυβέρνηση. Πάμε τραγούδι, γιατί είναι πολλά, παιδιά, έχουμε πολλά να συζητήσουμε.

Πάμε, πάμε πάλι. Επιστροφή ενοικίου, παιδιά. Επιστροφή ενοικίου, είπε ο Πρωθυπουργός. Ένα βοήθημα παγίδα για μένα δεν σταματά την άνοδο των ενοικίων, του σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα. Πώς θα πέσει το ίδιο το ενοίκιο, να μας πει η κυβέρνηση, που είναι ανεξέλεκτο. Γιατί ο ενοικιαστής δεν θέλει απλώς επιστροφή. Θέλει να μπορεί να πληρώνει το σπίτι του κάθε μήνα. Κάθε μήνα, κύριε Πρωθυπουργέ, και αυτό δεν μας τον δίνετε. Απλώς έχετε μια επικεφαλίδα και έχετε κάνει όλες τις εξαγγελίες σας, όπως πάντα, σε αυτή τη χώρα και αυτή η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί. Ειδική ενίσχυση, είπε, στέγασης. Εδώ γελάμε πάλι. Δεν γίνεται. Έλα ρε τώρα πια. Η παγίδα, ξέρετε ποια είναι. Φτάσαμε στο σημείο. Ο γιατρός και ο εκπαιδευτικός να μην μπορούν να πληρώσουν σπίτι στον τόπο εργασίας τους. Το καταλαβαίνουμε. Ερώτηση είναι απλή. Πώς φτάσαμε εδώ και πότε θα έχουμε μισθούς που να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς ειδικά επιδόματα, κύριε Πρωθυπουργέ? Αυτά να απαντήσετε. Αυτά θέλει ο κόσμος. Ενφιά και περιφέρεια πάλι. Περισσότερες, λέει, φορολογικές απαλλαγές. Παγίδα. Η φορολογία είναι μόνο ένα κομμάτι. Και η ερώτησή μου, γιατί σας κουράζω σήμερα, τι θα γίνει με την ερήμωση της περιφέρειας, μας έχετε πει. Και θα επιμένουμε σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν κράτασε ένα νέο στον τόπο του μόνο επειδή το έκοψε το ενφιά και το είδα σε ένα κοντό προορισμό, στα μέθανα. Είναι 2.000 κάτοικοι και έχει ερημώνεται καθημερινά. Που είναι δίπλα. Άλλη εξαγγελία. Μέσος μισθός 1.800 ευρώ. Αυτό, να ξέρετε, το έχει πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αλλά το έχει πει και με στοιχεία. Και πώς γίνεται. Και λέει το πρωθυπουργός, στόχος πάνω από τα 1.800 ευρώ. Ο μέσος μισθός. Η παγίδα μου είναι, ο αριθμός από μόνος του δεν λέει κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Και η ερώτησή μου, πόση θα είναι τότε η αγοραστική δύναμη το 29-31 που λέτε εσείς? Γιατί μπορεί να παίρνεις 1.800 και να αισθάνεσαι φτωχότερος από σήμερα, αλλά πού θα έχουν φτάσει τα πράγματα? Στα ύψη. Ανεργία, λέει εξαγγελία, κάτω από το 6%. Ανεργία κάτω από 6%. Η παγίδα για μένα είναι, δεν μετράει μόνο πόσοι εργάζονται, μετράει πόσοι εργάζονται και με τι μισθό. Όχι 300 ευρώ. Και η ερώτηση είναι, θα δημιουργηθούν καλοπληρωμένες παραγωγικές θέσεις ή απλώς οι θέσεις εργασίας για να πέσει ένας δείχτης, όπως το έχετε κάνει εσείς? Το άλλο, εξαγγελία, πάνω από 65 δις ευρώ επενδύσεις. Ωραία, έχουμε να φάνε οι ολιγάρχες, τα 5-6 άτομα. Η παγίδα είναι, οι επενδύσεις πρέπει να αφήνουν αποτυπώματα στην ελληνική οικονομία. Και η ερώτησή μου, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν, πόσες νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και πόσο θα ωφεληθεί ο Έλληνας εργαζόμενος και όχι ο λαθρομετανάστης. Πρώτα ο Έλληνας εργαζόμενος. Το τελευταίο, η τελευταία εξαγγελία, χρέος, αξιοχρέο, έτσι το λέω, αξιοχρέο, μέσα εισαγωγικά αλφα. Μείωση, λέει, του χρέους και στόχους υψηλότερης πιστοληπτικής βαθμίδας. Παγίδα, που νομίζω, πολύ ωραία για τους αριθμούς και τις αγορές. Και η ερώτησή μου προς την κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό για τον οικογενειάρχη? Θα μειωθεί η φορολογία? Θα μειωθεί το κόστος ζωής? Θα πέσει το ιδιωτικό χρέος εν τέλει? Θα φθηνίνει το σπίτι, κύριε Πρωθυπουργέ? Θα μειωθεί το ρεύμα στη λιανική τιμή? Εκεί θέλουμε απάντηση. Εκεί θέλουμε απάντηση. Και τώρα να πάω στην ουσία, να τελειώνουμε. Γιατί μετά το 2027 μου λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί από το 2027, κύριε Πρωθυπουργέ, ο συνταξιούχος να περιμένει, ο ελεύθερος επαγγελματίας να περιμένει, ο νέος να περιμένει για σπίτι, η οικογένεια να περιμένει, ο αγρότης να περιμένει, ο εργαζόμενος να περιμένει? Δεν μας απαντάτε. Όλοι να περιμένουν. Και οι περισσότερες μεγάλες υποσχέσεις να πηγαίνουν. Για το 2027, 2028, 2029.
Μα τότε υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Γιατί όχι τώρα, το 26. Αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, κάντο τώρα. Κάντο τώρα, ξαναρωτάω στην κυβέρνηση. Δεν το κάνετε τώρα. Δεν μας απαντάει η κυβέρνηση. Αν υπάρχει δυνατότητα να μειώσεις φόρους, κάντο τώρα. Αν μπορείς να στηρίξεις τον συνταξιούχο, κάντο τώρα. Αν μπορείς να βοηθήσεις την οικογένεια, κάντο τώρα. Αν μπορείς να μειώσεις το ρεύμα, κάντο τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί ο Έλληνας δεν ζει το 2029. Ζει σήμερα. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική δοκιμασία. Οι εξαγγελίες δεν κρίνονται από χειροκροτήματα στη ΔΕΘ. Κρίνονται όταν έρθει ο λογαριασμός. Όταν ανοίξει το ψυγείο και είναι άδειο. Όταν έρθει το ενίκιο, όταν έρθει το ρεύμα, κύριε Μητσοτάκη. Όταν ο συνταξιούχος μετράει το ευρώ και μέχρι το τέλος του μήνα και επειδή οι εκλογές κάποια στιγμή θα έρθουν, ο πολίτης θα θυμηθεί. Κάτι πολύ απλό. Τι μας υποσχέθηκαν και τι τελικά μας έδωσαν. Δεν θα πω ότι κάθε εξαγγελία είναι ψέμα, να ξέρετε. Αυτό θα το κρίνει πραγματικά η εφαρμογή σας, που δεν το πιστεύω. Αλλά ένα πράγμα θα πω. Οι Έλληνες δεν έχουν κουραστεί από το θα. Θέλουν τι έγινε. Και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, δεν θα ψηφίσουν το πρόγραμμα που γράφτηκε μια ομιλία. Θα ψηφίσουν με βάση τη ζωή που έζησαν. Γιατί η ΔΕΘ τελειώνει. Το χειροκρότημα, κύριε Μητσοτάκη, τελειώνουν. Οι κάμερες, κύριε Μητσοτάκη, θα κλείσουν. Για να ξέρετε. Ο λογαριασμός όμως μένει στον Έλληνα. Και αυτό το λογαριασμό, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν το πληρώνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν το πληρώνουν. Το πληρώνει ο Έλληνας και αυτός θα δώσει την τελική απάντηση στην κάλπη. Πάμε τραγούδι.

Έλα, επιστρέψαμε. Έχω βγάλει το άλλο. Για δες ποιος μιλάει. Αντωνάκη, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, για δες ποιος μιλάει. Αντωνάκη, αν σε είχαν κάνει επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα θα ήταν καλά. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριο Σαμαρά. Γιατί πολύ εύκολο σήμερα εμφανίζεσαι ως τιμητής των πάντων και μοιράζεις πολιτικά μαθήματα. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη. Θυμάται την περίοδο που ήσουν πρωθυπουργός. Θυμάται φόρους, θυμάται περικοπές. Θυμάται δύσκολες αποφάσεις. Θυμάται το ΕΝΦΙΑ που ήταν προσωρινό, κύριε Σαμαρά. Και δεν το λέμε εμείς μόνο. Εσύ ο ίδιος το 2015 μιλούσες για το ΕΝΦΙΑ και υποσχόσουν νέα μείωση 7%. Ενώ έλεγες ότι θα μειωνόταν σταδιακά ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό, άρα κύριε Αντωνάκη, μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Θυμάται ο κόσμος και τα περίφημα Ζάπια. Και εδώ υπάρχει ένα ωραίο πολιτικό ερώτημα. Από όλα όσα υποσχέθηκες τότε, πόσα έγιναν όπως ακριβώς τα παρουσίαζες, όπως το Wi-Fi μέσα σε ένα χρόνο. Μάλιστα, όταν το 2015 σε ρώτησαν γιατί να σε πιστέψει ο κόσμος για τις υποσχέσεις του Ζαπίου, υπερασπιζόσουν ο ίδιος τον απολογισμό σου. Λοιπόν, Αντωνάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το συμπάθειο, πρώην Πρωθυπουργέ, αν ζητάς από τους άλλους πολιτικό απολογισμό, κάνε πρώτα το δικό σου. Και για να πάμε παρακάτω, υπήρξαν τότε τεράστιες συζητήσεις και τις κοινωνικές παροχές για τις οικογένειες, για τους παιδικούς σταθμούς και για τα παιδιά που κινδύνευαν να μείνουν εκτός δρόμων. Δομών, συγγνώμη, και δεν μπορώ άλλο πια. Υπήρξαν επίσης έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις χωρίς από τότε, από τον τότε συγκυβερνήτη σου και τις δηλώσεις του για αμυντικά σχέδια, τον κύριο Βενιζέλο. Και βέβαια υπήρξε και η περίφημη υπόθεση της καθηγήτριας στο Κολέγιο Αθηνών. Δεν κάνω το δικαστή του ραδιοφώνου. Υπήρξαν αυτά που λέω δημοσιεύματα και καταγγελίες, αλλά το ίδιο το κολέγιο είχε αρνηθεί ότι ο γιος του Σαμαρά είχε αντιγράψει. Άρα εμείς λέμε το αυτονόητο. Άλλο καταγγελία, άλλο απόδειξη, παιδιά. Άλλο αυτό που δεν αμφισβητείτε είναι ότι εκείνη η περίοδος άφησε έντονο πολιτικό αποτύπωμα και σήμερα. Σήμερα ακούμε τον κύριο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να κάνει μαθήματα πολιτικής συνέπειας. Συγγνώμη κιόλας. Πριν κουνήσεις το δάχτυλό σου στον ελληνικό λαό, κοίτα λίγο τον καθρέφτη. Γιατί η πολιτική δεν είναι μοντάζ, κύριε Πρωθυπουργέ, πρώην Πρωθυπουργέ. Δεν κρατάμε μόνο τις φωτογραφίες που μας συμφέρουν και πετάμε τις υπόλοιπες. Ο λαός θυμάται. Θυμάται ποιος κυβέρνησε. Θυμάται τι υποσχέθηκε. Θυμάται τι πλήρωσε. Θυμάται τι περίμενε. Και κυρίως θυμάται ποιος σήμερα παριστάνει ότι δεν κυβέρνησε ποτέ. Μη μας το παίζετε τρελίτσα. Οπότε, κύριε Αντωνάκη, μία απλή ερώτηση. Αν σε είχαν κάνει επίτροπο, θα ήταν όλα καλώς καμωμένα. Θα ήταν όλα καλώς καμωμένα. Δεν μου απαντάτε. Γιατί άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ελλάδα. Και άλλο να μιλάς από την εξέδρα. Εδώ υπάρχει το ταμείο και το ταμείο έχει μνήμη. Αντωνάκη, πριν κάνεις το λογαριασμό των άλλων, κάνε πρώτο δικό σου. Πάμε τραγούδι, ρε, πάμε τετραγούδι.

Λοιπόν, έχουμε το άλλο. Έχουμε αύριο ή μεθαύριο, στις 10 του μήνα, θα κάνει και εξαγγελίες και πρόγραμμα, θα ανακοίνωσε το πρόγραμμά της, το οικονομικό, η κυρία Καριστιανού. Όλη η αντιγραφή της ελληνικής λύσης, όπως πάντα, μέχρι και η ίδια η κυβέρνηση. Τώρα, τι να μας πει η κυρία Καριστιανού? Εντάξει, παιδιά, λίγο να είμαστε σοβαροί. Έχουν φύγει όλοι από το κόμμα της, το κίνημα που είπε που είναι κόμμα. Είναι η ελπίδα μας, για να μην πω και τη συνέχεια.

Εδώ, αύριο είπαμε Alert TV, παιδιά, να μείνετε συντονισμένοι. Έτσι με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Πέτρο του Χασάπη θα έχουμε τον έκθετο και αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βασίλη Βιγκάδρο, ένα εξαίρετο οικονομολόγο. Θα μιλήσουν για τη διεθνή έκθεση στην τηλεόραση, έτσι. Την Τετάρτη πάλι 6 με 8 εδώ. 6 με 8 στο ραντεβού μας στο Μάχη. Λοιπόν, βλέπετε, σας κούρασα λίγο σήμερα, αλλά δεν γινόταν, ρε παιδιά, αλλιώς. Δεν γίνεται, γι' αυτό βάλαμε και πολλά τραγούδια, γιατί όλα αυτά έχουμε εκπομπές να κάνουμε αναλύσεις σωστές. Γιατί πρέπει να γίνει μια αναλύση. Να μην μας κοροϊδεύουνε. Βγήκε ο μία ο Τσίπρας, θα πάει ο Ανδρουλάκης, θα πει τα ίδια. Αυτός θα δώσει 2.000, δίνει σπίτια, μοιράζουν έτσι. Ό,τι βρουν, ό,τι κάνουν, κουτουρού, όλα. Στα λόγια είναι και στα γραφτά. Άμα τους βάλουν να το κάνουν σε πράξη και ανάλυση, δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουνε, παιδιά. Δεν ξέρουν που θα τα βρουν τα λεφτά. Όταν δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόχ, σου χρωστά ένα δις 200 εκατομμύρια, δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα κόμματα. Και δεν μιλάμε για τον Πινόκιο της πολιτικής, ο ψεύτης, έτσι, που έκανε δεσμεύσεις, που θυμήθηκε και ξανακατεβαίνει κάτω με το κόμμα Μπελάς. Και σας έχω πει, στα συστημικά κανάλια βλέπετε συγκεκριμένα κόμματα. Εδώ τώρα μέχρι και αυτός ο εκπρόσωπος, ο ανεξάρτητος βουλευτής κύριος Σαλμάς, βλέπετε τι κάνει, θα δηλώσει υπέρ του Σαμαρά. Μην τρελαθούμε τώρα. Πού ήσουν, κύριε Σαλμά, εσύ, γιατί δεν έφυγες τότε, γιατί τα έβγαλες μετά. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, πάμε τερε. Άντε, καλό βράδυ και τα λέμε αύριο τηλεόραση. Φιλιά πολλά από τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο Χαρλαμπίδη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8 για μια ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους προέδρους της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας αποδείξει την πράξη ότι η οροθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο. Τόνισε επίσης και αναφέρθηκε στη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο. Η στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την 90η ΔΕΘ. Δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων δεν υπάρχει, ξεκαθάρισε στο μεταξύ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην Πολυκρωτή Δίκη. Υπήρχε ένα 11-λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαχών και μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Κρεμλίνο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τον Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Σημαντικά προβλήματα παρουσιάστηκαν σήμερα σε πτήσεις αναχώρησης αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όλη η επικαιρότητα

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Και σήμερα είμαστε μαζί στην πιο μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ μετά από χρόνια. Επιστρέφει στη League Face του Champions League και γκολ! 1-0 η ΑΕΚ με το Μαρίν ήδη καταφέρνει να προηγηθεί από το 18ο λεπτό της αναμέτρησης και πάλι έχει μια καλή προσπάθεια για να βγει μπροστά η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο απέναντι στην ΕΛΑΣ. Ένα φάουλ που κέρδισε λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή η ΑΕΚ, ο Μαρίν, ο παίχτης ο οποίος ψηφίστηκε πριν από δύο μέρες ως ο καλύτερος Ρουμάνος ποδοσφαιριστής του μήνα, κατάφερε να πετύχει ένα εξαιρετικό γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ, να βάλει μπροστά την ΑΕΚ και να της δώσει το προβάδισμα σε αυτή την ευρωπαϊκή βραδιά, στην οποία θέλει να αρχίσει να γράφει την δική της ιστορία και γιατί όχι να βάλει τις βάσεις για να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Μια ΑΕΚ η οποία, να δώσουμε και πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, μια ΑΕΚ η οποία δεν έχει στη σύνδεσή της τον Στρακώσα, ο Στρακώσα ο οποίος δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση την χθεσινή. Όλα έδειχναν ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, όπερ και γένετο. Είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τον Άρη, αλλά παρόλα αυτά ολοκλήρωσε την παρουσία του και πάλι επικίνδυνη κατάσταση για την ΑΕΚ και πρώτο κόρνερ για την Ένωση. Είχαν πεταχτεί σαν ελαττήρια τόσο ο Γιώβιτς όσο και ο Βάργκας, εκεί όμως ο αμυντικός της ΛΑΣΚ τους έκλεψε την μπουκιά από το στόμα και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ. Να δούμε λίγο την εκτέλεση πριν περάσουμε στην εντεκάδα, έτσι όπως έχει ξεκινήσει το παιχνίδι η ομάδα της Ένωσης, σε ένα κατάμεστο All Win Arena με την ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, να προηγείται με 1-0 με γκολ του Μαρίν και έχει τώρα μια έτσι καλή προοπτική με αυτό το corner που έχει φέρει πολλούς παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή για την ομάδα της ΑΕΚ. Η μπάλα πάει στο πρώτο δοκάρι, μια κεφαλιά που έγινε δεν είχε αποτέλεσμα, η μπάλα επιστρέφει όμως στο Μάγερ, νέα σέντρα, νέα προσπάθεια για την Ένωση, ούτε και τώρα η ΑΕΚ η οποία επιμένει με ένα νέο γέμισμα εκεί, Καραδοκίου Κοϊτά, η μπάλα είναι out. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκίνησε η ΑΕΚ. Σας είπαμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή της τον Στρακώσια. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι. Στα άκρα για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο Λάζαρος Ρώτας μαζί με τον Σταύριο Πίλιο, με τον Άρολντ Μουκουντή και τον Φιλίπε Ρέλβας να είναι στα στόπερ. Στον άξονα ξεκίνησαν ο σκόρερ, ο Ρασβάν Μαρίν, μαζί με τον Μιλάν Βιτάλης. Πάρα πολύ καλά τα πηγαίνουν μέχρι στιγμής. Ο Λόβρο Μάγκερ στη δεξιά μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά αριστερά και μπροστά το δίδυμο φωτιά της ΑΕΚ με τον Βάργα και τον Γιώβιτς, οι οποίοι έχουν πετύχει 14 γκολ μέχρι τώρα και τους χαλάει αυτό το σερί ο Μαρίν. Ο Μαρίν ο οποίος πέτυχε και ένα ενδιάμεσο γκολ με πέναλτι. Άρα λοιπόν η σκόρα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις είναι 3. Ο Μάγερ, ο Μαρίν, ο Γιώβιτς και ο Βάργας. Πολύ καλά τα ξεκίνησε η ΑΕΚ. Λοιπόν, στον πάγκο για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο Παλαμώτης, ο δεύτερος τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει, είπαμε, Στρακώσα. Καϊράινεν, Γκατσίνοβι, Ζούκο, Φαριάνγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λίκο, Γιάννη, Ζωάο, Μάριο και Ζήνη. Άρα η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον αγώνα, πριν την έναρξή του, τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή. Και αυτό είχε να κάνει με την μεγάλη φυσική καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Τότε, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν καταστροφικές πλημμύρες, κατολιστήσεις, 1.300 νεκρούς σε Νεπάλ και Θιβέτ και χιλιάδες ακόμα αγνοούνται. Έτσι λοιπόν υπήρχε βάση εντολής της UEFA ενός λεπτού σιγή στο γήπεδο. Τώρα, με την ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε πέρα από την πρωινή αναμέτρηση που υπήρχε στο Σεραφείδιο γήπεδο, όταν η ΑΕΚ αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα της ΛΑΣΚ στο πρωτάθλημα K19 της Youth, με την ομάδα του Περικλή η Παπαγιάννη να μένει στο 0-0. Μια ΑΕΚ η οποία ήταν αρκετά καλή, είχε απουσίες, Καραργύρης, Χρυστακόπουλος, Ζουριδάκης δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, άφησε καλές εντυπώσεις, δεν τα κατάφερε, έμενε στο 1-1. Τώρα επόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνεσκ στις 14 Οκτωβρίου, εκτός έδρας είναι αυτός.

0: ο αγώνας. Η ΑΕΚ η οποία είναι αναγκασμένη να ανεβάσει στροφές και ποιότητα και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και αυτό δείχνει πολλά. Αλλάζει επίπεδο η ΑΕΚ σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, με την ΑΕΚ είπαμε όλα αυτά. Να πω επίσης ότι πριν τον αγώνα μοιράστηκαν και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σημαίες που είχε ετοιμάσει η ΑΕΚ και τα έδωσε στους φιλάθλους που πήγαν στο γήπεδο και είχαν δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έτσι ένα εξτρά κίνητρο στους παίχτες για να φτάσουν στη νίκη. Η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε ένα κόρνερ και πάλι δεν το εκμεταλλεύτηκε. Η ΛΑΣΚ πάει να βγει στην αντεπίδεση, επικίνδυνη αντεπίδεση τώρα για τους Αυστριακούς. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά η κίνηση που γίνεται. Η μπάλα θα κοντράρει μάλλον πάνω στον Ρέλβας, γύρισε πίσω στον Μπρινιόλι, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Τέλος καλό, όλα καλά. Επαναλαμβάνω, έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα σχεδόν παιχνιδιού. ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη, εκεί σκοράρουν κατά βούληση. Ξεκίνησε λοιπόν η League Phase του Champions League με ένα παιχνίδι το οποίο είναι την ίδια ώρα με αυτό της ΑΕΚ, είναι το Breeze Aston Villa. Οι Άγγλοι είναι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν με τον Μακκίν να κάνουν μόλις το 11 το 0-1 με την ασίστε του Τόρες, αλλά οι γηπεδούχοι πολύ γρήγορα στο 19 ισοφάρισαν σε 1-1 όταν ο Βέργκιλ έδωσε μία ασίστ στο Βέλντεσεν και αυτός δεν έχασε την ευκαιρία, με σούτ έκανε το 1-1. Και πάλι όμως η χαρά των γηπεδούχων κράτησε ελάχιστα, γιατί ήρθε ο Τζοάο Γκόμες με εξαιρετική ενέργεια. Βρήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή τον Πουεντία με ένα ωραίο σούτ, ένα ωραίο τελείωμα. Πέτυχε το 1-2. Εδώ είμαστε στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 30 της αναμέτρησης. Δεν είναι όμως τα μοναδικά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα για το Champions League, καθώς υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές αναμετρήσεις, όπως αυτή όπου η Λίλ θα αντιμετωπίσει την Μπέτις, ένα παιχνίδι στο οποίο οι Γάλλοι είναι με το φαβορί, αλλά από την άλλη πλευρά η Μπέτις είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα, ισπανική ομάδα κιόλας, είναι ικανή για το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο ανφίροπο παιχνίδι της βραδιάς. Στη Γερμανία έχουμε το παιχνίδι εκεί όπου ο Καρέτσας και η παρέα του, απόντος του Κωνσταντέλια, ο οποίος να σημειώσουμε σήμερα χειρουργήθηκε και θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για να βρεθεί εδώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να επιστρέψει στη Γερμανία για να κάνει την αποθεραπεία του. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ λοιπόν αντιμετωπίζει την Βιγιαρεάλ. Η Γερμανία είναι το κλόνι του φαβορί απέναντι στους Ισπανούς, αλλά Champions League είναι εδώ. Δεν πάει να είσαι φαβορί, θα πρέπει να το δείξεις μέσα στο γήπεδο ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Στην Πορτογαλία, ενδιαφέρον παιχνίδι με την Πόρτο, τους Ράκους να υποδέχονται την Manchester City. Η Manchester City η οποία δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και όλες αυτές οι ομάδες θέλουν να προχωρήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουν καλό position στο League Phase, να αποφύγουν όλα αυτά τα παιχνίδια των play-off και να έχουν καλύτερο αντίπαλο θεωρητικά πάντα για την επόμενη φάση. Το μάτς της βραδιάς όμως αναμένεται να γίνει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Μαδρίτη, η βασίλισσα της Ευρώπης όπως την αποκαλούν. Είναι αυτή η οποία θα αντιμετωπίσει την Ίντερ, μια Ίντερ η οποία και αυτή φέτος δεν ξεκίνησε με το δεξί, ούτε και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στα καλύτερά της ακόμα. Με πολλές μεταγραφές η Ρεάλ, με πολύ μεγάλη ποιότητα, είναι ικανή για το καλύτερο. Πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο, δεν ξεκίνησε καλά, ήταν στην προηγούμενη αγωνιστική στην Ισπανία και δείχνει ότι ακόμα είναι σε ένα mood στο οποίο ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά την ΑΕΚ, η οποία εδώ είμαστε πλέον στο 32 της αναμέτρησης, εξακολουθεί να προηγείται με 1-0. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής έχει ιδιαίτερο ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Τώρα λίγο η ΑΕΚ έχει κατεβάσει ταχύτητα, γιατί οι Αυστριακοί, και είναι χαρακτηριστικό αυτό του παιχνιδιού τους, ανεβαίνουν και πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Πολλές φορές η πίεση ξεκινάει από τον Μπρινιόλι, όπως και στην προκείμενη φάση, με αποτέλεσμα τώρα ο Ιταλός πορτιέρο να αναγκαστεί να απομακρύνει την μπάλα και έτσι εύκολα αυτή να ξαναέρθει στην κατοχή των Αυστριακών, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επίθεση. Στο 33 ο Λούμπισιτς, που έχει χτίσει τη ΣΑΕΚ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στην αυστριακή ομάδα. Είναι αυτός που προσπάθησε να βγάλει μπροστά την ομάδα του, χωρίς όμως να το καταφέρει. Λοιπόν, θα πάμε αργότερα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που έχουμε πάρα πολλά να πούμε και εκεί, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αλλαγές μεγάλες έγιναν, ξεκίνησαν μάλλον να γίνονται στον Ολυμπιακό με την έλευση του Κοδρών, με το τέλος του Ντάρκο Κουβάσεβιτς. Αλλά στο ξεκίνημα θα πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στα παιχνίδια, στο παιχνίδι μάλλον, το οποίο υπήρχε χθες, ένα παιχνίδι για την Super League 2. Έκλεισε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής με τον Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον Ηρακλή. Ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη πάση θυσία, 0 στα 2 για την Τρίπολη, μία ισοπαλία και μία ήττα για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν αυτός ο οποίος χαμογέλασε, χωρίς το ματσάρι στον πάγκο του, με τον Ευγένιο Σένα. Κατάφερε, είχε την τύχη να προηγηθεί νωρίς και από εκεί και πέρα έλεξε το παιχνίδι, το πήγε εκεί που ήθελε, με αποτέλεσμα να πετύχει τον γκολ, ένα γκολ που ήρθε με τον νέο αποκτηθέντα Μπαρθένας. Με αυτόν τον τρόπο οι Κιανόλευκοι διαχειρίστηκαν το παιχνίδι. Ήρθε και η στιγμή στην οποία μπήκε το γκολ με τον Παναμέζο, το δεύτερο γκολ με πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Ήβι Λόπεθ, διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Αξιοσημείωτο ότι ο Ηρακλής ποτέ στην ιστορία του δεν έχει χάσει μέσα στην Τρίπολη. Μετράει 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και στον Ηρακλή έχουν να το λένε αυτό και ίσως και να το καφιούνται, γιατί η Τρίπολη είναι μια ομάδα η οποία είναι πλάκη στον υποβασμό του Ηρακλή το 2011. Τότε που είχαν γίνει όλες αυτές οι ενστάσεις, με αποτέλεσμα ο Ηρακλής στα χαρτιά να χάσει την κατηγορία, και παράτυπα τότε ο Αστέρας Τρίπολης που είχε υποβιβαστεί μαθηματικά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία, ομάδα που υποβιβάζεται στα χαρτιά να παραμένει στην κατηγορία, ακόμα και αν ο Ηρακλής είχε άδικο, θα έπρεπε να πάρει προβιβασμό ομάδα από τη δεύτερη εθνική, αλλά εδώ τότε έμεινε ο Αστέρας Τρίπολης. Να τα λέμε όλα, να τα θυμόμαστε, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Μένουμε λοιπόν στο παιχνίδι, νίκη λοιπόν για τον Ηρακλή, και θα πάμε στο ξεκίνημα να ακούσουμε τι δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής των Κιανολεύκων, ο Ευγένιο Σένα, ο οποίος ασφαλώς και ήταν πανευτυχής. Πού να ξαναβρείτε διευκαιρία να κάτσει σε πάγκο ομάδος. Εδώ κάθισε και μάλιστα πήρε και μεγάλη νίκη εκτός έδρας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ευγένιο Σένα για λογαριασμό του Ηρακλή.
1: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ματσάρη, γιατί αυτός με έφερε στην ομάδα με την εμπειρία του.
2: This victory is because of his big job since the beginning of the season.
1: Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα της δικής του δουλειάς που γίνεται από την αρχή.
2: To use the weak points that we that the opponents like give to us.
1: Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες του αντιπάλου και πάνω σε αυτό δουλέψαμε.
2: We have strong players from both sides, on the left, on the right. So it just happening.
1: Έχουμε δυνατούς παίκτες και από δεξιά και από αριστερά, οπότε απλά συνέβη.
2: To win the game.
1: Ήταν μια πρόκληση για μας που δεν τη φοβηθήκαμε και τον χρησιμοποίησαμε από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Λίγα ικανοποιημένος όμως, την να πω, εντάξει, το παιχνίδι το πήρε ο Ηρακλής, αλλά περίμενα να είχε τέλειο αποτέλεσμα, φύγει και εγώ διαφορά.
2: We're very confident that we did a very good week of training and we know how much was important for our fans this game.
1: Είχαμε πολύ αυτοπεποίθηση για αυτό το παιχνίδι και το θέλαμε πολύ και για μας αλλά και για τους φιλάθλους μας.
2: We are happy because we are sure we deserve this victory and step by step we will improve the game model that Mr. Ματζάρη wants.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την νίκη και θέλουμε να εξελισσόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι σύμφωνα με τη στρατηγική και το πλάνο του κύριου Ματζάρη.
2: It was a common choice. We have different plan before the game, so we know what to do if we go to win, if we go to draw. Okay.
1: Ήταν μια κοινή απόφαση και είχαμε φτιάξει ένα πλάνο αν είμαστε μπροστά στο σκορ, αν είναι το παιχνίδι σε ισοπαλία ή αν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ.
0: Αυτό λοιπόν ήταν ο Ευγένιο Σένα. Θα παραμείνουμε φυσικά στο παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή των γηπεδούχων, τον κύριο Αντωνόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας. κατάλαβε ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις την κατοχή, αλλά θα πρέπει να έχεις και την αποτελεσματικότητα να σκοράρεις. Κάτι το οποίο δεν είχε η ομάδα της Τρίπολης, με αποτέλεσμα να το πληρώσει ακριβά αυτό και να χάσει ακόμα ένα παιχνίδι. 0-3 στην Τρίπολη, και μάλιστα καλείται στην επόμενη αγωνιστική να παίξει εντός έδρας πάλι με την ΑΕΚ. Κάθε άλλο παρά εύκολη αποστολή θα μοιάζει σαν τελικός για την ομάδα της Αρκαδίας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, τον κύριο Αντωνόπουλο.
4: Κακό ξεκίνημα για μας. Τρία παιχνίδια, τρεις ήττες. Βρεθήκαμε και σήμερα από νωρίς πίσω στο σκορ. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, δεν τα καταφέραμε. Βρήκαμε μια ομάδα με πολυπρόσωπη άμυνα στο δικό της αμυντικό τρίτο. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το διασπάσουμε. Σε μια αντεπίθεση δεχτήκαμε για ένα δεύτερο γκολ από πέναλτι και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα για μας. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω για να έρθει η πρώτη νίκη για την ομάδα και να αλλάξει λίγο η ψυχολογία μας. Αυτό που είπα και εγώ πριν, με την πρώτη ευκαιρία του αντίπαλος μας βάζει γκολ, μπορεί να είναι λίγο απ' όλα και η χημεία, όπως είπατε, μια καινούρια ομάδα, παιδιά στην άμυνα που έχουν παίξει λίγα παιχνίδια μαζί. Δεν είναι δικαιολογία όμως. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρούμε τη λύση, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο αποτελεσματικοί, όπως πρέπει να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στο επιθετικό κομμάτι, έτσι στο αμυντικό. Θα πρέπει να λειτουργούμε με περισσότερο σιγουριά.
0: Σαράντα λεπτά έχουμε συμπληρώσει στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Η ΑΕΚ κέρδισε ένα φάουλ από την άλλη πλευρά, όμως έξω από τη μεγάλη περιοχή, όχι από εκεί που είχε σκοράρει ο Μαρίν, αλλά από την δεξιά πλευρά. Γι' αυτό και εκτελεστής ήταν ο Λόπρο Μάγκερ. Πολύ καλή εκτέλεση του φάουλ, αλλά εδώ αυτό κόστησε μια κίτρινη κάρτα. Γιατί το κόρνερ που έγινε, οι παίχτες της ΑΕΚ έπεσαν όλοι πάνω στον διαιτητή της αναμέτρησης και του ζήτησαν να δείξει το κόρνερ, γιατί θεώρησαν ότι ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ απόκρουσε την μπάλα. Ήταν κάθετος και για διαμαρτυρίες ο Γιώβης πήρε την κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. 40 λεπτά λοιπόν η ΑΕΚ στο 0-1 βρίσκεται και μπροστά κερδίζοντας ένα φάουλ. Όχι, λέει, πάλι παίζει το διαιτητής. Αφήνει γενικά το σκληρό παιχνίδι μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Μένουμε λίγο για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι καλές προϋποθέσεις εδώ για την Λάσκα από τη δεξιά πλευρά που επιτίθεται η μπάλα. Μπες στη μεγάλη περιοχή με το Λιούμπισιτς να στρώνει την μπάλα. Ένα σουτ που γίνεται κοντράρι, μπάλα δεν φεύγει, νέο σουτ. Απόκρουση και κόρνερ τελικά. Κόρνερ με την ΛΑΣΚ να ζητάει κάτι περισσότερο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους να φτάσουν στο 1-1. Μίλησε εδώ όμως ο Μπρινιόλι, ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος σε διπλή επέμβαση. Κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του και να στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ το πρώτο σουτ, δεύτερο σουτ είναι από την μικρή περιοχή, διαγώνια τώρα για να σας δώσω να καταλάβετε. Η μπάλα κόντραρε, μάλλον την απέκρουσε ο πορτιέρο της ΑΕΚ σε κόρνερ. Έτσι λοιπόν τελειώνει αυτή η προσπάθεια για τους Αυστριακούς, που παραμένουν όμως ψηλά και έχουν ακόμα μια ευκαιρία για να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, να πατήσουν μεγάλη περιοχή. Κρατάμε λοιπόν λίγο ακόμα την προσοχή μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 42 της αναμέτρησης έχουμε φτάσει. Κόρνερ και συνεργασμός τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ με στόχο να απομακρύνει εύκολα την μπάλα. Με πολύ κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι, η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει ο Μουκουντή, θα απομακρύνει, τρέχει εκεί ο Κοϊτά με ωραία ενέργεια, αλλά υπάρχει το φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ναι, και κίτρινη κάρτα νομίζω, σωστά. Τέλος λοιπόν για την πολυαρκία αυτή που επιχείρησαν οι Αυστριακοί, προκειμένου να φτάσουν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην ισοφάριση. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τώρα και με τον αγώνα της Τρίπολης. Είχαμε μια πολύ ωραία ξεχωριστή στιγμή στο παιχνίδι. Όταν ο Γιώργος Αθανασιάδης, στο πέναλτι μάλλον που κέρδισε ο Ηρακλής και εκτέλεσε εξαιρετικό χτύπημα, ήταν πραγματικά, τώρα μια που το έφερε η συζήτηση, ο Ίβι Λόπεθ, ο Αθανασιάδης ήταν στην άλλη εστία, γύρισε πλάτη, κοιτούσε ουσιαστικά το πέταλο που βρίσκονταν περίπου 300 φύλαθλοι του Ηρακλή, και με το που μπήκε το γκολ έδειξε κάτι στην κερκίδα και άρχισε να συγκινείται. Τώρα το τι έγινε και πώς έζησε αυτή τη στιγμή το αποκάλυψε ο ίδιος στις δηλώσεις τις οποίες έκανε στην κάμερα της Νόβα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

0: φάση του πέναλτι, γυρίζεις, κοιτάζεις τον κόσμο. Λίγο συναισθηματική στιγμή για σένα εκεί.
1: Ναι, γιατί...
2: Ήταν ο μπαμπάς μου στην Κυργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
0: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
2: Και γι' αυτό.
0: Σου είπε τίποτα κάτι και ο μπαμπάς κάτι φώναξε?
2: Όχι, ναι. Απλά... Αυτός μέτραχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ αυτό.
0: Για πες μου λίγο, MVP σήμερα, μια σπουδαία όπως είπαμε με νίκη για την Ηρακλή, μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ρωτήσω που θα ήθελες να ενδιαφέρωσαι, είναι νομίζω λίγο περίτω.
2: Στον μπαμπά και στο γιο. Το θετικό είναι ότι βρίσκαμε χώρο στην αντεπίθεση και στο πρώτο ημίχρονο δεν χάναμε τις δεύτερες μπάλες, που για μένα αυτό είναι το παν, να μην χάνεις δεύτερες μπάλες. Βρήκαμε γκολ, πίσω αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί όλοι, ήμασταν compact, ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε και εντάξει, για μένα είμαστε μια καινούργια ομάδα. Είμαστε 35 παίχτες καινούργιοι σε μια ομάδα και παίζουμε ένα σύστημα δύσκολο, καλός ή κακός. Μας βγαίνει, άρα δουλεύουμε, έχουμε υπομονή και προχωράμε.
0: Πού μπορεί να φτάσει ο Ηρακλής, αν και εφόσον βεβαίως υπάρξει αυτή η χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ώστε να πάρει ο Ηρακλής αυτό που θέλει?
2: Εντάξει, δεν θέλω να βάλω στόχο ακριβώς, να βάλω βαθμολογική θέση, αλλά όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε, να φτάσουμε για πρώτη χρονιά.

Είμαστε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έχασε μια καλή προοπτική πριν από λίγο να φτάσει ακόμα και στο 2-0. Όταν εδώ η προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν υπήρχε όμως η κατάλληλη έτσι, η αίσθηση, η αντίληψη του χώρου από τον, νομίζω πρέπει να ήταν ο Μαρίν. Δεν γύρισε καλά την μπάλα. Χάθηκε ευκαιρία. Η ΑΕΚ όμως παραμένει ψηλά. Έχοντας κερδίσει ένα φάουλ, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Με πολύ κόσμο πλέον μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΛΑΣΚ, ανέβηκαν και Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Μάγερ αφήνει την μπάλα, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Κεφαλιά, μεγάλη στιγμή και πάλι για την ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς ήταν, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει το 2-0. Ωραία εδώ η εκτέλεση. Ο Γιώβιτς ελεύθερος, εντελώς αμαρκάριστος. Έκανε σκαστή κεφαλιά όμως. Δεν μπόρεσε να πάει προς την εστία, δεν κατέβηκε και γρήγορα για να είναι εντός στόχου, με αποτέλεσμα έτσι να χαθεί μια πολύ καλή ευκαιρία. Τέλος λοιπόν το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ, τελικό αποτέλεσμα για πρώτο μέρος, ΑΕΚ ΛΑΣΚ 1-0. Στο άλλο παιχνίδι ακόμα σκοράρουν εκεί στο Βέλγιο, στο Μπρις, η Άστον Βίλα κατάφερε να κάνει το 1-3, άνετη που τη φαίνεται η επικράτηση της αγγλικής ομάδας. Όλα έγιναν στο 44. Ο Πάο Τόρες βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην, έδωσε μάλλον μια μπαλιά στον κενό χρόνο σε μια αντεπίδεση που έγινε. Πέρασε την μπάλα στον Τζάκσον και εκείνος με ψυχραιμία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας της Μπρις, κάνοντας το 1-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι ημίχρονο, η Μπρις είναι στις καθυστερήσεις, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, το κυρίως πιάτο είναι λίγο αργότερα με τις τέσσερις αναμετρήσεις που υπάρχουν: Lille Betis, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City και Real Madrid με την Inter. Στο παιχνίδι της βραδιάς, θα έλεγα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε στην εκπομπή. Θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη για να δούμε αν έχουμε από εκεί ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Δεν είναι και τα καλύτερα έτσι όπως υπάρχουν στο καινόλευκο στρατόπεδο. Οπότε θα πάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, γιατί όπως σας είπαμε έγιναν πολλά κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος προχώρησε σε μια κίνηση αστραπιαία, και αυτή έφερε τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να αποτελεί παρελθόν για τους Πειραιώτες. Μάλιστα εκδόθηκε μία ανακοίνωση λιτή, η οποία αναφέρει ότι ο Ντάρκο ήταν και θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μας έχει συνδέσει με χρυσές σελίδες της ιστορίας μας, οπότε εμείς του ευχόμαστε να έχει καλή στρατοδομία όπου συνεχίσει την καριέρα του και θα είμαστε και πάντα μαζί. Σε ευχαριστούμε για όλα, Ντάρκο, καταλήγει η ανακοίνωση. Αυτό ήταν ο προάγγελος το τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια, καθώς όταν φεύγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο συνδετικός κρίκος της ομάδας, πρέπει να έρθει ο επόμενος. Ο επόμενος ήρθε άμεσα και μάλιστα είναι ήδη στην Αθήνα και πρόκειται για τον Κορδόν, ο Αντώνιο Κορδόν, που ασφαλώς θα τον θυμάστε όλοι από την χρυσή ιστορία που έγραψε με την ομάδα του Ολυμπιακού και ήταν η σεζόν στην οποία κατέκτησε το Conference League. Λοιπόν, στο Conference League με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αλλαγή στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είχε συμφωνήσει τότε με τους Ερυθρόλευκους το καλοκαίρι του 2023, έμεινε για 6 μήνες και αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, αλλά ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Φέτος ξεκίνησε η ιστορία αρκετά νωρίς, τον Ιούνιο, όταν και είχε συζητήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και τότε ο Ολυμπιακός ήθελε να τον βάλει επικεφαλής, ο Μαρινάκης μάλλον, επικεφαλής όλων των ομάδων που έχει στη διάθεσή του, δηλαδή τις δύο Άβερ, την Nottingham Forest και του Ολυμπιακού. Οι συζητήσεις που ήταν καθημερινές δεν προχώρησαν και τελικά φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν άλλαξαν τα δεδομένα με αποτέλεσμα να έρθει στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό? Σημαίνει πολλά, σημαίνει αρκετά, γιατί ήδη με το καλημέρα
ο Κορδόν αρχίζει, έπιασε δουλειά και έπιασε κυριολεκτικά δουλειά, γιατί θα αναλάβει πλέον να ανασυντάξει το ρόστερ της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτό που έχει να κάνει με παίχτες που θα έρθουν, με παίχτες που θα φύγουν, και ο Κορδόν ξέρει πολύ καλά το περιβάλλον, ξέρει πολύ καλά τις συνθήκες και ήδη έχει φτιάξει την συγκεκριμένη του συνταγή. Μπορεί φυσικά το μεγαλύτερο σχεδιασμό, μέρος του σχεδιασμού του Ολυμπιακού να έχει ολοκληρωθεί, αλλά όπως σας είπα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί, και πολύ περισσότερο τώρα με την άφηξη του Κοδρών. Ήρθε και ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή, και αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει στην αγορά για μεταγραφή Ιφόρ. Ήδη είναι κάτι το οποίο ο Αντώνιο Κορδόν το έχει αναλάβει. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν και κάποιες αποχωρήσεις που θέλουν να γίνουν στην ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να γίνουν και κάποιες μία ή δύο ακόμα μεταγραφές. Αυτό ισχύει για πρωταθλήματα στα οποία υπάρχει ακόμα μεταγραφικό παράθυρο, και εκεί ψάχνει η ομάδα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό ψάχνει να δει τρόπο πώς θα δώσει τον Κλέιτον, ενώ ανοιχτό παραμένει και το μέλλον του Ρούμπεν Βέζο, ο οποίος και αυτός δεν υπολογίζει. Το Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, αλλά μάλλον δεν είναι μέσα σχέδια, όπως και ο Κλέιτον, ο οποίος ήρθε από τη Ρίο Άβε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά δεν τα κατάφερε. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Την ίδια στιγμή έχουμε και άλλο παίχτη, ο οποίος είναι στην είσοδο-έξοδο του Ολυμπιακού, και δεν είναι άλλος από τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν 100% εκτός Ολυμπιακού. Ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή όμως άλλαξε εντελώς τα δεδομένα, τον έφερε ξανά στο προσκήνιο και μάλιστα είναι στην αποστολή για τον σημερινό αγώνα κυπέλου με τον Βόλο, θα πούμε λίγο αργότερα γι' αυτό, με τον Λίμπαν, να χρειάζεται λύση στην κορφή, και αναγκαστικά έμεινε ή παραμένει μέχρι στιγμής στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα, για αυτόν τον λόγο ο Μετελίμπαρ είχε συζήτηση με τον Γιάρεμτσουκ, προκειμένου να του δώσει να καταλάβει ότι είναι πλέον μέλος της ομάδας και θα πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν ενεργός ποδοσφαιριστής της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο εξωαγωνιστικό κομμάτι για τους Ερυθρόλευκους και έχει να κάνει με τη χθεσινή ανακοίνωση της Θύρα 7, η οποία εμέσως πλήσα φόρτς χτυπάει το καμπανάκι στον Μετελίμπαρ, του μεταφέρει το σεβασμό αλλά και την ευγνωμοσύνη για τα όσα έφερε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά από την άλλη, θεωρούν οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στα τωρινά δεδομένα, στα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να εναρμονιστεί ο Ολυμπιακός για να φτάσει ξανά σε επιτυχίες. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, και ουσιαστικά για μένα, κατ' εμέ, είναι ένα καμπανάκι, ένα μήνυμα ότι αν ο Ολυμπιακός δεν προχωρήσει έτσι όπως πρέπει στη συνέχεια, δεν θα προκαλέσει έκπληξη αν υπάρχει και θέμα ακόμα και για την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας των Ερυθρολεύκων.

0: Λοιπόν, με τον Ολυμπιακό ολοκληρώσαμε. Θα πάμε λίγο αργότερα όμως στο μπάσκετ, γιατί και εκεί έχουμε θέματα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα έρθει η ώρα να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου είχαμε άφιξη σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάκιτς είναι στην Θεσσαλονίκη και φυσιολογικά μετά τις εξετάσεις υπογράφει και το συμβόλαιο για ένα χρόνο δανεικός από την Augsburg με οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ για το προσεχές καλοκαίρι, αλλά όχι υποχρεωτικής οψιόν αγοράς. Κάτι αντίστοιχο που έγινε και με τον Diego Costa, ο οποίος έχει οψιόν αγοράς 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όχι υποχρεωτική. 1 εκατομμύριο το χρόνο θα πάρει για αυτό το χρόνο ο Γιάκιτς και 500 χιλιάρικα θα πάρει η ομάδα του Augsburg για το δανεισμό, ενώ έγινε γνωστό ότι ο Κώστα θα πάρει 1,5 εκατομμύριο για ένα χρόνο και 500 χιλιάρικα θα πάρει η Krasnodar, στην οποία ανήκει ο Βραζιλιάνος αμυντικός. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ τώρα πλέον ψάχνει για ένα center for, που φυσιολογικά θα πάρει και center for, ψάχνει και για έναν δεξί back, ένα δεξιό back, το οποίο δεν ξέρω αν θα τον αποκτήσει, αν θα προλάβει, μέχρι 15 είναι, ενδεχομένως και να προλάβει. Η είδηση προέρχεται από το Γιαννούλη, knockout 4 εβδομάδες, λόγω της κάκωσης δεύτερου βαθμού που υπέστη στην ποδοκνημική, διάστρεμα δηλαδή, και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες. Επομένως θα χάσει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα, με τον Ατρόμητο για το κύπελο στις 16 Σεπτεμβρίου και με τον Πανετολικό για τον ΠΑΟΚ στο, με τον Πανετολικό στο πρωτάθλημα εκτός έδρας στο Αγρίνιο. Αυτά τα τρία παιχνίδια μόνο θα χάσει, μικρό το κακό δηλαδή, ουσιαστικά αυτό πρέπει να πούμε, για τον ποδοσφαιριστή, το διεθνή ποδοσφαιριστή της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Γιαννούλης λοιπόν θα επιστρέψει μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα για το Γιάκιτς να σας πω ότι είναι ένας παίχτης αμυντικός χαφ, τον οποίο χρειαζόταν η ομάδα του ΠΑΟΚ, τον είχε ζητήσει και ο προπονητής. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στον Άρη, την επίσημη ανακοίνωση ουσιαστικά περιμένουμε του Γιάκιτς, έτσι, αυτό. Στον Άρη είναι πολύ πιθανό ο Άρης να κλείσει τον Μπρούμα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, για να κλείσει, ενώ ο Μωρόν είναι μεταξύ των υποψήφιων για την ομάδα της ΑΕΛ Λεμεσού, φυσιολογικά, στην Κύπρο δηλαδή. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν, η ομάδα της Λεμεσού κάνει προσπάθειες για να αποκτήσει τον 31χρονο κεντρικό επιθετικό από τον Άρη, το οποίο το συμβόλαιο είναι 900.000 ευρώ, δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο, και προσπαθούν να βρουν μια λύση τώρα με τον Άρη, να πληρώσει κάποια λεφτά η Λεμεσός φέτος, κάποια να αναλάβει ο Άρης, να γλιτώσει τα 900 ώρες, να πληρώσει καμιά 2-3 εκατοστάρικα και να γλιτώσει τα άλλα 600 φυσιολογικά. Κάπως έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει. Ο Άρης ψάχνει για στόπερ, όπως λένε επίσης οι πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ηρακλής έκανε ένα φοβερό διπλό χτες μέσα στην Τρίπολη, 0-2. Αποθεώθηκε από τους ηρωικούς οπαδούς του που βρέθηκαν εκεί. Και αυτός που συγκλώνει ήταν ο Αθανασιάδης, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα και στη διάρκεια του αγώνα, όταν εκτέλεσε το πέναλτι ο Εύη Λόπεθ και σκόραρε, έβαλε τα κλάματα και στη λήξη του αγώνα, πραγματικά σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, συγκινημένος, είπε ορισμένα πράγματα που χτύπησαν στην καρδιά του Ηρακλιδέα, γιατί το παιδί αυτό προέρχεται από την οικογένεια του Ηρακλή και μάλιστα αφιέρωσε τη νίκη στον πατέρα του, ο οποίος επί 12 χρόνια τον πηγαινοέφερνε στο Κιλκής, από το Κιλκής στη Θεσσαλονίκη και πίσω, για να προπονείται με την ομάδα του Ηρακλή. Ηρακλιδέας και ο πατέρας του, και ο ίδιος ο Αθανασιάδης γι' αυτό και επέλεξε τον Ηρακλή από τον Άρη με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου της περσινής. Και βέβαια να πω και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος έκανε πρεμιέρα με ισοπαλία στη Σύρο, 2-2, ισοφαρίστηκε στο 87. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος και αυτός μπήκε στη μάχη της Β' Εθνικής Super League 2 και μάλιστα με αξιώσεις για να κάνει μια καλή πορεία.
0: Αύριο έχουμε και το ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, έχουμε και το ντέρμπι τώρα. Λέω, ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, έχουμε και το παιχνίδι μεταξύ του Β' ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού Β'.
1: Ναι, αύριο Τετάρτη. Ναι, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός, έτσι πως το είπες, εγώ νόμιζα για την πρώτη ομάδα. ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός, δεν νόμιζα να ασχολείται κανένας βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά, καλά κάνεις. Έτσι, αύριο είναι το παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του Super League 2. Επέλεξαν να παίξουν στην Τούμπα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ Β' και το αποδέχτηκε φυσικά η ΠΑΕ, εννοείται, αφού είναι η ομάδα της ΠΑΕ. Και έτσι λοιπόν, αύριο όσοι θέλουν μπορούν να πάνε να δουν αυτό το παιχνίδι το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, για το πρωτάθλημα του Super League 2.
0: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Αφήνουμε λοιπόν τα νέα από τη Θεσσαλονίκη και θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν δώσαμε το ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 παιχνίδια μέχρι την λήξη, τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αρχίζει γενομένο με το παιχνίδι που έχει με την Κηφισιά. Και το λογικό είναι πλέον ότι σε αυτή την εντεκάδα που υπάρχει, που καλείται να διαχειρίζεται ο Νίστρουπ, να έχει πλέον και τον Ουνάη. Ο Ουνάη, ο οποίος μπήκε στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι θα κερδίσει μία θέση στην εντεκάδα, είτε άμεσα, δηλαδή να ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι με την Κηφισιά, είτε στα επόμενα παιχνίδια. Πάντως, όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι πλέον σε μια καλή κατάσταση, μια κατάσταση τέτοια που του δίνει την ευκαιρία και την ψυχολογία να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Δεν έχει κάνει κάτι εξαιρετικό ο Παναθηναϊκός, έτσι μην τρελαινόμαστε, ούτε έχει παίξει και την απίστευτη μπάλα, αλλά αυτά τα οποία βγάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι στοιχεία τα οποία αποτελούν τη βάση για αυτά τα οποία θέλει να δείξει στο μέλλον. Και είδαμε ότι τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Ουνάη, Λούζα, αρχίζουν πλέον, ο Λιβάη Γκαρσία, μπαίνουν πλέον στους ρυθμούς της ομάδας, και όταν θα έρθει αυτή η κατάλληλη χημεία, νομίζω ότι τα πράγματα όλα θα είναι πάρα πολύ καλά για την ομάδα του Τριφυλιού. Πολλά ακούγονται και λέγονται τώρα και για τον Γιάνκουσιτς, αλλά θα έρθω και θα πω ότι τα ίδια λέγανε και για τον Καμαρά. Άκουσε και τι δεν άκουσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά βλέπουμε τώρα ότι σιγά σιγά είναι από τους παίχτες που βοηθούν πάρα πολύ την ομάδα του Παναθηναϊκού και στα αναστατικά και στα επιθετικά καθήκοντα. Το ίδιο και για τον Γιάνκουτζης. Αν μην ξεχνάμε, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ακόμα σε νεαρή ηλικία, είναι σε ένα κλαμπ το οποίο είναι μεγάλο, είναι ιστορικό, και θα πρέπει και αυτό σιγά σιγά να μπει σε μια διαδικασία ώστε να αρχίζει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και την πίεση την οποία υπάρχουν. Η αρνητική είδηση της ημέρας για τον Παναθηναϊκό ήρθε με τον 4, με αυτή την ανόητη αποβολή που είχε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Καλύφθηκε τώρα να πληρώσει το Μάρμαρο, και το Μάρμαρο ήταν ακριβότερο από ό,τι περίμεναν, με την ποινή να είναι στις 3 αγωνιστικές. Τώρα, ο Παναθηναϊκός ήταν αναγκασμένος να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να καταθέσει μια έφεση η οποία θα εκδικαστεί την Τετάρτη. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαφώνησαν για το λόγο που τιμωρήθηκε ο ποδοσφαιριστής, και έτσι θα κληθούν στην έφεση να φέρουν νέα επιχειρήματα προκειμένου να μειώσουν την ποινή. Αυτό το οποίο ποντάρουν πολύ είναι ότι, και θέλουν να περάσει, είναι ότι πρόκειται για μια στιγμιά απόθεση προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλο, και όχι για μια ενέργεια η οποία θα ήταν βιοπραγία, και αυτή είναι που του απέφερε τις 3 αγωνιστικές. Τώρα, τα σενάρια είναι 2. Το πρώτο είναι να απορριφθεί η έφεση, το οποίο σημαίνει ότι θα παραμείνει η αγωνιστική των 3 αγωνιστικών. Το δεύτερο, αυτό που επιδιώκει ο Παναθηναϊκός, είναι να γίνει δεκτή η προσφυγή και από τις 3 να πέσει στην 1 αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν αν ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να το πετύχει αυτό και να μειώσει την ποινή η οποία στερεί τον Παναθηναϊκό από ένα βασικό του παίχτη. Για μένα τεράστιο λάθος η αντίδραση του παίχτη, και αυτά δυστυχώς πληρώνονται, τα λάθη αυτά πληρώνονται. Λοιπόν, θα πάμε με λίγο, μια που είπε και ο Νίκος Πετουλάκης ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Χθες το παιχνίδι της ημέρας στη Super League 2 έγινε στο Μαρκό, με το Μαρκό μάλλον, στο γήπεδο της Κεσαριανής, να υποδέχεται την ομάδα του Πανσεραϊκού. Δύο ομάδες που θέλουν να πάνε για τον τίτλο, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τον Σούλη Παπαδόπουλο, εκεί όπου μεταφέρει το πώς φέτος η ομάδα του Μαρκό βλέπει τη φετινή σεζόν. Μίλησε για τη μεγάλη νίκη αλλά και τους στόχους που έχει για τη συνέχεια της φετινής αγωνιστικής περίοδου.
2: Ήταν μια σημαντική νίκη, γιατί ξέρουμε ότι είναι σήμερα αρχίζει το πρωτάθλημα, η πρεμιέρα όπως λέτε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Βασικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό της Μαρκό, γιατί είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, το βλέπετε κι εσείς. Βλέπετε παιδιά με μεγάλη καριέρα, με μεγάλη σταδιοδρομία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Πώς πανηγυρίζουν, πώς παροτρύνουν τους συμπαίκτες του. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, περισσότερο και από την νίκη. Όταν βλέπω παιδιά όπως είναι ο Ιουσέφ, ο Σεμπά, ο Καστάνιο, να παροτρύνουν έτσι τους πιο μικρούς ή τους συμπαίκτες τους με την εμπειρία, στα αποθητήρια, στο ημίχρονο, στην αρχή, στο τέλος. Να ακούνε φυσικά τις εντολές του προπονητή τους, τους συνεργάτες μου. Δίνουν πολύ μεγάλο σεβασμό και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι έχουμε κάνει και εγώ και οι συνεργάτες μου πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί οι ομάδες γίνονται μόνο αν είναι οικογένεια. Για το παιχνίδι θέλω να πω ότι ήταν ένα ντέρμπι. Για μένα είναι πολύ ευχάριστο να λέμε ντέρμπι τη δικιά μας ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα που είμαστε ένα χρόνο στη Super League 2. Αλλά αυτό που έχω πει είναι ότι οι πρωταγωνιστές για μένα είναι οι ποδοσφαιριστές. Όταν έχεις πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και βλέπετε ότι όλοι μας βάζουν ότι είναι δύσκολη η ομάδα η Μαρκό, γιατί παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Και από πέρσι, αλλά και φέτος, με αρχή τα παιχνίδια του Κυπέλου και σήμερα που παίζαμε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Πέρσι ήταν στη Super League 1. Φέτος θέλει να επανέλθει όσο γίνεται πιο γρήγορα, όπως λένε και οι άνθρωποι τους. Και δίκιο έχουν και καλά κάνουν, γιατί και καλή ομάδα έχουν. Και τους είδα και πάρα πολύ οργανωμένους σε όλα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα φαβορί για να πάρουν και αυτή την άνοδο. Για το παιχνίδι θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Μετά ο αντίπαλος, μετά τα 10-15 λεπτά, άρχισε και αυτός έβγαινε πιο συχνά στην επίθεση. Έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, μόνο μπορούσε να μας απειλήσει από στατικές φάσεις. Το είχαμε επιλέξει, το γνωρίζαμε, το ξέραμε, το είχαμε δουλέψει καλά. Ξέραμε ότι θα έχουν τη στιγμή μας. Είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μιλήσαμε, ηρεμήσαμε. Ξέραμε ότι θα βρούμε στιγμή. Ξέραμε ο αντίπαλος ότι είχε πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί πίστευε ότι είχε πάρει κάποια μέτρα. Και βγήκαμε πολύ πιεστικά και πετύχαμε τον γκολ με ένα πεντακάθαρο πέναλτι. Και νομίζω μετά έχουμε την εμπειρία να τα διαχειριστούμε έτσι όπως θέλουμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ μετά στις αντιπιθέσεις, όπως βγαίναμε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω με μια πάσα εκεί στο πλασέ του Ντέτλερ που διαχείλισε, δεν μπήκε μπάλα γκολ, αλλά και σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις. Θα νομίζω με μια πάσα καλή θα μπαίναμε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο αντίπαλος ξέραμε ότι θα μας πιέσει στο τέλος, έτσι επιλέξαμε να έχουμε και εμείς αλλαγές μας στο τέλος. Βοηθήσανε πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος στο τέλος θα φέρει την μπάλα με ψηλές μπαλιές μέσα. Ψηλώσαμε και εμείς την ομάδα μας, όσο γινόταν περισσότερο και με τον Στάμου και με τον Μιλόγιβιτς και με τον Αλεξόπουλο. Και νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Ήταν μια δίκαιη, πεντακάθαρη δίκαιη απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο.
3: Και ένα σχόλιο, κότς, που πλέον είστε στην κορυφή της λίστας με τους προπονητές στη Β' Εθνική, έχοντας τις περισσότερες συμμετοχές σε πάγκους πλέον, κάτι πολύ σημαντικό για εσάς και δείχνει, νομίζω, ότι δίκαια βρίσκεστε σε αυτή τη θέση.
2: Καλό να ήταν στη Super League 1. Εντάξει, δεν τα κοιτάω αυτά, δεν το ήξερα. Ειλικρινά σας λέω, τώρα μου το είπανε. Μακάρι κάποια στιγμή κάποιος άλλος συνάδελφος να με ξεπεράσει. Δεν έχει σημασία πόσες συμμετοχές θα κάνεις. Σημασία είναι όταν θα φύγεις από το χώρο του ποδοσφαίρου να έχεις αφήσει κάτι πίσω.
0: Δίκιο έχει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Στο τέλος είναι να θυμάσαι αυτά τα οποία έχεις, να σε θυμούνται για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Λοιπόν, στην ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ήδη διανύσαμε τα πρώτα 6 λεπτά. Παραμένει το 1-0. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, αλλά και οι Αυστριακοί δείχνουν αρκετή ποιότητα στο παιχνίδι τους και επισκέπτονται αρκετά συχνά την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και μάλιστα είχαν και δύο καλές τελικές πριν από λίγο, όπως και τώρα προσπαθούν να βγουν επικίνδυνα στην επίθεση, αλλά εδώ ο Μάγκερ καθαρίζει την προσπάθεια. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για το παιχνίδι της ΑΕΚ, οπότε πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον και τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο προπονητής που όπου πηγαίνει ανεβάζει τις ομάδες. Ξεκίνησε με το αριστερό της σεζόν με τον Πανσεραϊκό και παρόλα αυτά περιμένει και αυτός να δει την ομάδα του περισσότερο ανταγωνιστική στα επόμενα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Αλέκο Βοσνιάδη.
4: Ένα παιχνίδι που ξεκινήσαμε πολύ καλά. Μας ήρθε μεγάλη ευκαιρία, η διπλή τη χάσαμε. Που και μετά ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, χάσαμε ευκαιρίες. Απέναντι σε ένα αντίπαλο που ήταν πολύ καλά οργανωμένος και κοιτούσε τις μεταβάσεις. και αυτό μια πολύ καλή ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, είχαμε πει να ξεκινήσουμε και να μπούμε με ένταση στο παιχνίδι. Στην πρώτη φάση που δημιουργήθηκε, κάναμε ένα πέναλτι και από εκεί και μετά άλλαξε όλο το παιχνίδι. Είχαμε νευρικότητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν παίξαμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε, δεν είχαμε την ηρεμία να κάνουμε αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Πήγε πολύ στις μονομαχίες, βόλευε πολύ την ομάδα του Μαρκού αυτό. Είχε ήδη το αποτέλεσμα, έκλεισε τους χώρους. Και από εκεί μετά δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε, με εξαίρεση μια φάση του Τεσέιρα και μια ακόμη φάση σε ένα στατικό, προϋποθέσεις για να μπούμε στο παιχνίδι. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Ήρθε μια ήττα που δεν την είχαμε καθόλου στο μυαλό μας. Θεωρούσαμε ότι κάτι θα πάρουμε από την έδρα του Μαρκού, από αυτή τη δύσκολη έδρα. Συνεχίζουμε, είναι η πρώτη αγωνιστική. Δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο που θέλουμε. Πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι θα διορθώσουμε τη σημερινή κατάσταση. Και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συγκομιδή για να ξαναηρεμήσουμε την κατάσταση και να βαδίσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε βάλει σαν στόχο. Να πω τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε, τα δικά μας συγχαρητήρια. Από εκεί μετά θέλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθουμε στα στάνταρ που πρέπει να έχουμε σαν ομάδα. Θα βρούμε τον τρόπο, έχουμε έμπειρη ομάδα, υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι θα γίνουν τέτοια παιχνίδια που θα έρθουν ήττες για όλες τις ομάδες. Έχουμε την εμπειρία και την ψυχραιμία να μπορέσουμε να πάμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι όπως πρέπει και να παιχνίδι με παιχνίδι να κάνουμε πράγματα.
0: Στο μπάσκετ τώρα, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν τους φιλάθλους και τα κύριο λόγω του Ολυμπιακού αλλά και της ΑΕΚ έχει να κάνει με το γήπεδο της Σουνέλα Αρένα, το οποίο ο Ολυμπιακός είχε αναφέρει από τις αρχές Ιουνίου ότι θα είναι η έδρα τους σε Ελλάδα και Ευρώπη για την ερχόμενη σεζόν, μέχρι να αποκατασταθούν οι εργασίες οι οποίες γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με τις δύο πλευρές να έχουν πολλά προβλήματα, κυρίως ο Ολυμπιακός, γιατί θα πρέπει να βγάλει και τα διαρκείες, θα πρέπει να δει και πώς θα κινηθεί κτλ. Υπήρχε μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με τον Γιαννούλη Ρετζάκη, ο οποίος συμφώνησε με την ΑΕΚ για τα επόμενα 3 χρόνια, και αυτό ίσως να αποτελεί ένα προμπομπό μιας προκείμενης συμφωνίας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη έδρα. Κάτι στο οποίο αντιτίθονται οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Αν δεν γίνει, τότε πού? Τότε πιθανότατα στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί όπου είναι ένα γήπεδο το οποίο όμως δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί είναι ένα γήπεδο μόλις 4.000 θέσεων. Άρα εδώ τι διαρκείας να βγάλεις και πώς να διαχειριστείς τους χιλιάδες φιλάθλους που θέλουν να δουν τα παιχνίδια σε Ελλάδα, αλλά κατά κύριο λόγο και σε Ευρωλίγκα. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο 57 βρισκόμαστε στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ. 1-0 παραμένει. Ανοιχτό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες. Μακάρι η ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει την νίκη. Αργότερα έχουμε και το παιχνίδι της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον Καρέτσα να είναι βασικό στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ. Πολλά περισσότερα θα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή μας. Μάχη στα σπορ, μάχη 99,8 στα FM. Καθημερινά μας ακούτε από τις 8 μέχρι και τις 9. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, με τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8 για ουσιαστική συνάντηση όπου έγινε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και περιφερειακών εξελίξεων. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά τις συναντήσεις που είχε στο Ελ Αλαμέιν με τους προέδρους της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Παρουσιάστηκε το κυβερνητικό σχέδιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ενερικοστή ΔΕΘ. Με την κατάθεση της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολυκρωτή δίκη. Υπήρχε ένα 11-λεπτο κενό στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού του επιβατικού τρένου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τον Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το μπαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά με αυξημένη αστάθεια, τοπικές μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Κάθε κούστης το ξεχνάει. Μαζί τα φάγαμε, ακούστε.
1: Καλησπέρα σας. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο εδώ Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης και η εκπομπή «Μπες και πες». Αυτό που λέει, αν θέλετε κάνετε. Μπαίνετε και λέτε τη δική σας γνώμη για όποιο θέμα επιλέξετε εσείς. 210-710-8000 210-710-8000 και ελάτε για μία ακόμη βραδιά να κάνουμε αυτή εδώ την παρέα μας όσο γίνεται πιο χρήσιμη. 2-10, άλλη μια φορά στο πω εγώ, γιατί καμιά φορά, τις περισσότερες φορές δηλαδή, κάποιος που ακούει μια εκπομπή λέει τώρα τι τηλέφωνο είπε, όσο και να το ξέρουν οι ακροατές του ραδιομάχη, καλό είναι να ακούγεται και άλλη φορά. Ένα πραγματικά ελεύθερο ραδιόφωνο που έχει ιδιαίτερες εκπομπές. Πολλές φορές αναφέρω 2-3 μόνο, γιατί και μου είναι εύκολο και είναι από τις κορυφαίες, χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη από τις άλλες εκπομπές. Απλώς έπρεπε να έχω μία μπροστά μου κατάσταση, να διαβάζω συνέχεια, μπορεί να ήταν και κουραστικό. Ενώ για μένα είναι εύκολο λίγο να θυμάμαι πάντα το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, αυτό έλειπε 12 μία, τον Κυριάκο Ταβελόπουλο. Μετά να λέω για τον Γρηγόρη το Σερέτη, που κάνει τη σύνδεση από το Focus από πάνω. Και βέβαια τον Στέφανο το Χίο το απόγευμα 5 με 6 ράδιο Μακελάριδες. Λοιπόν, γιατρός μας η Αθηνά Ξανθοπούλου, καλώς το μέγιστο Λιάκο. Γεια σου γιατρέ μου. Μπα τι μέγιστο γιατρέ μου. Εντάξει, άμα είναι, είσαι και πνευματικός άνθρωπος, μου λες μια κουβέντα τέτοια, με τιμάει. Αλλά εντάξει, ξέρεις, εγώ δεν κάνω τάχα το σεμνό εδώ. Έχω μια σεμνότητα. Άλλο αν εσωτερικά έχουμε και νιώθουμε έπαρση για το αν κάποια πράγματα τα χειριζόμαστε όπως πρέπει. Γενικά όμως μου αρέσει την χαμηλή τόνη και έτσι κινήθηκα γιατρέ μου σε όλη μου τη ζωή. Αλλά εσωτερικά όμως όταν ακούμε λόγια μεταξύ μου, το λέω, αχ τι ωραίο μου λες, μ' αρέσει, μην

0: Μου θυμίζει Μαντάλα. Μου ξέρεις καμιά Δήμητρα? Πολλά χρόνια πριν ένα ιδιαίτερο παιδί αυτή. Δεν ξέρω τι είχε ασχοληθεί καλλιτεχνικά, αλλά μου είχε μείνει το επίθετο, γιατί μου είχε εξηγήσει ότι είχε και ένα θείο κορυφή σε ένα πανεπιστήμιο. Γι' αυτό μου μείνει το όνομα Μαντάλα. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες γραμμές, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα σου.
1: Σε όλο τον κόσμο που σ' ακούει. Ναι. Και να μην τσακωνόμαστε, μωρά, να μεταξύ μας. Δεν κάνει. Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπύρο μου. Γιατί δεν τσακωνόμαστε, Σπύρο?
1: Άκου να σου πω κάτι. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις.
0: Ό,τι θες.
1: Σ' άκουγα χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να πάρω τηλέφωνο και λέω, άσε τώρα, μην τον ενευριάσω κι εγώ. Μπορείς να μου δώσεις να καταλάβω, γιατί δεν κατάλαβα πάνω στον έναν και στον άλλον.
0: Ναι.
1: Για μια πίτσα που λέει ότι ναι. Παράγγειλε. Ναι. Παράγγειλε αυτός από εταιρεία ή από το μαγαζί?
0: Αυτό είναι το πρώτο σου ερώτημα. Το δεύτερο.
1: Το δεύτερο. ναι, εντάξει, άκουσε με. Αυτό το καταλαβαίνεις.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως.
1: Ναι, αλλά... απαντήσε μου για να πάω στο δεύτερο.
0: Α, πας στο δεύτερο. Λοιπόν, άκουσε με.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος μου λέει ξερόλα, είναι αυτό τουλάχιστον αυτό, βλάκας. Άκουσε με, Σπύρο, άκουσε με, Σπύρο.
1: Συγγνώμη, να πω και μετά μου λες.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό. Έχεις ακούσει που το έχετε βγάλει εσείς πρώτα ναι. απ' όλα. Εσείς. Ναι. Όταν λέω εσείς,
0: ναι.
1: ο κλάδος σου.
0: Ναι.
1: Και θα καταλάβεις ποιος
0: ναι.
1: κλάδος.
0: Ναι.
1: Πώς το πω. Και σε θέατρο και κατούρα παράσταση. Πάμε τώρα στην ουσία.
0: Τι δουλειά έχει τώρα αυτό με το ξερόλα?
1: Λοιπόν, αφού...
0: Άκυρη παρατηρησή σου, συνεχίζω για να σου βγάλω την απορία. Συνεχίζω.
1: Λοιπόν,
0: όταν κάποιος μου λέει, προσέχω τον άλλον και έχω κοιτάξει ακροατή, μην πειράξει άλλο ακροατή.
1: Μπράβο.
0: Όταν ένα ευγενικό παιδί που κάνει τον ευγενικό και μου γράφει μπράβο. 7 φορές για ένα μαγαζί και μου λέει περίμενε
1: αυτά.
0: Και μου λέει ψέματα και μου λέει τη λέξη ξερόλα, εγώ εκείνη την ώρα το μόνο που μπορώ να του κάνω είναι να τον προσβάλλω. Δεν τον προσβάλλω.
1: Όχι,
0: απλώς να ξέρεις ένα πράγμα και εσύ.
1: Το. Να σου πω κάτι.
0: Μα δεν με αφήνει να μιλήσω, ρε Σπύρο. Μα τώρα ποιος από τους δύο μας είναι ξερόλας? Δεν με αφήνει να μιλήσω. Μου ζήτησες κάτι. Δεν πρέπει να σου απαντήσω, παιδί μου. Ωραία, μίλα μόνος. Δεν σου απαντάω γι' αυτό. Προχώρα.
1: Αυτό που μου είπες είναι.
0: Προχώρα. Τίποτα. Δεν ξέρεις να ακούς. Προχώρα.
1: Κάνει λάθος και τα ρίχνεις σε μια άλλη εταιρεία.
0: Προχώρα. Πες ό,τι θέλεις. Δεν ξέρεις να ακούς. Τελείωσε.
1: Μετά από τον κύριο, αυτόνα,
0: ναι.
1: Αλέκος που έχει μια πόρη που είναι στα ξένα, δεν ξέρω κάτι, που σου ζητάει να βγάλεις ναι. και τα... που ζητάει για να αγοράσει ένα βιβλίο με 7 κατοστάρικα. Πώς να λένε, Αλέξανδρο?
0: Να αγοράσει, είπε αν έχει κάποιος,
1: ναι.
0: Είναι παλιά λέει, αρχαία...
1: Εγώ, εχθές βγήκε, παιδί μου, εχθές βγήκε.
0: Και είπε...
1: Και ήθελα να σου πει κι άλλα για το ναυτικό.
0: Τι 700 ευρώ να αγοράσει, τι ήθελε?
1: Να αγοράσει ένα βιβλίο που έψαχνε να βρει. Ένα αρχείο, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό
1: τώρα,
0: πριν 5 μήνες, τι, όχι χθες.
1: Όχι, πριν ένα μήνα είναι.
0: Περίπου, έτσι, πριν ένα μήνα, τι χθες μου λες?
1: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Αυτός ο κύριος βγήκε και χθες, σου λέω.
0: Ωραία, ολοκλήρωση.
1: Λοιπόν, και είπε ότι ήθελε να πει κάτι και ότι έχει κάνει στα ΟΗΚ.
0: Ναι.
1: Που έχει μια κόρη που σπουδάζει στη Γερμανία.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή είναι ιστορικός, επειδή
0: ναι.
1: έχω υπηρετήσει εγώ στο μεγάλο που έχω τρίτη μοίρα γάμα ΜΑΚ.
0: Ναι.
1: Ξέρω μέσα στον άσταθμο. Έχει ακουστά για τον Γιωσέ. Πιστεύω αν ακούει που θα ακούει τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Να σου πει την ιστορία αυτού του στρατιώτη.
0: Ναι.
1: Του Γκιωσέ.
0: Ωραία. Δεν μας τη λες εσύ να μην το ζητά από τον άνθρωπο?
1: Όχι. Θα στο εξηγήσει ο κύριος που τα λέει καλύτερα. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή υπομονή.
0: Καλό σου βράδυ, Σπύρο. Να σε καλά, Σπύρο. Να σε καλά. Να σε καλά, Σπύρο. Όταν με ρωτάτε κάτι, παιδιά, πρέπει να είστε συγκροτημένοι τι με ρωτάτε, ρε παιδιά. Και τώρα τελευταία έχω κάτι κρούσματα 2-3, να είστε λίγο λαθεμένοι στον τρόπο. Τα έχω πάει τόσο καλά με όλους σας. Χιλιάδες κόσμος και όλα τα χρόνια γενικά. Και αν για κάτι το έχω προσώνει, είναι την επαφή που έχω με τον κόσμο. Μην πάτε 2-3 να μου τη χαλάσετε. Με ρωτάς κάτι που είναι πολύ ανθρώπινο και καλά κάνεις.

0: Σπύρο μου. Τι έγινε χθες με εκείνον που σου είπε αυτό? Πάω να ξεκινήσω και μου λες άλλα ντάλλον. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Γεια σου Μαρκέλε, ενώ ο γιατρός μας, το ξέρω άλλωστε, φαίνεται τούτο. Γιατρός που μου έκανα το κοπλιμέντο, να είσαι καλά γιατρέ μου. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή να μην κουράζεστε και μετά θα απαντήσω και σε αυτό που στο Σπυροποιός με ρωτάει και λέει πάμε αλλού τώρα, τι έγινε, βρε άσε με να απαντήσω. Ρε παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις να ακούς. Πολύ μεγάλο πράγμα, ακόμη και στην παρέα σας, στα ιδιωτικά σας, στο σπίτι σας μέσα αλλού. Μεγάλο πράγμα να ξέρεις να ακούς και όχι να μιλάς και να μην σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος. Ρώτησες κάτι ρε άνθρωπε. Και στο λέω καλοπροαίρετα, δεν ρώτησες κάτι, πρέπει να κάνω το κοροϊδό. Δηλαδή πάει να πει ότι εδώ είμαστε και κάνουμε, ας ξεγελάσουμε κανέναν, ας πω εναντίον αυτό, ας πω υπέρ του μαγαζιού τάδε, ας έχουν αδικήσει κάποιον. Δεν με ρώτησες κάτι. Προχωράμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Σας ακούω εδώ και πολύ καιρό. Είμαι θεατής σας.
0: Το όνομα θες μου λες παρακαλώ σαν πρώτο βήμα.
1: Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη.
1: Και θαυμάζω πολύ την υπομονή σας με αυτούς που έχετε μπλέξει εκεί και σας φέρνουμε τηλέφωνα.
0: Να σου πω, όχι με όλους, 2-3 έτσι.
1: 2-3 ναι.
0: Έργανε.
1: Εγώ είμαι υπέρ στο...
0: Γιάννη, σ' ακούμε. Όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο, τον διακόπτει κάποιος. Πες φίλε μου, τι θέλεις. Πού είσαι? Το χάσαμε. Έπεσε η γραμμή. Έλα ρε Γιάννη. Γιάννη, κάνε τον κόπο, ξαναπάρε. Φίλε μου, ξαναπάρε. Δεν σου μιλάγαμε για να μιλήσεις. Αφού είναι η σειρά σου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Άγγελος είμαι.
0: Καλησπέρα Άγγελε.
2: Δεν έχω υπηρετήσει στα ΟΕΚ, πέστε το στον κύριο Σπύρο.
0: Ναι.
2: Και τον κύριο Κιωσέ τον έχω ακουστά, αλλά ήξερα πολύ καλά τον Ντάνι, τον Θεοφανίδη, τον διοικητή των ΟΕΚ. Μέχρι εκεί για τον ναυτικό, όταν να πούμε το είπαμε. Και η κόρη μου δεν είναι στη Γερμανία,
0: ναι,
2: είναι στη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ο Πάνος είναι πολύ καλό παιδί, εγώ μπορεί να διαφωνώ μαζί του, αλλά έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει διάλογος και τα λοιπά. Άφησε, μη δίνεις... Κάνε γερό στο μάχη, κύριε Ηλία, γιατί αυτό το που κάνεις εσύ θέλει πολύ πολύ πολύ γερό στο μάχη. Γερό στο μάχη και εντάξει, μας αντιμετωπίζεις όλους, καθένας εμάς, εμείς με την τρέλα του και τα λοιπά. Εντάξει, εσύ είσαι εκεί, αποδέκτης όλων αυτών και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος και πολύ... συγκαταβατικός και δημοκρατικός και θα ήθελα να μιλήσουμε για το φιλόλαο, αλλά είναι αρχή της εκπομπής τώρα.
0: Ναι.
2: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάνε εντάξει αυτό που σου είπα τώρα.
0: Πάμε, Άγγελε.
2: Ναι. Τα έχουν αυτά τα επαγγέλματα αυτά.
0: Ναι.
2: Τα έχουν. Εντάξει κύριε Ηλία, καλή σου νύχτα.
0: Α, αυτό μόνο. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι θέλω, ναι, να πούμε κάτι. Νομίζω ότι ήθελες να...
2: Δεν είναι η αρχή τώρα, μωρέ.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Τα λέμε και αργότερα ό,τι θέλεις. Να σε καλά.
2: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Εγώ είμαι εδώ με την ηρεμία που χρειάζεται. Μόνο ποιος δεν με καταλαβαίνει θα νομίζει ότι δεν έχω αυτό που χρειάζεται. Που είναι πάνω απ' όλα πραγματικά... Πρέπει να έχεις μια Ολύμπια υπομονή. Το ξέρω, θα ακούσουμε και 2-3 ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να κάνουν και λάθη και τέτοια και τα ξεπερνάω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς το Σπύρο που ξεκίνησε έτσι με ρώτησε κάτι ρε παιδί, απλά πράγματα. Μην κάνουμε δύσκολα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έσχιζε μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Να με ενημερώσει κάποιος. Τι γίνεται και μετά θα σας απαντήσει Σπύρο αυτό και με τον Πάνο να είναι καλά. Δεν τον έχει σαν βεντέτα να το απαντήσω. Απλώς θα απαντήσω γιατί με ρώτησες και θα νομίζει κανείς ότι α, έτσι, χθες του λέγει ο Πάνος αυτό και σήμερα κάνει το κορόιδο. Και αν θέλει, βγήκε ο Πάνος. Λοιπόν, πάνω απ' όλα, η ΑΕΚ μακάρι να κρατήσει τη νίκη. Τι θα πει 1-0, 2-0, 3-0. Εκεί πέρα δεν είναι τώρα ένα, βάζουμε ένα, μας βάζουν ένα. Είναι όπως είναι ο όμιλος που πάει 3 βαθμούς, πώς πάει. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, μακάρι που δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα δεύτερο μήχρονο, θα με ενημερώνει κάποιος, που εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία, όπως και τις άλλες ομάδες που παίζουν αύριο. Αύριο και, τι μέρα είναι αύριο, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, μετά από την από το σχόλιο αυτό που ήθελα να κάνω πάνω απ' όλα για την ΑΕΚ, παιδιά, έτσι ήταν να ξεκινήσω, να πάω ευκαιρία τώρα να σας διαβάζω τα μηνύματα εδώ, που κάποια στιγμή σας αγνώ, και ειδικά την ημέρα που κάνουμε γύρισμα ή Πέμπτη Παρασκευή που πάνε οι εκπομπές στην τηλεόραση του Alert, που κάνει ο Αποστόλης ο Σαββάκης να είναι καλά με πολύ ωραίο τρόπο και παίζονται Κυριακή βράδυ κάποιες εκπομπές 9 με 11 ή νύχτα 2 με 4. Μιλάμε για την τηλεόραση του Alert. Οπότε τώρα βρίσκω την ευκαιρία να σας διαβάζω καλά. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία Κόντι, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Μαρία. Μερίουλα, καλησπέρα κύριε Ηλία. Δημήτρης από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο Δήμος, Ηλία μου, παιδευόμαστε επάνω στη γη. Γιατί να μην φτιάξουμε το τύπο μας τέλειο. Τα μέσα τα έχουμε. Το πρότυπο υπάρχει, απόφαση χρειάζεται, εμπρός λοιπόν. Να είσαι καλά Δήμο μου. Ο Βαλάντης, καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Ηλία. Καλησπέρα φίλε μου Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Ή ο Μάρκελος, ο Beauty, μπες και πες, τον τίτλο μας γράφει. Και μετά από τη γιατρό μας, που το ξέρω άλλωστε, φαίνεται τούτο. Για αυτά τα λόγια που είπε τα καλά για μένα. Και πάμε τώρα, Μερούλα, τι άλλο, το γράψαμε για τη μαγνητικότη. Κύριε Ηλία, πιστεύετε ότι έχει την πολυτέλεια ο Έλληνας να έχει υπομονή? Κύριε Ηλία, πιστεύετε ότι έχει την πολυτέλεια? Καλά λες Βαλάντη, αυτούς τους καιρούς δεν μας έχει μείνει τίποτα φίλε. Με αυτά τα τρελά που μας έχουν βομβαρδίσει, μας έχουν σπάσει τα νεύρα, είμαστε ήρωες. Όσο σε όποιο τομέα έχει ο καθένας υπομονή, γενικά ο Έλληνας. Και Μάρκελος, Ηλία μου, συγγνώμη που θα πω κάτι. Κάποτε η ελληνική αστυνομία ήταν σωστή με τη στολή. Τώρα η αστυνομία έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω πού το στηρίζει αυτό, Μάρκελε, μέσα στα λάθη μπορεί να κάνει και οποιαδήποτε αστυνομία. Οποιοδήποτε επάγγελμα, το έχω πει όλοι οι επαγγελματίες, δεν το κάνω για υπέρ της αστυνομίας αυτό. Έχω πει όπου υπάρχουν μαύρα πρόβατα, υπάρχουν και υπάρχουν. Αλλά πες μου αν είναι κάτι το οποίο θέλω να πεις κάτι ειδικά, Μάρκελε, και όχι το γενικό. Δεν μπορώ να αναπτύξω αυτό. Λοιπόν, ο Αντώνης, ο Ακουμανάκης, μου βάζει σαν... Καρδούλης, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Αντώνη μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν παιδιά, πάνε τα μηνύματά σας, τελειώσαμε και ελάτε τώρα να κάνουμε σχολιάκια διάφορα. Και μάλλον, ναι, αργότερα θα κάνω στο σχολιάκι αυτό, μέρα του Σικοσπύρος και για τον Πάνο, γιατί μπορεί να μην πάρει ο Πάνος. Δεν κρατάμε εδώ πέρα καμιά κακία υπερβολική, ό,τι γίνει έγινε. Μήπως είναι ευκαιρία τώρα στην αρχή να σας διαβάσω λίγο, να σας πω και να σας διαβάσω και μερικά από τα ωραία που δεν τα θυμόμαστε. Κάνουμε τους... εντάξει, μας αρέσει ό,τι έχει σχέση με αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Σιγά μη θυμόμαστε τι έχει πει ο καθένας. Θα είναι και παραμύθι, είστε ένα ραδιόφωνο και θα κάνω τάχα το σας τα λέω από το μυαλό μου όλα. Λοιπόν, Φέδωνας μάλλον, ο ήλιος, 425 π.Χ. 360 π.Χ. Φέδωνας, ο Φέδωνας είναι μαθητής παιδιά του Σοκράτη. Όλα τα συγγραμματά του έχουν χαθεί. Και δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το τι, ποιες ήταν οι αντιλήψεις του. Οι πνευματικές του αντιλήψεις, έτσι. Ο Πλάτωνας όμως έγραψε ένα διάλογο με το όνομά του, όπου ο Φέδων εξηγεί για την αθανασία της ψυχής. Έτσι, Πλάτωνος, Φέδων, Φέδων είναι αυτό που έχει μείνει και σου να έχει βοηθηθεί αυτό το όνομα να έχει μείνει στην ιστορία μέσα από την, τα φιλοσοφικά αυτά συγγράμματα του μεγάλου Πλάτωνα. 2-3 πράγματα αυτά έχω γράψει πριν σας μεταφέρω. Η πραγματική ελευθερία και η απαλλαγή από τα πάθη της ψυχής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της φιλοσοφίας. Ωραίο είναι. Το πιστεύω πως όσο κανείς ψάχνει το μυαλό του, τόσο μπορεί να απαλλαχτεί και από διάφορα πάθη που έχουμε και να νιώθει πραγματική ελευθερία. Ένα δεύτερο ωραίο είναι η ανάγκη είναι το πικρότερο από όλα. Αν το φιλοσοφήσουμε λίγο, η ανάγκη είναι το πικρότερο από όλα. Πραγματικά είναι δυνατό το αποφεύγμα του αυτό. Όταν έχεις ανάγκη, είναι πικρό πράγμα. Για οτιδήποτε να έχεις ανάγκη. Να το... Δεν χρειάζεται αυτή η μεγάλη να κάνουμε εμείς και να συνεχίζουμε αυτά στα σοφά, αλλά το απλώνουμε λίγο. Λοιπόν, το να προδίδεις τους ευεργέτες είναι σχρό, είναι ντροπή. Σωστό και σοφό. Το να προδίδεις κάποιον ψεύει βοηθείς παιδιά που είναι ευεργέτη σου είναι ντροπή. Και πληρώνεται εγώ πιστεύω. Πληρώνεται η αχαριστία. Ας το πω εγώ μια άλλη κουβέντα. Το να προδίδεις τους ευεργέτες σου είναι σχρό. Ο ευεργέτης σου όμως υποτίθεται σου προσφέρει, οπότε αχαριστία είναι σε αυτόν προσφέρει. Ωραία, φιλοσοφούμε πάνω στους φιλοσόφους. Λοιπόν, τίποτα ένα άλλο. Τίποτα δεν είναι ανέλπιστο, χωρίς ελπίδα λοιπόν. Γι' αυτό όλοι πρέπει να ελπίζουμε. Σωστά. Τίποτε δεν είναι που να μην έχει ελπίδα σε κάτι. Ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θέλουμε, ό,τι κάνουμε, άμα δεν έχεις ελπίδα, γι' αυτό όλοι πρέπει να ελπίζουμε. Έτσι που λέει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία που λέει ο λαός, από εδώ μπορεί να βγει. Πραγματικά σοφό. Λοιπόν, να πάμε πάλι λίγο εδώ στα δικά σας τα μηνύματα, παιδιά. Στην αστυνομία σεβόταν τον Έλληνα φορολογούμενο, τώρα όχι. Ρε Μάρκελε, δεν μου δίνεις ρε φίλε ο ουσίας. Στην αστυνομία σεβόταν τον Έλληνα φορολογούμενο. Γιατί μήπως πας πουθενά άλλους δημόσιες υπηρεσίες και σέβεται το φορολογούμενο. Γιατί μήπως πας, άμα πας να πας να φας κάποιο και είναι κλέφτης αυτός και δεν είναι όπως ο επαγγελματίας σωστούς σκέφτεται το φορολογούμενο. Γιατί αν πάνω δεν είναι, είναι γενικό φίλε. Μερούλα, ναι κύριε Ηλία, ακούμε. Μερούλα, τα πάντα τα έχουν εξαφανίσει. Μόνο οι ξένοι ξέρουν την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Σωστό Μέρη. Μόνο οι ξένοι καλά λες ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ο Ηλίας, ο συνόματός μου, Ιγκλέζος. Καλησπέρα Ηλία. Γεια σου συνονόματε. Η Μερούλα λέει Ηλία, πονάει αχαριστία όντως. Σωστά. Έτσι είναι παιδιά και όλοι θα κάπου θα έχετε δει αχαριστία στη ζωή σας. Αποκλείεται να μην έχετε δει. Λοιπόν, και ο Βαλάντης λέει, αν φιλοσοφούσαμε λίγο τον εαυτό μας, θα ήμασταν πιστεύω καλύτεροι άνθρωποι. Σωστά Βαλάντη, όλα όσα γράψατε, σωστά και επανερχόμαστε εδώ στο 210-710-8000 για να ακούσω τις δικές σας απόψεις σε όποιο θέμα θέλετε. Με θυμίζω πάντοτε, έτσι ραδιομακράρετε στις 5 με 6, πιο πριν με το Στέφανο το Χίο, πιο πριν. Κάπου είχα ένα σχόλιο να κάνω για το Χίο. Κάπου είχα ένα σχόλιο να κάνω, όχι για να τον ευχαριστήσω από αυτά που είπε για μένα προθέσα, του δείχνω την εκτίμησή μου, το ανταποδίδομαι και με σχόλια και από καιρό πριν μου κάνει σχόλιο. Οπότε να πω κάτι, μια γυναίκα το μεσημέρι μου είπε, μακάρι να είχαμε 3-4 χείους. Αλλά είναι και άνθρωποι, μου λέει, που δεν ξέρουν να κρίνουν. Πολύ, πολύ καλά λόγια αυτή τη γυναίκα. Αλλά είναι και πολλοί ανασκευτής, μου λέει, από τη γειτονιά, καμιά φορά μπαίνουν μέσα και τους λέω, ακούω το χείο και μου λέει, κανένα δύο έτη ακούς. Λέω, κυρία, πώς τη λέγανε εκεί τη γυναίκα, δεν μπορεί να έχουμε όλοι ίδιες κεραίες για να εκτιμούν κάποιον όλοι, ρε παιδιά. Κανέναν από εμάς δεν μπορεί να εκτιμάει όλος ο κόσμος. Κάποιοι θα έχουν τις αντιρρήσεις τους. Άμα δεν μπορεί να κρίνει το τι πρεσβεύει άλλος, το τι λέει, το τι ξυπνάει οι συνειδήσεις, δεν μπορείς, κυρία. Μη στενοχωριέσαι που μου λες, ναι, μπαίνει αυτό και με ρωτούσε, δε, κύριε Ηλία, άσε, λέω, κυρία. Γιατί άκουγε φανατικά το Χίο και μου είπε αυτό το περιστατικό, ότι δεν μπορούν όλοι, φυσικά δεν μπορούν όλοι. Αυτό δεν χρειάζεται να το ψάξουμε για πολύ. Λοιπόν, ένα σχόλιο για αυτόν τον κορυφαίο μας, τον μουσικό συνθέτη, τον Σταύρο τον Ξαρχάκο, που τον είδα εκεί πέρα μέσα από τα βίντεο, μια και που να δώσει κανείς παρόν και να πάει. Είναι και ώρες θέτης της δουλειάς. Είδα εκεί πέρα να καθοδηγεί την Ρώσα Ία, ωραία τραγουδίστρια. Ο Γιάννης Κότσιρας έχει δώσει και αυτό στα δικά του. Πώς να το πούμε. Έχει δώσει εξετάσεις του. Πανάξιος. Αλλά αυτός ο Ξαρχάκος, παιδί μου, δεν παίζεται. Τον θεωρώ, ξέρετε, κάποιοι μουσικοσυνθέτες, ένα βράδυ, μάλλον ένα χρόνια πριν, με έναν άσχετο που έκανε, πώς ξέρει, και από μουσική, ήταν σε ένα μεγάλο συγκρότημα δεκαετία του 60, και μου έλεγε κάτι πολιτικάντες συνθέτες που τους πήραν τα κόμματα και τους ανεβάσανε, και μάλλον για τον Ξαρχάκο. Του λέω, και δεν το βάζεις μέσα στους 2-3 τον Ξαρχάκο? Όχι, του λέω, είσαι άσχετος. Είχε και μια που κάνει και τον κόμενο σε μια πιτσιρίκα εκεί που της έκανε τάχα τον, πώς το λέμε, ήθελε να την πείσει να τον ακούει και να τον υπακούει. Χαζή αυτή, γιατί αυτός φαινόταν άσχετος μουσικά, και κρίμα που είχε παίξει συγκρότημα. Είχε παίξει συγκρότημα δεκαετία του 60, γνωστό συγκρότημα, αλλά ήταν πραγματικά να μην ξέρουν να εκτιμάνε, ρε παιδιά. Μπορεί να είσαι στο χώρο αυτόν και να μην ξέρεις να εκτιμάς μια αξία. Είχα μάλλον θυμάμαι για τον Ξαρχάκο, του είχα πολύ σκληρά, του είχα μιλήσει πολύ, γιατί έκανε και τον κόμενο εκεί πέρα, και έλεπα ότι βγω για να τον ξεφτυλίσω λίγο, γιατί μου έλεγε, εντάξει, ο Ξαρχάκος, αυτή η μεγάλη μορφή ο Ξαρχάκος, παιδιά, όταν χάνονται οι άνθρωποι, τους πλέκουν τα εγκόμια, τα φοβερά, που εν ζωή τους πλέκει ο κόσμος που ξέρει, και που ξέρει να κρίνει και τη μουσική και αγνά, χωρίς παροπίδες, τους μεγάλους μας. Σταύρος Ξαρχάκος, κορυφαίος. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, Αλεξάνδρε, γιατί έχουμε μείνει πολύ ώρα χωρίς γραμμή. Μπορούμε να περάσουμε? Πάμε, παρακαλώ. Και να μου το λέτε, αν έχουμε γραμμή μέσα, θα την παίρνω. Να μην περιμένει κανείς. Το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Πάμε σε άλλη γραμμή, γιατί βλέπω έχει κι άλλη. Όταν δεν απαντάει κάποιος, τον αφήνουμε και πάμε σε άλλη. Μου δίνετε μένα μέσα. Πολύ χάνονται οι γραμμές, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε. Ωραία. Παρακαλώ.
3: Ναι. Ιδία.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
3: Εδώ ο Αλέξανδρος.
0: Ω, Αλέξανδρε.
3: Τι έγινε?
0: Τι κάνεις, φίλε?
3: Καλά, δεν είμαι Λευκάρα, είμαι Αθήνα αυτή τη φορά.
0: Είσαι Αθήνα.
3: Έτσι πήρα από μια καλησπέρα, μου να δω τι κάνετε εσείς.
0: Καλά έκανες. Πες μου κάτι. Το Αλέξανδρος το έχει καθιέρωση τώρα, αλλά την πορεία σου πριν πας στο εξωτερικό ήταν με το επίθετο.
3: Αλέξανδρος Σκέτο.
0: Α, θες Αλέξανδρος Σκέτο.
3: Έτσι δούλευα από μια ζωή.
0: Ναι.
3: 25 χρόνια, Αλέξανδρος Σκέτο.
0: Να σου πω.
3: Όχι στο θέατρο, άλλο θέατρο που κάναμε μαζί.
0: Ναι, σωστά.
3: Και άλλο στα, εγώ δούλευα στα μπουζούκια, έχω δουλέψει, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σαν Αλέξανδρος.
0: Βέβαια. Έκανες πολύ.
3: Από το Αρβανίτη, δεν με ξέρουνε.
0: Πέρα από Αθήνα, ρε, όμως, Αλέξανδρε, έκανες πολύ περιοδία, άνθρωπε, τότε.
3: Εγώ, 20 χρόνια περιοδία.
0: Πολύ περιοδία.
3: Γύρισα όλη την Ελλάδα. Κύπρο, Κρήτη, ένα χρόνο στην Κρήτη.
0: Ένα χρόνο?
3: Ένα χρόνο. Σιτία και Χανιά.
0: Τόσο πολύ, ένα χρόνο για να είσαι εκεί κάτω, πάει να πει ότι...
3: Μαγαζιά,
0: δεν σου κάνω κοπλιμέντο που είσαι φίλος και συνεργάτης, αλλά δεν μένει κάποιος πολύ Το ξερνάει το επάγγελμα, δεν μετράει η Αλέξανδρε.
3: Ήμουν στα Χανιά και δεν με αφήνω να φύγω. Ήμουν στα Χανιά στο Las Vegas. Τουλιάκι το μαγαζί. Εγώ δεν έχω και τηλέφωνο ακόμα να σου το πω.
0: Ναι,
3: από
0: ναι,
3: τα
0: χωγραμμένα. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και μετά από εκεί πήγα, μου κάνανε πρώτα να πάω στη Σιντία. Έκανα εκεί σχεδόν όλο το χειμώνα. Και μετά πήγα στην Αθήνα γιατί μου φώναζε η εταιρεία μου να κάνω κάτι τραγούδια. Και έτσι έφυγα. Γι' αυτό έφυγα.
0: Ναι.
3: Αλλιώς, ακόμα εκεί θα ήμουν.
0: Ναι, αλλά μετά όμως. Αμερική, γιατί είχε άλλε προεκτάσει, άλλα πράγματα. Ναι.
3: Αμερική πήγα να κάνω ένα γάμο και έκανα δύο χώρε. Τι να κάνουμε.
0: Καλό αυτό.
3: Πήγα να κάνω ένα γάμο και έκανα δύο χώρε. Μετά τι να κάνω.
0: Να σου πω, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Πήγε να κάνει. Όχι να πα σε ένα γάμο ή να παντρευτεί.
3: Παντρεύτηκε ο ανιψό μου, πρώτο ανιψό.
0: Άκουγα το γραφτό μου.
3: Λοιπόν, και πήγα στο γάμο του Λάκη, του Σιδέρη που λέμε, να το πω έτσι.
0: Ναι.
3: Από εκεί όνομα. Και εκεί μετά και εγώ κάθισα εκεί στο μαγαζί που είχα παλιά, εγώ θυμάσαι είχα ένα μαγαζί ήταν εκεί.
0: Βέβαια.
3: Και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Και μετά μπλέξαμε. Φάγαμε 25 χρόνια κάτω στη Φλόριδα.
0: Πώς τα φέρνει όμως, κοίταξε. Να σου πω, πήγες να κάνεις γάμο και έκανες εσύ γάμο τελικά.
3: Εντάξει, εγώ όταν ήρθα Ελλάδα πίσω, γνώρισα τη γυναίκα μου, ήρθα Ελλάδα, αλλά δυστυχώς καψουρεύτηκα και πήγα να την πάω να τη φέρω πίσω. Μετά ήταν λαστρία, δεν είχε χαρτιά και άντε, να τη κάνω τα χαρτιά και. Η ζωή πήγε όπως θέλει αυτή μας πήγε.
0: Για να διευκρινίσουμε κάτι, μην νομίζει ότι λέμε ότι λες αυτό, δεν είπε να κάνεις καρδιά Ελληνίδας από άλλη χώρα.
3: Όχι, η γυναίκα μου ήταν Πολωνέζα.
0: Σωστό.
3: Ναι, και δεν ήταν Αμερικάνα. Εγώ ήμουν Αμερικάνος. Εγώ είχα πάει στην Αμερική πολύ μικρός, είχα τα χαρτιά μου όλα. Και εντάξει, αφού ερωτεύτηκα και αφού ήθελα να γίνει η γυναίκα μου.
0: Σωστά.
3: Έπρεπε να τη κάνω χαρτιά, αλλιώς δεν θα μπορούσα να την πάρω μαζί μου στην Ελλάδα. Και μετά καθυστερήσαμε. Ένα από τα λέμε, έχουμε και καλά και νέα και καλά και κακά. Anyway. Πώς πάτε εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω να έχουμε παράπονο εδώ πέρα αυτό που γίνεται από τον κόσμο, Άλεξ.
3: Okay. Άκουσα το πρώτο τηλέφωνο που σε πήρε το παιδί και ήθελα να πω γιατί πει στα καλιά. Έχουν φάει πει στα καλιά πολλές φορές. Πολύ ωραίο μαγαζί και πολύ καλό. Αλλά τα μαγαζιά έχουν δικά τους μηχανάκια και κάνουν delivery. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν όμως οι εταιρείες οι άλλες, υπάρχουν σαν το e-food και κάτι άλλα.
0: Σωστά.
3: Που αυτοί χρεώνουν για να πάνε το delivery παραπάνω, καταλαβες. Μ' ακούς?
0: Όπως τα λες είναι και επειδή του είχα απάντηση ότι ό,τι μου λέει όλες τις μέρες είναι παραμύθια, να είναι καλά ο Πάνος, δίνεις μια διευκρίνηση. Μπορεί να είσαι μέσα στο εργάλεο, Άλεξ, και αν πάρεις μια εταιρεία e-food, πώς λέγεται, Volt, πώς τα λένε.
3: E-food, έχει πολλές, πάρα πολλές.
0: Εάν ψάξεις μέσα από αυτό, Άλεξ, άκου τώρα γιατί με πήρε ο Θανάσης και μου λέει να βγω, ρε φίλε, είμαι εκτζής και απόψε είμαι στο γήπεδο. Να βγω να του πω τον τρόπο αυτού.
3: Και εγώ εκτζής είμαι, κερδίζουμε.
0: Α, και εσύ κερδίζει,
3: Α, δεν βλέπω μπαλά. Αφού το ξέρεις, δεν βλέπω μπαλά.
0: Ναι.
3: Άξο που το είπες, αλλά να κερδίσουμε, δεν με κερδίσουμε.
0: Βέβαια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, έκανες μια διευκρίνηση και ας μην το άπλωσες. Έτσι είναι, φίλε. Όταν πάρω τηλέφωνο ένα μαγαζί και δεν πάρω του μαγαζιού το τηλέφωνο και πάρω μέσα από μια εταιρεία, άκου τι μου
3: ποθανάσεις. Εκεί σε χρεώνουν. Εκεί σε χρεώνουν παραπάνω.
0: Όχι μόνο αυτό, μου λέει. Χάνω και διεύθυνσή του, δεν ξέρω ποιο τηλεφωνεί.
3: Μπράβο,
0: μιλάμε για τρελά πράγματα. Τον βγάλα αύριο το Θανάση και μετά ο Πάνος πρέπει να βγαίνει και μου λέει: συγγνώμη, Κακλαμάνη, συγγνώμη, σου είπα ξερόλα. Συγγνώμη, Κακλαμάνη. Μόνο θα τον δεχτώ να ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Συγγνώμη, Λία μου, αυτό θα μου κάνει.
3: Anyway, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος τηλεφωνάει συνέχεια, οπότε να σε αφήσω.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
3: Αλλά επειδή το είχαμε συζητήσει αυτό μαζί, το συζήταμε και λέω να το πω τώρα.
0: Ναι, καλά κάνει και καμιά μέρα θα μου πει για τα δικά σου, για το Μέγα Αλέξανδρο και τέτοια τραγούδι σου.
3: Α, εντάξει, θα το παίξεις, είσαι ο πρώτος να το παίξεις.
0: Θα το βάλω εδώ, ναι. Ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο, Άλεξ.
3: Ναι, είναι. Κοίταξε, αυτό το τραγούδι δεν είναι τραγούδι. Εγώ το έχω γράψει, το είδα στον ύπνο μου. Είδα το Μέγα Αλέξανδρο στον ύπνο μου.
0: Ναι.
3: Και σε μάθησε σε 5 λεπτά σκόρτηκα, ήμουν στην Τρίπολη, τραγούδισα στην Τρίπολη και έγραψα αυτό το τραγούδι. Είναι... Ο Μέγα Αλέξανδρο ζει
0: ναι.
3: Και βασιλεύει και το κόσμο κυριεύει. Γιατί παντού λατρεύουν το Μέγα Αλέξανδρο έξω από την Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Και μόνο σε όλη την Ελλάδα έχει και μια διάσταση ο Αλέξανδρος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πολλά πράγματα.
3: Παντού στείλουν αγράμματα, Ηλία. Παντού στείλουν αγράμματα, παντού.
0: Ναι.
3: Όπου έχει περάσει.
0: Μόνο εδώ δεν.
3: Σαν Θεό. Το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Μόνο εδώ δεν του στείλουμε, φίλε.
3: Μόνο εδώ. Είπα, εκτός από την Ελλάδα.
0: Α, το είπες. Α, καλά έκανες.
3: Παντού τον θαυμάζουν και τον συζητάνε. Λοιπόν, anyway, ο Μέγα Αλέξανδρος, δικιά μου ιδέα αυτή, δεν πέθανε, αρεστήθηκε, πήγε πάνω. Δηλαδή, όχι, πήγε πάνω. Πώς πήγε ο Χριστός πάνω που, όπως λένε.
0: Ναι, που αναστήθηκε υποτίθεται.
3: Όχι αν στήθηκε.
0: Όχι υποτίθεται τη λέξη, όχι, όχι.
3: Όχι, όχι αν στήθηκε. Δηλαδή μια λέξη μόλι.
0: Α, σαν να μετά.
3: Ανέπιε στου ουρανού, τέλο πάντων. Ανέπιε στου ουρανού.
0: Ναι.
3: Τέλο πάντων.
0: Ναι.
3: Anyway, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Σαν έγινε ανάληψη, καταλαβαίνω. Ωραία.
3: Ανάληψη, μπράβο. Έγινε ανάληψη. Αναβλήθηκε στου ουρανού. Μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, άντε να κλείσουμε να πάρει κανένα άλλο.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
3: Γεια
0: σου, Αλέξανδρε, καλό βράδυ. Για πάμε. Έχω εξηγήσει ο Αλέξανδρος ποιος είναι, έτσι, αυτή τη φοβερή της κόρης που διεκδίκησε στην Ελλάδα να εκπροσωπήσει την Eurovision και βγήκε τελικά το παιδί, αυτό το παιδί το οποίο το παρουσιάσαν, το λασάρανε, το κάνανε, του κάνανε το κακόμοιρο, το που έλεγα μετά τι πίκρα είναι, βοηθάτε ένα παιδί το οποίο είναι σαν του φουσκώνετε τα μυαλά και ο κακομοίρης τον έχουν εξαφανίσει, ήθελα να ξέρω αυτοί που του λέγανε τέτοια λόγια πώς δεν τον βγάζουν σε καμία εκπομπή. Εμείς τουλάχιστον κάναμε καλή κριτική και τίμια για το παιδί αυτό. Οι άλλοι που το παρουσιάζαν λες και ήταν από ντέμι ρούσους και πάνω στον κόσμο και το παιδάκι αυτό μακάρι να έχει ισορροπία εσωτερική. Καταλαβαίνετε για ποιον λέω. Έτσι τον, πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Έλια.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Πάνος.
0: Πάνο. Πάνο, μου γράψες και χθες και άκουσέ με φίλε. Και μετά θα μου πεις εσύ ό,τι θέλεις. Πρώτα θα σου πω εγώ. Επειδή μου είσαι πει 10 φορές για την πίτσα Κάλιαρη, διαφήμιση έχουμε κάνει. Τελικά δεν έχουμε κάνει διαφήμιση. Άκουσε με. Με πήρε ο Θανάσης, ο Γεωργακόπουλος.
4: Το άκουσα.
0: Μισό λεπτό. Όχι, θα σου πω πρώτα και μετά μου απαντήσει.
4: Ναι, ναι, παίζουν.
0: Με πήρε ο Θανάσης Γεωργακόπουλος και μου λέει, πώς τον είναι το επιθετό του για να κάνω μία μήνυση. Του λέω, το μόνο που δεν σου δίνω ποτέ, ακροατή για το έχω σαν αρχή μου πρώτον. Δεύτερον. Σήμερα είμαι στον αγώνα, φίλε μου λέει, και δεν μπορώ να αύριο. Ωραία, μπορεί να μου πει συνοπτικά τι να μεταφέρω εγώ ή τι θα μου πει αύριο. Μου λέει, εγώ εμείς έχουμε τα μηχανάκια που όταν τηλεφωνεί στην πιτσακάλιαρη σε εξυπηρετούμε μέχρι ένα σημείο που μας εξυπηρετεί όπως σε κάθε μαγαζί σε όλο το φάσμα του εμπορίου σχετικά με τα μαγαζιά. Εάν είσαι ακόμη και στο εργάλειο και πας και πάρεις τις εταιρείες στάδε και σου βγει το τηλέφωνο πιτσακάλιαρη, σε αναλαμβάνει η εταιρεία και εγώ χάνω μέσα στο μαγαζί μου ακόμη και την διεύθυνση αυτού με παίρνει ή το τηλέφωνο που όταν μου πάρω στο προσωπικό μου βγαίνει. Του λέω εξήγησέ μου γιατί μου τα λες ολοκάθαρα όπως έχω πει χωρίς να τα ξέρω. Λοιπόν, όταν μου λέει κάποιος λοιπόν ότι παίρνει πρώτον, μου παίρνει λεφτά εμένα η εταιρεία εκείνη, παίρνουν στον κάθε άνθρωπο που παραγγέλνουν 2-3 ευρώ δεν ξέρω πόσο, οπότε ρε φίλε, είναι τόσο κουτός αυτός παραγγέλνει και βγαίνει σε μια εκπομπή και λέει κάτι που έπρεπε να το ξέρει σαν αρχή ότι τα μηχανάκια εξυπηρετούν μέχρι εκεί που πάει το μαγαζί, αλλά ακόμη και στο εργάλειο αν είσαι. Αν εσύ πάρεις τη Volt, αν εσύ πάρεις τη, πώς λέει τη άλλη εταιρεία?
4: E-Food.
0: Τελείωσε μου λέω, εγώ βγαίνω από τη μέση. Τι λες ρε Θανάση του λέω. Αυτό δεν το ξέρα. Όχι μου λέει, μέσα στο μαγαζί μου δεν βγαίνει ούτε το τηλέφωνο του αλλού που εμείς έχουμε περάσει ακόμα και τους πελάτες μέχρι και διεύθυνση. Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις πάνω σε αυτό, φίλε? Πάνω.
4: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν η παρεξήγηση.
0: Ναι.
4: Κοίταξε τώρα. Το eFood και το Volt, ναι, και η Volt, ναι, έχουν site.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία. Ναι. Όπως είναι, ας πούμε, το Focus FM, όπως, ναι, είναι το YouTube.
0: Μάλιστα.
4: Έχουν site. Ναι. Λοιπόν, στο site αυτό, ναι, έχει μια μπάρα αναζήτησης.
0: Μάλιστα.
4: Που βάζει στα μαγαζιά, είτε, ναι, σουβλατζίδικο είναι, μάλιστα, είτε πιτσαρία είναι, είτε, ναι, με γλυκά είναι, ναι, είτε για καφέδες είναι, οτιδήποτε.
0: Και σου, βγαίνει, λοιπόν, και σου βγαίνουν μαγαζιά που λες πίτσα π.χ.
4: Παιδάκι μου, εγώ θέλω αποκλειστικά την Κάλιαρη.
0: Ωραία.
4: Αποκλειστικά.
0: Ωραία.
4: Γιατί εσύ λοιπόν. Την πίτσα που έχει,
0: ναι,
4: και
0: πάμε. Και πας και παραγγέλνεις από εκεί.
4: Πρόσεξε τώρα. Επειδή είχα πάρει τηλέφωνο, σου ξαναλέω,
0: ναι,
4: πριν πολύ καιρό, μου είπαν ότι μόνο τηλεφωνικός, μόνο μέσω e-food μου φέρνουνε. Λέχτες μίλησα με την κυρία Βάσο,
0: ναι,
4: και μόλις με ρώτησε τη διεύθυνσή μου, ίσως να μην τη θυμόταν η γυναίκα, αλλά μόνο,
0: ναι,
4: και της είπα χαϊδάρι,
0: ναι,
4: όχι, μου λέει εκεί φέρνουμε. Ναι. Γιατί είναι δύο βήματα,
0: ναι,
4: από τον εσταυρωμένος,
0: ναι,
4: τον εσταυρωμένος σε εργάλεο.
0: Ναι.
4: Είναι εμβέλη, δηλαδή φαντάζομαι είναι ιερά εδώ.
0: Ωραία. Εγώ είμαι. Γιατί δεν είπε να σου φέρουν και πήρε safe food?
4: Μα όταν μου είχε πει η γυναίκα ότι μόνο μέσω safe food.
0: Πάνω,
4: λέω,
0: άκουσε με, τα είπε μόνο σου. Πήρε μέσω safe food και λυπάμαι που μου κάνει τον ευγενικό και βγαίνει 6 φορές και μου λες για κάτι που φταίει μόνο εσύ.
4: Ρε,
0: όχι φίλε, το ξέρω, αλλά το γυρίζω σε σένα. Γιατί ξέρω τη δουλειά μου όσο λίγη. Όχι φίλε, δεν σε σέβομαι καθόλου και κλείνω με τη γραμμή. Τελείωσε. Το πες μόνος σου. Το πες μόνος σου. Πας και παίρνεις άλλη εταιρεία. Κορόιδο, κορόιδο, κορόιδο. Πληρώνεις 3 ευρώ και μετά σου φταίει το μαγαζί το οποίο έχει την εμβέλεια να στο στείλει. Είσαι εκτός εμβέλειας και πας παραγγέλνεις. Μαγκιά σου παραγγέλνεις. Θες να σου φάει η εταιρεία 3 ευρώ. Μαγκιά σου. Μην μου κάνεις τον πονηρό μου εδώ σε μένα. Τελείωσε. Όπως έχω μάθει, κοίτα πανώ. Και όποιος άλλος ένα, δύο, τρεις μέχρι σήμερα. Και όχι χιλιάδες του ράδιο. Εγώ είμαι ευγενικός άνθρωπος. Μην με έχετε για καλό παιδί. Κάτι θα έλεγα σε αυτούς που είναι το ίδιο. Τελείωσε. Να μου λες ξαφνικά να έχω ψάξει, να πάω Σάββατο βράδυ, να ρωτήσω τους ανθρώπους, να με πάρει σήμερα ο Θανάσης. Να μου εξεμούρει, ρε φίλε, δεν γίνεται εμείς, μου λέει. Χάνω τη διεύθυνσή του, ξέρεις, να πει αυτό. Μπαίνει η εταιρεία στη μέση και μου παίρνει και εμένα λεφτά, ρε. Και πληρώνουν και αυτοί τα κορόιδα. Πάνε και παραγγέλνουν μόνο άλλα, έτσι γουστάρει για γρηγοράδα. Έτσι γουστάρει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, τελείωσε πάνω. Κατάλαβε ο κόσμος με το τηλέφωνο αυτό ποιος έχει δίκιο ή ποιος είναι ξερόλας. Και ποιος είναι μακάκας. Τελείωσε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Αθανάσιος ο Παλίνη.
0: Γεια σου, Αθανάσιε.
5: Το τελειώσαμε τον κύριο Πάνο.
0: Μα δεν τον τελειώσαμε, δεν μπορώ να ακούξω.
5: Μάλλον με τον κύριο Πάνο.
0: Αθανάσιε.
5: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να ακούω όταν κάποιος βγαίνει και δεν είναι τεκμηριωμένος, δεν μπορώ να το πιστέψεις πόσο με πειράζει όταν πας και παίρνεις και λες και επί 6 φορές σε ένα μαγαζί εναντίον σε ένα τέτοιο ιστορικό μαγαζί που είναι κύριε Ηλία.
5: Τα είπαμε κύριε Ηλία, συγγνώμη. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Πρέπει να βάλουμε λεφτά στα παιδιά. Θα βάλει και το κράτος. Και θα είναι πλούσια όταν γίνουν 18 χρονών. Αυτό το ακούσατε?
0: Ναι, μου το είπε και ένας καλάλες χθες, μου το είπε, ναι.
5: Μην χάνουμε αυτά. Πάμε κακήν κακός, κύριε Ηλία.
0: Ναι.
5: Εσείς δεν συμφωνείτε σε αυτά. Μακάρι να γίνουν όπως τα λέτε εσείς.
0: Γιατί δεν συμφωνώ εγώ? Σε τι δεν συμφωνώ?
5: Δεν έχουμε θέματα ούτε με τα αδέρφια Τούρκους, ούτε με τους Ευρωπαίους, τους φίλους μας, που πρέπει να ξέρουν πόσες λίρες έχουμε, πόσο ασίμι έχουμε.
0: Εγώ,
5: πόσο
0: συγγνώμη, Αθανάσιε.
5: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ αυτής της Ευρωπής.
5: Όχι, από το τραγουδάκι που λέτε στην αρχή, όχι.
0: Α,
5: αλλά το έχει τελειώσει. Το τελειώνει η Ευρώπη. Μακάρι να τελειώσουμε όπως είναι από το 90.
0: Εγώ είμαι.
5: Είχαν ανησυχίες για τις ταυτότητες, γιατί και οι ταυτότητες είναι άλλη πονεμένη ιστορία.
0: Λέω και εγώ, γιατί μου λες δεν έχεις θέμα, κύριε Ηλία. Εγώ δεν έχω θέμα.
5: Έχουμε τα θέματα. Πέρυσι είχαμε πάει με τον αδερφό μου να βγάλουμε διαβατήριο και μας λένε δεν μπορείτε με αυτή την ταυτότητα να βγάλετε, αλλά θέλανε δαχτυλικά αποτυπώματα παλικάρια. Και μετά από λίγο καιρό με την παλιά ταυτότητα, επειδή άλλαξε το διαβατήριο, μπορούμε να έχουμε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Δηλαδή μας έχουν τελειώσει τελείως. Καλά να είναι, τώρα είναι τα λέμε μεταξύ μας. Πηγαίνουμε στους δρόμους. Περιμένω τον κύριο Βελόπουλο να μας βγάλει στους δρόμους. Εντάξει. Είπαμε να λέμε και να κάνουμε, αλλά όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Έχει γίνει της κακομοίρας. Ζούμε τεταπίστευτα κάθε μέρα.
0: Ναι.
5: Και παίζουν πολύ με τα νεύρα μας και με το μυαλό μας.
0: Πώς αντέχει ο Έλληνας?
5: Αντέχει γιατί τα λέμε μεταξύ μας, κύριε Ηλία. Ο Κολοκοτρώνης και πήρε φωτιά και τσεκούρι. Πρέπει να παίρνουμε και μπρος κάποια στιγμή. Όταν τα λέμε για να τα λέμε δεν κάνουμε τίποτα. Λέω σε κάποιους, είχα πει από τον Χριστόδουλο να υπογράψουν και τι μου είχαν πει, ότι αυτές οι υπογραφές θα πάνε κάπου και θα έχουν θέματα. Δεν μπορούν να υπογράψουν, δεν μπορούσαν να πάνε με τον Χριστόδουλο. Δηλαδή αν κάνουμε τέτοια, έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και λίγα τραβάμε.
0: Δυστυχώς, Αθανάσιε, έχουν πέσει πολλά στην πλάτη του κάθε πολίτη. Από κάθε πλευρά, όταν ακούω εγώ μειώσαμε 80 φόρους που πάει να πει ότι φαντάς πόσους φόρους είχαμε και μου το λες τώρα, τι να σεβαστώ ότι μειώσαμε 81 φόρους, 60-70. Τα ακούς και τρελαίνεσαι. Άρα το ξέρετε πως έχετε βάλει φόρους περιβολικούς και μειώσαμε.
5: Από την παραγωγή που έχει η χώρα μας που λένε ελληνικό γάλα, κύριε Ηλία, όταν θέλουμε 2 τόνους και βγάζουν 500 κιλά,
0: Ναι.
5: Θα υπάρξει πείνα.
0: Βέβαια.
5: Αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε κι εσείς που τα λέμε κατά διαστήματα, αλλά και ο λαός. Όταν θα υπάρξει, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Έχουμε πει, έχω πει χίλιες φορές που φτάσαμε να κρεμούμαστε από τους Ολλανδούς, τα παιδιά μας θα πεθάνουν από την πείνα στο γάλα. Μη μου τα λες εμένα αυτά, να τα λες γενικά, Θανάση μου.
5: Δεν είναι μόνο το γάλα, κύριε Ηλία.
0: Δεν κατάλαβες το γάλα. Το γάλα, το γάλα εννοώ τον πρωτογενή τομέα, ρε Θανάση.
5: Μάλιστα.
0: Είναι ναι, δυνατόν. Εγώ λέω σκόρδα από το τάδε, για όλη τη μάνα, πατάτα από την Ινδία, από την Τουρκία τάδε, από το τάδε τάδε.
5: Στάρι από την Κίνα, στάρι από την Κίνα, ναι. Το κάναμε εξαγωγή από τη Θεσσαλία.
0: Πού φτάσαμε ρε φίλε να έχουμε στάρι από την πιο ρε, η Ελλάδα που είναι σιτοβολών. Σε όλα, όλα τα έχει η Ελλάδα, όλα στον πρωτογενή τομέα.
5: Οπότε αν είμαστε άξιοι της τύχης μας.
0: Αν είμαστε λέει όπως τα λες άσε.
5: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ. Γεια σου, Θανάση μου. Βεβαίως, φίλε. Έχουμε, είναι δυνατόν σε αυτά να έχουμε καμιά διαφορετική γνώμη. Μας βγαίνει Παναγία εδώ πέρα να λέμε αυτά συνέχεια. Είναι και άπειρο μισό λεπτό να δω, ρε παιδιά, τι λέτε εκεί πέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό να διαβάσω πάλι αυτά. Λοιπόν, μισό λεπτό, Ηλία. Όταν δεν γνωρίζεις τις αξίες, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και αν λίγο τον εαυτό μας θα είμαστε πιστεύω καλύτεροι και έμεινε στο Βαλάντι. Ενώ η Μερούλα θα το λέει στο Βαλάντι. Φαίνεται άρχοντά μου εσύ τον έχεις φιλοσοφήσει, γι' αυτό έχεις κατερρεύσει τις αξίες σου. Ωραία. Βαλάντις, όταν δεν αναγνωρίζεις τις αξίες αυτό το δημιουργό σαν τον Ξαρχάκο δεν αναγνωρίζεις και τις δικές σου αξίες. Σωστό, Βαλάντι. Ο Ηλίας είναι ο ονοματός μου. Ο Χίος είναι ένας και μοναδικός. Πονάνε οι λυθίες που λέει για, πονάνε οι αλήθειες που λέει για μερικούς. Έτσι. Ωραία, μετά από αυτό το σχόλιο του Ηλία για το Χίο, πάμε πιο κάτω στο Βαλάντι. Κύριε Ηλία, το μεγάλο μου το γιο το λένε Αλέξανδρο. Δεν έβγαλα ούτε τον πατέρα μου ούτε τον πεθερό μου. Τον Μέγα Αλέξανδρο τον είχα και τον έχω ίνδαλμα. Ο Νίκος Τσακόπουλος. Καλησπέρα σας κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου Νίκο μου. Νίκο Τσακόπουλο Βαλάντης. Καλησπέρα στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μερούλα, Μακεδονία μου, εσύ από εκεί θα ξεκινήσουν πάλι όλα. Βαλάντης, βάζουμε 100, βάζει το κράτος, αλλά 100, τα 100 που περισσεύουν, πώς περισσεύουν δεν μας είπαν. Σωστό, Βαλάντη. Αναρωτήθηκε κάποιος χθες με αυτό που λες. Καλησπέρες κύριε Ηλία και σε όλους τους Έλληνες τα αδέλφια. Μ' αρέσει αυτό το γράμμα. Και η Εύα το λέει αυτό. Θάνος. Να είσαι καλά, Θάνο. Ωραία. Και καλησπέρα κύριε Ηλία, Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Και η Εύα, κοίτα, ρε παιδιά, όλα γραφτά είναι. Μου πήγα την Εύα, ότι λέει και αυτή η αδέλφια. Και λέει καλησπέρα, Ηλία μου, καλησπέρα, πατριώτες. Έλληνες και πατριώτες. Ωραία, Εύα, δεν σου είχα δει το μήνυμα, σου μιλάω ειλικρινά. Τι διάλογο, τηλεπάθειες είναι αυτές. Μην παίξει, λέει κάποιο φουτάκια, λέει και θα περισσέψουν. Λέει κάποιο που μπορεί να είναι ηρωνικό αυτό, να παίξει φουτάκια. Γιατί είσαι σίγουρο, ρε φίλε, εσύ, η άντρα, η γυναίκα, ότι ο Βαλάντης παίζει φουρτάκια για να το πεις αυτό ή όποιος το έγραψε. Μην το λες έτσι χωρίς να ξέρεις. Μην παίξεις φουρτάκια. Δεν παίζουν όλοι οι Έλληνες φουρτάκια. Παίζουν πολλοί. Λοιπόν, να πάμε. Ένας ωραίες 2-3 πράγματα ωραία που μου είπε ένας γείτονας και που είδα, ο Άγγελος, ο οποίος μου έκανε εντύπωση, παιδιά, άλλος περιμένει, ξαφνικά βλέπω ένα μια μέρα, εκεί πέρα γείτονα, τον Άγγελο μου λέει, είδα το τι κολοκοντρώνεις ήταν αυτός. Του λέω, πότε ήρθες, γιατί ξέρεις το γείτονα, υποτίθεται που μπορεί να τον έλειπα και στο θέατρο, εκεί πέρα που στο τέλος περιμένανε κάποιοι. Τώρα μου λέει τέτοιο έργο, πώς δεν περιμένεις, άλλους περιμένεις και άλλοι μπορεί να είναι οι στυλοβάτες σε μια δουλειά, παιδιά. Που ήρθαν τόσος κόσμος, ειδικά από το διαδικτυακό κανάλι. Δεν γράψανε καμία εφημερίδα. Όπου στείλαμε το καναπίτες εγώ, έκανα γκάλωπ σε μεγάλες εκπομπές και τέτοια και λέω, ας στείλω και ένα βιντεάκι κολοκοτρώνει, να δω πόσο το παίζουν και οι ελληναράδες μερικοί. δεν έγραψε κανείς τίποτα πέρα από 2-3 εκπομπές, παιδιά, που πήγα και μίλησα το Κολοκοτρώνη. Όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα και τέτοια, το κάνα επίτηδες. Λέω, θα στείλουμε για να δούμε. Έβαλα μια συνεργάτητα, να μην κρίνεις, να είναι καλά, και έστειλε από Αρναούτολου με κανένας. Μάνεσες, όλους εκεί πέρα, λέω, άστρο να τους δω τι ρόλο παίζουν σε αυτά που κάνουν και το παίζουν και ελληνικά κάποια στιγμή. Και δεν ασχολήθηκε κανείς. Μόνο ο κόσμος, ο απλός, ο λαός, από το κανάλι γεμίζαν το θέατρο Αυλαία που έκανα το Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, μέσα αυτούς, γι' αυτό θυμήθηκα και το φίλο τον Άγγελο που ήρθε και είδε το έργο του Κολοκοτρώνη. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Λίτσα από Χολαργό.
0: Κυρία Λίτσα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
6: Κάτσε να πάω πιο πέρα.
0: Κάνε τον κόπο, το έχεις λίγο δυνατά, ε.
6: Είμαι και μεγάλα κοπέλα τώρα εγώ.
0: Να είσαι καλά, ό,τι και να είσαι.
6: Θέλω να σας πω τώρα κάτι για τον κύριο Γεωργακόπουλο, για τα παιδιά του, τα Κάλιαρη.
0: Ναι. Όχι, έχεις πολύ δυνατά. Περίμενε, Λίτσα μου.
6: Είμαστε χωριανοί, κοντοχωριανοί είμαστε.
0: Κυρία Λίτσα, έχεις δυνατά ακόμη το ραδιόφωνο, το δυνάμωσες.
6: Όχι, δεν το έκλεισα, δεν το έχω.
0: Τώρα ναι. Ωραία.
6: Λοιπόν, τα παιδιά, ο Θανάσης πρέπει να είναι εγγονός του Γεωργακόπουλου του Θανάση. Ήταν ο πατέρας του,
0: ο Βασίλης.
6: Ο παππούς του μάλλον.
0: Ο Βασίλης.
6: Ήταν οι 6-7 παιδιά σίγουρα, τα θυμάμαι, γιατί εγώ έχω λείπω χρόνια.
0: Ναι.
6: Είναι τα καλύτερα παιδιά, έχει βγάλει, ήταν τότε, ξέρεις, εμείς τα χωριά είχαμε τα πρόβατα και είμαστε συνορίτες. Ο παππούς του δούλευε όλη μέρα, οπουδήποτε.
0: Ναι, ναι.
6: Τα παιδιά όλα αυτά φτιάξανε μία συνοικία στο χωριό εκεί που ήταν του παππού το σπίτι,
0: ναι,
6: και το βγάλανε Άγιο Αθανάσιο. Στο όνομα του παππού του, τα παιδιά του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
0: Ναι.
6: Αυτά που ακούω για τα παιδιά, να μην λένε τίποτα, γιατί δεν ξέρουν πώς μεγαλώσανε και πόσο έχουν δουλέψει.
0: Είναι πολλοί επαγγελματίες, κυρία Λίτσα.
6: Είναι χωριανοί μου.
0: Είναι, σου λέω, επαγγελματίες στο μαγαζί που έχουν, δεν μπορεί να καταλάβει τι πίτσα έχει, δεν του κάνουμε διαφήμιση τώρα.
6: Το ξέρω εγώ, έχω πάει δύο φορές, γιατί εγώ χάσκα το ράβο, γιατί μένει ο γιος του άντρα μου εκεί. Είχα πάει κανένα δύο φορές, πήρε χρόνια. Αλλά επειδή σου ξέρω, γιατί μεγαλώσαμε μαζί, όταν λέμε μαζί με το Βασίλη, ναι, τα παιδιά δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
0: Θεό χωρέ τον Βασίλη, πέθανε πρόπερση, ναι.
6: Ναι, τότε να ακούω και ο Χρήστος, ο αδερφός του, ο πιο μεγάλος,
0: έκανε
6: πολύ παρέα με τον άντρα μου, πάρα πολύ παρέα.
0: Δεν τους ξέρω αυτούς, ναι.
6: Ναι, εγώ τους ξέρω. Αλλά όταν ακούω και λένε για τα παιδιά, έτσι εμπίζομαι.
0: Δεν είπαν για τα παιδιά, είπαν ευλακία για το μαγαζί.
6: Ναι, για το μαγαζί, το ίδιο δεν είναι. Σαν να,
0: ναι, θέλει να πει, σαν να κατηγορούν, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, εγώ σας ακούω, πάρα σας παρακολουθώ όλες τις εκπομπές σας.
0: Να είσαι καλά, κύριε.
6: Για να σας πω τώρα συγχαρητήρια και αυτά, να έχετε υγεία, να είστε καλά και να μας και γίνει και κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλό σου βράδυ.
6: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Να είσαι καλά, σας. Καλό σου βράδυ, κύριε Λίτσα. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Εγώ, είναι επαγγελματίες, παιδιά. Ξέρω που υποστηρίζω εγώ. Άμα είναι λαμόγια, κάνω το που δεν πρόκειται να έχω πει εγώ καλή κουβέντα για λαμόγια. Δύσκολα. Αν την έχω πατήσει στα χιλιάδες μαγαζιά, μου έχουν δώσει πολλά μαγαζιά τέτοια δώρα. Ήξερα που έκανα σχόλιο και όταν ήταν κάποιος και δώρο να μου δίνει, σε ένα μήνα το καθάρι, δεν ξανά δίνα δώρα. Όταν καταλάβαινα τι ρόλο παίζει σε μαγαζί, τίποτα. Ξέρω πολύ καλό όλα τα χρόνια ποιους υποστήριζα. Καλούς επαγγελματίες. Την κουβέντα που θα πω θα είναι μόνο για τον καλό επαγγελματία. Ποτέ για λαμόγιο. Και αυτό το είχα μέσα στα προσόντα μου. Έβλεπα και έλεγα τι μου έδωσε αυτός 3 νέα, αλλά όταν πήγε εκεί έμαθα από τον τηλεθεατή μου ότι ναι, του λέγε, ωραία αυτό, όπως σου είπα, ναι, στο φαγητό αυτό πληρώνεις όμως το ποτό. Ναι, δεν όλο το τραπέζι δωρεάν, τον κόβω, δεν ξαναδίνω. Πάντα έκανα πράγματα που δεν το ξέρουν ούτε καν και επαγγελματίες αυτοί πώς φερνόμουν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι. Καλησπέρα, Πλήρια.
0: Καλησπέρα.
7: Μαρία από Αρτέμιδα είμαι.
0: Ω, Μαρία, τι κάνετε εκεί?
7: Εμείς τι κάνουμε, η μαμά πλέκει και ακούμε. Εγώ πλένω, μαγειρεύω αυτό για να μην κουράσουμε αύριο.
0: Να σου πω, επειδή μπαίνει χειμώνας, πλέκει η κυρία Αγγελική.
7: Όχι, κυρία Αγγελική, πλεύκη καλέ, μου έχει φτιάξει φορέματα, έχει φτιάξει τσάντες, έχει φτιάξει... Μόνο εμένα δεν έχει φτιάξει.
0: Ναι.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ απλά κεντάω.
0: Μπράβο.
7: Αυτό μ' αρέσει.
0: Και αυτό είναι ωραίο το κέντημα, ναι.
7: Και η μάνα μου ξέρει κέντημα. Δηλαδή καλό κέντημα μου έχει μάθει η μαμά.
0: Ξέρει
7: να
0: το...
7: πλέκω, μπερδεύω τα χέρια μου.
0: Ξέρει, το λέω Μαρία, γιατί στη Λευκάδα εμείς έχουμε τα φοβερά καρσάνικα κεντήματα που ήταν πανάκριβα, γινόταν χαμός κάπου, ήταν πολύ μόδα και έβλεπες. Περίμενε, μην κλείσεις, να
7: δεν
0: κάνουμε
7: κλείνω,
0: αλλαγή.
7: Δεν κλείνω,
0: περίμενε,
7: αλλαγή.
0: Περίμενε να κάνουμε αλλαγή, δευτερόλεπτα και γυρνάω. Πάμε.
7: Ξέρω.
8: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή.
3: Λοιπόν, ναι, κυρία, πάμε. Λέγατε. Σας ακούω.
2: Όχι.
3: Θα κάνω εγώ τώρα την παραγωγή.
2: Λοιπόν, έλεγα. Λέγαμε σχετικά με τα κεντήματα. Στη Λευκάδα έβγαινε ένα κέντημα Μαρία, το οποίο λεγότανε, υπάρχει ένα χωριό στη Λευκάδα που είναι, λέγεται Καριά.
3: Ναι, και εκεί δεν ήταν θρηλυκά. Από Λευκάδα είναι της νύφης μου.
2: Δεν πειράζει, απλώς θέλω να το κάνω σχόλιο τώρα να ακουστεί και καλή κουβέντα.
3: Βέβαια.
2: Και εκεί η Μαυρέτα συνεχίζει την ιστορία, η φοβερή, εκεί η Αρβανίτη, η οποία έχει τα κεντήματα, τα καρσάνικα, τα λευκαδίτικα που κάποτε γινότανε.
3: Τώρα έρχονται από το. Τα ξέρει η μαμά μου. Θα μπω στο ίντερνετ. Ήταν πολύ δύσκολα.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει. Μπε να δει τι εννοώ. Δηλαδή, σε εκείνα τα λεπτά στα υφασματάκια, τα όχι τα χοντρά τα τέτοια.
3: Ναι.
2: Αυτά που ήταν πάνω σε. Σα σεμέν, ρε παιδί μου.
3: Τα λεπτά τα σεμέν, τα ξέρει η μαμά.
2: Πώς τα λέγατε οι γυναίκες, γιατί από το χωριό τα ακούω και θυμάμαι τη λέξη.
3: Σεμέν.
2: Ναι, κοίτανε, τα έπιπλα έλεγες, πόρε τι έχει πάνω, καρσάνικο. Και πανάκρι, τα έφερνε στην Αθήνα, σκεφτείς ότι από εκεί ερχότανε παραγγελία. 30 για 30 σπίτια στην Αθήνα, 20-30 δεν τα προλαβαίνανε.
3: Είναι δύσκολο, μου λέει η μαμά, το κέντημα αυτό.
2: Έτσι.
3: Είναι ενήμερη. Εγώ δεν το ξέρω. Θα πω μέσα όμως να το ψάξω. Γιατί μου αρέσει εμένα το κέντημα. Εμείς, εγώ που είμαι βρήτησα, έτσι, στο σουφλί που είναι τα μεταξωτά.
2: Ναι.
3: Τα μεταξωτά του σουφλίου.
2: Ναι.
3: Αυτά να δείτε τι ωραία.
2: Γιατί
3: που είναι.
2: Ο κάθε μέρος της Ελλάδας βγάζει και τα δικά του.
3: Πολύ ωραία εκεί ήταν μεταξωτά. Είχαμε ανέβει η Ορεστιάδα στο χωριό πάνω και περάσαμε από ένα μαγαζί. Είχε μεταξωτό σουφλίου και ήταν, κυριλία, φανταστικό.
2: Ναι.
3: Όταν λένε φανταστικό.
2: Βγάζω.
3: Το πήραμε. Φανταστικά είναι αυτά. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά η μαμά πλέκει πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητώ. Εγώ μπερδεύω τα χέρια μου στο πλέξιμο, το είχαμε με την αδερφή μου. Μπερδευόμασταν, ενώ δεν είχαμε πρόβλημα στο μέτρημα σε αυτά, μπερδευόμασταν στα χέρια. Ενώ η ανιψιά μου, η εγγονή της μαμάς μου, δηλαδή η κλώη μας, τα χέρια της, πέρ το δώρο γιαγιά, παπ, ξέρει.
2: Δηλαδή, είναι, κοίταξε, είναι και αυτό, πώς δεν σε έμαθε η Αγγελική.
3: Δεν πρόλαβε να δούλευα πάρα πολλές. Ναι, και τη μαμά σε έμαθα από μικρά. Δούλευα πάρα πολλές ώρες.
2: Δούλευες ή βαριώσουνε και λίγο?
3: Όχι, λογίστρια, καλέ μου.
2: Βγαίνει
3: το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ερχόμουν και με πονοκέφαλο και πτώμα. Δούλευα πάρα πολλές ώρες.
2: Ωραία. Παίρνουμε κανένα σχόλιο τώρα, μην κουράσουμε τους άλλους. Πες μου.
3: Ναι, πήρα να σας συστήσω για το στομάχι. Κρατάτε γερά, έτσι, δυνατά. Η μαμά έχει χαπάκι για το στομάχι. Όποτε το χρειαστείτε, ειδοποιήστε. Γι' αυτό πήρα πιο πολύ, για να κάνουμε και λίγη πλάκα.
2: Δώστε
3: να πω
2: την
3: άγγελα βιβλία σας. Πάλι του Γουλουκοτρώνη και ένα άλλο που έχει, δεν το θυμάμαι.
4: Ιστορικό.
3: Ναι, ένα ιστορικό κάτι για τον Αλέξανδρο.
2: Όχι, πήρατε ένα και σας χρωστώ ένα, σου είπα.
3: Έλα! Εντάξει, άστο τώρα, καλημέρα. Σιγά.
2: Να το ξέρεις, το χρωστώ, αλλά πού. Μήπως κανείς έρχεται προς την Αθήνα, κανιά μέρα το δώσω πουθενά, να τα αφήσω κάπου να το πάρει.
3: Να πω κάτι. Εμείς παίρνουμε βιβλία και διαβάζουμε. Μας ευχαριστεί. Για μας δεν είναι.
2: Ναι, αλλά τα πάρει να διαβάσεις κιόλας, μην τα παίρνεις σαμπά.
3: Καλά, τι λέει. Η άλλη έκλαιγε, εγώ δεν προλάβαινα.
4: Εγώ το διάβασα.
2: Το Γολγοθά διάβασε.
3: Η Αγγελική έκλαιγε αφού το έχω πει. Και μου έλεγε κιόλας μέσα από το βιβλίο. Και τη λέω σταμάτα γιατί θέλω να το διαβάσω. Κάτσε να σου πω κι αυτό. Να σου πω. Και το πήρε και σε μια μέρα το τελείωσε.
2: Καλά, αυτό ήταν. Μ' άρεσε αυτό που λέει. Γιατί κι εγώ όταν βουτάω ένα βιβλίο, αν δεν μου κάνει εντύπωση, δεν το διαβάζω σε μέρος. Ή εκείνη την ημέρα ή ποτέ.
3: Απλά εγώ, επειδή θα σηκωθώ να μαγειρέψω μαμά που να είναι και τα πόδια. και κάθεται, ας πούμε, για αυτά. Εγώ σηκώνομαι και κάνω δουλειές, οπότε ή θα κεντάει ή θα διαβάζει τέτοια πράγματα. Εγώ κάνω το βραδάκι, διαβάζω.
2: Ωραία.
3: Ναι, γιατί κάνω πολλές, δηλαδή σηκώνομαι πιο πρωί, ποτίζει τον κήπο, όλα αυτά, γιατί είμαστε μέσα στο πράσινο. Και μετά το σηκώνομαι εγώ, αναλαμβάνω τα υπόλοιπα, η μαμά θα διαβάσει, θα πλέξει, εγώ το απόγευμα και μετά.
2: Ωραία Μαρία μου, όση ώρα μίλαγες εσύ, πρώτο χαιρετισμό στην Αγγελική που να ακούς το βάθος, σκεφτόμουν τι να μου πλέξει η Αγγελική.
3: Α, κασκόλ.
2: Πλάκα κάνω μωρέ. Πλάκα κάνω, πλάκα και αναγελάσουμε.
3: Υπάρχουν, φτιάχνει και από αυτά που φοράνε στα πόδια και τσουράπια. Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Τσουράπια δεν φοράω.
3: Είναι τεστά. Κασκόλ ή σκούφο.
2: Δεν φοράω ούτε σκούφο.
3: Ένα σκουφάκι για τη Δημιλίτσα.
2: Τι ένα?
3: Σκουφάκι για τη Δημιλίτσα.
2: Όχι, θα φτιάξει, ξέρει, θα μου φτιάξει.
3: Κάτσε, πάτε να το πει. Λοιπόν,
2: έλα εδώ, Αγγελική, έλα εδώ, Αγγελική, ευκαιρία.
4: Έλα, γεια μου.
2: Λοιπόν, άκου τι θα φτιάξει. Άκου τι θα φτιάξει και το φοράω και θα λέω από εκπομπή. Άκου τώρα δώρα που ζητάω εγώ. Έχει δει κάτι λίγο, φοράω εγώ πάντα στα χέρια ή κρεμασμένου σταυρού.
4: Ναι.
2: Ή φωνά τώρα, π.χ. φοράω ένα σταυρό, ο άλλο που είναι. Μην τον έχασα. Δύο σταυρού πάντα εδώ, αν δεν φοράω στο λαιμό. Φοράω ένα μάτι εδώ και λίγες μέρες, γιατί φαίνεται κάτι κακά, μάτια μου έχουν αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν.
4: Κατάλαβα.
2: Στο χέρι. Λοιπόν, στο χέρι λοιπόν μου αρέσει. Πώς είναι σαν. Ένα, δύο, τρία δάχτυλα. Πώς είναι σαν να είναι. Πώς είναι σαν μονομάχη που φοράνε κάτι, ρε παιδί μου.
4: Δεν το έχω δει.
3: Σταυρός
4: είναι.
2: Όχι, μωρ, τίποτα. Τίποτα μαύρο. Ένα σαν τρία δάχτυλα παχώς.
4: Α, σαν βραχιόλια.
2: Μπράβο σου. Μπράβο σου, αφού τα πάω να αγοράσω και φέτος τη Λευκάδα έλεγα πολύ λεπτό, όχι μωρ, τι να τα κάνω, πρέπει να βάλω τέσσερα σαν χαϊμαλιά, να ήταν φαρδίλιο ρε φίλε, και δεν αγόρασα κανένα, να ήταν τρία δάχτυλα π.χ. να το φοράω στο χέρι, μου αρέσει.
4: Τρία δάχτυλα θες.
2: Ναι, τρία, περίμενα ανάλογα τα δάχτυλα, τι δάχτυλα έχεις.
4: Τι δάχτυλα έχω. Έχω καλά δάχτυλα, εντάξει. Έχω, εντάξει, είναι εντάξει, τρία δάχτυλα, εντάξει.
2: Ναι, τρία δάχτυλα. Δεν μου λες, η βλέπει καθόλου από το YouTube την εκπομπή μου η Μαρία ή...
4: θα μπει και θα το...
2: Μπες γιατί κάνω τώρα με τα δάχτυλά μου έτσι, με βλέπουν τηλεοπτικά όποιοι λέω αυτό.
4: Εντάξει, θα τα δει.
2: Εντάξει. Όταν θα μπει θα μου πει μπήκα εκεί και εγώ θα τις κάνω...
4: Τι χρώμα το θες.
2: Μαύρο μόνο, τι φρουφρού θα βάλουμε.
4: Μαύρο, εντάξει.
2: Μαύρο, σκούρο. Μαύρο και κάνω... Βάλε μαύρο και άκου τώρα να γελάσεις. Και άμα μπορέσεις πάνω στο μαύρο, επειδή άκουσα ότι πλέκεις, έτσι.
4: Ναι,
2: λοιπόν,
4: πλέκω.
2: Θα μου βάλεις και ένα. Άκουσέ με και ας το πληρώσω και τι κάνει. Θα σας αποδώσω εγώ. Λοιπόν, θα μου βάλεις και ένα πάνω ήττα και ένα δέλτα.
4: Έγινε. Ηλίας. Δημιλία. Ήττα και δέλτα.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Λοιπόν, έγινε. Η παραγγελιά έγινε και μετά μου λες τι κάνει.
4: Τίποτα δεν κάνει.
2: Τι
5: είναι
2: από μένα.
5: Ένα σεμέν για τη Δημιλία. Ένα σεμεδάκι για τη Δημιλία.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
4: Καλημέρα.
2: Ωραία, τη ζήτησα. Τη ζήτησα. Μ' αρέσει αυτό. Το έχω ενθύμει και λέω από την Αγγελική και τη Μαρία. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Θα το έχω εγώ ή ακόμη και σε άλλες εκπομπές ή εδώ που θα το δείξω. Όπως και εγώ σου έχω υποσχεθεί, αλλά δεν έχουμε βρει τρόπο, ρε παιδιά. Αν έρχεται κάποιος στην Αθήνα, γιατί εκεί πέρα είστε, παιδιά. Δεν το λέω γιατί πας. Πέστε μου πού να σας αφήσω, όπως μίλησα με τον κύριο Σταύρο που μου υποθέτει τα βιβλία, να είναι καλά ο Σταύρος να μου βγει στον αέρα. Τον πήρα τηλέφωνο την άλλη μέρα, δεν τον βρήκα. Τον πήρα την άλλη μέρα, δεν τον βρήκα. Και λέω, αμάν, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Και με πήρε ο άνθρωπος το απόγευμα και του λέω, Σταύρο μου, πού μένεις, μου είπε πού. Ωραία, σου τηλεφώνω μία μέρα πριν, κατεβαίνεις εκεί.

διάφορα και δεν πρέπει. Με Βελόπουλος, 12 με 1, εδώ στο Ράδιο Μάχη τα μεσημέρια. Απόγευμα 5 με 6, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Άλλες εκπομπές ωραίες, το πρωί ποιοι και ποιοι είναι τα παιδιά. Είναι ο Βλάχος με Καψαμπέλη είναι. Μετά που έχει πάει ο Πάσχος, έχει άλλη εκπομπή εκεί. Μετά ο Γιώργος ο Γαριφάλου, άλλη εκπομπή. Μετά ο Γαβρίλος που τον έχουμε φέρει κουβέντα. Ποιους και ποιους. Έτσι, πολλές εκπομπές που τα παιδιά πριν από μένα που κάνουν τα ποδοσφαιρικά. Τη νύχτα ο Οικονομόπουλος μετά από μένα. Ο Μιχάλης που σας διασκεδάζει. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή ποικιλία. Ωραίες εκπομπές. Το Ραδιομάχη. Και να συνεχίσουμε εδώ τώρα να κάνω ένα σχόλιο για έναν τι ωραία παιδιά είναι, είπα πριν για το Σταύρο το Ξαρχάκο, έτσι, και το μυαλό πάει σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν γράψει ωραία ιστορία. Συντιμήθηκα τώρα τα αδέρφια αυτά τα με ωραία γράμματα έχουν γράψει το όνομά τους εκεί στην ιστορία του Ελληνικού Πενταγράμμου, παιδιά, ο Νίκος και ο Γιώργος Τζαβάρας, έτσι. Χαρακτηριστικοί άνθρωποι να έχουν ωραία εικόνα στο ελληνικό τραγούδι. Νίκος και ο Γιώργος Τσαβάρας. Έτσι το μυαλό πήγε τώρα φλάς, πήγε σε ένα πλάνο που είδα τα δύο αυτά αδέρφια και ευαισθησία όταν είναι και δύο αδέρφια και είναι και ωραίο και καλλιτεχνικά να εισπράττουν χαρά, επιτυχία και χειροκρότημα δύο αδέρφια μαζί, όπως σε κάνει, αν είναι πατέρας με κόρη, πατέρας με γιο. Όταν βλέπω γενικά ζευγάρια έτσι αίματος, με συγκινούνε, μου αρέσουν. Έτσι, όποιον και να έχω δει, το πρόσφατο παιδί που έφυγε και ο Κόκοτας, το Σταμάτη με το γιο του, το παιδί το Δημήτρη που έφυγε προχθές, όταν βλέπεις τον Πλούταρχο με τα παιδιά του εκεί, όταν βλέπεις, ξέρω εγώ, ποιον και ποιον να πω, είναι τόσα πολλά ονόματα που είναι πατέρας ή μάνα με γιο ή κόρη ή αδέρφια. Έχω πει και το εκείνο το ευαίσθητο που ήταν, που είχα τη χαρά να παρουσιάζω για πρώτη φορά στη ζωή του, τον Γιώργο τον Αλκαίο, πατέρας με γιο, λέει αγόρι μου, δακρύζει ο Βασιλείου και αγκαλιάζει το γιο του, ο Γιάννης ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Βασιλείου. Έτσι, με το σήμα κατά τεθέν το καμπριόλε. Και ο Γιώργος, που κάνει και ψηλό άλλη πορεία. Ο Αλκαίος ο Γιώργος, άλλο ύφος από τον πατέρα του. Που είχα παρουσιάσει ενώ τον Αλκαίο με τον, για πρώτη φορά στη ζωή του, που μου τον έφερε ο Γιάννης ο Βασιλείου 1992, το πολύ, στο Τελεσίτη τότε. Λοιπόν, να πάμε σε άλλο, παιδιά. Όχι, θα διαβάσω λίγο εδώ πέρα εσάς. Θα διαβάσω λίγο εσάς. Λοιπόν, για να δούμε τι και τι έχουμε. Έχουμε εδώ. Καλησπέρα, Ηλία. Με την περίμηση όλο το έχω πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Να δω που είχα μείνει. Που είχα μείνει. Καλησπέρα. Εδώ είχα μείνει. Καλησπέρα, κύριε Ηλία, σε όλους τους Έλληνες τα αδέρφια. Και μετά διάβασα, καλησπέρα κύριε Ηλία Στέλος, και μετά καλησπέρα Ηλία μου, καλησπέρα πατριώτες. Εκεί είχα μείνει, στην Εύα. Μετά μας έγραψε κάποιος φίλος ή φίλος που λέει μην παίξετε φρουτάκια και θα περισσέψουν τα 100. Η Μαρία Κόντι, εδώ βγήκε η πρωθυπουργάρα μας και μας εκβιάζει ότι αν δεν κυβερνάει αυτό το χάος. Λοιπόν, ο Άγγελος, δεν κατάλαβε για τσιγάρα κάτι, ρε Άγγελε, γράψε το πιο για να μπορώ να σε βοηθήσω. Πάμε, Μαρία Κόντι, λένε ψέματα για τους φόρους, κύριε Ηλία μας, κύριε Ηλία, μας έχουν εκδάρει. Μα εγώ είπα, όταν μικρίναμε, λέει, αφαιρέσαμε, λέει, φαντάσου τότε 500 φόρους έχουμε. 80, λέει, φόρους, λέει, τους καταργήσαμε. Εκεί μένω, δεν κάνω άλλο σχόλιο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι ο Χρόνος Άχρονος. Και νομίζω πως είναι και σε ονόματός μου,

0: αν δεν κάνω λάθος, χρονάχρονη Ηλίας, ε. Ωραία. Λοιπόν, και προχωράμε. Ξεπερνάω τον Πάνο. Δεν χρειάζεται να το απαντήσετε κανείς εκεί πέρα, παιδιά. Ο Πάνος ίσως να έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά από τις κραυγές που έκανε όλες τις μέρες. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον τα έχει βάλει. Εντάξει, Πάνο, δεν σου απαντάω, φίλε. Θα μείνεις εκεί να γράφεις μόνος σου. Αν το είσαι γιατισμό να γράφεις, γράψε ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρει ψυχούλα σου γράφει εκεί πέρα. Δεν σε διαβάσω όμως, δεν σου κάνω άλλη διαφήμιση. Αρκετά σου έκανα, έτσι. Και προχωράμε μετά από αυτό να προχωράμε σε Μαρούλα. Πολύ ωραία η Μαρούλα. Σου απαντάει μια γυναίκα Πάνω. Αν θέλει να ισοπεδωθείς με γυναίκα, αν δεν σου αρέσει, βγες, μην ακούς. Αρέσει, είσαι ο τρόμπας. Σωστό. Και προχωράμε λίγο ακόμη, παιδιά. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία. Κύριε Ηλία, καλησπέρα. Η Τάνια. Γεια σου, Τάνια. Και πάμε για τον Στέλιο. Τον Περινή σου ερώτησα, Στέλιο, τι θα πει. Η Μερούλα Τάνια, καλησπέρα. Και προχωράμε. Η Τάνια, είμαι φαν σας. Και προχωράμε. Προχωράμε, προχωράμε. Δεν σκόνω χατήρι, ρε Πάνω. Γράψε εκεί πέρα ό,τι θες, ρε φίλε. Ό,τι θέλεις. Δεν σου έδωσε το δικαίωμα 5 μέρες να λες ό,τι παραμύθι λες και να κατηγορείς ένα μαγαζί. Δεν σκόνω το χα... Γράψε ό,τι πίον της ψυχής σου έχεις, γράψε εναντίον. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Δεν σου δίνω το δικαίωμα να γράψει εκεί πέρα. Γράψε, εκεί είσαι. Λοιπόν. Βαλά τη Μερούλα, μην ακατέβεσαι. Εμένα μου δεν χρειάζεται. Εγκλουβάρα, κύριε Ηλία, Σπύρονε. Εγκλουβή, μιλάς τώρα για το χωριό, την Εγκλουβή που είμαστε από τη Λευκάδα. Λοιπόν, ο KitKat μόλις μπήκα, λέει, τι έχασα. Νίκη, Σκλαβενίτη, καλησπέρα, πότε θα κάνεις προσφορές. Νίκη, τι λένε τη γυναίκα, ρε. Βαλάντη, δεν είναι θέμα να είναι ο Σκλαβενίτης που έχει τα... Μερούλα, πολύ ωραία αυτό που γράφεις. Λοιπόν, καλησπέρα, Πατρινού Φέη. Γεια σου, Φέη μου. Καλησπέρα, Ηλία, με την υπέροχη σου εκπομπή. Πάνω θα έπρεπε να τρέπεσαι που μιλάς έτσι για την Ηλία που σου έχει μιλήσει τόσο ωραία και σου εξηγούσε, συμφωνώ με τη Μερούλα, αν δεν σου αρέσει βγες. Μην το απαντάτε, παιδιά, μην το απαντάτε. Έτσι, εκτός αν θέλετε να τον ισοπεδώσετε και να τον κάνετε σαν γυναικούλα. Δεν κάνει, αφήστε το εκεί πέρα να γράφει. Εσείς δεν σας βλέπω να γράφετε πιο μάγκικα. Δεν πάει να γράφω ό,τι θέλει μόρα. Λοιπόν, Νίκη Σκλαβενίτη, κρατά σταθερές τις τιμές. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Γιουσούφ. Ο Νίκη, ωραίος ο Χίος, τα λέει έξω από τα δόντια. Σκλαβενίτη. Α, Νίκη σε σένα, κατάλαβα ότι κάποια Νίκη είσαι. Σκλαβενίτη που σου γράφουνε, κάνει καλές τιμές. Έτσι. Παιχνίδι, Μερούλα, παιχνίδι είναι η ζωή μας. Η ζωή μας παίζουν σαν τα ζάρια, όμως η Σκλαβενίτισσα δεν δέχεται παζάρια. Πάμε. Τα λέει ωραία ο Χίος Δημήτρης, Αγγλία. Τα λέει ωραία ο Χίος, αλλά τα εξώφυλά του είναι μετικά, να τα λέμε όλα. Βαλάντι, Στάνια, δεν σε βλέπω ζωηρή, τι γίνεται. Τάνια, όλα καλά, σας ακούω. Η Εύα. Και προχωράμε, παιδιά. Εύα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, δεν μπορώ να καταλάβεις τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβεις κάποιοι άνθρωποι πώς είναι από το πέρα, καλησπέρα και μας γλύφουνε και τέτοια και μετά μπορεί να βγάλεις ένα πρόσωπο να χάσει πάσα ιδέα για τον άλλον. Άστονα. Εγώ έδωσα την απάντηση επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Η απάντησή μου σήμερα στον Πάνο είναι επαγγελματικά. Δεν θα τα απαντήσω εγώ τώρα. Ό,τι έχει μέσα του, έχει το εσωτερικά και στο μυαλό του, αυτά ξεφορτώνει τώρα. Γιατί δεν είναι ανάγκη τώρα να τα χάσετε. Λοιπόν, Τάνια, κύριος Ηλίας με τα ωραία χέρια, τα εκφραστικά μάτια, το δυνατό μυαλό, τη μεγάλη καρδιά που χτυπάει δυνατά. Έλα ρε Τάνια, όχι άλλα κοπλιμέντα. Πάνω απ' όλα είναι να έχουμε σκέψη που να κρατάει τον άλλον. Αυτά θέλει μια εκπομπή Ετάνια μου. Τα άλλα, χέρια, πόδια, τρίχες, μαλλιά, δεν μου λένε τίποτα. Να είσαι καλό, όμως, ευχαριστώ. Άλλο μας κάνεις κομπλιμέντο, μας δίνεις πόντους. Καλό είναι αυτό. Δεν τα πετάμε όλα, γι' αυτό και σας τα διάβασα. Λοιπόν, παιδιά, 2-17-18.000, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Αλέξανδρε, πάμε.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι Σοφία Τασπάτα.
0: Γεια σου, κυρία Σοφία.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Σοφία μου, εσύ.
1: Καλά είσαι?
0: Ναι.
1: Ακούς, μια μέρα άκουσα που είπες για τον Νότης Φακιανάκη που δεν βγαίνει να τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Έφανε η γυναίκα του.
0: Ναι, τα είπα, το είπαμε, Σοφία.
1: Α, το ήξερες, ε?
0: Ναι. Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν τραγουδούσε και πολύ πριν. Πέρα από αυτό που το κακό που τον βρήκε σαν...
1: Πάντως τραγουδάει πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχει προσέξει τα τραγούδια του, που δεν έλεγε βλακίες. Πάνω απ' όλα, Σοφία μου, που σαν άνθρωπος δεν έλεγε βλακίες όπως οι άλλοι που γλύφουνε και λένε ότι τους συμφέρει για να μην τους πάρουν σε καμιά δουλειά ή το κατεστημένο. Ήτανε...
1: Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
0: Έχει ένα μυαλό δυνατό, τελείως.
1: Το ξέρω, τον έχω καταλάβει, Ηλία. Γιατί
0: αυτά.
1: Το έβλεπα πριν στην τηλεόραση που έπαιγε καμιά φορά, αλλά τώρα έχει χαθεί τελείως. Μπορώ να τον ακούω καμιά φορά στο Στέφανο.
0: Ας είναι καλά και ας έχει χαθεί.
1: Ναι, καλά, σίγουρα, το πιο σίγουρο. Είχε και δύο παιδάκια, νομίζω.
0: Δεν άκουσα.
1: Είχε και δύο παιδάκια. Είχε δύο παιδιά, λέει.
0: Πρέπει να έχει δύο παιδιά, ναι.
1: Ναι, είχε. Τι κάνεις, Ηλία μου, πώς πάει τα παιδιά σου, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Καλά, υγεία, Ηλία μου, υγεία.
0: Να έχουμε όλα τα άλλα.
1: Αν άκουγες σήμερα το Σερέτη, να τρελενώσουμε, Ηλία. Θα σε εκτιμώ όλους, όχι μόνο το Σερέτη, εσένα, τον...
0: Έχω πει το παιδί αυτό ότι κάνει δυνατές εκπομπές, το έχω πει.
1: Σήμερα το 6 με 8 είχε το Γιάννη Τσιτούρη. Πόσα είπε για τον Μητσοτάκη, πόσα είπε.
0: Α, το Γιάννη Τσιτούρη που κάνει και εκπομπή ο Γιάννης.
1: Ναι, το έχει Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο. Το έχει το μεσημερινή ώρες το είχε σήμερα. Ρε, πόσα είπε. Έλεγε για το ρεύμα, γιατί το κατεβάζει το, λέω, το ρεύμα ο Μητσοτάκης 30%. Και είπε και πολλά τι να σου πω, αλλά τα έλεγε ωραία και έβαζε και τραγουδάκια, ήταν πολύ ωραίο.
0: Έχει ωραίες εκπομπές.
1: Όλους τους παρακολουθώ, όλους. Δεν έχω ξεκολλήσει από όχι πέρσι, πρόπερσι τον Ιούλιο.
0: Από τότε παρακολουθείς?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Από τότε, Ηλία, δεν το γυρίζω. Πρώτα έβαζα τραγούδια, τύχω ένα σταθμό και έχει πολλά τραγούδια εδώ.
0: Ωραία. Σοφία μου, σε ευχαριστώ, να πάω άλλη γραμμή.
1: Και εσένα σε έχω παρέα το βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Καλό σου βράδυ, να πάω άλλη γραμμή.
1: Ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή νύχτα.
0: Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι. Πολύ καλή.
2: Ο κύριος Ηλίας.
0: Ναι. Γεια σας.
2: Γεια σας, Ελένη από Αγία Σοφιά, Πειραιά.
0: Γεια σου, κυρία Ελένη μου. Καλώς μας ήρθες. Μάλλον πρώτη φορά.
2: Έχει ξαναπάρει ο άντρας μου πολλές φορές και σας ακούμε κάθε βράδυ.
0: Καλά κάνετε.
2: Επειδή συνέβη ένα περιστατικό, συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά, αλλά ήθελα να το καταγγείλω σε εσά. Εργάζομαι στην Αμφιάλια, δεν ξέρω αν ξέρετε την περιοχή.
0: Βέβαια, πως δεν ξέρω τι, δεν ξέρω να φτιάξω.
2: Α, μπράβο. Στην Αμφιάλη, στην Παύλου Φίσα και μέσα Ξάνθου, σε αυτό το στενό, μαζεύονται γύρω στα 50 με 60 άτομα πιτσιρίκια από 11 μέχρι 16 χρονών, 17. Κάνουν ζημιά στα μαγαζιά, οι οποίες όμως δεν φαίνονται στις κάμερες. Κάνουν φασαρίες και στη γωνία του που τελειώνει το τετράγωνο είναι ένα σπίτι και μένει μία κοπέλα μόνη της με το παιδί της, το οποίο είναι αυτιστικό, και κάθε βράδυ έχουν καταλάβει ότι το παιδί είναι αυτιστικό και πάνε και τις κάνουν πόλεμο, βάζουν ηχοσυστήματα δυνατά, τη βρίζουν, τις φωνάζουν. Ναι. Καλή αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, αλλά δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα γιατί είναι ανήλικοι. Και επειδή σήμερα εμφανιστήκανε δύο μηχανές Δίας το στενό τυχαία, ναι, και βγήκαμε όλη εκείνη την ώρα, γιατί ήταν πάνω από 50 παιδιά μαζεμένα και mm-hmm. δεν ξέραμε τι θα γίνει, mm-hmm. γιατί κλείνουμε τα μαγαζιά μας και φεύγουμε, ναι, πάμε σπίτια μας. Ναι. Αυτά μένουν εκεί. Και μιλάγαμε με την αστυνομία, ναι, η οποία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τον νόμο στα χέρια μου, γιατί θα με πάνε μέσα. Ο εισαγγελέας από αυτά τα παιδιά, τα 15 που ήταν μαζεμένα, ρώτησε η αστυνομία ποιος έχει ποινικό και σηκώσαν από τα 15 παιδιά τα 10.
0: Ποιος έχει ποινικό?
2: Ναι, τα ανήλικα. Σηκώσανε τα 10 το χέρι τους και είπαν ότι έχουν ποινικό και τους λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορούσε να τα ξαναμαζέψει γιατί, ναι, ο εισαγγελέας τα άφησε ελεύθερα, ναι, μέχρι να δικαστούν, μέχρι τι θα γίνει.
0: Α, συγγνώμη, πραγματικά είχαν πάει στον εισαγγελέα τα παιδιά αυτά?
2: Βεβαίως.
0: Ή κάνανε επίδειξη πρώτη, πώς και λένε μου. Ή είδες τα παιδιά τι είναι, θέλουν να κάνουν τους άντρες, θέλουν να κάνουν τις γκόμενες, τους μεγάλους και λένε τι, ποιος, εγώ φυλακή έχω μπει. Δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά.
0: Τι λες
2: που σας λέω. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και η κοπέλα που μένει στο σπίτι, το παιδί της μένει στη γιαγιά τώρα, γιατί δεν μπορεί να έρθει στο σπίτι να μην φοβάται, γιατί κάθε βράδυ της κάνουν αυτό το bullying επειδή το παιδί της είναι αμαίο.
0: Να σου πω ρε.
2: Έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία που δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον τίποτα.
0: Να σου πω ρε Ελένη κάτι, σου παρακαλώ κυρία Ελένη. Μιλάω ενικό, μην παραξηγείτε, πάντα έτσι μιλάω. Να σου πω ρε Ελένη, συγγνώμη. Την ώρα παιδί μου που πάνε και πειράζουν τη γυναικούλα αυτή και το παιδάκι της, αυτά τα καλόπαιδα, δεν μπορεί εκείνη την ώρα που τσίχνουν να έχει πάρει ένα τρεμό και σου παρακαλώ τώρα ελάτε. Και όχι, ήταν σε ένα στενό 20 άτομα 50 που είδατε εσείς.
2: Όχι, τους έχει πάρει τηλέφωνο. Τώρα ελάτε. Δεν πήγε ποτέ.
0: Δεν πήγε η αστυνομία.
2: Δεν πήγε η αστυνομία. Και από τις 100 φορές που έχει πάει, η αστυνομία έχει πάει μόνο τις 5. Αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Της είπα να φωνάξουμε τα κανάλια. Θα πάρω, της λέω, σε μια εκπομπή που ακούω κάθε βράδυ με τον άντρα μου. Μήπως κάνουμε κάτι. Γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν είμαι μόνο εγώ.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
2: Το λέει όλη η γειτονιά έχει καταστηματάκια.
0: Να σου πω κάτι, να περίμενα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ξεκινά από κάτω-κάτω, ο δρόμος αυτός πάει μέχρι πάνω στα κρέατα, μέχρι πάνω στα κρέατα του Μπαλωμένου και κάτω-κάτω είναι από την. Ξεκινάει από την. Πώς τη λέμε, που είναι η συνέχεια της Πέτρου Ράλι.
2: Α, μπράβο, Σαλαμίνος.
0: Α, μπράβο, Σαλαμίνος. Πολύ πιο ψηλά είναι. Είναι κάτω.
2: Είναι κάτω.
0: Περίμενε. Είναι κάτω-κάτω προς Σαλαμίνος ή ψηλά πάνω?
2: Πιο ψηλά πάνω. Στη μέση ακριβώς της Σαλδάρη.
0: Κατάλαβα.
2: Είναι.
0: Έχω δει.
2: Μετά το μνημείο του Παύλου Φίσα και καλά, Παναγίτη Σαλδάρη το κάνουν Παύλου Φίσα. Ναι. Άλλο αυτό. Μέσα στο στενό δεξιά. Η Αμφιάλη έχει τρεις ανήλικες συμμορίες. Οι αστυνομικοί μου είπανε μία πήγε να δημιουργηθεί με Αλβανούς και Έλληνες με μαχαίρια, γιατί όντως είχαμε δει πιτσιρικάδες που κουβαλάγαν μαχαίρια πάνω τους. Mm. 11χρονα και 12χρονα, δεν μιλάω για 16χρονα και 20χρονα. Mm. Μιλάω για μικρές ηλικίες. Mm. Και μου είπανε ότι τη σπάσανε αυτή τη συμμορία και του λέω δεν έχουν σπάσει συμμορίες, γιατί από το τμήμα των Καμιμίων στην Αμφιάλη έχουμε τρεις ανήλικες συμμορίες. Μου το είπαν από εκεί. Ναι. Πείτε μου πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη γυναίκα και αυτά τα μαγαζιά που τραβάμε κάθε φορά, σπάσανε πινακίδες. Τώρα είναι καινούρια μόδα. Πέφτουνε πάνω στα αυτοκίνητα με δύναμη να δούνε ποιος αντέξει τον πόνο. Είτε το σπάσουν, είτε έχει συναγερμό, είτε το λακουβιάσουν, δεν τους νοιάζει.
0: Έχουν τρελαθεί τα παιδιά.
2: Ένα 14χρονο είχε πάρει το μηχανάκι του πατέρα του και ανεποκατέβαινε την Ξάνθου ανάποδα. Ώρα αιχμής που ήμασταν ανοίχτα τα μαγαζιά. Μετά το παράτησε στην άκρη και έφυγε. Το είδαμε το παιδί. Ξέρουμε ποιο παιδί είναι. Και το λέμε στους αστυνομικούς. Και λέει και να πείτε οτιδήποτε, θα πει ο πατέρας ότι εγώ το οδηγούσα, λένε ψέματα, για να μην κατηγορηθεί το παιδί του. τα έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, αυτά τα πράγματα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Ηλία, τι μπορώ να κάνω εγώ.
0: Ναι, εγώ
2: να
0: μόνο...
2: πάρω τον νόμο στα χέρια μου, ναι ή όχι.
0: Σωστά. Πού φτάσαμε, παιδιά, ναι.
2: Πού πρέπει να απευθύνω.
0: Μα εγώ το μόνο που, το πιο ορθό που σκέφτομαι, αλλά που μου λες δεν βγάζει άκρη, την ώρα που τις κάνω τις γυναίκες αυτή και με το παιδάκι της εκεί που είναι και ειδικών, όπως λες εσύ, Ελένη, να φωνάξω και την ώρα το εκατοπίνα, ρε παιδιά, αυτούς δεν βλέπετε από κάτι τι κάνουν, πετάνε πέτρες πηγή στο σπίτι.
2: Μα τους φωνάζει, δεν έρχονται. Δεν... Και αν θα έρθουν, μέχρι να έρθει η αστυνομία έχουν εξαφανιστεί.
0: Να μην το πει ότι παίρνει τηλέφωνο, δεν φωνάξει, παίρνω αστυνομία.
2: Μα είναι μέσα στο σπίτι και παίρνει αστυνομία, δεν τους λέει παίρνω τώρα.
0: Ακριβώς, ωραία. Και δεν καταφθάνει, ναι, η αστυνομία την ώρα που κάνουν αυτό, στη γωνία.
2: Δεν έρχονται. Μετά από τόσες φορές που έχει πάρει η κοπέλα, δεν ασχολούνται με αυτό. Γιατί τα παιδιά είναι ανήλικα. Και δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι αστυνομικοί. Πώς μπορούμε να το χειριστούμε.
0: Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια.
2: Πείτε μου εσείς,
0: Δίκιο.
2: Πού να πάω σε εισαγγελέα να πάω να απευθυνθώ. Στα κανάλια να βγω και να φωνάζω να ορίομαι. Στην εκπομπή σας πήρα τηλέφωνο γιατί λέω θα το πω και από εκεί θα το μεταδώσει ο ένας τον άλλον.
0: Σωστό.
2: Στην εκπομπή και αύριο το πρωί θα το πούνε πάλι.
0: Σωστό.
2: Θα το μάθει ο κύριος Βελόπουλος, θα πει και εκείνος αυτά που πρέπει να πει.
0: Σωστά.
2: Κάτι, ρε παιδιά, να βοηθηθούμε. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε στη χώρα μας και να μην μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Και ο Στέφανος ο Χίος πιστά το πιάσει.
2: Να το πιάσουν όλοι το θέμα. Ζητάμε μία βοήθεια, μία σωτηρία. Να έρθουν από εκεί, να τους δείξουμε τα σημάδια τα σπασμένα, να τους δείξουμε τον κόσμο πώς μαζεύονται.
0: Τότε, Ελένη, έχουν γίνει τότε αυτά τα ανήλικα καλόπαιδα, έχουν γίνει και φόβος και τρόμος στα μαγαζιά τότε.
2: Εννοείται. Οι καταστηματάρχες δεν μπορούν να βγουν και να φωνάξουν γιατί θα τους σπάσουν τα μαγαζιά. Μας είπαν οι αστυνομικοί, κατεβείτε λέει στο αστυνομικό τμήμα γύρω στα 8 άτομα και κάντε καταγγελία. Και μετά του λέω τι θα κάνετε. Θα φέρετε αστυνομικό στο στενό 24 ώρες το 24ωρο.
0: Όχι, θα γίνει εμείς.
2: Αλλά κάνοντας μια καταγγελία κάποια μέτρα θα ληφθούν. Τι μέτρα θα ληφθούν, του λέω, για πες μου εσύ που είσαι μέσα. Τα πράγματα και ξέρεις.
0: Μήπως κάνει. Μήπως όμως, Ελένη, και αυτό που σύστησαν οι αστυνομικοί άνθρωποι είναι μία λύση, μήπως μετά περνάει κανένας από εκεί, μηχανή, αστυνομία και τέτοια.
2: Η κοπέλα που πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ναι, της είπανε μάζεψε υπογραφές και φέρτες μας ότι συμφωνούν όλοι ότι γίνονται φασαρίες. Μάζεψε πάρα πολλές υπογραφές, τις πήγε, ναι, και τελικά δεν κάνανε τίποτα οι αστυνομικοί. Η κοπέλα κοντεύει να τρελαθεί. Εάν κάνετε μία βόλτα στην Τζαλδάρη, στην Αμφιάλη και καθίσετε βράδυ στο στενό που σας λέω, Ξάνθου γωνία με Παύλου Φίσα και καθίσετε, θα δείτε τι ακριβώς γίνεται. Εχθές το βράδυ...
0: Πριν να πάμε πάνω στις καφετέρειες εννοείς, πριν πάμε εκεί πάνω.
2: Πριν πάμε στις καφετέρειες.
0: Κατάλαβα.
2: Στη μέση εκεί που είναι ένα φαρμακείο στη γωνία, ο Ποπάι,
0: το Σεραϊκό,
2: εκεί, σε αυτή τη μέση.
0: Κατάλαβα, γιατί εκεί πέρα κάποτε μου δίνε δώρα, πιο πάνω δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα μπαλωμένος ο Δημήτρης που είχε τα κρέατα.
2: Ναι, α, μπράβο, είναι πιο κάτω μπαλωμένος.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Εγώ σας λέω ένα στενό από πάνω είμαστε εμείς.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Να έρθετε, χθες παίξανε ξύλο, γιατί ένα κοριτσάκι νομίζαν ότι το πειράξανε και το κοριτσάκι ήταν από το πέραμα και φώναξε κάτι φίλους της από το πέραμα και ήρθαν οι περαματιώτες στην Αμφιάλη και παίξανε ξύλο με τη συμμορία της Αμφιάλη.
0: Ναι.
2: Και το πρωί... Πλένανε τα αίματα από το πεζοδρόμιο γιατί είχαν αίματα κάτω.
0: Λοιπόν,
2: ήρθε η αστυνομία, ήρθαν ασθενοφόρα. Έγινε χαμός. Αυτά δεν ακούγονται πουθενά.
0: Ναι,
2: πού ζούμε.
0: Ναι. Ναι.
2: Πού μπορούμε να απευθυνθούμε. Πώς πρέπει να βγει αυτό το θέμα στη φόρα. Να το
0: αυτά που πάνω. Λες, Ελένη, σε άφησα να τελειώσεις. Έχεις απόλυτα δίκιο. Είναι από τα πράγματα εκείνα που πραγματικά επαυξάνω και εγώ σε αυτά που λες. Έτυχε να δω κάποτε έναν αγώνα, γιατί σου είπα πως πάνω είχα, πήγαινε και μου δίνε δώρα για τους έδινε, άκου να είμαι διευκρινιστικός, όχι δώρα κρέας ο Παλαμένος. Είχε πιο κάτω και ένα μπάρμπα πιο κάτω. Εκεί πέρα πάμε για να στύψουμε, να πάμε προς το σκιστό. Ήταν μία μπάρμπα, πώς λεγόταν, μία ταβέρνα.
2: Α, ναι, παλιά.
0: Μπράβο, παλιά. Λοιπόν, αυτός που είχε ταβέρνα αυτή ήταν με τα του Παλαμένου μαγαζί, φαίνεται, και με τα κρέατα και στήριζε την ταβέρνα. Ξέρω τα μέρη αυτά που λες. Λοιπόν, στην Πλατεΐτσα που ήταν του παλιά, έχεις πολλά χρόνια εκεί?
2: Στην Αμφιάλη έχω αρκετά.
0: Ωραία. Στην Αμφιάλη θυμάσαι του Μαραγκάκη τα ηλεκτρικά?
2: Όχι, δεν τα πρόλαβα.
0: Ξέρεις που είναι? Είναι μια Πλατεΐτσα μετά τις καφετέριες.
2: Α, επάνω. Το τριγωνάκι, αυτή η Πλατεΐτσα.
0: Μπράβο σου. Εκεί λοιπόν έχω πετύχει σε ένα ξύλο που είναι απόλυτα ό,τι λες. Λυπήθηκα, ένα παιδί το είχαν κάνει κατακόκκινο στα αίματα. Είχαν έρθει, λέει, από άλλη γειτονιά να καθαρίσουν καταστάσεις.
2: Αυτό.
0: Τίποτα άλλο, αυτό δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Έχεις απόλυτα δίκιο.
2: Πέστε
0: στην αστυνομία, πηγαίνετε εκεί πέρα και πέστε στους ανθρώπους, τα παιδιά, οι αστυνομικοί, να κάνουν κάτι, να βοηθηθούν, για να μην γίνονται αυτά που γίνονται εκεί.
2: Η αστυνομία είναι δεμένα τα χέρια.
0: Το πιστεύω. Το πιστεύω.
2: Είναι δεμένα. Προχθές φίλοι, παρέα ήταν γύρω στα 10 άτομα και επειδή ο ένας ήταν πιο ήρεμος από τους άλλους και δεν έκανε φασαρίες, τον γδίσανε, του σκίσανε την μπλούζα, τη φόρμα και το σόβρακο.
0: Άκουρε.
2: Τελείωσε τη τσίδη, παίρνει τηλέφωνο τη μάνα του, του φέρνει ρούχα, ντύνεται και σηκώνεται και φεύγει η μάνα του και τον αφήνει και συνεχίζει και είναι με αυτή την παρέα. Εγώ αν ήμουν η μάνα του θα τον βούταγα, θα τον έβαζα πάνω στο μηχανάκι και θα του λέγα με αυτά τα άτομα δεν θα ξανακάνεις παρέα.
0: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν.
2: Και το άφησε εκεί το παιδί της. Φταίνε ή δεν φταίνε οι γονείς? Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Τι να πω, Ελένη, είπες ένα θέμα το οποίο δεν ξέρεις ποιος μπορεί να μας ακούει. Έχεις απόλυτα δίκιο, επαυξάνωσε ό,τι είπες, ξέρω το σημείο, ξέρω τι εννοείς. Και ξέρω που πέτυχα από μια φοβερή σύμπτωση σε ένα ξύλο που πάλι, να είμαι ειλικρινής, ήμουνα με παρέα και σεβάστηκα τη γυναίκα, τη λέω κάτσε να μπω στη μέρα το βοηθήσω το παιδάκι. Και ευτυχώς δεν μπήκα. Γιατί? Γιατί ήταν τέτοια συμπλοκή που ήταν, λες, είχαν έρθει δύο συμμορίες να καθαρίσουν.
2: Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτό κάνουν.
0: Σου είπα και το σημείο. Σου είπα
2: εγώ
0: στο
2: πάνω στην πλάτη, ευχαριστώ που ξέρω.
0: Μία Πλατεΐτσα που έχει μία ανηφόρα στο δεξί μας χέρι με πλάκ.
2: Το δεξί μας χέρι που κάνει και παράκαμψη και
0: έτσι.
2: Και άλλα μαγαζιά. Ναι, ξέρω.
0: Είμαι συγκεκριμένος. Λοιπόν, Ελένη,
2: προωθήστε όσο μπορείτε το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία, ειλικρινά σας μιλάω. Έχουμε φτάσει σε σημείο.
3: Έχουμε πάει Γεωργίου να πάει.
2: Σε όλους,
3: για την αυριανή εκπομπή στον Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
3: Και αν θέλει και να τα ακούσει, μετά θα το μεταφέρουν και στο Βελόπουλο.
0: Να είστε καλά, και παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και οι δυο σας. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, παιδιά. Το όνομα, Ελένη, του άντρας το όνομα.
2: Ο Μπάμπης είναι.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Να, γεια σου, Ελένη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
3: Γεια σου,
0: Μπάμπη μου. Ωραία, παιδιά, τα ακούμε εμείς έτσι, αλλά όποιος. Όποιος ξέρει τι συμβαίνει. Εγώ στη γειτονιά, παιδιά, σημαίνει το εξής. Τους έχω πει, βέβαια, ακούν τη φωνή μου, είμαι ικανό να κατέβω κάτω και απλακωθώ. Ρε, εμψυχρό, ρε, 4 τη νύχτα είναι, ρε. Δεν βγαίνει κανείς από τη γειτονιά, είναι ένα στο πίσω μέρος εκεί και έρχονται κάτι καλόπαιδα, παιδιά, οι οποίοι αρχίζουν την κουβέντα, ρε, μετά τις 12, 1, 2, 3, 3,5, 4, 5 παρά 10 ένα βράδυ. Που τώρα έχω και αγριοφωνάρα, δεν γνωρίζουν ποιος είμαι. Δεν πάω κάνουμε επίδειξη τώρα από όπολες και φοβηθήκαν, ας πούμε. Μόλις τους την κάνω μέσα από την κουβέντα, γίνονται κότες. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορούν να είναι 4 κάτω από μπαλκόνια. 4 τη νύχτα, 3 και να τα ζώα. Λες και είναι απογευματά και 9-10 η ώρα. Σίγουρα πολλοί από εσάς έχετε δει τέτοια πράγματα στη γειτονιά σας. Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνουμε? Ευτυχώς δεν με απαντάνε. Να μην ειλικρινείς, είμαι κι εγώ προκλητικός. Γιατί δεν τους λέω καλή κουβέντα. Γιατί κάνω στην αρχή. Μία η ώρα. Δύο. Να σας πετάξω πάλι ένα που δεν έχω κοιμηθεί, γιατί είμαι λίγο νυχτόβιος και σήμερα στο σπίτι. Από τις εκπομπές τηλεόρασης έχω συνηθίσει, το έχω ξαναπεί, δεν κοιμάω ποτέ πριν τις 4. Όταν πάει όμως κάποιο αργά, τους βγαίνω και τους ταχώνω δυνατά και σταματάνε κατά σύπτωση. Τώρα τι κάνω, κατεβαίνουμε κάτω, πλακωνόμαστε. Τι θα κερδίσουμε δηλαδή. Ούτε μου πάει η καρδιά να πάρω αστυνομία. Δεν μου πάει. Θα πάρεις τώρα αστυνομία να πεις κάτι, παιδιά. Όλοι έχουμε κάνει κάτι στραβό, μικρή. Δεν έχουμε κάνει ρε και αυτά τα καλόπεδα τα οποία σήμερα στην τρέλα τους. Έχει απόλυτα δίκιο η κυρία Έλενα Μπάμπη. Κάντε, πηγαίνετε αστυνομία. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αφού πειράζουν μια γυναίκα. Γιατί εγώ λέω το περιστατικό αυτό σε φωνές και δεν πάει καλά. Δεν θα παίρνα ποτέ αστυνομία. Δεν πανάτανε και να πλακωνόμουν που λέω λόγος. Αλλά δεν το συζητάω επειδή φωνάζουν και γκαρίζουν αυτά τα ηλίθια πλάσματα, ας πούμε. Όταν μου λες όμως πάνε και αλλάζουν την Παναγία σε μια γυναίκα που είχε το παιδί της με ειδικές ανάγκες, δεν πρέπει να κάνετε κάτι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία μου.
0: Καλησπέρα σου.
4: Ο κύριος Σταύρος είμαι.
0: Έλα, κύριε Σταύρο, μόλις έλεγα για σένα.
4: Ναι, το άκουσα στην εκπομπή σου, ναι.
0: Σταύρο μου, αύριο μεθαύριο σε παίρνω τηλέφωνο να περάσω από εκεί που είπαμε.
4: Ναι, από, από το περιβολάκι.
0: Τίποτα, εντάξει, μη σε νοιάζει, θα γίνει.
4: Ναι, πάρε με τηλέφωνο και πες μου τι ώρα θα είσαι και θα περάσει από εκεί να μου πεις.
0: Το έλεγα πριν και λέω τώρα θα πιστεύουν οι τηλεθεατές ότι μιλήσαμε, ότι δεν σε βρήκαμε πήρες, ότι σε πήρα και σου είπα περνά όπως τα είπα μου, το βγάλεις τώρα εσύ.
4: Ναι, το άκουσα, το είπατε γιατί παρακολουθώ την εκπομπή σας τώρα.
0: Να σε καλά, Σταύρο, κύριε Σταύρο.
4: Πάρε με τηλέφωνο και πες με ακριβώς πότε να συναντηθούμε.
0: Θα σε πάρω, είμαι μεσημέρι και αν δεν σε βρω και είναι για το απόγευμα, γιατί έκτακτα μπορεί να έρθω προς τα εκεί, θα σε πάρω και ας πω αύριο τα δε ώρα περνάω.
4: Ναι, εντάξει, λοιπόν χαίρομαι για κάτι που ακούω που μιλάς για τη Λευκάδα, για την πατρίδα μας. Είπατε προλίγου για τα καρισάνικα κεντήματα.
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία τα κεντήματα αυτά. Και εργαζόταν και οι αδερφοί μου σε αυτά τα κεντήματα και τούσε αυτοί. Και
0: έτσι,
4: πληρώνονταν οι αδερφοί μου και έντεγε τέτοια κεντήματα. Από την καρδιά κάποια που έφτιανε κεντήματα.
0: Να σου πω ρε Σταύρο, δεν γινόταν φοβερά εμπορικά κάποιους καιρούς, ήταν ανάρπαστα.
4: Και πληρώνανε και πολύ, πολύ καλό μεροκάματο.
0: Βέβαια.
4: Τα κορίτσια που δουλεύανε, πολλά κορίτσια δουλεύανε σε αυτά τα κεντήματα. Και ήταν μία που τη λέγανε που είχε τα κεντήματα Βαλεντίνη από την καρδιά. Μια πολύ καλή κοπέλα, εργοδότης, πολύ καλή με τα κεντήματα. Και συγχαίρω που μιλάς για τη Λευκάδα συνέχεια, στο λέω ειλικρινά.
0: Ναι, γιατί.
4: Έτσι ακούγεται το νησί μας, ακούγεται αυτά. Πώς να το πούμε.
0: Βέβαια. Αλλά και πέρα Σταύρο από το νησί μας, λέω και κάτι που ήταν τέχνη, καρσάνικο κέντημα, είναι κάτι ειδικό.
4: Εγώ έχω και κουκλίτσες αυτές που φτιάχνουν με τα λευκαδίτη και δημασία στο σπίτι. Και τις βλέπουμε κάποιοι γειτόνιοι εδώ και μου λένε τι δημασία είναι αυτή, είναι της πατρίδας Λευκάδα. Άμα πάτε πάρτε από εκεί. Μου ζητήσαν να δώσω μια, αλλά δεν έδωσα εγώ γιατί την έχω για τον εαυτό μου το σπίτι μου. Και άμα πάτε στη Λευκάδα θα τη δείτε. Και δεν έχουμε πάει ιδέα αλλά ελπίζουμε να πάμε. Έχω δύο κούκλες τέτοιες ντυμένες με τα λευκαδίτικα κεντήματα.
0: Έλα Σταύρο. Καλά μου πήγες κι εσύ.
4: Εγώ υποστηρίζω πολύ την πατρίδα στο νησί μας. Γιατί γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί
0: βέβαια.
4: Και όλα.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, όταν είναι για το βιβλίο, πέστε μου έτσι.
0: Θα σε δω και από κοντά. Να είσαι καλά Σταύρο μου. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
0: Πώς δεν βγαίνει το ψέμα, παιδιά, και αλήθεια βγαίνουν πάντα. Δεν υπάρχει. Όταν λέμε κάτι το εννοούμε, ότι είμαστε λίγο ανοιχτά βιβλία. Είπα, τηλεφώνησα, δεν το βρήκα, ξανατηλεφώνησα, δεν το βρήκα, με πήρε ο Κρυστάφος, κοίτα, βγήκε τώρα σε ό,τι έχουμε πει και όπως δώσαμε το ραντεβού μας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας, μήπως είμαι εγώ.
0: Ναι, βεβαίως. Το όνομά σας.
5: Δημήτρης από Αθήνα.
0: Κύριε Δημήτρη, μήπως το ραδιόφωνο σου λίγο δυνατά ή όχι,
5: μόλις
0: ή φταίμε εμείς.
5: Μόλις το κλείσα.
0: Ωραία.
5: Κλείσα. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Πάμε.
5: Ούτε τηλεόραση, τίποτα.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, από ό,τι ακούω, μια κυρία εκεί, υπάρχουν νυχτερινοί χωροί πάνση παντού.
0: Βέβαια.
5: Σχεδόν σε όλη την Αθήνα, κάποια γειτονιά, κάτι θα έχει.
0: Ναι.
5: Περισσότερο από νεαρούς.
0: Ναι.
5: Και βγήκατε κι εσείς και λέτε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, να μην πάρω την αστυνομία, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο. Λοιπόν, εσείς καλά τα λέτε. Ωραία. Η αστυνομία δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για αυτή την κατάσταση, ναι, η οποία επικρατεί. Που αν ήταν σε άλλη χώρα, θα σας πω σε λίγο πώς γίνεται αυτή η χορύπανση, άσε που δεν γίνει, δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
5: Δεν μιλάω τώρα ούτε για Γερμανίες, ούτε για Αυστρίες, ούτε αυτά. Μιλάω για όλη την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι.
5: Η αστυνομία εκεί δεν παίζει.
0: Βέβαια.
5: Πρώτον, το ξέρετε, είναι γνωστό αυτό, το έχετε ακούσει εδώ στο Νότο.
0: Βέβαια.
5: Το ξέρετε.
0: Ναι.
5: Εκεί δεν παίζει η αστυνομία, λοιπόν. Όταν συμβούν αυτά που λέγατε προηγουμένως, ότι πέφτουν πάνω στα αυτοκίνητα.
0: Η κυρία Λένη, η κυρία Λένη το έλεγε.
5: Ναι, ναι, σωστά. Η κυρία Λένη.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εδώ η αστυνομία μας είναι αυστηρή να γράφει όσους δεν φορούν κράνο. Μεγάλο παράπτωμα. Να γράφει όσους δεν φορούν τη ζώνη τους. Άλλο μεγάλο παράπτωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα εύκολα. Τα άλλα που είναι τα δύσκολα, που έχει καταντήσει η μισή Αθήνα με, πώς τη λένε τη λέξη, με νευρασθενείς.
0: Νευρασθενείς.
5: Από τον θόρυβο, από τα μηχανάκια, από τους νεαρούς, τις νύχτες, τις γειτονιές και το
0: σωστά,
5: ένα και το άλλο.
0: Σωστά.
5: Δεν μπορεί κάποιος που με ακούει, δικηγόρος τώρα, ξέρω εγώ, όποιος με ακούει, να απευθυνθεί στον κύριο Χρυσοχοίδη, άσε που τα ξέρει ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα. Γιατί δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα? Στην Ευρώπη έχει πάει, στην Αμερική έχει πάει, ξέρει τα μέτρα, ξέρει τα πάντα. Και εδώ δεν παίρνονται αυστηρά μέτρα για την ηχορύπανση το βράδυ, που οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι θέλουν να κοιμηθούν, οι άνθρωποι θέλουν την ησυχία τους. Λοιπόν, γιατί δεν παίρνονται αυστηρά μέτρα για αυτό τον κλάδο των θορυβοποιών? Δεν μιλάω για κέντρα και για κλαμπ. Μιλάω για τις γειτονιές, τους δρόμους, τα πάρκα που μαζεύονται και φωνάζουν και κάνουν και φτιάχνουν. Λοιπόν, στις χώρες που σας είπα, όταν τηλεφωνήσει κάποιος, μετά από λίγο έρχεται ένα βανάκι. Πόσα παιδιά είναι? 6, 7, 10, έρχεται ένα βανάκι. Τους βάζουν όλους μέσα και τους πάνε στα σπίτια τους. Ο καθένας λέει, μένω εκεί, θα σε παραδώσουμε στον μπαμπά. Τους πάνε στα σπίτια τους, τον παραδίδουν στον μπαμπά ή στη μαμά. Ως προειδοποίηση, πρώτη φορά δεν έχετε καμία επίπτωση. Εάν πιάσουμε το γιο σας, θα μπει στο κομπιούτερ τώρα ο γιος σας. Θα γραφτεί το όνομά του. Φορά πρώτη. Αν γραφτεί φορά δεύτερη και τρίτη, θα υπάρχει πρόστιμο. Και το πρόστιμο το πληρώνουν οι γονείς. Όποτε το παιδί που είναι 15 χρονών, 16 και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, θα φάει, μπορεί να φάει και λίγο ξύλο μέσα στο σπίτι και δεν θα το ξανακάνει. Γιατί αν το ξανακάνει θα πληρώνει η μαμά και ο μπαμπάς. Από τη στιγμή που δεν παίρνουν μέτρα στη χώρα εδώ, αυτό θα φουντώνει, κύριε μου.
0: Σωστό.
5: Θα φουντώνει. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Όχι, όλα όσα είπατε είναι σωστά. Είναι σωστότατα, έστω και αν πειράξατε και εμένα που είπατε ότι δεν ήθελα πάρω τώρα αστυνομία, αλλά έχεις απόλυτα δίκιο, έτσι έπρεπε να γίνονται.
5: Δεν υπάρχει σχέδιο.
0: Έτσι έπρεπε να γίνονται, έχεις απόλυτα δίκιο.
5: Ναι, αυτό το σχέδιο που σας είπα εφαρμόζεται στις βόρειες χώρες.
0: Ναι.
5: Από Μιλάνο, Αυστρία και Άνω μέχρι Φιλανδία. Παντού.
0: Έτσι έπρεπε να γίνεται. Ένα βανάκι να τους μαζεύει τα καλόπαιδα, να σου πω, θα ξανακάνουν.
5: Βανάκι και παράδοση στο σπίτι.
0: Καλά λες. Καλά λες.
5: Παράδοση στο σπίτι, κύριε Χρυσοχοίδη.
0: Και εδώ όμως, κύριε Δημήτρη μου, και πρόστιμο. Εδώ όμως, αν πάμε στο σπίτι και ρίξει η μαμά έτσι μία στον κόλλο, να πούμε έτσι τη λέξη, και συγγνώμη, άντρα, θα επέμβει η αστυνομία μετά με τους νόμους που έχουμε να πιάσουν τον πατέρα ή τη μάνα. Κατάλαβες. Αυτές τις δημοκρατίες έχουμε εμείς τώρα.
5: Τα έχουν αφήσει πολύ λάσκα τα πράγματα.
0: Έτσι.
5: Οι συνάδελφοι του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούνε τώρα, πολύ καλός άνθρωπος και ωραίος και τυπικότατος, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι από αυτά που λέω? Έχουν όλοι οι υψηλόβαθμοι, έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν κάνει σεμινάρια, έχουν δει πολλά πράγματα και τα ξέρουν όλα αυτά που λέω. Και εδώ γιατί δεν τα εφαρμόζουν? Να μην στεναχωρεθούν οι γονείς, να μην στεναχωρεθούν, ξέρω εγώ, Δεν ξέρω πώς το παίρνουν εδώ. Άστα, λέει, παιδιά.
0: Σωστά. Είναι... σωστά, σωστά.
5: Ναι, λοιπόν, έτσι δεν γίνεται δουλειά, παιδιά.
0: Έχεις απόλυτα δίκιο και είσαι λογικά αυτά που είπες. Δεν είπες τίποτα υπερβολικό να πούμε. Πω τώρα τι μας λέει να πάκανουν στα παιδάκια. Είπες λογικά πράγματα.
5: Παράδοση κατοίκων με προειδοποίηση λέγεται αυτό.
0: Σωστό.
5: Κύριε αστυνομική που ακούτε. Παράδοση με προειδοποίηση. Δεύτερη φορά θα είναι στο κομπιούτερ, θα λέει δύο. Πληρώστε 200 ευρώ γιατί ο γιος σας θορυβεί.
0: Να σου πω εγώ μετά ξανά, το ξαναφύγει να πάει. Ναι. Σωστά, σωστά.
5: Ναι. Και τρίτη φορά ο γιος σας θορυβεί 500 ευρώ. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό, μαζεύονται εκεί, φωνάζουν, τρέχουν αυτό. Τέλος πάντων, εγώ τα είπα, κάντε από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε. Δικό σας είναι το κράτος εδώ, εσείς αποφασίζετε, οι αρχές, για τις αρχές μιλάω τώρα.
0: Να σου πω κύριε Δημήτρη. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά.
5: Ναι.
0: Που μου είπες ότι είσαι από την Αγγλία ή κάνω λάθος.
5: Ναι, κάπου είμαι από την κεντρική Ευρώπη, κάπου εκεί γύρω.
0: Κάπου μου είπες, δεν έχει σημασία, θυμάμαι, σε θυμάμαι. Γι' αυτό προσπαθούσα να σου πιάσω τη φωνή. Αν έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά και μου έχεις πει πάλι και τότε, ωραία. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Σχεδιασμός για τη νυχτερινή χορύπανση και για τις εξατμίσεις που ξέχασα να πω.
0: Ναι.
5: Και τα μουσικά ραδιόφωνα, τα
0: ναι.
5: box, κάτι μίνι αυτοκινητάκια που περνάνε με κάτι νεαρούς
0: ναι.
5: και βάζουν τα μεγάφωνα.
0: Τέρμα το έχουν, τρεις τη νύχτα και έχουν τέρμα, ανοίγουν και τα τζάμια για να ακούγεται πολύ.
5: Ναι.
0: Η μαγιά, κάτι θα έλεγα.
5: Εκεί το είχαμε πει και την άλλη φορά, τον αριθμό του αυτοκινητού και παράδοση του αριθμού στην τροχέα και κάλεσμα του οδηγού στην τροχέα για εξηγήσεις.
0: Σωστά.
5: Απλά πράγματα είναι.
0: Έχεις δίκιο.
5: Λοιπόν, εδώ δεν τα εφαρμόζουν. Είναι πολύ ελαστική η αστυνομία. Για άλλα πράγματα είναι αυστηρή, για άλλα δεν είναι. Δεν ξέρω πού οφείλεται να μας εξηγήσει ο αρχηγός, ο κύριος αρχηγός της αστυνομίας. Γιατί εδώ υπάρχει αυτή η λάσκα, πού οφείλεται.
0: Σωστά.
5: Πού οφείλεται. Όποιος μπορέσει να μου το εξηγήσει, να μου το εξηγήσει, να το καταλάβω κι εγώ.
0: Σε ευχαριστώ,
5: γιατί
0: κύριε Δημήτρη.
5: Κάτοικος Ελλάδος.
0: Σε ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
5: Είμαι προσωρινός κάτοικος.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
5: Άντε, γεια σας.
0: Συγκροτημένος λόγος, με σωστές, σαν να δίνει λύσεις. Να, γιατί αναρωτιόμαστε καμιά φορά, σε τι θέσεις και πού βρίσκονται, τι κάνουν, το κάνουν, δεν εξηγείται αλλιώς. Για να έχουμε αυτό το μπάχαλο που έχουμε στις κοινωνίες. Δεν εξηγείται αλλιώς, παιδιά. Δεν μπορεί αυτά τα τόσο λογικά πράγματα. Που μέσα σε αυτά πήραξε και εμένα, μου λέει, όχι, γιατί να μην πάρεις αστυνομία. Σε αυτό ήδη. Αλλά εντάξει, έχω μια φιλοσοφία εγώ να. Δεν ξέρω, να το πολεμάω μόνος μου, μέχρι εκεί που με παίρνει και εκεί που πρέπει να μην είναι σε στήλα. Όμως έχει δίκιο. Δεν το κατάλαβα αυτό αν κάθε γείτονας. Δηλαδή εγώ από όλη τη γειτονιά εκεί, είτε το σκέφτονται μην μπουν σε περιπέτεια, είτε φοβούνται, δεν έχει βγει κανείς στο μπαλκόνι ρε παιδιά, αφού λέω πάλι εγώ θα βγω απόψε. Δεν κινείται και ο Έλληνας. Όμως, να ξέρω όμως ότι όταν βγει, θα επέμβει η αστυνομία, όταν θα πάρει την αστυνομία, και όχι θα πάρει τσάμπα και θα μπει και στο στόχο και μπορεί κάποιοι να φοβούνται. Εντάξει, κάποιοι είμαστε στην τρέλα μας, δεν φοβόμαστε τίποτα. Έλα όμως που ένας άλλος ανθρωπάκος, εάν κάνει και πει αυτό και την αστυνομία και δει το φως πάνω αναμένο να μπει στόχο στα καλόπεδα που είναι κάτω. Αλλά είναι αυτό που λέει ο κύριος Δημήτρης. Θέληση δεν υπάρχει από κάποιες πλευρές, παιδιά. Δεν εξήγηται να τυραννιά το κόσμο. Ανοιχτά αυτοκίνητα, κάτι καλόπαιδα σε ένα στην να κάνει το μάγκα να πουλήσει κομμενιλίκ. Δηλαδή και είναι και γελίο κομμενιλίκ. Τέσσερις τη νύχτα δεν τον νοιάζει, μέσα πλατείες δεν φοβάται αν υπάρχει πιο 100 πιο πέρα. Ανοιχτά τέρμα και ακούει την τρέλα του που κάνει και τον κόμενο και την ώρα ή κάνει τάχο τα ακούει καψούρικα. Αυτό είναι ασυδοσία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία είναι εις βάρος των άλλων. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς επιτρέπουν οι υπεύθυνοι παιδιά τέτοιες δημοκρατίες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό είναι τρελό πράγμα. Κομμένες μηχανές, κομμένες εξατμίσεις, εφέ. Κάτι θα έλεγα που λέγαμε εμείς πιο παλιοί και τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους μάγκες του ρόλου, ας πούμε. Κι όμως βρίσκουν και τα κάνουν. Πολύ ωραία αυτά που είπε ο άνθρωπος. Πάει μια κλούβα, τους μαζεύει, πάνε στους γονείς, Προσέξτε τα παιδάκια σας. Έχετε δίκιο και εσείς, δεν μπορείτε να ελέγξετε. Μπράβο. Αν όμως δεύτερη φορά εμείς τα κάνουμε σε κομπιούτερ, αν δεύτερη φορά μόνο 100 ευρώ θα φάτε, κύριε. Α, ναι, ναι, δεν είναι τίποτα. Τρίτη φορά 500 ευρώ. Δεν πειράζει, τα δέχεστε να πληρώσετε 500. Θα σου πω εγώ μετά, αν θα ξανάβγαινε αυτό το καλόπεδο να αλλάζει τα φώτα σε αυτά που κάνει, μας είπε η κυρία Ελένη εκεί πάνω, και να κάνουν τις μάγκες. Για τις μάγκες κάνουν. Για τις μάγκησες. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος. Πόση ώρα μας έχει μείνει, Αλέξανδρε? 3 λεπτά μόνο, 4. Α. Για να διαβάσω εδώ πέρα τα παιδιά. Να διαβάσω τα παιδιά. Ναι, σωστά η Μαρία. Περίμενε, Μαρία, από το τέλος θα πάω. Η Μαρία μου γράφει το τέλος. Κύριε Ηλία, συγγνώμη, θα σας τα πω. Τα χέρια σας είναι ίδια με τον Σβατζενέγκερ. Έλα ρε Τάνια, άστα αυτά τώρα. Σβατζενέγκερ. Μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, 15 χρόνια η Μαρία, 15 χρόνια παιδιά, φύγανε στην άσφαλτο. Πώς δίνουν τα μάξια στα ανήλικα? Σωστό, Μαρία, σοφό. Πού να καθίσουμε εμείς, λέει ο Βαλάτης, μέχρι 4 το πρωί? Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε μετά? Τότε εννοείς. Καλά λες, φίλε. Πού εμείς πραγματικά, όσο και να ζήσαμε, είμαστε καλής μορφής? Δεν ήταν αυτή την ψευτοαλητία που έχουν τώρα, ρε σύρε. Πού εμείς να πειράξουμε κανένα που έπιανε? Σιγά σιγά, πες πάνω ένα φως, ένα σπίτι. Μη σεβόμαστε. Όσο πιο παλί, τόσο πιο σεβόμαστε. Να πηγαίναμε πουθενά σε καμιά γειτονιά που ή κανένα ραντεβουδάκι, καμία, αυτό λέγαμε. Κάτσε, μη τυχόν, γιατί εκεί πάνω βλέπεις από το σπίτι έχουν φως απ' έξω, μην ακούν. Μιλάμε για τι είμαστε εμείς, τόσο. Λοιπόν, Μαρία, Ηλίας Κακλαμάνης με άποψη, εμπειρία και πάντα έχει την κατάλληλη θέση στις σωστές απαντήσεις με γνώμονα την αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, με τιμάει αυτό που λες. Έτσι, η Μαρία τώρα είναι άλλη μερούλα. Μαρία, συνονόματι καλησπέρα. Αχαιρετίαστε μεταξύ σας. Εμένα μου γράφει Μαρία αυτό, η Μαρία, Πέμπτη. Να είσαι καλά, Μαρία. Λοιπόν, και πάμε στη Μαρία. Έτσι ακριβώς άλλες εποχές και συνθήκες. Το χαστούκι το τρώγαμε και βλέπαμε αστραπή. Σωστό, Μαρία. Ο Βαλάντης λέει καλησπέρα, Μαρία. Τώρα σε ποια Μαρία δεν ξέρω ποια. Μου έχουν μπλέξει Μαρίες. Τα παίρνουν πολλές Μαρίες. Τι ωραίο κοινό, και τηλεθεατές μιλάνε πολύ όμορφα. Βεβαίως. Σε όλα τα παιδιά, γιατί πάμε να χάσουμε τη σύνδεση. Στο διαδικτυακό κανάλι, πιστεύουν επιστρέψει, επέστρεψε. Η Μαρία λοιπόν μου έγραψε και πριν αυτό τις θέσεις. Τι ωραίο κοινό. Σωστά. Ο Βαλάντης, εμείς μεγαλώσαμε με αρχές και σεβασμό, Μερούλα. Σωστά. Μερούλα, και εμείς τα παιδιά, και εμείς σαν παιδιά παίζαμε στις γειτονιές και στις πλατείες, αλλά υπήρξε μπλαφόν ωραρίο από τους γονείς μας. Μας δίδαξαν το σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Σωστό, Μερούλα. Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας. Δυστυχώς, αν ο καθρέφτης που μεγαλώνουν τα παιδιά είναι βρώμικος, πώς θα δουν και τα παιδιά? Πολύ ωραία, Μερούλα. Έχεις απόλυτα δίκιο. Και σε μένα ερχόταν η κυρία Ηλία και ξέρεις πώς τους έδιωξα. Άνοιξα ένα με λύση και δεν ξαναπάτησαν. Ωραία, Βαλάντη, τη λύση μου λες, πολύ ωραίο. Καλά έκανες. Λοιπόν, και η Μερούλα, Βαλαντάκο μου, ακριβώς όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Σωστά. Γιατί κατάντια αυτών των παιδιών φταίνε μόνο οι γονείς. Παρόλο που δεν ελέγχονται αυτούς τους καιρούς. Πολεμάνε οι γονείς με μερικές φορές. Δεν λέω όλοι, που είμαστε ξέμπαρκοι, έχεις δίκιο. Και τους τα καταστρέφουν όλα αυτά τα μεγάλα μας δημοκρατικά πράγματα, αγαπητέ Βαλάντη. Δεν φταίνε πάντοτε οι γονείς, μια μάνα και ένας πατέρας μπορεί να τους βγαίνει Παναγία να συνετίσουν παιδιά όταν βλέπουν όλα ξεχαρβαλωμένα δίπλα. Όλα κάνουν τα πάντα να ξεχαρβαλώσουν την οικογένεια και να κάνουν τα παιδιά να μην ακούνε, φίλε Βαλάντη. Δεν δικαιολογώ τους γονείς, αλλά συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, πόσο έχει χαλάσει η κοινωνία μας, ίχνος ανθρωπιάς, ίχνος ευαισθησίας για τον συνάνθρωπό μας, κρίμα. Σωστή μέρη αυτό που λες. Ο Δήμος είναι. Η αγαπητέ μου Ηλία, ο Ιησούς μας είπε αγαπάτε και προσεύχεστε υπέρ των πειραζόντων ημών. Τελειώνω, ωραία. Παιδιά, τελειώνω. Παιδιά, περιμένετε εσείς του διαδικτύου, δεν τελειώνω. Πάω εδώ στο ραδιομάχη. Να σας ευχαριστήσουμε από μένα τον Ηλία Καγλαμάνη που είμαι στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο, τον Χαραλαμπίδη, ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δίνω τη σκυτάλη στον φίλο μας τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να σας εκτοξεύσει τώρα με την διασκέδαση να σας ρίξει εμείς. Αύριο το ράδιο 9-11, ενώ υπενθυμίζω 12-1 ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά απόγευμα 5-6 ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: Ένα σώμα, μια ψυχή είμαστε και θα είμαστε. Είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή και θα είμαστε. Μάχη 99,8. Δίνουμε τη μάχη απ' άκρη της άκρη. 5 λεπτά και είμαστε μετά από τις 11. Έχουμε πάρει σκητάλη από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου όμως ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Καλή ξεκούραση, Ηλία μου, Κακλαμάνη. Εδώ εμείς με τη μουσική διασκέδαση, ψυχαγωγία, ψυχολογία άριστη, θετική ενέργεια και χαμόγελο θέλουμε. Ένα φιλία σου δίνω ένα. Και ένα φιλάκι. Λοιπόν, να πω και χρόνια πολλά. Θέλω. Χρόνια πολλά γιατί είναι γιορτούλα. Σήμερα πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, να μην το γνωρίζετε. Έτσι είναι το γενέθλιο της Παναγίας, έτσι. Της Θεοτόκου της Παναγίας μας, τα γενέθλια. Ένα χρόνια πολλά. Ένα χρόνια πολλά δεν αρκεί βέβαια σε όλες και σε όλους που το γιορτάζουν, αλλά ιδιαίτερα στο μαράκι μας και από τον Κορυδαλό, μαράκι μου. Χρονιά σου πολλά, υγεία, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Περιμένω και από τον κύριο Σάκη, τον κύριο Μπουσδούνη. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αν τον εβάλουμε στο τηλεφωνικό κέντρο, καλά θα είναι. 210-710 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη, το οποίο θα το επαναλαμβάνουμε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας για το απλό μηνυματάκι το 693-84-00-856. Ότι καταλάβατε, να πάνε όλα καλά, να πάει καλή βραδιά μας, να είναι πάντα καλή, όπως είναι βέβαια όλες οι βραδιές μας εδώ. Ολονών οι βραδιές, ολονών οι εκπομπές. Ο Μάχη δίνει τη μάχη και την κερδίζει. Έτσι, μπράβο. Να το λέτε, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Πάμε στα λατρεμένα μας τώρα, στα καλύτερα που σας έχουμε πάντα. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα, δεν είναι μόνο αυτή η χρονιά. Είναι τα τελευταία χρόνια το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών. More Than Tax, Καλυψούς 110 με τη Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, από εκεί λίγο στον Αλέξανδρο το Χαραλαμπίδη που ρυθμίζει τα πάντα όλα. Αλέξανδρε, όλα καλά, όλα βεντούζα. Επίσης δίπλα μας, δίπλα σας και δίπλα έτσι στα δυτικά η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης, απλά δεν είναι είπαμε μία πίτσα, πολύ περισσότερα. Θα βρείτε όλα αυτά τα φανταστικά στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα για πάμε παρέα εδώ με τον Μιχάλη να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει και σήμερα. Θα γλεντήσουμε, θα χορέψουμε, να ανεβάσουμε την ψυχολογία μας.
1: Μια γιορτή καρδιά.
0: Έχουμε γιορτούλα.

Μαράκι, λίγο απότομα το τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι, λίγο απότομα το τηλέφωνο έκλεισε. Είναι και εκτιμένη ταχύτητα για να τα προλάβουμε ώρα. Να καλησπέρισω την Μαρία μας με τον Γιώργο, τον εκπαιδευτικό. Είπαμε είναι μεγάλη γιορτούλα σήμερα, έτσι. Είναι το γενέθλιο της Παναγίας. Πάμε στο φίλο μας τον Στρατή που μας ακούει από την πανέμορφη την Κάριστο. Στρατή μου, καλησπέρες όμορφες. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στην Κάριστο. Στον Μπραχάμι είναι ένα παλικάρι και ο φίλος μου ο Βασιλάκης. Μερακλωμένος είναι.

Για σένα, μόνο για σένα, παρά φανταστικό τραγούδι, πάρα πάρα πολύ όμορφο, με λόγια, με μουσική, με στίχους. Σταβέντο με Ήβη Αδάμ. Πάμε τώρα στα δικά σας τα μηνυματάκια και πάμε λίγο πιο μακριά και στη Γερμανία, μεριά που μας ακούει το παλικάρι μας. Φίλος μας ο Παναγιώτης στέλνει τις καλησπέρες. Καλησπέρα, φίλε μου Μιχάλη. Και σε όλη την παρέα και χρόνια πολλά. Μισός Γερμανός, μισός Έλληνας, μπατσάκος εκεί πέρα, μπάτσο δεν τον λένε, γιατί έχει τα γαλόνια. Και να εδώ το πεντοχίλιαρο. Ντάκα το πεντοχίλιαρο πέφτει. Σχεδόν, έτσι. Καθαρά στο χέρι λέει, με τα μεικτά αυτά είναι πολύ περισσότερα. Παναγιώτη μου, δεν σχολίασα κάτι για τη φωτογραφία που είδα χτες στο Viber. Είναι το κοριτσάκι σου νομίζω, έτσι. Που έχει οι βλέψεις της είναι να μπει στο σώμα της αστυνομίας εκεί, εάν δεν κάνω λάθος. Όμορφες καλησπέρες στέλνουμε στην νησιώτισσα, την Μαργαρίτα μας από την Αίγινα. Μαργαρίτα μου, να σε πάντα καλά. Προσπαθώ ρε παιδάκια και εγώ να συνδυάσω κάτι εδώ. Ωραία, πανέμορφη, του μην το ματιάσω το κοριτσάκι, του. Κανονίσει μια μέρα το βγάλουμε στον αέρα, όποτε θέλει, εχθές να το βγάλουμε στον αέρα το κοριτσάκι. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Συντονισμένοι πάντα στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τον φίλο μου τον Γιώργο τον Ταξιτζή. Συνδυασμός Βραχάτη με Άγιο Δημήτριο. Ορίζω τον Βραχάμι τα δυτικά. Δεν είναι δυτικά εκεί, έλεος πια. Μπερδεύω για τη γεωγραφία.

Τώρα τα δικά σας τα μηνύματάκια, τα δικά σας στην νοσηλεύτρια, τη δική μας την Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Παιδάκια, λίγο με το τηλεφωνάκι θα το σηκώσουμε. Λίγο να διαβάσω τα μηνύματάκια, να ακουστεί και το επόμενο τραγουδάκι, που είναι για τον φίλο μου τον Παναγιώτη που από την Γερμανία. Στη φίλη μας την Σταματία. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει. Καλό βράδυ Τρίτης και καλό μήνα. Δεν τα έχουμε πει με την κοπελιά. Από τα Φιλαδέλφειας μας ακούει και η φίλη μας η Σταματία επιλέγει πάντα πανέμορφα και πολύ ωραία γλυκά. Παναγιώτη μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι ο δικό σου, έτσι. Με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Νοσηλεύτρια, θα τα ακούσουμε και το δικό σου, έτσι. Δεν ξέρω αν τα λέτε τα μπρούμητα ή τα ανάποδα που λέμε καλαμαδιανή. Τα λέτε μάλλον στην Καλαμάτα. Τα λέτε και στην Καλαμάτα. Περιμένω, κύριε Σάκη μου, μηνυματάκι στο τηλέφωνο, έτσι.

Ο σκοπός λέει αγιάζει πάντα τα μέσα, έτσι. Φίλε μου τον άντρε, τι σου κάνανε παλικάρι μου με το τηλέφωνο? Γιατί έχεις περιορισμούς? Κάτι τέτοιο μου πάει το μυαλό, ταξιτζή, αλλά δεν πιστεύει, αλλά ότι σου χάλασε το Viber. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγουδάκι για την φίλη μας την Κλεοπάτρα, καταρχήν να την καλωσορίσουμε. Να πούμε μια όμορφη καλησπέρα και τον σύζυγό της, τον Κώστα. Περνάμε όμορφα εδώ στο μάχη. Είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα ακουστεί η Κλεοπάτρα μου. Να είστε πάντα καλά. Έχετε επιλέξει το καλύτερο παιδί εκεί. Έχετε επιλέξει πάντως ένα από τα καλύτερα παιδιά. Καλύτερες θάλασσες, κορίτσι μου. Καλύτερη θάλασσα τώρα. Ο καιρός είναι μια χαρά. Τώρα και 33, 34, 32 βαθμούς Ελσίου και η θάλασσα πόσο είναι λάδι, λάδι να το πω έτσι πολύ, τι λαϊκά, λάδι λέγεται και στα λαϊκά και στα πολιτικά. Άλλο το λάδι το άλλο, άλλο το αυτό το λάδι. Είναι πανέμορφη τώρα Μαργαρίτα, μου αναφέρομαι για σένα, την φίλη τη Μαργαρίτα από Έγινα, ζηλεύω, αλήθεια.

Μας νοιάζει, μωρέ, τι θα πει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει πολλά. Τι θα πει ο κόσμος, πώς θα το κρίνει ο κόσμος, γιατί θα το κάνει ο κόσμος έτσι. Ουέ και αλίμονο, εάν σκεφτόμαστε στον 21ο αιώνα, έτσι. Ειλικρινά, τι θα πει ο κόσμος, πώς θα το κάνει ο κόσμος, γιατί θα το πει ο κόσμος. Λοιπόν, από τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το Λινάκι του, ένα χρόνια πολλά στην Μαρία μας εκεί, την Λεοχίστρια, γιατί έχει τη γιορτούλα της σήμερα, έτσι. Έχει τη γιορτούλα της. Τα καλύτερα, εύχομαι στα Μέγαρα, τα καλύτερα. Έχει συντελέσει πάρα πολύ, Γιώργο μου, αυτό το γνωρίζει, αλλά εντάξει, είναι λίγο το προσωπάκι. Τώρα έχουμε ένα τραγούδι με τον Αντώνη το Ρέμο για την φίλη μας την καλή, την Κλεοπάτρα, και για τον σύζυγό της, τον Κώστα, με τον Αντώνη το Ρέμο. Εγώ σας εύχομαι πάντα τέτοια, να ανανεώνεστε και να γεννιώσετε ξανά και ξανά και ξανά. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, Κλεοπάτρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σένα και τον σύζυγο, τον Κωστάκη σου.

Στα καλύτερα, στα καλύτερα, πάντα με τα καλύτερα. Στην Κατερίνα μας θα πάμε τώρα στο χολαργό. Το Κατερινάκι, τα Κατερινάκια μας, έτσι, το Κατερινάκι. Λοιπόν, να σε ετοιμάζετε όμως, έτσι, τώρα η φίλη μας η Μαρία, η εκπαιδευτικός, με τον Γιώργο, της ακούσει το τραγουδάκι με τον Πάριο. Να πω μια όμορφη καλησπέρα όμως και στη πάνω στην Φιλαδέλφια, στη Ματούλα, που την ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Μια και αναφέραμε τώρα την Φιλαδέλφια. Θα πάω και στη Νέα Ιωνία πιο πάνω όμως, έτσι, αλλά τώρα θα μείνω λίγο στη Φιλαδέλφια για τους φίλους της ΑΕΚ. ΑΕΚτζίδες εδώ, ΑΕΚτζούδες έχουμε. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι με το, για το Champions League, για το Σεντόνι, για τη Σεντόνα που λένε. Νικήτρια η ΑΕΚ, νίξε 1-0 τη ΛΑΣΚ στην Φιλαδέλφια. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια στα αθλητικά. Πάντως πήρε τους βαθμούς. Αυτό έχει σημασία, η φίλη μας η ΑΕΚ εδώ και για τους φίλους της ΑΕΚ του ποδοσφαίρου. 1-0. Ματούλα μου, σε ευχαριστώ για τα τραγούδια, για την αφιεροσούλα. Τώρα η νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία, η Δήμητρα, η Καλαματιανιά. Βέβαια το λέει Καλαματιανιά, τον τίτλο έχει πάρει. Τον τίτλο δεν πάει ούτε διακοπές εκεί που έχει πανέμορφες παραλίες η Καλαμάτα, πανέμορφη πόλη η Καλαμάτα, στην ανάπτυξη η Καλαμάτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, όμως δεν πειράζει. Στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό, όπως είπαμε τα καλύτερα. Στην Μαρία της Ποτούλας που γιορτάζει. Βέβαια και είναι μια διόμορφη γιορτή σήμερα το γενέθλιο της Παναγίας, έτσι. Και πιάνει και πολλά, και για το μάτι, και για τα θεραπευτικά όλα, και για τη δική της τη Μαρία, τη Μαρία της Κατερίνας. Α, πιστεύω να τα πάω καλά, έτσι. Κατερίνα μου, πιστεύω να τα πάω καλά. Να ακούσει όμως τώρα το τραγουδάκι με τον Πάριο, η εκπαιδευτικός μας η Μαρία, που ανοίγουν τα σχολεία σιγά σιγά. Και θα δεις τα παιδάκια τώρα που θα έχουν ξεσαλιώσει σιγά σιγά, αντί να συμμαζευτούν όλα. Και λογικό είναι τώρα, μετά από διακοπές, μετά από τόσο καιρό, λογικό είναι τώρα. Χριστέ μου! Υπομονή φίλε μου, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στη ρύθμιση του ήχου του Μάχη 99,8. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μετά τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη που παίρνουμε σκυτάλι, Δευτέρα με Παρασκευή.

η επιλογή της φίλης μας. Η επιλογή της φίλης μας καλής εδώ της Μαρίας, της εκπαιδευτικής εδώ, της μικρής μας τρουμφίτας. Πάμε στην νοσηλεύτρια τώρα. Δεν ξέρω γιατί το εξθέσεις το, θέμα, το θεματάκι έτσι. Είπαμε ένα τραγούδι μπορεί να σηματοδοτεί πολλά. Εγώ έτσι το πιάνωσα τόσα χρόνια που είμαι πάνω σε αυτό που λέγεται ραδιόφωνο. Δεν με, με μουσικές εκπομπές πάντα έτσι. Και τους δικούς σας σχολιασμούς. Βλέπω, κρίνω από ένα τραγούδι πάρα πολλά. Έτσι. Γιαννάκο μου, τι κάνεις παλικάρι μου. Καλησπέρα, θα ακούσουμε, δεν το συζητάμε. Κλασικά, κλασικά εδώ το παλικάρι μας από την CAM 1, CAM 3 που έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, η Νία. Ο φίλος μου ο Γιάννης Ολυμπιακός με την κοράκλα του, ακόμα του πιάνει την πίκρα του. Πρίκα, την πρίκα φτιάχνει, έμπλεξε και δεν το ξέρει. Έμπλεξε και δεν το έχει καταλάβει το παλικάρι. Ο φίλος μου ο Γιάννης, Γιαννάκο μου καλησπέρα. Να είστε πάντα καλά, βεβαίως θα ακούσουμε και Ελληνίδου. Θα ανέβουμε γιατί είναι και γιορτούλα σήμερα, επιβάλλεται. Είπαμε, όσο πιο ανεβαστικό είναι το τραγούδι, αυτά είναι και γούστα βέβαια, έτσι. Αλλά έρευνες, αποδεδειγμένες από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, ανεβαστικό χορευτικό τραγούδι ανανεώνει πάντα τα κύτταρα του εγκεφάλου. Προέρχονται και στον εγκέφαλο κύτταρα, δεν το λέω κάτι για να περάσει η ώρα, ούτε καν. Είναι αποδεδειγμένα όλα αυτά. Και εμείς το προσπαθούμε να το κάνουμε πάντα. Αν και είναι και γιορτούλα σήμερα. Λοιπόν, το τραγουδάκι σου, κυρία νοσηλεύτρια, με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη, είναι αυτό. Δηλαδή, έχεις βάλει χ, το έχεις φραγίσει. Βρετό ταξί στον Άγιο Εφραίμ. Ωραίο. Το επόμενο, φιλαράκο μου, εσύ με το ταξί που έχεις την Κλεοπάτρα και τον Κώστα μέσα, δικό σου.

είπα εγώ, τι είπα εγώ πριν. Τι είπα εγώ πριν με τα τραγουδάκια, πριν πάω πάνω στα σύνορα, μεταμόρφωση, λυκόβρηση. Τι είπα εγώ σήμερα, ότι ένα τραγούδι δείχνει πολλά. Μπορεί να δείξει πολλά. Φωτεινούλα μου, τι κάνεις βρε, δεν τα έχουμε πει από το Ready. Να έχουμε μια όμορφη και φανταστική σεζόν για όλους όμως, έτσι, για όλο τον κόσμο. Τώρα το καλά είναι σχετικά με τις διακοπές. Άλλοι δεν πήγανε, άλλοι πήγανε στα χωριά τους, κάνανε δουλειές, κάναμε δουλειές, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Τι να κάνουμε, τυχαίνουν αυτά. Να πω καλησπέρα στον φίλο μου τον Νίκο τον 9353 και τον Κώστα. Νίκος και Κώστας είναι τα παιδιά από την Καλλιθέα. Παλικάρια μου, λεβέντες μου, βασιζόμαστε πάντα, η Ελλάδα βασιζόταν πάντα στις λεβέντιες, έτσι. Τώρα εγώ βέβαια βασίζομαι σε εσάς, ούτε καν. Ούτε καν. Την Μαρία μας από την Λυκόβρηση, σύνορα μεταμόρφωση, έτσι. Τα βρούμε τα σύνορα, θα τα βρούμε, θα έχουμε τώρα το κτηματολόγιο. Έχουμε τα πάντα όλα, μαράκι. Όλα θα πάνε τέλεια. Αυτό σημείωσέ το. Όλα. Είναι και κάτι ώρες που είναι δύσκολο, ρε παιδιά. Τον απελπισία δηλαδή. Βάλουμε το κεφάλι κάτω, όχι. Εκεί την ώρα που έρχεται όλο αυτό, βαθιές ανάσες, να παίρνουμε βαθιές ανάσες, 2-3 βαθιές ανάσες, να σφυράμε, θυμηθείτε ένα τραγουδάκι που μπορείτε να πείτε και να δείτε πώς θα αλλάξει και ο μεταβολισμός σας. Τέλος πια. Όπω, δεν ήταν να γίνω ούτε ψυχολόγος ούτε νευρολόγος. Γυναικολόγος ήταν να γίνω που δεν έγινα. Αμάν. Αμάν πια. Πάμε Βαγγέλη μου να ακούσει το τραγουδάκι. Ματούλα μου, και εμείς που πήγαμε διακοπές στα χωριά μας, τι κάναμε νομίζεις, δουλειές κάναμε. Δεν πήγα διακοπές, λέει η φίλη μας η Ματούλα. Λοιπόν, καλησπέρα στη Ματούλα μας, Φιλαδέλφια, αν και ΑΕΚ Τζου, έτσι. Λοιπόν, αναφερθήκαμε στην ΑΕΚ, βλέπω τώρα τα ΑΕΚΑΚΙΑ εδώ πέρα έχουν πάρει αέρα. Με την νίκη της ΑΕΚ έχω και τον φίλο μου, τον Ρομπίνιο, με μεγάλη παρέα. Γυρίσανε από Θεσσαλονίκη, πήγανε να δούνε την ΑΕΚ. Κάθονται τώρα εκεί κοντά, κάπου έξω από το γήπεδο, έχει ταβερνάκια, έχει ψησταριές εκεί. Πίνε τις μπυρίτσες τους. Λεβεντάκο μου, καλωσορίσατε εδώ στο λεκανοπέδιο εδώ στην Αθήνα. Αλλά ρε φίλε, με τη ΛΑΣΚ έπαιζε. Εγώ δεν την ήξερα τη ΛΑΣΚ. ΑΕΚ ΛΑΣΚ. Με την ΑΕΚ ΛΑΣΚ. 1-0. 1-0. Στο γήπεδο της έπαιζε. Έφερε ένα αποτέλεσμα. Μην παρεξηγηθώ από τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, παιδιά. Εντάξει, μια μεγάλη, μεγάλη ομάδα. Θα τα δούμε συνέχεια όμως. Καλησπέρα στη Μαρία μας από το ήλιο, τώρα που βλέπω τα μηνυματάκια τώρα που γυρίζει. Καλησπέρα Τιτάνα Οικονομόπουλε. Μεγάλη νίκη σήμερα της ΑΕΚΑΡΑΣ μας, έτσι. Μεγάλη, με τη ΛΑΝΣ. Αλλά την είπα. ΛΑΣΚ, ΛΑΣΚ, όχι ΛΑΣΚ. Θέλω να πείτε και για πάρτι μου μία μπυρίτσα, γίνεται. Αν πείτε ποιος θα την πληρώσει τώρα, αν πει μια μπύρα έξω. Έχει 5 ευρώ, 6 ευρώ και φέρε και τις μικρούλες, δεν φέρε και τις μεγάλες παναθεμάτους.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα, τον πυροσβέστη. Κωστάκι μου, δώσε μου λίγο χρόνο. Βλέπεις, χαμό, ακούς μάλλον. Δεν βλέπεις, ο έκια λίμωνο να έβλεπες όλας. Ούτε εγώ δεν θέλω να βλέπω. Ούτε και εγώ δεν θέλω να βλέπω. Όχι ότι δεν βλέπετε για κανένα λόγο. Παλικάρι μου, καλησπέρα, δώσε μου λίγο χρόνο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο. Τον Πέτρο μας από την Υπηρκάλ, που είναι το επόμενο τραγουδάκι. Τα μπερδέψαμε λίγο, έτσι. Θα ήθελα, λέει, να πέθαινα από Ερπενιάδης. Έτσι, θα ήθελα για να ανέβουμε. Το έχουμε, ρε παιδάκι μου, το έχουμε. Λοιπόν, Φωτεινούλα μου, όλα καλά. Το 614 η Φωτεινούλα μου θα τα λέμε. Αν θα πω ότι δεν ήταν καλά, γιατί δεν είσαι καλά. Γιατί δεν πέρασες καλά. Από τη φτώχεια, από την κούραση. Και είναι και πολλά άλλα, έτσι. Και πολλά άλλα που βγαίνουν. Πάμε στη φίλη μας την Δέσποινα, την Σαλονικιά, να της πούμε όμορφες καλησπέρες. Δεσποινάκι μου, μην αγχώνεσαι. Θα πας και στη Θεσσαλονίκη, θα πάρεις τη μεταθεσούλα σου, θα έρθει ο καιρός να πας εκεί πάνω. Βέβαια, αυτή την, με την έκθεση δεν έχασες και κάτι. Όλος ο κόσμος το λέει, παιδάκια, όχι, βουήξει το διαδίκτυο με αυτά τα μέτρα, με όλα αυτά που είπε. Εντάξει, εγώ μπορώ να σας πω τώρα, πάτωσε. Τέλος πάντων, πάμε εμείς τραγουδάκι. Τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Πέτρο και στην Ιμητού, πάνω στην Πυρκάλ. Και μετά στο φίλο μου, το μετά τον καλό. Σταματία μου, ξέρει ο κύριος Ρομπίνιος που πάει, ναι, πάνε και τρώνε, παίρνουνε βρώμικο τώρα και μπυρίτσες εκεί. Ξέρουνε που πάνε τα παιδιά, τι να τους πω εγώ. Το Ξωτάκι! Χρόνια σου πολλά! Και από το φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα και το Λενάκι του Τιδαλάκα. Η Χρυσοχέρα! Είδες, μέσα στο πεντάλεπτο, ακόμα τριγάνε, έτσι, ακόμα τριγάνε.

Έχουμε τραγουδάκι εδώ και για μερακλείδες, έχουμε για πάντα όλα. Έχουμε τραγουδάκι για τα πάντα όλα. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον ταξιτζίδια, φεύγουν παιδάκια ορισμένα πραγματάκια, θα το συνηθίσουμε. Είναι ορισμένα πραγματάκια που ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει. Κακό πράγμα η συνήθεια, παιδιά. Κακό πράγμα. Δεν το συζητάω. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον ταξιτζί από την Πετρούπολη. Θα ακούσουμε, Γιώργο μου, και θα φτιάξουμε τη βραδιά μας, γιατί πρέπει να ανέβουμε. Τη βραδιά μας τη φτιάχνουμε. Είναι και γιορτούλα σήμερα, μεγάλη γιορτούλα της Παναγίας. Είναι το γενέθλιο της Παναγίτσας μας σήμερα. Ενδέρμε να είναι ανεβαστικά και τα βλέπω από τα τραγουδάκια. Γιώργο μου, να σου πω κάτι, ταξιτζί. Α, εντάξει, το θυμήθηκα, βρε, για το τραγούδι θέλω να πω.

Έχουμε και τις γραμμούλες μας εδώ στον αέρα. Έχουμε τα πάντα όλα. Κατερίνα μου, περίμενε λίγο το Κατερινάκι μας εδώ. Λοιπόν, φίλε μου, Ρουμπίνιο. Εγώ θέλω τέτοια, έτσι. Θα τα πληρώσεις όλα μαζεμένα. Θα τα πληρώσεις όλα μαζεμένα. Ειρικνά σου το λέω με το κέρασμα, με τα άστα επιδόματα. Άστα τα επιδόματα τώρα αυτά. Τα επιδόματα τα λέγανε κάποιοι και το κατακρίνανε. Τώρα τα μοιράζουνε ασυστολώς. Πάρε επίδομα από εδώ, πάρε επίδομα από εκεί. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν λεφτά στη τσέπη του ανθρώπου. Υπάρχουν λεφτά για να μην τελειώνουν όπως το λένε οι περισσότεροι. Το λέμε οι περισσότεροι και εργαζόμενος είμαι. Υπάλληλος είμαι, δεν είμαι επιχειρηματίας. Αλλά και οι επιχειρηματίες έχουν βουλιάξει. Λοιπόν, για όλους τους μερακλείδες είναι το επόμενο τραγουδάκι. Από τον φίλο μας τον Ταξιτζή από την Πετρούπολη. Και ανεβαίνουμε. Και ανεβαίνουμε. Γιώργο μου, φάει 2-3 φιστικάκια, βάλε ένα ποτάκι. Α, το ξέχασα. Ρε Μεγαριώτη, αυτό το ποτό το ετών πολλών. Ούτε καν το είδα. Ωεό. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι.

φάρος λέει τον FM. Λοιπόν, αν πάλι τέτοιο τραγουδάκι, ο φίλος μου ο Γιώργος, η επιλογή ήταν το τραγουδιού του φίλου μας, τον Γιώργου του Ταξιτζή, που λέει σε ο φάρος τον FM. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά έτσι να το λες. Κι άλλο τραγουδάκι τέτοιο που το έχεις, έτσι, το καταλαβαίνω. Θα το βάλω αυτό το βολιώτικο το τσιπουράκι, πραγματικά το λέω. Θα το βάλω το βολιώτικο το τσιπουράκι. Εμείς μείναμε χωρίς επιδόματα, έτσι. Ούτε επικινδυνότητα, ούτε τίποτα. Όλοι, οι περισσότεροι. Τώρα, τι, που, πώς, γιατί τα μοιράσανε αλλού. Ρομπίνιο, το έχω ξαναπεί πάλι αυτό, έτσι. Και μη με τσιγκλάς. Λοιπόν, στο 8460, το 460, τον φίλο μου τον Νίκο, νέος κόσμος, με το ρινάκι του. Καλή βραδιά. Λέει, παιδάκο μου, κάτι έχουμε αλλάξει ορισμένα πραγματάκια. Πιστεύω να αλλάζουμε κάτι και το πάμε προς το καλύτερο. Και θέλω και τη γνώμη σας. Έτσι, περίμενα από το φίλο μου το Σάκη, αλλά περιμένεις από το Σάκη. Και τέτοια πατρίες μετά, τον κανονίσω. Περιμένω, κύριε Μπουζδουνικό, μηνυματάκι ακόμα να μου πεις. Τελειώσει πρώτα η εκπομπή και μετά. Λοιπόν, πάμε στο Εγάλεο, είναι δύο αδελφάκια και είναι ευχάριστο αυτό. Είναι δύο αδελφάκια, έχουν βάλει πίνε ουισκάκι. Είναι ο φίλος μου ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης, μαζί με τον αδελφό του τον Γιώργο. Ακούνε το τραγουδάκι που θέλουν. Και εμείς μετά, βουρ, για λικόβριση, μεταμόρφωση. Λοιπόν, να πω στην υγειά στα παλικάρια εκεί πέρα που πίνουν, τον Χρήστο και τον Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα και καλησπέρα, καλημέρα, καλησπέρα, θα το ξεχάσω, το 644 είναι ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Ρούμπος, από το κάτω το Εγάλεο, ο δάσκαλος. Βαγγέλη μου, βεβεντάκο μου, δάσκαλε, εδώ με τον κύριο Μπουζούνι τα έχω βάλει.

Λοιπόν, ότι μου άρεσαν τα quiz, μου άρεσαν πάντα, έτσι. Χρόνια, έτσι. Ότι ακόμα, εδώ τηλεφωνικά, λύνω και ορισμένα quiz. Δεν το περίμενα. Και τα πετυχαίνω, έτσι. Και τα κρυπτογραφικά. Μαλάκια, αναφέρομαι για σένα. Και έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά. Μείνε εδώ πέρα λίγο την κούρασή σου. Λίγο έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Από τον φίλο μας τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Και το Λενάκι την Έλληνα τη Δαλάκα, χρόνια πολλά καταρχήν, έτσι. Μου είπε, δεν αναφέρθηκες, μου λέει, στο μεγαριώτικο τσιπουράκι και στα φιστίκια. Έτσι μου είπε. Δεν το παίρνω σαν προσβολή γιατί έχει δίκιο, έτσι. Και ψιλοκλέψαμε όλος, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Βουτήξαμε και λίγο, έτσι. Απλώσαμε το χεράκι μας. Λίγο σε αναβλητικά του είναι, αλλά εντάξει. Άλλο τι δίνει ο νοικοκύρης και άλλο τι πάει ο επισκέπτης να πάει να πάρει. Εμείς τα πήραμε για να τα ελέγξουμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, εδώ είναι το μαράκι. Εδώ είναι, ακούει. Χρόνια σου πολλά τον Γιώργο και την Έλενα Μαρία μου, να σε πάντα καλά. Θα ακούσουμε, θα το βρω και το τραγουδάκι, πιστεύω θα το βρω. Αλλά και εγώ σήμερα το γιορτάζω μαζί σου, συγκινημένος, και έχουμε να σου χαρίσουμε τραγουδάκι με το φίλο μας τον Γιώργο. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι, γιατί είμαστε εδώ για τα τραγούδια. Μάχη 99,8. Και για το φίλο μου το Γιάννη, κάτω εκεί, Μάνδρα Μαγούλα. Μας εφοδιάζουνε. Καμ ένα, κεντρικές αποθήκες Μάνδρας Μαγούλας είναι, έτσι, μας ακούνε, Βεντούζα.

Να τους πω μια όμορφη καλησπέρα και καλημέρα, μας ακούνε από την Αμφιάλη και είναι όλα ξαδερφάκια. Τάκης, ο Στάθης, ο Στρατής και ο Μάκης, έτσι. Μην νομίζετε ότι κάθονται έτσι τώρα, δεν έχουν βάλει τίποτα να πιούν εκεί πέρα. Έχουνε και παραέχουνε. Το τραγουδάκι σας θα μου κάνετε λίγο όμως υπομονή και θα το ακούσουμε. Για να δω, το θυμάμαι εγώ. Το θυμάμαι το τραγουδάκι που ήταν της προάλλης. Μαράκι, εάν είναι... Παναγιώτη μου, κάνε λίγο υπομονή. Αμάν οικονομόπουλε,

πυροσβέστη μου. Είσαι λίγο κάπως Κωστάκι μου, τον φίλο μας, τον Κώστα, τον πυροσβέστη. Λεβέντη μου, μη μου αγχώνεσαι. Δεν μπορεί να καταλάβεις το δικό μου το άγχος εδώ. Φιλιά πολλά, καλή ξεκούραση, Κωστή μου. Πυροσβέστη, από την ΕΜΟΔΕ.

Λοιπόν, τραγουδάκι, επειδή σε έχουμε επιλέξει με τον φίλο μας τον Γιώργο. Τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Και λόγω της γιορτής σου, χρονιά σου πολλά, τα καλύτερα. Τώρα το μπουκαλάκι είναι μπουκαλάκι. Πάμε στη φίλη μας τη Δανάη από το Περιστέρι. Το Πιτσούνι City. Θα πει το Περιστέρι, μεγαλύτερος σχεδόν, έτσι. Μεγαλύτερος δήμος μετά την Αλφα Αθηνών, όπως ήταν τα πιάνω εγώ και τα εκλογικά λίγο. Και μετά είχα πει για την Γαλλιθέα, αλλά με διόρθωσε το παλικάρι με το ταξί. Και στον Άγιο Δημήτριο. Πάει τον Μπραχάμι, τώρα γίνει Άγιος Δημήτριος, σε βοήθειά του. Λοιπόν, μαράκι μου σε κορυδαλό. Τώρα το Λευτέρα στο κορυδαλό. Μετά με το φως της Ακροπόλεως. Για τα καλύτερα, με τα καλύτερα, χαμογελάκι μου. Μετά το δικό σου.

πες πως θα ακούς. Παρατηρησούλα ήθελες να μου κάνεις έτσι με το γενιά. Παρατηρησούλα ήθελες να μου κάνεις τώρα. Το πως θα ακούς ούτε καν. Περίμενα από τον Μπουσδούνιγο. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, Σάκη.

Πάντως, εγώ πάντως για τα χρόνια πολλά μυρωδιά από καπνιστό έχω. Έχω. Λοιπόν, μαράκι μου, λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Σύνορα είναι το επόμενο τραγουδάκι. Έτσι, πάμε ανεβαστικά. Πάνε όλα καλά. Τον φίλο μου, τον Μάκη, να το πω μία μέρα, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, γιατί έχουν πολλά τα μηνυματάκια. Τον φίλο, τον Μάκη, από τα Πετράλαινα το 588. Μάκη μου, όλα βαίνουν καλώς και θα πάνε καλύτερα. Είπαμε, αισιοδοξία, ρε παιδιά, και χαμόγελο, βρε παιδάκια. Αισιοδοξία και χαμόγελο, πρέπει, επιβάλλεται. Τον φίλο μου, τον Μανώλη, που είναι πάντα σταθερός, έτσι. Μανώλη, μ' αλλάξει και την ώρα που θα μπει μέσα στο. Πώς το λένε και τον μπλε, μωρέ, που πάνε και ψηφίζουν μέσα μετά. Μανολάκι μου, για σένα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Όλα καλά, φίλε μου Μανώλη, το 023. Ένας ταξιτζής τώρα. Μου λέει, δεν θυμάσαι. Τσιγκλάει τώρα. Δεν θυμάσαι. Λόγω της ερωτευμένος, δεν λέω το άλλο. Μεταφράζω. Δεν θυμάσαι, λέει το τραγουδάκι. Αναφέρθηκε στο τραγουδάκι που ζήτησε το Ξωτάκι, έτσι. Δεν θυμάσαι, άλλο γράφει, εντάξει το μεταφράζω. Αν πεις, γιατί δεν τα λες έτσι. Γιατί είμαι μεγάλος, ρε παιδιά, γι' αυτό. Αντίζηλος είναι. Ολαλά, ολαλά. Θα σε κανονίσω μετά. 2-10-710-8000. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ του Μάχη. 99,8 το ραδιόφωνο με το κέφι, με την ενημέρωση. Θα τα λέμε πάντα όλα, όλα με το όνομά τους. Τώρα Αυγουστιάτικο φεγγάρι και μετά έρχεται ο Γιαννιάς. Κόβρισε. Αυγουστιάτικο. Γεια σου, ρούμπο μου, Βαγγέλη.

0: Βέβαια θα ήθελαμε μια αναμετάδοση τώρα, έτσι. Αθλητική τώρα να πούμε για την ΑΕΚ και το Champions League. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Η παιδιά πάνω τώρα στη Φιλαδέλφεια. Ο φίλος ο Ρουμπίνιος είναι ΑΕΚτζής, Σάκη μου, το ξέρεις, έτσι. ΑΕΚτζή, ου, Παναγία μου. Δεν ξέρω αν το ήξερες. Αλλά εντάξει, τι να το κάνουμε τώρα. Αγάπα, αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του τώρα. Ελάττωμα δεν του το λέμε. Ελάττωμα δεν του το λέμε. Μανώλη μου, να είσαι καλά, λέει παιδί μου. Μανώλη μου, καλυθεώ ότι είναι όλα καλοπροαίρετα. Όλα είναι καλοπροαίρετα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα με τον Γιώργο, τον Γενιά. Είναι αυτό. Και ξανανεβαίνουμε πάλι. Έχουμε πάρα πάρα πολλά, τσάκι μου. Λοιπόν, να δούμε τώρα από το πολεμικό το ναυτικό. Θα το ακούσει το λαγουδάκι το κορίτσι μας εδώ. Είναι και αφιερωμένο.
1: Είναι βραδύ.
0: Λοιπόν, είναι το πολεμικό το ναυτικό. Είναι η Δήμητρα με τον Γιώργο της. Να τους πω μια όμορφη καλημέρα. Δεν έχουμε πει την καινούρια σεζόν, έτσι. Δεν έχουμε πει. Τώρα, Παπατζής, ο Κούλης δεν ήταν, δεν είναι. Δεν είναι. Ελάτε να ακούσουμε το λαγουδάκι και θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Αλήθεια, αλήθεια.

Λοιπόν, ήταν το τραγουδάκι αυτό. Αυτό ήταν το τραγουδάκι. Λοιπόν, φίλος μας ο Γιώργος με το δεξί του. Από τον Άγιο τον Δημήτριο. Τώρα συνδυάζουμε και το βραχάτι, εξοχικό είναι. Τα πάντα όλα έχει εκεί. Λοιπόν, μαράκι μου, κορακοζόητη. Έτσι μου το είπε. Και μου είπε ένα γλυκό, μωρέ, με το ζύκο εκεί πέρα. Δεν θυμάμαι πώς το είπε το γλυκό. Ένα γλυκό μου έχει με το ζύκο, κάπως το είπε. Θέλει γλυκό. Εντάξει. Κανόνισε εσύ έτσι τα γλυκά εκεί πέρα. Τι να του πω τώρα. Να του πω όχι, δεν κερνάμε. Να του πω όχι, δεν θα κεράσουμε γλυκάκι. Λοιπόν, στο Χριστινάκι μας, την δικηγορίνα μας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, λέει, σε όσες γιορτάζουν. Χριστίνα μου, αγχωμένη σε βλέπω λίγο με το μηνυματάκι. Σε βλέπω λίγο αγχωμένη, δικηγορίνα μας εδώ, με τις δικογραφίες απλωμένες πάνω, τα πλώνουν, έτσι κάνουν δικηγόροι. Άλλοι έχουν μεγάλο, δεν έχω ρωτήσει ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί άλλοι έχουν μεγάλο γραφείο και άλλοι έχουν μικρουλάκι. Μικρό γραφείο, δικηγόροι. Μεγάλοι δεν έχουν μεγάλο. Εντάξει, στην αρχή στην εκπαίδευση στα δικηγοράκια θα βάλουν σε μία γωνία εκεί πέρα, ένα τραπεζάκι. Δεν ξέρω ρε Χριστίνα μου, να μας τα πεις όλα αυτά. Μας κάνεις μία ανάλυση κάποια στιγμή. Πάμε στο γαλάτσι, στη φίλη μας τη Βίκη. Βίκη μας το 456, χρονιά τους πολλά, καλημέρα. Βίκη μου, τα είπαμε και προχθές αυτά, μη χαλάμε τις βραδιές μας, τα νεύρα μας είναι με τον Κούλι, θα τα αποδείξετε, ας τον Κούλι τώρα που δεν μπορώ να ακούω και να τριχιάζω. Καλημέρα σε όλο το γαλάτσι, πάμε να βαστικά εμείς εκεί. Τα ακούσαμε το τραγουδάκι με τον Γενιά, εντάξει, ήταν αυτό, το βρήκα, τι κερδίζω. Έβγαινε το φίλο μου το Σάκη το Μπουσδούνι εδώ, τον έχετε ακούσει. Πρέπει να φτιάξουμε ορισμένα πραγματάκια, παιδάκια. Πάμε πάντα για το καλύτερο. Πάντα και στα δικά σου, Σάκη μου. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε στο πολεμικό το ναυτικό, έτσι, στην Δήμητρα. Με έφαγες και μου έπεσε ο καφές, λέει, πάνω στο παντελόνι. Αλήθεια! Λοιπόν, εντάξει, οδηγεί το ταξί το παλικάρι εκεί πέρα, τον έφαγα, χαμογέλασε και του έπεσε ο καφές πάνω στο ταξί. Έλα, φέρ' το πάνω, βγάλει το παντελόνι να σου σιδερώσουμε. Φέρ' το παντελόνι πάνω, το κάνουμε σαν το έργο με τη Βασιλιάδου τότε, έτσι. Έλα, το βγάλει το παντελόνι, να σου σιδερώσουμε, να το πλύνουμε. Τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό, Χριστίνακι μου. Θα το δούμε και το δικό σου το μηνυματάκι. Θα το δούμε, το διαβάσουμε. Σήμερα καθόλου αγχωμένη, λέει. Αντιθέτως, είμαι, λέει, πολύ χαλαρή, γιατί δεν έχει δικογραφία. Επομένως, δεν έχει δικογραφία. Δεν έχει δικόγραφα η νύχτα. Λοιπόν, υπάρχουν μεγάλα γραφεία, μικρά, γιατί το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, το είπαμε. Πες να βγει, λέει, και εμένα ο δικός μου, λέει, σε κανένα μπαλκόνι, να πω κι εγώ το ναι. Λοιπόν, πες μας, δώσε μας στοιχεία. Τι να του πω τώρα, αφού δεν ξέρω ποιος είναι ο δικός σου. Ο Μαλλιαδέος, λες, συνονόματός μου, ο Αμαλλιαδέος. Σάκη μου, κάτι πάλεψα, κάτι ρύθμισα. Έχω και τη δικηγορίνα τώρα εδώ πέρα, δεν είναι δικογραφίες σήμερα. Πού.
1: Στις καρδιάς μου το στόχο κοιτώ.
0: Λοιπόν, εμείς χτυπάμε πάντα στόχο. Χτυπάμε πάντα στόχο. Ένα διαβολάκι, ένα μικρό. Αυτό το που έχει τα βέλη πίσω, ρε παιδάκι, που έχει και κάτι φτερά. Το αγγελάκι. Αν πείτε τώρα, βγαίνει πάντα του Αγίου Βαλεντίν. Δεν είναι βγαίνει του Αγίου Βαλεντίν. Δεν είναι αυτό το διαβολάκι, αυτό το μικρό το παιδάκι με τα τόξα, με τα φτεράκια που έχει πίσω, με το τόξο. Ξέρετε ποιο εννοώ. Δεν είναι ότι βγαίνει μόνο του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι καθημερινή του έξοδος. Εμείς δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, δώσε μας στοιχεία να το πάρουμε το παλικάρι τηλέφωνο να πάρει την ύφη. Δώσε μας στοιχεία, πώς ρε δικηγορίνα μου, έτσι, αφού ξέρεις. Λοιπόν, Λευτέρη μου από την Κανδύλα του Αγρινίου, Αγρινιώτης εδώ, φίλος μου, ο Λευτέρης, ο Λευτέρης, ο Ελευτέριο. Ω, ακούμε ο Ελευτέριο και τρομάζω. Λευτέρη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Αυτό δεν είναι το τραγουδάκι. Έλα, τικρός.

Λες ρε παιδάκι μου να βγει. Λες να βγει. Δεν νομίζω να μην βγει. Δεν είναι τόσο λάθος τραγικό. Αποκλείεται. Τόσο λάθος τραγικό. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Και πες μας, θα δώσε μας στοιχεία. Είναι εκτός, παιδάκι μου. Έχει γραφείο στην Αμαλιάδα και το ξέρω. Αμαλιάδα, το λες Αμαλιάδα και γεμίζει το στόμα σου, έτσι. Εντάξει, είμαι μαθημένο λίγο από τα καρπούζια. Χρυσά μου Πετράλαιο, να τι κάνεις. Καλημέρες όμορφες. Καλημέρες, πολλές καλημέρες. Χρυσά μου, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά το λέω. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Καλημέρα στα Άνω τα Πετράλωνα. Λοιπόν, να ξεχάσω την φραουλίτσα μας που θα έχει παράπονο μετά. Άμα την ξεχάσω, μετά θα την τσιρίδα. Καλημέρα στον Κολωνό. Καλημέρα στα Κολωνό σε πόλια. Στην φραουλίτσα.

0: Το πιάσες Γιώργο. Το πιάσες Γιωργάκο μου, ταξιτζή μου. Πολλά πολλά ή όχι.
1: Εσύ λάβεις πιο πολύ.
0: Λοιπόν, Χρήστος Μενιδιάτης ήταν, Χρήστος ο Μενιδιάτης. Πάμε να το ακούσουμε και τ' άλλο, αλλά έχουμε χρόνο πάρα πάρα πάρα πολύ ακόμα στη διάθεσή μας. Δεν θέλω να
1: σ' αγαπώ από εδώ, ωστό.
0: Εσείς δεν θέλω να μου αγχώνες, αγαπώ μέχρι το άπειρο. Και εγώ είχα πει τότε μέχρι τον Εύρο, έτσι. Και έχει είναι ολόκληρο σαμαντάζ. Ολόκληρο σαμαντάζ, ρε παιδάκι μου, δεν το συζητάμε. 693-84-00-856. Αστυνομικέ μου, Γερμανία μεριά. Έχω και έναν αστυνομικό τώρα, είναι πάνω στη Φιλαδέλφια. Εκτζής βέβαια ο φίλος μας εκεί και καλά κάνει. Δεν το συζητάμε τις ομάδες. Δεν το συζητάμε. Έχουνε τώρα το κλεντάνε με τις μπυρίτσες τους. Δώσε μου λίγο χρόνο εσύ. Δώσε μου λίγο χρόνο. Στράτο μου τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα στο Τζάνιο. Ποιος αγαπάει μέχρι το άπειρο και μέχρι το ποιος τον Εύρο.

στο Άπειρο. Εγώ κάποτε είχα πει από εδώ μέχρι τον Εύρο. Εντάξει, είπα τον Εύρο γιατί είμαστε εντός, έτσι. Πιάνουμε για την Ελλάδα. Ο Εύρος είναι πάνω σε σύνορα μεριά. Ο Εύρος είναι πάνω σύνορα, είχα πει μέχρι τον Εύρο. Παρεξηγήθηκα βέβαια, έτσι λίγο. Αλλά να τα έρχονται και μας συμπληρώνουν ορισμένα λαθάκια που κάνουμε. Αχ, μπορούσα να πω κι εγώ μέχρι το Άπειρο, μέχρι τον ουρανό. Πιο μακρινή απόσταση. Εκπλήξεις πάντα εδώ στο μαχητικό αυτό ραδιόφωνο, το Μάχη 99,8, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Ένας φίλος ταξιτζής εδώ, από τα Βίλια μεριά, έτσι, Βίλια, πέρα. Από τα ψηλά τα βουνά μου έλεγε κάποτε ο φίλος μου ο Βασίλης. Χρόνια και ζαμάνια, έτσι, ο φίλος μου ο Βασίλης, πάντα ερωτευμένος, δεν συζητάω. Θα του παρατήρω και ψωμί από τα Βίλια, έτσι. Έχει ένα φούρνο και στην πλατεία στα Βίλια, φανταστικό. Τώρα φεύγω από το ψωμί. Θα πει τώρα η κυλίτσα πολλές φορές. Βασίλη μου, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα πραγματικά. Φίλος μου ο Βασίλης από τα ψηλά βουνά της Αττικής θέλει να χαρίσει για την πιο όμορφη ύπαρξη, για την Αλεξία από τα Πατήσια. Ρε φεδάκια, το φωνάζω, το φωνάζω, το λέω. Έχει πιάσει το λαρίκι μου εδώ. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτό που λέμε έρωτας, αυτό που λέγεται αγάπη. Είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Πώς είναι τα σαμπουάν αυτά που λέγανε κάποτε 2-1 το μαλακτικό μαζί με το σαμπουάν που μαλακώνει και τα μαλλιά ταυτόχρονα. Έτσι κάπως είναι και αυτό. Ένα μικρό παραδειγματάκι έφερα. Και φέρνω πάντα παραδείγματα εδώ. Βασιλάκο μου, λιγνά χάρηκα. Θα τα λέμε εδώ στο Μάχη 99,8. Να μην χάνεσαι. Τώρα που είσαι ερωτευμένος με την Αλεξία και από τα κάτω Πατήσια. Στεγνά την έδωσε την κυρία, αλλά δεν πειράζει. Έρωτας είναι. Ο έρωτας και ο βήχας δεν χάνονται. Είναι με το ταξί που μου είχες πει κάποτε θα βάλεις απάνω τα σηματάκια και έχω πάρει και αυτοκόλλητα. Κανόνισε. Κανόνισε, δεν σου λέω τίποτα άλλο τώρα που είσαι ερωτευμένος. Μάχη 99,8, λεβέντη μου. Λοιπόν, στην φίλη μου τη Δώρα που είναι με παρέτσα. Η Δώρα, το 707. Δώρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, δώστε μου παιδάκια λίγο χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια, τα ακούτε. Όλα, όλα ζωντανά, έρωτας, έρος, ανήκατε μάχα που λένε. Τι προσφέρει, την πιο έγκαιρη ενημέρωση. Ντοκουμέντα βγάζουμε προς τα έξω, ό,τι έχουν να κάνουν. Τις λαμογίες που κάνουν. Με την ψυχαγωγία μας εδώ, το χρόνο σας.

0: Εντάξει, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι από την αρχή. Έρωτας είσαι με τον Παπαδόπουλο. Ωραίο.
1: Ζητά.
0: Δεν είναι ανάγκη τώρα δύο άνθρωποι να είναι του ίδιου επαγγελματος. Εντάξει, δεν το ήξερα εγώ, Χριστίνα μου, αυτό. Και σε διαφορετική πόλη.
1: Όταν...
0: δεν έχει σημασία. Τα πτυχία, αυτά που κορνιζάρουμε πολλές φορές, που γράφουν πάνω με άριστα το 10, με τα τόσο βγαίνουν περίπου, έτσι. Ηλίαν καλός 5, τα πτυχία δεν κάνουν πάντα τον άνθρωπο. Ένα πτυχίο δεν κάνει πάντα τον άνθρωπο. Το έχω πει πολλές φορές και θα το λέω. Ξέχωρα καθένας αυτό που αγαπάει. Και αν δεν αγαπάς τη δουλειά που κάνεις, το επάγγελμα που κάνεις, θα είσαι πάντα μία αποτυχία. Αποτυχημένος θα είσαι πάντα.
1: Με στα δυο σου μάτια.
0: Γεια σου ρε βασιλάκι μου, ταξιτζή μου από τα Βίλια.
1: Σε κοιτά.
0: Από τα ψηλά βουνά.
1: Όλα
0: ορίστε, ερωτεύτηκε. Τώρα με κάνετε και εμένα χαρούμενο όταν μου λέτε ότι είστε ερωτευμένοι. Μοιάζετε. Όλα λα. Όλα λα. Το αλλού το πίσω καφέ σε πάνω στο παντελόνι. Άντε να δουλέψει τώρα.

Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλη τη μάχη. Μας δίνει η φίλη μας εκεί πέρα. Από την Αμφιάλη. Η Αμφιάλη είναι. Α, η Δώρα μας εκεί. Η Δώρα με την παρέλησα. Δεν είσαι εκεί. Η Δώρα μου, να είσαι πάντα καλά, να περνάτε όμορφα. Χρωστάω και τραγουδάκι στα παιδιά με τον Κατατζίδη. Θα το βρούμε. Δεν είμαστε τώρα σε μια στιγμή που είμαστε στην άνοδο εδώ. Και ο φίλος μου Βασιλάκης. Λοιπόν, άστο τώρα σταματία μου, σταματία, Φιλαδέλφια, τους έρωτες, τώρα με την αλυψούλα σου, θέλει κάποια υποστήριξη στα μαθήματα. Μπράβο της που τα πέρασε πραγματικά, έτσι το παλιό, τέτοιο δεν είναι τα παιδιά. Τα παιδιά εκεί στο σχολείο θέλει μάλλον και τα μαθηματάκια που μου είπες, θέλει κάποια μικρή υποστήριξη. Δεν είναι ότι μπορεί να μην το έχει, μπορεί να πέρασε το παιδί μια άσχημη χρονιά. Δεν τα κατακρίνουμε όλα αυτά, ειλικρινά στο λέω. Μπορεί το κοριτσάκι να πέρασε μια άσχημη χρονιά. Υπάρχουν και αυτά που λέμε, το bullying που γίνεται στη σχολεία. Τα 1002, δεν το βάζουμε κάτω. Καλημέρα στο 318, είναι ο Γιώργος εκεί από τον Πειραιά. Ο Πειραιώτης εκεί, ο Γιώργος. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Λεβέντη μου, με υγεία και ό,τι το καλύτερο εύχομαι και σε σένα. Για να ανεβαίνουμε. Αφήνει στα χρόνια πολλά από τον κύριο Σάκη, έτσι. Λοιπόν, φιστικάκι, φιστικάκι μεγάρων. Πω, πω, πω, πω, πω. Και να την δεις αυτή τη ματιά με σανσέρ, με λίγο το ματάκι έτσι λίγο κάτω. Wow. Oh, la, la. Να πάμε Κορφού, έχουμε και την Κέρκυρα. Φιλιά πολλά στην πανέμορφη την Κέρκυρα, Κορφού. Μαριλένα. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαριλένα. Καλημέρα στην Δήμητρα. Πολλά τα πρέπει. Αγαπημένο μου νησί Κέρκυρα.

0: Συμβαίνουν και τα παγκόσμια φαινόμενα. Συμβαίνουν και τα παγκόσμια φαινόμενα. Λοιπόν, η φίλη μας η Αλεξάνδρα είναι σεκιουριτίνα, έτσι. Και στα κάτω τα πατήσια. Σεκιουριτίνα. Η όμορφη σεκιουριτίνα η Αλεξάνδρα μας έκλεψε την καρδιά του φίλου μας. Ο Βασίλη δεν το κάνουμε. Από τα ψηλά βουνά, από ένα ταξιτζί Ρομπίνιο, έχει τα πολλά πολλά χαιρετίσματα. Λοιπόν, εάν μπορείς βάλε μου το παγκόσμιο φαινόμενο του Ιακωβίδη, λέει, το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο, λέει, που βάλθηκε να σατώσει την καρδιά και να μας δώσει μια ξεχωριστή νότα στη ζωή μας. Άκου, κορίτσι μου τώρα. Ναι, και ζήτησε το τραγουδάκι αυτό τώρα. Και θα το ακούσουμε. Αυτό είναι το τραγουδάκι. Να δώσει μια ξεχωριστή νότα. Τις ξέρεις τις νότες της μουσικής. Είναι το ντο, ρε, μι, φα, σόλα που λέμε. Ντο, ρε, μι, φα, σόλα. Είναι να τις δίνουν τις νότες. Να μην δίνουν μαχαιριές όμως, έτσι. Και να μην παίζουν με καρδιές και ψυχές. Πάρεις ένα δουλειαράκι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τις νότες. Πάρα πολλές οι νότες που δίνουν στη ζωή μας. Ντο, ρε, μι, φα, σόλα. Είδες που τα λέω. Αν πεις εσύ, ρε μεγάλε, ασχολείσαι με τη μουσική και εντάξει, ασχολούμαι. Ο καθένας με το επάγγελμά του, με την ειδικότητά του. Αλλά με την καρδιά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο με την καρδιά. Γι' αυτό λέω πολλές φορές και το φωνάζω. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα τα λέμε όλα, θα τα φωνάζουμε όλα. Το παλικάρι δεν θέλει να το πλύνουμε το παντελονάκι που έχει ρίξει ο καφές απάνω. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εμείς είχαμε όλη την ευγενή καλοσύνη. Παναγιώτη μου, Γερμανία! Γεια σου, κύριε Καρουμπαλή, Βαγγέλη!
1: Τα λόγια τα πολλά.
0: Ερωτικέ μου, μετανάστη!
1: Βιάζονται, μωρό μου.
0: Για να δω, Ρομπίνιο, έχουμε φιλοξενίες. Κάπου βλέπω φιλοξενίες. Αστυνομική είναι εδώ, από το Σοφίνι. Καλημέρα στην αστυνομική να μας. Καλημέρα στο Σοφίνι μας. Το Σοφίνι φτιάχνει ωραία μακαρονάδα, παιδιά. Μου το έχει πει ο Ρομπίνιο. Εγώ δεν έχω φάει. Δεν έχω φάει. Εμείς τι θα φτιάξουμε αύριο να φάμε. Εμείς τι θα φάμε αύριο. Το έχετε ακούσει αυτό κάποτε παλιά, σε μια ταινία το είχα δει και εγώ, σε σύριαλ μάλλον, έτσι. Μοσχούρι, λέει, μοσχούρι με πατάνια, πατάνια. Μοσχάρι θέλει να πει, έτσι, η Δεβόρα. Άντε να φάμε μοσχάρι τώρα με 17 ευρώ το κιλό, έτσι. Λαζάνια, ναι. Μοσχούρι ούτε καν. Μοσχούρι με πατάνια. Τράβατε, πάρτε μοσχαράκι τώρα με το κούλι. Τρέξτε. Μοσχούρι με πατάνια. Πατάνια λέγεται τα λαζάνια, αυτά τα πλακουσέδα. Πατάνια θα τα φάμε. Χριστέ μου! Έλα το ξωτάκι μου!

Παγκόσμιο φαινόμενο! Κοιτάζω ένα μηνυματάκι, έχεις άλλη μια ευκαιρία, λέει, ήταν λάθος ο τραγουδιστής, ωραίο. Ωραίο! Έχεις άλλη μια ευκαιρία, είναι αυτό που λέμε, ο κόμπος εδώ, ο κόμπος στο χτένι, το μαχαίρι στο λαιμό. Έχεις άλλη μια ευκαιρία, λέει, να βρεις το τραγούδι. Και ήταν λάθος! Τέλεια, τέλεια!

εμείς, έτσι. Παγκόσμιο φαινόμενο και θα γίνουμε βέβαια, έτσι. Δεν το συζητάμε εδώ, θα γραφτούν τα πάντα όλα. Βασίλη μου από τα Βίλια, ταξιτζή μου. Από τα ψηλά βουνά, ερωτευμένο μου. Με την πιο όμορφη σεκιουριτίνα, την κυρία Αλεξία. Την Αλεξία για μένα εδώ, παιδάκια, δεν είναι δεσποινής κυρία. Μα δεν ξέρω και το ένα και το άλλο, χρησιμοποιώ άλλους όρους. Από τα κάτω τα πατήσια. Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο κορίτσι εδώ πέρα που μου λέει, να το είπα πριν. Ξέρω, λέει, τις νότες, λέει η Μιχάλη. Ξέρω τις βυζαντινές νότες. Α, υπάρχουν και ελληνικές, υπάρχουν και βυζαντινές νότες, οι οποίες είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες, παιδιά. Σας το λέω, έτσι. Βυζαντινές νότες. Νι, πα, βου, δι, ζω, νι. Λοιπόν, και η κυρία εδώ πέρα που με έχει στείλει το μηνυματάκι πάει και ψέλνει. Εγώ όμως πριν ακούσω τα ψαλτσίματα, αχώσω τα δικά μου ψαλτσίματα. Τι είσαι τώρα, αριστερή ή δεξιά ψάλτης? Εδώ σε θέλω. Πας και ψέλνεις, έτσι, και καλά κάνεις και μπράβο, τιμή σου και καμάρι σου. Τι μου είσαι τώρα, αριστερή ή δεξιά ψάλτης? Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Εμείς ήταν να βρεθούμε σε ένα σημείο, έτσι. Ήταν να βρεθούμε, ήταν να συναντηθούμε. 2-10-718-000. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Για το απλό μηνυματάκι, και θα πάμε και στα παιδιά με το πολεμικό ναυτικό, τον φίλο μου τον Γιώργο και την Δήμητρά του, που μπήκανε πολύ δυναμικά και τους ευχαριστώ για την καλή σεζόν, τα λόγια τους. Εδώ σε θέλω, την ψάλτησα είσαι. Ου, Παναγία μου. Γεια σου Φώτη μου, Κολωνάκη, καλημέρα. Καλημέρα Φωτάκο μου. Κολωνακιώτη, κεφάκια, κεφάκια βλέπω. Βέβαια, σε έχω φτιάξει το τώρα. Σας έχω αλλάξει το, να δόξες το. Σας έχω ανεβάσει και έχετε κεφάκια, λογικό είναι.

Χάμι, στο Μπραχάμι, ο φίλος ο σκληραίος εκεί, Καναδός, Καναδά. Καλημέρα και πάλι στο Μπραχάμι, στο πατριωτάκι μου, τον φίλο το σκληραίο.

ναι, άλλη μια προσπάθεια τώρα, άλλη μια προσπάθεια. Πάντα κάνω την προσπάθεια και πάντα θα την κάνω σε όλη μου τη ζωή. Εγώ έτσι ήμουνα μαθημένος. Προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Χαμόγελο για

0: εδώ γράφουμε τη δική μας ιστορία όλοι. Στα καραβάκια τίποτα πετάξαμε.
1: Καρδιές μες στο καμπριολέ. Μες μες στο καμπριολέ. Έλα πάμε για καφέ.
0: Λοιπόν, τα βίλια τα έχουμε. Τα βίλια. Και το φίλο μου το Βασίλη εδώ που είναι, δηλώνει πάντα ερωτευμένος. Λοιπόν, φίλε μου Παναγιώτη, να σου πω και σε ένα κάτι. Που με ρωτάς τι έχουμε εδώ πέρα για την φορολογία, τι κρατήσεις έχουμε. Εντελώς διαφορετικό το σύστημα το δικό μας εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Εντελώς διαφορετικό. Θα ρωτήσω τη λογιστριά μου αύριο, αλλά μη συγκρίνεις τώρα το 1200 ευρώ, 1400 ευρώ με το 5000 τι φορολογία και τι κρατήσεις μπορεί να έχει. Έχουμε μεγάλη διαφορά και είναι άλλο το φορολογικό σύστημα το δικό σας και άλλο εδώ στην Ελλάδα. Φόρος επιδιδεύματος, φόρος από εδώ, φόρος από εκεί. Άντε για τους ανέργους και φτάνουν. Εδώ φωνάζουν οι επιχειρηματίες να μειωθεί λίγο ο φόρος, να μειωθούν λίγο οι εισφορές. Θα το μάθω τώρα, έχω γραφτεί. Και στην πλατεία Κάνικος θα πάω. Τι θες να κάνω τώρα, να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Δεν τα ξέρω ακριβώς, Παναγιώτη μου, με τα δικά σας, αλλά ξεχωριστή φορολογία έχετε εσείς εκεί, ξεχωριστή εμείς εδώ. Και μη συγκρίνεις το 5000, το 4800 που μπορεί να παίρνεις, με το 1200 μπορεί να παίρνει όχι ο βασικός ο μισθός. Όχι ο βασικός ο μισθός. Μπορεί να λένε ο βασικός είναι τόσο, αλλά τι μπαίνει στην κάρτα, τι παίρνει στο χέρι. Μεγάλη διαφορά.
1: Και δεν ξέρω ακόμα.
0: Θα το ρωτήσω, ήδη μας ακούει και θα το πούμε. Δεν το συζητάω. Πάμε στο Μοσχάτο να πούμε καλημέρα στο 033. Χριστάκο μου, καλημέρα, Λεβέντη μου. Γεια σου, Φώτη μου, Κολονακιώτη. Το Σοφίνι εδώ, η αστυνομική, να που μαγειρεύει τις μακαρονάδες.

Πραγματική απάντηση. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είχα πει τώρα σε μια κοπελιά εδώ, κοπελιά τώρα, έτσι. Αριστερή δεξιά ψάλτης, ήταν πάρα πολύ διπλωματική η απάντησή σου. Δεν θέλω να πω το ονοματάκι, αλλά δεν πειράζει. Διπλωματική απάντηση. Κεντρώα. Ωραίο. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Καλό, καλό. Πάνε στη μέση, μπαίνει στη μέση, λέει. Okay. Περιμένω το φίλο μου τον Γιώργο τον, με το ταξί από την Πετρούπολη όμως, γιατί έχω κι άλλο και από τον Άγιο Δημήτριο, έτσι. Τι ώρα είναι, παιδάκια, είμαστε 1:20. Wow, πώς πέρασε η ώρα σήμερα, γιορτούλα, έτσι. Νικολάκη μου, τι κάνεις, καλημέρα, είμαι μια χαρά. Εδώ πετάει η ομάδα. Πετάει η ομάδα. Δεν είναι τα ποσοστά, πάμε πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Και με τη δύναμη τη δική σας, όταν εννοώ ποσοστά παντού. Δεν πάμε μεμονωμένα. Καλό βράδυ, Βίκη μου, καλό ξημέρωμα και καλή αυριανή χρόνια πολλά σε όλες που γιορτάζουν από τη φίλη μας τη Βίκη το 456 από την περιοχή του Γαλατσίου. Βγαίνει πολλές φορές και κούραση, έτσι δεν το συζητάμε. Ζεακή, αδελφέ μου, δεν σε πήρα γιατί έμπλεξα. Όλα καλά, Γιώργο μου. Γιωργάκο μου, όλα καλά. Τώρα με τα καράβια, με τα βαπόρια. Σε βλέπω το επόμενο καλοκαίρι. Σε βλέπω το επόμενο καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω, θα το πας στην Κυλλήνη, θα το πας ταράξεις, θα προσαράξεις. Δεν ξέρω. Κάνα σκάφος εκεί. Όλα καλά, Γιώργα ρε. Πιτσαρία Ζεάκης, γιατί είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά τα πάντα όλα. Είπαμε και δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Με delivery πιτσαρία του Ζεάκη, θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου.

τον Εμμανουήλ. Λοιπόν, έξι το Μανολάκι μαζί. Μανολάκι μου, τι κάνει, Μανώλη μου. Λοιπόν, πάμε, Πατήριος. Μανολάκι μικρέ, τι κάνεις, Λεβεντάκο μου. Το καπνιστάκι, το καπνιστάκι. Μαρία μου, θα στο χρωστάω το τραγουδάκι, Μαρία, από το Ήλιον, με τη Ζευγαρά το τραγουδάκι. Θα στο χρωστάω, χίλια συγγνώμη, κορίτσι μου, χρωστάω σήμερα και τις Μιχαλούς. Ειλικρινά το λέω, χίλια συγγνώμη, Μαράκι. Θα στο χρωστάω το τραγούδι. Έλα, εδώ δεν παίρνει τόκο, επί του τόκο, επί Τόκιο. Έλα, έλα. Χριστέ!

στην Νόμε Ρομπίνιο. Λοιπόν, τα φιλιά μου, τα χαιρετισματά μου στο πολεμικό ναυτικό, τον Γιώργο και την Δήμητρα. Εκεί στο πολεμικό ναυτικό.

επειδή θα πάμε κάποια στιγμή έτσι, το είχα τάξει και σε ένα φιλαράκι και πήγαμε παρέτσα, Βασίλη μου. Θα σου το πω. Τον φίλο μου τον Βασίλη με το ταξίκι από τα Βίλια μεριά. Έχει ένα παραδοσιακό φούρνο στα Βίλια, στην πλατεία στα Βίλια. Πάρα πολύ παλιός ο φούρνος, πολλή δουλειά, το έχει μια γιαγιά. Βέβαια χρόνια, αρκετά χρόνια και έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πολλή δουλειά. Και περαστική. Λοιπόν, έχω πάει πολλές φορές. Εάν θα κάνω την εμφάνισή μου, όταν είχα πάει και μου τον είχαν συστήσει εδώ και χρόνια στο φούρνο, εκεί με τη γιαγιά μέσα, καλαμπουριτζού η γιαγιά, έξω καρδιά. Με ρώτησε αν είμαι ελεύθερος. Και της είχα πει ναι, με ρώτησε αν είμαι ελεύθερος. Της λέω ναι. Έχεις κάτι, της λέω εδώ για τα Βίλια όμως, είχα πει έτσι. Για την αποκέντρωση. Μιλούσα πάντα για την αποκέντρωση. Λόγω δουλειάς, γιατί έχω πει έτσι. Πού είμαι και που δουλεύω έτσι και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουμε πέρα. Πηγαίναμε ειδικά τα καλοκαίρια με τις βάρδιες και με τις φωτιές. Δεν υπήρχε περίπτωση η γιαγιά και με το και δεμένο το μαντίλι παραδοσιακά. Το μαύρο μαντίλι παραδοσιακά έτσι. Είχα πάρει και είχε κεράσει και αυτή την ισοταψή. Την τυρόπιτα, εντάξει, άλλο πράγμα έτσι, χωριάτικη τυρόπιτα. Ήθελε ντέρνε με και σόνι εκεί για τα Βίλια μεριά. Εντάξει, ατυχήσαμε για τα Βίλια. Πήγαμε από αλλού μεριά. Ατύχησε η γιαγιά, εντάξει, είχε δουλειά πολύ, ατύχησε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο μηνυματάκι που έχει έρθει. Λοιπόν, να το δω, κάθε μήνα λέει, δεν μπαίνεται καθαριστικό. Εκεί που γράφει λέει τις κρατήσεις λέει, σε μένα γράφει μεικτές αποδοχές. Ωραία, Λεβέντη, κάτσε τρίψε το μάτι μου λίγο. Εκεί που λέει μεικτές αποδοχές 6-900. Λοιπόν, γι' αυτό τρίβω τα μάτια μου. Μεικτές αποδοχές, ναι, καλά το λέω. 6-900-6-900, καλά το λέω. Μείω λέει 2-100. Καθαρά λέει 4-800. Πού να τα βρούμε εδώ στην Ελλάδα, Λεβέντη, ακόμα. Τώρα, εντάξει τώρα. Δεν έχω και πίεση, αλλά πάνω μου δεν ανεβάσεις την πίεση τώρα. Πού να τα βρούμε εμείς αυτά στην Ελλάδα. Να το διαβάσω πάλι. Κάτσε το ξανακοιτάξω. Στις κρατήσεις λέει σε μένα λέει μεικτά 6-900, μείον λέει 2-100. Εμένα λέει 2-200, μείον 280, άμα θέλετε το μάθεις τώρα, μια και με προκαλείς τώρα, έτσι. Πού να τα βρούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ρε Χριστιανέ μου. Κάτσε και που είσαι. Παπαπαπαπα. Τι ποσά διαβάζω ρε παιδιά. Εγώ ξέρω που γράφει τις κρατήσεις. Ξέρω που γράφει τις κρατήσεις. Ξέρω που γράφει το καθαρό μισθό. Αλλά με προκατώ. Βλέπω για να τριχιάζω αυτό το νούμερο. 6-900. Τι έχω να ρωτήσω αύριο τη λογίστρια μου. Πω Χριστέ μου. Άμα μου κλείσει ραντεβού βέβαια έτσι. Όχι παιδάκια, δεν είναι στην Ελβετία. Ζεάκι δεν είναι. Είναι στη Γερμανία. Δεν είναι Ελβετία ούτε καν. Γερμανία, μας ακούει.

Βασιλάκι μου, να μην μου ξεφύγει λίγο το τραγουδάκι, αν και είπαμε σε μια ζωντανή εκπομπή, λάθη μα γίνονται πάντα. Υπάρχει, ζει, ανασένει και ομορφαίνει, Βασιλάκο μου από τα Βίλια. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι εδώ. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο αυτή η χρονιά, τιμή μας και καμάρι μας. Πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών εδώ. Για τη δική σας ενημέρωση, για τη δική σας εξυπηρέτηση, το More Than Tax. Καλυψούς 110, Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκο και τους συνεργάτες της. Δεν είναι τυχαίο, παιδιά, να είναι πρώτο λογιστικό γραφείο τα τελευταία χρόνια. Κάτι πρέπει να λέει. Βασιλάκο μου, να είσαι καλά. Έχουμε τον φίλο μου τον Δημήτρη, το 791. Δημητράκο μου, έλα ρε παλικάρι μου, καλή σεζόνα έχουμε. Έχω 2 εβδομάδες ώρα που και λαϊδάω, φωνάζω. Καλημέρα στο Παγκράτη τον φίλο μου τον Δημήτρη. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Γυρίσατε, γυρίσατε.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο φίλο μας εδώ, το Ρομπίνιο. Τα πάντα όλα καλά, λεπεντάκο. Και μηνυματάκια από τον φίλο μου, τον Ζεάκη. Να πούμε τις καλημέρες, λέει, στον Γιώργο. Από το Ζεάκη είναι αυτό. Στον Γιώργο, την Δήμητρα. Τα παιδιά είναι πάνω στην Εύβοια, νομίζω, έτσι. Κάνε διακοπές, καλά κάνουν. Αλλά και τον Ρομπίνιο. Όλα αυτά από τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Ζεάκη. Το δικό μας του Ζεάκη, εδώ το δικό μας το παιδί. Τον καλό μου φίλο από την Πεντέλη. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλημέρα, βρε. Το 591. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, ο καλός από την Πεντέλη. Λοιπόν, άσο τραγουδάκι τώρα, Φραουλίτσα. Δεν νομίζω να σου έχω χαλάσει χατήρι. Τώρα, ένα τραγούδι δεν κάνει πάντα τη διαφορά. Ένα τραγουδάκι δεν είναι ότι κάνει πάντα τη διαφορά. Κοιτάζω και το χρόνο να διαβάσω και τα μηνυματάκια, να ακουστεί το ονοματάκι σας. Μια ζωή. Το δικό μου το τραγούδι λέει πάει. Έλα, μην είσαι τώρα. Καλημέρα στην φίλη μας την Έφη από το Εγάλιο, που είχε πάει σε συναυλία και με το Μαχαιρίτσα. Πέρασες καλά? Πήρες κανένα σουβλάκι, κανένα ποπκόρν, τίποτα εκεί? Εσύ δεν πας κάπου και να μην το έχεις με το φαγητό? Έφη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είχε πάει σε συναυλία και με το Μαχαιρίτσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου τα λένε, εξιμολόγηση κάνουνε. Άκου popcorn, πατατάκια, τίποτα.

0: αυτά.
1: Δεν ταιριάζει, Ρομπίνιο, τώρα δεν ταιριάζει το τραγουδάκι αυτό. Πες το Σοφίνη μαζί με την Μπρεβεζιάννα να κρατήσουν τις ωρέξεις τους για αύριο. Αλήθεια. Έλα, να κρατήσουν λίγο τις ωρέξεις τους για αύριο. Κοιτάζω και το ποσό εδώ πέρα και όλα το παλικάρι και που μου λέει τα μεικτά τα καθαρά και τρίβω τα μάτια μου. Λοιπόν, μαράκι μου, και πάλι χρόνια σου πολλά. Δύο ζωές δεν φτάνουν, πραγματικά, ειλικρινά. Είναι τιμή μου, είναι καμάρι μου, ειλικρινά το λέω. Και για πολλά άλλα, τα οποία θα τα λέμε. Δεν είναι, ο χρόνος εδώ μας κυνηγάει, αλλά δεν μας κυνηγάει η ζωή. Έτσι, καλά να είμαστε, υγεία, χαμογελάκι, με ό,τι το καλύτερο και πάλι χρόνια πολλά. Είπαμε, η ζωή έχει, τα φέρει. Και τα δύσκολα, Γολγοθάς δεν είχε πει ο κύριος εκεί που ανέβηκε τον Γολγοθά και τον σταυρώσανε. Τον ανεβαίνουμε πιο ήπια.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα τα μηνυματάκια. Θα ακούσουμε και τον αντίπα. Τώρα το δύο ζωές. Είπαμε στο χέρι μας είναι. Αν λέμε. Ο Θεούλης μεγάλος. Το πολεμικό το ναυτικό. Με την πίτσα. Θα το ακούσουμε το ραγουδάκι. Καλημέρα λέει στον Γιώργο τον Ζεάκη με την σούπερ πίτσες λέει. Με τις σούπερ πίτσες του Γιώργος και Δήμητρα του πολεμικού το ναυτικό. Λοιπόν, Παναγιώτη μου από την Πεντέλη, όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, να το εξηγήσω. Ματούλα μου, δώσ' μου λίγο χρόνο να σκεφτώ κάτι. Κάτι θέλει η φίλη μας η Ματούλα εδώ από την Φιλαδέλφια. Σήμερα η Φιλαδέλφια λόγω της ΣΑΕΚ που νίκησε στο Champions League, έτσι, για τους φίλους φιλάθλους της ΣΑΕΚ. Έτσι. Νίκησε. Είναι ένα αποτέλεσμα σεβαστό, έτσι, του Champions League. Βαθμούς θέλουμε εμείς εδώ, έτσι. ΑΕΚ, ΛΑΣΚ 1-0.

αυτό η Ματούλα. Άκου τώρα, άκου, να τα βάλει ένα μηνυματάκι. Θέλουμε τη γνώμη να βοηθήσουμε για λίγο τη Ματούλα. Μπορεί να με εξηγήσει λίγο κάτι, λέει. Όταν θέλει να γνωρίσει κάποιον, λέει, και εκείνο θέλει να σε γνωρίσει. Και δεν τα έχει καταφέρει, λέει. Τι γίνεται, Ματούλα. Δεν γίνεται, Ματούλα. Θέλει να σε γνωρίσει, θέλει να τον γνωρίσει και δεν γίνεται. Ρε Ματούλα μου, δεν υπάρχει απάνω σε αυτό τώρα, ούτε σαν γραμματική αναγνώριση, σαν συντακτικό. Θα μας ακούνε 1002, έτσι εδώ. Στο σταθμό έχουμε δικηγόρους, εισαγγελείς, φαρισαίους. Αλλά εντάξει, δεν το πιάνω από το πτυχίο. Δεν πιάνεται όταν εκείνος θέλει να σε γνωρίσει. Εκείνη θέλει να σε γνωρίσει, δεν τα έχει καταφέρει. Τι γίνεται. Παίρνεις χαρτομάτιλα και κλαις τη μοίρα σου. Δικό μου αυτό, μην το έτσι. Κάτι γίνεται, κάτι δεν θέλει να σπρώξει προς τα εκεί, ρε αδερφέ. Ματούλα μου, κάτι, εγώ στα λέω λαϊκά, τη γνώμη τη δική μου. Δεν έχω πάρει ακόμα τη γνώμη του κοινού. Κάτι δεν θέλει να σε σπρώξει ή να τον σπρώξει προς τα εκεί. Είναι και μερικά πραγματάκια, παιδιά, που είναι Θεού, πάνω από το Θεό. Εδώ πας την πρώτη φορά, γνωρίζεις, πας να χαιρετηθείς. Πας να χαιρετήσεις, πας να φιλήσεις. Και λέει, τι, τέτοιο φιλί. Ορίστε, είναι και πραγματάκια πολλά που είναι Θεού φαινόμενα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, κορίτσι μου. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά κάτι δεν γίνεται σωστά.

Picky Room. Picky Room το έλεγε ο Βέγκος αυτό σε ταινία. Υπόθεση. Σωστός. Εντάξει, Τζίμου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιώργο μου, σε θέλω λίγο κάτι, έτσι.

όλα πήκε πήκε ρουμ, πήκε πήκε ραμ, δεν πειράζει, το ίδιο είναι, έτσι. Ονοονοητό, λεβεντάκο μου, εσύ μη. Λοιπόν, το παλικάρι μας εδώ, Ρομπίνιο, εγγυάτε λέει. Έχω πάει και εγώ παλικάρι μου και στην πιτσαρία του Σεάκη. Εγγυάτε λέει για το κατάστημα, λέει. Θα πάθετε πλάκα, λέει, όταν δείτε, λέει, την πιτσαρία και πάτε στην πιτσαρία του Ζεάκη, λέει. Σαν κατάστημα, λέει, θα πάθετε την πλάκα. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα.

0: τα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας είναι. Περάσαμε μια όμορφη βραδιά. Ήταν και γιορτούλα σήμερα. Βέβαια, εγώ εδώ, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη 99,8, χρωστάω και τις Μιχαλούς. Δεν το συζητάω. Χρωστάω τραγουδάκια και τις Μιχαλούς. Δεν τα κατάφερα σήμερα.
1: Όταν με κοιτάζεις, λιώνω.
0: Μπράβο και το τηλεφωνάκι που το κλείσαμε. Έτσι, λίγο κατανόηση. Καλημέρα. Καλημέρα και καληνύχτα στην φίλη μας, την Χαρούλα από την Κυψέλη. Εδώ και ένα μεγάλο, μεγάλο συγγνώμη. Χρωστάω σήμερα πραγματικά και τις Μιχαλούς. Τραγουδάκια. Αναγνωρίζω πάντα. Και τα λάθη μου δεν ήταν λάθος. Πολλά τα τηλέφωνα, πολλά τα μηνύματα και τα τραγουδάκια που είχατε ζητήσει. Επομένως, έχουμε και αύριο. Είναι και η αυριανή μας μέρα. Παναγιώτη μου, και για σένα και θα τα πούμε και να δεις τι επιλογές έκανες. Αυτές τις επιλογές κάνει και η νεολαία εδώ στην Ελλάδα. Να το πω, δεν υπάρχει τέτοια. Λίγο πολύ όλοι είχατε δει συνεντεύξεις, όλοι βλέπουμε, όλοι είχαμε δει, θα δούμε. Όταν κάποτε αυτός που μας κυβερνάει τώρα και είναι πρωθυπουργός ήτανε... Χαμός γίνεται, τα ακούτε τι γίνεται. Είχε προτρύνει τους νέους, έτσι, να φύγουνε έξω στο εξωτερικό. Να πάνε για δουλειές. Π.χ. όπως εσένα. Πήγες, βρήκες, εγκαταστάθηκες εκεί στη Γερμανία. Με 360 είναι καλύτερη. Ο ίδιος τα έλεγε. Υπάρχουν αυτά τα ντοκουμέντα. Τα έλεγε. Κατεγραμμένα σε εκπομπές που έβγαινε. Όταν προέτρεπε, ναι, την νεολαία μας να φύγει για καλύτερο μέλλον έξω από τη χώρα. Ποιος? Θα το πω εγώ, π.χ. Κατέβω τώρα για υποψήφιση ούτε ένα και τ' άλλο. Δεν έχω βλέψει να γίνω πρωθυπουργός. Αυτός είχε. Το σόι του είχε βλέψεις. Να γίνουν, να αναλάβουν την πρωθυπουργία και οι αδερφοί του και εκείνος εκεί, όπως και ο πατέρας του. Και έρχεται τώρα να γυρίσουν τα πράγματα, αλλά είναι και αυτά τα μουμουέ. Είναι και αυτά τα μουμουέ που στηρίζανε. Να δείτε πόσο άδικο μπορεί να είναι, ρε παιδιά. Και μετά μου μιλάτε εσείς για φορολογία. Ο ίδιος τα έλεγε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Γονίδη τώρα τα τελευταία λεπτά που χρωστάω και τις Μιχαλούς μέσα στην αγκαλιά σου. Μια αγκαλιά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι το καλύτερο ηρεμιστικό φάρμακο που μπορεί να υπάρχει. Μια αληθινή και πραγματική αγκαλιά.

0: πιο δύσκολη.
1: Λοιπόν, τι να πω για αυτό το παλικάρι τώρα, τι να πω για αυτό το παλικάρι, για το φίλο μου το Στράτο από την πλατεία τη Γης που δεν είχα χαρίσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, θα σου πω χίλια συγγνώμη, το ξέχασα, ναι. Στράτο μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ για τις αφιερώσεις, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Στράτος, πλατεία Αμερικής.

Τώρα εγώ δεν θέλω να κλείσω όμως έτσι. Δεν έχουμε, έχουμε ένα λεπτό στο 0155, το 0155 που έχω πάρει μηνυματάκια, το οποίο δεν προλαβαίνω καν να τα διαβάσω όλα, έτσι, ειλικρινά. Το επαναλαμβάνω. Δεν έχω προλάβει να δω και το μηνυματάκι και το όνομα. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή θα μας κλείσει ο χρόνος, πρέπει ακριβώς, θα ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Χρόνια πολλά θα πω καταρχήν στις εορτάζουσες. Αύριο θα πούμε ακόμα περισσότερα. Χίλια συγγνώμη που χάλασα χατήρι. Σε εσάς που ζητήσατε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, καλή αυριανή την αγάπη μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

κυρίες κυρίοι, καλό σας απόγευμα. Για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, καλό ξημέρωμα. Αν και σε λίγο, στις εκπομπές θα παρουσιάζουμε εδώ στο Μάχη FM, θα λέμε συνέχεια καλό ξημέρωμα. Γιατί τα εξαγγελθέντα υποτίθεται οικονομικά μέτρα του κ. Μητσοτάκη, στη μόνη ευχή που μπορούν να παραπέμψουν είναι στο καλό ξημέρωμα. Ένας πρωθυπουργός ψευτολόγος. Αλλά ο πρώτος που τον ανταγωνίζει είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτός είναι ο πρώτος ψευτολόγος χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά του είναι νηπιαγωγείο. Πρώτος είναι ο Τσίπρας, μετά ο Μητσοτάκης. Προσπάθησε κυρίες και κύριοι να μας πείσει και με τον υπουργό του, τον κύριο Πυρακάκη, ότι όλα τα κάνουν για το καλό του ελληνικού λαού. Είναι χονδροειδέστατα ψέματα και παραμύθια όλα αυτά, από τη στιγμή που υπολογιστικά αυτό το οποίο μπορεί να μείνει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη ως αύξηση είναι ένα 0,2% στους μισθούς. Με βάση την ακρίβεια και το πώς κινούνται αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην κλίμακα της ακρίβειας, όταν κυρίες, κύριοι, φίλοι, πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα ο μέσος όρος στη βενζίνη είναι 2,08 πανελλαδικά, όταν το βαρέλι το πετρέλαιο, το Brent, έχει εξακοντιστεί στα 97-98 δολάρια και προσεγγίζει το 100, αυτό δεν σημαίνει τίποτα βεβαίως για την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να έχει κάνει τις απαραίτητες οικονομικές ταχυδακτυλουργίες, έτσι, μην κοροϊδεύομαστε τώρα μεταξύ μας. Αν είσαι ένας καλός υπουργός οικονομικών και ένας καλός πρωθυπουργός, μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία θα είναι υποφελία του λαού σου. Δεν θέλεις να τα κάνεις. Από τη μία, γιατί δεν θες να είσαι αντιπαράθεση με τους πετρελαίδες της χώρας, πού να τα βάλεις μαζί τους. Έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια, μην ξεχνάτε. Το δηληστήριο Βαρδινογιάννη και το δηληστήριο Λάτσι. Πώς θα τα βάλει ο κλικαδόρος Μητσοτάκης με τους Λάτσιδες και τους Βαρδινογιάννηδες? Εμείς μπορεί να λέμε κάποια πράγματα κριτικής για τα δηληστήρια. Ότι δεν βοηθούν καθόλου στο να μπορεί ο ελληνικός λαός να κυκλοφορεί σαν άνθρωπος. Να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του σαν άνθρωπος, διότι εδώ έχουμε μια τεράστια οικονομική, βιωτική και πάνω απ' όλα εμπορική αλυσίδα. Όταν πηγαίνει η βενζίνη στο 2,08 και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,95 με 1,97, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα αγαθά τα οποία αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ και τους φούρνους ανατιμώνται. Άκουσα σήμερα τους φουρναρέους όλης της Ελλάδος να λένε ότι είμαστε υποχρεωμένοι γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχουν πάρει όλα πάνω. Είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τις τιμές μας. Το ίδιο βεβαίως λένε και οι νομενκλατούρες του τόπου, δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι και αυτοί είναι υπέρ του αξιώματος. Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και δίνουν τεράστιες αυξήσεις και ανατιμήσεις στα προϊόντα τους. Αλίμονο. Μα αυτοί έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση. Οι δύο που έγιναν πάμπλουτοι μες στην κρίση ήταν οι πετρελαιάδες και οι σούπερ μαρκετάδες. Και ακούω επίσης και τους εργατοπατέρες των βενζινοπολών. Κύριοι, θα μου επιτρέψετε, και κυρίες, γιατί υπάρχουν και κυρίες. Κυρίες με βαμμένο ξανθό μαλλί, που βγαίνουν και μας κάνουν τις ηρωίδες. Ότι απειλούνται, ότι ναι, κι εγώ απειλούμαι. Ήρθαν και μου ρίξαν ένα βόλο έξω από το σπίτι μου και με απείλησαν τη νύχτα. Αμόλυσαν ένα σκυλί που γάβγιζε ή μια γάτα που ανέβηκε στα κεραμίδια. Οι εργατοπατέρες των βενζινοπολών
Λυπάμαι πολύ που θα τους στεναχωρήσω, αν είναι ψεύτες. Όποιος θέλει εδώ, στο 2-17-18.000. Ακούω κάτι περίεργα ονόματα που κυκλοφορούν στα κανάλια όλο αυτό το διάστημα της εμπείρετης, γιατί για πυρετό μιλάμε, πυρετό ακρίβειας, μιας εμπείρετης οικονομικής πραγματικότητας. Ακούω έναν Ασμάτογλου που βγαίνει. Ρε Ασμάτογλου, εσύ δεν είσαι που έχεις ένα βενζινάδικο τσέκο, τι έχεις εκεί, στο Γέρακα. Πρώην, τέος είσαι. Μια φορά ήρθαμε να σε ρωτήσουμε για το πετρέλαιο, για την κρίση και μόνο που δεν μας έδειρες. Γιατί ήσουν απασχολημένος, είχες δουλειά. Τι λες, μωρέ. Μην βγαίνετε στα κανάλια και λέτε αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι να σας ρωτήσουν. Συνέχεια ανατιμήσεις. Συνέχεια μου ήρθε το χθεσινό τιμολόγιο. Συνέχεια είχα το με τη χθεσινή τιμή. Συνέχεια τα ίδια λέτε. Δεν σας είδα όμως να κάνετε καμιά απεργία. Δεν σας είδα να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Όλο μέσα είστε. Φεσωμένοι. Σας βλέπω πόσο φεσωμένοι είστε. Δεν μου λέτε κάτι κύριοι εργατοπατέρες των Βενζινοπολών και των υπολείπων αεριούχων ποτών. Η κρίση σας φτώχινε ή σας πλούτησε. Γέμισε ή άδειασε η τσέπη σας. Αυτά να μας πείτε. Ποια είναι η συνεργασία με τα δηληστήρια και τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Τις μεγάλες φίρμες του πετρελαίου και των καυσίμων. Αλλά δεν στα λέει κανένας αυτά. Οι τραπεζικές σας καταθέσεις μειώθηκαν ή αυξήθηκαν. Αυτά να μας πείτε. Και να αφήσετε τους ηρωισμούς και τους παλικαρισμούς. Δεν έχουμε, φτωχήναμε. Σε λίγο θα σας κάνουμε και έρανο. Θα έρθουμε να κάνουμε έρανο έξω από τα βενζινάδικα. Δεν τα έχω μαζί σας. Ούτε με τις βενζινοπόλες. Αν και πάει η νοθεία, σύννεφο. Σύννεφο. Κιτρινίζει αμέσως το λαμπάκι του κινητήρα. Τι ρίχνετε μέσα. Νερό. Πιτηρίδα. Τι ρίχνετε μέσα. Την πιτηρίδα τα μαλλιά σας. Τα λιπωμένα, τα λιπαρά. Αλλά δεν υπάρχει κανένας τα λέει. Έχετε συνηθίσει μονολόγους. Όπως και ο άλλος. Που το βγάζουνε κάθε μέρα, τον βλέπω τον Γιαννάκο, Γιαννακόπουλος τον λένε αυτόν. Της Ποεδίν. Έχει γίνει γιατρός. Εξπέρ. Ειδήμονας. Ντετέκτιβ. Κάθε φορά που λένε κάτι είναι ο Γιαννακός. Γιαννάκος πως το λένε. Ο Μαϊντανός των καναλιών. Πήρανε σβάρνα τα κανάλια εργατοπατέρες. Για ποιο λόγο. Από την άλλη οι εκπρόσωποι των πετρελαϊκών εταιριών και των δηληστήριων, τσιμουδιά. Δεν είδα κανένα να βγει, άνθρωπο τουλάχιστον του Βαρδινογιάννη, στην αφάνεια. Είναι προτιμότερο. Βέβαια. Από τη στιγμή που οι ισολογισμοί έδειξαν ότι τα πράγματα είναι διογκωμένα όσον αφορά τις τιμές, εδώ υπάρχει κυρίες και κύριοι εταιρεία που έβγαλε 5 δις στην κρίση. 5 δις! Μήπως πρέπει να κλαφτούμε μαζί? Να έρθουμε να κλάψουμε μαζί για τη μιζέρια σας. Την ίδια ώρα, το δάσος της Κόνιτσας για ένα τη μέρα εξακολουθεί να καίγεται. Αυτό είναι εσκεμμένο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε μία επαναδιατύπωση, μία ευθυγράμμιση με τα γεγονότα που συνέβαιναν στη Δαδιά πέρσι. Που έκαιγε ένα μήνα, κατακάηκαν τα πάντα. Μιλάμε για τεράστια οικολογική καταστροφή. Ενός από τους πιο σημαντικούς, ίσως ο πιο σημαντικός βιότοπος της χώρας. Και έγινε στάχτη. Και στην Κόνιτσα αυτές τις ώρες, ένα πολύ όμορφο μέρος, που αν το πατήσεις θα χάσει το μυαλό σου πραγματικά από την ομορφιά, και έγινε όλο το δάσος. Για ποιο λόγο δεν μπορείτε 9 μέρες να σβήσετε τη φωτιά? Τι είστε, ανίκανοι? Είναι σε δύσβατα μέρη. Άκουγα χθες τον Μιχάλη Οικονομόπουλο, ο οποίος είναι σχετικός με τη δασοπυρόσβεση. Και είπε μια σωστή κουβέντα. Η φωτιά δεν ανάβει στο γήπεδο. Ανάβει στο δάσος, στα βουνά, στα απάτητα λαγκάδια. Ήσασταν υποχρεωμένοι να βρείτε
τρόπους πυρόσβεσης. Εναέριους τρόπους πυρόσβεσης. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα και αυτός που μου το έστειλε είναι σωστός απέναντι στην κοινή γνώμη, ένα από τα νοικιασμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα μάλλον, της πυρόσβεσης, της ασοπυρόσβεσης, το Σικόρσκι 61 νι,

9 και 10 μέρες. Από την άλλη, άκουγα μια συνέντευξη του συστημικού νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Τουρνά. Γλου. Τουρνόγαλε. Τι είναι αυτά ρε που έλεγες. Γάλε, παπαγάλε. Τον είχε βάλει απέναντι ο κ. Πορτοσάλτε και του έκανε αβανταδόρικες ερωτήσεις. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη της ο Σκάι. Τι έλεγε. Έλεγε, πήραμε λέει και τα air tractor για να σβήσει τη φωτιά. Τι λένε ψευτολόγε. Αλλά δεν βρέθηκε κανένα σε ερωτήσει και να σου πει ότι τα air tractor που ήταν προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μάλιστα πήγε και στα εγγένεια των air tractor της παραλαβής τους, δεν μπορεί να σηκωθούν όταν φυσάει 5 ή 6 μποφόρ. Ποια air tractor, η μεγαλύτερη μίζα, κονόμα και απάτη που βγήκε από την αγορά των συγκεκριμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων είναι τα air tractor. Το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια θέμα στο δελτίο του alert. Έπεσε και πήγε η μίζα σύννεφο. Και έχετε το θράσος να μιλάτε για πυροσβεστικά μέσα. Όταν έχετε φάει τον αγλέουρα στις μίζες, στις προμήθειες, για να μεγαλώσει το ταμείο της μαφίας. Αλλά και αυτά δεν μιλάει κανένας. Αβανταδόρικες συνεντεύξεις στους υπουργούς και τσιμουδιά για να γεμίσει τσέπη μας. Από την άλλη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε μία απίστευτη βεντέτα η οποία έχει σχέση με τη σύγκρουση, την υποτιθέμενη και σικέ σύγκρουση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.

0: είναι μια σύγκρουση τεχνιέντος φτιαγμένη για να δημιουργήσει ζητήματα στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο η εφημερίδα μας έχει ένα πραγματικά εντός εισαγωγικών εξοντωτικό ρεπορτάζ. Η κυρία Μπακογιάννη δίνει από εδώ και από εκεί συνεντεύξεις, συνεχώς. Λένε για αφήσει στασίδι για στασίδι. Στο παιχνίδι δε, βάλανε και αυτό το πολιτικό τυχοδιώκτη. Το ξοφλημένο πολιτικά, Γιώργο Καρατζαφέρη. Όπου και αν γυρίσεις, τον Καρατζαφέρη βλέπεις. Για να βγει να πει τι ο Καρατζαφέρης. Είναι ένα στημένο παιχνίδι, γιατί η κυρία Μπακογιάννη τρέμει στην ιδέα ότι κάποιοι επιχειρούν αυτές τις ώρες να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Και αυτοί είναι συγκεκριμένα άτομα, δύο είναι. Θα τους δούμε αύριο σε ένα ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει για την εφημερίδα μας. Ο κύριος Σαμαράς και ένας ακόμα. Προσπαθούν να γίνουν οι νέοι ιδιοκτήτες της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μητσοτάκης και η κυρία Μπακογιάννη γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν χαθεί το κόμμα από τα χέρια τους, τελειώσανε πολιτικά. Τελειωμένοι είναι ήδη πολιτικά. Αν πάνε σε εκλογές δεν θα πάρουν ούτε 22% και πολλά λέω. Επιδιώκουν λοιπόν αυτές τις ώρες με ό,τι μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι δίπλα τους, είτε τσιμπολογώντας, είτε χαρτζηλικωμένο, είτε με άλλα τερτύπια ειδωμένο, να κάνουν μια φοβερή κομματική προπαγάνδα απέναντι στο μπλοκ του άλλου τυχοδιώκτη, του έτερου τυχοδιώκτη της πολιτικής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με σκοτεινές περιόδους του κοινοβουλευτικού βίου. Μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι τυχαίος πολιτικός. Πρώτον, έχει άριστη σχέση με την Αμερικανική πρεσβεία και αυτό λέει πολλά. Και δεν την έχει τώρα τη σχέση, την έχει εδώ και 30 χρόνια. Αμερικανό σπουδαγμένο παιδάκι από το Χάρβαρντ. Η φωτογραφία του με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβυρα χαρακτηριστική. Ο κύριος Σαμαράς είναι μίσθαρνο όργανο του κοινοβουλευτισμού. Και αυτό γιατί είναι μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν το 1993 έχει την κυβέρνηση, επαρότρησε κόκαλη και σύμφωνα με συνεντεύξεις χρηματισμό του από τον τότε κρατεό μεγαλοπαράγοντα της χώρας, ο κρατικό καλή, συνεντεύξεις έχουμε παίξει από εδώ και τα έχουν πει οι ίδιοι, τα λέμε εμείς. Συγγενικά του πρόσωπα που έχουν εκμυστηρευτεί ότι στο σπίτι του του πηγαίνανε χαρτοσακούλες με λεφτά. Τα λέω εγώ αυτά, έτσι για να εξηγούμαστε. Και δεν διαψεύσει τίποτα από αυτά. Ο Σαμαράς λοιπόν μαζί με έναν ακόμα, ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, προσπαθούν να βουτήξουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τους Μητσοτάκηδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας είπα, θα έχουμε ένα μεγάλο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην αυριανή εφημερίδα. Πολλούς πιθανόν να τους καταπλήξει. Όμως οι νεοδημοκράτες οφείλουν να γνωρίζουν τα αλήθεια. Αυτοί οι οποίοι θα πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν θα βγει Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν αποσυρθείτε σιγά σιγά με ελαφρά πηδήματάκια. Είναι η τελευταία προτίμηση που θα μπορούσατε να έχετε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα το οποίο είναι μίζερο, ένα κόμμα το οποίο φθήνει κομματικά, ένα κόμμα το οποίο δεν εκφράζει τίποτα αυτή την ώρα παρά μόνον τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, της μεγάλης φαμίλιας των Μητσοτάκηδων. Δουλίτσες κάνουν. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δουλίτσες. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το λυσαλαίο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι Μητσοτάκηδες για να μην τους κλέψουν το κόμμα οι Σαμαράδες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Καραμαλής, ο οποίος το παίζει ελεύθερος, ωραίος και ανεξάρτητος, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θα στηρίξει Μητσοτάκη. Θα στηρίξει Σαμαρά. Και αυτό είναι σίγουρο. 100% επιβεβαιωμένο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φεύγει από τα χέρια της γνωστής, όπως τη λέμε, Αγίας Οικογένειας και πηγαίνει σε άλλα παραστρατήματα, σε άλλες παραστρατημένες οδούς. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτη φορά βλέπω να επιστρατεύουν μέχρι και τον Καρατζαφέρη, το χέρι-χέρι με το Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος βγαίνει όπου υπάρχει πικραμένη ψυχή και πικραμένο μικρόφωνο, τον βλέπεις μπάστακα. Σήμερα έχει δώσει το πρώτο θέμα. Στον κύριο Δανίκα. Από πότε ένας κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου κάνει συνεντεύξεις σε πολιτικούς? Αλλά βέβαια, ο κύριος Καρατζαφέρης είναι το αντικείμενο του κινηματογραφικού δημοσιογράφου, του κυρίου Δανίκα, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο ίδιος ένα τεράστιο θέατρο. Ένα κουκλοθέατρο ανοίξαμε και σας περιμέναμε. Γιώργος Καρατζαφέρης, Καραγκιός Μπερντέ. Για ακούστε την κυρία Μπακογιάννη να δείτε με τι αγωνία μιλάει αυτές τις ώρες για να μην χαθεί το κόμμα από τα χέρια του Μητσοτακισμού. Θα είναι καταστροφή για αυτούς. Ξέρετε γιατί? Και θα χαθεί μεγάλη κονόμα, μεγάλη μάσα και θα πάει σε άλλα χέρια. Και γι' αυτό φροντίζει ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο κ. Ζυγός Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, σε ποιον θα θέλατε να ανήκει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Στη θεία σας? Μα από ό,τι μου λένε είστε σκοτωμένος μαζί της, εντός εισαγωγικών. Η μοναδική αναχωματική κατάσταση που επικρατεί, το ανάχωμα και το ανάθεμα στη Νέα Δημοκρατία, είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού, κυρία Γκραμπόφσκη, η οποία βεβαίως στη δεδομένη χρονική στιγμή της απώλειας πρωθυπουργίας από τον άντρα της, μην την είδατε και μην την απαντήσατε. Η κυρία Γκραμπόφσκη ενδιαφέρεται για την προσωπική της τσέπη. Λυπάμαι που το λέω και απογοητεύω και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι αυτός το ξέρει καλύτερα. Μπακογιάννη.
1: Συσπυρός, ξέρετε γιατί? Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία.
2: Συσταχθίζεις όλα
1: δεν αυτά, έγινε πίσω. Πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα. Έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνουμε 28%. Φτάνουμε το έρημο 28%. Είμαστε πρώτο κόμμα. Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά όταν κλείσαμε την ΕΡΤ. Τα θυμάστε αυτά, όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
2: Αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
1: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
2: Εντελώς προσωπικό.
1: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
1: Θα το κάνει, ναι.
3: Το κάνει.
1: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Η ρήξη είναι οριστική με το
3: Είδαμε
2: Σαμαρά.
3: Ότι παίρνει και στελέχη σας αρκετά. Δηλαδή παλιά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αποστασιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ή και κάποιον ένα-δυο βουλευτές εν ενεργεία. Κάποιοι δηλαδή σκέφτονται να, πώς το λένε, να μεταπηδήσουν.
1: Δεν αποκλείεται. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
3: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή, τη καταστροφή.
1: Τη ζημιά, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Mm-hmm. Δεν έκανε ζημιά.
3: Προφανώς.
1: Δεν έκανε ζημιά όταν εμπόδισε τον Έβερτ να γίνει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Τότε. Τι να κάνουμε τώρα, έλα που εγώ είμαι παλιά.
3: Μιλάει στου δεξιού ψηφοφόρου τώρα. Σε ποιο κόσμο μιλάει ο κ. Σαμαράς αυτή τη στιγμή?
1: Μιλάει σε κάποιους πολύ δεξιούς, οι οποίοι έχουν έτσι στενοχωρεθεί.
3: Μπορείτε να τους φέρετε πίσω σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο τρόπος?
1: Θα κάνουμε προσπάθεια. Θα κάνουμε προσπάθεια ακριβώς να τους πείσουμε, ακριβώς επειδή το βασικό του επιχείρημα που είναι τα εθνικά θέματα είναι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε απαντήσεις τώρα. Μην μπω τώρα στην κουβέντα πώς
3: θα τα βλέπει ο κόσμος. Αυτά τα έχει δει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται.
1: Άμα ήθελες, κύριε Πρωθυπουργό, ήσουν γιατί δεν τα έκανες εσύ. Γιατί δεν μιλούσες εσύ για το Καζουμπέλι. Γιατί μίλησε ο Μητσοτάκης για το Καζουμπέλι και δεν μίλησες εσύ, το οποίο το επαναφέρουν οι Τούρκοι σήμερα. Γιατί δεν τα έκανες εσύ. Δηλαδή.
3: Να μας πείτε.
0: Εναγώνιες προσπάθειες συγκράτησης του κόμματος για να μην πάει σε άλλο ιδιοκτήτη. Λέουν καταλάβει όμως όλοι τους ότι αυτό το κόμμα δεν έχει ιδιοκτησία. Το κόμμα αυτό είναι και έχει ενοικιαστές. Είναι ενοικιοστάσιο. Είδα φως και μπήκα. Ξέρετε πώς αρχηγούσε και αλλάξει η Νέα Δημοκρατία? Επειδή παρακολουθώ την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινήσαμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Καραμαλής πούλησε τη Νέα Δημοκρατία για την Προεδρία της Δημοκρατίας και βάλε το «Δεν θέλω ου», το ράλι, το Μακαρίτη. Μετά το ράλι, η Νέα Δημοκρατία πέρασε στα χέρια του Σκληροπυρηνικού, ο πισθογέμι στις διπλωματικές σχέσεις, εννοώ, για τη συμφωνία, την βρωμερή συμφωνία Ζυρίκης Λονδίνου. Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα. Πνευματικό παιδί του το Σίτσα και όχι μόνο. Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Ρωτήστε τον. Αναβίση. Δύο λέξεις υπήρχαν εκείνη την εποχή στη γλώσσα του κυρίου Σαμαρά. Αναβίση, Ευάγγελος Αβέροφ. Τι κοινό είχαν και οι δύο? Εδώ σας στέλνω. Τι κοινό είχε μια τραγουδίστρια με ένα πολιτικό αρχηγό? Τον Ευάγγελο Αβέροφ το Σίτσα. Ή αλλιώς Ροζαλία. Ροζαλία. Γιατί λέγαν τον Αβέροφ Ροζαλία? Να ρωτήστε στα Γιάννενα σας πούν. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ουδέν είδα ότι ουδέν είδα. Κύριε Σαμαρά, πνευματικό παιδί της Ροζαλίας ο κύριος Σαμαράς. Δεν το λέω εγώ. Στα Γιάννενα το λένε. Να πάτε να τους βρείτε. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η γάγρενα του κοινοβουλευτισμού, ο Γέρο Μητσοτάκης, ο αποστάτης του 65, η ανομαλία του κοινοβουλευτισμού, ο εφιάλτης της δημοκρατίας. Και μετά, όταν ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, γιατί τον πλέρωσε ο Κόκαλης και η Σίμενς, αφήστε τα αυτά. Είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Τα λέει και ο Καρατζαφέρης σήμερα. Ο Κόκαλης παρενέβη. Σώπαρε Γιώργο. Έπρεπε να περάσει μισό αιώνα για να μην τα πει. Δεν μπορεί να μα πει και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Εδώ σε θέλω. Όχι μαγκές, Γιώργο. Θα λες τα πράγματα με το όνομά του. Όπως έλεγε η Μαρίκα. Την προσκυνώ, με βοήθησε, με έκανε άνθρωπο. Θα πεις και πόσα λεφτά πήρε ο Σαμαράς από τον Κόκαλη. Έτσι εξηγούνται οι άνθρωποι της αλήθειας. Εκτός Γιώργο μου, εάν ισχύει αυτό που μου αναφέρει ένας αναγνώστης. Ο Γιάννης. Ο Καρατζαφέρης σιγοντάρει την Δημοκρατία, λέει ο Γιάννης. Μπας και γλιτώσει τα 5 εκατομμύρια από τους offshore. Γιώργο, για ποιες offshore, λέει ο ακροατής. Για ποια 5 εκατομμύρια συζητάει? Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Να μας βγάλεις μια ανακοίνωση και να μας διαφωτίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, Γιώργο? Έχεις τριμοξίδια? Εκτός από τη συνηγορία του Καρατζαφέρη, βλέπουμε τον κάθε πικραμένο να βγαίνει και να παίρνει αυτές τις ώρες θέση για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, για τη γαλάζια είναι και αυτά τα Αντώνη Σαμαρά. Ακούμε άλλα περίεργα ονόματα. Ποιοι θα παρτίσουν, λέει, ποιο ψηφοδέλτιο να παρτίσουν? Το ψηφοδέλτιο ενός 75χρονου δεινόσαυρου, ο οποίος με απαρχαιωμένες ιδέες, ξύλινο πολιτικό λόγο, καμία φαντασία, καμία ορμή, κανένα νεανισμό, κανένα νεωτερισμό σ' απόψεις του να διεκδικήσεις. Τι ρε κακομύρι. Τι ρε κακομύρι. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τους Μητσοτάκο Σαμαράδες και το ξύλο, πολύ ξύλο που πέφτει μεταξύ τους. Ρινκ η Νέα Δημοκρατία. Ξένες εφημερίδες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία οδηγείται στη διάσπαση. Πιθανόν μέχρι να φτάσει ο Μητσοτάκης στις εκλογές. Αν υπάρξει ένας λόγος που μπορεί να κάνει νωρίτερα τις εκλογές ο Μητσοτάκης, είναι για να μην διαλυθεί τελείως η Νέα Δημοκρατία. Και πάει στις εκλογές με μισό κόμμα. Αύριο θα δείτε τι μεθοδεύεται μέσα στο μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι επιδιώκουν να πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές με μισό κόμμα. Όπως μου επισημαίνει πολύ σωστά και η φίλη Σοφία, τι άγχος βγάζει η φωνή της Νονάς Ντόρας. Μα το είπα, είναι μια εναγώνια, βίαιη, φραστικά προσπάθεια να μην χάσει ο Μητσοτάκης το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς και ενδιαφέρει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους, οι οποίοι έμειναν λίγοι πια. Το κόμμα έχει διεμβολιστεί. Έχουν ψαρευτεί και καπαρωθεί βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη για τη μεγάλη διάσπαση. Πάρτε το χαμπάρι. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ξόφλησε. Θα πάει σε εκλογές με μισό κόμμα. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Αυτά περί Νέας Δημοκρατίας, γιατί όταν κάνεις ένα μικρό αντισυστημικό δελτίο, θα πρέπει να κάνεις και μια δημοσιογραφική ανάλυση, αλλά βασισμένη πάνω σε πηγές. Δεν τα λέμε στο κουτουρού. Γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Σαμαράς αυτή την ώρα έχει λεφτά. Που τα βρήκε, θα μάθετε αύριο. Ποιος του τα έδωσε, θα μάθετε αύριο. Που τα κονόμησε, θα μάθετε αύριο. Το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Αντώνη, το χρήμα δεν είναι νόμιμο. Και θα πρέπει να λογοδοτήσεις. Και εσύ που το πήρες και αυτοί που στο δώσανε. Όπως έγινε το 93. Άλλωστε εσύ έχεις συνηθίσει να δέχεσαι χαρτούς σακούλες στο σπίτι σου. Μην τολμήστε να με αμφισβητήσετε. Μην τολμήστε να με αμφισβητήσετε. Τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπόπουλε Θεοφιλόπουλε Χαραλαμπίδη. Σου βγάλω τρία ονόματα.

Ακρογιάλη, Γιάννης Καλατζής. Στον κύριο Σαμαρά. Αναβήσει! Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο? Αναβήσει, Ροζαλία! Τι κοινό έχουν οι δύο, Αντωνί?

0: Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, θα πέσει πολύ γέλιο μέχρι τις εκλογές. Και όχι μόνο θα γέλιο, θα πέσει και πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Θυμάστε παλιά που πλακώνονταν στα πούλμαν της Νέας Δημοκρατίας οι φιλοσαμαρικοί που ρίχνανε τα νεράτσια με τα ξηραφάκια στο δρόμο για την Καλαμάτα, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θα πέσει πολύ ξύλο μέχρι τις εκλογές. Και δεν είναι απαραίτητα βρωμόξυλο, θα πέσει πολύ τηλεοπτικό ξύλο. Στα κάγκελα είναι τώρα. Στα κάγκελα μη χάσει το περιουσιακό απόκτημα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν σας ανήκει. Ανήκει στους ψηφοφόρους της. Δεν είναι δημιούργημά σας. Δεν είναι περιουσία σας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν κάποτε, που δεν είναι τώρα, δεν ανήκει ούτε στους Μητσοτάκηδες, ούτε στους Μπακογιάννηδες, ούτε στους διαφόρους ξυλούριδες από τα συγχαμένα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήκει στους αγνούς ψηφοφόρους που πίστεψαν κάποτε κάποια μέρα, παραπλανήθηκαν, εξοβελίστηκαν, περιθωριοποιήθηκαν, υπήρξαν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και υγιή και έντιμα, τους έδιωξαν. Υπήρχαν κομματικά στελέχη της πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας. Αν έχει κάνει πατριωτικά πράγματα στον τόπο η Νέα Δημοκρατία, τους οποίους τους εξοβέλησαν, τους απέκρουσαν, τους έριξαν στα χαντάκια της παρακμής τους. Υπήρξαν ηθικά στελέχη στη Νέα Δημοκρατία που επιδίωξαν να εφαρμόσουν τα ψεύτικα λόγια του ιδρυτή της, ενός τυχοδιώκτη από το Παρίσι, που του πήγαινε την εφημερίδα το πρωί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος και ο Δημοσθένης Βεργής με τα μεγάλα πολιτικά προσόντα. Ο απόγονος, πολιτικός απόγονος του Εφταξία, του Θόδωρου της Μικόνου, του Δημήτρη Χόρν και του Μάνιου Χατζηδάκη ατύχησε. Διότι δεν διόρισε αυτούς που έπρεπε για να συνεχίσουν την παρακμιακή Νέα Δημοκρατία των Καραμαλίδων. Ο νεότερος ψάχνει να βρει καμιά χάσα από ταβέρνα για να φάει κανένα σπλινάτερο. Ο δε άλλος, εν δε όδερ, ο άλλος, του Αχιλλέως, ο φωνιάς των τεμπών, ριάλα τυρβάζει. Αυτό συντάζει την κονόμα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη σερών, το παλιό κιουπκιόι, είναι μια παρακμιακή κοινοβουλευτική έδρα, η οποία προσετερίζεται την ιδιότητα της εγκληματικής συμμορίας, η οποία έστειλε 57 παιδιά στον τάφο. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Και επίσης κάτι ακόμα. Ποτέ στην Ελλάδα και στον κοινοβουλευτικό της βίο η παράταξη δεν γνώριζε τόσο πολλούς ανώμαλους και παιδεραστές. Ανώμαλους και παιδεραστές. Για ρίξτε μια ματιά στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Κατοδολοφονηθέντας στα Παντήσια, Γαλάζιο, ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Δείτε το. Το βούλευμα που το παρέπεμπε για παιδεραστία. Η πολύκροτη δίκη και η σύλληψη από την αστυνομία. Όμως, ο Σταύρος Γεωργίου, ο δολοφονηθής Γεωργίου, έκρυβε και άλλα πράγματα. Ήταν μια πολύ σκοτεινή προσωπικότητα. Όταν δολοφονήθηκε τον Ιούλιο που μας πέρασε, πολλοί πίστεψαν ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μια σέριδας μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Γεωργίου έρνει πίσω του τη νομική υπεράσπιση ενός από τα παιδιά που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν ότι σκότωσαν τον τότε 11χρονο Άλεξ Μεσχισβίλη. Κυρίες και κύριοι, και αυτή είναι μια μεγάλη αποκάλυψη, Κάποιοι συγκεκριμένοι νομικοί και επιστημονικοί παράγοντες ετοιμάζουν αυτές τις ώρες ένα αίτημα αναψηλάφισης της δίκης για τον Άλεξ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την καταδικαστική απόβαση αλλά και την έκτηση της ποινής σε αναμορφωτικά κέντρα, 4 παιδιά, 2 Έλληνες, ένας Αλβανός και ένας Βορειοηπειρώτης κουβάλισαν το άψυχο σώμα του Άλεξ, τον οποίον σκότωσαν στα σκαλοπάτια της Βέρειας, στην περιοχή Μπαρμπούτα. Το θέμα έχει τεράστια κοινωνική και πολιτική σημασία. Στην Μπαρμπούτα λοιπόν με το καρότσι κουβάλισαν 4 παιδιά ένα σκοτωμένο συνομήλικό τους. Όμως τα γεγονότα διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των παιδιών. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο ποινικολόγος, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2004 για παιδεραστία, πήγε σε δικαστήριο και αθώθηκε λόγω αμφιβολιών, γιατί κατέθεσε γι' αυτόν και ένας γνωστός δικαστικός συντάκτης, ο κύριος Βορίνας, κύριος Τέλειος Βορίνας. Μάλιστα, όταν τον είδα στα δικαστήρια και του είπαν, βάβρε Στέλιο, λέει, τι να κάνω, έπρεπε να πω την αλήθεια. Την είπε Στέλιο? Την είπα, λέει. Καλώς. Ο Γεωργίου αθώθηκε από αυτή τη δίκη. Το θέμα το είχα βγάλει στην τότε εφημερίδα Εσπρέσο. Σήμερα θα διαβάσετε το παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε τον Γεωργίου σε δίκη. Οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι το συνέλαβαν πήγαν στα σύνορα. Ο Γεωργίου, εκτός από δικηγόρος, είναι απολύτως σίγουρο ότι ήταν πληροφοριοδότης της αστυνομίας. Δεν θέλω να πω άλλα για το θέμα, θα το διαβάσει στην εφημερίδα. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Σήμερα αποδεικνύεται ή τουλάχιστον ενισχύεται η άποψη ότι το παιδάκι που χάθηκε στη Βέρεια και θεωρείται σκοτωμένο, ενώ δεν έχει βρεθεί ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του, δεν βρέθηκε καν DNA στο αίμα που χύθηκε στα σκαλοπάτια την ώρα που τον χτύπησαν. Δεν υπήρχε DNA. Ποιο σκουπίσαν? Όσο και να το σκουπίσεις, αν δεν το πλύνεις πεντακάθαρα, δεν φεύγει το DNA. Το είναι ξεκάθαρο. Το DNA βρίσκεται στα ρούχα, στα μαλλιά, στα χέρια. Δεν βρέθηκε ίχνος DNA του Άλεξ. Και ίχνος ούτε από μία τρίχα του. Το παιδί αγνοείται από το 2006 και θεωρήθηκε δολοφονημένο. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. Ο Γεωργίου ήταν δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους νεαρούς ανηλίκους του Βορειοπειρώτη. Και εκεί λέγονται πολλά. Και εκεί λέγονται πολλά. Τα οποία βεβαίως θα τα ξετυλίξουμε. Για να δούμε τελικά τι απέγινε το παιδάκι. Η εξαφανίση παιδιών είναι ένα... είναι μια μεγάλη κοινωνική πληγή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ειδικές ομάδες που ασχολούνται με τις εξαφανίσεις παιδιών. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ρεμπέτα Σκέρ, βουλευτής της περιοχής στην περίοδο της εξαφάνισης του Άλεξ, ήταν ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λέγεται ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε κάποια συγγενικά πρόσωπα που την εποχή εκείνη διατηρούσαν μπαρ με κονσομασιόν γυναίκες στην περιοχή της Ιμαθίας. Ο Χρυσοχοΐδης λέγεται ότι προστάτευσε αυτούς που ήταν μπλεγμένοι στην ιστορία του Άλεξ. Γιατί αυτοί οι οποίοι επιχειρούν αναψηλάφιση προβάλλουν το κατά τους ίδιους ακλόνητο τεκμήριο ότι ο Άλεξ έπεσε θύμα παιδεραστικών δραστηριοτήτων. Και προβάλλουν και ένα άλλο επιχείρημα, ότι ο Άλεξ ζει. Εγώ δεν θα φέρω αυτές τις θεωρίες ως θέσφατο. Θα επιχειρηματολογήσω, αλλά δεν θα τις θεωρήσω θέσφατο. Ένας, κυρίες και κύριοι, από τους 4 ανηλίκους πριν από λίγες ώρες άνοιξε το στόμα του και μίλησε στο site Σκοτεινές Εξαφανίσεις. Είμαστε ήδη σε επαφή με το παιδί, το οποίο δεν είναι παιδί πια. Είναι 31 ετών. Ο αδερφός του κλείστηκε στο αναμορφωτήριο. και απέκτησε σοβαρής μορφής ψυχιατρικά προβλήματα. Ο Λευτέρης μίλησε στη Ρόζα, την κοπέλα των σκοτεινών εξαφανίσεων. Ακούστε τι της είπε και θα κλονιστείτε όπως κλονίστηκα κι εγώ.
1: Άκουγα φωνές από τα άλλα γραφεία, τα άλλα παιδιά, αρουλιάζουνε. Σηκώνεται πάνω, με δίνει κάτι χαστούκια χωρίς λύπηση και μου λέγε πες μου τι τον κάνατε τον Άλεξ. Δεν μου μιλούσε για δολοφονία και τέτοια, τι τον κάνατε. Στην κουβέντα πάνω στη συζήτηση στην κατάθεση άρχισε να μου λέει ότι κοίταξε ο ένας από τα παιδιά μέσα ομολόγησε ότι συναντήσατε τον Άλεξ, τον χτυπήσατε και το σκοτώσατε κιόλας. Έπαθα σοκ. Και τον έλεγα ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και ότι δεν τον είδαμε τον Άλεξ και συνέχιζε να με χτυπάει αλίπητα. Με έβαλε να μιλάω σε μια εικόνα που είχε πίσω στο γραφείο του στον τοίχο κρεμασμένη. Ήταν η εικόνα της Παναγίας και μου έλεγε μίλα με την εικόνα και να πεις την εικόνα τι έχει γίνει, τι έκανες εκείνο το βράδυ. Και κοιτούσα την εικόνα και έλεγα στην εικόνα ότι Παναγίτσα μου δεν τον είδα τον Άλεξ, Παναγίτσα μου δεν είδα τον Άλεξ. Και μετά από λίγο με πήρε ύπνος. Καθώς μιλούσε, γιατί είχαν περάσει πάνω από μια μισή ώρα μόνος μου στο γραφείο. Και με δίνει ένα χαστούκι πολύ δυνατό, με ρίχνει στο πάτωμα από τον καναπέ, τρόμαξα, με έδωσε και μια κλωτσιά στα πόδια κάπου. Έτσι ελαφρά, δεν ήταν τόσο όλα, αλλά με χτύπησε. Με σήκωσε πάνω και μου λέει, καλά, εγώ σε έβαλα να μιλάς στην εικόνα και εσύ κοιμήθηκες. Με είχαν κάνει ένα κύκλο και μου λέγανε, κοίταξε μικρέ, πες μας, γιατί όλοι έχουν ομολογήσει, ακόμα και ότι τον Άλεξ το σκοτώσατε. Ακόμα δεν καταλάβαινα τίποτα, άρχισα να φοβάμαι. Έλεγα, θέλω τη μάνα μου και να φύγω. Σηκώθηκαν κι άλλοι αστυνομικοί, με χαστούκησε ένας, μία ο ένας, με σηκώνα στον αέρα ήρθε ένας άλλος αστυνομικός, τον οποίο δεν το θυμάμαι το όνομα, αλλά θυμάμαι το πρόσωπό του, πολύ έντονα, ο οποίος με έπιασε σαν τις φαβορίτες, με σήκωσε ένας αστυνομικός και ο άλλος με χτυπούσε. Μου έλεγε τα λόγια που λέγανε θεωρητικά οι άλλοι και μου λέει, ο Βρυπηρώτης έκανε αυτό. Έτσι δεν είναι. Και λέγα όχι. Μετά μου λέει «Σ' έκανε αυτό έτσι δεν είναι» και τον έλεγα συνέχιζα να λέω όχι γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έλεγε «Ελάτε πάντε τον λέει, πάντε τον στα ποντίκια κάτω λέει, να το φάνε κάτω στη φυλακή λέει μέχρι να ομολογήσει». Και καθώς με χτυπούσαν μετά οι αστυνομικοί τους λέω «Εντάξει θα σας πω ό,τι θέλετε, πείτε μου». Και μου λέει, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, το κυνηγήσατε μου λέει, έτσι δεν είναι. Και τον έλεγα ναι. Δεν έλεγα όμως, δεν μιλούσα, δεν τον έδινα λεπτομέρειες γιατί δεν είχα να το πω κάτι. Απλά τον έλεγα ναι και μου έλεγε, έτσι δεν έγινε, ας πούμε, το κυνηγήσατε μέχρι εκεί, ναι. Ο βορειοπηρώτης μας είπε ότι εσύ ήσουν αυτός έτσι δεν είναι. Και έλεγα ναι. Και καθώς μιλούσα και έλεγα ναι, έτρωγα και μια σφαλιάδα. Μετά ο ένας δεν το μάζεψε το αίμα, ναι, σε ποιον, πού τον πήγατε και δεν τον πήγατε έτσι, ναι, και μόνο έλεγα ναι και αυτός έγραφε. Με πήγανε στο σπίτι μετά από ξύλο που είχα φάει και τους είπα ότι ό,τι ακριβώς θέλανε να ακούσουνε, δηλαδή δεν είχα κάτι να πω. Τους έλεγα ναι, μόνο και μόνο να φύγω, να πάω στο σπίτι μου. Δεν μας είχαν δώσει φαγητό, δεν μας είχαν δώσει νερό. Ήμασταν άϊπνοι, νηστικοί και δεν είχαμε πιει και νερό. Τι άλλο θέλει ένας άνθρωπος για να... Πριν συναντηθούμε με τον δικηγόρο, ας πούμε, και μπορέσουμε να βρούμε κάποιος να μας βοηθήσει. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη προλάβει και ήρθαν και μας πήραν από το σπίτι. Τότε πήγαμε ξανά για δεύτερη φορά στο αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα μέσα σε 3-4 ώρες. Μας είχαν βάλει σε ένα γραφείο μέσα και ξανασυνέχιζε να μας χτυπάει. Και συγκεκριμένα ένας ήταν αυτός που χτυπούσε, που τον θεωρώ και ύποπτο, γιατί ο ίδιος μου έλεγε τι να πω. Το θεωρώ ύποπτο, γιατί ο ίδιος μου έλεγε να πω αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν ήταν δικά μου λόγια, ούτε των άλλων παιδιών. Ένα από τα παιδιά, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ευρωπυρώτης ή ο Αλβανός, τον ανοίξαν το στόμα και τον βάλανε πιστόλι και τον απειλούσαν ότι θα το χτυπήσουν με το πιστόλι. Και αυτά μπορεί να τα ακούνε οι ακροατές αυτή τη στιγμή και να λένε ότι αποκλείεται να έγιναν αυτά, και όμως γίνανε.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Λευτέρης ο Έλληνας, όπως το λέγανε, σήμερα 31 ετών, ο οποίος κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για τη δολοφονία του τότε 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλη στη Βέρεια. Θα είναι ένα από τα για τους ίδιους ακλόνητα τεκμήρια, τα οποία θα προβληθούν για την ετούμενη από τους ίδιους υπερασπιστές των παιδιών και επιστημονικούς τους συνεργάτες για την αναψηλάφιση της δίκης. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αναψηλάφιση της δίκης. Κάποιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια νέα ακροματική διαδικασία για να αποδειχτεί τι? Ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε από τα 4 παιδιά. Ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος είχε σχέση με παιδιά, είχε σχέση αποδεδειγμένα με ανήλικους, είχε σχέση με ανήλικες τους οποίους φιλοξενούσε στο σπίτι. Δεν ξέρω τους λόγους. Αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Εγώ έβγαλα ένα βούλευμα. Το 2004. Παραπέμφθηκε σε δίκη για παιδεραστία, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών. Συνάντησα και τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν τότε τον ποινικό λόγο. Τα χειρότερα μου είπαν. Η υπόθεση όμως πήγε στο δικαστήριο και κρίθηκε. Άρα ήταν αθώος. Γιατί όμως μετά ένας αθώος, ο οποίος κατά το κατηγορητήριο έπαιρνε ανήλικους νεαρούς Αλβανούς για να γιορτάζει τα γενέθλιά του όπως αυτός ήθελε, δικαίωμα του. Το τι κάνει καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμα του. Όμως, όταν είσαι ποινικολόγος και παίρνεις μια υπόθεση στη Βέρεια του Άλεξ και ενός παιδιού το οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλεξ και πάει φυλακή στο αναμορφωτήριο για τη δολοφονία του Άλεξ και ακούγονται πολλά και διάφορα για παιδεραστία στη συγκεκριμένη υπόθεση, τότε κυρίες και κύριοι γίνεται ένα μεγάλο υψώδες ερωτηματολόγιο. Τι συνέβη στη Βέρεια το 2006? Εδώ υπάρχει κατηγορούμενος και καταδικαστής, ποιος λέει μας πήγαν στην αστυνομία, μας τσουβάλιασαν στο ξύλο. Αυτά τα ισχυρίζεται στη συνέντευξη. Με βάλανε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και μου λέγαν οι αξιωματικοί υπηρεσίας, σε αυτή θα μιλάς, αυτά είναι καψόνια. Αυτά δεν είναι ανάκριση, ούτε προανάκριση. Αυτά είναι καψόνια. Αυτά είναι βασανιστήρια. Εάν επιβεβαιωθεί ο νεαρός και τον επιβεβαιώσουν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Είναι δυνατόν να συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο? Ήταν τόσο ισχυρά τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή? Ήταν. Ποιος ήταν υπουργός εκεί? Ο σημερινός υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κ. Σογοίδης. Τι ξέρει ο κ. Σογοίδης για την υπόθεση? Να μας πει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται να βγει ένα νέο βιβλίο για την υπόθεση. Υπό τον τίτλο «Ο Άλεξ Ζή». Να μην μάθουμε για το παιδάκι. Να μην μάθουμε για τα άλλα εξαφανισμένα παιδιά. Να μην μάθουμε αν υπήρχε στην υπόθεση, όπως προέβαλε εντόνως τότε η ψυχολόγος, η οποία έκανε και τις ψυχολογικές και τις αναλύσεις κλπ. Κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, η οποία από την πρώτη στιγμή έλεγε είναι παιδεραστία. Είναι κυκλώματα, σκληρά κυκλώματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Τα έλεγε ξεκάθαρα. Δεν επιβεβαιώθηκε. Τώρα επιχειρείται μια νέα προσπάθεια. Το παιδί δεν βρέθηκε. Δεν πρέπει να επιχειρηθεί. Αφού το παιδί δεν βρέθηκε, κυρίες και κύριοι. Αφού το παιδί δεν υπάρχει πουθενά. Βεβαίως, έχουν υπάρξει ανθρωποκτονίες. Έχουν καταδικαστεί κατηγορούμενοι. Ακόμα και χωρίς ύπαρξη νεκρού σώματος. Υπόθεση Παπαγεωργίου, του νεαρού ο οποίος απήχθη, και κάποιοι μανιάτες, περίεργοι τύποι του υποκόσμου, ζητούσαν λίτρα και τον σκότωσαν κατά τους ισχυρισμούς και το κατηγορητήριο της αστυνομίας. Δεν είχε πτώμα. Ήταν μια υπόθεση χωρίς πτώμα. Έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις χωρίς πτώμα. Και καταδικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Όμως, αυτή η υπόθεση είναι ξεχωριστή. Διότι αφορά παιδιά, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να μάθουμε κάποτε πού είναι χαμένος ο Μπεν, πού είναι χαμένος ο Άλεξ, πού είναι χαμένη η Μαντλίν, όλα αυτά τα παιδιά. Χιλιάδες παιδιά το χρόνο που εξαφανίζονται από τις οικογένειές τους. Επαναλαμβάνω ότι στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει ένα ειδικό σώμα της αστυνομίας που ασχολείται μόνο με τις εξαφανίσεις ανηλίκων παιδιών, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο. Μην πω και εκατομμύρια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Και θα πρέπει επιτέλους να μας πει ο κ. Σοχοίδης τι ξέρει για την υπόθεση. Κύριε Ξοχοίδη, από μένα δεν πρόκειται να ξεφύγετε. Και να σας πω γιατί. Όχι γιατί έχω κάποιο μένος εναντίον σας. Ίσα-ίσα. Σας είπα και πάλι, μου είστε πολύ συμπαθείς. Και μου είναι πολύ συμπαθές και το κομμωτήριο στο οποίο πηγαίνετε. Μου είναι πολύ συμπαθείς η βαφή που κάνετε στα μαλλιά σας. Πείτε μου που είναι να έρθω. Πείτε μου που είστε να έρθω. Να τα βάψω! Θέλω να τα βάψω! Τι είδους χρησιμοποιείτε! Πείτε μου τη συνταγή! Είστε άψογος! Άψογος βαψομαλιάς! Εγώ τους βαψομαλιάδες τους πω με χίλια γιατί είναι μερακλίδες! Είναι μερακλίδες και φιτζίδες. Τους πάω. Τον πάω τον Μιχάλη. Είναι δύναμη. Ρε Μπαγάσα, τι βαφή έχεις κάνει. Δε φεύγει τρίχα, κυρίες και κύριοι. Τον είδατε χτες μια φωτογραφία που ρίχνει το φυλάκι στο μαγουλάκι της Αγαπηδάκη. Τρίχα δε φεύγει από το μαλλί. Άρε Μιχάλη, άρε Μιχάλη γίγαντα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα τελευταίο θέμα. Ένας χριστιανός, μέρα μεσημέρι, προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο την άμεσο δράση, γιατί στο σταθμό Λαρίσης γινόταν της κακομοίρας. Με λεωφορεία και με φανάρια που δεν δούλευαν. Αφού περίμενε ένα 50 με 2 λεπτά στο τηλέφωνο, τελικά του έδασαν την απάντηση που την άξιζε. Για όσους παίρνετε την άμεσο δράση, ακούστε το ηχητικό.
2: Η σας καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Αμεσή δράση ατυχής. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας. Αμεσή δράση ατυχή. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας.

0: κυρίες, σας ενημερώνω απλώς ότι αυτή είναι η ώρα καθυστέρησης για να μιλήσει κάποιος με τον εκφωνητή της αμέσου δράσεως. Ακούστε τι γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε τι γίνεται, πόση ώρα περιμένεις τηλέφωνο. Φανταστείτε και αυτή την ώρα σας φάζουν. Μας έχουν βάλει κάτω και να σας φάζουν τον κόκορα. Ακούστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Ονομάζομαι το οδηγό αστικού λεωφορείου, λεωφοριακή γραμμή Α15. Έχω πάρει τηλέφωνο από τις 4 η ώρα και σας έχω αναφέρει για την επικινδυνότητα ότι δεν έχει σηματοδότες στο σταθμό Λαρίσης, Ιουλιανού και Δηληγιάννη. Από τις 4 η ώρα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματίες, μηχανάκι με ταξί από αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πολύ, ή στείλτε τη σηματοδότηση ή πείτε στην τροχαία που είναι 250 μέτρα να στείλει ένα τροχονόμο. Πρέπει να σκοτωθεί κανένας δηλαδή. Δύο ώρες και 10 λεπτά είναι που έχω πάρει τηλέφωνο εγώ προσωπικά.
2: Ναι, τη βλέπω την κλίση σας. Έχω ενημερωθεί. Θα κάνω εγώ μια κλίση πάλι, εντάξει.
1: Καλή μου κυρία, δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν ξέρω και το βαθμό σας. Το μηχανάκι τυχαία γλίτωσε τώρα. Μπορούσε να ήταν σκοτωμένη η κοπέλα με το μηχανάκι. Σα παρακαλώ πολύ.
2: Θα ενημερώσω εγώ πάλι την τροχιά να
1: σας πω. Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να, 200 ευχαριστώ. Μέτρα είναι η τροχιά, για όνομα του Θεού. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από ό,τι με ενημερώνει και εδώ και ο κύριος Χαλαμπίδης, αυτό συμβαίνει τώρα μια εβδομάδα, έτσι. Δεν δουλεύουν τα φανάρια έξω από το σταθμό Λαρίσης. Τα καθημερινά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης, 100 μέτρα από τα κεντρικά γραφεία της Τροχαίας Αττικής, στην οδό Δηληγιάννη. Ρε εσείς, πάτε καλά εκεί μέσα. Άντε ρε ξυπνάτε. Πιείτε κανένα καφέ να ξυπνήσετε. Πρέπει να φωνάζουμε στα μικρόφωνα. Τραβάτε να φτιάξετε τα φανάρια, ρε. Hey! Hey!

Από εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Τι να τους πω, να αρχίσω να φωνάζω, να σφυρίζω κλέφτικα. Αυτοί δεν είναι τροχονόμοι εκεί πέρα. Αυτοί είναι τσοπάνιδες. Και προσβάλλω τους τσοπάνιδες που κάνουν μια μεγάλη και άγια δουλειά. Το κλείσατε το μαγαζάκι εκεί. Κλείστε το, βάλτε του Λουκιάτο.